Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος. Η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! Με το Βιθέντε τα μπόρδα στο 21ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα, γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτης κυριαρχίας. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί, κεφαλιά, γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ούγκρεσιτς, 3-1 ο ΠΑΟΚ.
2: Γκολ στο Ηράκλειο, Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκη στο εκτελεί, γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της Εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
3: Γκολ στη Λιβαδιά, ήταν μια παλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι ομάδα του Πανετολικού και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα περνάει τους πάντες. Λασάριο Πόκου στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, 2-0 ο Πανετολικός.
4: Το σουτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση, ένα βολέ, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα, αυτό γκολ. Το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη, ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
0: Ακούτε Era Sport.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά. Τραλαλαλαλα.
7: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Το 1725, φίλες και φίλοι, μια Ρωσίδα αγρότησα γέννησε για πρώτη φορά. Αυτό από μόνο του δεν ήταν, δεν θα ήταν μάλλον αξιολόγου, αλλά η συγκεκριμένη γυναίκα είχε άλλες 26 εγκυμοσύνες.
2: 26.
1: Συνολικά, μα γι' αυτό το λέμε. Η Βαλεντίνα Βασίλιεφ πιστεύετε ότι απέκτησε το εντυπωσιακό νούμερο των 69 παιδιών χάρη στις γεννήσεις διδήμων, τριδήμων και έκανε και μια φορά τετράδημα. Κατέχει μέχρι και σήμερα το βιβλίο Guinness, το ρεκόρ, ως η πιο παραγωγική μητέρα στον κόσμο. Αυτή λοιπόν, να πούμε την ιστορία της έτσι λίγο, ήταν η πρώτη σύζυγος του Φέοντορ Βασίλιεφ. Το ζευγάρι των Ρώσων έζησε στη Σούγια της Ρωσίας κατά το πρώτο μισό, όπως σας είπα, της δεκαετίας του 1700. Σύμφωνα με το BBC, από εκεί την είδα την είδηση, η Βαλεντίνα έζησε μέχρι τα 75 της χρόνια και κατά τη διάρκεια της ζωής της γέννησε συνολικά 69 παιδιά ως αποτέλεσμα 27 κοιήσεων. Συγκεκριμένο, μέσα σε μια περίοδο 40 χρόνων.
2: 69 παιδιά.
1: Ναι, 27 κοιήσεις. Συγκεκριμένο, μέσα σε μια περίοδο 40 ετών, η Βασίλιεφ φέρεται να γέννησε 16 ζευγάρια διδήμων, 7 ζευγάρια τριδήμων, 4 τετράδημα. Νόμιζα ότι είχε ένα. Ένα από τα δίδυμα πέθανε σε βρεφική ηλικία, αφήνοντάς την με 67 επιζώντα παιδιά. Πολλοί ωστόσο είναι εκείνοι που δεν μπορούν να πιστέψουν όλους αυτούς τους χειρισμούς για τη γονιμότητά της. Θα ήταν σωματικά δυνατό για μια γυναίκα να γεννήσει 69 παιδιά? Ψάξα να το βρούνε τώρα, ειδικά στην εποχή πριν τη σύγχρονη ιατρική. Από επιστημονική άποψη είναι σίγουρα δυνατό, γιατί είναι 40 χρόνια και είναι αδύνατον, και δεν είναι αδύνατο να κάνει 27 εγκυμοσύνες. Ο James Seagars τον έβαλε εκεί, τον BBC του πήρε μια συνέντευξη. Αυτός είναι ο διευθυντής του Τμήματος Αναπαραγωγικής Επιστήμης και Έρευνας Γυναικείας Υγείας στο Πανεπιστήμιο John Hopkins. Είπε ότι ακούγεται λίγο φανταστικό τα 69 παιδιά και αποφάσισα, λέει, να το ερευνήσω βαθύτερα και τα λοιπά και τα λοιπά, και στην πορεία ανακάλυψα ότι αν λάβει υπόψη τη σύγχρονη επιστήμη, μια γυναίκα θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει μητέρα περισσότερων παιδιών από όσα πιστεύουμε ποτέ ότι είναι δυνατόν. Και σύμφωνα με τα αρχεία της εποχής, οι γεννήσεις είναι αληθείς, γι' αυτό τη βάλανε και στο βιβλίο Guinness, και τα παιδιά της διέμεναν στη Μόσχα και λάμβαναν μάλιστα και κρατική βοήθεια, φίλε.
2: Πότε έγινε αυτό, 1700?
1: Ναι, στα 1700 τόσο.
2: Είναι σύντομα, αν δεν υπάρχει τηλεόραση, θα τραβάς. Αν πήγε τηλεόραση, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα.
1: 1725 ήταν.
2: Θα είχαν τίποτα πρόβλημα αυτά τα θέματα. Καλημέρα.
1: Ίσα ίσα με την τηλεόραση που τώρα, έτσι όπως έχει γίνει τηλεόραση.
2: Βαριέσαι να βλέπεις αυτά που βλέπεις.
1: Όχι. Κάτι που βλέπαμε soft, μην πω τη λέξη, που ήταν soft παλιά, που απαγορευόταν, δηλαδή να δείξεις, ξέρω εγώ πως έλεγε και ο Μπίλιας, Μπίλια τι είδες, είδα λίγο κιλοτάκι, κυρία.
2: Θα βλέπανε οι άλλοι.
1: Τι, να δείξεις την εποχή.
2: Αν τα πάνια θα βλέπανε, φανατικά.
1: Ρε φίλε, στην εποχή που ήσουν μικρό, είσαι καλά, εσύ όπως είπες δεν βλέπατε και πολύ τηλεόραση. Εμάς που βλέπαμε πολύ τηλεόραση στο σπίτι και ερχόταν και όλη η γειτονιά, φαντάζω τώρα το 70, τη δεκαετία του 70, που δεν έβλεπες τίποτα, ούτε σόρουχα γυναίκα δεν έβλεπες.
2: Τη δεκαετία του 70 τα μίνι ήταν εδώ πέρα από τη δεκαετία του 60.
1: Α, τα μίνι, λέμε για τα εσόρουχα.
2: Φοράγαν κάτι μίνα εδώ. Αν τα βάλουν τώρα αυτά τα μίνια που φοράγαν τότε, ναι. Θα γίνει τώρα.
1: Λοιπόν, το 1964 βγήκε. Έλα, την ξέχασα το επιθετό. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Για πρώτη φορά, μία ηθοποιός που έπαιζε δεύτερους και τρίτους ρόλους την έβγαλε γυμνή. Βγήκε στο Φίνο. Και γίνει χαμός. Έχει παίξει σε παιχνίδες, κάνει έτσι σε ταινίες κωμωδίες, η Θεία από το Σικάγο, το ένα άλλο. Αλλά σε μία ταινία έτσι λίγο πιο σοβαρή, βγήκε γυμνή και έγινε κακός χαμός. Εδώ ο Γκουσγκούνης γύρισε το Σεξ 13 Μποφόρ. Λένε για τον Γκουσγκούνη. Αυτό μου τη σπάει μερικές φορές και δεν ξέρουν την τύφλα τους. Η μόνη κανονική ταινία πορνό, την παλιά που λέγαμε εμείς τσόντα, που έχει γυρίσει ο Γκουσγκούνης, είναι ο Ειδονοβλεψίας του 1981.
2: Μην προσπαθείς να αποκαθιλώσεις ένα μύθο.
1: Και,
2: και μην αφήνει ποτέ την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία.
1: Θα σου πω, περίμενε. Το 1981 και μας έμαθα και στα γυρίσματα και στις δύο φάσεις που γίνανε, γιατί η μισή ταινία γυρίστηκε στις Μαρί και στην Ραφίνα. Εκεί δεν ξέρω αν ήταν ο κ. Παναγιώτης ο Σιλιάς και εκεί τα γύρω πέρα. Είχε πολύ κόσμο και έβλεπε.
2: Πατατζίδος.
1: Ναι. Λοιπόν, και τα άλλα μισά στην Αγία Μαρίνα στην Αίγινα. Αυτό πράγματι ήταν ένα κανονικό πορνό για την εποχή τότε, γίνονταν χαμός. Ωστόσο, το Σεξ 13 από φόρ που λένε, και ήταν ένα soft to soft πορνό, το οποίο δεν είχε τόσες αισθησιακές σκηνές όσες βλέπουμε σε μια σειρά, ξέρω εγώ, που παίζεται και σε prime time zone 9 η ώρα. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ναυαγεί σε ένα φάρο και ερωτεύεται την κόρη του φαροφύλακα. Ξέρεις ποιος ήταν ο φαροφύλακας? Ο Λυκούργος Καλέργης. Δηλαδή, με το δεδομένο λοιπόν, όλοι αυτοί και κάποιοι από εδώ μέσα δημοσιογράφοι που παίρνουν και θέσεις λέγανε ότι αυτή η ταινία ήταν έτσι, να βάλουμε ρε παιδιά και το Λυκούργο Καλέργη. Ένα από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, δάσκαλος στη μεγαλύτερη σχολή που βγάλε δημοσιογράφους της εποχής και τα λοιπά.
2: Ήθελα να είμαι περπατημένος παντού ο Λυκούργος. Καλά έκανε. Προχώρα, πάμε.
1: Λέω κάτι για να αποκαταστήσουμε την τάξη και την αλήθεια, γιατί κάποιοι παίρνουν και διευθυντικές θέσεις σε κάποια μαγαζιά και δεν ξέρουν από πού αερίζεται η κότα.
2: Αχ, τι τραβώ κάθε μέρα. Πρέπει
1: καλό αυτό αερίζεται η κότα.
2: Πρέπει μόνοι τους. Δεν πρέπει να πάω να αιτηθώ και έτσι πλάγι βαρέα για να τη γίνα. Πρέπει μόνοι τους τη μίζα να γίνουν δίπλα στην πρωτομή του Κολοκοτρώνη του Καρασιά για να βάλουν και τη φάτσα μου. Τραβάω αυτά. Κάθε μέρα τα τραβάω αυτά. Εσύ μια φορά, κάνει την πλάκα σου, φεύγει. Εμένα κάθε μέρα που τα τραβάω αυτά δύο ώρες, ποιο με λυπάται, πες μου. Buongiorno a tutti, καλημερούδια σε όλους. Δεν ξέρω τώρα τι θα ήθελα να είχα σήμερα δίπλα, Γιώργο Μίνο ή εσένα.
1: Τι θα τον κάνεις τον
2: Γιώργο Μίνο.
1: Τι τον κάνεις.
2: Με στοργή.
1: Περιέγραφα εγώ στη Λιβαδιά και λέει: κάνουμε πρώτη σύνθεση. Και λέει: καλό στο Γιώργο το Μίνο, αδυνατισμένο, μαυρισμένο. Περιμέναν όλες τις συνθέσεις και ακούγαμε ο Μίνος. Τι αν τον κάνεις, αδυνάτησε πραγματικά και ήταν
2: κούκλος. Κούκλος.
1: Τι έκανε εκεί στην Καλαμαριά,
2: είχε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κούκλος. Όλα τα κορίτσια αυτόν κοιτάγανε. Θα λέει και ο Βαλάντης.
1: Τα κορίτσια.
2: Είχαμε και κόρη και φίλες εξαιρετικά.
1: Κοντοκουρεμένες ή μία λόγω ουρές.
2: Μια χαρά σου λέω. Μια χαρά τα αγόρι μας. Σε εξαιρετική κατάσταση. Εγώ πάντως του είπα ότι τον έχω βάλει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Διότι πέρασε μαρτυρική βραδιά χθες, οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο το προστατέσω το παιδί. Έτσι, φίλος δεν είμαι, αδερφός.
1: Οπότε σε 48 ώρες αποκαλύφθηκε, γιατί αυτή η χώρα είναι τα μαμ, ειδικά στην προστασία μαρτύρων.
2: Κατευθείαν.
1: Η χώρα έχει δώσει διαπιστευτήρια.
2: Κατευθείαν. Λοιπόν, καλημέρα στα αγόρια εδώ πέρα. Είναι από τους δύσπιστους, τον καταγγέλλω, και αυτόν και τον άλλον που φύγει από εδώ πέρα, μου είχαν ζαλίσει τα αυτιά. Και που πάμε έτσι και πώς είναι η ομάδα έτσι και του λέω ηρεμήστε, αφήστε λιγάκι να στρώσει.
1: Τι να στρώσει, στη Λιβαδιά, στη Λιβαδιά τα τρία τέταρτα που έκανα εγώ χαβαλέ εκεί με προβατίνες, καφέδες και τα λοιπά Παναθηναϊκή. Χτες δεν περιμένε κανείς να κερδίσει το
2: πράγμα. Αυτοί μυρωδιάδες να κάνουμε τώρα. Μυρωδιά δεν έχετε από το άθλημα, δεν θα σας κάνω εγώ. Εγώ πρέπει να σας τα λέω όλα. Εγώ πρέπει να σας παίρνω από το χεράκι να σας ταξιγώ. Μα δεν πάλιτσα από τον άνθρωπο τώρα, με συγχωρείτε. Θα τα πούμε όλα αυτά και εσύ κύριε αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε 6 και 16 και 30 δευτερόλεπτα. Η ακρίβεια είναι το παν σε αυτή τη ζωή. Breakfast με σπόρα, άλλη μια εκπομπή πρώτη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Αυτό το παιχνιδάκι το κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Με αυτή τη σύνδεση και με αυτό το κόνσεπτ. Γιατί breakfast με σπόρα, μα δείτε στο πρόγραμμα, υπάρχει και Σαββατοκύριακο, αλλά είναι το κορίτσι μας συνήθως.
1: Ναι, όχι συνήθως.
2: Που αναλαμβάνει. Ναι. Καμιά φορά άλυψη. Και κανένα άλλο. Αποκλείεται δηλαδή να δούμε και καμιά αλλαγή εκεί πέρα. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό το κόνσεπτ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχουμε φτιάξει μπουφεδάκι για τα πάντα όλα. Εδώ είμαστε οι άνθρωποι σας. Ελάτε να σερβιριστείτε. Παίξτε μαζί μας μπάλα. Κατεβείτε κάτω. Μείνετε στην εξέδρα. Πάρτε το τόπι στα πόδια σας και ελάτε να παίξουμε παρέτσα. Με ποιους τρόπους? Πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας. Η πρώτη. Η παλιά η παραδοσιακή είναι το πενταψήφιο, το 54160, η κονσόλα της News Phone πλέον. Σε αυτήν την περίπτωση πάτε στο κινητό σας και πάνε τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε μου μετά και σας στέλνετε στο 54160. Υπάρχει μια μικρή χρέωση 10-12 λεπτά του ευρώ. Αν θέλετε να αποφύγετε, πάτε στην άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι τα mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport@papaker.gr. Το erasport είναι μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στο Messenger, στη σελίδα μας στο Facebook. Breakfast με σπορ, με ελληνικούς γκρίκλεις ή λατινικούς χαρακτήρες, όπως και να γράψετε. Θα μας βρείτε, δεν έχει ρίξει παγίδες εκεί ο Λουκάκης, δεν ξεφεύγει κανείς. Και η προσφυλέστερη μέθοδος επικοινωνίας κατά εσάς είναι το Viber, είναι η κονσόλα την οποία οι περισσότεροι επιλέγετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό μηνυμάτων σε αυτή την πλατφόρμα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μαζί. Οπότε δεν υπάρχει αδιέξοδο στη σχέση μας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας βρίσκεται, μας ταγκάρετε και επικοινωνείτε. Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων σήμερα. Δημήτριος Λουκάκιος, Κριστάω κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπορ μέχρι τις 8. Έχουμε πολλά να πούμε, μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική με πάρα πολλά νέα. Είχαμε ποδοσφαιρικές συγκινήσεις έντονες αυτές τις τελευταίες δύο μέρες. Είχαμε σιγά σιγά να ρολάρει και λίγο το πράγμα στο μπάσκετ, μπαίνουμε σε μια σειρά, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν οι ομάδες σιγά σιγά. Είχαμε χθες και ξημερώματα Ελλάδος, γι' αυτό υπάρχουν κανένα δύο ερωτήματα από φίλους που θέλουν να μάθουν τι έκανε ο Τσιπάς. Ιτήθηκε από το Σέλτον εύκολα, δεν μπορούσε να παλέψει, ήταν πολύ μακριά από την καταπληκτική εικόνα που είχε δείξει μέχρι τότε. Μέχρι χθες το βράδυ, πρώτη φορά στην καριέρα του, ακόμα και στα καλά της, δεν είχε πάει ποτέ στον τέταρτο γύρο του US Open. Φέτος τα κατάφερε, παρότι δεν είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι γενικώς εδώ τα τελευταία δύο χρόνια. Έκανε μια σημαντική πορεία, έπεσε πάνω σε ένα τρενίστα.
1: Υπέρβαση όμως έκανε. Και στα καλά του δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτή τη φάση. Στο Αμερικανικό Open.
2: Έπεσε πάνω σε έναν Σέλτον που τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ με το αριστερό του χέρι. Και έχασε εύκολα 6-2, 6-3, 6-4 σε λιγότερο από 2 ώρες. Σκάρτα δεν άντεξε δηλαδή, τα ψιλοπαράτησε από ένα σημείο και μετά φαινότανε. Οπότε κάπου εδώ τελειώνει. Επόμενο ζευγάρι, ζευγάρωμα του Σέλτον με τον Αλκαράθ. Αν πέρναγε δηλαδή ο Τσίπας, θα πέφτε πάνω στον Κάρλος που είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Το προκρίνουμε αυτό γιατί είναι φρέσκα κουλούρια.
1: Έπεσε και καμιά δεκαριά μπορεί και θέσεις κάτω, πήγε 40 τόσο.
2: Είναι αυτή τη στιγμή στο live ranking, είναι νούμερο 43.
1: Ναι. Ήτανε 50 κάτι μόλις.
2: 50, ναι, 50. Ξεκινάει.
1: Πριν ξεκινήσει το Αμερικανικό Open.
2: Κοίτα, έχει μια καλή πιθανότητα να είναι στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το 27, να είναι σύντητα, δηλαδή να πάει απευθείας χωρίς προγραμματικά στο Μελβουρνή. Αν δεν γίνουν πράγματα και θέματα, λογικά θα αποφύγει την περιπέτεια των προκριματικών, οπότε θα είναι καλά. Ποδόσφαιρο. Φοβερός και τρομερός πανατολικός, φίλε. Έβλεπα τα φιλικά λιγάκι, θα παρακολουθούσα λόγω του Αναστασίου που είναι φιλαράκι και τα λοιπά, και έβγαζε μια προβληματική εικόνα πανατολικός. Γκρίνια πολύ. Δεν ψιλοτσούλαγε το τόπι, δεν, αλλά να, τρεις αγωνιστικές. Δεν στον αμόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας.
1: Και με τρία το ρώτησα.
2: Τρία στα τρία.
1: Τον Αναστασίο το ρώτησα και το μεταξύ. Ήμουν ο μοναδικός για συνέντευξη τύπου, αυτό δεν μ' άρεσε πραγματικά. Δεν μου άρεσε ένα παιχνίδι Super League, τώρα δύο ομάδες πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ελληνικό πρωτάθλημα για ένας δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, το ρώτησα πως παίξατε τρία παιχνίδια.
2: Ως δημοσιογράφος συστήθηκες.
1: Κοίτα.

0: Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι το ρώτησα ότι με τρεις διαφορετικές ομάδες, ξέρεις, εκεί που λέμε για το προπονητική, πήγες να κάνεις καβαλέ, αλλά δεν άκουσες την ερώτηση. Με διαφορετικούς προσανατολισμούς αγωνιστικούς. Κι όμως, βλέπεις, οι Αγρινιώτες τα κατάφεραν. Και μάλιστα ουσιαστικά στο παιχνίδι, τα άλλα δύο δεν τα είχα δει, αλλά στο παιχνίδι που είδα εγώ, όσες φορές κατέβηκαν προς την αντίπαλη περιοχή, κατέβηκαν με αξιώσεις, και εκεί που ο Λεβαδιακός είχε την υπεροχή, το ένα το άλλο, κατάφεραν να βάλουν τον γκολ. Εντάξει, το δεύτερο μπήκε στα χασομέρια, πάει όλη η Λεβαδιά μπροστά για να ισοφαρίσει στο 94, ξέρεις, 4ο λεπτό καθυστερήσεων, αλλά εκεί που βγήκε όμορφα και ωραία, έβαλε το κολλάκι και ξανά μανά, με υπομονή περίμενε πίσω τον αντίπαλο. Είχε και το δοκάρι του, βέβαια είχε και ο Λεβαδιακός δοκάρι, και μετά στον προπονητή του Λεβαδιακού ο άνθρωπος είπε ότι, ξέρετε, δεν έχουμε ξεκινήσει καλά, και το λέω αυτό για τους φίλους της Λεβαδιάς. Α, στον Αναστασίου έκανα και μια έτσι ερώτηση πλακατζίδικη, γιατί όπως έφευγα από τα δημοσιογράφα, ξέρεις, περνάς από τους 150 που είναι εκεί στο πέταλο, οι φιλοξενόμενοι που κάνονται πάντα Χρήστο, το ξέρεις το γήπεδο της Λιβαδιάς, περνάγα από εκεί, λοιπόν, και επειδή είχαν κλείσει το δρομάκι να πας κάτω μια δημιουργία των ΜΑΤ με κλούβα για να μην περάσουν αυτοί, να φύγουν από τον άλλο δρόμο, αναγκαστικά σταμάτησα με τα μάξι να βγω να δω τι έγινε. Εκεί που βγαίνονται έγινε, τι φώναζε ένας: «Πρόεδρε, πρωτάθλημα!» Λοιπόν, ναι, πραγματικά. Και λέω του Αναστασίου, λέω και χαριτολογώντας, άκουσα και κάποιους φιλάθλους να φωνάζουν πρωτάθλημα. Και είπε την φοβερή ατάκα, πραγματικά ατάκα, ωραία. Πως στον Πανετολικό άμα χάνουμε δεν πάμε καλά, λέω, θα πέσουμε, και άμα κερδίσουμε δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Champions League θα πάρουμε, ρε. Πλάκα μου κάνεις.
0: Τι γίνεται.
1: Αν με κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά μεθαύριο στο ξαναβολής, την Πέμπτη, την Κυριακή έχουμε ντέρμπι κορυφής. Οι μόνες ομάδες που είναι, θα είναι αίτητες μετά από τρεις αγωνιστικές και θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ΆΚΑ θα είναι Παναθηναϊκός Πανετολικό. Ντέρμπι κορυφής. Ο νικητής, the winners take it all.
0: Μια και λες αυτό, να πούμε ότι το παιχνίδι σήμερα στις 6 θα το δω εγώ, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Να δούμε αν θα είναι μόνο ο Λεβαδιακός, μην και λέμε το Λεβαδιακό, η ομάδα που δεν θα έχει βαθμούς. Γιατί τώρα είναι ο Αστέρας Τρίπολης με το Λεβαδιακό στους 0, αλλά ο Αστέρας έχει δύο παιχνίδια, εντάξει. Αν κερδίσει σήμερα, θα μείνει μόνη η ομάδα της Λεβαδιάς, η οποία τα είχαμε πει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, εδώ από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι έδωσε τους 9 παιχταράδες, και δεν τα βάζω τη λέξη εισαγωγικά. Τους παίκτες οι οποίοι τη βοήθησαν, γιατί έχω πάει πολλές φορές στη Λιβαδιά και έχω περιγράψει πέρυσι, τη βοήθησαν πάρα πολύ να κάνει αυτή τη μεγάλη πορεία ως ομάδα επαγγελματική, και δεν
1: τους
0: ξέρω...
1: Τους πούλησε. Γιατί το πάρε, ήταν δηλαδή δανεικοί κάποιοι από
0: όχι,
1: νομίζω.
0: Πουλή,
1: γιατί πωλήσει δεν πρέπει να έχουν.
0: Όχι,
1: κάποιοι ήταν συμβούλια.
0: Εντάξει,
1: είναι συνηθισμένο αυτό. Ότι μια ομάδα που πάει καλά, κεντρίζει το ενδιαφέρον και μετά αποψηλώνεται, γιατί πέφτουν μέσα τα κοράκια, αρχίζουν φέρ τον ένα, φέρ τον άλλο. Δεν σου μένει και τίποτα, άλλαξε η προπονητή. Εντάξει, είχε και δύσκολο πράγμα, γιατί δύο πρώτες αγωνιστικές πάει και πέφτει πάνω στον box. Του πάει και με τον Μαθηναϊκό.
0: Ναι, είχε δύσκολο. Okay. Εντάξει, το δύσκολο, αλλά εντάξει, το.
1: Δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Τώρα αυτό το παιχνίδι, να μου πει, όπως σου είπα, είχε το. Κοίτα, έφυγε. Τσάπρας πουλήθηκε. Ελεύθερος ο Μάγνουσον. Ελεύθερος ο Παλάσιος. Ελεύθερος ο Όσμπαλτ, ελεύθερος ο Πεντρόζο, ελεύθερος ο Σουρδής, ελεύθερος ο Χάμοντ, ελεύθερος αυτός ο Αμπουχανά, ελεύθερος ο Βέρμπιτς, ελεύθερος ο Λοντίκιν, ελεύθεροι όλοι, καλοί παίχτες δηλαδή. Τσοκάι έληξε ο δανεισμός, Μπάλτσι έληξε ο δανεισμός, και Λαγιούς έληξε ο.
1: Ουσιαστικά έναν πούλησε, τον Τσάπρα.
0: Μπράβο,
1: όλοι άλλοι. Δεν είχε λόγο τη λήξη δανεισμού. Ελεύθεροι προτιμήσαν μια καλύτερη πρόταση.
0: Πήγε ο Παλάσιος στον Άρη, ο άλλος στο Μάγνουσον στον Ατρόμητο, δηλαδή παίκτες οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά, να πούμε αυτούς. Ο Όσμπολτ πήγε στην Κύπρο, και ο Πεντρόζο στο Λεμεσό, στον Απόλλωνα, στον Αποέλο, άλλος κτλ. Και ήρθαν τώρα κάποιοι παίκτες, δηλαδή ήρθε αυτός ο Μπαλντέ από τον. Όλοι ήρθανε χωρίς χρήματα, δεν έδωσε χρήματα ο πρόεδρος.
1: Ελεύθερος πήρε.
0: Τίποτα. Okay. Κόστος μηδέν. Ο Μπαλντέ, ο

0: Ο Ελιάση από τη Χάπελ Μπερσεβά. Ο Σουτ τον έβαλε χτες.
1: Δεν είναι κακό. Άμα μπορείς να βρεις καλούς παίκτες στην ελεύθερη αγορά.
0: Δεν είδα. Εγώ τους είδα και στο κύπελο. Έχω περιγράψει δύο φορές το Λεβαδιακό. Μία με στο κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό που έβαλε το Γκομνάν.
1: Εντάξει, εγώ ρώτησα προθέσεις που είχα πάει με τον Παναθηναϊκό τον Χαραλάμπους και αυτό το, ακριβώς το θέμα, γιατί πήρε μια ομάδα που έχουν φύγει 15 παίκτες. Ναι. Την καλύτερη ομάδα πέρσι στην επίθεση στο πρωτάθλημα. Εκεί είπε ότι δυστυχώς για μας τους πήραμε τους παίκτες πάρα πολύ αργά. Ακόμα δεν τους έχουμε δουλέψει.
0: Αυτό είπε και στην ίδια ερώτηση του κάναμε. Πάμε λίγο να ακούσουμε Gloria Gaynor και θα πούμε γιατί. Και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσαμε. Ακούσαμε λοιπόν Gloria Gaynor από τις αγαπημένες μου στην disco. Αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Gloria Fouls, είναι το κανονικό της όνομα. Έχω διαβάσει και το βιβλίο, γιατί το πιο γνωστό τραγούδι είναι το I Will Survive, που έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, το 1978. Έτσι είναι και ο τίτλος του βιβλίου, I Will Survive. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 εκεί στο... Κάτσε, γιατί στο New Jersey, έλα. Το γράφει εδώ πέρα, στις 50 λέξεις που έχει, στο Newark, του New Jersey. Δημοφιλής στις δεκαετίες 70-80. Τη μεγάλωσε η γιαγιά της. Έχω διαβάσει τη βιογραφία της. Μεγάλωσε η γιαγιά της. Πάντα η μουσική αγόταν σπίτι. Παντρεύτηκε έναν παραγωγό, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Ζει ακόμη η Gloria, είναι 83 χρονών. Χωρίσαν το 2005 και όπως έχει γράψει μέσα στο βιβλίο του Χρήστο, στο βιβλίο της Χρήστο, φίλες και φίλοι, ήθελε σαν τρελή να κάνει παιδί και δεν ήθελε αυτός.
7: Και συμβαίνει έτσι, αυτό, είναι μια καθημερινή ιστορία, ναι, αυτό.
6: Και έτσι έμεινε χωρίς παιδιά, αν και θα το ήθελε πάρα πολύ, γιατί ο πρώην σύζυγός της δεν...
7: Δε, τι θες να πεις, ότι στο σπίτι κάνει κουμάντο ο άντρας? Θα μας κάνεις να ξεχάσουμε ότι ξέρουμε τώρα ότι είπε ο άντρας και η γυναίκα άκουσε? Κάτι έχει πάθει αυτό σήμερα. Δεν είναι ο Δημήτρης που αγάπησαμε όλοι.
6: Και κλείνοντας να πω ότι είναι και από τους ανθρώπους οι οποίοι οικονομικά βοηθάνε χρόνια τώρα το Ρεπουμπλικανικό κόμμα της Αμερικής, και μάλιστα αν θυμάσαι πέρυσι ήταν καλοκαίρι, σαν τώρα τη θυμάμαι την είδηση, γιατί δουλεύαμε και οι δύο είμαστε εδώ, ήταν Αυγουστός, ο Τραμπ την είχε τιμήσει. Τώρα ποιο βραβείο ήταν, ο Θεός και η ψυχή της.
7: Αχ, τι μου πες τώρα. Με κολλάζεις, με κολλάζεις, άσε με. Δονάλτιος, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά γεγονότα μέσα σε πολύ λίγα παιχνίδια. Καταρχάς νομίζω ότι το σκηνικό που σφραγίζει στιγματίζει την αγωνιστική, είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ελκάμπη. Το καταλάβαμε όλοι από τις αντιδράσεις των παιχτών που ήταν γύρω-γύρω, μόλις ήταν προφανέστατα πρέπει να ήταν ακριβώς τι έγινε και ήταν κοκομπλόκο όλη η ιστορία, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο, έκανε την επέμβαση, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έχει πολλαπλές αναγνώσεις αυτό το σκηνικό. Καταρχάς, μου κάνει πάρα πολύ ωραία εντύπωση. Δεν μένω στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αυτή την ανάρτηση που έκανε και τα σχετικά. Χθες το βράδυ, αμέσως μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με τη φανέλα του, όπως ήταν, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τα λοιπά, έφυγε ο Ουναΐ από το γήπεδο και πήγε στο νοσοκομείο και έκατσε μαζί με τον Ελκάμπη. Κάτσαν εκεί, μιλήσαν, δάπανε, του είχε στείλει και μηνύματα πιο πριν. Είχαν και αναρτήσεις και τα λοιπά. Εντάξει, να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα η οποία κρατάει από το 1 μέχρι το 90. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν είναι, αλλά έτσι θα έπρεπε να είναι. Και από εκεί πέρα όλοι μια παρέα είμαστε, όλοι φίλοι είμαστε. Και ο καθένας κοιτάει το καλό της ομάδας του και το κλείνουμε εκεί αυτό το θεματάκι. Περαστικά στο παιδί.
6: Όπως φάνηκε, εγώ νόμιζα ότι έχει πάθει χειρότερη ζημιά. Με τίποτα, με το γόνατο, ξέρεις και τα λοιπά.
7: Γιατί λίγο είναι αυτό που πατώσα, 33 σου να πάθεις τώρα τέτοια ζημιά, αφήσει 7-8 μήνες έξω.
6: Επειδή σε ένα παιχνίδι στο Καματερό, λοιπόν, τότε με την Καθημερινή που είμαστε, δεν ήσουν εσύ σε εκείνο το παιχνίδι, έπαθε αυτή τη ζημιά ο Γιώργος Λίγκρης. Ο Γιώργος. Ακριβώς, ήταν σε μια. Θυμάσαι, τον έβαζα αμυντικό χαφ και τον Ατάλο. Είδαμε όλοι την ιστορία. Κάποιες φορές, επειδή κλειδώνει το πόδι, κλείδωσε, ξέρω εγώ, το πόδι στο. Μια ομάδα παίζαμε. Στο Γιώργο και ήρθε το ασθενοφόρο. Ξέρεις, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κατευθείαν εγώ στο ΚΑΤ. Ήταν το χειρουργείο και μου είπαν οι γιατροί, ρώτησα πάρα πολλά πράγματα τότε και μου είπαν, επειδή είναι νεαρός, θα κάνει 6-7 μήνες για να θρέψει, ξέρω εγώ. Και τελικά, άσχετα αν ο Γιώργος τον φοβόταν και γύρισε την επόμενη χρονιά πάλι, γιατί ήταν αρχές της χρονιάς. Και βέβαια, όπως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο είναι η ηλικία σου, λένε έτσι ο θυμόσοφος λαός, τόσο κάνει και ένα Γιάννη, θυμάσαι. Έτσι λένε. Μερικές φορές, αν είδες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, μόλις τελειώνει όλο αυτό το μπούγιο, ο σκηνοθέτης κατά τύχη πιάνει το Μίγα και τον τερματοφύλακα να συζητάνε, που κάποιος μπορεί να διαβάσει τα χείλη τους. Και του λέγει ο Μίγας, δεν μπορούσαμε να το δούμε το Μίγα γιατί ήταν λίγο στο πλάι, τι έγινε και τα λοιπά. Και διαβάσαμε όμως τα χείλη, μπορούσες να διαβάσεις τα χείλη του, και που λέει, βγήκα, φαίνεται τώρα στα, και κοίτα, κάνει αυτή την κίνηση και τον βρήκα στο πόδι εδώ και δείχνει την μασχάλη του, την αριστερή και τα λοιπά. Όπως διάβασα εγώ τα χείλη και όπως έδειξε ο άνθρωπος αυτός και βλέπαμε τη φάση, νομίζαμε με τη δύναμη που έφτει ένα κορμί, 1,90 και 100 κιλά και πόσο είναι ο τερματοφύλακας και με τη φόρα που έχει, εγώ πάγωσα με το που είδα αυτή τη σκηνή που έδειξε πως τον βρήκε με τη μασχάλη. Γιατί λες, όχι, θα έπεσε πάνω στο γόνατο, να το κάνεις μπαράλια. Αυτό, άμα έπεφτε στο γόνατο, δηλαδή και πάθαινες μέσα στο γόνατο, γίνονταν μπαράλια, τι τένοντες, τι έτσι, τι αυτά. Εκεί σταματά στο ποδόσφαιρο. Τώρα.
7: Εντάξει, η φάση είναι κλασική.
6: Κνήμη και περώνει.
7: Βγαίνει και πέφτει στα πόδια.
6: Ναι,
7: αλλά λέμε. Τώρα έκατσε στραβά.
6: Ναι, έκατσε στραβά. Όχι, φαντάσου. Εγώ νόμιζα ότι έπεσε πάνω στο γόνατο και λέω, πάει τελείως. Γιατί έτσι όπως κάνανε. Καλά, του είχε. Το κάταγμα του είχε φύγει η κνήμη, εκεί στο καλάμι, όπως είναι. Δεν ξέρω αν έχει πάθει κανείς από εσά κνήμη και περώνει. Φαίνεται. Αλλά αν το είχε πάθει στο γόνατο, εγώ έτσι όπως σου είδα, νόμιζα, έπεσε πάνω στο γόνατο, τελείωσε. Ξέρεις, γύρι στο γόνατο.
7: Είναι δύσκολα, παιδιά, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Μια, όσα θα φέρουν ο χρόνος, θα φέρουν μια στιγμή. Κάτσε για ένα ποδιά.
6: Χειρουργήθηκε με το Θεό, τέλος πάντων, να πούμε.
7: Η εκτίμηση είναι για 7 μήνες απουσία, δηλαδή
6: είναι.
7: Πάει η σεζόν.
6: Κατά πάσα πιθανότητα. Είναι ανάλογα
7: άντε στην καλύτερη να προλάβει λίγο να παίξει το φινάλε, αλλά τώρα και ένα παιδί 33 χρονών δεν επιστρέφει τόσο γρήγορα όσο ένα σκηνικό.
6: Τίποτα, θα επιστρέψει την άλλη χρονιά.
7: Εγώ να σου πω την
6: άλλη. Ο Σισε, άκου να δεις. Ο Σισε, επειδή εγώ παρακολουθώ αγγλικό πρωτάθλημα και μου αρέσει χρόνια πάρα πολλά, σε ένα παιχνίδι μου φαίνεται ήταν φιλικό με εθνική ομάδα. Κάποια αφρικανική έπαιζε η Λίβερπουλ, δεν είμαι σίγουρος. Έπαιζε Κνήμη και Περόνι. Ήταν όμως 20 και μπόρεσε σε ένα 23 και μπόρεσε σε ένα πεντάμινο. Γι' αυτό σας λέω παίζει ρόλο η ηλικία που έχει ο καθένας μας και από τον τραυματισμό που παθαίνει. Λοιπόν, ο Ελκαμπή είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερος από το Σισε που την είχε πάθει και τώρα.
7: Εγώ να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα πάρα πολύ χθες για τον Γιαννούλη. Γιατί όπως είδα το περιστατικό, περπατούσε και ξαφνικά πέφτει κάτω. Μου λέω Αχίλλειος. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, λέω Αχίλλειος. Άμα σκουπεί για κάποιο λόγο Αχίλλειος, πάει σεζόν. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη διάγνωση από τους γιατρούς του ΠΟΚ. Πρόκειται για ένα διάστραμα, βαρύ διάστραμα μεν, γιατί το παιδί αποχώρησε με μηχανοκίνητο φορείο, όπως είδατε, και κλαίγοντας. Ένας παίχτης με ένα απλό διάστραμα δεν κλαίει. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αυτό που κατάλαβε ο Γιαννούλης στον τραυματισμό είναι ότι έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
6: Αυτό, Κνήμη και Περώνει κι αυτός. Φοβήθηκε.
7: Εγώ φοβήθηκα για Χίλιο. Γιατί μόνο σου όπως περπατάει, ξαφνικά περπατάει ένα, δύο, τρία, ξαφνικά κάτω. Είναι κλασικό Αχίλιο.
6: Έπεσε μόνο του. Μόνο
7: του. Δεν
6: έλαβε το παιχνίδι. Νόμιζα ότι έγινε σε μαρκάρι.
7: Τίποτα. Είχε φύγει. Πήγε και στα 10 μέτρα ξαφνικά όπως είναι κάτω.
6: Παρτώνα. Α, ναι.
7: Και έτσι,
6: ναι.
7: Έτσι πάει το μυαλό μου εμένα. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
6: Ναι, γιατί στο Αχίλιο θα σου πάει. Πρέπει καλά να πει.
7: Αυτό που φαίνεται είναι ότι μάλλον έχει ένα διάστημα, θα κάνει μαγνητική αύριο. Και θα ξέρουμε τα περαιτέρω.
6: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν, δεν έπεφτε, αν ο Ελκαμπή μπορούσε να πάθει ένα βαρύ διάστρεμα, κατάλαβες.
7: Ναι, εντάξει, είναι κακιά στιγμή, ρε
6: παιδί. Έπεσε. Είναι, οι τερματοφύλακες τώρα είναι και παιδιά πάνω από 90 οι περισσότεροι. Αυτά έρχονται και με φόρα απ' έξω. Και να σας πω και κάτι, επειδή διάβασα πολλά στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης. Πραγματικά είναι μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης. Έχουν ιδέα όλοι αυτοί που γράφουν τι γίνεται και δεν έχουν μπει, όχι σε γήπεδο, άντε με χορτάρι που μου έκανε πλάκα κοντό στην Καθημερινή για την κάλτσα να κολλήσει το χορτάρι. Αυτοί δεν έχουν μπει ούτε σε ξερό. Και αν έχουν μπει σε ξερό στη ζωή τους, το έχουν σκάψει με το μύτο. Παιδιά, όλοι οι τερματοφύλακες, πριν γίνει αυτό που σας έχω πει και σε μεταδόσεις που λέω και από εδώ, με το σύστημα handball την τελευταία πενταετία που βγαίνουν με αυτό το σύστημα για να κλείσουν το οπτικό πεδίο, όλοι έτσι βγαίνουν. Χρόνια.
7: Είναι η κλασική φάση.
6: Είναι η κλασική έξοδο του τερματοφύλακα. Από Κωνσταντίνου και Λεσίδη, τι να πω, και πιο πριν δεν του θυμάμαι. Σαργκάνη μέχρι και του δικού μα τώρα.
7: Δεν
6: μην φανταβάζετε με τον τερματοφύλακα ή οποιονδήποτε.
7: Εντάξει, όταν είχε χτυπήσει ο Παντελίδης, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, άμα δεν σε θέλει, ήταν η τελευταία φάση σε ένα παιχνίδι που πήρε και 10 λεπτά παράταση. Φιλικό τώρα προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε δημοσιότητα το όνομα του παιδιού της Καλυθέας που είναι πλάκι στον τραυματισμό, γιατί ήξερε θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα αρχίσουν τώρα να το σταυρώνουν. Δεν ξέρουμε, δεν έχει υποθεί δημόσιο ότι το έκανε ο Λουκά έξω κοντά.
6: Καλά, τώρα όμως το βλέπω όλη η Ελλάδα. Ρε, το
7: εντάξει, ρε, θα σου πω ότι γιατί υπάρχει αυτή η καχυποψία. Τον κόσμο, αμέσως να τον φάνε το παιδί. Διάβασα διάφορα σχόλια, λες και το έκανε επίτηδες. Δεν είναι. Αυτά συμβαίνουν. Είναι μέσα στην κακιά στιγμή που
6: λέμε. Το θέμα στο παιχνίδι αυτό, μια και το λέμε, αν θέλεις να πεις ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε.
7: Αδικήθηκε σε τι?
6: Περίμενε να τελειώσω. Είναι στην άλλη φάση με το Ρόκα. Που έχει δεχτεί αυτός ο παίχτης κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα. Κάνει άλλο ένα μαρκάρισμα. Τώρα το παιχνίδι το κάνει. Ένα μαρκάρισμα και ο διαιτητής. Μαρκάρισμα για κίτρινη. Και λέω από μέσα μου, καλά, αυτός θέλει να βγει. Χωρίς πλάκα, φίλες και φίλοι. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάνει το φάουλ στο Ρόκα, τον τραβάει καθαρά από πίσω. Άμα δείτε τη φάση. Τον τραβάει καθαρά από πίσω, το ρίχνει κάτω. Βγάζει ο άλλος τον νόμο του, αναγκαστική αλλαγή κι αυτός. Και δεν του δείχνει τη δεύτερη κίτρινη. Δηλαδή έγινε ένα εκεί που τρώει την κίτρινη. Στο δεκάλεπτο κάνει μαρκάρισμα για κίτρινη. Δεν δέχεται. Μετά κάνει κι άλλο μαρκάρισμα για κίτρινη. Βγάζει τον νόμο του Ρόκα. Αναγκαστική αλλαγή κι άλλη για το Μεντιλίμπαρ. Και τα λοιπά. Και αυτός ο παίκτης, ξέρετε τι έκανε. Έβαλε τον γκολ. Του Βόλου. Αυτός το έβαλε.
7: Εντάξει. Και κάποιος θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να σου πει ότι η φάση του μπορεί να τραβήξει καλό καμπέλα, αλλά δεν είναι πέναλτι.
6: Όχι, την έχει μπει στην μπάλα.
7: Ποιο έχει μπει στην μπάλα.
6: Άμα δει το τέτοιο.
7: Την έχει φυρίσει ο τερματοφύλακα 100% δεν το συζητάμε καν αυτό.
6: Έχει τσιμπήσει την μπάλα, φαίνεται στη.
7: Και μετά βρίσκει την μπάλα. Ο τερματοφύλακα βρίσκει μια χαρά την μπάλα. Έτσι, άσχετα από το αν αυτή η φάση έφερε ένα πολύ σοβαρό τερματισμό. Μην αρχίσουμε τώρα τέτοια. Εντάξει, λοιπόν. Βγει τώρα και δικημένο ο Ολυμπιακό. Θα πα κάνω ταβάνα να μα πλακώσει τώρα. Πρωί-πρωί.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ παίρνουν σφυρίγματα συνέχεια ένα και τον άλλο ομάδα.
7: Βάζει τον Παναθηναϊκό στη μέση.
6: Τόσα χρόνια δεν παίρνει σφυρίγματα.
7: Ο Παναθηναϊκό γίνει χαρά κάθε ομάδα.
6: Τι λες, ρε.
7: Εγώ τι λέω. Τι εγώ, λες, εγώ τι λέω.
6: Το Μητρόπουλο ακόμη τον καλύπτανε 7 παίχτες.
7: Εδώ 30, λοιπόν, εδώ 30 χρόνια η χαρά κάθε πικραμένο έχει γίνει.
6: Λοιπόν, πάρα, επειδή αυτοί οι μεγάλοι δηλαδή παίρνουν σφυρίγμα τα των μικρών, όταν αδικούνται, δεν πρέπει δηλαδή να το λέμε.
7: Εντάξει, αδικήθηκε. Okay.
6: Δεν πρέπει να το λέμε.
7: Αδικήθηκε, ρε παιδί μου. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν σου ξανακούσει ποτέ να μιλείς για άλλον. Όποτε αδικείται ο Ολυμπιακός κανένα από το πλάγιο.
6: Ήταν πέναλτι χτες του ΠΑΟ.
7: Ναι, ήταν.
6: Δηλαδή.
7: Περίμενε, πριν από το πέναλτι, ήταν φάουλ διπλό στον Κάγκο ή δεν ήταν?
6: Ήτανε.
7: Τότε τι μου λέτε? Γιατί μου το πιάνει?
6: Μην άρχισε σε μένα τώρα γιατί είμαι μέσα στα γήπεδα.
7: Γιατί μου
6: και
7: το
6: γιατί
7: πιάνει?
6: Δεν πάει στο ΒΑΡ, δεν τον φωνάζει ο άλλο στο ΒΑΡ να δει λοιπόν ότι ναι, ήταν πέναλτι, αλλά πριν έχει προηγηθεί το φάουλ.
7: Δεν ξέρει τι είπανε μεταξύ του. Εσύ τι ξέρει τι πάνε μεταξύ του.
6: Μάθε μου τον κανονισμό τώρα.
7: Εσύ τι.
6: Μάθε μου τον κανονισμό τώρα.
7: Το ΒΑΡ κοιτάει από την ανάκτηση τη μπάλα, τη κατοχή. Η ανάκτηση
6: κατοχή. Μάθε τον
7: κανονισμό
6: τώρα. Πάει εκεί και τον.
7: Η ανάκτηση κατοχή πώ έγινε? Με διπλό φάουλ έγινε ή δεν έγινε?
6: Έγινε. Αλλά ωραία, εκεί δεν.
7: Τελειώνουν όλα.
6: Γιατί δεν έπρεπε να πάει να το δει ο διαιτητής?
7: Μα πώς θα κλείσει? Τελειώσαμε όλα.
6: Όχι, δεν τελειώσαμε. Ο διαιτητής πάει να κοιτάξει το
7: τελειώσαν
6: goal,
7: όλα.
6: Το πέναλτι,
7: αν το θεωρείς έτσι.
6: Την κόκκινη κάρτα.
7: Εγώ,
6: έτσι λέει το
7: εγώ
6: VAR.
7: Σου είπα και το είπα
6: και. Και μετά του λέει ο βαρίστας, ναι, μπήκε γκολ, είναι κόκκινη κάρτα, πάρτη πίσω. Μπήκε γκολ, δεν είναι. Είναι πέναλτι, είναι ή δεν είναι. Και μετά του λέει, κοίταξε πιο πίσω όμως. Πάει να το δει.
7: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Όπως. Για μένα ο διαιτητής κάνει λάθος, ο βαρίστας κάνει λάθος που δεν τον φωνάζει. Ανεξάρτητα από αυτό. Γιατί
6: έτσι,
7: είναι πέμπτο πέναλτι. Όμως είναι πολύ ξεκάθαρο ότι έχει προηγηθεί διπλό.
6: Αυτά τα είδαμε.
7: Διπλό, όχι, δεν τα είδαμε γιατί έχουμε μείνει μόνο στο τελείωμα. Στο ξεκίνημα της φάσης δεν έχουμε μείνει.
6: Όχι εμείς. Αυτοί που δεν ξέρουν μπάλα. Ποδόσφαιρο. Εγώ σου με ρώτησες και σου είπα ναι, είναι
7: δεν
6: φάουλ.
7: Με ρώτησες εσύ αν ήταν φάουλ, με ρώτησες αν ήταν πέναλτι.
6: Το πέναλτι, ναι.
7: Μπράβο, γιατί ξεκίνησε από εκεί και δεν ξεκίνησε από την προηγούμενη φάση.
6: Γιατί λέμε ρε παιδί μου τη φάση που είναι, διαδραματίζεται μπροστά του. Άμα τον δεις. Στο...
7: Δηλαδή αν το έδινε αυτή τη στιγμή. Όχι, θα τον αδικεί για τον Παναθηναϊκό.
6: Μα θα τον καλούσε ο βαρίστας και θα του έλεγε ότι.
7: Πού το ξέρεις? Πού το ξέρω
6: το κάνω. Το ξέρω.
7: Άρα μπορεί να τον κάνει από αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα.
6: Δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να γίνει παράβαση, όπως λέει ο κανονισμός.
7: Λοιπόν,
6: για γκολ, πέναλτι, κόκκινη κάρτα. Και τώρα έχουν βάλει και το κόρνερ. Αν ήταν ή δεν ήταν και μετά.
7: Εντάξει, κοίταξε. Είναι εμένα το εξοργιστικό της υπόθεσης είναι ότι δυστυχώς οι διαιτητές χάνουν φάσεις. Δηλαδή η φάση αποβολής του 4 δεν χρειάζεται να σου φωνάξω βαρίστα να το δει. Είσαι διαιτητής, πρέπει να τη δει μόνο σου. Θα μου πει και την μπάλα πεζόταν αλλού. Έχει όμως κάποιον που σου μιλάει, ο βοηθός σου μιλάει. Δεν μπροστά σου σκόνη τη σημαία. Είναι απευθείας κόκκινη, απευθείας. Δεν χρειάζεται να σε φωνάξει το ΒΑΡ για να δώσει αυτή την κόκκινη. Στο λέω βοηθός, επί τόπου.
6: Ποια κόκκινη λες?
7: Του 4. Διπλό χτύπημα.
6: Όχι, εκεί δεν μπορεί. Τώρα τον δικαιολογώ εκεί, δεν κοιτάει εκεί.
7: Μα δεν έχει σημασία, έχει το βοηθό. Ο βοηθός σκόνη τη σημαία. Απευθείας του λέει στην ενδοσυνεννόηση πέναλτι. Πώς το λένε γροφιά, ναι, πώς το λένε χτύπημα.
6: Αυτό θα γινόταν αν δεν υπήρχε ΒΑΡ. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ο βοηθός πολύ καλά το είδε.
7: Οι διαιτητές χάνουν φάσεις και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και έχουν αφαιθεί όλοι πάρα πολύ στο ΒΑΡ.
6: Πάμε να ακούσουμε Doors, είναι μικρό το τραγούδι για να προλάβουμε και τις εφημερίδες. Σαν σήμερα, πρώτο άλμπουμ, αυτό το τραγούδι είναι κατά την άποψή μου το καλύτερο.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, ξεκινάμε αυτή την ώρα της Δευτέρας. Πρώτο θέμα, αρτίστας. Ο Λόβρο Μάγερ παρέδωσε μια σύλληπτη ποδοσφαιρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στην Φιλαδέλφεια και απέδειξε γιατί είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Τρέλα και αποθέωση από τον κόσμο στον Κουράτη Παιχταρά που δήλωσε μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο μας.
2: Στον
1: Κουράτη Παιχταρά.
2: Α, γιατί δεν ακούστηκε.
1: Πάνω, ο Πορτογάλος Γκοντίνιο διαιτής του αυριανού αγώνα. Νομίζουμε ότι αύριο η ΑΕΚ ξεκινάει η Champions League με τη ΛΑΣΚ αντίπαλο, το θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι που έχει. Πάντα θεωρητικά. Και τώρα
2: ναι,
1: αστέρια.
2: Αλλά θα είναι γεμάτο το γήπεδο, γιατί προσπάθησα για ένα ζευγάρι φίλων μου να βρω εισιτήρια και δεν υπήρχε ούτε για δίγου.
1: Τι να βρει τώρα, πλάκα κανείς.
2: Βρήκα βέβαια με 138 ευρώ το ένα σε μαύρη αγορά. Να τα λέμε κιόλας και το ποσό.
1: Αυτές στις πλατφόρμες αυτές εκεί.
2: Ναι, στη γωνία. Στη γωνία του γηπέδου.
1: Και τώρα αστέρια, η ΑΕΚ ξεχνάει την πεντάρα στον Άρη και συγκεντρώνεται στη ΛΑΣΚ. 6 γκολ σε 6 μάτσο Σούπερ Βάργα. Και σαν σήμερα το 1988 η ΑΕΚ λήγει σε 1-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάου στη Νέα Φιλαδελφία.
2: Φως των σπορ. Λοιπόν, εδώ ποιο... έκανε ομορφιές. Ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ, επικράτησε εύκολα το Ερυθρό Αστέρα 87-77, NDI, πραγματική αποκάλυψη γράφει η εφημερίδα, μοντέρο που τον έχει και φωτογραφία, ντεμπούτο, αριστερά φωτογραφία του Ελκαμπή από προπόνηση. Αλήγιστο είναι ο τίτλος, πετυχημένη επέμβαση διάρκειας 2,5 ώρων, στην οποία υποβλήθηκε ο Αγίου του Ελκαμπή, ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης κτλ. Πάνω δεξιά από το λογότυπο ΤΕΤΕ, ή άντε να τον πούμε, καταλάβει ο κόσμος. Δίπλα ο Καμαρά πανηγυρίζουν το απόλυτο με τετέ. Είναι ο τίτλος, κορυφαίος ο Έλληνας φορ στο 3 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και στο 2 στα 2 πρωτάθλημα και διάφορα άλλα. Στον 7ο ουρανό πανηγυρική η φάση των, στη Λιβαδιά του Πανετολικού, τον έχει σηκώσει εκεί τον Οπόκου στο νόμο, μάλλον ο Δανός στο στόπερ. Λοιπόν, μπαμ μπουμ σε 8 λεπτά. Ο Όφι επέστρεψε στις νίκες επικράτησης με την Κηφισιά. Τι άλλο, παλικαρίσκια η Καλαμάτα. Παίζοντας για 20 λεπτά με 10 παίκτες, αποβλήθηκε με 2 κίτρινες ο Κατάλντι. Και κάτω το πρώτο βήμα, ο Πανιώνος μπροστά σε 3.000 οπαδούς. 2-0 του Αστέρα Β με το δεξίμπι και στη μάχη. Γεμάτη, η Νέας μείνει χαμός, ε!
1: Ωραία γούστα. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας όλο το παρασκήνιο στις δραστικές στιγμές του σοκ. Τι έλεγε σε ασθενοφόρο, στον κύριο Θεό, ο Ελκαμπή, ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις έπειτα από το χειρουργείο στο αριστερό πόδι. Η κινήση των συμπαικτών του και η στάση του Μεντιλίμπα. Ο Μαρινάκης του Ραγιού, μέλος της οικογένειάς μας για πάντα. Ποιοι βγήκαν μπροστά για να μετριάσουν το σοκ, τα συγκλονιστικά μηνύματα συμπαράστασης. Δίπλα, πιο κάτω μάλλον, ανοιχτό το θέμα, απόφαση τώρα για σεντερφόρ. Ποια κρίσιμη συζήτηση θα καθορίσει την κίνηση για τον παρτενέρ του Γκονσάλες, ποιος είναι ο τρίτος παράγοντας και ποιος ανοίγει το παράθυρο για μεταγραφή. Όσα θέλετε να ξέρετε. Τι παίζει με ρόκαλα και με πυρόλα, λέει η εφημερίδα. Οργή στον Ολυμπιακό για Τζίλο. Φόρμουλα 1, τυφώνα Αντωνέλη, το παιδί θαύμα που σαρώνει.
2: Καλά, εκεί από τελευταίο ρε παιδιά ξεκίνησε, δεν το πάμε.
1: Από 19ο. Είναι το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Φόρμουλα
2: 1. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μπάσκετ απολαυστικό.
2: Εμείς στη Φεράρι χάλια. Πήγε ο άλλος, το ρίξε στις μπαριέρες. Έλα, λέγε.
1: Ναι, λες που δεν παθεί ο χειρότερο.
2: Εντάξει, δεν παθαίνεις τώρα.
1: Απολαυστικό ο νέος τρίλος με ωραίο μπάσκετ 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό τουρνουά της Κρήτης. Κορυφαίος με 16 πόντους. Ο NTI Γέτων, λέει η εφημερίδα. NTI.
2: Όλοι τον λένε NTI. Το είπε μόνος του άνθρωπος.
1: Ναι, βρε παιδί.
2: My name is NTI, αυτό το έχει πει.
1: Ο χρόνος είναι χρήμα. Στην υπόθεση Ντόρσεϊ οι συζητήσεις μπορούν να έχουν παγώσει, αλλά οι σχέσεις δεν έχουν ψυχραμβεί.
2: Λοιπόν, live sport, μεγάλη φωτογραφία, το πάρτι του Ανδρέα, καταλαβαίνετε για ποιον Ανδρέα λέει, τον έχει φωτογραφία, να πανηγυρίζει τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει δίκαια για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ στο 1-0, αγωνία για Γιαννούλη αποχώρησε με φορείο, ο Παναθηναϊκός με συλληνιασμένο ΤΕΤΕ κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1, ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Πάνω δεξιά από το λογότυπο φωτογραφία Μαρινάκη Ελκαμπή στο νοσοκομείο, η ζωή χωρίς τον Γκίλερ είναι ο τίτλος, και αριστερά από το λογότυπο τα πολυβόλα και ο μάγος, αναφορά στην ΑΕΚ, αυτό το πες το, το πρωτοσέλιδο κάτω, ο Μπουχαλάκης όλη τη δουλειά, ένα, όρθια και με 10 η Καλαμάτα 1-1, δεύτερο θέμα στη βάση, απόλυτος με διπλό ο Πούκου στο τρίτο και ιστορικός και πιστικός για τον Πανιόνιο.
1: Σπορτέ της Δευτέρας, πιο ντέρμπι, παιχνιδάκι με πράσινα γράμματα, με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπόρδα. Είχε χαμένο πέναλτι, ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο. Ναυάγιο ΠΑΟΚ έπαιξε από το 15 με 10 παίχτες, αποβλήθηκε ο Λουστούντο. Φωνάζει πάντως για πέναλτι του Φαν Τρόγκελεν στον Ενδιακή και ενώ το σκορ ήταν 1-0. Το ασπρόμαυρο γκολ ο Ούγκρεσιτς στο 90-2, στο 69 αντίκρισε κόκκινη και ο Ντέσσερ. Πάνω, οργή για Τζίλο έξω φρενών στον Ολυμπιακό με τον Λαρισαίο διαιτητή. Του καταμαρτυρούν ότι έπρεπε να αποβάλει σε 22 με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκ, όπως και στο 58 τον Κόμπα που στο 76 έγραψε το 1-1. Δεν έδωσε πέναλτι στο 63, παραταμένο τράβηγμα του Ρέτσου. Χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό του αττικού παίκτη. Τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του Μαροκινού. ΑΕΚ στροφή στη ΛΑΣΚ μετά την εκοφαντική νίκη επί του Άρη, η Ένωση ρίχνει το βάρος στον αυριανό αγώνα για το Champions League. Αποθέωση του Μάγερ από τους κυτρόμαυρους οπαδούς. Άρης Κατσάδα Ρέγες. Ψυχάρα Θιελάρα, η Καλαμάτα μπορούσε ακόμη και διπλό αν δεν αποβαλόταν στο 73 ο Κατάλτη. 2-0 ο Όφη ξένιασε γρήγορα. Μόνος πρώτος 0-2 ο Πανετολικός. Πάνθυρας Μάναλης με το δεξί ο Πανίνιος 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Με ασίστ του Τζόλι η νίκη της Άρσεναλ. Ισπανία πεντάρα η Μπάρτσα. Μπάσκετ Ολυμπιακός με Μοντέρο στο Ψιλορίτη. Και Φόρμουλα 1 ο Σιφούνας Αντωνέλη.
2: Καλά, εκεί στη Τζέλσι το χάζευα και αυτό το παιχνίδι έτσι. Ήμουνα στο γήπεδο και βλέπα τη Τζέλσι. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Λοιπόν, πάμε. Ναυτεμπορική. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δις. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕ.
1: One Voice Business and Politics. Δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά, Μητσοτάκης νούμερο 1 εξαγοράζει τους παππούδες με ψίχουλα, φιλοδόρημα και στους δημοσίους υπαλλήλους. Και δίπλα, Μητσοτάκης νούμερο 2, σωστά μέτρα, ο κουμπαράς και η χαλάρωση των τεκμήριων. Μικρή ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Που είμαι απογευματινή. Βασικό θέμα, παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία στο 2030 με οδηγού σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα.
1: Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίες από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
2: Εθνικό κήρυξη, Μητσοτάκης, κατάκτηση επιστολική ψήφος για τους ομογενείς.
1: Ελεύθερη ώρα, από τα εμβόλια στις ταυτότητες 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εστία. Ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Εννοείται για το Μητσοτάκη.
2: Ναι, ναι. Η εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ ξυλώνοντας, λέει, τα τεκμήρια, τις συμμαχίες, τη γόκα τσέντα. Το κράτος δικαίου. Κεράβοντας.
2: Ξυλώντας κεράβοντας.
1: Ναι. Ξυλώντας κεράβοντας. Είναι το μισό. Κουμπαρά, συντάξεις, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεχνη.
2: Εσπρέσο. Τελικά Κυριάκο έγινε πρωτοσέλιδο. 90η ΔΕΘ μέσα και έξω από το στρατηγείο της Εσπρέσο.
1: Κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία.
2: Σταρ. Ποιοι φταίνε για τα δικοχαμένα παλικάρια. Σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση της ιδιωτικής Athens Flying Week με το δημόσιο.
1: Μανιφέστο. Τέλος στα τεκμήρια. Ο δικός χάρτης για μείωσης φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3.
2: Έχει Τσίπρα, όχι. Αποκλείεται να έχει Τσίπρα έπειτα από εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Λοιπόν, με τα πρωτοσέλιδα πάμε πρωινό Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026 για το δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Era Sport 101,8.

0: Γυρίσαμε 7 και 7,5 πρώτα λεπτά ακριβώς. Και τώρα πήγε και 30 δευτερόλεπτα. Πρωινό Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό, στο Σόζον. Ποιο ήταν ο Σόζον? Κανένα μάρτυρα θα ήταν. Δεν τον έχω ξανακούσει. Ούτε είχα κανένα τόσα χρόνια Σόζον. Βέβαια περάσαμε και στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Φίλιππο Πλιάτσικα, όπως ακούσατε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τώρα θα ανοίξουμε το φάκελο με τα μηνύματα, έτσι να δούμε. Έχει πολλά θέματα, σας τα είπαμε όλη την ώρα βρισκόταν στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας και θα τα σχολιάσουμε μαζί. Απλά υπενθυμίζω εγώ, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 η κονσόλα της News Phone, erasport@r.gr το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι, Viber ανοιχτό, αρκετά μηνύματα, 146 έχουν έρθει μέχρι τώρα από ό,τι βλέπω. Εύκολα μπαίνετε στην εφαρμογή στο κινητό σας, δεν υπάρχει στα καινούργια κινητά. Γι' αυτό πρέπει να τη βάλετε από το Play Store αν έχετε Android ή από το Apple Store αν έχετε Apple τηλέφωνο, και εκεί θα γράψετε πάνω δεξιά στην αναζήτηση Ερασπόρ στα αγγλικά και θα μας βρείτε. Στείλετε ένα μήνυμα, μια καλημέρα σε εμάς ή οτιδήποτε θέλετε, και θα μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Έχουμε τη σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015. Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook αυτή τη φορά και στην αναζήτηση γράφετε Breakfast με Σπόρ, το Breakfast αγγλικά ή Greeklish με κάπα, και μας βρίσκεται. Messenger δικό μου, Viber δικό μου, πολλά μηνύματα, WhatsApp που σας στέλνει η σελίδα. Στο WhatsApp έχουμε πάρα πολύ. Κοίτα εδώ Τριφύλια, καλημέρα λέει, με καμιά 20 Τριφύλια μας έχει στείλει ο Αλέξανδρος, ο Τσέντε Μεΐδης. Πού είσαι ρε, Φιλανδία, ε?
1: Και ξέρετε, ναι, χαρούμενοι 0-0, ο Παναθηναϊκός,
0: τους άρεσε. 3-58.
1: Ήταν καλή ομάδα, ήταν καλή ομάδα χθες. Θα πει κανείς ότι έπαιζε πολλή ώρα με παίκτη παραπάνω. Και άλλες φορές έχουμε τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες έχουμε τον Παναθηναϊκό να παίζουν με παίκτη παραπάνω και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εγώ με το που είδα το μάζι να γυρνάει, λέω άμα γυρίσω πάω τώρα και αρχίζει τα παντούπα παίζοντας με 10 κατά μπουρωθεί, ο Παναθηναϊκός μια ομάδα που σε κλείσεις άμυνες έχει πρόβλημα. Αλλά ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός γιατί πέτυχε σχετικά γρήγορα μετά την αποβολή των γκολ. Οπότε αναγκαστικά ο ΠΑΟΚ έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά και του δώσε χώρους. Είναι ένα μάτς που με στοιχειώδη ευστοχία ο Παναθηναϊκός μπορούσε να καθαρίσει με σκορ που θα έγραφε. Θα μένε, θα το συζητάγαμε τώρα έτσι. Έχει βγάλει ο Παμβλέκα τουλάχιστον 5-6. Το πέναλτι με τέσσερις, με κεφαλιές, με αυτά πάνω στη γραμμή. Κάνει πολλές μεγάλες επεμβάσεις ο Παμβλέκα, είναι εξαιρετικός. Απ' τη μία είχαμε μια ομάδα που κατ' εμέ έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα τη σεζόν. Πιστεύω ότι πέρυσι τέτοιο Παναθηναϊκό δεν είδαμε σε κανένα παιχνίδι. Του πήγε καλά το μάτσι. Παναλαμβάνω, με παίχτη παραπάνω για περίπου 50-55 λεπτά. Αλλά αυτό που είπε ο Νίστρουπ είχε δίκιο, ότι και 11 εναντίον 11 είμαστε καλύτεροι. Και 11 εναντίον 10 το ίδιο. Και 10-10 το ίδιο. Ήμασταν λέει πάντα καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να έχει ένα πάρα πολύ καθαρό σκορ. Έχει πρωταγωνιστές ο Παναθηναϊκός. Έχει Τετέι που βάζει 2 γκολ, κερδίζει την αποβολή και κερδίζει και ένα πέναλτι. Τι να πεις, δεν λες κουβέντα. Έχει πάλι τα Μπόρδα που βάζει το κρίσιμο πρωτογκόλ, που είναι και κομβικό στο παιχνίδι γιατί ανοίγει, ξεκλειδώνει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Το βάζει το γκολ πάλι δεύτερη φορά με κεφαλιά. Ο ίδιος έχει πει ότι σπάνια βάζει γκολ με το κεφάλι και συμπτωματικά βάζει 2 κεφαλιές, 2 γκολ με κεφαλιές μέσα σε 3 μέρες. Είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης Παναθηναϊκού σε διάρκεια. Στα τελευταία μάτια θυμηθείτε ότι από δικά του πόδια έρχεται το γκολ μέσα στη χράτα της που φέρνει την πρόκριση. Έρχονται τα 2 γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Σκοράρει αυτό στο μάτς με την νίκη Βόλου που δίνει την νίκη. Σκοράρει χθες και ανοίγει το δρόμο. Δηλαδή είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και έριξε μια μπιχτούλα χθες, γιατί όταν ερωτήθηκε σχετικά ότι αν νιώθει αυτοπεποίθηση γιατί στα τελευταία μάτς είναι συνέχεια μέσα σε φάση είτε σερβίρει γκολ είτε βάζει γκολ, είπε λέει το ίδιο λέει, δεν έκανα και πέρυσι. Δεν λέει πρώτη φορά που το κάνω, και του λέω ναι, αλλά εντάξει, τώρα αυτός δεν είσαι και βασικός, γιατί πέρυσι ήμουν βασικός, λέει. Έριξε τα καρφάκια του, δηλαδή έδειξε ότι έχει μια ενόχληση που και πέρυσι και φέτος δεν ξεκινάει βασικός. Χρειάζεται δηλαδή να ματώσει για να μπει σε μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα καταφέρνει και δίνει λύσεις. Συμπτωματικά είχα σε κάποια στιγμή είχε έρθει δίπλα εκεί ο Άγγελος Αστασιάδης και του λέω ρε coach, θα βάλω τον κολόγο πρώτα πρώτα. Μπορεί να μου εξηγήσει προπονητικά. Του λέω, πες μου, όλοι οι προπονητές Παναθηναϊκού δεν το ξεκινάνε. Δηλαδή χρειάζεται να μπει μέσα και να αρχίσει να φας τον κολόγο το άλλο για να μείνει στην 11η. Πώς το εξηγείς αυτό?
0: Τι σου είπα?
1: Αυτοί ξέρουν.
0: Ναι,
1: αυτοί ξέρουν.
0: Δεν είπε για τις αιμονές των προπονητών?
1: Είπε αυτοί ξέρουν. Ναι. Σου λέει, όπως το κάνουν, αυτοί ξέρουν. Σου λέει,
0: ο Μεντιλίμπαρ του πήρε ο άλλος τόσους παίκτες.
1: Και πότε θα προλάβει να γίνει η ομάδα, ρε φίλε? Τώρα με συγχωρείς δηλαδή.
0: Άμα ξεκινάς,
1: πότε θα προλάβει να γίνει η ομάδα? Εύκολο είναι.
0: Με το μουστάκια, με τον. Λοιπόν, πήρε τον άλλο τον αρχηγό της Εθνικής. Καλημέρα, αποκάλυπτο. Μικέ Αρτοκαλίν τέχνης. Καλώς το φίλο μας το Μικέτο Σουλούμνια. Διένυση Γεωργιάδης. Περαστικά, φίλε. Καλά να πάνε οι εξετάσεις που θα κάνεις. Και ο Λεωνίδας Σουσιαντής. Καλημέρα. Ο Λεό είχε πάει στη Μόντσα. Μου στείλε φωτογραφία χτες.
1: Ναι, φιλετσάτο.
0: Ιταλοθρεμένος.
1: Ιταλιά με τα γόρια
0: μας. Άγγελος ως Αλαγκαδά, για να πάω και στο Viber το δικό μου. Περαστικά στον Ελκαμπή και τα λοιπά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την νίκη. Θέλουμε επιγόντως αμυντικό χάφλε για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι τελικά θα κάνουμε καλή ομάδα αν δεν συνεχιστεί η γκίνια και η φαγωμάρα και αφήσουν ήσυχη την ομάδα. Ελπίζω να μην είναι σοβαρός τραυματισμός του Γιαννούλη. Καλή αρχή αύριο στην ΑΕΚ. Μπράβο στον Πανετολικό. Ο Άγγελος Μίχος από όσα. Λαγκαδά και ο Λεωνίδας Σωστήρας από Βόλο, τι λέει? Α, μας καλημερίζει. Ο Τσέλιγκας που είναι? Κέρδισε ο Παναθηναϊκός και στο Ρελαντί και ο Τσέλιγκας δεν έχει στείλει ακόμη μήνυμα.
1: Λοιπόν, ο Γιαννάκος λέει, ο κυρία Ζης, καλημέρα παιδιά, λέει, πολύ μου άρεσε, έχει φοβρός αυτός ο Μάγερ. Πώς το έχω χάσει λιγάκι. Ναι, ο Γιάννης είναι. Λοιπόν, πολύ μου άρεσε η ΑΕΚ, φοβερός αυτός ο Μάγερ. Πρώτο μάτς για την ομάδα μου, την Νίκη Βόλου, μέσα στην Καλυθέα σήμερα στις 5. Ίντερνετ μετάδοση. Έχουμε πάρει και 203 τον αγώνα. Πάμε για την νίκη.
0: Κάτι παιχνίδια σου ζήτησε ένας. Για να τα κλείσω αυτό εδώ πέρα.
1: Ναι, περίμενε. Το ένα είναι το.
0: Το 6.
1: Το 5. Το 5.97.
0: Λοιπόν, 5.97 Λανούς Ντεφένσα Χουστίσια. 0-0 στο ημίχρονο, 1-0 κέρση Λανούς. Και το άλλο
1: 6-0-9
0: Ρασίν Κλουμπ Ατλέτικο Τουκουμάν 0-1 ημίχρονο, 1-2 τελικό. Διπλό δηλαδή από ημίχρονο, διπλό από τελικό.
1: Ο Τάσο Βερούκης λέει, δεν θα αναφερθώ σε αθλητικά. Θέλω μόνο να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων που χάθηκαν το Σαββατοάδικα.
0: Είδες
1: πόσο άτιμο. Ένα δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Αυτό. Σαν δεν φέρνει ο χρόνος, φέρνει μια στιγμή. Το έχει πει ο Θεός.
1: Είναι η διαφορά από τη ζωή και το θάνατο. Τι να πιστρώ για τα παλικάρια. Κρίμα. Κρίμα πραγματικά.
0: Πατρίτσια Καλευρά. 5 η ώρα λέει, σηκώθηκα, δεν είχα ύπνο. Στέλνει 6 και 3 το μήνυμά τη. Εδώ.
1: Ο Τζορτζ Χόντα την καλημέρα του. Αντώνης ο Τσιπλάκης λέει, ήταν πέναλτι. Αλλά πολύ σωστά προηγήθηκε το φάουλ του στον Κάγκουα. Στη μόνη φάση που πραγματικά αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ κατά την άποψή μου είναι στη δεύτερη κίτρινη που έπρεπε να δεχτεί ο Καμαρά, ο οποίος έκανε φάουλ στον Τάισον και άφησε το πλεονεκτήμα του που την είδα αυτή τη φάση. Ούτε καν τη θυμάμαι πραγματικά.
0: Ο Αριστοτέλης Γιάχος, καλημέρα, τι μου θύμισες, λέει, και στέλνει την αφίσα.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός, για να απαντήσω και στο φίλο τον Γιώργο εδώ από τα Τρίκαλα, που δηλώνει απογοητευμένος γιατί μέχρι τώρα λέει σε κάθε κρίσιμο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δέχεται πάρα πολλά γκολ και έφαγε 3 από την Άντερλαχτ, 3 από την Μπραν, 3 από τον Παναθηναϊκό. Δείχνει να έχει χάσει, λέει, αυτή την ταυτότητα που του είχε δώσει ο Λουτσέσκου, που ήταν μια σκληρή ομάδα, δηλαδή ακόμα και σε παιχνίδια που δεν του πήγαινε είχε μια καλή αμυντική λειτουργία, και τώρα δείχνει ότι σε αυτά τα μάτς με καλό αντίπαλο δείχνει να έχει προβλήματα στην άμυνα. Δεν είναι τόσο, δηλαδή, το πρόβλημά του μόνο στην επίθεση, γιατί και έχει ένα δίκιο σε αυτό αν το δεις λίγο πιο σφαιρικά, ότι όταν βάζεις 2 γκολ εκτός έδρας μέσα στην Νορβηγία και στο Βέλγιο, λες θα κερδίζω με 2 γκολ ή τουλάχιστον να χάσω, και χάνει.
0: Θέλει χάφ.
1: Γιατί έχει φάει 3.
0: Θέλει χάφ στην κορμοστασιά στο κεντρικό άξονα να κρατάνε έτσι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Θέλει παίχτες που θα βοηθάνε άμυνα και επίθεση. Ο Αντώνης Τσιπλέκης και εδώ λέει, εκεί στον ΠΑΟΚ τους εκπαιδεύουν τους προπονητές ή είναι προαπαιτούμενο για να τους προσβάλλουν? Να κοιτάξει, λέει, να φτιάξει την ομάδα του και να αφήσει όλα τα άλλα. Σε παιχνίδι που έχασε 3-1, ο καλύτερος παίκτης είναι ο τερματοφύλακας. Χαζομάρα του 4.
1: Εντάξει, όχι, όχι, κάτσε, εγώ διαφωνώ. Άμα γίνει εκεί το 1-1, μπορεί να είναι άλλο μάτς. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο γυρνάει.
0: Τι έγινε, ρε.
1: Τώρα ξέρω εγώ τώρα εδώ πέρα τι πατάει εδώ πέρα. Και το έχω και χαμηλωμένο κιόλας. Κάτσε, θα το κλείσω τελώς, γιατί σπέτα νεύρα. Λοιπόν, εκεί μπορεί να γίνει ένα. Τι έγινε πάλι.
0: Μην το γυρνάς ανάποδα, ρε. Ας το έτσι.
1: Έτσι. Εντάξει, okay. Θα τη μάθω τεχνολογία. Λοιπόν, άμα γίνει το ένα-ένα. Πάλι. Δεν κάνω τίποτα, είδες.
0: Μα ρε Χρήστο, πώς να το χαμηλώσεις άμα είναι κλειστό το κινητό. Πάτα το
1: κινητό. Μα τώρα αφού είναι κλειστό, ρε σου λέω. Να το χαμηλώνω.
0: Όχι αυτό. Μπαίνεις από τέλος, το...
1: Αυτό τώρα γιατί βαράει μόνο, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν.
0: Μη είσαι αγοριές, εδώ καταλαβαίνε. Δεν θυμάσαι που είχαμε τον άλλον εδώ πέρα διευθυντή και μίλαγε το κινητό σου και μου έκανε παρατήρηση ότι μίλαγε.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ τώρα κάθεσαι και.
0: Τραβάμε, τι έχουμε δει.
1: Άστα τώρα, περσινάξει να σταφεία τώρα αυτά. Πάμε στα δικά μας. Εδώ που λέει ο φίλος ο Αντώνης, δεν έχει, για μένα δεν έχει δίκιο. Γιατί αν γίνει εκεί το 1-1, θα μου πεις τώρα εντάξει, πάρ τη φάση από την αρχή. Άμα τη δεις by the book, όσο δίκιο έχει ο ΠΑΟΚ που γκρινιάζει για τη φάση που δεν δίνει το πέναλτι, άλλο τόσο δίκιο έχει ο Παναθηναϊκός γιατί ξεκινάει με διπλό φάουλ πάνω στον Κάγκουα. Του κάνουν δύο παίχτες φάουλ, όχι μόνο ένας. Και ο ένας μάλιστα και παραταμένο. Έτσι και ανακτά ο ΠΑΟΚ την κατοχή και βγαίνει στην κόντρα και μπαίνει. Και γίνεται η φάση του πέναλτι. Δεν θεωρώ ότι είχε πρόθεση ο διαιτητής, αλλά εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό με το βάριστα. Δεν γίνεται να έχεις δει τη φάση αυτή σε εποχή του ΒΑΡ, έτσι που μετράμε και το χείο στο γραμμό. Λοιπόν, να έχεις δει αυτή τη φάση και να μην φωνάξει ο διαιτητής να κάνει. Εκτός κι αν έχει γίνει μεταξύ σου μια κουβέντα συμψηφιστικά ότι υπάρχει πέναλτι, αλλά πιο πριν έχει προηγηθεί επιθετικό φόρ, δεν χρειάζεται να δει τίποτα. Τι να σου πω, μόνο έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχει λόγο να μην τη δείξει, να μην τον φωνάξει, να τη δει τη φάση.
0: Στο φάουλ δεν φωνάζει, είπαμε στο ΒΑΡ. Θα τον φωνάξει και μετά θα πει ότι προηγήθηκε φάουλ. Εμίλιος Γεωργουδιός, η αδικία, η παράνοια έχουν όνομα. Ο διαιτητής του αγώνα της Καλαμάτας για τέτοια συμπεριφορά δεν ντρέπονται, τι θέλουν να αποδείξουν. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία του λόγου. Δεν το δάσει, Εμίλια. Δεν το δα την φάση γιατί ήμουν σε γήπεδο. Το είδε την αποβολή. Πολλές κεφαλονίτικες καλημέρες, καλή εβδομάδα. Δημήτρη, σε εσένα και στην παρέα. Καλή σεζόν με υγεία και ωραίες ειδήσεις. Χαιρετισμούς από Λιξούρη Κεφαλονιάς, τον Αθέρα. Τα μονοπολάτα και όλα τα άλλα. 365 χωριά εδώ στο πανέμορφο νησί μας. Στέλνει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Αθέρας εκεί. Ο Πλεξίδας τη λέει ο Χρήστος εκεί από Λίμνη Κρεμαστών. Πάει για Πανετολικό, θα λέει. Ναι, Πανετολικάρα, Στέλιος Δέδες, Σιρήνη, Νομικού, όλα τα παιδιά έχουν σηκωθεί κανονικά. Για κοίτα να δω κανένα μήνυμα αν ρωτάει κανείς. Ο Μπάμπης ο Φράγκος, ένα μήνα σχεδόν μετά, πολύ καλή εμφάνιση χθες, αλλά και πολύ καλός ο ΠΑΟΚ.
1: Αν ο Τετέι... καλός ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πού το είδες εσύ?
1: Πολύ κακός θέλει να πει.
0: Μάλλον. Αν ο Τετέι μάθει να σπάει και την μπάλα γρήγορα θα φύγει εξωτερικό, λέει ο Μπάμπης ο Φλού.
1: Και έξι, νομίζω τουλάχιστον αυτό μαθαίνω εγώ από κάτι φιλαράκια να ασχολούνται στον χώρο του μάνατζερ, ναι, ότι ήδη είναι σε πολλά μπλοκάκια καλών ομάδων από το εξωτερικό.
0: Πλάκα κάνεις. Ο Τετέι είναι ένας παίκτης ο οποίος άνετα μπορεί να παίξει Αγγλία, έτσι όπως είναι σωματότυπο και τα λοιπά. Η Ισπανία θέλει λίγο πιο, παίζουν πιο με την μπάλα κάτω περισσότερες φορές, και η Γερμανία έχει, μπορεί να παίξει Αγγλία, δηλαδή στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Σούπερ Τετέι, το λέει και ο Ελευθέρης ο Δημουλάς, ο Νίκος, ο Κουτσογεωργόπουλος και ο Χριστάρας, όλοι αυτοί καλημερίζουν. Πάω να δω τι έχετε. Τι, καλημέρα Χριστάρα, πες το Λουκά πως πίστευα εγώ τη νίκη του Παναθηναϊκού και έχασα το στοίχημα στις καθυστερίες για να το δελτίο. Για μένα λέει, με λένε Λουκά μερικοί. Λοιπόν, για να δω, το έχασε. Το έχει βάλει το στοίχημα. Ο Κώστας ο Σαριδάκης.
1: 3-0 το κεφαλί.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή εκπομπή Χρήστο και Δημήτρη. Το χθεσινό μας μου θύμισε το περσινό μας στην Τούμπα που ο Παναθηναϊκός σώθηκε από διαστημό εξαιρετικού σηματοφύλακα του Κότσαρη.
1: Χθες μπράβο, ο ναι, έχει δίκιο, ήταν πολύ κακό το
0: πράγμα. Ο Κώσσαρη Δάκη λέει: Χρήστο, άφησε το κουμπάρο σου να τραγουδά ελεύθερα. Μάθε τώρα, να φάει και το τέλος.
1: Είστε τρελίρα, είστε τρελίρα. Εγώ σε τον ακράτη.
0: Λέει την αλήθεια για το περσινό μας Παναθηναϊκού, λέει και την αλήθεια για το τραγούδι.
1: Α, σε
0: έπαιγε
1: ρε, χαμένα.
0: 7 Σεπτεμβρίου με μεγάλα βήματα των δύο κορυφαίων του Κρόιφ και του Μαραντόνα. Ντεμπούτο του Κρόιφ το 66 με την Εθνική Ολλανδίας. Πρώτος παγκόσμιος τρίτλος το 79 με το Μαραντόνα, του Μαραντόνα στο Τόκιο. 3-1 τη Σοβιετική Ένωση Αργεντινή. Με την Εθνική Ολλανδίας. Πρώτος παγκόσμιος τρίτλος το 79 με το Μαραντόνα, του Μαραντόνα στο Τόκιο. 3-1 τη Σοβιετική Ένωση.

0: παίχτης να ενώνει την άμυνα με την επίθεση στο κέντρο. Πέσαμε στο τσάκι και τα λοιπά, μας στέλνει έτσι. Ο Δημήτρης Βοητσίδης, όχι ο δικός μας ο Βοητσίδης, τι λέει, από το Βόλο είναι. Στα, για μένα, όχι ο Βοητσίδης, για μένα στο Βόλο δεν αποφεύγει τον τραυματισμό. Ο Ελκαμπή, ο τερματοφύλακας, βγαίνει ταχύτερα προς την μπάλα γιατί αυτή κινείται προς αυτόν. Επιθετικός δεν πηγαίνει με θετική γωνία ποδό στη φάση, ώστε η ροπή του τερματοφύλακα να το εγκλωβίσει.
1: Αλλά με παιδιά, τώρα έτσι όπως γίνει η φάση, γρήγορες. Και μιλάμε τώρα για δύο θεριά έτσι που κοντράει ένα στον άλλο πάρα πολύ δυνατά.
0: Να σημειώσω ότι πριν 40 χρόνια και στα ξερά που παίζαμε, εύκολη διαφυγή ποδιού, μας το έλεγαν οι προπονητές. Μητσάρα μου, άμα είναι να μπει στη φάση, τι να σου πει τώρα ο προπονητής, και ειδικά πιο παλιά στα ξερά, που είπα και νωρίτερα με το μύτο και τα σκαψίματα. Α, εκεί έμπαινες και δεν καταλάβαινες, Χριστό, ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο.
1: Εδώ έχουμε βιώσει. Εγώ, επειδή παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό, από εκεί έχω μνήμες, παιδί μου. Έτσι, δηλαδή, θυμάμαι ο Μάγνουσον παθαίνει τραυματισμό μόνος του. Δεν τον έχει χτυπήσει κανένας. Ο Αϊτόρ μόνος του. Ο Τρουιγέ στο πρώτο του παιχνίδι δεν τον κλωτσάει κανείς, μόνος του. Χιαστό. Απευθείας. Ο Ίγκανσον μόνος του. Δηλαδή είναι κακές στιγμές, ρε παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να γίνει μια κόντρα. Να έρθει ο άλλος να σου κάνει με τις τάπες και να σου πάσει το πόδι. Συμβαίνει και αυτό, έχει συμβεί. Αλλά άμα δεν σε θέλει η ρημάδα η μπάλα, να πούμε, τις περισσότερες φορές την παθαίνεις μια μόνος σου. Και ζημιές χοντρές, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι αστείο. Κυριόπουλος, μόνος του. Άμα βάλουμε πόσοι παίκτες που έχουν κάνει χιαστούς τα τελευταία δύο χρόνια, είναι μια δεκάδα.
0: Ηλία, γράψετε μια φορά ένα μήνυμα και σε εμάς και στις άλλες εκπομπές. Μια φορά ένα μήνυμα καλό, ρε, γράψε. Είδα τώρα τι γράφεις. Εντάξει, δεν βρίζεις. Αλλά κοίταξα και κάμια τριανταριά μηνύματα πιο πάνω σου μίλαγε ο Χρήστος. Ένα μήνυμα, ρε, γράψε. Πες, ρε, παιδιά, τι ωραία που τα είπατε. Ή τι ωραία που είπατε
1: στην αρχή. Τα λέμε καλά, ρε, φίλε.
0: Μια φορά, ρε.
1: Μπορεί να μην τα λέμε. Α πούμε και αυτό, πες μια φορά και εσύ τα λέμε. Μία! Μία!
0: Τρέλα.
1: Εντάξει, μου ωραία. Ξέρετε τι γίνεται. Στην Ελλάδα είναι όλοι πολύ αντί. Εκεί να βρουν, όπως έλεγε ένας φίλος μου, ένα πίνακα άσπρο να κάνεις γεμάτο καλά. Αν στο κέντρο έχει μια μικρή κουκιδίτσα μαύρη, το μάτι και στη μαύρη εκεί.
0: Θα πεις. Ο Γεράσιμος λέει: Κοντέ, θα μπει στο βιβλίο Γκίνες. Μάλλον για την αρχή που λέγαμε για τον Γκίνες με την άλλη. Ω κουμπάρος και συνάδελφος της υπομονής. Είναι εκεί που είπες τώρα, ξέρεις.
1: Είναι, έχει δίκιο, φίλε.
0: Εκεί
1: να του δώσει ένα credit.
0: Είδες.
1: Να του δώσει ένα credit του άνθρωπου.
0: Είδες εκεί, θυμάσαι που είπε, ρε, που σου έλεγε ένα. Απευθυνόταν στον τεχνικό, αλλά στον αέρα. Πετάχτηκε και ο Γεράσιμος να σιγοντάρει.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν λέω ότι ο Γεράσιμος και χαβαλέ το λέω. Λοιπόν, Βασίλης από Αγρίνιο. Δεν ξέρω αν ο Πανετολικός θα πάρει το πρωτάθλημα. Πάντως για αρχή δεν ήταν ωραία που κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Να κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο βέβαια, αλλά όχι απίθανο. Πότε ιστοφώσανε τον Πανετολικό. Εντάξει, μια χαρά, τα είπαμε νωρίτερα.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό λέμε η μπάλα είναι περίεργη. Ο Πανετολικός, θυμηθείτε ότι στα φιλικά είχε πάρα πολύ κακή εικόνα. Πάρα πολύ κακή εικόνα. Και στο κύπελλο έφυγε νωρίς. Μπαμπαμ, με συνοπτικές διαδικασίες. Τακ, τακ. Δηλαδή, είχα αρχίσει και διάβαζα διάφορα ότι ο Αστασίου δεν πρέπει να γίνεται πολύ καλά και μπλα μπλα και σου ξέρω. Και βλέπεις, ξαφνικά αρχίζουν τα επίσημα, πάρε το 3-3. Είναι η πρώτη φορά που κάνει το 3-3 στην ιστορία του Πανετολικού στην Σούπερ Λίγκ. Είχε να κερδίσει σε πρεμιέρα από το 1970 κάτι, είχε 14 πρεμιέρες που δεν κέρδιζε. Και έκανε την πρώτη νίκη φέτος. Και έκανε 3 στη σειρά. Είναι σημαντικό.
0: Ο Γιώργος Εγενιδάκης, Δημήτρη, λέει: Ακόμη και ο Γιαννακόπουλος του μπάσκετ θα έδινε κόκκινη στο Ελκαμπή και δεύτερη στο Ρόκα. Καλή εβδομάδα. Ο Χρήστο Κρυαρόπουλος.
1: Κόκκινη στο Ελκαμπή.
0: Κόκκινη στο Ελκαμπή. Στου Ελκαμπή. Τη φάση εννοείς με το τερματοφύλακα.
1: Γιατί έκανε αντικανονικό τερματοφύλακα.
0: Καλημέρα, Μιτσάρα και κύριε πρεσβευτή. Το στρατηγό Μέντι, ό,τι και να τον φέρει, θα πάθει ό,τι οι Τούρκοι στη Γραβιά. Όσο για το κατεστημένο Αθήνα Θεσσαλονίκη, 8-1, του κυνηγάνε εκεί στον ΠΑΟΚ. Η UEFA, ο Μάκης, το κατεστημένο των Αθηνών και ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών. Καλή συνέχεια, στέλνει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Δημήτρης Παπαδημητρίου από Γερμανία. Περαστικά στον Κολτζή μας και γρήγορα μαζί μας στον Ολυμπιακό. Στη Φόρμουλα 1, Δημήτρη, μπορεί η Φεράρι να μας στεναχωρεί, αλλά ακούστηκαν οι δύο εθνικοί ύμνοι που είχαν ακουστούν επί Σουμάκερ. Έλατε. Ζωροκώστας από Νάξο εδώ. Έτοιμος, βρήκες τίποτα?
1: Ναι, έχω διάφορα. Λέει ένας φίλος για τον Τζόλι ότι έκανε πάλι.
0: Στα γρήγορα να ακούσουμε λίγο
1: το μαγικό του. Και έχουμε χθες δηλώσεις του Αρτέτα που λέει: Ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει είναι πραγματικά, λέει, μια απόλαυση.
0: Τρίτη φορά που το λέει ο Αρτέτα. Για πάσα, βέβαια, δεν έχει κάνει την ίδια.

διαδήλωση, αλλά και την πάσα του Τζόλι. Μιλάμε αυτό το παιδί, πέρα του έχει δουλέψει πάρα πολύ γενικά, αλλά έχει μια ποδοσφαιρική ευφία. Πάμε, τραγούδι Πάριος, για να πάμε σε ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Θερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες Κλωτάπιτα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε, Έρα Σπορ.
5: Γυρίσατε!
6: Γυρίσαμε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Έχουμε αναφερθεί σε πολλά. Ένα ωραίο στέλνει ο Κρίσος ο Κρυαρόπουλος, που λέει: «Μ' αρέσει η Μιτσάρα που είναι χαμηλό νούμερο στο κουμπάρο σου και ας μην τον έφερες ένα μπολ με προβατίνα. Τα είχα κανονίσει εγώ. Θα τον πάει ο Γιώβιτς». Πήγα χτες στο Λάζο.
7: Θα μου έρθεις και εσύ, πού θα πάει.
6: Είδα Χριστάρα στη φωτογραφία που βάλε ο Λάζος και την έβαλα. Πήγα στο Λάζο εκεί στον ερχόμενο, στην ταβέρνα. Ξέρεις. Τον έχεις ακουστά το Λάζο.
7: Έχω ακουστά.
6: Είναι ακροατής, από τους τακτικούς ακροατές στο Τρίτο Μάτι, από τους τακτικούς ακροατές το βράδυ με τα μηνύματα και πολλές φορές που πάει και το πρωί, γιατί μόνος του ψωνεί τα κρέατα και τα λοιπά, ακούει πάντα και εμάς. Και δεν είχα πάει ποτέ. Μια φορά κάθομαι στο απόμερο εκεί στο νορχομενό, στο Μάκη τον Κανάρι εκεί στους φίλους.
7: Πολλά λες για να δικαιολογήσω ότι είναι μάδια χέρια. Μάδια χέρια ήρθες.
6: Με τους λαγούς ρε που θα πάμε να φάμε.
7: Καλά, θα πάμε εδώ και τρία χρόνια πάμε.
6: Και λοιπόν, και να μην στα πολυλογώ, και δεν είχα πάει και λέω δεν πάω και από το Λάζο μια φορά έτσι που είχε πει ο άνθρωπος.
7: Και ήρθε μάδια χέρια. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε. Πρέπει να του μιλάω αυτού του ανθρώπου. Πες,
6: καταρχήν είχε.
7: Πες, Νίκο, πρέπει να του μιλάω.
6: Νίκο, επειδή πάντα λέει και θα στείλουν πάλι μηνύματα. Είχε μια βάφτιση ο άνθρωπος το μεσημέρι, είχε γίνει χαμός και είχε, φανταστείτε. Ή του είχαν μείνει 450 γραμμάρια προβατίνα μόνο.
7: Έπρεπε να πάρεις τα 50 εσύ και τα 400 εμένα. Δηλαδή, τι κουμπάρος είσαι. Τι κουμπάρος είσαι. Αυτό το κορμί δεν το θρέψω. Δηλαδή, με αέρα θα θρέψω αυτό το κορμί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Μίτσος Παουκάρα Αλεξανδρόπολη. Δεν σας άκουγα από την αρχή. Άκουγα το κουμπάρο σου να λέει φάουλ πριν το πέναλτι που έκανε Γαργάρα χτες ο διαιτητής και κόντεψε να μου φύγει το τιμόνι.
7: Ναι, γιατί δεν είναι φάουλ.
6: Το τιμόνι έφευγε στο μότσι.
7: Ναι, γιατί δεν είναι φάουλ. Δεν είναι φάουλ. Άμα δεν τη φάσει, να μας πει αν είναι ή δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι, ας πούμε, αν δεν έχει προηγηθεί το φάουλ. Εσύ θα πεις αν είναι φάουλ. Άμα δεν μας πει, να δούμε την μπάλα ξέρεις.
6: Γράψε να μας πεις. Ο Τσέλιγκας, νάτος. Πολύ κρίμα για τους πιλότους αθάνατοι. Ελκαμπή περαστικά, είσαι παιχταράς. Πολλά μπράβο για τον ΠΑΟ. Αν εισήγησα, ρε Τσέλιγκα, 7,5 το στείλε στο μήνυμα.
7: Λοιπόν, έχουμε εδώ διάφορα μηνυματάκια. Κάτσε να πούμε και κάτι ξεχωριστό. Ένας φίλος ο Μάκης από τη Χαλάστρα, παρακαλώ. Μάκης και Χαλάστρα, ο παδός του Ηρακλή, λέει ότι δεν ήταν καλό σουκού για τους συμπολίτες. 8 γκολ μαζέψανε. Εμείς λέει, τι θα κάνουμε σήμερα στην Τρίπολη που έχουμε, λέει, και χρωστούμενα, λέει, εμείς.
6: 6 ώρα είναι το παιχνίδι, να πούμε.
7: Με τους τριπολιτσώτες. Για να δούμε τι θα κάνετε. Ουνάη, λέει, πως είδα. Ουνάη, παιδιά, έχει κάνει καταπληκτικό 20 λεπτό. Διάβασα τα στατιστικά του. Είναι πραγματικά. Έχει μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά 20. Κάτσε να πεις. Θα τα βρω, θα σα τα πω, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στατιστικά του.
6: Εγώ πάντως είχα βάλει την οθόνη στο αυτοκίνητο που γύριζα και έβλεπα το παιχνίδι.
7: Αυτά
6: την παλιά...
7: τα ακούει η τροχέα. Οδηγάει και έχει βάλει την οθόνη.
6: Πάει μόνο του το αυτοκίνητο.
7: Αυτά τα ακούει.
6: Είναι.
7: Ναι. Καλά.
6: Αλήθεια, μόνο του πάει. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη, εκεί μούμινε. Αυτή η παλιά που πήγε να κάνει στην αντεπίδεση, που σημάδεψε ένα αμυντικό, ρε παιδιά.
7: Εντάξει, μπορεί. Εκεί θέλει να περάσει την παλιά από πίσω να τον βγάλετε δάτε στο τέλος.
6: Όχι, μπροστά πάει η μπάλα. Λοιπόν, γιατί είναι αρκετά πίσω. Λοιπόν, Αποστόλης Καραφλός, Λουκάκη, μόνο το Sky λέει the foul πριν το πέναλτι. Τα άλλα τρία γυρνάνε τη φάση για δύο φάουλ πριν και δεν βλέπουν κανένα φάουλ. Μάλιστα, ο Βαρούκας είπε ότι το πρώτο είναι δύο λεπτά πριν το πέναλτι που ελέγχεται και πάλι δεν είναι.
7: Ποιο είναι εδώ?
6: Έτσι είπε ο Βαρούκας.
7: Ποιο είναι τα δύο λεπτά?
6: Για το φάουλ πίσω, λέει.
7: Ελέγχεται το φάουλ.
6: Ο Αποστόλης Αίγιο.
7: Το φάουλ ελέγχεται από τη στιγμή της ανάκτησης της μπάλας. Από εκεί μπορεί να περάσουν 45 λεπτά, δεν έχει σημασία. Όσο δεν έχει αλλάξει η φάση και είναι η ίδια φάση από την ανάκτηση της μπάλας, ελέγχεται από την αρχή της. Γι' αυτό έχουμε δει στο εξωτερικό άπειρες φορές να μπαίνει γκολ και να σφυρίζει και να δίνει και πέναλτι στην άλλη περιοχή. Στην ίδια φάση.
6: Αποστόλη από το Αίγιο, αυτός είναι ο κανονισμός, όπως το λέει ο Χρήστος. Σκέφτονται όμως αυτό να το αλλάξουν. Διότι έχουμε δει να γίνεται ένα passing game 30 μπαλιών, να μπαίνει γκολ και να τη γυρνάνε πίσω. Τη φάση. Σκέφτομαι να τα αλλάξουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ έντονο Σαββατοκύριακο. Καταρχήν περαστικά στο El Cabin, όχι ο El Arabi, Νεκτάρι. Ένα εντάξει, μπορεί να σου φύγει. Ένα παίκτη που δεν έχει δώσει δικαιώματα για τίποτα άλλο πλην τη μπάλα του. Στον Μπάοκ θα γίνει τη κακομοίρα. Και σε ένα γάμο χθε που πήγα, ξεπερδέψαμε 3.30 το πρωί. Γιατί εμεί κοιμηθήκαμε, ρε Νεκτάριο, και εγώ και ο Χρήστο. Κατευθείαν ήρθαμε στη δουλειά. Ο Χρήστο είχε μπλέξει να είμαι στο ΆΚΑ και με αθλητική Κυριακή. Άντε μετά κάτι έτσι, κάτι άλλο.
7: Να παρηγορήσω Μίνο.
6: Ναι, άντε να παρηγορήσω.
7: Πού το βάζει αυτό το πράγμα.
6: Να τον πάει στο ξενοδοχείο, να τον παρηγορήσει εκεί.
7: Δηλαδή, πώ, τοργή και προδέρ. Μια μεγάλη καρδιά του Γιώργα.
6: Έμαθα ότι τρία κονιάκι πιάνε.
7: Του είπα να πάμε να τον ταΐσω, δεν ήθελε. Δεν πάει κάτι.
6: Τα κονιακάκια τα έπιατε και με φαρμακή.
7: Τίποτα. Φοβόταν μην του κάνετε, πώ τον είναι.
6: Τι,
7: αλκοτές του ρεσεψιονίστου. Για να τον αφήσει να πάει πάνω.
6: Εγώ στη Λιβαδιά, με τις κάτι συνεντεύξεις τύπου, κάτι συνεντεύξεις μετά σε ένα παίχτη κάθε ομάδας που έκανα για την αθλητική Κυριακή, τέλειωσα 12 η ώρα. Μας είχε κλείσει και λίγο το λεωφορείο εκεί του Πανετολικού, μέχρι να φύγει ένας. Τελικά έφτασε σπίτι 2 και 4, 2 και 20. Πού θα κοιμηθείς?
7: Για πες εδώ στο Μιχάλη από τα Αγρίνιο.
6: Τι
7: έχεις να πεις για αυτόν τον Ποκού?
6: Ο Ποκού, φίλε Μιχάλη, μπήκε αλλαγή μέσα, ξεκούραστο το παλουκάρι. Και...
7: είναι η πρώτη φορά που παίζει και τραυματιστεί στην προετοιμασία.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Είναι ένα παιδί το οποίο εμείς το ξέραμε. Είχε παίξει 6 χρόνια στο MLS και 2 χρόνια στον Καναδά. Και είναι η πρώτη φορά που παίζει στην Ευρώπη.
6: Και μπαίνει λοιπόν μέσα, γιατί ήταν η πρώτη, αυτό πήγα να πω. Ήταν η πρώτη φορά, δεν είχε και τις παραστάσεις, δεν τον ξεκίνησε από την αρχή. Λοιπόν, και κάποια στιγμή παίρνει μια μπαλιά μέσα δεξιά. Πατάει η περιοχή κανένα 2-3 μέτρα και κάνει με το κόντρα πόδι που λέμε ένα αριστερό στο πλαϊνό δίχτυ. Βάζει δηλαδή μια γκολάρα. Πάγωση Λιβαδιά, πραγματικά. Γκολάρα. Εντάξει, το δεύτερο γκολ στο 94 είχε πάει όλος ο Λιβαδιακός μπροστά και βγήκε στην κόντρα επίθεση. Μπερδεύτηκε εκεί ο αμυντικός με τον τερματοφύλακα κάποια στιγμή και πλάσαρε σε κενό τέρμα.
7: Λοιπόν.
6: Αλλά ο Πανετολικός, παίζοντας έξυπνα, πήρε το παιχνίδι, διότι. Αν εξαιρέσεις τα 12 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και ένα 10 λεπτό στο δεύτερο, που η ομάδα του Αγρινίου ξεκίνησε δυνατά, μάλιστα στο πρώτο στο 12 λεπτό είχε και δοκάρι. Από εκεί και μετά ο Λεβαδιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε τις φάσεις, είχε ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Εξυπνότατο ο Πανετολικός.
7: Λοιπόν, άκου να δεις, Ουνάη, τα βρήκα τα στατιστικά του. Είναι πραγματικά εκπληκτικά. Έπαιξε 23 λεπτά. Είχε 38 ενέργειες με την μπάλα, 38 επαφές με την μπάλα σε 23 λεπτά. 24-28 εύστοχες πάσες, 18 στις 20 πάσες εύστοχες στην επίθεση στο αντίπαλο μισό, δηλαδή πάσα πίσω. Προθετική πάσα.
6: Συγγνώμη, είχε 38 ενέργειες σε τόσο λίγο διάστημα.
7: 23 λεπτά. Είναι, λέει, στατιστικά που είναι, λέει, απίστευτα.
6: Πραγματικά.
7: 38 ενέργειες σε 23 λεπτά. Δύο τελικές. Η μία που τη βγάζει ο τερματοφύλακας, που κάνει μεγάλη επέμβαση ο τερματοφύλακας Παβλέγκα, και η άλλη που φεύγει μπαλά λίγο έξω. Είχε 8 στις 9 κερδισμένες μονομαχίες και 4 στις 5 τρίπλες.
6: Όχι, το φοβερό είναι 38 ενέργειες σε αυτό το διάστημα.
7: 38 ενέργειες σε 23
6: λεπτά. Γιατί πάσες μπορεί να το πέρναγε η μπάλα από τα πόδια του, να φτιάξει έναν τον άλλο, εντάξει. Αλλά 38 ενέργειες.
7: Ήταν πραγματικά εκπληκτικό.
6: Ο Γιάννης από τη Θήβα μας στέλνει ένα φοβερό, δεν το είχα δει. Σκηνικό στην Κολομβία. Το δοκάρι έπεσε το τερματοφύλακα. Κοίτα το. Ετοιμάζει να έχει πέναλτι και του πέναλτι. Το οριζόντιο δοκάρι. Το δοκάρι. Και γράφει ο Γιάννης στο σχόλιο του από τη Θήβα, ακόμη αυτό δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα. Έχουμε δει να μετράνε τα δοκάρια να κάνουν να ράνουνε και η ομάδα κιόλας ήτανε στη Νέα Σμύρνη. Αυτό δεν το έχουμε.
7: Έχουν στείλει 2-3 φίλοι της ΑΕΚ, αλλά είναι νωρίς, δεν προλάβαμε για το Μάγερο. Ότι είναι πραγματικά παιδιά, ρε παιδιά. Το παιδί αυτό ήταν πόσο καιρό. Δηλαδή η γκαντεμιά του είναι ότι έχει μπροστά του τον Μόντριτς. Και γι' αυτό, ας πούμε, στην Εθνική Κροατία δεν έχει πάρει το χώρο. Είναι παίζοντα στη διάθεση με τον Μόντριτς. Το παιδί αυτό έπαιζε, αν δεν έπαιζε στη Βόλσμπουργκ, σιγά-σιγά έρχονταν στην Ελλάδα. Είναι παίκτη Bundesliga, δεν το συζητάμε. Λαχείο για την ΑΕΚ. Λαχείο με την καλή την έννοια.
6: Ναι, σωστά.
7: Κληρώθηκε στην ΑΕΚ, ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Τι συνέχεια θα έχει στην καριέρα, ποτέ κανεί δεν ξέρει. Αλλά μέχρι τώρα είναι καταπληκτικό και δείχνει μια πάρα πολύ εύστοχη επιλογή.
6: Άγγελε Πανουριά, αυτό που γράφει στα μάτια από την Air Tripoli σε αναμετάδοση του Zeppelin στην Αργολίδα. Μεταδίδει Air News, γελέει και πόσοι ειδήσει να αντέξουμε. Θα το κοιτάξω. Μια και λες να το δούμε. Εγώ ακούω ειδήσεις και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Γιατί όλη μέρα ασχολούμαστε με ειδήσεις. Τι να διαβάσουμε σε διάφορα θέματα, να είμαστε ενημερωμένοι, να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας. Τι πολιτικές είναι αυτές, τι κοινωνικές, τι αλληλεγγύες κτλ. Όλο μέσα στις ειδήσεις είμαστε συνέχεια. Όταν, εντάξει, τη μηχανή δεν ακούω τίποτα, αλλά όταν πάω στο αυτοκίνητο ακούω Zeppelin. Και μερικές φορές, επειδή έχουμε πρόβλημα στους μπομπούς και δεν πιάνει ούτε έξω από την ΕΡΤ κάποιες φορές, ακούω Rock FM. Λοιπόν, αυτό θα το κοιτάξουμε πραγματικά. Το τι γίνεται.
7: Ο φίλος ο 444 4-4 γιατί γίνεται.
6: 444 έτσι όπως το είπες μπερδευτήκαμε. Για λέγε.
7: Ναι. Ευτυχώς λέει που το κατάλαβαν και πήραν Χαφ συν το Λιβάη και με την επιστροφή του 4 τώρα λέει μπορείς να πεις ότι πας για πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι καλά γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Είναι καλά γεμάτος. Έχει δηλαδή λύσει σε κάθε θέση. Εντάξει, λέμε ότι το χρήμα δεν φαίνεται ευτυχία στο ποδόσφαιρο. Αλλά αλήθεια όμως είναι ότι όταν έχεις χρήμα σου επιτρέπει να κάνεις μερικές πολύ καλές και
6: εγώ θα παίρνω και ένα εξάρι ακόμη. Λοιπόν, Μαρία Κονταράτου.
7: Ποιο θα πρώτα πειλά, τον Κουντούρη τι θα το κάνουμε, τον φάμε. Ο Λουζάτη δεν θα παίξει. Ο Καμαρά τι θα κάνει.
6: Δεν ξέρω, ρε φίλε, το έχω ξαναπεί. Ο Καμαρά δεν είναι.
7: Μια χαρά ήταν χθες ο Καμαρά.
6: Λοιπόν,
7: ο Κάγκο εκπληκτικό, το λέει και ένα φίλο εδώ πέρα.
6: Ο Κάγκο εντάξει, και στο προηγούμενο παιχνίδι που τον είδα. Χθες
7: λέει καταπληκτικό ο Κάγκο, λέει μ' άρεσε πάρα πολύ. Πώς τον λένε το φίλο, ο Λάζαρος. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει ότι ήταν πάρα πολύ.
6: Μα ο Κάγκουα είναι, παίξε το ξέρουμε. Λοιπόν, Άγιο Σόζον γιορτάει σήμερα, είναι ο Πολύογος της Λίμνου, λέει η Μαρία η Κονταράτου. Εκεί από την Λίμνο μας στέλνει καθημερινή ακροάτρια. Χριστάρα, έχεις κάποιο θέμα με τον Πανιόνιο? Αισθάνθηκα ότι είσαι συνονικό στα λόγια του Δημήτρη για τον κόσμο. Όχι.
7: Κύριε, είσαι καλά, ρε. Πανιονάρα, ρε. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ Πανιόνιο.
6: Πανιονάρα, ερχόμαστε.
7: Πανιονάρα, εθνικός, ευτυχώς γύρισε ο Ηρακλής και Απόλλωνας. Μου λείπουν πάρα πολύ αυτές.
6: Από όλα είναι δύσκολο τώρα.
7: Καλά,
6: τώρα
7: έτσι όπως είναι τα πράγματα.
6: Δύο χρόνια.
7: Εμείς με αυτές τις ομάδες μεγαλώσαμε. Με Εθνικό, με Ηρακλή, με Πανιόνιο.
6: Και από όλα.
7: Και από όλα. Ήταν δηλαδή brand name, πώς να σου πω, για πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες.
6: Στην εποχή μου, όταν πήγα εγώ 13,5 χρόνια, ξέρω εγώ τέλος πάντων, να παίξω μπάλα, τότε ο Απόλλωνας και ο Πανιόνιος είχαν τα καλύτερα παιδικοεφηβικά. Και μου λέγε ένας, γιατί δεν πας εγώ στον Απόλλωνα και τέτοια, γιατί είναι κοντά η Ριζούπολη. Αλλά η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν στην ευθεία. Χρήστος ήταν, Πανιονάρη ερχόμαστε. Καλημέρα.
7: Ο Πανιόνιος
6: και στους δύο από Ζάκυνθο.
7: Ο Πανιόνιος έχει δώσει σε επίπεδο κορυφαίων παιχτών, έτσι. Έναν στην ΑΕΚ τον Μαύρο, έναν στον Ολυμπιακό τον Αστόπουλο και έναν στον Παναθηναϊκό τον Σαραβάκο. Δεν άφησε δηλαδή ατάει στο κανέναν.
6: Γερβάσιος Ιωαννίδης, καλημέρα από τα Νάγρα. 114 μοίρα. Τάσος Βασιλείου, η διαφορά στη διαφωνία σας είναι πως στη φάση του πέναλτι του ΠΑΟΚ που είναι ολοφάνερο, ο ΒΑΡ έπρεπε να καλέσει το διαιτητή. Εφόσον πάει στο βίντεο, θα κάνει εκτίμηση τη προηγούμενη φάση αν είναι φάουλ. Το σενάριο, στο σενάριο και στην υπόθεση του Κοντού είναι σαν να παίρνει ο ΒΑΡ την απόφαση για το φάουλ και κυρώνει τη φάση. Δεν επιτρέπεται. Όχι, είπε μετά ότι.
7: Εγώ είπα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν πει μεταξύ του στην συνεννόηση.
6: Ναι, αλλά πρέπει να τον
7: κάνει. Και είπα από την αρχή, ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρο, ότι είναι πέναλτι. Εγώ δηλαδή θα το δίνα. Στη ροή του αγώνα λες όχι. Όπως την είδαμε φάση, λέμε την έχει διώξει ο Βανδρόγκελε. Στο ριπλέ μου ήταν πολύ ξεκάθαρο.
6: Και λέει τώρα.
7: Ότι συνεχίζει. Έχει βρει τα πόδια του παίχτη, ξεκάθαρα.
6: Ενδέχεται, λέει τώρα ο φίλος μας, ο Τάσο Βασιλείου. Ενδέχεται ο διαιτητής να είδε τη φάση πριν το πέλυνε και να την εκτίμησε ως κανονική. Δεν είδα, δεν νομίζω αυτό, δεν ισχύει. Πώς και δεν είδε και κλείνει, πώς και δεν είχε δει ο Λουκάκης τον Κύπριο παίχτη κάποιου παλαιότερου σαρβάριου που το λέγανε Σόζον. Και μάλιστα το είχε εμπλουτίσει και κατέληξε ένα Σόζον Παλέστρα Χάρο. Έτσι στυνόταν, γεγονός. Δεν έχω ακούσει. Έχεις ακούσει Σόζον εσύ όνομα? Που έλεγα για τους.
7: Δεν βλέπω Survivor, οπότε δεν
6: ούτε ξέρω. Εγώ. Τάσο δεν τον. Σε κατανή Survivor δεν βλέπω τέτοια πράγματα.
7: Και ούτε ασχολούμαι στα ίντερνετ με τα.
6: Ναι, ούτε εγώ. Στα... Να πει ότι τα δούμε στα ίντερνετ κτλ. Δεν βλέπω. Καλημέρα, κουμπαράκια. Θανάση Μακρηγόρη Καρδίτσα. Χρήστο, καλή μπάλα χθες ο Παναθηναϊκός. Να ρωτήσω αυτό το παιχτρόνιο Αλεξανδρόπουλο τι έγινε, σου λέει.
7: Είναι, είχε αμπόλα ένα αφιέρωμα προχθές. Αφιέρωμα, ένα ρεπορταζάκι που λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα τον δώσει η Sporting, τον δήλωσε στη λίστα του πρωταθλήματος, όχι την ευρωπαϊκή, είναι στη λίστα του πρωταθλήματος, αλλά μάλλον ψάχνουν να βρουν ομάδα για να τον δώσουν.
6: Τον Αλεξανδρόπουλο.
7: Με μεταγραφή δεν ξέρω τι, νομίζω ένα χρόνο συμβολέγει ακόμα.
6: Ο Δημήτρης λέει δεν υπάρχει κανένα φάουλ και είναι καθαρό πέναλτι. Ο φίλος του Κοντού Βαρούχας. Περίμενε να τελειώσει. Ο φίλος του Κοντού Βαρούχας και οι υπόλοιποι καθηγητές τι είπαν?
7: Ότι είναι πέναλτι, είπε ο Βαρούχας.
6: Ναι, αν λέμε αν υπάρχει φάουλ να κυρωθεί, φυσικά. Αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ, το επισημαίνει.
7: Του έχει δει τη φάση δηλαδή στον Καγκουά. Του κάνει ο ένας διπλό φάουλ.
6: Ο Βαρούχας δεύτερος, τι είπε, αν... δεν είδε τη φάση πριν ο Βαρούχας.
7: Δεν ξέρω τι είδε. Αν είδε
6: Κάτσε, δεν ήσουν στα λίγη.
7: Φίλε, ήμουν στο γήπεδο, που ξέρω εγώ τι λέει στην
6: αλήθεια. Α, δεν ακούγεται, δεν ακούγεται.
7: Δεν ξέρω εγώ τι λέει. Ανεξάρτητα από αυτό, το διάβασα, ας πούμε, ότι και ο Κουτσιέφτης και ο Βαρούχας είπαν ότι δεν είναι πέναλτι. Αυτό διάβασα τώρα.
6: Γελάω με τον Χρήστο Πριόβολο που έχει βγάλει τον Λαδόπουλο τέλος πάντων. Γιατί λέει, είναι ο Πριόβολος είναι αυτός που είπε ότι ο Λαδόπουλος λέει τα περισσότερα τέλος πάντων από όλη την ασφαλή. Και τι λέει τώρα? Πώς τυχαία κάθε φορά που νικάει ο Κοντός είναι πάντα στην ώρα του το πρωί.
7: Πάντα είμαι εδώ. Δεν έχω χωρίσει ποτέ από κοντά σας.
6: Τζον Σπόρο, καλημερίζει. Την Παρασκευή, ρε παιδιά, ο Κοντός παίρνει συνήθως το ρεπό του.
7: Μου το βάζουν. Ναι. Πρέπει και εγώ να πάρω ένα ρεπό κάποια στιγμή.
6: Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη. Η Ευρώπη.
7: Δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη και έλειψε την άλλη μέρα.
6: Ναι.
7: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι αυτά?
6: Όχι, με το. Τι είχε που ήταν Πέμπτη και ήταν στην Παρασκευή?
7: Έτσι και μια φορά κάποια στιγμή χάνει και η Παναθηναϊκός.
6: Ναι,
7: συμβαίνει. Συμβαίνει. Φέτος δεν θα συμβεί, αλλά λέμε τώρα. Γιατί σας έχω κάνει δήλωση. Το μόνο άθλημα που δεν θα πάρω Παναθηναϊκός πρωτάθλημα φέτος είναι στο πόλο γυναικών, επειδή δεν έχουμε ομάδα. Αν κατεβάσουμε ομάδα, προλάβουμε και την κατεβάζουμε, θα το πάρουμε εκεί.
6: Λέτε, είναι σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
7: Ράφτα. Ράφτα για μη μου λες ότι δεν τα είπα. Είναι 7 και 49 και 3 δευτερόλεπτα. Όταν το πα. Λοιπόν, γράφτα να τα έχεις υπόψη σου.
6: Ο Βασίλης Σαραντόπουλος στέλνει μια ωραία, την έχω δει. Τους έχεις δει αυτούς και τα κοιλιά δικό σου. Και τα λοιπά.
7: Δικοί μου άνθρωποι.
6: Ναι, είναι μέσα σε μια πισίνα που στο μπαλκόνι και ψήνουν αραχτός. Αυτός και η γυναίκα του, στο εξωτερικό βέβαια είναι αυτό. Το έχουμε ξαναδεί. Για να δω εδώ πέρα ο Μιτσάρας τι λέει. Θα πρέπει να δει ο Νίστρουπ τις αντιδράσεις των παιχτών του σε αγωνιστικό και πειθαρχικό κομμάτι, όπου αντί να διευρύνει τη νίκη έφαγε πάλι γκολ και ανέτεια έχασε και τον Τέσσερτ, λέει ο Δημήτρης ο αναγνωστός.
7: Δεν υπάρχει ανέτεια.
6: Έτσι ανέτεια.
7: Άμα εκνευριστεί ο άλλος, για κάποιο λόγο εκνευριστεί.
6: Τι φταίει ο Νίστρουπ? Τώρα κάτι του είπε. Ή εκνευρίστηκε.
7: Εμείς υποθέσαμε, υπόθεση δεν ξέρουμε, ότι μήπως το trust talking, δηλαδή κάτι του είπε εκεί.
6: Ποιο?
7: Trust talking.
6: Τι έγινε, ωραία, Παναγία.
7: Ότι μήπως του είπε κάτι και.
6: Ρε, όλοι εκεί στην Εύβοια γεννηθήκατε να πούμε.
7: Ρε, φίλε, με τα πιάνα και τα γαλλικά μας. Τώρα τα έχουμε πει.
6: Ρε, το trust talking.
7: Άμα σου πει εγώ πιάνω, είναι σαν τραγουδά εσύ, θα φύγει κόσμο από εδώ απέναντι.
6: Άσε, σε ιστερόγραφα πολλά έχουμε για το τραγούδι, άσε να τα διαβάζω.
7: Πάμε τώρα, φίλε. Τώρα σε δουλεύει ο κόσμο και δεν χαμπάρι δεν έχει πάρει. Όλοι σε δουλεύουν και εσύ εκεί νομίζει ότι είσαι Παβαρότη. Άσε με τώρα. Σε προστατεύω εγώ. Είμαι αδερφός σου.
6: Μέχρι και παίχτης του Πανετολικού είδε το βίντεο. Και λέει τι ωραία τραγουδά. Το Γουίλι, το Μόρο Θερμαστή. Κυρ Δημήτρη, άφησε τα κυρ Δημήτρη.
7: Και Παναγιώτη, τραβάμε. Σ' αφήνει τη ζωή.
6: Για λέγε τι έλεγες.
7: Α, για τον Τέσσερ. Ότι είναι εντελώς αψυχολόγητη, δεν υπάρχει ανέτεια. Είναι αψυχολόγητη.
6: Και, και τι φταίει ο Νίστρουπ, θα συμπληρώσω.
7: Τι έκανα δει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ το είπε πολύ ωραία χθες. Ότι είναι παιδιά, εγώ το πλαίσιο βάζω. Τώρα, αν ο άλλος στο ένα μένα καταφέρει και κάνει την τρίπλα και βάλει τον γκολ, δικό του, μπράβο σε αυτόν, όχι σε μένα. Αυτό, αν δεν τα καταφέρει, γιατί βρίσκεται μετά.
6: Δημήτρης Παρίσης, πρώτο μήνυμα που στέλνει από Ηράκλειο Κρήτη στην εκπομπή. Πες του κυρίου Κοντού.
7: Παρακαλώ.
6: Ότι χωρίς την κόκκινη θα ήταν άλλο μάτς. Ε, καλά.
7: Εντάξει, τι να κάνει για αυτό το φίλο.
6: Λογικό.
7: Τι να κάνουμε τώρα.
6: Λοιπόν.
7: Άστο, δεν να μπει με την μπάλα στα δίκτυα.
6: Περαστικά στον Αγίου που τώρα θέλουμε επιγόντως επιθετικό, λέει ο Χρήστος Καζάκος. Λοιπόν, να δούμε τώρα με την ευκαιρία παρά 10. Τώρα αυτό που λέει ο Χρήστος, να πούμε λίγο τον κανονισμό τι συμβαίνει. Θέλει παίχτη να μπορείς να δηλώσεις ποδοσφαιριστή στη λίστα της UEFA αν ο τραυματισμός είναι 60 μέρες
7: και πάνω, και εδώ μιλάμε για 7
6: πάνω,
7: μήνες,
6: εντάξει, ναι,
7: με μια αίρεση όμως.
6: Ότι πρέπει ο παίχτης να είναι από το ρόστερ της ομάδας.
7: Δεν μπορεί να κάνει τώρα μεταγραφή αύριο και να,
6: και να τον δηλώσει
7: καινούριο. Άρα στο ρόστερ ευρωπαϊκό μπορεί να δηλώσει κατά βάση ή τον Κλέιτον ή τον Γιάρεμτσου.
6: Δύο παίχτες έχει. Για μένα καλύτερο είναι ο Γιάρεμτσου. Για μένα. Δεν ξέρω,
7: ναι, αλλά έχει ξενερώσει πολύ με τη Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσου.
6: Ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, με
7: σου λέω. Ότι έχουμε θέμα εκεί.
6: Μόνο με τον Γιάρεμτσου. Ο Μεντιλίμπαρ βλέπει και. Α, παίξει ο Μπόρις μπορεί να σπάσει την άμυνα. Βέβαια, έμαθα και παρασκήνιο τι έγινε. Χαμός στα ποδητήρια με τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή ήταν μέσα στα ποδητήρια. Οι οδηγίες δόθηκαν έξω από τα ποδητήρια για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Φορτούνης και αυτά κλαίγανε και τέτοια. Αλλά ένα παίκτη, και λέω Φορτούνης, ένα παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να ξεκλειδώσει μια τέτοια άμυνα και σε αυτό το παιχνίδι που χρειαζόταν. Ο Φορτούνης. Τι να πούμε τώρα. Ούτε τον είδε. Δεν ξέρω αν τον είχε σηκώσει κιόλα. Καλημέρα, Κρυστάλλα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Περαστικά στον Αγίου που το πάμε. Ο Κυριάκος τι λέει. Έλα. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί η ΛΑΣΚ. Είναι ομαδάρα, μοιράζει πεντάρες, εξάρες στην Αυστρία. Καλή επιτυχία σε ομάδα στην Ευρώπη.
7: Είναι μεγάλο σερί χωρίς πόντο. Αλλά όμως θεωρητικά, με βάση τη φανέλα και την εμπειρία κτλ., είναι η πιο εύκολη αντίπαση που μπορούσε να έχει.
6: Θα τα πούμε αύριο περισσότερο.
7: Η Champions League είναι, παιδιά. Εκεί έχει, πώς το λένε, Manchester City, έχει Real, έχει τέτοιες ομάδες. Δεν είναι.
6: Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος κάνει ένα γενικό σχόλιο. Πλήγμα στον Ολυμπιακό τραυματισμό του Ελκαμπή. Στο Παναθηναϊκό Κάγκουα συμμόρφωσε το κέντρο και μαζί με τον Ελένη νομίζω λύνεται το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Βλέπω διεκδίκηση τίτλου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, λέει ο Παναγιώτης ο Τρικαλινός.
7: Ένας άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Μιχαλιός από το Γαλάτσι, λέει ότι όταν το γύρισε το σύστημα σε 4-2-3-1, δηλαδή έβαλε αμυντικά χάφτο Λουζά μαζί με τον Καμαρά και έβαλε τρεις παίχτες με τον Ουναή κεντρικό. Ήταν λίγο πιο δελεαστική, του άρεσε περισσότερο η ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο στο τέλος, ήταν 10 εναντίον 10. Ο ΠΑΟΚ τώρα ρίσκαρε, λογικό είναι μήπως και. Και ο Παναθηναϊκός έβρισκε και χώρους και τα λοιπά. Είναι άλλο παιχνίδι. Νομίζω θα το δούμε και αυτό το 4-2-3, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να χωρέσουν στην ίδια ενδεκάδα και ο Κάγκουα και ο Ουναή και ο Ταμπόρδα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στις δηλώσεις του ο Νίστρουπ θυμήθηκε τον Γιάνγκουσιτς. Και είπε ότι και ο Γιάνγκουσιτς, θυμάστε στην αρχή τι μας έκανε και πόση βοήθεια μας έδωσε με τα γκολ που βάλε κτλ. Πρέπει με κάποιο τρόπο τώρα να αρχίσει να κάνει διαχείριση. Να βάζει παίχτες, να αλλάζει παίχτες, να ψάχνει να βρει και να του έχει και λίγο ευχαριστημένους όλους. Γιατί οι παίχτες γκρινιάζουν, το ξέρετε άμα δεν παίζουν.
6: Ο Τσίλης, ο Νίκο Μπαρίδης, Νίκο Μπαρίς, άντε να το πω έτσι. Λέει, μπορείτε να μου πείτε με ποια λογική βάζει παιχνίδι Κυριακή 9.30 να πηγαίνω όλη η δουλειά με μαύρα μάτια. Θα μου πει πω ήταν εμπορικό παιχνίδι. Την επόμενη Κυριακή με Πανετολίκο πάλι εμπορικό θα είναι. Γιατί για την επόμενη Κυριακή. Για
7: η UEFA, 10 η ώρα τα βάζει τα παιχνίδια.
6: Ναι, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι στην 9.30, ας την UEFA. Αυτά γίνονται, φίλες και φίλοι, τα έχουμε πει για τα
7: τηλεοπτικούς λόγους. Για να μην παίζουν την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να δει ο ένας τον Ολυμπιακό. Ναι, λέω ρε, πήγε. Να έχουν ξεχωριστές όσες, να έχει τηλεθέαση, να έχουν έσοδα, να κινείται το χρήμα. Είναι τόσο απλό δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι θα γίνουν και παιχνίδια 9.30 και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Πανετολικό που είναι θεωρητικά αντιτουριστικό παιχνίδι. Άσε, μην κοιτάς τώρα που είναι πρώτος Πανετολικός. 9.30 ώρα το βράδυ το είχα γνωρίσει εδώ και πόσο καιρό.
6: Έτσι. Ο Κώστας από την Καβάλα που είναι στη Φραγκφούρτη, στέλνει την καλημέρα του από εκεί. Δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός. 100% πέναλτι ήταν που δεν έδωσε. Ο διαιτητής λέει, εντάξει, έχουμε αναφερθεί σε αυτό σε πολλά μηνύματα. 40 εκατομμύρια θα τον πουλήσει τον Ντετέι. Και δεύτερον, επιτέλους ο Καμαρά έπαιξε καλά, λέει ο Δημήτρης από τη Δράμα. Δεν το είδα, το έβλεπα το παιχνίδι έτσι, ξέρετε τώρα κτλ. Ο Χρήστος λέει ότι έπαιξε καλά.
7: Ναι, παιδιά, γιατί το επιτέλους, στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη είχε 97% ποσοστό μεταβιβάσεων.
6: Έχει, η μεταβίβασή του
7: πάρα
6: είναι
7: πολύ καλό τρίπλο.
6: Άστο. Όχι τρίπλα. Στην πάσα είναι. Συγγνώμη. Εγώ νομίζω θα είναι από του καλύτερου παίκτε του πρωταλήματο στο Καμάρα.
7: Έχει πάρα πολύ
6: καλό. Απλά στο κόψιμο λίγο δεν
7: είναι.
6: Είναι
7: για ένα 93 θηρίο, το βλέπει και τρομάζει. Είναι soft.
6: Στο κόψιμο.
7: Δεν βάζει δυνατά το κορμί του, ρε παιδί μου. Δεν είναι aggressive. Δεν είναι σκληρό παίκτη. Που λες ότι το αμυντικό σου χαφ πρέπει να είναι και λίγο
6: δαγκωτούρης,
7: πρέπει να κάνει και κανένα τάκλιν στην καροτίδα. Δεν είναι τέτοιο στην πέρα.
6: Κοντέ, βάλε ένα Παβαρότι να κάνει δεύτερη ο Δημήτρης. Έχουν στείλει κι άλλοι.
7: Περίμενε,
6: Ρωτάει
7: ένας φίλος εδώ πέρα, ο Πέτρος, πόσο κόσμο έχει το γήπεδο χθες. Εγώ τους υπολογίζω 36, 35 εκεί μέσα.
6: Εκεί 35.
7: Άνοιξαν το πάνω διάστημα. Σε χρόνο ντετέ αδειάζει το. Αν τον βάλεις να τραγουδήσει, δώσε το μικρόφωνο του Μιτσάκ. Σε 30 δευτερόλεπτα έχει αδειάσει το γήπεδο.
6: Αποκλείεται.
7: Κατευθείαν. Θα πηδάνε από τα
6: παράθυρα. Εκεί 35, ρε φίλε. Βαλάτη. Δημήτρη, μπράβο για την περιγραφή του αγώνα και το θέμα που ξεκίνησε στην εκπομπή. Στον Γκουσγκούνι έδωσα, λέει, τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Μεσημέρες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μπράβο σας που βλέπετε χωρίς γυαλιά. Πατρίτσια
7: γυαλιά.
6: Καλευρά επανέρχεται. Φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ. Πάλι ρε Πατρίτσια.
7: Κάτσε ρε κορίτσι, κάτσε τώρα. Μη με μπριζώνεις.
6: Θανάσης Λιολιούσης, την καλημέρα και στο θείο το Γιάννη το Γκιτσιόνι και σε όλα τα παιδιά στον ΑΕΚ στο Πρέβεζας. Εκεί. Αυτά. Δεν τα είχα διαβάσει. Από το...
7: Έχουμε παιδιά αρκετά μηνύματα.
6: Και αύριο θα πούμε περισσότερα.
7: Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει στείλει ένα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ένα άνθρωπο για μπάσκετ. Μία ερώτηση για ένα μπάσκετ.
6: Που έπαιξε.
7: Για τένις ρώτησαν στην αρχή δύο. Τι έκανε ο Τσιπάρα. Αλλά για μπάσκετ ένα να κάνει μία ερώτηση δεν έκανε.
6: Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε αύριο σε αύριο τα σπουδαία. Πούμε και αύριο πολλά για την ΑΕΚ που παίζει και τον αγώνα τη βέβαια. Κλείνουμε με Τάσα Θεοδωρίδου.
5: Ποιο δόντι σε πονάει?
8: Ο απάνω τραπεζίτης.
5: Ο δεξιός ή ο αριστερός?
8: Ο δεξιός.
5: Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τον Ανδρέα Τέτε να κάνει τρομερά πράγματα στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής Super League, κάνοντας επίδειξη δύναμης στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν. Ο διεθνής επιθετικός στο 38 και 53 λεπτό και ο Ταμπόρδα στο 29 σημείωσαν 3 γκολ των Πρασίνων, με τον Ούγκρεστης να μειώνει στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-1. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει την αναμέτρηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League αύριο στη Νέα Φιλαδέλφια. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτεύσει για τη συνάντηση ΑΕΚ με την Τσέλια το 4-0 αυτό, αν θυμάστε, για το Champions League. Τους πρώτους βαθμούς του στο πρωτάθλημα της Super League κατέκτησαν χθες Ατρόμητος και Καλαμάτα που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ο Πανετολικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε τον Λεβαδιακό με 2-0 και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Στον άλλο αγώνα, Όφη Κηφισιά 2-0. Ο Πανιόνιος πήρε μια άνετη νίκη στην πρεμιέρα της Super League 2 με εκτελεστή το Μάναλι, επικράτησε 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β στη Νέα Σμύρνη, παίρνοντας με το δεξί σε μια άκρος απαιτητική σεζόν. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστορ Χρυσόπουλο Ζάκυνθος ολοκληρώθηκαν 1-1, Πανθρακικός Πύργος 0-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος. Σήμερα αγωνίζεται Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Λάσιρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30 και την Τετάρτη ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4 το μεσημέρι. Τον Ερυθρό Αστέρα ανοίξει 87-77 στον τελικό του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο Ολυμπιακός και κατέκτησε το IBT Κρήτη 2026. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, Αρμάνι Μιλάνο Φενέρμπαξε 79-81. Με τον Χρήστο Τζόλι βασικό και δημιουργό του νικητήριου γκολ, η Arsenal ξεπέρασε το αρχικό σοκ και επικράτησε 2-1 τη Chelsea στο Emirates, το πρώτο ντέρμπι της φετινής Premier League. Νωρίτερα από ένα πίθανο φινάλε με 3 γκολ από το 83ο λεπτό και μετά, Everton και Manchester United ήταν ισόπαλες 2-2. Ισόπαλο Αλεξάνδρου Ντέρμπι Γιουβέντους Μίλαν 1-1, Ίντερ Νάπολη 3-2, Ρώμα Αταλάντα 2-1, με ανατροπή στα σημαντικότερα παιχνίδια. Στραβοπάτησε η Μπάγερ Μονάχου, έμεινε 0-0 εκτός έδρα με τη Σάλκε στην Μπουντεσλίγκα. Και κλείνουμε με Τσιτσιπά, ότι αφού πολύ ψηλό επίπεδο αποδείχτηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αποχαιρέτησε το Αμερικανικό Open. Ο 23χρονος Αμερικανός, νούμερο 9 στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Έλληνα τενίστα, τον οποίον νίκησε 6-2, 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ένα μεγάλο ραντεβού για τη συνέχεια με το Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο, έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ, 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά. Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
4: Το σούτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ, το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
5: Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 ο Πανετολικός.
6: Γκολ στο Ηράκλειο. Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκης το εκτελεί. Γκολ στο 32ο λεπτό. Η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
7: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος, η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! Με το Βιθέντε τα μπόρδα στο 29ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτη κυριαρχία. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί. Κεφαλιά. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ούγκρεσιτς, 3-1 ο ΠΑΟΚ.
0: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
17: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
20: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
21: Ακούτε Ερασπορ.

0: Τι έρωτας είναι το Σαββατοκύριακο για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, τι έρωτας.
1: Ναι, κοίταξε τώρα.
0: Η
1: αλήθεια είναι.
0: Αν και είναι Κριστοφικός, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι.
0: Κριστοφικός.
1: Αλλά.
0: Είναι καταστροφικός.
1: Είναι για 8 και 4 το βράδυ. Δεν είναι ακριβώς το τραγούδι που λες ξυπνάω. Άσε που αν έχεις ξυπνήσει και ετοιμάσει για δουλειά. Αλλάζει η διάθεσή σου ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
0: Εμείς οι δύο τέτοια τραγουδάκια τα έχουμε παίξει στο παρελθόν πολλές φορές. 8 και 4. Έλα. Και 9 και 4 και 9 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, οι τραγουδάρες παίζουν.
0: Έρωτας να πλανάτε απλώς.
1: Ναι, οι τραγουδάρες παίζονται ανεξάρτητα από την ώρα.
0: Και αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ήταν ερωτικότητα. Σου αναφέρω με τη σειρά που κατέθεσαν τα κάλλη τους στο χορτάρι. Βέβαια πρέπει τώρα να συγκριθούμε και λίγο, να δούμε ποια ήταν πιο ερωτική από τις δύο.
1: Όταν θα παίξουν μεταξύ τους.
0: Όταν θα παίξουν.
1: Έτσι είναι Νίκο Τσιμπλάκης, γελάει πονηρά, γελάει.
0: Τσιμπλάκη, βέβαια. Έτσι είναι η κριτική, γεμάτη ενέργεια. Πες το.
1: Σου λέει Πανάθα, έρχεται η Πανάθα, χτίζω και το Βοτανικό, σηκώνονται οι πύλες εκεί του Βοτανικού. Ναι. Επιφυλακτικό τον βλέπω.
0: Στείνεται. Αυτή τη φορά στείνεται. Σηκώνεται αυτή τη φορά. Α, για την ομάδα, ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά.
0: Ο συνδυασμός τώρα, επειδή το λέγαμε το Γιάννη εκτός αέρα, ο συνδυασμός δύο ομάδων της Αθήνας να σαρώνουν δύο ομάδες Θεσσαλονίκη έχει χρόνια να εμφανιστεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε τώρα, στη σύγκριση ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ το παιχνίδι που έκανε με τον Άρη το ξανά έκανε. Το είχε κάνει και με τη Λεύσκη, το είχε κάνει και με τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Και ήταν 11 εναντίον 11. Ο Παναθηναϊκός πράγματι είναι καλύτερη του έτσι φετινή παρουσία, ή αν θα το πούμε Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.
0: Τα καλύτερα διαπιστευτήρια.
1: Αλλά στο 11 εναντίον 10.
0: Σωστό και αυτό. Και στο τέλος έφαγε και γκολ. Γιατί πρέπει να στοιχημάτιζαν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πηγαίνουν στο γήπεδο. Αυτή τη φορά, ρε παιδιά, θα βγάλουμε ένα μάτς με 0.
1: Ναι,
0: και
1: φαινόταν
0: για 0, αλλά.
1: Αν αφήσω έξω το μάτς με την νίκη Βόλου που είναι άλλη κατηγορία. Okay. Μόνο με το Λεβαδιακό έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός αν επαφεστεί. 6 ευρωπαϊκά και το μάτς με τον
0: Πάο. Και κανένα στην έδρα του.
1: 7 στα 8 έχει δεχτεί γκολ.
0: Και κανένα στην έδρα του.
1: Πρώτη νίκη στην έδρα του για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Σωστό και βέβαια εμφαντική, ναι. Αυτό λέμε, γιατί θα μπορούσε πράγματι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι να είναι και.
1: Βέβαια.
0: Δεν μιλάω μόνο για το πέναλτι, γενικότερα. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση το διάστημα μετά το 3-0. Γιατί. Πόσες φάσεις κάνει ο Παναθηναϊκός μετά το 3-0. Δεν έχει χορτάσει, δεν έχει γεμίσει,
1: ναι.
0: Μέσα του.
1: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Σαν την ΑΕΚ, δηλαδή.
1: Θα κάνω μια υπόθεση.
0: Εκεί μοιάζουν οι δύο ομάδες για μένα που δεν χορτάνε.
1: Θα σου πω. Θα κάνω. Εκεί πήγαινα. Είδες, επειδή είμαστε παγιοί συμπαίκτες, με κλειστά μάτια δίνουμε τις πάσες.
0: Ναι.
1: Θυμάται το μυαλό.
0: Θα μου πει
1: πήγαινα
0: τώρα,
1: στο εξής.
0: Θα μου πει τσι πλάκι πρόσεχε όπου να είναι. Αλλά είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερο.
1: Όχι, καμία σχέση. Η ηλικία δεν έχει ρόλο, βλέπεις. Παίκτες, ο Ρονάλντο, Κριστιάνο, έχει φτάσει 41 ποδοσφαιρικά, ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά. Συνεχίζει. Άλλο ήθελα να πω ότι ο Νίστρου, ερχόμενος στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ λογικό να είδε ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ερχόμενος σε ένα πρωτάθλημα που δεν το ξέρει, γιατί δεν έχει κοτσάρει σε αυτό το πρωτάθλημα, είναι πολύ λογικό να κοίταξε πώς έπαιζε η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και βλέπω ότι πατάει πάρα πολύ στο σχέδιο Νίκολιτς. Δηλαδή, άρχισε να καθιερώνει το δίδυμο επιθετικών και να το παγιώνει αυτό το δίδυμο. Ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι δείχνουν να έχουν μια προτεραιότητα απέναντι στον Τέσσερς και πολύ περισσότερο στον Ράστοντερ.
0: Δεν αλλάζει,
1: κάτσε να το ολοκληρώσω. Δεν αλλάζει τα δίδυμα των στόπερ. Δηλαδή, είναι εκεί ο Φαντρόχελεν με τον Φράι για να δέσουν ως δίδυμο. Και αρχίζει πια, τώρα που έκλεισε και ο μεταγραφικός κύκλος, με τον Καμαρά που τον είχε σταθερά όλο το καλοκαίρι να του βάζει δίπλα τον Κάνγκουα. Να δένει δηλαδή εκεί το δίδυμο Καμαρά-Κάνγκουα. Και ο Πένια σταθερός. Δηλαδή, όπως έφτιαχνε διδυμάκια ο Νίκολιτς στον άξονα του,
0: σωστό.
1: Το ίδιο κάνει ο Νίστρουπ. Άλλη ομοιότητα. Η άλλη ομοιότητα είναι
0: απλά
1: τα ακραία χαφ.
0: Καθυστέρησε ο Κάνγκουα λόγω του ότι δεν ήταν,
1: ναι, δεν ήταν διαθέσιμος για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Η άλλη ομοιότητα είναι στα ακραία χαφ. Και ο Νίστρουπ πάει να κάνει αυτό που κάνει ο Νίκολιτς, να μην παίζει με παίκτες γραμμής. Με συνέπεια, να μην βλέπεις τον Πελίστρι τόσο πολύ. Παίζει με Αντίνο Ταμπόρδα, που δεν τους λες, εντάξει, ο Ταμπόρδα δεν είναι παίκτης γραμμής, έτσι ούτως ή άλλως.
0: Έμαθε να παίζει.
1: Αλλά και στον Αντίνο του λέει να κλείνει εσωτερικά και να σε κλείνει.
0: Ναι, γιατί μπορεί.
1: Και τα ίδια χαρακτηριστικά και ακόμη πιο δημιουργικά και πιο ποιοτικά διαθέτει ο Ουναΐ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού που ήταν παλιό. Έτσι. Δηλαδή, πατάει πάρα πολύ στον τρόπο που ο Νίκολιτς επιβλήθηκε και πήρε το πρωτάθλημα. Και έχει το ενδιαφέρον του.
0: Πήγα να πω. τώρα το θυμάμαι, τώρα δεν μου τον έκοψε τον ρυθμό. Πριν ξεκινήσει ο Λιβάη, έλεγα σε αυτό το μικρόφωνο, τη συνεργασία περιμένω να δω Λιβάη Τετέ. Γιατί στα δικά μου τα μάτια υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στους δύο και σημαντικές διαφορές ταυτόχρονα, και ήθελα το πάντρεμα να δω, κατάλαβες, των δύο αυτών ποδοσφαιριστών. Τον Τέσσερις τον είχα βγάλει προκαταβολικά.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή,
0: όχι,
1: αν πρέπει να βρω μια σημαντική διαφορά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι και λογική, γιατί η ΑΕΚ δουλεύεται από πέρσι, έχει ένα χρόνο συν και έχει την ομοιογένεια. Δηλαδή, θυμίζω, η ΑΕΚ με τον Άρη έπαιξε με 9 περσινούς στην αρχική ενδεκάδα. Είναι ότι ακόμη ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνδυαστικό παιχνίδι. Δηλαδή, αν προσέξει κάποιος πώς πάει ο Παναθηναϊκός να εκτελέσει τις φάσεις, πάει μέσα από ατομικές ενέργειες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη σέντρα και τη κεφαλιά του Τετέι στο τρίτο γκολ, το δεύτερο γκολ είναι όλο Τετέι. Δεν ψάχνει καμία πάσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν δούμε ενέργειες Τετέι, αν δούμε ενέργειες Γκαρσία, αν δούμε ενέργειες Ουναΐ όταν μπήκε μετά, είναι όλες ατομικές ενέργειες.
0: Απλώς εκείνο που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ξέρεις, αυτή...
1: αν δούμε ενέργειες Ουναΐ όταν μπήκε μετά, είναι όλες ατομικές ενέργειες.
0: Απλώς εκείνο που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ξέρεις,

0: Είδες εκεί που συγκρούστηκαν στον αέρα.
1: Ναι, στην κεφαλιά που τελικά παίρνει ο Λιβάη. Όχι, ο Τετέι που ήταν
0: και
1: μπροστά.
0: Πρέπει να την αφήσει στο Λιβάη κανονικά. Ναι, ο οποίος έχει καλύτερη τοποθέτηση κορδί.
1: Άλλο ένα στοιχείο ατομικότητας, γιατί εγώ βλέπω και αρκετούς εγωισμούς αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής. Είπα, θέλει χρόνο ο Νίστρουπ και πρέπει να του δοθεί αυτός ο χρόνος. Γιατί ακόμη βλέπω αρκετούς εγωισμούς μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αλλά όλο αυτό θα το φτιάξει την πορεία του προπονητή.
0: Αν μπορεί να δει κάποιο εγωισμό που έχει, γιατί έχει ένα άχτη. Και το βγάλε και στον πανηγυρισμό.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ποινικοποιώ ποτέ έναν πανηγυρισμό. Ποτέ. Δηλαδή, είτε παίζεις με την μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, είτε ντέρμπι και να πανηγυρίσεις το ίδιο, το νιώθω. Απλά κατάλαβα ότι ο Νταμπόρδα είχε πράγματα μέσα του που ήθελε να εξωτερικεύσει, γιατί μου φάνηκε πολύ υπερβολικός ο τρόπος που ήθελε να εκφράσει τη χαρά του.
0: Πρέπει
1: πολύ ενθουσιώδης.
0: Να κάνουμε μια προσπάθεια γιατί το να το καταφέρουμε.
1: Και του
0: πρέπει να μπούμε στο μυαλό, αλλά είναι δύσκολο να μπει στο μυαλό.
1: Και του Τετέ στο πρώτο γκολ που πήγε να σκαρφαλώσει πάνω. Και σηκώθηκε στα κάγκελα κτλ.
0: Και εδώ με την ευκαιρία για να τα βλέπουμε όλα και από τις δύο όψεις, εγώ θέλω κατά ένα ποσοστό τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω στον Δημήτρη Μπαταούλα, ο οποίος για κακή του τύχη πάει και κάνει ντεμπούτο σε ένα μάτς με αντίξωες συνθήκες, εις βάρος του δηλαδή. Γιατί μπαίνει, όπως είδατε, μετά την αποβολή ως αλλαγή.
1: Και όχι ως βασικός.
0: Ναι.
1: Που έχεις μια άλλη προετοιμασία και πνευματικά. Το περιμένεις.
0: Και γίνεται μάλιστα μια αλλαγή που είδες και στους ανθρώπους που περιέγραφαν το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο. Θα πρέπει να βγει ο Πέλκας πλέον, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να αγωνιστεί ο ΠΑΟ. Και τρώει ο Μπαταούλας, ο Πρωτάρης, όλο το βάρος του παιχνιδιού επάνω του. Εννοείται ότι δεν τα καταφέρνει το παιδί να ανταποκριθεί, αλλά μ' αρέσει, Γιάννη, που στο φινάλε του αγώνα δημιουργεί φάση για γκολ.
1: Ναι.
0: Μπράβο του. Μπράβο του. Το φαίνεται ακόμα γιατί πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, αλλά έμεινε πνευματικά μέσα στο παιχνίδι και μπόρεσε να χτίσει το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ εκεί στα καθυστερήσει, στα τελειώματα του παιχνιδιού. Άρα στον Δημήτρη θέλω να αφιερώσω την εκπομπή, γιατί έτσι ξεκινάνε τα παιδιά κατά κανόνα, δεν είναι, Γιάννη? Μέσα από τις δυσκολίες. Δεν γίνεται να ξεκινήσεις.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ
0: είναι να ξεκινήσει ευνοϊκά.
1: Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, δηλαδή τον έχει ξεπεράσει τον Ολυμπιακός αυτό, που για τους δικούς του λόγους, αλλά βλέπω ότι γίνεται και μέσα από πολιτική, γίνεται και μέσα από συγκυρίες, προωθεί τα παιδιά των Ακαδημιών. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί ανέφερα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μετά το Κοστούλα και τον Μουζακίτη το σταμάτησε. Δεν βλέπεις πια νέα παιδιά από την Ακαδημία να βγαίνουν στον Ολυμπιακό. Τους βλέπεις στη Ρίο Άβε ή τους ψάχνεις μετά δανεικούς.
0: Ας ευχηθούμε στον Φίλι που λένε όλοι ότι παραδέχονται ότι έχει προδιαγραφές να ακολουθήσει τον άλλο δρόμο. Τον προηγούμενο δρόμο.
1: Ενώ ο ΠΑΟΚ το κάνει. Και επειδή έχει το know-how, δηλαδή έχει την αντίληψη και την εμπειρία στον τρόπο που εξελίχθηκε ο Κουγεράκης, στον τρόπο που εξελίχθηκε ο Μιχαλίδης, πρώτα ο Μιχαλίδης μετά ο Κουγεράκης, θεωρώ ότι είναι και ένας οργανισμός που μπορεί να διαχειριστεί και την κακή βραδιά του Μπαταούλα, γιατί κακές βραδιές, αν θυμηθούμε πάρα πολύ καλά, είχε και ο Μιχαλίδης στο ξεκίνημά του και ο Κουγεράκης στο ξεκίνημά του.
0: Ο Κουγεράκης μου τον μνημόνευσες προηγουμένως και πολύ σωστά έκανες.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μας έπιασε η φλιαρία αυτός ο ερωτισμός που εκτελήθηκε στο χορτάρι. Πάμε να συστηθούμε. Είμαστε η εκπομπή που ξεκινάει ως γκολ από τα αποδυτήρια και καταλήγει σε 3-5-2, δηλαδή δύο ώρες διάρκεια. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10. Νίκος Τυπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Γιάννης Σαντορινέος και ο Ηλίας Δερημόνας στα μικρόφωνα. Και επικοινωνείτε μαζί μας, είτε το θυμάστε είτε όχι, εγώ θα τους πω όλους τους τρόπους, μέσω Viber, εκεί πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπορ και μπαίνετε στην παρέα. Αντίστοιχα ξεκινάει το mail, δηλαδή erasport@papakier.gr. Υπάρχουν τα SMS. Εκεί γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μετά υπάρχει και το Messenger. Ιωάννης Σαντορινέος με λατινικούς χαρακτήρες και Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς. Εκτελείτε ελεύθερα. Ως United και οι δύο αρρωστάκια, εγώ λέω ότι το περίμενα το χθεσινό, να φάμε πάλι γκολ στις καθυστερήσεις και να έχει κάτι μούτρα ο προπονητής μετά τη λήξη του αγώνα, ούτε να χαιρετήσει δεν μπορούσε τον αντίπαλο, το Μόλις.
1: Είναι μεγάλη αδυναμία.
0: Είναι τον Κάρι, δηλαδή, σε κατάσταση αποσύνθεσης.
1: Ναι, γιατί δεν ξεκινάει με τον τρόπο που τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και ο τρόπος που τελείωσε ήταν που του έδωσε την δυνατότητα να κρατήσει τη δουλειά. Και ξέρετε ότι η United είναι και ένας οργανισμός που, επειδή πια έχουν περάσει πολλά χρόνια από το τελευταίο πρωτάθλημα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, δεν έχει και την μεγάλη υπομονή. Δηλαδή το έκανε και με τον Αμορίμ και λίγο ακόμα και θα πάλευε για την παραμονή στην κατηγορία. Άρα ο Κάρικ πρέπει να το αλλάξει. Όταν βλέπεις μια ομάδα ότι δέχεται συνέχεια γκολ, υπάρχει πρόβλημα.

0: υπάρχει πρόβλημα και στο.
1: Προλαβαίνει και δέχεται γκολ.
0: Και στο αμυντικό position, δηλαδή, και στον τρόπο που λειτουργεί αμυντικά και στις αμυντικές μεταβάσεις. Υπήρχε πρόβλημα γιατί η United, ας πούμε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή το είδα, έβαλε τον γκολ και μετά κάθισε. Σταμάτησε να παίζει. Γύρισε πίσω και δεν έκανε ούτε επιθετικές μεταβάσεις. Και στο 1-1 το πρώτο γκολ είναι λάθος του Λισάνδρου.
1: Και επίσης,
0: του Μαρτίνες, δηλαδή, στρώνει την μπάλα και. Το δεύτερο γκολ είναι δεν πάει, θύμισε λίγο Μπένι με ΑΕΚ. Δηλαδή δεν πάει κανένα παίκτη να κλείσει το σουτ.
1: Και θα κάνω και κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου Σεπτέμβρη μήνα. Προς Θεού δηλαδή, μην το κάνετε. Είναι αυτή η δική μου τώρα ιδιοτροπία. Θεωρώ ότι γνωρίζω τους πρωταθλητές και της Ισπανίας και της Αγγλίας από τώρα. Στα δικά μου τα μάτια, ούτε η Μπαρσελόνα έχει αντίπαλο πλέον, ούτε η Άρσεναλ. Να μου το επιτρέψει αυτό το ρίσκο, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά για μένα η διαφορά είναι εμφανέστατη. Δεν δίνω καμία τύχη στη Ρεάλ, Ατλέτικο και όλο την άλλη παρέα την Ισπανική και καμία τύχη σε άλλη αγγλική ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Πέρα της Arsenal, η οποία παγιώνει τα πλεονεκτήματά της και ψάχνει πάντα το παραπάνω.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω για την εικόνα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, αλλά στο ποδόσφαιρο μας έχει δείξει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στην πορεία μιας χρονιάς. Από το να τσακωθούν παίκτες, να χαλάσουν τα αποδυτήρια, να πέσει επιδημία τραυματισμών. 1002.
1: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στο νοσοκομείο, 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια τα ξημερώματα στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροματική διαδικασία. Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Ένα πράγμα μόνο σας λέω. Αν μπορούσε να μεταδοθεί, αν επιτρεπόταν να μεταδοθεί η συζήτηση εκτός αέρα Γιάννη Σαντορινίου με Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος έχει περάσει την ποσότητα των ήχων, θα σπάγαμε τα μία. Αλλά δεν θα το κάνω.
1: Οι συζητήσεις με τον Νίκο είναι γνωστές.
0: Δεν θα τολμήσω.
1: Προδεκαετιών. Σε άλλα RGNA, σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Πάντως, βλέποντας την ταπεινότητα,
1: ναι,
0: για να χρησιμοποιήσω την δική του έκφραση, του Νίκου Ψωμιάδη,
1: αγαπημένος Νίκος
0: θέλουμε
1: Ψωμιάδης,
0: να μπούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής με τον σεβασμό μας και τη σκέψη μας στον LKB. Εδώ θα ρισκάρω να πάω από μια άλλη διαδρομή, να καταλήξω στο Μαροκινό. Καταρχάς, ζήσαμε ένα φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα αθλητικού πολιτισμού που δεν το έχουμε ξαναζήσει, με αφορμή τον Ορκάμπη. Έστειλαν όλοι ευχές και οι αντίπαλοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω τέτοια συμμετοχή δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Σίγουρα δεν έχουμε ξαναδεί, απλώς λέω.
1: Μα πώς μπορεί να γίνει και διαφορετικά?
0: Δεν το κάναμε παλιά.
1: Ναι, okay.
0: Δεν πήγαινε, εντάξει, ναι, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Ναΐ στο
1: εντάξει,
0: κρεβάτι.
1: Μαροκινοί είναι συμπατριώτες.
0: Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, δεν πήγε με πολιτικά ο Ναΐ. Δεν, ναι, έχει προηγηθεί.
1: Εντάξει, αυτό έχει και μια επικοινωνιακή χρειά. Θα το ήθελα κάπως διαφορετικά. Αλλά
0: δεν έχει. Γιατί προηγήθηκε η ευχή τη ΠΑΕ Παναθηναϊκού, κατάλαβες. Γι' αυτό μετέφερε. Είναι σαν να μετέφερε ο Ναΐ το μήνυμα τη ΠΑΕ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ευχάριστο, δεν θα ακουστεί ευχάριστα αυτιά σας, αλλά για μένα είναι μεγάλη αλήθεια και νομίζω είναι και για τον Γιάννη. Ο LKB στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, και το είχαμε συζητήσει στον αέρα, έβγαζε μια εσωτερική ανησυχία. Κάθε ευκαιρία που έχανε του κόστιζε, φαινόταν σε αντιδράσεις του, δεν ήταν καλά. Δεν είναι απλά επειδή δεν σκόραρε, φαίνεται ότι δεν ήταν καλά γενικώς, και τσακίζει το πόδι του σε μια φάση που θα μπορούσε να την έχει αποφύγει πηδώντας πάνω από τον τερματοφύλακα.
1: Ξέρεις τι είναι, είναι ένας παίκτης.
0: Και κακώς δόθηκε και πέναλτι, λέμε με τον Γιάννη, γιατί έχει ακουμπήσει πρώτος την μπάλα ο goalkeeper του Βόλου.
1: Ναι, φαίνεται να έχει βρίωση απάντηση στην μπάλα, αλλά τέλος πάντων μετά, ναι, από αυτή τη σφοδρότητα τη σύγκρουση, ναι, καταλαβαίνω και τους διαιτητές που το καταλογίζουν. Ο LKB πάει πάντα δυνατά στις φάσεις, αρκετές περιπτώσεις. Συμφωνώ όμως μαζί σου στο ψυχολογικό νέφος που είχε.
0: Είχε τόση επιθυμία να βρει την μπάλα, κατάλαβες.
1: Ναι, έχω ζήσει,
0: τον εαυτό του.
1: Έχω ζήσει στο γήπεδο ανάλογη φάση με ανάλογο αποτέλεσμα, αλλά όχι τις ανάλογες συνέπειες, ελπίζω, για τον LKB. Χρήστος Κωστής. Το μετέδιδα εκείνο το μάτς. Νομίζω με τη Στουρμ Γκράτς ήταν, με την Αυστριακή. Σύγκρουση με τερματοφύλακα ήταν. Με το Χρήστο Κωστή που έπαθε τη,
0: ναι,
1: μεγάλη ζημιά. Γιατί όταν μπαίνεις δυνατά.
0: Θέλω να πω ότι δεν σκέφτηκε τον
1: μέσα,
0: εαυτό του, ναι, LKB.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Γιατί κυνηγά την μπάλα, κυνηγά την φάση, κυνηγά το γκολ. Πρώτα απ' όλα περαστικά στον LKB. Τραγικό όλο.
0: Να γίνει η ΣΥΣΕ του, εύχομαι.
1: Έγινε στο Βόλο.
0: Γιατί πολύ σωστά
1: το ξεπέρασε.
0: Ότι ο ΣΥΣΕ τότε τον είχε πάθει, το ξεπέρασε πιο γρήγορα από όλες τις προβλέψεις.
1: Και πριν 20-21 χρόνια, το 2005 ήταν του ΣΥΣΕ. Δύο φορές το έχει πάθει ο ΣΥΣΕ. Δεν το έχει πάθει μόνο μία φορά, το έχει πάθει δύο φορές.
0: Πάντως είχε προλάβει τον περίφημο τελικό στην
1: Κωνσταντινούπολη. Ναι, γι' αυτό σου είπα του 5.
0: Ναι, γι' αυτό το θυμόνται όλοι.
1: Είναι διαφορετική η πρόοδο της επιστήμης και των ιατρικών πεπραγμένων. Αλλά το συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε συμπαίκτες και αντιπάλους που έδειξαν αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά που βλέπαμε τις εικόνες από Μουντιάλ και Euro, που έφτιαξαν ένα τείχος να μην
0: για
1: γίνει,
0: να προστατεύσουν.
1: Ναι, να μην γίνουν λύσα εικόνες. Να μην δηλαδή γίνει.
0: Μπράβο. Μιμήθηκαν τους Δανούς.
1: Μα και γιο, ναι. Να μην εμπορευματοποιηθεί ο πόνος εκείνης της στιγμής. Περαστικά στον LKB, γιατί μόνο ο ίδιος ο αθλητής που έχει υποστεί τον τραυματισμό και η οικογένειά του, δηλαδή ως το ενός οικογενειακός πυρήνας, ξέρουν τι χρειάζεται να αντιμετωπίσει ένας παίκτης για να μπορέσει μετά να επιστρέψει, τι ανασφάλειες μπορεί να του δημιουργηθούν, τι ψυχολογικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι η ομάδα σου είναι από δίπλα. Είναι σημαντικό να έχεις υπομονή να κάνεις τα πράγματα όπως θα στα πούνε οι γιατροί σε κάθε περίπτωση, γιατί και η ηλικία είναι δύσκολη. Ας πούμε, είσαι τον πρώτο τραυματισμό τον έχει περάσει στα 23.
0: Ναι, ήταν.
1: Έτσι, ο LKB 33. Και καλή επάνωδο. Αυτό. Και μακάρι να μην είναι σοβαρό και το θέμα του Γιαννούλη, ο οποίος έφυγε τραυματίας αναγκαστική αλλαγή χθες με τον ΠΑΟΚ, με ανησυχητικές επίσης εικόνες.
0: Δεύτερη φορά, αν θυμάμαι καλά, που έχει τραυματισμό. Σε αυτό το μικρό διάστημα, ναι, που είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Με την ελπίδα δηλαδή να μην είναι κάτι σοβαρότερο. Έτσι, να είναι ένα βαρύ. Αν πεις το βαρύ διάστρεμα, σε αφήνει έξω ένα μισή μήνα. Αλλά είναι διαχειρίσιμο, έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει.
0: Και κοιτάξτε πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά ο Ολυμπιακός να έχει έτοιμο παίκτη για τον αντί του Ελκαμπή. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πετύχει, ενώ το Γιάννη Ψοκ αυτή τη στιγμή και αυτό σπανίζεται, ναι. Να υπάρχει έτοιμος παίκτης να μπει στη θέση από εκεί που ήταν φευγάτος.
1: Κοίταξε, και ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον είναι δύο ποδοσφαιριστές που για διαφορετικούς λόγους δεν τους βλέπει ο Μεντιλίμπαρ. Το δίδυμο στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει το χρήσμα ήταν ο Ελκαμπή πρώτος και ο Γκοντζάλης που είναι καινούριο μεταγραφικό απόκτημα, 23χρονος, Μεξικανός δεύτερος. Ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει, δεν έφυγε.
0: Ναι.
1: Άρα τώρα μια τέτοια σχέση που έχει παγώσει με τον προπονητή,
0: δεν ξέρω,
1: θα χρειαστεί να τη διαχειριστεί διαφορετικά ο Βάσκος για να ξαναζεσταθεί, για να αναθερμανθεί. Ενώ τον Κλέιτον δεν δείχνει να τον υπολογίζει με βάση τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και αυτός θα αναφύγει, ξέμεινε στο λιμάνι. Και ανεξάρτητα με το πώς θα εξελιχθεί η εικόνα και η εξέλιξη, αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε δηλώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σπάνια. Ναι, εννοώ που να πατούν πάνω σε εκτίμηση ποδοσφαιρική που να είναι τόσο άστοχες που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να μπορούν να γίνουν viral. Δηλαδή η δήλωση του αντιπροέδρου του ΠΑΟ Ολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς και όλοι οι άλλοι έχουν 1,5. Ήταν μια δήλωση που έχει γυρίσει μπούμεραγκ σε χρόνο ντετέ. Όχι λόγω του τραυματισμού του Ελκάμπη, αλλά λόγω της απόδοσης και της προσφοράς των επιθετικών των άλλων ομάδων.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι δεν γίνεσαι μεγαλύτερος, δεν γίνεσαι καλύτερος αν μειώνεις την αξία των αντιπάλων.
0: Ούτε πας μπροστά.
1: Γιατί μετά εκτίθεσαι χωρίς λόγο και δεν μαζεύεται.
0: Πας μπροστά κοιτώντας πίσω, γιατί αυτές είναι κουβέντες.
1: Αλλά εγώ το καταλαβαίνω, είναι οι επικοινωνιακές δηλώσεις των παραγόντων. Όπως λοιπόν, η δήλωση με τη Λίμπα έκοψε τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος είναι κολκίπερ στην Μπαρτσελόνα. Καταλαβαίνουμε ότι. Εντάξει, δεν ισχύει. Αλλά το κάνουν αυτό οι παράγοντες. Στον Ολυμπιακό ίσως να γίνεται και περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι στον τρόπο που διαχειρίζονται την επικοινωνία έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα.
0: Τώρα, εκείνη η κουβέντα που δημοσιοποίησε ο Μεντιλίμπαρ για το τι έγινε στο ημίχρονο στο Βόλο, εμένα με βάζει σε πολύ σοβαρές σκέψεις. Δεν γνωρίζω.
1: Ανθρώπινο δεν είναι όμως
0: αυτό.
1: Να έχει σοκαριστεί βλέποντας τον συμπαίκτη σου να έχει τέτοιο πόνο και τέτοιο τραυματισμό που να σκεφτεί ο προπονητής βλέποντας τα πρόσωπα ότι παιδιά, αν κάποιος δεν νιώθει καλά να βγει να παίξει, μην βγει να παίξει.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Το άλλο που είπε ότι τελικά δεν είπε κανείς τίποτα, αλλά κανείς δεν ήταν και εκεί. Μου δείχνει μία προέκταση πέραν του Ελκάμπη, κατάλαβες, λέω.
1: Ότι?
0: Το είχε δει στραβό το κλίμα και πριν χτυπήσει ο Μαροκινός. Αυτό εννοώ. Δεν έβλεπε μόνο το σοκ.
1: Ως διαχείριση του παιχνιδιού, λες εσύ.
0: Δεν έβλεπε μόνο το σοκ.
1: Κοίτα, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός ούτε στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, δηλαδή μέχρι να χτυπήσει ο Ελκάμπη.
0: Ναι, αυτό λέω. Έβλεπε πέραν του σοκ, αυτό εννοώ,
1: ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Αλλά ότι μετά υπάρχει ένα σοκ που νομίζω φαίνεται ότι είναι δύσκολο στη διαχείρισή του και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, έγινε κατανοητό. Δηλαδή, ούτε είναι ένα μάτς που στο δεύτερο ημίχρονο μπορείς να βγάλεις αγωνιστικά συμπεράσματα, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν συννεφιάσει. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Ρέτσος.
0: Έλα, δε.
1: Δεν το κάνει φυσικό. Έχει κάνει λάθη ο Ρέτσος. Δεν σου λέω ότι δεν κάνει λάθη ο Ρέτσος. Δεν κάνει τέτοια λάθη όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι το μυαλό του ποδοσφαιριστή, καρδιά του ποδοσφαιριστή, σκέψη του ποδοσφαιριστή είναι κάπου αλλού.
0: Ο Ρέτσος δεν γυρνάει απλώς λάθος την μπάλα. Γυρνάει και λάθος πίσω. Δεν φεύγει με ένταση.
1: Δεν έχει δει καν που είναι ο goalkeeper.
0: Δεν έχει
1: άλλο και έχει φύγει μπάλα. Κάνει. Και με ταχύτητα έχει φύγει.
0: Κάνει αυτό λάθος. Ωραία, το κάνει. Δεν τρέχει με ένταση να σώσει τη φάση βλέποντας ότι τον φέρεγας δεν προλάβει την μπάλα και καθυστερεί και αφήνει ελεύθερο χώρο για να.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω όλο αυτό. Το θεωρώ πολύ άδικο όταν έχεις δει ένα συμπαίκτη που τον ζεις καθημερινά, τον ζεις για χρόνια, είναι δικός σου άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι, παιδιά, οι ποδοσφαιριστές ρομπότοι να πούν «Α, τώρα ξεκινάει το μάτς, το ξεχνάω για 45 λεπτά και μετά πάλι θα αφήσω τον ανθρώπινο πόνο να με διαπεράσει». Εκεί έχει να κάνει με το χαρακτήρα.
0: Το έχουμε δει.
1: Και αναλόγως. Ναι.
0: Οι Δανείοι, όταν ο Έριξε σταμάτησε να αναπνέει, όταν για λίγα λεπτά βρέθηκε στον άλλο κόσμο, παρότι κακώς υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν το μάτς,
1: ναι.
0: Το μάτς ήταν απαράδεκτη απόφαση τότε της UEFA,
1: ναι.
0: Ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες εκείνου του αγώνα.
1: Εκεί πάλι είναι η ιδιαιτερότητα ενός τουρνουά που δεν κρατάει πολύ.
0: Και ενός λαού.
1: Όχι μόνο του λαού. Δηλαδή,
0: ναι, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις ότι θα γίνουν άλλα 3-4-5 μάτς. Είναι κάπως, λες, το αφιερώνω στον συμπαίκτη μου και το διαχειρίζομαι αλλιώς. Όπως και ο Ζώτα Σίλβα που έβαλε το πέναλτι και αφιέρωσε στον Ελκαμπή και έκανε νόημα στον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Ελκαμπή.
0: Συνέχεια. Μέχρι να το χωνέψει η κερκίδα.
1: Περαστικά και γρήγορα κοντά
0: μας. Και δεν πανηγυρίζει κιόλας.
1: Πρόσεξε, είναι ο Ελκαμπή και ένα από τα ποδοσφαιρικά διαμάντια της Super League. Δηλαδή είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Super League.
0: Με καθολική αναγνώριση.
1: Πρώτο σκόρ τα προηγούμενα χρόνια. MVP στις πρόσφατες επιτυχίες του Ολυμπιακού.
0: Προσεκτικό σε όλα του. Δεν έχει δώσει αυτό που λέμε ποτέ κανένα δικαίωμα.
1: Ναι, δεν έχει δώσει τα δικαιώματα του Ροντινέ, για παράδειγμα. Καλή καριέρα στη Σάντος. Κουρασμένο και εκεί το παιδί με φρέντο.
0: Αυτό τώρα ήταν μια σαντορινέα.
1: Όχι, υπάρχουν παίκτες, ναι. Υπάρχουν παίκτες που δίνουν δικαιώματα και μετά διαμαρτύρονται γιατί ξεσηκώνουν τον κόσμο. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος πέρα από τα πειράγματα, πέρα από τα αφιολογήματα, από το να δίνεις δικαιώματα. Γι' αυτό λέω ότι και ο Ελκαμπή που θα μπορούσε να δώσει όσα δικαιώματα ήθελε, ο άνθρωπος κοίταξε τη δουλειά του, βοήθησε την ομάδα του.
0: Συγγνώμη, αλλά μόλις γύρισα το κεφάλι μου αριστερά, αποσπάστηκε όπως είχε με τον Γιάννη και βλέπω στο σούπερ του Sky την κυρία Μπακογιάννη να δηλώνει καλές συμμαχίες, αλλά αν γίνει κάτι εμείς θα πολεμήσουμε. Οχ, πάγωσα.
1: Ναι, έχει βγει το σούπερ τώρα, δεν ξέρω πώς έχει υποθεί κάτι τέτοιο.
0: Υποτίθεται ότι είναι ακριβές. Πάγωσα αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο να ζεσταθούμε.
1: Ελπίζω να μην χρειαστεί να πολεμήσει κανείς.
0: Πες μου κάτι άλλο, σε παρακαλώ, γιατί τρόμαξα εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, εμείς μιλάμε
0: να πάμε στα μηνύματα,
1: για τα αθλητικά πεπραγμένα, για τα ποδοσφαιρικά πεπραγμένα και θα μπορούσε κάλλιστα να σου πει κάποιος φίλος από το Αγρίνο, για καθίστε τώρα εδώ.
0: Είμαι πρωτοπόρος.
1: Εσείς αγόρια, κύριε Δρυμώνα, κύριε Σαντορινέ, κύριε Ψωμιάδη, μου λέτε για Ολυμπιακούς, για Παναθηναϊκούς, για ΑΕΚ και αυτά. Ποιος είναι πρώτος θα μας πείτε στην βαθμολογία? 3 στα 3 Πανετολικός.
0: Έλατε, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, έχουμε,
1: ωραίο ξεκίνημα.
0: Έχουμε δει και άλλες δικές μας λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες.
1: Ναι, αλλά πριν την εκκίνηση του παιχνιδιού, αν έλεγες πες μου ποιες ομάδες θα μπορούσαν να κάνουν το 3 στα 3, δύσκολα θα έβαζε τον Πανετολικό μέσα σε αυτή την
0: εκκίνηση.
1: Έτσι. Τον Όφη θα μπορούσε να τον βάλει. Βέβαια είχε μάτσει το Βικελίδης.
0: Παρεπιπτόντως ο Όφη αποκατέστησε λίγο την ιστορία του αγώνες με την Κηφισιά. Δεν είχε νίκη.
1: Α, ναι.
0: Δεν είχε νίκη.
1: Πρώτη νίκη ήταν
0: και
1: αυτή.
0: Και πήγανε σε πληροφορό όλοι οι στοιχηματζίδες και το εντόπισαν. Παιδιά, πρέπει να γίνει μια νίκη του Όφη. Και πλήρωνε πολύ καλά. Πάνω από 2 απόδοση. Πρέπει να πήγε πολλοί κόσμος από το ημίχρονο στο ταμείο. Κατάλαβες με το 2-0. Ναι, δεν είχε κάνει νίκη ο Όφη με την Κηφισιά. Όπως πολύ ωραία σημεία κατ' εμέ και ομολογώ ότι αγωνίστηκα αντίστοιχα προσωπικά, ήταν ο Παναθηναϊκός για μένα και αυτό το 0 της Μπαρτσελόνα, δηλαδή νίκη με 0, γιατί η Βαλένθια είναι ένα μαύρο χάλι, κατάλαβες, και πλήρωνε 2,50, παρακαλώ,
1: και ανεπαφεστία.
0: Νίκη και ανεπαφεστία.
1: Η ομάδα που μέχρι στιγμής έχει τις περισσότερες ανεπαφεστίες σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας έξω το Super Cup που είναι ένα παιχνίδι διασκέδασης και ψυχαγωγίας, είναι η ΑΚ, γιατί σε 6 επίσημα μάτς έχει 5 ανέπαφες αιστείες. Έχει δεχθεί ένα γκολ από την Κηφισιά στο 97.
0: Και ο Πανετολικός έχει δεχθεί ένα γκολ. Όχι, όχι, κατάλαβες.
1: Ναι, λέω... σε 5 παιχνίδια σου βάζω.
0: Δεν είναι...
1: Σε 6 μάτς σου βάζω Ευρώπη, σου βάζω.
0: Ναι, απλώς λέω ο Πανετολικός με την ΑΚ αυτή τη στιγμή έχουν τις καλύτερες άμυνες.
1: Απλά είπα για αριθμό ανέπαφων αιστείων. Δηλαδή η ΑΚ έχει 5 ανέπαφες σε 6 επίσημα μάτς. Το Super Cup δεν το υπολογίζω, επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι ψυχαγωγίας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, που έχει τελειώσει 2-2.
0: Πω μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Για πες, έχουμε 10 λεπτά. Πριν πάμε στα ρεπορτάζ. Σκοπίμως δεν έχω πει κάτι για ΑΕΚ, γιατί θα τα πω μετά ως ρεπόρτερ ΑΕΚ στο 3-5-2.
0: Εγώ θα πω,
1: για να μην επαναληφθώ και
0: γίνομαι κουραστική. Δεν καταλάβαμε το Γιάννη, γιατί δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, εκεί που ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Σταμάτησε και τον δυο μας, ήταν ξεκάθαρη παράβαση. Και μάλιστα είπε και κάτι ωραίο ο Γιάννης, το μεταφέρω εγώ. Ωραία, μεγάλε, αφού δεν δίνεις πέναλτι, δώσε out.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Το κόρνερ από πού προκύπτει?
1: Δεν έχει βρει μπάλα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού ούτως ή άλλως.
0: Δεν την έχει.
1: Και είναι και υποσυζήτηση αν υπάρχει αυτό που λένε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, φάουλ στον Κάνγκουα. Όταν δηλαδή ο Ζαφίρης παίρνει την μπάλα με τον Ζίφκοβιτς που κλέβουν την μπάλα, αν υπάρχει πάτημα ή όχι πάνω στον Κάνγκουα. Δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο, αλλά θα μπορούσε η ομάδα διαιτησίας να το δει. Σε αυτή την περίπτωση, ας έδιναν επιθετικό φάουλ. Αλλά σε ό,τι αφορά την φάση εντός περιοχής, ναι, τα παράπονα των φίλων του ΠΑΟΚ και της ομάδας του ΠΑΟΚ είναι δικαιολογημένα, είναι σωστά. Υπάρχει παράβαση που δεν καταλογίζεται όταν το σκορ είναι 1-0, γιατί φαίνεται ότι ο Φαντρόγελεν πρέπει να είναι εκεί. Έχει βρει χαμηλά στο πόδι τον NDI που πάει να πατήσει για να σουτάρει και χάνει από αυτή τη φάση την ισορροπία.
0: Αγαπητέ Ιωάννη Ακροατή, όχι Σαντορινέ, Αν θεωρείς ότι όλα όσα είπαμε για την ιστορία του Ελκαμπή σαν άνθρωπο, σαν ποδοσφαιριστή και σαν παρουσία στην Ελλάδα είναι λάθος, κάτι από όλα αυτά είναι λάθος, να μας κατηγορήσεις για λιβανιστήρι. Τα υπόλοιπα είναι οπαδικά δικά σου. Εντάξει. Είναι οπαδικά δικά σου, κρατά για τον εαυτό σου. Δεν συμμετέχουμε εμείς σε αυτή τη σκέψη. Αν θεωρείς ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος, να επανέλθεις να πεις ότι όχι, ο Ελκαμπή έχει κάνει εκείνο, έχει κάνει τ' άλλο. Τα υπόλοιπα κρατά για τον εαυτό σου. Εδώ οπαδικά τέτοια δεν θέλω.
1: Όχι, όχι, κάνω όπως δεν βλέπω το μήνυμα, παιδιά. Δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στους βαθμούς. Δηλαδή, συγκεντρωθείτε λίγο, βάλτε λίγο ενσυναίσθηση στο οπαδικό.
0: Επειδή είσαι Παναθηναϊκός Ιωάννη, λοιπόν.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Είναι σαν να μου απαγορεύει.
1: Και στον Παντελίδη και στον Ήμνα, τα έχουμε πει τότε.
0: Να ευχηθώ στην Ελκαμπή.
1: Τα είπαμε τότε. Αν δεν άκουγε εσύ, τι να πούμε εμεί.
0: Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίο.
1: Υπάρχει κανεί. Περίμενε λίγο, Ηλία. Υπάρχει κανεί που θα πει κάτι διαφορετικό. Απέναντι στον πόνο, αφήστε τον τραυματισμό. Απέναντι στον πόνο του άλλου, απέναντι στην οδύνη του άλλου, υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει. Τι να πω, ανθρώπινα αισθήματα, ενσυναίσθηση, να πει κάτι διαφορετικό?
0: Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος βλέπει άσχημα τα πράγματα πίσω από την φανέλα, πίσω από την εικόνα του Ολυμπιακού στο γήπεδο, και πιστεύει ότι κάποιοι θέλουν να σπρώξουν το με τη Λίμπαρ προς την έξοδο και ίσως τελικά και να είναι καλύτερα για εμάς τους Ολυμπιακούς. Ως φίλος του Ολυμπιακού το αντιμετωπίζει αυτό ο Κώστας.
1: Κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Υπήρξε σίγουρα ρήξη μεταξύ προέδρου προπονητή και γι' αυτό έγινε εκείνη η συνάντηση. Αλλά όταν γίνεται εκείνη η συνάντηση και λένε μετά ότι πάμε ενωμένοι να κάνουμε τις μεταγραφές, να φτιάξουμε τον Ολυμπιακό από την αρχή κτλ. Κτλ. Πώς γίνεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας μετά τη συνάντηση με αφορμή την κλήρωση την ευρωπαϊκή να κάνει σχόλιο στο προπονητή όταν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με βολέ του τερματοφύλακα? Όμως με βολέ του τερματοφύλακα και με κυνήγι της δεύτερης μπάλας δεν πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό, δεν πήρε ο Ολυμπιακός δάμπλ. Δηλαδή τα κέρδισε με άλλο ποδόσφαιρο και δεν το βλέπαμε? Το αν αυτό το ποδόσφαιρο εξαντλείται γρήγορα είναι κάτι άλλο. Το αν ο Μεντιλίμπαρ δεν ξέρει να παίξει κάτι άλλο από αυτό που έχει παίξει σε όλη του τη ζωή, επίσης είναι κάτι δεδομένο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια σχέση η οποία έχει διαραγεί και είναι ζήτημα χρόνου ή αν θέλεις ζήτημα φθοράς του Μεντιλίμπαρ. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των προπονητών που φέρουν την επιτυχία, γιατί θεωρώ ότι οι ομάδες πρέπει να ακούν τους προπονητές που ακόμη και αν έχουν μια κακή χρονιά, ακριβώς επειδή έφεραν την επιτυχία, μπορούν να την επαναφέρουν στο προσκήνιο. Αλλά με τη δικιά του σκέψη και με τη δική του φιλοσοφία. Εάν ένας οργανισμός θέλει να ακολουθήσει ένα άλλο ποδοσφαιρικό σχέδιο, θα έπρεπε εξ αρχής να το είχε εξηγήσει και να είχε πάει σε έναν άλλον προπονητή, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ο κόσμος που νιώθει συνδεδεμένος με το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Αλλιώς μετά σέρνεσαι πίσω από τις εξελίξεις.
0: Επειδή αρχίζω να θυμώνω, βάσταμε. Βάσταμε, γιατί αρχίζω και θυμώνω πάρα πολύ. Αρχίζω και θυμώνω πάρα πολύ. Με μηνύματα σαν τον Τάκη. Είσαι τελικά πολύ υποκριτής, ρε Ηλία. Φυσικά και είναι κρίμα για τον Ελκαμπή, αλλά για τον Τέλεια δεν είχες την ίδια ευαισθησία. Μισή εκπομπή αφιερώσαμε στον Τέλεια Τάκη, αλλά το μυαλό σου χρειάζεται reset. Άντε για να μην αρχίζω και τα παίρνω πολύ άσχημα με τα κόμπλεξά. Εντάξει.
1: Τι διαμαρτύρονται οι οπαδοί της Ντόρτμουντ τώρα ότι δεν είπαμε πολλά.
0: Άσε με τώρα.
1: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο τώρα.
0: Άντε, επιτέλους δηλαδή. Και στο
1: κάτω-κάτω
0: θα κάνετε συνολική κριτική για κάποιον, αλλά να ακούτε κάθε εκπομπή του. Όχι αποσπασματικά. Έτυχε να ακούσω εγώ σήμερα.
1: Ναι,
0: τώρα, και βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Εντάξει.
1: Εμένα με ξαφνιάζει ότι συγκρίνονται τραυματισμοί μεταξύ
0: τους. Ναι, απίστευτο είναι αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο, δεν το λες. Λοιπόν, ο μόνος αποδεκτός ιδιασμός είναι ΑΕΚ και Λίβερπουλ, γράφει ο Θεοδόσης. Δεν σε
1: γιατί?
0: Πέτυχε. Σε πέτυχε.
1: Πού το είδε το ΑΕΚ και Λίβερπουλ?
0: Έλατε. Πού είναι η ομοιότητα?
1: Άσε που οι περισσότεροι, τουλάχιστον από το δικό μου κύκλο γνωριμιών που είναι ευρύς αρκετά, οι περισσότεροι συνδυάζουν ΑΕΚ και United.
0: Ωραία αποτελέσματα υπήρχαν. Καλά λέει ο Τάκης από τη Νέα Σμύρνη. Κάτι 0-0 σαλ και Μπάγερν είχε Σαββατοκύριακο.
1: Ακολουθεί Champions League, παιδιά. Δεν είναι σωστό, εύκολο και το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι. Είναι μια δοκιμασία για τους προπονητές, ακόμα και στους γίγαντες του διεθνούς ποδοσφαίρου, να διατηρούν τα μυαλά προσγειωμένα των ποδοσφαιριστών πριν και μετά την ευρωπαϊκή λάμψη της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ για την γυναική ομάδα της Τουρκίας, παρακαλώ. Πήρε η Τουρκία το ευρωπαϊκό του βόλεϊ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ματσάρα με την Ιταλία, 3-2 σετ. Αυτό πρέπει να το δω ολόκληρο. Δεν είχα την πολυτέλεια, δυστυχώς η ώρα δεν βόλευε. Μετά από ντέρμπι, λέει, να κρίνουμε την ΑΕΚ, γράφει ο φίλος μας ο Κώστα από τη Μήλο.
1: Όλα σωστά, παιδιά, στο Μάη θα κρίνουμε.
0: Δεν συμφωνώ ότι ο Νίσο παντιγράφει τον Νίκολιτς. Διακρίνει μια υπεροψία απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από πού, Κώστα μου, διακρίνεις υπεροψία? Αντιθέτως, εσύ, Κώστα μου, είσαι πολύ ανίσχυος για τον Παναθηναϊκό τις προηγούμενες ημέρες και ειδικά μετά το μάτς και με την νίκη Βόλου. Περαστικά στέλνει επίσης τον Ερκαμπή και στο Γιαννούλη, γιατί είπαμε, είναι ανθρώπινο αυτό. Και ότι είναι απαράδεκτος ο Ντέσσερς.
1: Ναι, δεν είχε λόγο να το κάνει αυτό τώρα. Έχει μπει στο 62, είναι 3-0 νομίζω το μάτσα εκείνη τη στιγμή που έχει πει ο Ντέσσερς, έτσι. Με τον Μιχαηλίδη είναι σε ένα μαρκάρισμα έξω από την περιοχή και ξαφνικά γυρίζει και τον κομπανάει. Χωρίς λόγο τώρα όλο αυτό. Θα έπρεπε, δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Μάλιστα έχει προλάβει, είχε κάνει και ευκαιρία, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας επιθετικός που μπορεί να εκτελέσει με μία επαφή. Και το έκανε.
0: Έχει αυτό που λέμε τις στιγμές.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: και ο Παυλένκα έβγαλε αρκετές δύσκολες επεμβάσεις. Μία από αυτές ήταν πάνω στον 4 και δεν υπήρχε κανένας λόγος να αποβληθεί και να στερήσει την επιλογή του από τα επόμενα μάτς της ομάδας του. Τώρα θα δούμε. Θα είναι ένα, θα είναι δύο, παραπάνω. Αυτό θα το κρίνουν οι πειθαρχικές επιτροπές.
0: Ο Γιώργος χαλάστηκε. Δεν ξέρω αν Παναθηναϊκός είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, χαλάστηκε, λέει, από το μάτς γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο 1-0. Απομόνωσε τη φάση, σε παρακαλώ, Γιώργο μου, να δεις όλα τα υπόλοιπα. Μην μένει σε μία φάση. Είπαμε, αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Αν το ερμηνεύω σωστά, δεν θα το πω προς την αδικία. Θα το πω σε αυτό που συζητάμε. Βάλαμε το VAR και τουλάχιστον για τις φάσεις που δεν επιδέχονται υποκειμενικής ερμηνείας και είναι όπως ακριβώς τις βλέπουμε, περιμένουμε ανάλογα τη μετώπιση από τη διαιτησία. Και αν κρινόταν ότι υπήρχε νωρίτερα και φάουλ του Κάνγκου, να δοθεί το επιθετικό φάουλ, έτσι. Αλλά αφού το βλέπουμε εμείς, μετά πώς είναι δυνατόν να μην το βλέπει ο βαρίστας? Πρώτα απ' όλα, πώς είναι δυνατόν να μην βλέπει ότι δεν υπάρχει κόρνερ, αυτό που είπαμε. Αν απομονώσουμε τη φάση μόνο τη συγκεκριμένη, αφήστε του Κάνγκουα, μέσα στην περιοχή, η φάση αυτή είναι η πέναλτι ή out. Δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση κόρνερ. Οπότε όταν το βλέπεις αυτό, λες, καθίστε, παιδιά. Εσείς τι άλλο βλέπετε από αυτό που βλέπουμε εμείς? Οπότε είναι εύλογη απορία. Σε χαλάει αυτό. Λες, μα κάτσε. Είσαστε τόσοι άνθρωποι. Είσαστε ξένοι, είσαστε ομάδα ξένης διαιτησίας. Αλλά να σας πω κάτι, το ξαναλέω. Ο Τσβάιερ είναι ο διαιτητής που ως ελίτ πήγε στη Τούμπα, στο ΠΑΟΚ 1-2 με τα δύο γκολ του Λαμέλα. Τον έχει φωνάξει ο βαρίστας για το χτύπημα εκτός φάσης στην αγκονιά πάνω στον Πιερό εντός περιοχής, που ήταν πέναλτι και αποβολή για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Το βλέπει μπροστά στα μάτια μας, το βλέπουμε εμείς και λέει, παίζεται. Αυτά δεν θέλω να βλέπουμε από τους διαιτητές. Μη μας βγάζετε. Τρελός ότι
0: καλά,
1: βλέπουμε κάτι άλλο από αυτό που βλέπουν οι ίδιοι.
0: Αν θυμάμαι καλά, εκείνο είναι το μάτς που μόλις είχε γίνει δύο μέρες νωρίτερα πρώτης κατηγορίας ο Τσβάιερ.
1: Όχι, ελίτ ήταν. Ο Τσβάιερ ήρθε ως ελίτ.
0: Άλλο λέω. Ήρθε. Είχε γίνει δύο μέρες πριν. Αυτό elite. Λέω. Ήταν το πρώτο του μάτς ως ελίτ. Αυτό εννοώ.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Στην Ελλάδα. Μάλλον
1: δεν το θυμάμαι το αυτό. Ξέρω Ελλάδα, ήταν ελίτ όταν ήρθε.
0: Στην Ελλάδα έκανε το πρώτο του μάτς ως ελίτ διαιτητής. Έκανε κακό ξεκίνημα, λέγαμε τότε.
1: Όχι, ως διαιτητής.
0: Πρέπει να είναι αυτό το μάτς που λες.
1: Τώρα βέβαια δεν έχει την ευθύνη ο διαιτητής, γιατί ο διαιτητής δεν κλήθηκε να το δει. Την ευθύνη την έχει ο βαρίστας που εξετάσει τη φάση και θεώρησε ότι δεν επρόκειτο για οφθαλμοφανές λάθος. Ναι. Και δεν διόρθωσε ούτε το κόρνερ, για παράδειγμα. Άρα εκεί καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος ότι λέει ο φίλος μας, ο ακροατής, ότι περίμενε μια άλλη αντιμετώπιση. Πάμε, έχουμε δελτίο.
0: Βεβαίως. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πάμε μετά για
1: θα
0: το.
1: Θα τα πούνε ρεπόρτερ καλύτερα.
0: 2, ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα, σήμερα στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΑΕΚ, επικρατώντας με 3-1 το ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες έπειτα από το 2-0 κοντά στην Κηφισιά, ενώ Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Μόνος με το απόλυτο είναι πλέον ο Πανετολικός. Σήμερα σε 6 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός και κατατρόπωσε με 3-1 τον ΠΑΟΚ των 10 παιχτών με 2 γκολ του Τέτε και 1 του Ταμπόρδα. Μείωσε στο φινάλε ο Γκρίτσιτς, έπιασε πέναλτι ο Παβλένκα, ντεπούντο του Ναΐ. Ο Ελοστόν το δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 15ο λεπτό για μαρκάρισμα στον Ανδρέα Τέτε, ενώ ο Ντέσσερς αποβλήθηκε στο 69ο έπειτα από εξέταση του ΒΑΡ για χτύπημα εκτός φάσης στο Μιχαηλίδη. Με πατερίτσες και ειδική προστατευτική μπότα αποχώρησε από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμα, κάτι που όμως θα ξεκαθαρίσει μετά τη μαγνητική που θα υποβληθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πανετολικός συνέχισε την εξαιρετική πορεία του, επικρατώντας 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης. Τα γκολ του Οπόκου έκριναν την αναμέτρηση. Με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να βρίσκουν αμφότεροι το δρόμο προς τα δίχτυα, μέσα σε 9 λεπτά ο Όφη επιβλήθηκε με 2-0 της Κηφισιάς. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Μουτουσαμί, όμως η Καλαμάτα βρήκε την ισοφάριση με αυτόν τον γκολ του Σταυρόπουλου και παρότι αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές από το 70ο λεπτό λόγω αποβολής του Κάταλτη, κράτησε το 1-1 μέχρι το τέλος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Πελκαπή μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις, το μήνυμα στήριξης του Προέδρου του Ολυμπιακού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αντζεντίνου Ναΐ, επισκέφτηκε και αυτός τον συμπατριώτη του Αγίου Πελκαπή στο νοσοκομείο, προκειμένου να του εκφράσει και από κοντά τις ευχές για ταχύ ανάρρωση. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Βίλιαμς, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον Ντέρεκ Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της επί τα αποζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Σύμφωνα με πολλών δημοσιογράφων, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λέχια Γκντάνσκ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού εξτρέμ Καμίλο Μένα. Ο 40χρονος πορτοκάλος διαιτητής Λουί Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει την συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League αύριο στην Φιλαδέλφεια. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτεύσει τη συνάντηση της ΑΕΚ με την Τζέλη 4-0 για το Conference. Ο Πανιώνος ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη νέα Super League 2, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις. ΑΕΛ Νόβι Πετανακένης Καρδίτσας 1-1 και Νόσος Χρυσόπουλης Ζάγκυνθος επίσης 1-1. Σήμερα θα παίξουν Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4, Καλυθιανίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριά στις 5.30. Τετάρτη θα γίνει αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ για την εποχή, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, κατατώντας για 5η φορά στην ιστορία του το Crete International Basketball Tournament. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα, η Μοντέρο Φουρνιέ και η NDI. Νωρίτερα στο μικρό τελικό η Φενέρμπαξε ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες στο φινάλε και επικράτησε τη Αρμάνι Μιλάνο με 81-79. Σε φιλικά παιχνίδια στο μπάσκετ είχαμε Μύκονος Καρδίτσα 75-65, Ηρακλής ΑΕΚ Λάρνακας 89-73 και Άρης Βίκος Ιωαννίνων 97-80. Πολύ ψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Τσέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 23χρονος Αμερικανός νούμερο 9 στον κόσμο δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και πήρε άνετα τη νίκη με 6-2-6-3-6-4 σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open. Η Paris FC πέρασε με 3-2 από την έδρα της Μαρσέη, αντιπάλου του Ολυμπιακού στην εκφέση του Europa League, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σίνα Γιώκο που πέτυχε χατρίκ. Η αντίπαλος των Ολυμπιακού και Όφη στο Europa Ren επικράτησε 2-1 τη Σανζέ και διατηρεί το ΑΕΤ στη βαθμολογία. Η Arsenal επικράτησε 2-1 τη Chelsea με ανατροπή για την τρίτη αγωνιστική της Premier. Ο Χρυσός Τζόλης είχε assist στο νικητήριο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Η Manchester United πήρε δύο φορές το προπάθησμα στην έδρα της Everton, αλλά πέτυχε να πάρει τη νίκη. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η Μπαρσελόνα μετέτρεψε σε παράταση για ένα ρόλο την επίσκεψή της στο Μεστάκια, κερδίζοντας την Βαλένθια 5-0. Η Μίλαν χτύπησε πρώτη με τον Σισε, αλλά η Γιουβέντους απάντησε στο φινάλε με τον Γκάτι για να μείνει το 1-1 και να κρατήσει δύο ομάδες αίτητες στη Σιρία. Τέλος, μια επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη στο Ιταλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ο πιλότος Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από την 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντσα έπειτα από 60 χρόνια. Τελευταίος, θυμίζουμε, που το είχε καταφέρει ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη το 1966. Δεύτερος κατετάγει ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη. Ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο, έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στον 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πήγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο και έτσι ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό Εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του, μετατρέποντας την νίκη της ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
4: Το σούτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα. Περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 2-0 ο Πανετολικός.
5: Γκολ στο Ηράκλειο. Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκη στο εκτελεί. Γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
6: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος, η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ με τον Βιθέντε Ταμπόρδα στο 21ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτη κυριαρχία. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί. Κεφαλιά. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ούγκρεσιτς, 3-1 ο ΠΑΟΚ.
7: Ακούτε Era Sport.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
7: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ακούτε, ERA Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Είμαστε στην εκπομπή σύστημα 352, έτσι, σε αυτό το διπλό ένθετο. Ηλίας Δρυμώνας, Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα, Νίκος Τσομιάδης στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Και τώρα θα περάσουμε στην ενότητα των ρεπόρτερ. Αυτά δηλαδή λίγο πολύ που αναδείξαμε και συζητήσαμε νωρίτερα με τον Ηλία, γιατί έχουμε ξεκινήσει από τις 8. Τώρα θα τα κάνουμε κουβεντούλα με τους ρεπόρτερ.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον Αρηγάτα, δηλαδή στα πιο φρέσκα κουλούρια.
0: Κοίταξε, ήταν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Βέβαια, με την αποβολή, αλλά και αποβολή μέρος του παιχνιδιού. Ήταν ο Άρης, το έζησε το παιχνίδι και μπορεί να μας δώσει τα συμπεράσματά του και το τι ακριβώς δημιούργησε ο Παναθηναϊκός ως δυναμική χθες με αυτή τη μεγάλη νίκη. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Και εδώ να πω προκαταβολικά, γιατί το διάβασα. Ναι, έχει μια ωραία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ένα 5 στα 5, γιατί οι τρεις επόμενοι αντίπαλοι του, θυμίζω ότι είναι ομάδες που μπορεί να τις θεωρεί δικές του, δηλαδή στο χέρι του, να τις κερδίσει, και η Φυσιά, Πανετολικός και Καλαμάτα. Βέβαια, ο Πανετολικός είναι πρωτοπόρος, αλλά εντάξει. Αυτή είναι η τριάδα, η επόμενη στο πρωτάθλημα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται ξένα. Καλά είστε?
1: Ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Σε ακούμε, εσύ.
0: Εσύ μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω. Α, τώρα σας ακούω καθαρά.
0: Α, ωραία, ωραία, γιατί έλεγε ο Ηλίας για το πρόγραμμα που ακολουθεί. Ναι, για το, ναι, Παναθηναϊκό, ναι, μπορεί να είναι και ευνοϊκό για...
2: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα.
0: Για την προπαίδεια, ξέρεις, 3-5-15.
2: Ένα καλεντάρι το οποίο θα έχει πάρα πολύ δρόμο, αλλά νομίζω ότι η εικόνα εκθεσή στο βραδινή του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που πραγματικά τα πολλά τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ξανά τον Παναθηναϊκό σε ντέρμπι να έχει τέτοια συμπεριφορά. Δεν είναι το γεγονός ότι κερδίζει τον ΠΑΟΚ καθαρά με ένα εμφαντικό 3-1 που θα μπορούσε καλύτερα να είναι και 4 και 5, γιατί χάνει ευκαιρίες, χάνει πέναλτι. Είναι εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός στη χθεσινή βραδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχεται όλο αυτό. Δηλαδή, σε κάθε συνθήκη του αγώνα, είτε παίζαν 11-11 οι ομάδες, είτε παίζαν 11-10, είτε μετά παίζαν 10-10. Ο Παναθηναϊκός σε κάθε στατιστική, σε κάθε μονομαχία, στο τέλος της βραδιάς, φάνηκε ξεκάθαρο ότι μία λέξη αποτυπώνει αυτό που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Αυτή η λέξη είναι ανωτερότητα απέναντι σε μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια γινόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση όλη η ιστορία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ανώτερος γιατί αυτή η επένδυση η οποία έχει γίνει αποτυπώθηκε ξεκάθαρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καλύτερη ποιότητα. Ήταν πιο ανταγωνιστικός, είχε περισσότερες επιλογές. Βλέπεις ένα πάγκο ο οποίος πραγματικά δρύβει στα μάτια σου όταν κοιτάζει δεξιά ο Νίστρουπ σε σχέση με αυτά που ο Παναθηναϊκός είχε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει ένα ντέρμπι χθες το βράδυ και μπαίνει από το πρώτο δευτερόλεπτο με διάθεση να είναι αυτή που θα πάρει τα έννοια του αγώνα, που θα κυριαρχήσει δηλαδή. Και εδώ δεν είχαμε ούτε σκοπιμότητες, ούτε πρώτες στιγμές σε μια περίοδο στην οποία οι ομάδες είναι ανέτοιμες εκ των πραγμάτων για την αρχή της σεζόν. Περίμενες να δεις ένα παιχνίδι το οποίο θα πήγαινε περισσότερο στην ένταση, στην πίεση, στις μονομαχίες, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο άνοιγε ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ σε όλες τις γραμμές. Ασχέτως αν στο τέλος της βραδιάς μπορεί η κουβέντα να πηγαίνει σε μια κόκκινη κάρτα ή σε μια φάση που μπορεί να άλλαξε.
1: Μου λέει κάποιος, ο Τέσσερις λέει με αυτό που έκανε, παίρνει αυτοδικαίως το χειρότερο του αγώνα.
2: Όχι, δεν νομίζω, εντάξει τώρα. Τα συμβαίνουν. Και ήταν μια φάση.
1: Επειδή δεν έχει να κάνει με αγωνιστικό κομμάτι, κατάλαβε. Μπαίνει και σε 7 λεπτά.
2: Ήταν μια φάση η οποία τώρα.
0: Λες ότι είναι στο 3-0, τώρα δεν υπήρχε κανένα λόγο που μπήκε αλλαγή.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η εικόνα να χαλάσει όλο αυτό που περιγράφω για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν λέμε για τον Παναθηναϊκό. Λέμε για τον 4 τώρα, ναι.
2: του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, λέω,
0: δεν όχι, δεν λέμε για την αγωνιστική συμπεριφορά.
1: Δεν ακουμπάει στην
2: αγωνιστική. Ναι, ναι, λέω, δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή, περιγράφω τόση ώρα μια κατάσταση που ο Παναθηναϊκός έχει τρει δύο χρόνια και θα σταθούμε.
1: Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πήρα διαμαρτυρία.
2: Δηλαδή, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία στον Παναθηναϊκό που η τρίχα, ας πούμε, γινόταν τριχιά και ότι όλη αυτή η μιζέρια ή όλη αυτή η ιστορία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, φέτος φαίνεται και με τη συμπεριφορά του κόσμου, έτσι, να σταθούμε και σε αυτό. Γιατί αυτό που λέει ο φίλος δεν αποτυπώνει το όλον του πράγματος έτσι όπως το βιώνουμε στο γήπεδο. Δεν ακούς συνθήματα εναντίον του Προέδρου, της Διοίκησης, δεν ακούς γκρινιά. Από το πρώτο παιχνίδι, ακόμα και όταν η ομάδα δεν έπαιζε καλά, βλέπεις τον κόσμο του Παναθηναϊκού, είναι δίπλα στην ομάδα. Πιστεύουν σε αυτό το project. Είναι εκεί, είναι κοντά σε όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή και στα ευρωπαϊκά μάτς. Και χθες το βράδυ σχεδόν 35.000-40.000 ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι και θα είναι περισσότεροι στα επόμενα παιχνίδια. Και βλέπεις ότι κάτι δείχνει να αλλάζει στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δηλαδή κάτι φαίνεται το οποίο δεν είναι το ίδιο με την περσινή χρονιά και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό. Είναι όλο το κλίμα το οποίο διαφοροποιείται. Σαφέστατα και θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Σαφέστατα και ο Παναθηναϊκός θα έχει άσχημα αποτελέσματα και κακές βραδιές. Αλλά εισπράττει μια εικόνα και μια κατάσταση φέτος που δεν ξέρω, συνάδει άμεσα με αυτή τη μεγάλη επένδυση η οποία έχει γίνει, γιατί έχει καταλάβει και αντιληφθεί και ο κόσμος ότι όλο αυτό το πράγμα πρέπει να υποστηριχτεί, ας πούμε, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός.
1: Υπάρχουν μηνύματα βεβαίως που ακουμπάνε σε στιγμές του αγώνα, την αποβολή δηλαδή του Ολουστόντο που έγινε νωρίς το 0-0, το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ στο 1-0.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος αναφορά σε αυτές τις φάσεις, γιατί και η πρώτη αποβολή ήταν ξεκάθαρη.
1: Δηλαδή, όχι ότι άλλαξαν τις ισορροπίες του παιχνιδιού, εντάξει, βοήθησε
2: το Παναθηναϊκό. Το πέναλτι ξεκινάει από ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Κάγκουα. Δηλαδή, αν θα πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ και ελέγξει τη φάση, γίνεται ένα διπλό φάουλ από τον Ζαφίρη και από τον Ζήφκοβιτς πάνω στον Κάγκουα. Οπότε μετά δεν υφίσταται φάση πέναλτι στο κομμάτι που αφορά το αν είναι ή δεν είναι.
1: Επίσης, επειδή μαζεύτηκαν 35.000 άνθρωποι στο ΆΚΑ, υπήρχαν και παράπονα επειδή λέει είναι κλειστό το πάρκινγκ και ταλαιπωρήθηκε πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις για ποιο λόγο συνέβη αυτό.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που ξέρω που είδαμε στο γήπεδο είναι ότι ήταν μια ομάδα που παραλαμβάνω, ήταν μια ομάδα που είναι πολύ διαφορετική και έχει πάρα πολύ ποιότητα, παιδιά. Δηλαδή,
0: έβγαλε δυναμισμό, έβγαλε εγωισμό, βέβαια.
2: Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ παίχτες όπως ο Ουναΐ, ο Ντέσσερς, ο Λούζα.
0: Τον Ουναΐ τον είχε. Απλά είχε γεμίσει ως επιλογές.
2: Τον είχε αυτόν τον Ουναΐ μετά του παγκοσμίου κυπέλλου. Γιατί στο λέω αυτό τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ μπήκε μέσα, δεν είναι 100% έτοιμος χθες το βράδυ. Και κατάλαβες από την πρώτη στιγμή ότι σαν τη μήνα αυτό τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ μπήκε μέσα, δεν είναι 100% έτοιμος χθες το βράδυ. Και κατάλαβες από την πρώτη στιγμή ότι σαν τη μήνα στο γάλα με όλους τους παίχτες που έπαιζαν.

0: μια πριμαντόνα, γιατί από το κέντρο και μπροστά, ο ΝΑΗ έχοντας ένα ελεύθερο ρόλο μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αν δηλαδή βγάλει αυτό που πραγματικά ξέρει ο ΝΑΗ και που είναι, γιατί είναι άλλος παίκτης από αυτόν που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Και λέω άλλος παίκτης, έχει περισσότερες παραστάσεις. Παίξει την Πριμέρα Ντιβιζιόν, έχει μεγαλώσει 2 χρόνια, έχει κάνει ένα φοβερό παγκόσμιο κύπελο. Ήταν σημείο αναφορά στην ομάδα του Μαρόκου. Και έχει μια ψυχολογία, σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι, και έχει, βλέπεις μια άβρα η οποία έχει και θα δώσει τον Παναθηναϊκό πολύ παρακάτω. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα σηκώσει τον Παναθηναϊκό μια-δυο.
1: Ωραία, έχουμε πολλά να περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό.
0: Έχει μια πολύ ωραία εικόνα να κλείσουμε την παιδιά με τον ΝΑΗ, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο.
2: Την αναφέραμε.
0: Αυτό είπατε.
2: Και μάλιστα είπαμε ότι η κατοική μου εκτίμηση φόρεσε φανέλα Παναθηναϊκού για να συνδεθεί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που ήδη είχε ευχηθεί.
0: Εντάξει, νομίζω περισσότερο έγινε γιατί έφυγε μετά το γήπεδο κατευθείαν. Δηλαδή, προφανώς δεν σκέφτηκε να αλλάξει ρούχα. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι ακόμα και εκεί επικοινωνιακά.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί αυτό το πράγμα να το βλέψεις ή να βγαίνει προς τα έξω, αλλά επειδή έφυγε κατευθείαν από το γήπεδο και οι παίκτες φοράνε τα ρούχα της ομάδας. Ναι. Όταν είναι στο γήπεδο, δεν φοράνε πολιτικά. Άρα, στο μεσοδιάστημα στο αυτοκίνητο δεν άλλαξε. Μπήκε κατευθείαν για να μπορέσει να.
1: Ωραία. Είναι ωραία κουβέντα που θα γίνει για τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα και τη δημιούργησε ο ίδιος αυτή τη δυναμική. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
2: συνέχεια.
1: Ναι.
2: Έρχονται από χθες μηνύματα για τον Κουτέσα.
1: Ναι. Κοίταξε, με τον Κουτέσα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
2: Απορούν πώς έγινε
1: αυτό. Η Σερβέτ άλλαξε τους όρους συμφωνίας. Η Σερβέτ είναι η προηγούμενη ομάδα του Κουτέσα, την οποία ο παίκτης της ΑΕΚ είχε αποδεσμευτεί, είχε μείνει ελεύθερος.
2: Τον πήρε ελεύθερο τότε.
1: Ήρθε στον δικέφαλο, μάλιστα είχε τιμηθεί κιόλας στο τελευταίο του παιχνίδι και είχε αποθεωθεί. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και της Σερβέτ, γι' αυτό ο παίκτης έφυγε να περάσει ιατρικά και η πλευρά του παίκτη θεωρούσε ότι όλα είναι κλεισμένα και η ΑΕΚ θεωρούσε το ίδιο. Μια συμφωνία την οποία την άλλαξαν οι ίδιοι οι Ελβετοί.
2: Ισχύει ότι από 1 εκατομμύριο το πήγαν 600.000. Ισχύει αυτό το.
1: Αυτό ζητάνε. Ναι. Ότι να αλλάξουν δηλαδή ένα 50% κάτω σχεδόν της συμφωνίας ή 40% ανάλογα. Επικαλούνται τον ιατρικό φάκελο του παίκτη. Εντάξει, την ΑΕΚ αυτό προκαλεί απορία γιατί η Σερβέτ έχει τον ιατρικό φάκελο του παίκτη, δηλαδή ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο παίκτης, ο οποίος μετά τη Σερβέτ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ κανονικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκολης τοποθετήθηκε και είπε ότι μάλλον χαλάει αυτή η συμφωνία και ο παίκτης γυρίζει πίσω. Από τη Σερβέτ λένε ότι περιμένουμε εδώ και 2 μέρες την απάντηση της ΑΕΚ σε αυτή την πρόταση που αναφέρουν και είπες εσύ ότι ζητούν από το 1 εκατομμύριο να πάει τιμή 600.000 ευρώ. Μάλλον από την ΑΕΚ ερμηνεύουν αυτή τη κίνηση που τους έχει ξαφνιάσει ως μια κίνηση τακτικής να έχουν μετανιώσει για τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει και να θέλουν να αλλάξουν το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, βάζοντας και την ΑΕΚ υποπίεση για έναν παίκτη που είχε ζητήσει να φύγει και λίγη μεταγραφική περίοδο σε 2 μέρες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ΑΕΚ δεν εκβιάζεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα να μείνει ο Κουτέσα και θα έχει το ρόλο που ξέρει ότι του δίνει ο Νίκολιτς.
2: Ρωτάει ο Χρήστος, ο Γιώβης δεν έχει ανανεώσει, προέκυψε κάποιο θέμα?
1: Δεν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό. Με τον Γιώβης υπάρχει συμφωνία. Δεν έχουν γίνει τα τυπικά, δεν έχουν βγει προς τα έξω. Αυτό θα το κρίνει πότε θα το κάνει η ΠΑΕΑΕΚ.
2: Κατά τα άλλα, εγώ λέω ότι ο Πέτσα.
1: Και όπως βλέπετε, συγγνώμη, και όπως βλέπετε τον Γιώβιτ στο γήπεδο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κάτι που να τον απασχολεί γύρω από αυτό. Έχει μπει και αυτός πάρα πολύ καυτός. Και γενικά, ενώ υπάρχει το μάτς με τον Άρη ως συζήτηση, όλο αυτό πάει πίσω, γιατί πλέον είμαστε παραμονές ενός μεγάλου αγώνα. Η ΑΕΚ μπαίνει στην πρεμιέρα του League Face Champions League και υποδέχεται την πρωταθλήτρια Αυστρίας LASK. Ουσιαστικά από τα 8 μάτς που θα δώσει, αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο μπορείς πραγματικά να πεις ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή. Είναι ένα must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει, να ξεκινήσει δηλαδή με τους 3 βαθμούς με την ομάδα του Ubisoft. Θυμίζω σήμερα 4 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και μετά από μια ώρα ακολουθεί προπόνηση της ομάδας στην All Win Arena και το μυαλό όλων, αφού ξεπεράστηκε το εμπόδιο του Άρη, δεν αντιμετώπισε οι ΑΕΚ τραυματισμούς και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, είναι να μπει μέσα σε ένα πολύ γεμάτο γήπεδο, τίγκα που λέμε, sold out, με μεγάλη όρεξη, με μεγάλη διάθεση και να πάρει αυτή τη

0: και αν υπήρχε βραβείο ποιότητας, αυτή την αγωνιστική μακράν θα το κέρδιζε ο Λοβρομάγερ για μένα από το βράδυ του Σαββάτου. Ξέρω ότι τελικά θα το πάρει ο Τετέι, φαντάζομαι, λόγω του τι συνέβη χθες το βράδυ, αλλά σε επίπεδο ποιότητας το δικό του ταλέντο μέσα στο γήπεδο σκέπασε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και στο 5-0 εννοώ της ΑΕΚ με τον Άρη. Και
1: άλλωστε εκτιμήθηκε η προσφορά του, γιατί έβαλε δύο γκολ ο Βάργα που ήταν σούπερ, αλλά πράγματι ο Μάγερ έκανε τα πράγματα να συμβούν. Αν δεν κάνω λάθος έχει ή 5 assist σε 6 μάτς ή 6 assist σε 7 μάτς.
0: Πρώτος στην Ευρώπη από πέρυσι σε όλα τα πρωταθλήματα είναι ο Χρήστο Τζόλης, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν παίζει στην ΑΕΚ όμως και λέμε για ΑΕΚ.
0: Με δεύτερο το πούνε ο Φερνάντης για να καταλάβει.
1: Λοιπόν, ο Μάγερ πραγματικά δείχνει την ποιότητά του, δείχνει πόσο έχει προσαρμοστεί. Το είπε και στις δηλώσεις και το ανέφερε και είναι ένα ακόμη σπουδαίο όπλο στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 12 το μεσημέρι, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροαματική διαδικασία. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζή Τσακόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Era Sport.

0: σίγουρα από την μία η κουβέντα γίνεται για τον νικητή Παναθηναϊκό, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κουβέντα σηκώνει και ο ηττημένος ΠΑΟΚ. Ναι, η αποβολή αλλίωσε τις συνθήκες του παιχνιδιού, έγιναν 11 εναντίον 10 και ήταν ένα μάτς στο οποίο, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, η αριθμητική αυτή υπεροχή φάνηκε μέσα στο γήπεδο
1: και όλο και μεγάλωνε.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο να συζητάει για τη φάση του πέναλτι. Ακούσατε από τον Παναθηναϊκό ότι λένε ότι εκεί είχε προηγηθεί φάουλ στο Κάγκουα. Αλλά λέμε για τη φάση εντός της περιοχής.
1: Και επίσης ο κόσμος περιμένει το center for. Γιατί αλλά δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα.
0: Και μεταγραφικές εκκρεμότητες που δεν ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους. Και για τον στόπερ και για τον φορ. Ο Γιώργος Μήνος θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα
1: Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να πω ότι χθες το όνομα ήταν υπογραφή του Φέληξ Σβάιερ, ο διαιτητής, ο οποίος πριν 17 μήνες στο ίδιο γήπεδο είχε παίξει και πάλι το είχε φέρει το σκορ 3-1. Έτσι και χθες πάλι ήταν 3-1 το σκορ σε βάρος του ΠΑΟΚ με τον ίδιο διαιτητή. Απλά χθεσινός και πάλι ο Γερμανός διαιτητής, αυτό που λέτε για τον Κάγκουα, δεν υπήρχε καμία παράβαση. Απλά Παναθηναϊκός θεωρεί, πιστεύει, για να στάξει στα μάτια μια καταφανέστατη περίπτωση πέναντι του ΠΑΟΚ που θα άλλαζε πιθανόν θα άλλαζε το ρου της ιστορίας και μιλάμε το σκορ ήταν 1-0. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, ο Σβάιερ όμως δεν έκανε κάτι τέτοιο και έτσι έδωσε την ευκαιρία στο Παναθηναϊκό να παίξει όπως έπαιξε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Μάλιστα, με διαμέσου του κουβεντήρη, του διευθυντή επικοινωνίας της ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέρει καθαρό πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ έδωσε αγώνα για να έρθει το ΒΑΡ και να προδώσει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουάκη και η ΕΠΟ δείχνουν τον δρόμο ότι έχουμε ακόμα αγώνα για το θέμα αυτό. Επίσης ότι ο ΠΑΟΚ στέκεται, γιατί μπορεί ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, δεν είχε πολλά αμυντικά προβλήματα, αλλά το θέμα ήταν...
1: Δεν ακούσαμε για αυτά όμως από τον Λύση. Ο Λύση δεν έκανε καμία αγωνιστική... κανένα αγωνιστικό σχόλιο.
2: Μα τι να κάνει, δεν σχόλιο.
1: Γιατί να με κάνει, Γιώργο, συγγνώμη.
2: Α, κοίταξε να δεις.
1: Εσύ μου λες τώρα για τα αμυντικά προβλήματα, γιατί μην τα πει ο Λύση πρώτος.
2: Εγώ το τι είδα και τι απάντησα.
1: Ναι.
2: Από εκεί και μετά το θέμα είναι ότι τι είπε ο Λύση, δεν ξέρω, γιατί εγώ ήμουν στην μεικτή ζώνη χθες. Για λογαριασμό της ΕΡΤ. Είδα ότι πάνω στο μάτι που περιέγραφα μαζί με τον Αριγάτα.
1: Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και δεν έκανε σχόλιο για το ΠΑΟ.
2: Συμφωνώ. Εσύ συμφωνείς γι' αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί
1: εγώ συμφωνώ με αυτό που είπες εσύ. Ότι ο ΠΑΟ εμφάνιζε.
2: Αν έπαιζε χθες ο ΠΑΟ. Μα τον έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Και
1: Γιώργο,
2: ήταν 1-0.
1: Έκανε ήδη σχόλιο για την απόδοση του ΠΑΟ και δεν άκουσα σχόλιο από τον προπονητή του ΠΑΟ. Ήμουν σαφής.
2: Σαφής ήσουν τα σχόλια για τον προπονητή, κάντα εσύ, εγώ δεν μπορώ να πω κανένα σχόλιο, διότι αυτό που το είπα, το είπα. Είπα ότι είχε αμυντικά προβλήματα ο ΠΑΟΚ, αμυντική αδράνεια και αυτό κόστησε στον ΠΑΟΚ όπως κοστίζει στα δύο τελευταία παιχνίδια, στα παιχνίδια που έπαιξε και στα ευρωπαϊκά με την Άντερλεχτ και με την Μπέργκερ, όπου δέχτηκε 3 γκολ και με παίκτες οι οποίοι έχουν το σωματότυπο του ΠΕΤΕ. Αυτό είναι το θέμα. Και έχει προβλήματα. Είχε προβλήματα από τώρα με το
1: τώρα για το center four που ζητάει ο κόσμος.
2: Δεν ζητάει ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Ο κόσμος δεν ζητάει. Όλοι θέλουν να ενισχυθεί. Ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε κάτι. Η μεταγραφική περίοδος σε λίγη 15 Σεπτεμβρίου. Επειδή οι άλλες τρεις ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και λίγη έλυγε η λίστα, ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την Πέμπτη. Γι' αυτό το λόγο έγινε money να γίνουν οι μεταγραφές για να προλάβουν να τις παράσουν στη λίστα. Γι' αυτό έγινε. Δεν έγινε για κάποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει και έχει
0: πέσει. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε, Γιώργο, να κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Και ο Στόπερ και ο Φόρ, ναι, θα γίνουν. Αυτό περιμένει. Αυτό λέει ο κόσμος.
2: Επειδή η Άκη ο Παναθηναϊκός πήρε 5
0: λεπτά. Α, την Άκη τον Παναθηναϊκό.
2: Εάν δεν ήταν.
0: Άλλο, για σένα, α, την ευρωπαϊκή λίστα. Για σένα, ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του ή όχι?
2: Καθυστέρησε.
0: Αυτό λέμε, τελείω.
2: Λοιπόν, αυτά για το θέμα, για τις μεταγραφές.
0: Ξέρουμε ονόματα πώς κινεί το ΠΑΟΚ. Έχουμε. Α, Ντιέγκο Κώστα για στόπερ, πού βρισκόμαστε?
2: Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα κάνει προπόνηση. Από το Σάββατο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Επίσης θα πηχθεί και ένα σεντερφόρ, θα πηχθεί επίσης ένα εξάρι, θα πηχθεί επίσης και ένα εξτρέμ και ένα δεξιό μπακ. Αυτά μέσα σε 8 μέρες, κοντά στο ψαρμό, αλληλούια. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κοντά στο ψαρμό θα είναι και υπάρχουν ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
2: Για τον Γιαννούλη να πούμε ότι έχει διάστρεμα. Μάλλον διάστρεμα θα λείψει περισσότερο από 30 μέρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εχθές.
0: Περαστικά γιατί στάθηκε άτυχος και ο Γιαννούλης. Δηλαδή το πάτημα του γύρισε.
2: Είναι η μοίρα του ποδοσφαιριστή. Άμα πώς λέμε ότι άμα σε, άμα σε θέλει, δεν σε θέλει. Άμα γίνει, θέλει να γίνει κάτι. Δηλαδή ο Πάκος σε κάθε παιχνίδι τραυματίζεται και ένας παίκτης. Είδαμε στο μάτι με τον Ατρόμητο τραυματίστηκε ο Χατζηδιάκος. Στο μάτι τώρα με τραυματίστηκε ο Γιαννούλης. Στο μάτι με τον Όφη στο Κύπελλο απευλήθηκε ο Τέρο. Στο μάτι με τον Παναϊκό απευλήθηκε ο Αλουστόντο. Βλέπουμε ότι οι απώλειες συνεχίζονται. Δηλαδή θα έρχεται ένας, θα βγαίνουν δύο. Καταλάβετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, γι' αυτό μου φαίνεται και υπερβολικό. Μπορεί να κάνω λάθος ότι πάει σε αυτές τις τελευταίες 7 μέρες για 5 μεταγραφές. Πότε να φτιάξει ομάδα ο Λύση, πότε να τους βάλει, πότε να τους μοντάρει.
2: Πότε θα φανεί, θα φανεί. Κόντρα στον Όσα Ιδρύα. Δεν είναι τέτοιο. Πότε θα γίνει, έχουμε και διακοπή στο πρωτάθλημα. Φυσικά οι υποχρεώσεις τρέχουν. Αλλά θα δούμε στη διάρκεια το τι μπορεί να κάνει, τι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ και θα δούμε. Λίγο υπομονή. Ο χρόνος είναι αμήνικτος. Θα δούμε την υπομονή. Τα παιχνίδια τρέχουν. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς. ΑΕΔ είναι η ομάδα. 9 βαθμούς έχει το Αγρίνιο, το Παντελικός. Και νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ θα δείξει χαρακτήρα για να πάρει την νίκη και να συνεχίσει.
0: Και δεν κάτι τελευταίο, γιατί υπήρχαν και τα καλά νέα για το κήπεδο του ΠΑΟΚ, έτσι, με τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, και αυτό το γήπεδο θα χρηματοδοτήσει ο Ιβάν Σαββίδης με την χρηματοδότηση και τις πολιτείες, όπως έχει κάνει και με τις άλλες ομάδες, όπως εξεγγείλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Και νομίζω ότι το έκανε και στις άλλες ομάδες, νομίζω, έτσι δεν είναι, παιδιά. Όπως και οι άλλες ομάδες χρηματοδοτήθηκαν από την πολιτεία για τα γήπεδά τους.
0: Από επιδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια, φυσικά.
2: Μιλάμε χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτά λέω.
0: Από επιδοτήσεις για κοινοτικά κονδύλια, τα οποία αν δεν απορροφούν για τις επενδύσεις που προβλέπονται, επιβάλλεται πρόστιμο στο κράτος. Εγώ αναφέρομαι στην περίπτωση της ΑΕΚ που ήταν τα 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια και προέρχονταν από κοινοτικά κονδύλια. Λοιπόν. Άρα ναι, είναι καλό με κάθε τρόπο να υπάρχει μια εξυπηρέτηση, μια βοήθεια προς τους συλλόγους.
2: Η θεμελίωση, θεωρώ ότι η φωλιά του δικέφαλου Αϊτού θα γίνει εκτιμό. Οι άδειες, ο ΠΑΟΚ θα καθέσει τις άδειες για άδειες του γηπέδου προς τα τέλη του Δεκεμβρίου και η θεμελίωση του γηπέδου της Τούμπας προορίζεται για 1 Ιουνίου 2027, επαναλαμβάνω, σε 9 μήνες από τώρα, 1 Ιουνίου. Και ο Ιβάν Σαββίδης, να πω και κάτι τελευταίο.
0: Βέβαια.
2: Ο Ιβάν Σαββίδης δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ, όπως το δήλωσε στο πρόεδρο της ΕΦΣΥ Λέσκης Ποντίον Κοζάνης, κύριος Σοπίδη, και μάλιστα λέει δεν πουλάω την τιμή μου, την πίστη μου και την ποντιακή μου ψυχή σε δήλωση που έκανε, όχι δήλωση, σε γράμμα που έστειλε στον πρόεδρο της Ευθύνου Λέσκης Κοζάνης.
0: Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Από την μία έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν τα απόνερα από τη βαθμολογική απώλεια στον Βόλο. Ένας Βόλος που επιστρέφει όμως στο παιχνίδι που θα γίνει αύριο για το κύπελο Ελλάδα στο Καραϊσκάκης για τον Ολυμπιακό. Φυσικά το σοκ που έχει προκύψει από τον σοβαρότατο τραυματισμό του LKB και τι σκοπεύει βέβαια να κάνει σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός αν θα βγει στην αγορά για άλλον επιθετικό. Μπάμπη Παπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι όλα έχουν. Θα έχει σκεπάσει αυτός ο τραυματισμός του LKB, ο σοκαριστικός όπως αποδείχθηκε και όπως μάλλον φάνηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά και πολύ σοβαρός όπως αποδείχθηκε. Γιατί είναι από τις περιπτώσεις που δεν σε αφήνανε επηρέαστο και. Κακά τα ψέματα, ότι όχι ότι με άλλον παίχτη, με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή δεν είναι το ίδιο, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο LKB είναι και πώς να το πω, είναι από τις κολόνες του Ολυμπιακού, τις πυλώνες. Και σίγουρα, όπως είπε και ο Γιάννης, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα σε πιο μεγάλο βάθος, δηλαδή όχι απλά ποιος θα παίζει περισσότερο ή λιγότερο, όπως συμβαίνει όταν έχει ξεκινήσει μια ομάδα, εδώ επίκειται και αλλαγές και είναι και ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει, έχει ψάξει την αγορά, έχει δει τι λύσεις υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει με τη λίστα, ποιο θα βάλει στη θέση του Ελκαμπή, και νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ ή όχι. Μη γελιόμαστε. Εάν υπό άλλες συνθήκες, αν ας πούμε αυτό είχε συμβεί στο ξεκίνημα της περσινής περίοδου και δεν είχε γίνει και η μεταγραφή τότε του Ταρέμι, θα λέγαμε ο Γιάρεμτσουκ, καθώς ήταν ο βασικός σεντερφόρ, δεν υπάρχει λόγος, θα παίρνει ο Ολυμπιακός ενδεχομένως έναν ακόμη συμπληρωματικό. Είναι παίκτης υψηλού επίπεδου ο Ουκρανός, μόνο που ο Γιάρεμτσουκ έχει μείνει στο Ρέντι ανενεργός. Και μάλιστα έμεινε γιατί δεν υπήρξε ομάδα ή δεν είχε ο ίδιος ομάδα που να τον ικανοποιεί, να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό. Περίμενε όλο το καλοκαίρι, όπως λέγαμε και όπως φαινόταν, τη Λιόν, η οποία δεν είσαι ποτέ για να τον πάρει. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Από τη στιγμή που έγινε ανενεργός και από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, αυτομάτως υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να προσπεράσεις, να πεις: οκ, αυτό ήταν. Ο Γιάννη Μητσουκ δεν ήθελε, για τον αλφαβήτα λόγο. Δεν τον υπολογίζαμε κι εμείς. Θα βάλουμε έναν ακόμη παίκτη στη λίστα από το ρόστερ που έχουμε, γιατί δεν μπορεί να κάνει Ολυμπιακός μεταγραφή και να το βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα. Και παίρνουμε και ένα σεντερφόρ. Η άλλη επιλογή είναι, ίσως ξέρεις, και πιο ψύχρεμη, πιο έξυπνη, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, θα το αποφασίσει ο Ολυμπιακός, ή να κάτσει να κάνει μια συζήτηση με τον Γιάρεμτσουκ. Εσύ έχεις ένα πρόβλημα σε σέντερφορ και ο Κρανός είναι αποδειγμένα ένας εξαιρετικός επιθετικός. Και αν και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι αυτή είναι και η ευκαιρία του, γιατί στο τελευταίο διάστημα είχα δει ότι οι προτάσεις που είχε ήταν από το Χάρκοβο και από την Κύπρο. Ναι. Και δεν ήθελε κιόλας. Εάν λοιπόν καταλαβαίνει και ο ίδιος τι ευκαιρία έχει, μπορεί να του παρουσιαστεί μπροστά του, να μπορέσει να δώσει μια λύση που τουλάχιστον έχει πολλές πιθανότητες να σε καλύψει. Να καλύψει και εσένα και τον παίχτη. Θέλω να πω ότι αν η απόφαση είναι ο Γιάρεμτσουκ, θα υπάρχει Γιάρεμτσουκ, θα είναι και στη λίστα Γκονζάλες και Κλέιτον. Είναι οκ, τρεις παίχτες για την Ελλάδα. Να μην κάνει δηλαδή μεταγραφή. Αν δεν είναι όμως ο Γιάρεμτσουκ, πιθανότητα θα, ο Ολυμπιακός θα πάρει επιθετικό από την αγορά, τον έχει μόνο για ποτάχμα και κύπελο όσο θα είναι εκτός ο Ελκάμπη, και να βάλει έναν άλλον παίχτη. Πιθανότητα το Ρόκα, αφού είναι εξτρέμ, δεν είναι σεντερφόρ αλλά είναι εξτρέμ, θα έχει περισσότερες λύσεις για να μπει, γιατί και το Ζώτα με τη Λίπαρ το έχει δείξει ότι τον υπολογίζει για αυτή τη θέση. Δεν το βάζει εκεί, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκάμπη και ο Γκονζάλες, αλλά έχει δείξει ότι τον θεωρεί παίχτη σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό άλλωστε δεν παίρνει τις αποστολές στον Κλέιτο. Άρα αυτή είναι η κομβική απόφαση, παιδιά. Πιστεύω ότι σήμερα προφανώς αύριο πρέπει να το λήξει ο Ολυμπιακός, να δει τι θα κάνει. Μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή βέβαια μέχρι στις 15
1: Μαρτίου. Ο Ρόκας στο μεταξύ έπαθε εξάρθρωση του όμου του.
2: Ναι. Ξέρεις, πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ελκάμπη. Ναι, Ελκαμπή, αλλά και αυτό σταματήσει, παιδιά. Θα μείνει εκτός για περίπου 2-3 εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Θα μείνει στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ο Ρόκα δεν είναι.
0: Και γι' αυτό λέμε, αν θα τον έβαζε, αλλά τώρα έχει αυτόν τον τραυματισμό. Οπότε χάνει για Αγγελόνια.
1: Υπό αυτή την έννοια.
0: Ναι, αν δεν προκριθεί δηλαδή η επιλογή του Γιάρεμτσουκ.
2: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν δηλώσει τον Γιάρεμτσουκ, μπορεί να πάει και στον Κλέιτον. Ή από εκεί πέρα θα βάλει έναν από αυτούς που μείναν έξω. Έξω έχουν μείνει ο Ρόκα, ο Σιπιόνι, ο Γκαρθία και ο Ποβόβιτς.
0: Εγώ βλέπω και το άλλο.
2: Καμία σχέση με το συνεργοδιάλειο, έτσι, αλλά αλλιώς θα το κάνεις.
0: Αφήνουμε την ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι.
0: Αλλά για τις άμεσες ανάγκες στο πρωτάθλημα, που ο Γκονζάλες είναι ένας Μεξικανός που πρώτη φορά πάει η Ευρώπη, ξέρουμε ότι είναι ζήτημα για τους Μεξικανούς η προσαρμογή, το να καταφέρει να ζεστάνει το Γιάρεμτσουκ ως backup του Γκονζάλες, ή ακόμη και να διεκδικήσει αυτή τη θέση αν ζεσταθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από την μεταγραφική επιδίωξη του Ολυμπιακού, έτσι, για πρωτάθλημα.
2: Μα γι' αυτό λέω, Γιάννη.
1: Ναι. Το είπε καλά ο Μπάμπης στην εισαγωγή. Ναι. Αυτή η συζήτηση χρειάζεται οπωσδήποτε με τον Γιάννη.
2: Δηλαδή, παιδιά, όταν έχει ο Γιάννη, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό. Ναι, τον ξέρουμε. Δεν είναι να έρθει ένα παίχτη. Ξέρουμε πώς έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Στράβο το πράγμα. Και για να θυμίσω, στράβο το καλοκαίρι γύρισε. Παιδιά, μικροχρήσει δικέ μου. Αναφέρω ότι με τη Λίπαρη από όλους τους δανεικούς είχε πει με έναν παίχτη οπωσδήποτε να γυρίσει, ο Γιάρεμτσουκ. Και μάλιστα επίσης οι δικές μου πληροφορίες ανέφεραν τότε, το είχα πει δηλαδή, ότι είχε κάνει συζήτηση μαζί του, ότι είχε πει θα, παίξει, θα λείπει ο Λοκαμπή, θα λείπει ο Ταρέμι, θα παίξει μετά στα μάτς τα προκριματικά του Champions League. Και ξαφνικά βλέπαν ένα παιδί που το μυαλό του ήταν αλλού. Mm-hmm. Και αυτό τον άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Με την Ναϊμέχεν. Αυτά δηλαδή μην τα ξεχνάμε, έχουν γίνει. Οπότε εδώ γι' αυτό είπα ότι μερικές φορές, γιατί πάντα λέμε ότι και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, οι ομάδες είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι τα πρόσωπα. Και μπορεί να το δεις και έτσι. Αλλά εγώ λέω από την άλλη πλευρά ότι στον πόλεμο, γιατί μια μάχη είναι, δεν είναι πόλεμος κανονικός, όχι προς Θεού, αλλά είναι μάχη το. Η σεζόν ξεκίνησε και σου στράβωσε. Σου βγήκε ο βασικός center for και θα τον χάσει τουλάχιστον για 6 μήνες. Εδώ λοιπόν στη μάχη, κοιτάς, χάνεις τα όπλα σου. Για κάποιο λόγο υποχωρείς και κοιτάς τι άλλο όπλο μπορεί να έχεις να το βγάλεις, τι μάχη πάνω. Υπ' αυτή την έννοια, και νομίζω ότι δεν είναι δική μου σκέψη μόνο, είναι σκέψη των Ολυμπιακών, ότι να κοιτάξουν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Γι' αυτό λέω ότι μια τέτοια κουβέντα θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά πρέπει και ο Ολυμπιακός να το αποφασίσει οριστικά. Νομίζω θέλει να την κάνει αυτή την κουβέντα και πρέπει και ο Γιάννης να ανταποκριθεί. Γιατί δεν έχει νόημα διαφορετικά και να έχει και το ρόλο. Δηλαδή δεν παίξει. Δεν γύρισε ο Γιάρεμτσουκ. Να πω ότι κάνει κανονικά προπόνηση ο Γιάρεμτσουκ με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν είναι κάπου παρκάρισμένο ατομικά. Εντάξει, προφανώς βέβαια δεν είναι στα πλάνα για να παίξει, δεν έχει αγωνιστεί, αλλά είναι κανονικά προπονήσει κάνει. Οπότε αυτή θα ήταν, επαναλαμβάνω, η λύση που θα βλέπαν όλοι ότι.
1: Και αύριο ο Ολυμπιακός έχει πάλι μάτς με τον Βόλο, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη, εδώ και υπέρ Ελλάδος.
2: Εκεί, παιδιά, το ξέρουμε με τη Λίπα και οι περισσότεροι προπονητές δηλαδή το κάνουν και ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, το κάνει και πέρσι με τη League Face. Κάνει rotation, βάζει, έτσι όπως είναι τα πράγματα βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι βάζει τους αναπληρωματικούς, γιατί για παράδειγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπληρωματικός ο Πουέρτα που δεν έπαιξε το Βόλο γιατί δεν πήγε το μάτς να πάρει παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα, γιατί προορίζεται για βασικός. Οπότε η ενδεκάδα θα βγει να ξεκάθαρα από αυτές που δεν έπαιξαν ή κυρίως από αυτές που δεν αγωνίστηκαν απέναντι στο Βόλο, θα βλέπει το παιχνίδι, έτσι το έκανε και στη Λάισα, στην πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός πέρασε με αυτό το 4-0. Επαναλαμβάνω ότι αν δούμε και τις επιλογές και την ενδεκάδα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το rotation δεν πρόκειται για αναπληρωματικούς παίκτες, πρόκειται για παίκτες που ανά πάση στιγμή ή περισσότεροι τουλάχιστον θα ήταν βασικοί ή είναι μέσα στο βασικό rotation.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Πάπη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
1: Και επειδή θα πάμε στον Άρη, να πω ότι μας λείπει ένα μάτς για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, η League Phase, και είναι αυτό της Πέμπτης ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη. Και ενώ το μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Ταβερνή, είπαμε, είναι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Πάμε λοιπόν στον Τάσο Πακλατζή με την ευκαιρία. Τάσο, καλή σου εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσο.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλά, ο Άρης είμαστε. Τώρα πώς απορροφά τους κραδασμούς από μια βαριά ήττα και από μια αγωνιστική συμπεριφορά μετά το 2-0 που δεν έδειξε την σωστή νοοτροπία, όπως είπε και ο Γρηγορίου μετά?
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια τραγική βραδιά για τον Άρη. Ο τρόπος με τον οποίο το σκορ βασικά θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο.
1: Η εγκατάλειψη του αγώνα ήταν αυτή, η κακή, η χειρότερη εικόνα για τον Άρη ήταν αυτή που είπε ο Γρηγορίου. Ναι. Σαν να φύγει από το γήπεδο ήταν.
3: Το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι μετά το 2-0 και ενώ προσπάθησε κάποια στιγμή να ισορροπήσει το παιχνίδι, ο Γρηγορίου για μένα έπραξε σωστά. Το χτύπησε το παιχνίδι, δηλαδή έκανε τις αλλαγές, έβγαλε τον Μανού. Τώρα, αν ο Μανού δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο ή να μείνει περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε την ατυχία να βάλει έναν παίκτη, τον Χόγκλα, ο οποίος έκανε δύο λάθη και προήρθαν δύο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, να μην το δούμε καρέ-καρέ, να το δούμε συνολικά. Ο Άρης, πάνω που πήγε να ισορροπήσει, άφησε την άμυνά του, έδωσε την ευκαιρία στον Νίκολης να παίξει, που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα η ομάδα, στους ανοιχτούς χώρους και να χτυπήσει από τον άξονα. Εκεί που ο Άρης έχει προβλήματα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο σχεδιασμός δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός, από τη στιγμή που ο Άρης έχει δύο εν δυνάμει βασικούς κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας ήταν τραυματίας, ο άλλος ήταν μόλις δύο εβδομάδες. Δεν έχει ακόμα μπει στην καθημερινότητα της ομάδας.
0: Σούταλο, ναι. Ο οποίος ο Σούταλο, ως πρώτη εντύπωση, ναι, μια χαρά ήταν ο Σούταλο, έτσι.
3: Ναι, αλλά μετά το 60 ο Σούταλο δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Μετά το 60, όπως το είπες, δεν υπήρχε χάφ για τον Άρη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κανένα Σούταλο.
3: κανένα σούταλο.
0: Οι επιθέσεις ήταν κατά κύματα, γιατί ο Άρης είχε κοπεί εντελώς στη μέση. Είχε χάσει εντελώς το κέντρο. Θα πάρει άλλο στόπερ ο Άρης?
3: Θα πάρει, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Γιατί και εδώ έχει καθυστερήσει. Να παίζει τώρα ο Γένσεν στόπερ, βέβαια. Ναι.
3: Αυτό λέμε, όταν έχει 5 επιθετικούς, 4 δηλαδή, και έχει 2, γιατί υπάρχουν και πιτσιρικάδες, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς στον Κάμψη και στον Τιάμ, για παράδειγμα, και έχει βαφτίσει η ομάδα τον φιλότιμο Γένσεν ως στόπερ, ο οποίος ο άνθρωπος οχτάρι είναι, στην Bundesliga 8 έπαιζε και στον Άρη είχε παίξει και ψευτοεννιάρι, δεν γνωρίζει τη θέση. Αν μη τι άλλο. Και έπαιξε για πρώτη φορά με ένα νεοφερμένο, ένα φρέσκο πρόσωπο στην ομάδα και καταλαβαίνει κανείς ότι έκανε πάρτι από εκεί. Το πιο βασικό είναι αυτό που, εντάξει, το είπε ο Γρηγορίου, αλλά πρέπει να το δούμε κιόλας ως μια πραγματικότητα, είναι ότι πνευματικά η ομάδα μετά το 2-0 κατέρευσε. Αυτό είναι για μένα το πιο ανησυχητικό.
0: Αυτό είναι οτροπία, ότι δεν πρέπει να τα παρατάς, ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι κάτι το οποίο σπάνια το βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και 3-0 να χάνεις να παρατήσεις το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έτσι, πολύ μεγάλο προβληματισμό στον κόσμο.
0: Ήταν και η μεγάλη ευκαιρία του Κουαμέ εκεί να κάνει ένα 3-1, κάπως να μαζέψει την κατάσταση που το έχασε.
3: Ναι, αλλά κάθε επίθεση της ΑΕΚ μύριζε γκολ.
0: Ναι,
3: και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στην απουσία του Φαμπιάνο, που ο Φαμπιάνο είναι ο φυσικός αρχηγός της ομάδας και είναι μια κολόνα στην άμυνα.
0: Ο οποίος είναι τάσο 35 και τραυματισμός σου βγάζει και τις άλλες χρόνιες. Δηλαδή, χάνει και 10 μάτς τη Super League το χρόνο, για παράδειγμα.
3: Πέρσι έχασε, ναι. Φέτος είχε την ατυχία να έχει αυτό το χτύπημα και να μην μπορεί να παίξει. Και πλέον ο Άρης δεν έχει στόπερ. Δεν έχει στόπερ από τη στιγμή που γίνεται συνωστισμός στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι καθαρά θέμα προγραμματισμού. Από εκεί και πέρα, εχθές με το που γύρισε η ομάδα, ο Ρούμπεν Ρέγκες τους μίλησε. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να υπάρξει σε βίντεο στα αποδυτήρια του Άρη να παίζει για ένα χρονικό διάστημα ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Σε λούπα, όπως λέμε εμείς, να επαναλαμβάνεται συνέχεια στο βίντεο.
3: Να επαναλαμβάνεται, μια λούπα να επαναλαμβάνεται, γιατί δεν νοείται ο Άρης που έχει ποιότητα, ακόμα και με το βαρύ σκορ και την εικόνα που έδειξε και τα λοιπά, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Αλλά όταν γίνονται συνέχεια μεταγραφές, φέτος έκανε 13. Ο Γρηγορίου προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία, να πρεσάρει, να κάνει, να δείξει, γενικότερα να αλλάξει κάπως τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης αγωνιζόταν. Okay. Έχει ποιότητα ο Άρης, κακά τα ψέματα μέσω επιθετικά και αμυντικά, εφόσον θα αποκτηθεί κι άλλος στόπερ, και θα αποκτηθεί, γιατί φωνάζει από μακριά η εντεκάδα ότι χρειάζεται έναν ακόμα στόπερ, να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον εν δυνάμει βασικοί μαζί με τον Φαμπιάνο, και αν χρειαστεί ένας νεαρός να παίξει στο κύπελλο, να παίξει. Κανείς δεν είναι να αντιλέει σε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις στην Όλγουιν Αρίνα και να έχει ως κεντρικούς αμυντικούς έναν, επαναλαμβάνω, νεοφερμένο και ένα οχτάρι. Τι προγραμματισμός έγινε? Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Τώρα,
1: πολύ σύντομα, ναι, γιατί φτάσαμε.
3: Δύσκολη εβδομάδα, πολύ βαρύ το σκορ.
1: Δύο εκτός έδρας μάτς.
3: Ναι. Και πάει σε δύο παιχνίδια. Δεν είναι εύκολα. Αστέρα Άκτορ με ταξίδι, επιστροφή, Τούμπα το βράδυ της Κυριακής, κλασικό ντέρμπι. Άρα θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του Άρης και να του γίνει μάθημα αυτό που έπαθε στην Όλγουιν Αρίνα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να σε
0: καλή εβδομάδα, Τάσο. Καλημέρα.
1: Να κλείσω με ένα ερώτημα, Κροατή. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να αποκλειστεί η ΑΕΚ μετά τη League Phase του Champions League Γενάρη μήνα να φύγει ο Γιώβιτς? Ερώτηση, Κροατή. Του Γιώργου.
0: Αυτό από πού προκύπτει? Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ. Και δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα για να δω τι πρόταση μπορεί να έρθει στην ΑΕΚ.
1: Okay. Και κλείνουμε έτσι. Σας ευχηθούμε να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας και ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΑΚΑ, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Μόνος με το απόλυτο είναι πλέον ο Πανετολικός. Σήμερα στις 6 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός και κατατρόπωσε με 3-1 τον ΠΑΟΚ των 10 παικτών με 2 γκολ του Τετέ και 1 του Ταμπόρδα. Μείωσε στο φινάλε ο Ούγκρισιτς, έπιασε πέναλτι ο Παβλένκα, ντεμπούτο ο Ουναΐ. Ο Ελιστότο δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 15ο λεπτό για μαρκάρισμα του Ανδρέα Τέτ, ενώ ο Ντέσσερς αποβλήθηκε στο 61ο λεπτό μετά από εξέταση του ΒΑΡ για χτύπημα εκτός φάσης στο Μιχαηλίδη. Με βατερίτσες και ειδική προστατευτική μπότα αποχώρησε από το ΑΚΑ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμα, κάτι που όπως θα ξεκαθαρίσει μετά την μαγνητική που θα υποβληθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Πανετολικός συνέχισε την εξαιρετική πορεία του, επικρατώντας 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης. Τα γκολ του Οπόκου έκριναν την αναμέτρηση. Με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να βρίσκουν αμφότεροι το δρόμο προς τα δίχτυα μέσα σε 9 λεπτά, ο Όφη επιβλήθηκε με 2-0 της Κηφισιάς. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Μουτουσαμί, όμως η Καλαμάτα βρήκε την ισοφάριση με αυτογκόλ του Σταυρόπουλου και παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73ο λεπτό λόγω αποβολής του Κατάλδη, κράτησε το 1-1 μέχρι το τέλος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Μπελκαμπή μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας και όσο εσύ το θέλεις. Το μήνυμα στήριξης του Προέδρου του Ολυμπιακού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ επισκέφτηκε και αυτό τον πατριώτη του Αγίου Μπελκαμπή στο νοσοκομείο προκειμένου να του εκφράσει και από κοντά τις ευχές για ταχύ ανάρρωση. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ Τζον Ουίλιαμς αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον Τέρε Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της μετά από ζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λέχια Γκντάνσκ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού εξτρέμ Καμίλο Μένα. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει τη συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της Link Fakes του Champions League αύριο στη Φιλαδέλφια. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτητεύσει τη συνάντηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε 4-0 για το Conference League. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη νέα Superbet League 2, επικρατώντας με 2-0 το Αστέρα Άκτορ Β', ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 1-1. Σήμερα θα παίξουν Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Την Τετάρτη θα γίνει αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στις 4. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ για την εποχή, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, κατακτώντας για 5η φορά στην ιστορία του το Crete International Basketball Tournament. Κορυφαία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η Μοντέρο Φουρνιέ και NDI. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, η Φενέρμπαξε ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες στο φινάλε και επικράτησε τη Αρμάνι Μιλάνο με 81-79. Σε φιλικά παιχνίδια επίσης είχαμε Μύκονος Καρδίτσα 75-65, Ηρακλής ΑΕΚ Λάρνακας 89-73 και Άρης Βίκος Ιωνίνων 97-80. Πολύ ψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 23χρονος Αμερικανός, νούμερο 9 στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και πήρε άνετα τη νίκη με 6-2, 6-3, 6-1 σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open. Η Πάρη πέρασε με 3-2 από την έδρα της Μαρσέη, αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Link Face του Europa League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λασίν Σιναγιόκο που πέτυχε χατρίκ. Η αντίπαλος των Ολυμπιακού και Όφη στο Europa League Ρεν επικράτησε με 2-1 τη Σανζέ και διατηρεί το αίτητο στην βαθμολογία. Η Arsenal επικράτησε 2-1 τη Chelsea με ανατροπή για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ο Χρήστος Τζόλης είχε την ασίστ στο νικητήριο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Η Manchester United πήρε 2 φορές το προβάδισμα στην έδρα της Everton, αλλά απέτυχε να πάρει τη νίκη. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την επίσκεψή της στο Μεστάγια, κερδίζοντας τη Βαλένθια με 5-0. Η Μίλαν χτύπησε πρώτη με το Σισε, αλλά η Γιουβέντους απάντησε στο φινάλε με τον Γκάτι για να μείνει στο 1-1 και να κρατήσει αίτητες στις 2 ομάδες στην Σέρια. Μία επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη στο Ιταλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ο πιλότος της Mercedes, ο οποίος κίνησε από την 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντσα μετά από 60 χρόνια. Τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη το 1966. Δεύτερος κατετάγει ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Μαξ Verstappen. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο, έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτ στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά περνάει για το πίσω για τον Γκατσίνοβιτ. Γκατσίνοβιτ θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρη. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα καταπληκτικό συνδυασμό.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σουτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του μετατρέποντας την νίκη της ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
4: Το σουτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ. Το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
5: Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου, ο Πόκο, καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 2-0 ο Πανετολικός.
6: Γκολ στο Ηράκλειο. Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες. Και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκη στο εκτελεί. Γκολ. Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
7: Κατίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος, η κεφαλιά γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ με το Βιθέντε Ταμπόρδα στο 21ο λεπτό. Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παραθυναϊκός πάλι απόλυτη κυριαρχία. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί. Κεφαλιά. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παραθυναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ούγκρεσιτς, 3-1 ο ΠΑΟΚ.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
20: Ακούτε Eraspor.

0: Πήγε 7.30.
1: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Πολύ διαφήμιση, πολύ τέτοιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε χωρίς να παίξει όλο το σήμα.
0: Να μην τραγουδήσω.
1: Τραγούδεσαι, άμα θέλεις, αλλά δεν θα σε ακούσει.
0: Γιατί πρέπει να αρχίσουμε.
1: Α! Οπα. Τι έπαθα. Τι γίνεται, φίλε.
0: Τι να γίνει, φίλε.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Επίσης.
1: Επιστρέψανε όλοι, από ό,τι φαίνεται. Γίνεται χαμός.
0: Όλοι.
1: Μέχρι και εγώ.
0: Έπεσε λίγο η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λίγο. Δηλαδή, πόσο θα πάει.
0: Τι πόσο θα πάει.
1: Πόσο.
0: Πώς θα κρατήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: χθες 33-34 βαθμούς, πόσο θα κρατήσει.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Τι μας έχει κάνει εδώ πέρα.
1: Τι μας έχει κάνει.
0: Σαχάρα.
1: Ναι, Σαχάρα. Άσε μας, Βασίλη. Μια χαρά είναι. Τι θες να κάνουμε τώρα. Να τα βάλουμε τις εποχές.
0: Τι να τα βάλουμε τις εποχές. Έτσι ήταν οι εποχές.
1: Πρέπει ο κόσμος να προσαρμόζεται. Δεν ήταν έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Τώρα θα προσαρμοστώ πίσω-πίσω. Δεν μου το λέγανε τόσα χρόνια προσαρμοστώ. Ναι, προσαρμοστώ τώρα. Βλέπεις τώρα το Σεπτέμβρη, 33 βαθμούς, 32. Όλα εντάξει, νορμάλ.
1: Πόσο έδελες να έχεις, για πες πόσο.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: 12.
1: Σιγά μην είχε 5. Όχι ρε φίλε. Άμα θες τράβα στο...
0: Πού να πάω,
1: στο Όσλο. Στο Όσλο.
0: Ούτε στο Όσλο. Και στο Όσλο. Είναι
1: και στο Όσλο,
0: 20.
1: Όλα ρε. Ναι. Όχι ρε φίλε. Δεν ήξερα, δεν ήξερα. Και δεν είμαι και ικανοποιημένος. Λοιπόν, τέλος πάντων, φίλε, θα δούμε τι θα γίνει τον καιρό. Άσε να βαστίξει λίγο ακόμα.
0: Θα φτάσουμε κι εμείς σε ένα σημείο. Όπου ρε παιδί μου, πώς ήταν οι Άγγλοι που λέγανε, ξέρω εγώ, good morning, very good weather today. Eh?
1: Yes, yes, isn't very good. It? Yes, yes, yes. Isn't it?
0: Ωραίος καιρός indeed.
1: Ναι. Έτσι έκανες χαμάκι, Βασίλη, στα νιάτα σου.
0: Indeed, έλεγα εγώ.
1: Ωραίος καιρός. Καλή χτάκια σου. Indeed, εσύ μόνο, ε. Τι γίνεται, τι γίνεται. Τέλος πάντων. Φίλε, να βγάλω μια φωτογραφία τον πίνακα. Να το λήξουμε τώρα το βαθμολογικό τελείω.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Για να το πάρει το πρωτάθλημα, πάρει τελικό. Και όποιο και να το πάρει από του άλλου, σιγά το πράγμα. Το έχουν ξαναπάρει, θα το ξαναπάρουν πιθανότητα κτλ. Πάρε τελικό μόνο.
0: Τέλειο. Είδα το κουνούπι εδώ πέρα, κυκλοφορεί με στέμα.
1: Ναι, από τώρα το έβαλε. εντάξει, έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Έχει τέτοια πράγματα. Καλά, το γεγονό ότι με κράζεται με το μότσι δεν θα δώσω σημασία.
0: Ορίστε.
1: Λείπει ο Πέτρο και έπαιξε τραγούδι, κατχαζά τέτοια λέγανε.
0: Ο μότσι.
1: Και εσύ όμως κουντούσες από δίπλα.
0: Εγώ απλώς κουντούσα.
1: Ναι. Δεν άφησες ήσυχο κανέναν.
0: Εντάξει, όχι ρε παιδί μου. Κοίταξε, το έχεις αυτό. Έχεις αφήσει κανένα τραγούδι.
1: Σήμερα έκοψε και το σήμα, δεν είναι. Δεν θα αφήσουμε τίποτα εδώ πέρα. Κοίτα, φίλε, τόσες διαφημίσεις που έχουμε εδώ πέρα δεν γίνεται να παίζουμε και τα χαλιά και τα σήματα όλα. Θα τα λέμε πάνω σε αυτά.
0: Ξέρεις τι έχω προσέξει με τις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, εγώ είμαι τώρα σε φάση. Μπορώ να λέω. Έχω 8 μήνες ακόμα.
1: Τι άλλο. Δεν ξέρω
0: εγώ, εντάξει. Έχω
1: 8 μήνες. Τι άλλο κάνουν.
0: Ναι, 8 μήνες. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν πάει ο Παναθηναϊκός καλά ή φαίνεται να πηγαίνει καλά, αυξάνονται οι διαφημίσεις.
1: Δίδε, δεν χαίρεσαι. Άρα πανάθα μόνο πρέπει να λες εδώ το πρόβλημα.
0: Αυξάνονται, γιατί εγώ τα παίρνω.
1: Δεν έχει σημασία, φίλε. Είναι δείγμα ότι το πράγμα πάει. Όχι, όχι.
0: Τότε γιατί να χαίρομαι.
1: Έχει μια αξία, παιδί μου. Λέει και καλά.
0: Δεν το έχει προσέξει ποτέ.
1: Όχι.
0: Εγώ να στάνε όλα.
1: Όχι, δεν το έχω προσέξει, όχι. Για πες.
0: Όταν πάει ο Παναθηναϊκός καλά, αυξάνονται οι διαφημίσεις. Αυξάνονται η ακροματικότητα.
1: Όταν βάζει ο ταμπούρδα, εγώ που κόλμα και χαλιά πιο πολύ.
0: Ε?
1: Όταν βάζει ο ταμπούρδα. Κοίταξε, άστο τώρα. Ο Παναθηναϊκός για να αυξηθεί η ακροματικότητα που λες.
0: Δεν θέλει... αυξάνεται.
1: Γκρίνια. Θέλει γκρίνια.
0: Είσαι με τα καλά.
1: Γκρίνια, ψοφάει. Ψοφάει για γκρίνια. Πάρε χαφ, πάρε στόπερ, πάρε τερματοφύλακα. Πάρε το να πάρε το άλλο.
0: Θα δει, θα πηγαίνει πολύ καλά. Τα ακούει ο Βοντζάκη τώρα αυτά και έτσι και τρέμει. Θα πηγαίνει πολύ καλά η ακροματικότητα μέχρι Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά.
1: Να την άποψη, την είπε την άποψη μέσα σε όλα.
0: Και μετά θα πέσει για ακροματικότητα.
1: Έτσι πιστεύεις, ε?
0: Έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει, Μανώλη. Εντάξει.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Εγώ.
1: Με βάση τη διαφημίση τώρα, ε?
0: Εγώ.
1: Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν πρόκειται να μιλάς καθόλου τότε.
1: Όχι, ναι, δηλαδή 25 λεπτά διαφημίσει το μισό.
0: Αρχίζει η εκπομπή, ξέρω εγώ, 10 κανονικά. Θα μπαίνεις 10 και 26. Θα λες καλημέρα, ποιος είναι εδώ, Νίκος.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για εκπομπή από τις διαφημίσεις. Σ' άρεσε. Σημείωσε το. Να το λες.
0: Okay. Πάμε.
1: Τι να δω, ρε, εσύ πάλι
0: στην αθλητική Κυριακή.
1: Με τραυματισμούς ασχολούμαστε, ρε Βασίλη. Τι πράγμα είναι αυτό. Και του Ελκαμπή το Σάββατο και του Γιαννούλη χθες. Τι πράγμα είναι, πολύ άσχημο, ρε παιδί μου. Πρέπει να κάνουμε κάτι, λες, για την ιστορία. Τι είναι, τα φεγγάρια. Δεν ξέρω, ρε.
0: Εντάξει, άλλο το ένα, βέβαια, άλλο το άλλο.
1: Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Μην τα βάζουμε δίπλα-δίπλα.
1: Θέλω να ενημερώσω.
0: Άλλο το LKB, άλλο
1: ότι
0: το Γιαννούλη.
1: Βλέποντας το μάτς. Βλέποντας το μάτς, τώρα πρόσεξε. Είδα λίγο τη φάση. Πέναλτι. με το που αρχίζουν τα κοντινά, τραβάω μαλλιά, φωνάζω, κλαίω, χτυπιέμαι. Δεν έχω δει από τότε το replay αυτό που ακούω δεξιά για κρεμασμένα πόδια. Δεν έχω δει τίποτα και δεν πρόκειται να δω.
0: Ούτε εγώ.
1: Έτσι. Τίποτα. Εγώ γενικά αυτά δεν τα ανοίγω. Τίποτα. Μακριά. Άσε τώρα να είναι καλά ο άνθρωπος. Να γίνουμε. Να τελειώσει και να επανέλθει. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα πράγματα τώρα. Και εδώ στο replay και εδώ στο replay και να παρωτά και να.
0: Ποιο τα κάνει αυτά.
1: Όχι, υπάρχουν ρε παιδί μου. Τα βίντεο παίζουν πολύ στα social, α πούμε. Σοκαριστικό. Εντάξει και δεν.
0: Εγώ δεν είδα τόσο πολύ να παίζουν. Δηλαδή να σου πω την αλήθεια. Όσο είδα. Δεν είδα τόσο πολύ. Είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν κράζω.
0: Ακόμη και εκείνη. Πώ το πω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ακόμη και εκείνη δηλαδή δυσκολεύονται να ανεβάσουν.
1: Ναι.
0: Ακόμη και εκεί δυσκολεύονται να ανεβάσουν. Γιατί τέλος πάντων και μπράβο και στο κανάλι εκεί που δεν έκανε κοντινά και τα λοιπά. Ακολούθησε την οδηγία μόνο μακρινά πλάνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάμε τώρα. Εντάξει, γιατί πέρασαν και 2-3 μέρες. Μπράβο και στον Ουναΐ. Πήγε και έκανε επίσκεψη στο φίλο του, το τέτοιο το συμπατριώτη του.
1: Ναι, μωρέ, όλοι κάνανε και καλά κάνανε. Σε αυτά που λένε δεν χωράνε παιδικά που το λέμε καμιά φορά για πλάκα, νομίζω ότι είναι στάνταρτο. Τι να κάνεις τώρα, να κράξεις. Mm. Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Υπήρχαν, εντάξει. Εντάξει, αυτοί είναι καταδικασμένοι, ρε Πέτρο. Δεν περιμένεις τώρα. Πάει, είναι καταδικασμένοι.
1: Στη βλακεία,
0: ναι.
1: Mm. Ναι.
0: Τι να περιμένεις τώρα, να. Εντάξει, θα αφήνεις, εντάξει. Είναι ένα ποσοστό το οποίο. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή, πώς το πω, είναι διάγνωση πια αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αρρώστια.
0: Δηλαδή ούτε με συνεδρίες λύνεται, ούτε με τίποτα.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: όχι. Λοιπόν, τι είχαμε, για να δούμε τι είχαμε. Γκέλα και Ολυμπιακός, μετά την Γκέλα Τσάκ, έχασε και ο ΠΑΟΚ βαθμούς.
0: Ούτε με τίποτα.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: όχι. Λοιπόν, τι είχαμε, για να δούμε τι είχαμε. Γκέλα και Ολυμπιακός, μετά την Γκέλα Τσάκ, έχασε και ο ΠΑΟΚ.

0: Πρέπει να, γιατί υπάρχουν θερμοκέφαλοι και τα λοιπά, υπάρχουν παντού, όχι ότι ξέρω κάτι, αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι ανάγκη, ξέρω εγώ, να βλέπουν μπροστά τη φάση με τον Ελκαμπή και το τι έγινε στο Βόλο και τότε και τα άλλο. Ο Βόλος δεν φταίει σε κάτι.
1: Ο κόσμος είναι
0: δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή ο Βόλος, δηλαδή έστω και αν έγινε και με τον Ρόκα και με τον Ελκαμπή, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά, ο Βόλος και οι ποδοσφαιριστές του Βόλου δεν φταίνε σε κάτι, έτσι. Τώρα για να το λέμε, μπορεί να παίξει δυνατά, σκληρά μια ομάδα, οτιδήποτε. Είναι και η κακιά στιγμή που λέμε στο ποδόσφαιρο. Ναι, το αναγνωρίζουν αυτό και εκείνοι οι οποίοι, ξέρω εγώ,
1: αυτό
0: έχουν παίξει ποδόσφαιρο.
1: Όταν πήζα θέση, αυτό πράγμα έλεγε συνέχεια. Πούμε, ότι παιδιά, όσο κοινικό και να ακούγεται, το ποδόσφαιρο που είναι άθλημα επαφών και όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο έντονο, όλο και πιο καταπώνηση των παιχτών κλπ. Δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή. Ναι, ναι, ναι, είναι μέσα στη ζωή. Τι να κάνουμε, εντάξει, θα το προσπεράσει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι, επειδή είναι και λίγο μεγάλο σε ηλικία, αν θα μπορέσει να επανέλθει πλήρως. Έτσι, εγώ λέω, επειδή γιατρός δεν είμαι, σε αυτές τις περιπτώσεις ένα πράγμα μόνο. Σας συμβουλή, πώς να πω, ρε παιδί μου. Να μην βιαστεί, σίγουρα, και να είναι δυνατός εκείνη την ώρα που θα είναι αυτός με τον φυσικοθεραπευτή και θα κάνουν, ξέρεις, τις προσπάθειες επιστροφής κλπ. Αυτό.
0: Ξέρεις τι. Εγώ κάποια θετικά που πήρα, δηλαδή βγήκαν μερικές φωτογραφίες εκεί όταν πήγε ο Μαρινάκης, όταν πήγε ο Ουνάη,
1: ναι,
0: όταν πήγαν
1: συμπαίκτες
0: κτλ. Ότι δηλαδή στο πρόσωπό του φαινόταν, παιδί μου, δεν φαινόταν, ξέρω εγώ, ότι όχι, με έχει βρει, έχει πέσει, ξέρω εγώ, ο ουρανός πάνω στο κεφάλι μου. Δηλαδή τον είδα και λίγο να χαμογελάει, ναι, λίγο, ναι, έτσι. Δεν, ναι, σου είπε, ναι, κανένας ότι στη φωτογραφία θα δείξει κάποιος όλα του τα συναισθήματα. Δεν, ναι, γίνεται, ναι, αυτό στη φωτογραφία, θα χαμογελάσει και λίγο και όλα αυτά. Είναι όμως θετικός άνθρωπος, δηλαδή φαίνεται από την παρουσία τόσα χρόνια.
1: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό του, η Ελκαμπή είναι αυτό που λένε θετικός άνθρωπος.
1: Σε αυτό συμφωνώ και.
0: Μακάρι αυτό το πράγμα και μακάρι να το βοηθήσει. Έτσι, μακάρι να το βοηθήσει.
1: Αν. Δεν ξέρω τώρα πόσο κόσμο μπορεί να το καταλάβει, αλλά θα σου πω και μετά ποιος μου το είπε. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι και αυτή η συμπαράσταση που υπάρχει παίζει ένα ρόλο στην ψυχολογία του αθλητή που βαράει τόσο σημαντικό τραυματισμό. Δηλαδή, μου είχε πει κάποιος κάποια στιγμή για ένα πολύ άσχημο περιστατικό που του είχε συμβεί στη ζωή του, ότι η μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά και η μοιρασμένη λύπη είναι μισή λύπη. Κατάλαβες, δηλαδή, κάπου παίζει ένα ρόλο. Αλλά κάποια στιγμή, όταν θα περάσει κανένας μήνας.
0: Αυτό ωραίο είναι. Ωραίο είναι και σαν απόφθεγμα και σαν τέτοιο, αλλά πολλοί άνθρωποι είναι και πώς το περνάνε από μόνοι τους.
1: Άλλοι
0: δεν θέλουν να μοιραστούν την λύπη.
1: Εντάξει, σήμερα η μέρα είναι δύσκολο.
0: Δεν, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν θέλουν, ναι, ναι, να επιβαρύνουν, ναι, ναι, ναι, άμα θες άλλους ανθρώπους. Δεν θέλουν να τους σκοτεινιάσουν άλλους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν να το περνάνε μόνοι τους.
1: Ναι. Εδώ δεν γινόταν όμως. Ήταν αδύνατον να πάει.
0: Έτσι. Εδώ, εντάξει. Ναι.
1: Περαστικά. Κατά τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα, ακόμη και ο Παναθηναϊκός, πώς θα το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός έχει πραγματάκια που μπορεί να διορθώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε τώρα, γιατί έχουν πάρει το κινητό ήδη για να σε κράξουν.
0: Γιατί?
1: Θέλει να πει ο Βασίλης.
0: Όχι, το διάβασα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλει να πει ο Βασίλης ότι ο Παναθηναϊκός. Γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε σημείο να είναι όλα τέλεια, όμως προσέξτε και κανένα δύο λεπτομεριούλες. Για να μην χαθεί, ας πούμε, κλπ.
0: Αυτό για μένα ήταν ο τίτλος της ημέρας. Το διάβασα, βγάζω το καπέλο, δηλαδή, και λέω, χειροκροτάω και λέω, μπράβο, ρε φίλε. Πώς το σκέφτηκες αυτό?
1: Respect.
0: Ναι, respect. Δηλαδή, πραγματικά είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι πραγματικά, στο λέω, ρε παιδί μου. Μπράβο στον άνθρωπο που το σκέφτηκε αυτό. Ότι ακόμη και ο Παναθηναϊκός έχει δύο-τρία πράγματα που θα πρέπει να διορθώσει, να βελτιωθεί.
1: Εσύ να σου πω κάτι, όμως, όταν τα πράγματα που έχεις να πεις είναι μόνο καλά, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός τότε έκανε καλύτερη εμφάνιση από τότε που ήρθε ο Νίστρουπ, τέλος πάντων, και απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο κλπ. Κλπ, εντάξει. Αλλά δεν πρέπει να πεις και κάτι άλλο για να διαφοροποιηθείς από το σωρό.
0: Βεβαίως πρέπει.
1: Άρα, είναι σαν να πάρει ο Βαγγέλης 35 παίχτες και να πεις, ναι, αλλά αν είχαμε έκτο στόπερ, θα ήταν καλύτερα. Αυτό να πεις, απλώς επειδή είναι κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, αυτό το πράγμα, ο ανταγωνισμός, ποιος θα πει πιο.
1: Διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, κάτι πιο επενετικό, ας πούμε, για κάποια ομάδα που έκανε μια καλή νίκη. Και ποιος θα πει κάτι, θα ρίξει ένα μεγαλύτερο ανάθεμα σε μια ομάδα η οποία έκανε, ξέρω εγώ, μια κακή ήττα. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένας συναγωνισμός αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο οποίος, ξέρω εγώ, πρέπει να βραβεύσει στο τέλος και εκείνο που νικάει.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να βρεις να πεις κάτι έτσι διαφορετικό, αλλά να στέκει κιόλας. Είναι. Θέλει λίγο μελέτη. Θέλει.
0: Ωραία. Πάμε να το δούμε αυτά, γιατί. Πρέπει να πούμε και δύο πράγματα χθες. Εγώ να σου πω καταρχήν για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον.
1: Το βλέπω να τα λες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης για τον εντοπισμό ανήλικου, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Λοιπόν, Πέτρο, ανάσα!
5: Όχι, ανάσα! Τα καταλάβουμε και 33 πήγε. Λοιπόν, Ψωμιάδης, Μπάτζιος, ο Παπα-Νικολάου, Μαυρογιάννηδης, όλοι εδώ είμαστε.
4: Τύπησε σε ρεκόρ. Δεν πρόλαβε ούτε ο Ψωμιάδης εδώ να ανεβάσει φέτα.
5: Έχω κάνει και χειρότερα. Με το που έχει τελειώσει, δεν έχει παίξει ούτε δευτερόλεπτο και το έχω πάει.
4: Πα!
5: Κατευθείαν. Ναι. Και αυτό είναι ρεκόρ που δεν σπάει όπως κατάλαβα.
4: Κάτω στάρι, δε φιλέ.
5: Ούτε νότο, ούτε τίποτα. Ούτε drink, τίποτα. Λοιπόν, επικοινωνίες τα ξέρετε εκεί, Viber, SMS, Insta, mail, όλα κτλ. Αν δεν ξέρετε, ρωτήστε μας να σας πούμε πού. Ή πάρτε τον μπάτζιο τηλέφωνο έξω να το ρωτάτε, παιδιά, που στέλνουμε μηνύματα εδώ πέρα. Πού τα λένε αυτοί οι άνθρωποι και δίνουν τίποτα. Κερνάνε κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα. Έκοψα την ανάλυση σου στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει,
5: μπούμε και τα πέναλτι πάλι.
4: Το γενικό. Ναι. Δεν πάω εγώ στα πέναλτι απευθείας. Λοιπόν, το γενικό. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε καλό τέτοιο. Φάνηκε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά να παίρνει αέρα. Δηλαδή να ανασένει, να το πω διαφορετικά, μετά από τις προκρίσεις αυτές που ήταν επιβεβλημένες στην Ευρώπη. Αφού συνεχίζει στην Ευρώπη, αρχίζει σιγά σιγά να απελευθερώνεται. Mm-hmm. Όμως το χθεσινό παιχνίδι δεν γίνεται να βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Κάτε με, έτσι. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ μένει πολύ, πολύ γρήγορα στο παιχνίδι με 10 ποδοσφαίριστες.
5: Στο 15.
4: Στο 15ο λεπτό. Mm. Το γεγονός ότι μπαίνει κάποιος και βλέπει δύο κόκκινες, μία ΠΑΟΚ και μία Παναθηναϊκός, δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί η μία βγήκε στο 15ο λεπτό.
5: Ναι, ναι.
4: Και η άλλη όταν είχε μπει και το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Και μετά οι ομάδες ξανάπαιξαν με 10 ποδοσφαιριστές. Μέχρι που διάβασα κάπου, ξέρω εγώ, από ένα ΠΑΟΚΤΖΙ, ότι ξέρεις, όταν παίζαμε 10 εναντίον 10, κερδίσαμε 1-0.
5: Εντάξει,
4: δηλαδή, ακούς, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει, ναι, okay.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια καλή νίκη για τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή, πράγματα.
5: Γιατί μέχρι εκεί, θα σου πω.
4: Συμφωνώ. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις ένα παιχνίδι το οποίο ο άλλος παίζει από το 15ο λεπτό με 10 παίκτες.
5: Θυμάσαι.
4: Εάν θέλεις να το κρίνεις, δικαίωμά σου είναι ποδόσφαιρο. Ό,τι θες κάνεις, κρίν το.
5: Λοιπόν, άκου.
4: Και πες, ξέρω εγώ, ότι όταν παίζω με τον αντίπαλο με 10 παίκτες κτλ. Δεύτερον, είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή σε όχι καλή φάση.
5: Ναι.
4: Σε χάλια φάση.
5: Ναι.
4: Ό,τι θες. Μετά στον ΠΑΟΚ δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να πάει ένα-ένα και δεν ξέρεις το τι μπορεί να γινόταν. Πάλι, εγώ συμφωνώ με τον Ίστρου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός φαινόταν καλύτερο στο γήπεδο.
5: Ναι,
4: με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ όμως φαινόταν καλύτερο. Έτσι, φαινόταν καλύτερο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο κοντά και ένα-ένα να το έκανε ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο, ξέρω εγώ, με το πέναλτι. Πάλι ο Παναθηναϊκός φαινόταν ότι είναι η ομάδα που είναι καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα βάζε και δεύτερο γκολ κτλ. Και, πιθανότατα να κέρδισε το παιχνίδι. Αλλά εάν, δηλαδή, έχουμε μια. Ένα μάτς το οποίο έχει μερικούς αστερίσκους. Okay.
5: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός σε γενικές γραμμές μέχρι εκεί.
5: Ωραία.
4: Μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο.
5: Συμφωνώ 100% με τα ποδοσφαιρικά που είπες και θα σου θυμίσω κάτι το οποίο είχα σημειώσει. Επειδή μου χρόνια το λέω, ότι ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Τώρα με άλλο προπονητή, με νεαρό, με αυτό. Θυμάσαι κάποια στιγμή, επειδή μου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να συνέλθει πρέπει να του πάνε κάποια πράγματα. Να τον ευνοήσουν κάποια πράγματα. Αν θέλεις η τύχη του ποδοσφαίρου, ο Θεός του ποδοσφαίρου, όπως θέλεις, πες το κτλ.
4: Τύχη, Θεός.
5: Πρέπει να τον ευνοήσουν με κάποιο τρόπο τα αποτελέσματα για να υπάρχει ηρεμία σε ομάδα και κερκίδα. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
4: Είναι πολύ νωρίς, Πέτρο. Είμαστε αρχές Σεπτέμβρη.
5: Τώρα το χρειάζεται.
4: Είμαστε αρχές Σεπτέμβρη.
5: Βασίλη, τώρα το
4: χρειάζεται. Κανένας δεν κερδίζει και κανένας δεν χάνει πρωτάθλημα αρχές Σεπτέμβρη.
5: Όχι, όχι. Αλλά...
4: Το Νοέμβρη, ναι.
5: Αλλά να δώσεις. Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
4: Τέλος Οκτώβρη-Νοέμβρη. Αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει χάσει. Από Οκτώβριο ή μήνα έχει χάσει πρωταθλήματα.
5: Ναι. Γιατί μετά δεν καλύπτει διαφορά κτλ.
4: Άμα μένει 7 βαθμούς πίσω, τι να καλύψει. Από τρεις ομάδες.
5: Το αυτογκόλ του Λεβαδιακού στο 3. Η κόκκινη κάρτα του ΠΑΟΚ στο 15. Γιατί είναι ντέρμπι. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στην Ευρώπη. Γιατί ήταν ποδοσφαιρικά τυχερός, να το πω έτσι. Είναι ένα σημάδι ότι κάποια πράγματα είναι. Από αυτή την άποψη τώρα, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε και μνημονική. Ότι από αυτή την άποψη είναι σε καλό φεγγάρι. Τον βοηθάνε τον Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα. Παλιότερα δεν τα είχε. Δηλαδή, ερχόσανται στραβές την ώρα που πήγαινε να κάνει κάτι και τον γκρέμιζε. Επειδή έρχονταν στραβές. Επειδή δεν μπορούσε να πάρει ένα αποτέλεσμα και έτσι να καλοθυμάσει πόσες φορές μιλούσαμε για τις τελικές που έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Το παρήγορο ήταν ότι εντάξει, ο προπονητής λέει το θέμα είναι να γίνουν τελικές.
4: Αν έχουμε στην άκρη του μυαλού μας το Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος έχει ξοδέψει 150 εκατομμύρια ευρώ. 150 εκατομμύρια ευρώ.
5: Εκεί θα πήγαινα τώρα.
4: Δηλαδή, έλεγε κάποια στιγμή με 150 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ κάτι, θα κάνει, θα παίξει και λίγο καλύτερα, θα βάλει και γκολ και το κεντάρ.
5: Σωστά,
4: και τα προηγούμενα χρόνια.
5: Και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν αυτό.
4: Αυτό θέλω να σου πω. Άμα κάνει μια σούμα, δεν είπα 150 εκατομμύρια φέτος. Άμα κάνει μια σούμα, πόσα έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός, θα φτάσει σε ένα σημείο να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.
5: Ναι.
4: 150 εκατομμύρια.
5: Δηλαδή, χθες με τους παίχτες που μπήκαν αλλαγή και με δεδομένο ότι ο Ουναΐ ήταν στον πάγκο, δεν έπαιξε για παράδειγμα το Κάτρος, το Κουντούρης, okay, δεν έπαιξε ο Πελίστρη και δεν έπαιξαν και παίχτες οι οποίοι λείπουν και παίχτες οι οποίοι θα έρθουν, τέλος πάντων θα μπουν και τέτοια. Εντάξει. Πραγματικά για μένα είναι. Σπάζω κεφαλιά, ρε παιδί μου, πονοκέφαλος. Το τι θα βάζει στην ενδεκάδα και πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ. Μπορεί να το έχει βέβαια.
4: Όχι, αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στο conference. Θα έχει να τους βάζει τώρα. Θα έχει να τους βάζει. Όπως αυτή τη στιγμή, έτσι και για να το σπάμε λιγάκι και να κάνουμε λίγο ping-pong με τις άλλες ομάδες. Εγώ όταν είδα την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο Βόλο, ξέρεις που πήγε το μυαλό μου. Πήγε ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει ακόμα φιλικά προετοιμασίας. Και θέλει να έχει fit όλους τους παίκτες, δηλαδή να τους δίνει χρόνο συμμετοχής.
5: Επειδή είναι τραβηγμένο.
4: Δηλαδή, ναι, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσα να το εξηγήσω, δεν μπορούσα να εξηγήσω την ενδεκάδα που κατέβασα στο Βόλο με τη Λίμπα. Με τίποτα. Λέω, το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι πρέπει να βάλει και λίγο τους παίκτες που δεν έπαιξαν την προηγούμενη Κυριακή, που έδειξε να τους έχει όλους fit, ώστε όταν αρχίσουν οι υποχρεώσεις και πρωτάθλημα και Europa League κτλ. Να είναι όλοι μέχρι ένα σημείο fit.
5: Αν καταλαβαίνω κανένα σε
4: δηλαδή,
5: ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο ενόχλησε.
4: Το έπαιξα όταν είδα την ενδεκάδα, έπαιξα χ μίχρο διπλό τελικό. Αυτό έπαιξα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ο περσινός προπέρσινος Ολυμπιακός.
5: Ο Τσικίνιο ή ο Ντάνι.
4: Φίλε, στο κέντρο έβαλε Ντάνι, Εσε, Τσικίνιο.
5: Ναι.
4: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι προπέρσινος Ολυμπιακός. Είναι προπέρσινος.
5: Ναι.
4: Πώς το κάνουμε τώρα.
5: Το λέγατε
4: είναι
5: και την Παρασκευή.
4: Δηλαδή έλεγε ότι έχω πάρει όλους αυτούς τους παίκτες και βλέπω, ξέρω, ένα Ρόγα από εδώ και ένα τέτοιο από εκεί.
5: Και ένα Ζώτα Σίλβα.
4: Ζώτα Σίλβα. Από εκεί. Okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα δηλαδή δεν βάζει Φορτούνι. Δεν βάζει, ξέρω εγώ, Σα. Πιο δημιουργικούς παίκτες απέναντι στον Βόλο για να κλείσει τους διαδρόμους. για να κλείσει τους διαδρόμους από τις επιθέσεις του Βόλου. Γιατί μου παίζεις με αυτή την τριάδα. Άρα λέω κάτι άλλο συμβαίνει στο μυαλό του.
5: Ζορίζομαι να απαντήσω σε αυτό, ξέρεις γιατί.
4: Περίμενε, εγώ που δεν ζορίζομαι, πες. Θα σου πω το εξής. Άρα λέω ότι κάτι άλλο συμβαίνει στο μυαλό του με τη Λίμπα.
5: Τι ρε Βασίλη.
4: Θέλει να κρατήσει fit τους παίχτες.
5: Για ποιο λόγο.
4: Και θα το πληρώσει. Για να τους έχει. Δεν μπορεί να τους βάζει, ξέρω εγώ, κάθε μετά από 20 μέρες. Έχει χάσει ο ποδοσφαιριστής το ρυθμό του. Και άρα ήθελε να βάλει τον Ντάνι μέσα που τον έχει δύο εβδομάδες έξω. Έπρεπε. Πώς το πω.
5: Γιατί να το κάνει, δεν κατάλαβα.
4: Το Τσικίνιο δεν κατάλαβα. Γιατί ο Τσικίνιο είχε παίξει και στο προηγούμενο. Γιατί τον ξαναβάζει το Τσικίνιο, αφού σου δείχνει. Δεν. Συνεχίζει το κακό φεγγάρι.
5: Αυτό λέω τώρα. Το Τσικίνιο ασχολούμαστε πάλι γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ καλό ζευγάρι. Άρα να πέσουμε πάλι πάνω εκεί να συζητήσουμε. Ο Φρόιλερ δεν πρέπει να μπει σιγά-σιγά.
4: Βέβαια πρέπει να μπει. Από τα καλύτερα κομμάτια που έχει ο Ολυμπιακός. Λίγο μπορεί να είναι 34 οτιδήποτε. Τα καλύτερα κομμάτια που έχει ο Ολυμπιακός στον μπάζο.
5: Στο 77 μπήκε βέβαια.
4: Έχει έξω. Γιατί είχε χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα μάτσα.
5: Γι' αυτό μωρέ.
4: Γιατί πες μου.
5: Γι' αυτό σου λέω ζορίζομαι να απαντήσω.
4: Όχι, πες μου.
5: Και πάω στο όσα ξέρω Νικοκίνη.
4: Και να ζορίζεσαι, πες μου. Δώσε μια απάντηση. Γιατί εγώ δεν είπα την απάντηση.
5: Θα σου
4: πω. Γιατί τους βάζει μέσα για να τους έχει όλους σε ένα αριθμό. Όχι. Έτσι το εξήγησα.
5: Εγώ πιστεύω ότι τους βάζει αυτούς που τους βάζει μέσα.
4: Ναι.
5: Γιατί η μετάβαση στην καινούργια ομάδα του Ολυμπιακού με τους πολλούς παίχτες πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι βία.
4: Γιατί προηγουμένως έβαζε 9 καινούριους μέσα.
5: Πότε μωρέ.
4: Με τον Αστέρα.
5: Έλα ρε Βασίλη.
4: 8 καινούριους έβαλε μέσα. Στο άλλο παιχνίδι. Με τη Λάρισα. 7 καινούριους μέσα. Τι πάνε να πει αυτό, ρε Πέτρο.
5: Δεν μου κάνει το μάτι κυπέλου με τη Λάρισα. Κάτσε να δω για τον Αστέρα τώρα, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
4: Πώς, πόσους καινούριους έβαλε μέσα.
5: Το συζητήσαμε νομίζω κιόλας. Α, ήταν και ο Τικνησγιάννη και αυτή είναι, ναι.
4: Εγώ έτσι το θυμάμαι τώρα. Δεν άνοιξα μπροστά μου, αυτό θυμάμαι. Ότι με τον Αστέρα είχε.
5: Ορτέγα Τικνησγιάννη Σάλιακα.
4: Πώς έγινε.
5: Πέντε
4: καινούργια.
5: Ναι.
4: Στο πρώτο
5: μάτι. Πώς ήταν εμείς. Πάνω κάτω το εκεί ήταν.
4: Πού ήταν πέντε, Πέτρο. Πού ήταν
5: με
4: πέντε.
5: Με το Βολό.
4: Ναι. Ήταν
5: Ορτέγα,
4: ο Ρόκα.
5: Σάλιακας, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα. Όχι. 5-4. Γι' αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
4: Ναι, αλλά το στυλ ξαναπαίζει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ γύρισε την ομάδα, ξέρω εγώ, πώς το πω, 6 μήνες πίσω. Το στυλ είναι το ίδιο.
5: Εντάξει,
4: η
5: εγώ
4: δημιουργία δεν γίνεται από τα άκρα μόνο. Και το Ζώτα παίζει ο δεν είναι καθαρό. Εξέμε θα πάει και προς τα μέσα κτλ. Άρχισε την πολυκοσμία στο κέντρο. Εγώ φοβήθηκα ότι θα αρχίσει και τις σέντρες. Ευτυχώς δεν άρχισε τις σέντρες.
5: Για να έχουμε και εμείς να μετράμε.
4: Τόσο πολύ πήγε.
5: Τόσες σέντρες έκανε ο Ολυμπιακός κτλ. Ναι. Δεν ξέρω, έκανε τέλος βέβαια, αλλά δεν τρέφει.
4: Ξαγυρίσουμε όμως τον Παναθηναϊκό.
5: Όχι, όλα μαζί. Εντάξει, χάτι ο
4: σιγά. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου, γενικά αυτή τη στιγμή οι παίκτες του είναι happy.
5: Ο Ολυμπιακός έκανε 42 σέντρες. 42 σέντρες έκανε ο Ολυμπιακός προχθές. Το βλέπω τώρα μπροστά μου. Με ποσοστό επιτυχίας 11 στις 42.
4: Άρχισαν πάλι τα ίδια.
5: Ναι, όχι, έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει.
4: Όχι, δεν θα πάει.
5: Καλά.
4: Δεν θα πάει έτσι.
5: Ίσως όταν ενσωματωθούν όλοι.
4: Δεν έγινε το ίδιο Πέτρο και στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Το βάλω εγώ.
5: Ας το μάτς με τη Λάρισα τώρα στο κύπελο.
4: Ρε παιδί μου, το στυλ ποδοσφαίρου. Δεν σου λέω εγώ το πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν. Λέω το στυλ ποδοσφαίρου.
5: Μπορείς να μου πεις, ωραία, εντάξει, έλα, μην κουράζουμε τον κόσμο. Μπορείς να μου πεις λίγο το λόγο για τον οποίο, κατά τη γνώμη σου, ο Ολυμπιακός έφαγε τον γκολ.
4: Λάθος γύρισμα του Ρέτσου.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Ήταν και λάθος θέση του Ορτέγκα.
5: Μπράβο.
4: Λάθος θέση του Ορτέγκα.
5: Πιο πολύ αυτό, τι δουλειά εξηγεί. Αλλά γιατί.
4: Τι πάει να πει γιατί.
5: Μου το εξήγησε το Ταμπίζας χθες.
4: Για πες το. Να μαθαίνουμε γιατί
5: μου το εξήγησε. Ναι, γι' αυτό. Ότι ο Ορτέγκα, επειδή είναι ένας τερματοφύλακας μαθημένος στη συμμετοχή στο build-up και στο παιχνίδι της ομάδας στην οποία ανήκει, πήγε εκεί για να πάρει την μπάλα για να συμμετάσχει στην διαδικασία.
4: Ναι.
5: Και ο Ρέτσος τη γυρνάει, σου λέει κάπου εκεί θα είναι ο Τζολάκης. Αλλά ο Τζολάκης έχει φύγει. Κατάλαβες και έγινε αυτό που έγινε.
4: Okay. Λάθος του Ρέτσου τώρα.
5: Είναι μια προσωπική εξήγηση.
4: Πρέπει να δεις που είναι ο τερματοφύλακας, Πέτρο.
5: Ναι.
4: Πρέπει να δεις που είναι ο τερματοφύλακας.
5: 100% συμφωνώ.
4: Δεν πάρα πει κλείνω τα μάτια και γυρνάω την μπάλα πίσω.
5: Μπράβο. Ότι κάπου εκεί θα είναι, θα τη σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, άλλο να πω γρήγορα, γιατί επειδή το έχεις πει και εσύ, εγώ είχα συμφωνήσει μαζί σου. Αλλά άσε με να σε αποθέσω λίγο. Είχα συμφωνήσει μαζί σου και επειδή τ' άκουσα λίγο από τον κόσμο κτλ. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου να δω, αν θα πει το ίδιο, γιατί άμα δεν πει το ίδιο, θα σε βγάλω έξω.
4: Α, αυτό δεν εγγυώμαι, θα πω το ίδιο.
5: Όπως μου είχε πει κάποιος, ρε, εσύ Πετράν, σ' άκουσα και εκεί τα ίδια είπες. Λέω, φαντάζεσαι, βγάλα.
4: Για πες, ποια είναι η ερώτηση.
5: για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η διαφορά στην εμφάνιση, στην απόδοση, όπως θες, πες το, ας το ποδοσφαιρικό του πράγματος, ότι ο Άρης πίεσε ψηλά, ότι πήρε ρίσκο στο 2-0 ο Γρηγορίου κλπ. Κλπ. Ας τα αυτά, εντάξει. Mm. Ανάμεσα στο Κηφισιά και το Άρης ΑΕΚ.
4: Στο Κηφισιά ΑΕΚ.
5: Και στο Άρης ΑΕΚ.
4: Γιατί έπαιξε η τέτοια με την Κηφισιά, έπαιξε.
5: Μετά από.
4: Από τη Champions League.
5: Μπράβο. Παιδιά, νομίζω χθες ήρθε μια.
4: Αυτά είναι υπαρξιακά θέματα. Είχες δεν πει, αλλάζουν αυτά.
5: Ότι σε ρουφάει. Όντως, παιδιά, σε ρουφάει. Πώς έγινε χθες.
4: Σε ρουφάει. Και
5: πώς ήταν.
4: Πού παίζει η ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα. Πού παίζει, γιατί. Πού παίζει η ΑΕΚ.
5: Θες να πηγαίνει κανένα καρεσκάκι,
4: όχι, ρε παιδί μου.
5: Τρίπολη.
4: Ωραία. Η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω, μπορεί να κερδίσει. Δεν σου λέω εγώ δεν θα κερδίσει την Τρίπολη. Αλλά θέλω να σου πω ότι κοιτάξτε τις εντάσεις στις οποίες, κοιτάξτε την ένταση που έβαλε στο παιχνίδι με τον Άρη και να προσέξετε τις εντάσεις που θα βγουν μετά, έστω και αν αυτό το παιχνίδι
5: μπορεί να αλλάξει και παίχτες με την Τρίπολη όμως.
4: Με τη ΛΑΣΚ, πρόσεξε, θέλει πολύ ψηλές εντάσεις, αλλά δεν είναι το δυσκολότερο μάτς.
5: Όχι,
4: είναι
5: φίλε.
4: Το πιο εύκολο μάτς της ΑΕΚ στην Dick Face.
5: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Από την άλλη όμως υπάρχει ότι αφού είναι το πιο εύκολο μάτς της Dick Face, πρέπει να το κερδίσω.
4: Ναι.
5: Οπωσδήποτε.
4: Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, μπορεί η ΑΕΚ να κερδίσει 2-0-3-0, αλλά θα κοιτάξετε τον τρόπο με τον οποίο, αν κερδίσει, θα κερδίσει.
5: Ναι.
4: Και αν θα έχει καμία σχέση με το παιχνίδι, παράδειγμα, με τον Άρη. Θα μου πεις τώρα, η ΑΕΚ γιατί δεν ακολουθεί εκείνο που συνηθίζαμε να λέμε, ότι πριν από τα μάτς του Champions League, ειδικά του Champions League, προηγούνται γκέλες.
5: Εντάξει, μωρέ, αυτό νομίζω είναι μια σαχλαμάρα, ρε Βασίλη.
4: Είναι λίγο μια.
5: Πότε το λέμε έτσι, όπου ό,τι μας έρθει. Κατάλαβες, άμα είναι γκέλα πριν από.
4: Δεν θυμάσαι τι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, Πέτρο. Δηλαδή, όταν ήταν για μας τη Champions League, λέγαμε, ψάχναμε όλοι την γκέλε, ποιοι παίζουν τη Champions League, να δούμε τι γκέλε θα γίνουν, να πιάσουμε κανένα στοίχημα.
5: Χαζά είναι αυτά, ρε Βασίλη. Δηλαδή, άμα γίνουν, το συζητάμε. Άμα δεν γίνουν, το ξεχνάμε.
4: Έχει μια λογική. Δηλαδή, το γεγονό ότι οι παίχτε δεν θα βάλουν πολύ δυνατά τα πόδια του, μην έχει κανένα τραυματισμό, μην έχει τίποτα, δεν παίξει το Champions League, τούτο το άλλο, έχει μια λογική. Αυτό είναι αλήθεια.
5: Έχει, αλλά μέχρι ένα σημείο, ρε Βασίλη. Δηλαδή, να μπει ο παίχτη μέσα.
4: Μπήκαν οι παίχτε τη μέσα, το διάβασαν τον Άρη. Είδαν ότι ο Άρης θα το πάει στην κόντρα. Βγήκε ο Άρης να παίξει μπάλα. Βγήκε να παίξει, ξέρω εγώ, ανοιχτό ποδόσφαιρο.
5: Μετά από τα μπίζα χθες, έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο Γιαννιώτας χθες, το Σάββατο, που βγαίνει στο τέτα τέτ και έχει παίχτη δίπλα και πάει να την τελειώσει αντί να τη δώσει και να γίνει το 1-1, μάλλον να γίνει το 1-1, ξέρω εγώ. Και νομίζω στο 1-0 ήταν, όχι στο 2-0. Και μετά υπάρχει αυτός ο δρόμος, ο διπλός. Ή θα κάτσω στο 2-0 για να έχω μια τιμητική ήττα στην έδρα ΤΣΑΕΚ, ή θα προσπαθήσω να βγω λίγο πιο μπροστά, όπως και τελικά έκανε ο Γρηγορίου, με τον κίνδυνο πάντα να φάω 5. Όπως και έγινε τελικά.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι του πέρασε καν τον Γρηγορίου από το μυαλό ότι μπορεί να φάει 5. Σου λέει τώρα, η ΑΕΚ έχει το 2-0. Έτσι, πώς θα σκεφτόταν ένας προπονητής λογικός.
5: Δύο δρόμους έχει. Ναι, ναι. Ή ακολουθώ το ίδιο σχέδιο, άρα είμαι λίγο συντηρητικός, είμαι λίγο μαζεμένος και θα δούμε τι θα γίνει. Αν είμαστε τυχεροί και θα χάσουμε λίγο. Ή αλλιώς πάμε, παιδιά, μπροστά να βάλουμε κανένα γκολ. Γιατί ο Άρης έχει και τέτοιους παίχτες φέτος, αλλά με το ρίσκο να φάω 5.
4: Κοίταξε. Να σου πω σε αυτό που λες για τη δεύτερη περίπτωση.
5: Ναι.
4: Δεν πιστεύω ότι του πέρασε από το μυαλό του Γρηγορίου. Όταν έφαγε και το δεύτερο γκολ, προφανώς του πέρασε ότι η ΑΕΚ θα κάτσει.
5: Ναι.
4: Δηλαδή να κάνει μια συντήρηση σε αυτό το 2-0, γιατί έχει μάτι Champions League μπροστά.
5: Ναι.
4: Ποιο είναι το φυσιολογικό, έτσι κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Κάθονται και σου λέει, εντάξει, το πήρα το τρίποντο, μια χαρά. Και το άλλο τώρα να παίξω βασίτες. Δεν του πέρασε, πιστεύω, από το μυαλό ότι η ΑΕΚ μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει με το πόδι στον γκάζι.
5: Ναι. Δεν του πέρασε.
4: Δεν του πέρασε. Εγώ πιστεύω ότι δεν του πέρασε.
5: Πώς γίνεται όμως, βλέποντας την ΑΕΚ του Νίκολη το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο φινάλε της περσινής χρονιάς, θυμάσαι, στο ξεκίνημα. Δηλαδή, τι να μην σου πέρασε από το μυαλό.
4: Δεν σου περνάει. Λες τώρα, το καθάρισε το μάτς, είναι σειρά μου να βγω μπροστά, μπορεί να βάλω ένα γκολ, να ξαναμπω στο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πείσω τους παίκτες του Άρη ότι πάμε φέτος για κάτι μεγάλο, μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα, δεν μπορώ να τους κρατήσω πίσω.
5: Λες, ε.
4: Έτσι νομίζω.
5: Ναι.
4: Τι να σου πω τώρα.
5: Οκ, οκ. Εντάξει.
4: Έτσι νομίζω. Δηλαδή είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει, παιδί μου, να γκαζώνει μετά το 2-0. Τι να σου πω.
5: Μα το βρήκε όμως κιόλας και το έκανε αυτό, θέλω. Είδε τον Άρη, δηλαδή, να είναι λίγο ψηλά και σου λέει: πάμε τώρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Επίσης να πούμε ότι για όποιον αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, πραγματικά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει αυτό το δίδυμο που έχει στην επίθεση. Το οποίο, αν ρε παιδί μου, κάτι πάει να στραβώσει, δηλαδή δεν μας πάει σήμερα, ρε παιδί μου, Βάργα, δεν μας πάει σήμερα ο Γιώβιτς, θα βάλουμε το Ζήνι μέσα και πάλι το ίδιο θα είναι. Αυτή την αίσθηση έχω.
4: Ναι.
5: Αυτό το πράγμα καταλαβαίνω, δηλαδή.
4: Δεν διαφωνώ καθόλου.
5: Είναι σε εξαιρετική κατάσταση δηλαδή.
4: Δεν διαφωνώ. Όταν ψάχναμε να βρούμε, ξέρω εγώ, τους κορυφαίους επιθετικούς και τα λοιπά, ποιους βάζαμε μέσα, δηλαδή οι προηγούμενες εκπομπές που κάναμε εδώ πέρα. Τους παίκτες της ΣΑΕΚ συν τον ΕΛΚΑΜΠΗ.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή τώρα που θα λείπει ο ΕΛΚΑΜΠΗ, δηλαδή έμειναν οι παίκτες της ΣΑΕΚ.
5: Τριτό.
4: Δηλαδή και ο Τετέι, δηλαδή βάζαμε.
5: Εντάξει, εκεί πάει η δουλειά του.
4: Βάζαμε, ναι, ναι, ναι, ρε παιδί μου, τους Γιώβιτς, Βάργα, ΕΛΚΑΜΠΗ, Τετέι και Ζήνη. Αυτούς δεν βάζαμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή τρεις ΣΑΕΚ. Ναι. Και από ένα, ξέρω, ένα του Ολυμπιακού, ένα του Παναθηναϊκού.
5: Ναι.
4: Αυτούς βάζαμε. Δηλαδή ο Λιβάη ακόμη δεν έχει μπει, ξέρω εγώ, στο.
5: Εντάξει,
4: δηλαδή να πει, ναι, ναι, παιδί μου, στην πεντάδα ακόμα, ξέρω εγώ, έτσι. Λέμε τώρα τι βλέπαμε μέχρι τώρα.
5: Ναι. Εδώ εγώ, επειδή το ξαναλέω γιατί το έχω πει και πιο παλιά, ανεξάρτητα από.
4: Εγώ δεν ξέρω όμως να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν αυτό που έκανε η ΑΕΚ είναι σωστό.
5: Δηλαδή.
4: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, τον γκάζωμα. Τον γκάζωμα μέχρι τέλους. Το καταλαβαίνω, μου αρέσει.
5: Ήταν γκάζωμα χωρίς πίεση όμως, Βασίλη. Ήταν γκάζωμα του στυλ, παιδιά, εδώ μπορούμε να βάλουμε κι άλλα. Για πάμε.
4: Ναι.
5: Δεν βάρεσε να κάνει τα λεκά, δηλαδή.
4: Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Καλό είναι για τους θεατές, καλό είναι για τον κόσμο, καλό είναι για τους παίχτες. Αλλά στη μεγαλύτερη εικόνα, στην οικονομία του όλου πράγματος, δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί υπέρ ή όχι υπέρ. Δεν αποκατά.
5: Όχι, μωρέ. Έλα, μωρέ. Άμα το έκανε με πίεση και με το ζόρι, όχι, να πεις εντάξει, το καταλαβαίνω.
4: Όχι, εντάξει, εντάξει.
5: Αλλά είδες, δεν απειλήθηκε κιόλας.
4: Απλώς το λέω.
5: Λοιπόν, και ανεξάρτητα από τη σαχλαμάρα που έκανε χθες, ο Ντέσσερς, εγώ θα ξαναπώ ότι ο συγκεκριμένος είναι, ναι, είναι μια μπαρούφα και μισή. Δηλαδή είναι πρόστιμο, πώς να σου πω. Τέτοια βλακία είναι. Το κατάλαβε, το κατάλαβε, δεν έχει σημασία.
4: Γιατί δεν το κατάλαβε.
5: Όχι, επειδή ζήτησε αμέσως συγγνώμη, ας πούμε, και τα λοιπά. Σήκωσε το χέρι και τέτοια. Είδες, φίλε, πώς είναι όταν εσύ μπαίνεις και τα βάζεις. Όντως, δηλαδή ο άνθρωπος είναι γκολ μασίν. Ναι, ναι, τα βάζει, τα βάζει. Αλλά βλέπει τον άλλον μπροστά και σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Λες, να
4: δημιουργεί. Από τον πάγκο έρχομαι.
5: Ναι, από τον πάγκο έρχομαι όλη την ώρα. Και έχανα και την ευκαιρία με το που μπήκα, δεν το έβαλα όμως.
4: Άρα ξέρεις, λίγο.
5: Ρε παιδί μου, μέσα σου μπορεί να αισθάνεσαι. Σου λέει τώρα εγώ είμαι ο Ντέσσερς. Έχω παίξει σκοτίες, έχω παίρνω πολλά λεφτά κτλ. Ποιος αυτός τώρα να μου πάρει τη θέση.
4: Για ποιον.
5: Για ποιον άλλο λέμε. Με την καλή έννοια, έτσι, με την έννοια του ανταγωνισμού τώρα. Όχι ότι έχουν κανένα θέμα μεταξύ τους. Νομίζω ότι εκεί οφείλεται να το. Αλλά εγώ τον βάζω μέσα στους πέντε, να το πω έτσι. Άντε, αν θες έξι καλούς επιθετικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορούμε να δούμε πράγματα.
4: Ποιο είπε όχι.
5: Όχι, επειδή που τον βρήκαμε και τα λοιπά, κάτι τέτοια λέγαμε. Το σαπάκι και αυτά τα χαζά. Επειδή έβλεπα σκοτία. Βάζει 20 γκολ τη σεζόν, πώς θα το κάνουμε.
4: Ο Ντέσσερς ίσως είναι ο κλασικότερος παίκτης κουτιού. Πιο κλασικός και από το Βάργα, ίσως. Γιατί για τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς έχει αρχίσει και απομακρύνεται. Έχει απομακρύνεται και τα λοιπά. Δηλαδή, πιο κουτί είναι ο Ντέσσερς από το Βάργα, ο οποίος μπορεί να παίξει και λίγο πιο πίσω. Μπορεί να παίξει δηλαδή. Ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή και στη μικρή περιοχή.
5: Σωστό, αλλά αυτό δεν είναι καλό.
4: Ο Ντέσσερς παίζει.
5: Μόνο κουτί.
4: Μόνο κουτί.
5: Αυτό όμως δεν
4: στο
5: είναι
4: μικρό
5: καλό.
4: Κουτί.
5: Γιατί πλέον όλοι οι επιθετικοί παγκοσμίως βγαίνουν έξω. Παγκοσμίως. Ποιος είναι ο κορυφαίος, ο Εμπαπέ, ο Χάλα, όλοι έξω. Κανένας δεν κάθεται μέσα και λέει Ιντζάκι, φέρε μου την μπάλα να την βάλω μέσα. Όλοι είναι. Αυτό πρέπει να το δει. Ή να το ταιριάξει ο προπονητής στο σύστημα. Ο οποίος πάνε να κάνει 4-4-2 σιγά-σιγά. Έτσι, Μανώλη. Να τα λέμε αυτά. Γιατί τα λέτε, δεν τα γράφετε. Είναι αυτό. Επειδή είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλιά που λεγόταν 4-4-2.
4: Είχαμε κάνει. Γιατί τα βλέπαμε να έρχονται.
5: Ναι, μαζεύτηκες όμως, δεν την κράτησες.
4: Εγώ.
5: Να σε πήγε.
4: Εγώ.
5: Λες τώρα 4-4-2 δεν παίζει κανένας.
4: Εγώ δεν αλλάζω ποτέ.
5: Χαζά. Ναι, έλα που δεν αλλάζεις.
4: Όνομα εκπομπής δεν αλλάζει ποτέ.
5: Το είδα.
4: Άλλοι τις αλλάζουν.
5: Ποιος την άλλαξε, ποιος ήταν τότε. Ποιος ήταν τότε.
4: Δεν ξέρω, ούτε θυμάμαι. Τους διευθυντές τους ξεχνάω.
5: Να σου πω, εκεί στον εμπλουτιστή που κάθομαι, έριξες καθόλου καφέ προχθές. Χθες προχθές
4: παραπροχθές.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί να το κάνω αυτό.
5: Κατά λάθος, φίλε.
4: Είναι πολύτιμο πράγμα ο καφές.
5: Άκουρε, Νίκο, τι γίνεται. Άσχετο, τώρα μου την έδωσε να με. Βέβαια το γεγονός ότι έπεσε καφές και λένε λεφτά θα πάρεις.
4: Πήρες.
5: Δεν έχω παράπονο για χθες. Δεν μπορώ να πω. Χαλάλι δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάω κάθομαι στον υπολογιστή, τέλος πάντων κάνεις λίγο. Το πληκτρολόγιο έτσι να πέσουν από μέσα. Αν έχει, λέμε τώρα κανένα χνούδι, κάνα σουσάμι που πάει ο κοντός με τις τυρόπιτες.
4: Έχω
5: τρόλ.
4: Καλύτερη καρέκλα στο διπλανό.
5: Μπορεί να αλλάξει τις καρέκλες, δεν ξέρω τι έκανες.
4: Να αλλάξω καρέκλα.
5: Θα βρω τον ένοχο. Λοιπόν, κάθομαι και ωραία και τα λοιπά. Χύνομαι στην καρέκλα πάνω, κάθομαι ωραία έτσι.
4: Προηγούμενος χρήστης ποιος ήταν.
5: Ο Παπάζογλου.
4: Τότε τι ρωτάς.
5: Όχι, αυτό δεν κάνει ο Παπάζογλου. Κάνει ελληνικό πίνινα μέσα σε 6,5 ώρα το πρωί.
4: Για detective δεν κάνει τίποτα, Πέτρο. Ποιος ήταν, ήταν ο τελευταίος.
5: Όχι, το δικό μου κωδικό έχει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω ποιος ήταν.
4: Ποιος ήταν ο τελευταίος που είδε.
5: Ρε φίλε, αυτός που. Άκου να σου πω. Αυτός που έκατσε εκεί, άφησε τον καφέ, τα γκρέμισε και σηκώθηκε και πήγε αλλού. Καταλαβες. Άκου όμως ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ήταν καθαρό το θρανίο μπροστά το γραφείο. Αλλά μετά εγώ χύθηκα στην καρέκλα και ακούμπησα έτσι. Κοίτα, πρόσεξε με, έτσι ωραία. Και είχε πάει καφές και από κάτω λίγο από το έπιπλο. Και μου λένε εδώ την μπλούζα. Ποιος είναι αυτός? Ποιος?
4: Την μπλούζα φοράει.
5: Ε?
4: Την μπλούζα φοράει.
5: Εγώ, αυτή που φοράω και τώρα, την ίδια, ξέρεις.
4: Εντάξει, δεν
5: μπορείς. Όχι, άμα δεν πάει Σάββατο, δεν την αλλάζουμε την μπλούζα. Ρε, τι γίνεται, γύρισα πτώμα από το ταξίδι στην Κέρκυρα. Αποκεκωμένος, είχε γίνει και ένα τροχαίο. Θα μου πεις περίεργο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσα πάρα πολλές φορές τις καμπάνες. Τις ξέρεις τις καμπάνες?
4: Όχι, ποιες είναι καμπάνες?
5: Ο Νίκος αποκλείται να τις ξέρει τις καμπάνες. Άγγελε, τις ξέρεις τις καμπάνες? Τις ή όχι, ρε, άντε, ρε. Όχι κι εσύ, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Ε?
4: Ποιες είναι οι καμπάνες?
5: Ένα τραγούδι είναι.
4: Άλλο τώρα.
5: Το Αργυρού, είδες, να τους πετάχτηκε. Σιγά με δεν το ήξερες. Δεν το ξέρεις?
4: Όχι. Δηλαδή και 10 φορές να ρωτήσεις πάλι.
5: Ρε παιδί μου, μήπως. Να, και ο Άγγελος είπε στην αρχή ότι δεν το ξέρει, αλλά μετά του ήρθε.
4: Καμπάνες,
5: για πολύ καμπάνες. Ωραίο. Ξεσηκωτικό.
4: Να σου πω κάτι. Mm. Έχω μια πληροφορία ότι ξεσάλωσε στην Κέρκυρα που πήγες.
5: Κοίτα, πρώτη ξαδέρφη παντρεύα. Τι να κάνω.
4: Τι, γιατί.
5: Ε?
4: Και τι.
5: Επίσης, να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος στην Κέρκυρα μας ακούει, όλο το νησί από την Παλαιοκαστρίτσα μέχρι το Σιδάρι. Στην τύχη τα λέω, δεν θυμάμαι τώρα ποια τα σύνορα, αλλά μας ακούνε όλοι. Ο φίλος μου που είναι εκεί στα ΚΤΕΛ. Ένας άνθρωποι, χαμός, φουλ. Όλοι.
4: Με ΚΤΕΛ πήγες?
5: Όχι. Πουλμανάδα, έστω έτσι. Πιασμένος από τη χειρολαβή πάνω, 6 ώρες. Καράβια, πράγματα.
4: Έχεις κοιμηθεί ποτέ όρθιος?
5: Πάρε μια καμπάρα τώρα.
4: Πιασμένος με χειρολαβή. Έλα,
5: λέει ότι δεν έχω αργυρό, έβαλα τέτοιο.
4: Έχεις κοιμηθεί ποτέ πιασμένος από χειρολαβή λεωφορείου?
5: Όχι, ρε, μεθυσμένος μου, να. Όχι. Πιασμένος από χειρολαβή, πώς θα κοιμηθείς, θα πέσεις.
4: Έχω κοιμηθεί.
5: Να σου πω, ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να είναι το λεωφορείο.
4: Έχω κοιμηθεί.
5: Είναι να είναι το λεωφορείο Ζίγκα.
4: Όχι, όχι, όχι, κανονικά.
5: Και πού στηριζόσουν?
4: Στη χειρολαβή.
5: Δεν γίνεται.
4: Δηλαδή
5: αυτό που
4: ήταν τόση κούραση, 6 ώρα το πρωί μετά από ξενύχτη, αλλά ήμουν και πιο νέος. Τώρα θα έπεφτα. Θα πήγα από πάνω μου η τέτοια.
5: Τώρα θα έλεγε στον οδηγό, αδερφέ, να ξαπλώσει λίγο το δίπλα.
4: Και με έχει πάρει ο ύπνος, παιδιά, κανονικά. Έχει πάρει, είπε, απλώς το λέω τώρα.
5: Ναι.
4: Δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό.
5: Ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να είναι το λεωφορείο Ζίγκα.
4: Στη Ιουγκοσλαβία ήταν μέσα. Ενία.
5: Εκεί ήταν κιόλας.
4: Ναι.
5: Να είναι το λεωφορείο, τι δεν είναι ο ένας κολλητά με τον άλλον και εσύ απλώς να βασιέσαι στη χειρολαβή και να ακουμπάς πάνω.
4: Όχι, όχι.
5: Ξέρεις.
4: Όχι. Άμα ήταν έτσι, δεν έχει νόημα.
5: Πώς δεν έχει?
4: Όχι, εννοώ ότι είχε κόσμο για να είσαι όρθιος και να πιάνεις από χειρολαβή, πάνω απ' ότι είχε κόσμο μέσα.
5: Mm.
4: Αλλά όχι να ακουμπάω στον άλλον μπροστά.
5: Τις χειρολαβές έχεις δει που τις έχουν βγάλει, ε? Δεν υπάρχουν χειρολαβές πλέον.
4: Αλήθεια.
5: Βαστιούνται πάνω σε κάτι. Πώς το λένε τώρα?
4: Πώς το λένε?
5: Έλα, ντε, πώς το λένε?
4: Μπάρε.
5: Ας πούμε μπάρε, εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν έχει χειρολαβές, γιατί τις παίρνανε οι απατεώνες και τις βάνανε στις τσάντες τους.
4: Και τι να τις κάνουν?
5: Ενθύμιο, ρε φίλε. Από τα γήπεδα πάνε και παίρνουν τις καρέκλες, γιατί τις παίρνουν?
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Πανετολικός, τι? Ο Πανετολικός θα γίνει ο Λεβαδιακός ο φετινός?
5: Ο Λεβαδιακός δεν θα γίνει όμως.
4: Όχι, ο Πανετολικός θα γίνει.
5: Πάντως πρέπει να πω μπράβο και πάλι μπράβο, εκτός και να έχω χάσει ένα επεισόδιο που δεν νομίζω ή να μην θυμάμαι δηλαδή. Έχουν περάσει, φίλε, τρεις αγωνιστικές και δεν έχουμε αλλάξει προπονητή ακόμα. Καμία ομάδα. Μπράβο. Έχουμε γίνει Ευρώπη πια κι εμείς. Europe. Mm. Όχι.
4: Δεν ξέρω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα φύγει?
5: Ποιος είπε ότι ξεσάλωσε την Κέρκυρα τώρα που το θυμήθηκα?
4: Κάποιος.
5: Τι είπε, είπε τίποτα.
4: Όχι.
5: Γιατί πια ένα τζιν με pink grapefruit λίγο παραπάνω σε μια δόση. Ναι.
4: Ναι, δεν είπε κάτι παραπάνω.
5: Δεν μπορείς να κουνηθείς πουθενά να πας να. Δεν μπορείς να κάνεις. Να μην παντρέψει μια ξαδέρφη να κάνει κουνήσουμε λίγο τη μεσούλα μας. Ένα και ένα, άιντε. Ποιος άλλος. Καλά έκανα.
4: Αυτά είναι τα άσχημα του να είσαι αναγνωρίσιμος.
5: Δεν ήξερα να φορέσω καπελαδούρα.
4: Δεν θες αθλητική Κυριακή, φίλε. Όταν κάνεις θα το πληρώνεις, θα σε τραβάνε βίντεο.
5: Άμα είναι τέτοιο το τίμημα, δεν πειράζει. Χαλάλ.
4: Μην είναι άλλο.
5: Ανεβούμε και σε κάνα τραπέζι. Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε.
4: Βεβαίως
5: μπορούμε. Άκουλε. Ήρθαν εκεί οι μυστήριοι να μας πούνε πώς και τι.
4: Μάλιστα.
5: Τι λέγαμε τώρα. Βέβαια, κοίταξε.
4: Τι θες, Νίκο, τι θες, αφήσει ο Πέτρος να μπει τραγούδι, τι θέλεις τώρα εσύ?
5: Όχι, ρε, έχουμε 40 δευτερόλεπτα ακόμα να μιλάμε. Να σου πω. Σήμερα έχει Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, βέβαια. Δεν ξέρω αν ο Ηρακλής χάσει, αν ο Ματσάρι με το Άικος. Δεν ξέρω, λέω απλώς. Γιατί τρεις αγωνιστικές και δεν έχουμε αλλάξει ούτε
4: ένα. Κάτσε, ο Ηρακλής όλο το βάζουν να παίζει εκτός έδρας.
5: Τι να κάνουμε, δεν έχει ακόμα το
4: γήπεδο. Τι να κάνουμε, θέλω να σου πω, παίζει εκτός έδρας.
5: Θα το αναγνωρίσει, πιστεύει, στο μονοπασίο της.
4: Το άλλο, άμα έπαιζε εντός έδρας, θα ήταν σε ουδέτερο, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Εδώ το βάζω συνέχεια εκτός έδρας. Τι θέλει, τι να σου κάνει και ο Ματσάρι.
5: Να σου πω, εσύ, γίνεται αύριο 8 παρατέταρτο να έχει ΑΕΚ Classic Champions League και 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο. Δηλαδή, τέτοια καλά να παίξουμε Champions League στο Ολυμπιακό, αφού αποκλειστήκαμε τώρα από την Αμερική. Τι να κάνουμε. Θα το βάλουμε τέτοια καλά 10 παρατέρωτα για να αισθανθούμε ότι.
4: Γιατί ο Ολυμπιακό, ο Αλαφούζο το βάλε εκείνη την ώρα. Δεν είπαμε ότι τα κανάλια βάζουν την ώρα έναρξη του αγώνα.
5: Τα κανάλια το βάζουν, ναι.
4: Τότε τι φταίει ο Ολυμπιακό. Ποιο θα έχει μεγαλύτερη τηλεθεία.
5: Το ένα είναι συνδρομητικό, το άλλο είναι δεμπά μετρήσει.
4: Εσύ τι πιστεύει.
5: Τον Μπρίζα στον Βίλα. Έλα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κύριε Σεγερή, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κατοικιστικός ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Μόνος με το απόλυτο ένα πλέον ο Πανετολικός. Σήμερα στις 6 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ και την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και κλαίγοντας μετά από τραυματισμό στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Μπέλκα Μπή μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις, το μήνυμα στήριξης του Προέδρου του Ολυμπιακού. Το Μαροκινό επισκέφθηκε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του Αζεντίνου Ναΐ, προκειμένου να του εκφράσει και από κοντά τις ευχές για ταχύα ανάρρωση. Σύμφωνα με πολωνό δημοσιογράφιο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λέχια Γκντάνσκα για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού εξτρέμ Καμίλο Μένα. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Βίλιαμς, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕ και τον Τέρικ Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της έπειτα από αίτημα που προέκυψε στις, από ζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει στη συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Champions League αύριο στη Φιλαδέλφια. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτητεύσει τη συνάντηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε για το Conference League. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη νέα Super Bet League 2, επικρατώντας 2-0 το Αστέρα Άκτορ Β, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Νόβι Μπέτ, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος επίσης 1-1. Σήμερα θα παίξουν Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Την Τετάρτη θα γίνει αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ για την εποχή, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, κατακτώντας για πέμπτη φορά στην ιστορία του το Crete International Basketball Tournament. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η Μοντέρο, Φουρνιέ και NDI. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, η Φενέρμπαξε ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες στο φινάλε και επικράτησε τη Αρμάνι Μιλάνο με 81-79. Σε φιλικά παιχνίδια στο μπάσκετ, Μύκονος Καρδίτσα 75-65, Ηρακλής ΑΕΚ Λάρνακας 89-73 και Άρης Βίκος Ιωαννίνων 97-80. Πολύ ψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 23χρονος Αμερικανός, νούμερο 9 στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και πήρε άνετα την νίκη με 3-0 σετ σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open. Η Πάρη πέρασε με 3-2 από την έδρα της Μαρσέιγ, αντιπάλου του Ολυμπιακού στη Link Face του Europa League, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λασίν Σινεγιόκο που πέτυχε χατρίκ. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού και Όφη στο Europa League Ρεν επικράτησε με 2-1 τη Σανζέ και διατηρεί το αίτητο στη βαθμολογία. Η Αρσενάλ επικράτησε 2-1 τη Τσέλσι με ανατροπή για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ο Χρήστο Τζόλης είχε την ασίστ στο νικητήριο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Manchester United και Everton αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την επίσκεψή της στο Μεστάγια, κερδίζοντας στη Βαλένθια με 5-0. Η Μίλαν χτύπησε πρώτη με το Σισε, αλλά η Γιουβέντους απάντησε στο φινάλε με τον Γκάτι για να μείνει στο 1-1 και να κρατήσει αίτητες στις δύο ομάδες στην Σέρια. Μία επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη στο ιταλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ο πιλότος της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από την 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντζα μετά από 60 χρόνια. Τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Λούντοβίκο Σκαρφιώτη το 1966. Δεύτερος κατετάγει ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Μαξ Verstappen. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη. Ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο. Έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση. Ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πίσω πίσω για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του, μετατρέποντας την νίκη της ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
4: Το σούτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ. Το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα. Περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 2-0 ο Πανετολικός.
5: Γκολ στο Ηράκλειο. Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκης το εκτελεί. Γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
6: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο, γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος, η κεφαλιά γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ με το Βιθέντε Ταμπόρδα στο 21ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτης κυριαρχίας. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί. Κεφαλιά. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία γκολ! Ούγκρεσιτς 3-1 ο ΠΑΟΚ.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει. την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Μάχη του Μαραθώνα. Είναι αεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα, 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
13: Χορηγός επικοινωνίας Aerasport.
14: Aerasport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
15: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
16: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: ήθελα να ξέρω τι περιμένεις.
1: Σκεφτόμουν κάτι, η αλήθεια είναι.
0: Όπα.
1: Έχεις ένα δίκιο, το έχεις.
0: Όπα.
1: Αλλά κάτι σκεφτόμουν.
0: Τι σκεφτόμουν, Πέτρο? Αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Όχι, απλώς θα αναρωτιέμαι αν έπαιξε. Αν εδώ στα μηνύματα, γιατί τα έχεις εσύ μπροστά.
0: Τα έχω εγώ, εσύ τα έχεις.
1: Πριν, ρε.
0: Α, πριν, εντάξει, δεν διάβασα.
1: Συζητήσαμε τα διαιτητικά καθόλου ή θα τα πούμε κατά τη διάρκεια.
0: Είχες εκεί το βαρούχα και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ψηλομετρημένα κουκιά τώρα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά. Εντάξει. Όχι, μετρημένα κουκιά είναι. Δηλαδή και ο παίκτης του Βόλου έπρεπε να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και το πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τότε σε ρε παιδί μου. Δηλαδή, μαντάρα τα κάνουμε και μόνο μας.
0: Ο Βάρδι έκανε.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Επειδή είναι και αυτοί οι βαρίστες, πολύ ορισμένοι, πολύ κοκοκό, Και καλά, ντε και καλά να στηρίξουμε.
0: Το διαιτητή.
1: Ναι, την απόφαση του διαιτητή που έδωσε ή που δεν έδωσε.
0: Αυτοί πάνε πακέτο οι βαρίστες με τους διαιτητές.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Αυτό είχα στο μυαλό μου, αλλά. Πριν άρα το... γιατί να σε στηρίξω, άμα είσαι διαιτητής. Αφού δεν πάμε πακέτο. Δεν είμαι βοηθός διαιτητή, ας πούμε, που αυτοί πάνε πακέτο.
1: Αχ, πώς τους λέγανε τους βοηθούς του Βασάρα που ήταν πάντα στάνταρ. Βασάρας με βοηθούς τους. Γιατί είναι αμέσως ο κύριος Βασάρας με βοηθούς τους. Αχ, λεσί. Ήταν δύο που ήταν πολύ γκαραντί, γκαραντί.
0: Σαλονίκη.
1: Δεν θυμάμαι πού ήταν. Βασάρα Σαλονίκη ήταν, ναι, ναι.
0: Άρα και τέτοι τι θα ήταν. Αθηναίοι.
1: Αθηνέζοι. Ξέρω, μπορεί να ήταν από την Αθήνα.
0: Νομίζω ότι ήταν Θεσσαλονίκη το τρίο.
1: Αχ, θα το θυμηθεί κανένα.
0: Καλά, άστα. Για πες τέλος πάντων, τι είπε ο Βαρούχας χθες.
1: Αυτά που σου είπα, εντάξει, τα πιο βασικά.
0: Έβγαλε και έκανε κάτι post τα οποία δεν ήταν πολύ κατανοητά.
1: Ποιος?
0: Για τους μη insiders. Ο Καραπαπάς.
1: Για πες τι είπε.
0: Κάτι για συνεταιράκια.
1: Οπα.
0: Κάτι για νομοθετικά διατάγματα.
1: Αμάν. Ποιος συνεταιρίστηκε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι υποψιαζόμαστε, ρε παιδί μου, έτσι όπως το έλεγε.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα. Δεν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ έμπειρος για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, συνεταιράκια.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ βγήκε.
0: Όχι,
1: και ο Κουβεντίδης βγήκε και ο Μάτος βγήκε και έκανε δηλώσεις. Ας πούμε, τον πήγε πάει να τα πει, να εκφράσει τα παράπονα του. Βέβαια, να πω μπράβο του στο Μάτος, γιατί στο τέλος είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και όντως άξιζε την νίκη, αλλά στάθηκε εννοείται και στα διαιτητικά κτλ.
0: Νομίζω ότι έτσι το αντιμετωπίζει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι δίκαιο ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη.
1: Αλλά δώσουμε στο πέναλτι.
0: Αλλά,
1: να δούμε τι θα γίνει.
0: Από το διαιτητή έχουμε θέματα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το βλέπω, το ξαναβλέπω να γράφεται, να ακούγεται από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Στέκονται πάρα πολύ σε μια περσινή φάση που έχει διαμορφώσει πολύ τα φετινά του ΠΑΟΚ.
1: Για πες. Α! Όχι, ευρωπαϊκό μήπως.
0: Όχι. Ελληνικό.
1: Για πες.
0: Με την ισοπαλία, ισοπαλία δεν είχε πάει, με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τη φάση που ο Κωνσταντέλιας πήγαινε να βγει σε τέτ α τέτ,
1: ναι.
0: Και τον γύρισε πίσω ο διαιτητής και σφύριξε και δεν άφησε το πλεονέκτημα. Και αν ο Κωνσταντέλιας έβγαινε σε φάση τέτ α τέτ και το βάζε, ο ΠΑΟΚ θα είχε πάει να παίξει προκριματικά τη Champions League.
1: Το 2-2.
0: Και άρα η ευρωπαϊκή του συμμετοχή θα ήταν εξασφαλισμένη.
1: Το 2-2.
0: Το 2-2.
1: Έλα, έγινε τέτοιο πράγμα.
0: Δεν έγινε, ρε, δεν το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Και αυτή η φάση.
1: Εκείνο το μάτι που κέρδισε
0: δεν
1: το
0: πάω, έχει
1: 2-0,
0: φύγει.
1: Κέρδισε, μπράβο, ναι.
0: από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και εκείνη η φάση στο μυαλό κάποιον. Εγώ λέω δικαίως και αδίκως κάπου στο ενδιάμεσο.
1: Πρέπει, είχε μπει γκολ και ακυρώθηκε.
0: Όχι.
1: Ναι. Βλέπω τον Κωνσταντέλια, ακυρωθέν γκολ χρήση βίντεο. Ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ χρήση βίντεο. Αυτό ήταν.
1: Ναι, θα γινόταν 1-3 και 10 λεπτά μετά ούτε έγινε το 2-2.
0: Ναι. Αυτή η φάση. Πολλοί κόσμος έχει μείνει δηλαδή του ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ήταν διαφορετική και επόμενη χρονιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα είχε εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή.
1: Ακόμα και αν αποκλείονταν από όπου ήμουν. Ναι, σωστά. Ναι.
0: Πέρα από το γεγονός ότι αναγκαστικά ο Σαββίδης θα ρίχνει περισσότερα λεφτά γιατί έχουν προκριματικά τη Champions League, μπλα μπλα.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει, απλώς το θυμίζω γιατί το είδα ξανά να επισημαίνεται αυτό το πράγμα, να υπογραμμίζεται και εντάξει, δεν μπορούμε μερικά πράγματα. Όταν ο άλλος τα σκέφτεται. Να δούμε αν τα σκέφτεται σωστά ή
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αύριο ξεκινάει το Τσουλού, θα πούμε περισσότερα πραγματάκια, έτσι. Ναι. Ωραία, είμαστε ικανοποιημένοι. Να πω ότι το Όφι Κηφισιά ήταν λίγο μαγική εικόνα. Με τα δοκάρια του Πόμπο, με τις ευκαιρίες. Δύο είχε. Ο οποίος τι παιχτάρα έκλεισε. Πώς. Μπράβο, ρε, εσύ. Μπράβο. Δηλαδή, φοβερή εντύπωση μου κάνει. Τώρα, βέβαια, αν τον ήθελε κανένας, δεν ξέρω τώρα από τους μεγάλους. Ή αν θα μπορούσε το παιδί να βρει κάτι καλό, να πάρει Κηφισιά το κατητής της, ξέρω εγώ. Αλλά μια χαρά έμεινε εδώ στο κάτω-κάτω. Α, τον έχουμε και τον παρακολουθάμε εμείς.
0: Ποια είναι η θέση του τώρα, η ακριβής.
1: Ας πω λίγο πάνω από 8 και λίγο κάτω από 10. Κάπου εκεί είναι.
0: Η θέση του. 8,5.
1: Πατάει περιοχή, έχει καλό σουτ, είναι δηλαδή.
0: Τρέχει.
1: Ναι, αίρεση, ναι, τρομερός. Τρομερός. Το 15 είναι μουσχημα από το τρέξιμο. Μπράβο. Μπράβο. Γκολάρα μου του Σαμία Τρόμου, το είδες. Στα μερικά δευτερόλεπτα, ούτε ένα λεπτό δεν σημειώθηκε. Ναι. Το σουτ. Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Ωραίο.
1: Λέγε να μαθαίνουμε τώρα. Πάμε σε μηνυματιέρα κλπ. Για όχι.
0: Πάμε σιγά-σιγά. Ναι. Εντάξει. Εκεί.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει ότι ο Τζίλος είδα την έκανε τη δουλίτσα του. Έτσι.
0: Έχει παράπονο ο Ολυμπιακός από το, δηλαδή από το σκληρό παιχνίδι, από τη φάση με το Ρόκα για δεύτερη κίτρινη, για έτσι και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Ο φίλος λέει: Πέτρο, εκτιμήσεις κάνουμε όλοι, πιθανολογούμε, δεν προφητεύουμε. Στα έλεγα πέρσι και για το Μόρις στο μπάσκετ, δυστυχώς έπεσα μέσα. Ότι δεν είναι
0: σε τι έπεσε μέσα, ποιος είναι ο Μόρις.
1: Στο Μόρις, μπάσκετ.
0: Ποιος είναι ο Μόρις.
1: Ο Φίλιπ Μόρις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Ποιος είναι ο Μόρις, μωρέ, πες μου.
1: Παίχτης, τι να σου πω.
0: Τίνος.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Μόρις. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Δεν είσαι μπασκετικός.
0: Okay.
1: Γιώζεφ ή Τζόζεφ, ναι.
0: Α, το τέτοιο, το playmaker λες. Πες μου Τζόζεφ να
1: καταλάβω. Αυτός που είναι υποτίθεται.
0: Αφού Τζόζεφ το λέμε, τι Μόρις.
1: Περιτά κιλά και λοιπά, υποτίθεται.
0: Κανένα περιτό κιλό, έτσι είναι το σκαρί του.
1: Τώρα κιόλας είναι.
0: Ο Γιώβιτς έχει περιτά κιλά.
1: Θες να είσαι Λάζαρος Νέμερνα Οτουλού.
0: Να σου πω κάτι. Ο Γιώβιτς τελικά έχει περιτά κιλά, γιατί εγώ βλέπω ότι ρε παιδί μου. Βάργα δεν είναι.
1: Όχι,
0: δηλαδή στο ίσιωμα. Στις φέτες.
1: Όχι.
0: Βάργα δεν είναι. Αλλά έχει κάνει τόση προετοιμασία πάνω να πει ότι έτσι είναι το σκαρί του.
1: Ναι, έτσι είναι το σκαρί του.
0: Πάει, τελείωσε αυτό.
1: Τελείωσε, ναι. Εδώ και καιρό έχει τελειώσει.
0: Γιατί μου το λες Τζόζεφ και με κάνεις να φαίνομαι ότι δεν ξέρω από
1: μπάσκετ. Α, ήθελες να πω Τζόζεφ, αντί για Μόρις. Θα τους λέμε με τους μικρούς.
0: Εμείς έτσι θα.
1: Ο Σάσα, ξέρω εγώ.
0: Ο Σάσα.
1: Εντάξει. Ωραία. Δεν θυμάμαι όμως τι είχε πει ο φίλος για να έπεσε μέσα. Ταξιάρχη αυτό, άσε να το δω λίγο που μου στέλνεις εδώ σε μήνυμα. Άσε να το δω λίγο, γιατί στο σεμινάριο του Λανουά που είχα πάει. Επίσης, να σου πω κάτι. Σχετικά με το. Θα ανερχόμεθα ελαφρώς στον τραυματισμό του Ελκάμπη. Γιατί πολλοί, όταν είδαν ότι ο τραυματισμός είναι τόσο σκληρός, είπαν ότι έπαιρναν και κόκκινοι. Να πω στον κόσμο, αν δεν το ξέρει, που μπορεί να το ξέρει δηλαδή, ότι ο Βαρούχας Λεωβάλη μάζεψε τους διαιτητές του Λανουά και τους είπε ότι, συζητώντας ανάλογες φάσεις που έχουν συμβεί, ότι όντως είναι μόνο κίτρινη, δεν είναι κόκκινη. Αν όμως ο Ελκαμπή έκανε βαρβάτο τραυματισμό στον τερματοφύλακα, στο Σιαμπάνι δηλαδή, τότε παίζει κόκκινη για τον επιθέμενο. Καταλαβες. Αυτό λέει ο κανονισμός δηλαδή. Είναι έτσι το σχέδιό του, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο γάμο ο Πέτρος έκανε χαμό. Όπα. Αυτό πουλάκι μου. Γεια σου Γιάννη.
0: Να τα μάθω. Τι χαμό έκανες.
1: Φεύγοντας μου είπαν ότι.
0: Έριχνες κουφέτα.
1: Όχι
0: στον κόσμο. Τι έκανες.
1: Ρίζια ρίχνουν. Δεν ρίχνουν κουφέτα. Τα κουφέτα πονάνε.
0: Εντάξει, μετά.
1: Στραγαλιά.
0: Στο γάμο εννοεί στο γλέντι μετά. Δεν
1: ξέρω, φεύγοντας μου λέει ξα. Φεύγεις. Λέω εντάξει, αυτό ήταν. Λέει μα πού πας. Είσαι η ψυχή του πάρτι.
0: Έτσι σου πανε. Ήσουν η ψυχή του πάρτι.
1: Πάντα.
0: Τι έκανες δηλαδή.
1: Ξαναπαντρέψου να δεις τώρα, άσε μου τώρα.
0: Τι έκανες. Εγώ έκανα παρτάρα, φίλε.
1: Ναι, παρτάρα, ναι.
0: Παρτάρα, βέβαια. Αξέχαστα, ξέχαστα.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε. Άσε που έκανα και δύο.
1: Τι δύο γαμούς.
0: Όχι, δύο πάρτι.
1: Α, δύο πάρτι.
0: Ναι, ένα Κωνσταντιούς, ένα Αθήνα.
1: Θα δω το βίντεο. Θα το δω στο βαρ.
0: Όχι, ήταν. Αλλά τι έκανες, για πες μας. Θυμάσαι. Είναι, παιδί,
1: όχι, ρε, δεν ήμουν αγκόλικα τέτοιο νέο. Όχι,
0: είναι το hangover το τέτοιο.
1: Όχι,
0: το νούμερο 5 γύρισες αυτό. Φωτογραφίες που σε βρίσκανε πάνω σε αυτοκίνητα.
1: Ελπίζω να μην υπάρχει τίποτα. Ελπίζω. Μόνο αυτό θα πω.
0: Εντάξει.
1: Ο Βλεράκος ο Θάνος στέλνει θερμοκρασία από το Λίσμπερν. Αυτό θα έχουμε τώρα.
0: Λοιπόν, άκου, Θάνο.
1: Δεν πάω.
0: Όχι, θα πάω εγώ όμως.
1: Θα πας.
0: Το δηλώνω. Μπήκα και έκανα και μια έρευνα για αυτό το Λίσμπερν.
1: Δεν
0: το
1: έχει οποίο, τίποτα, ούτε μπακάλικο δεν έχει.
0: Το οποίο είναι πραγματικά το απόλυτο τίποτα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: έχει
0: δίκιο ότι. Έχει δίκιο που είναι κοντά στο Belfast. Είναι καμιά 20 χιλιόμετρα.
1: Να σου πω τώρα, ρε Βασίλη.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία αυτή η φάση να περιμένεις και να λες πάμε Σαββατοκύριακο στο Belfast.
1: Ναι.
0: Τέτοιο πάμε Σάββατο βράδυ Belfast. 20 χιλιόμετρα.
1: Δεν 10, πάω.
0: 10, 15, 20. Εγώ στο Λίσμπερν θα πάω.
1: Μπράβο να πας.
0: Θα πάω. Πρόσεξε. Πόσο έχει η θερμοκρασία τώρα, άνοιξε τη φωτογραφία να δεις.
1: 13.
0: Και αρχίζει σε μια ωρίτσα, αρχίζει και βρέχει. Έτσι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θάνο, θα σου έρθω.
1: Πήγαινε, πήγαινε. Καλά θα περάσετε. Mm. Λοιπόν, α, ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Τι παικταράς είναι αυτός ο Μάγερ Μουχικά. Χάρεξη. Το είχα πει και αυτό. Πες εσύ απάνταση στο Γιάννη Αποκόρυτο.
0: Τι να πω.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέει, ξεχάσαμε για λίγο, λέει, τον Πινέδα. Πετρίμπας το έχει πει. Εντάξει. Οπότε αφήστε αυτά. Πετρίμπας είχε πει ότι ο Μάγερ είναι από τις αγαπημένες μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα ξεχάσουμε τον Πινέδα και αν. Τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν και μεγάλη σχέση ο Πινέδα με τον Μάγερ.
1: Όχι. Πολύ... αγαπημένες μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα ξεχάσουμε τον Πινέδα και αν. Τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν και μεγάλη σχέση ο Πινέδα με τον Μάγερ.
1: Όχι. Πολύ...

0: Τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λέω, όχι, ρε, όχι, το Καρπενήσι είναι ψηλά μόνο. Εντάξει, τώρα έχει ένα 15 κάτω.
1: Γιατί η Φλόρινα τι είναι, χαμηλά είναι.
0: Η Φλόρινα εκείνο το διάστημα είχε τύχει. Τώρα είναι κομπλέ, πιστεύω. Άμα στείλει κάποιο να μα πει. Έχω να πω για τον τραυματισμό του παίχτη του Ολυμπιακού ότι είδα σε ένα σχόλιο όλη την κατάδια του ελληνικού ποδοσφαίρου που ζητούσε και ευχόταν θάνατο στο τερματοφύλακα τη Νίκη Βόλου. Τραγικό. Δεν ξέρω. Είδα διάφορα τέτοια, Γιώργο.
1: Τη Νίκη Βόλου.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Βόλου. Του Ολυμπιακού Βόλου θέλει να πει τώρα, μάλλον. Του Ολυμπιακού θέλει να πει. Μπέρδεψε τι ομάδε. Και επίση, άμα τι μπερδεύει, να τι μπερδεύει αλλά για λίγο μετά να το μαζεύει. Γιατί τώρα να μπερδεύει τον Ολυμπιακό με την Νίκη Βόλου είναι να μπερδεύει Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν, δεν είναι καν Ολυμπιακό. Είναι νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου. Ποιο Ολυμπιακό.
0: Υπάρχει και Ολυμπιακό Βόλου, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, δεν έπαιζε.
0: Α, δεν έπαιζε, ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Κανένα... Συμφωνώ με Πέτρο για τα βίντεο των τραυματισμών. Όχι του Ελκαμπή μόνο, ούτε του Χένρικ Λάρσον από όταν ήταν στη Σέλτικ και του έχει γυρίσει το πόδι, δεν έχω ξαναδεί σε βίντεο. Ούτε τηλεοντή, ούτε τίποτα.
1: Είναι σοκαριστικά, παιδί. Είναι σοκαριστικά. Όσο και να λέμε ότι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, είναι σοκαριστικά.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, λέγανε.
1: Εγώ δεν, μπορεί, δεν μπορώ να το δω.
0: Θυμάσαι που λέγανε παλιά.
1: Δεν θέλω, ρε. Γιατί, γιατί πρέπει να το δει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Παλιά θυμάσαι, βγαίνανε στα δελτία ειδήσεων. Τώρα ρε, οι Βασιλείοι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Εκεί έχουμε φτάσει. Που λέγανε, παρακαλώ πολύ, μιλούσε Χατζη Νικολάου έτσι αργά όπω τα λέγει. Και λέγανε, παρακαλώ πολύ για τα επόμενα λεπτά απομακρύνετε τα παιδιά από τι τηλεοράσει γιατί το βίντεο που θα ακολουθήσει, ξέρω εγώ, περιέχει πολλέ σκληρέ εικόνε και τέτοια. Τώρα δεν το κάνουν αυτό. Δεν ασχολούν. Λένε στο τέλος, ας πούμε, ότι οι εικόνες που ακολουθούν πραγματικά είναι, είναι σκληρές. Πολύ, πολύ σκληρές, ναι, κάτι τέτοιο και τελειώνει η ιστορία. Χώρια ίντερνετ και τα λοιπά που τα δείχνουμε όλα. Θυμάστε τώρα στο τροχείο που είχε γίνει στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Γιώργος. Και καλή εβδομάδα. Το Μεντιλίπαρ μέχρι πότε θα το κρατάνε και στη διοίκηση. Δεν φάνηκε από την 11 προχθές και αλλαγές. Και τι αλλαγές. Με το που δέχτηκε τον γκολ κοντά στο 80. Φάνηκε πως ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού. Φτάνει πια πόσο ακόμα με δύο εξάρια, ένα στον Γκαρθία και εξτρέμ τσικίνο με την Παρτσελόνα και καληνύχτα μας Βασίλη. Αν τον κρατήσουν και τα λοιπά, θα χάσουμε. Όσοι για το Ρέτσο, κρίμα να έχουμε αυτόν για βασικό πίσω. Άκου, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: άκου που φτάσαμε, Γιώργο!
1: Όταν θέλει κάποιος να πει μια γνώμη, παιδιά, δεν είναι ανάγκη να το τερματίζετε. Για να ακουστείτε. Μην νομίζετε δηλαδή, απλώς χάνετε και το προηγούμενο δίκιο σας.
0: Δηλαδή,
1: κάνεις δύο προτάσεις. Ξέρω εγώ, θέλεις το ένα να κουβεντιαστεί για το Μεντιλίμπαρ. Το κουβεντιάσου.
0: Και πας μετά.
1: Και πας μετά και χώνεις το Ρέτσο
0: και τα κρεμίζεις όλα.
1: Και τα λοιπά. Δεν το κουβεντιάζουμε μετά το μήνυμά σου.
0: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Ο Ρέτσος έχει φτάσει, πιστεύει, σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε ποιο?
0: Ότι θα κάνει χίλια πράγματα καλά. Ο αριθμός κυριολεκτικός. Χίλια πράγματα μπορεί να κάνει καλά. Και μόλις κάνει ένα λάθος.
1: Είναι Έλληνας.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Ναι,
0: ρε φίλε, ναι, ρε φίλε.
1: Είναι Έλληνας.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Κατά τα άλλα, βάλτε
1: όταν είσαι, είσαι Έλληνα στην ενδεκάδα, απαγορεύεται και το παραμικρό λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί να τα ακούσει εσύ.
0: Πρέπει να
1: και για λογαριασμό και για τα λάθη όλων των άλλων.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Ο Δημήτρης, ένας προπονητής μπορεί να ξεγελάσει τον κόσμο για τη διαχείριση του ρόστερ, αλλά δεν μπορεί να ξεγελάσει τους παίκτες του. Και όταν η αδικία είναι κυρίαρχη, τότε γίνεται φαρμάκι και δηλητηριάζει τη σχέση των παίκτων στα αποδυτήρια. Ιστερόγραφο. Να έχεις Φρόιλερ Σιπιόνι και ένα λαμπερό νεαρό τον Φίλι και να ξεκινάμε τον παλέμαχο είναι έγκλημα, αν δεν φύγει ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος. Κάνουμε τον Φίλι τώρα βασικό και αντικατάστατο παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Τον έβαλε. Όχι, σου λέει ότι έχει και τον Φίλι. Θέλω να σου
0: πω. Σιγά-σιγά.
1: Να σου πω, σιγά-σιγά, δεν είπε κανένα. Αλλά για τους άλλους που λέει. Okay.
0: Και άλλο μήνυμα, το Γιάννη, ανάλογο.
1: Ναι, κοίταξε
0: να φύγει, το έχει χάσει, ούτε πλάνο, ούτε λοιπά. Ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάτι γίνεται. Του έχει πάρει τόσους παίχτες, του έχει τέτοιο. Okay, δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ
0: ο Μετιλίμπαρ δεν είπε ότι πρέπει να προσαρμοστεί αυτός.
1: Ποιος?
0: Ο Μετιλίμπαρ δεν είπε.
1: Πρέπει να προσαρμοστεί ποιος?
0: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είπε: πρέπει να προσαρμοστώ γιατί εγώ είμαι ένας, οι παίχτες είναι πολλοί. Εγώ σαν ήρθα σε αυτό το πρωτάθλημα, είμαι σαν να λέει ξένος ουσιαστικά.
1: Σου λέω: εγώ τη μόνη σήμερα που μιλάμε, δηλαδή από βλέποντας την 11 από το Σάββατο, βλέποντας την 11 του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο μου έχει κολλήσει στο μυαλό, θες επειδή θέλω να δικαιολογήσω λίγο το Μεντιλίμπαρ, είναι ότι
0: μπορεί.
1: Θέλει να. Ναι. Μπορεί αυτό, ναι, ναι, μπορεί να λειτουργεί και αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι ότι θέλει να δώσει χρόνο σε όλους τους παίχτες. Αδικώντας κάποιους.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι αν δεν έπαιζε ο Ντάνι Γκαρσία χθες και έπαιζε ο Φρόιλερ για παράδειγμα. Αν μπορούσε τώρα. Είπαμε όσα ξέρει ο νοικοκύρης.
1: Δεν έχει σημασία το τι θα γινόταν, Πέτρο. Σημασία έχει ποιο είναι το σωστό να κάνεις.
0: Σημασία έχει. Θα γκρίνιαζε ο Ντάνι.
1: Σημασία έχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ξέρω τι κάνει. Ο Ντάνι μπορεί να του λέγε Μέντι, ξέρω τι. Εγώ να παίξω τρεις εβδομάδες. Τι θα γίνει. Δηλαδή σε λίγο δεν μπορώ να κουνηθώ. Πρέπει να ξεκινήσω προετοιμασία από την αρχή. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό το πράγμα. Όμως θα δούμε.
0: Πάμε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θέλουμε να καταργούμε φόρους και να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις, υπογράμμισε στο Earth News η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Έως την Τρίτη οι αιτήσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στα ονάσια σχολεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την Πέμπτη λόγω έργων. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Ισχυρές βροχές και κατολιστήσεις στην Ιαπωνία. Μία γυναίκα νεκρή σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εκτιμώ ότι ο Μέντι δεν θα προλάβει ούτε το μαλλομακάρονα, λέει ο φίλος που λέει για τον Μοντεμόρι και τα λοιπά.
1: Τα Χριστούγεννα.
0: Πότε είναι τα μαλλομακάρονα, το Πάσχα.
1: Εντάξει. Το πάει πολύ.
0: Τι άλλοι λένε για παρέλαση και τα λοιπά. Η παρέλαση είναι το milestone ούτως ή άλλως. Αυτό έχουμε μάθει. Ναι, τα μαλλομακάρονα αργούνται λίγο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάρτε το λίγο αλλιώς. Έφερε μια ισοπαλία Ολυμπιακός και από χθες όλη η Ερασπόρα αυτό συζητάει σιγά την Παρτσερόνα που δεν επιτρέπεται να χάσει. Γεια σου Γιώργο από τα Καρατά Μπελαχιού. Όταν λέει ειδήσεις πολιτικές, το κλείνω. Γιατί όλα είναι ψέματα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, την ομάδα μου, αν δεν διώξει το Μέντι, δεν θα κάνει τίποτα φέτος. Προχθές, ενώ έχει 17 νέους παίχτες, έβαλε τον κουρασμένο Τζικίνιο κλπ. Αυτά που συζητάμε ουσιαστικά λέει και ο Αναστάσιος. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νίστρουπ και να μετρούσε τον γκολ του Κατσουράνη, τότε στο Καρισκάκη δεν θα έχει σημασία καν στο Παναθηναϊκό, θα έχανε πάλι. Εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα άστο. Άμα υπάρχει ένα διαιτητικό λάθος, είναι ένα διαιτητικό λάθος. Πού να ξέρουμε τι θα γινόταν μετά.
1: Εμείς εδώ δεν ξέρω αν έχουμε κάνει κανένα βήμα προς τα μπροστά. Θέλουμε να μείνουμε εκεί που μας συμφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που μας συμφέρει. Ποιο θέλουμε να μείνουμε, μια φάση. Ποιο θέλουμε να μείνουμε σε ένα πέναλτι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα, ποιο θα έπρεπε να κερδίσει μεγαλύτερη εικόνα, δεν μας νοιάζει, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται τον Ίστρο τώρα, μας τα έχει χαλάσει. Οτιδήποτε άλλο. Όχι, τώρα τον ακούμε, τώρα, γιατί. Μας αρέσει αυτό.
0: Τώρα μας με το θείο τον Τελή. Ναι, ναι. Γενικότερα λέει πολλά αυτή η νίκη του ΠΑΟ, με τον ΠΑΟ και τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν οι κλειστές άμυνες. Αυτό συνέβη και χθες, αλλά η ομάδα μετά από χρόνια αντέδρασε εξαιρετικά, λέει ο Βασίλης.
1: Για ποιον λέει τώρα?
0: Για τον Παναθηναϊκό, ρε. Εντάξει, κλειστή άμυνα με τον ΠΑΟ. Τόσο πολύ.
1: Κλειστή άμυνα ήταν ο τέτοιο. Δηλαδή αντέδρασε διαφορετικά. Άρα και ο ΠΑΟ είχε κλειστή άμυνα και την άνοιξε ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Στο 40 που οι δύο ομάδες είχαν ίδιο αριθμό παικτών μέσα στο γήπεδο, τι διακρίνατε? Νικ, στο 15 έφαγε την κόκκινη κάρτα. Οπότε δεν ήταν 40 τα λεπτά. Ναι. Η Πανάθα φέτος είχε δύο πραγματικά τάξεις.
1: Μήπως λέει από το 15 μέχρι το όταν βγήκε.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπως λέει αυτά τα λεπτά.
0: Εντάξει, τώρα γενικά είναι σε φάση τέτοια. Αν ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση για τον Παντελίδη και διάφορα τέτοια τώρα. Εντάξει, okay. Η Πανάθα φέτος είχε δύο πραγματικά τάξεις στην επίθεση και ένα στην άμυνα. Τετέι Λιβάη Γκαρσία και Φαντρόγκελεν. Τα έχει πει ο Πετράνη για τον Φαντρόγκελεν? Ότι παίζει ακόμα και καλύτερα από τον Τεφράι για την ώρα τουλάχιστον. Τα έχει πει. Μη σκέφτεσαι. Πολλά δυνατά από τη συνεφιασμένη Γερμανία, μας λέει ο Φώτης.
1: Μόνο συνεφιασμένη δεν μας κάνει. Άμα ρίξει καμιά ψυχάλα.
0: Ναι. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κερδίσει με 6-0 ή 7-0, λέει, προσπαθούν κάποιοι να δικαιολογήσουν τον ΠΑΟΚ. Από θεωρία, Βασιλάκη, σε άλλο τίποτα.
1: Σοβαρά, ρε φίλε. Άστε, δηλαδή, ο ένας παίζει με 10 και ο άλλος παίζει με 11.
0: Και είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο.
0: Σοβαρά, μιλάμε.
1: Και είναι θεωρία,
0: έτσι όπως είναι και ο ένας και ο άλλος.
1: Άλλαξε άθλημα.
0: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά και ο Μπενίτεθ πέρυσι μεταγραφές ζήτησε γιατί τον έδιωξαν. Παλιά ξανασταφεία, τώρα μετά ξανασυζητάμε. Ο Μπενίτεθ έφυγε και για άλλους λόγους. Όχι μόνο επειδή ζήτησε μεταγραφές. Κανείς δεν είπε στο κάτω-κάτω του Παναθηναϊκού ότι τον διώχνουμε επειδή μας ζητάει μεταγραφές. Λοιπόν. Μέντι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Ο Μπενίτεθ έχει βρει ομάδα, όχι.
0: Σιγά να μην βρει, ρε Βασίλη.
1: Ο Μπενίτεθ δεν μπορεί
0: καμιά
1: να βρει.
0: Καμιά Σαουδική Αραβία μέσα. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Η διαιτική αλητεία τύπου Τζίλου δεν προκαλυβία, δηλαδή. Ποτέ δεν γυρίζουν την μπάλα εντός εστίας νόμος. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ο τερματοφύλακας στην πραγματικότητα κάπου εκεί δεν θα είναι. Πάνω κάτω εντός εστίας δεν θα βρει.
1: Όχι, ρε φίλε, είχε απόλυτο δίκιο. Δεν γυρίζει εντός εστίας.
0: Πού θα είναι, ρε εσύ, Βασίλη, πάνω. Δηλαδή, σημαδέψει το δοκάρι τώρα, τι ασημαδέψει. Αν γυρίσει άμα ο τερματοφύλακας στην αρχή και εντός εστίας να πηγαίνει.
1: Αν έχει περισσότερη δύναμη η μπάλα και περάσει κάτω από το πόδι του τερματοφύλακα, ποτέ δεν τη γυρίζει εντός εστίας. Είναι σαν αυτό που λέμε για τον τερματοφύλακα, πάντα αποκρούσει τα πλάγια. Αποκρούσει ποτέ στο
0: άξονα. Συμφωνώ. Ή τουλάχιστον να μην έχει πάρα πολύ δύναμη. Κάπως έτσι να το κάνουμε. Αλλά ο τερματοφύλακας θέλω να πω ότι κάπου εκεί γύρω θα είναι. Να το λέει και ο Γιώργος εδώ πέρα ότι από μικρή το μαθαίνουμε αυτό εντός εστίας και διάφορα τέτοια. Σωστό. Κρίμα και την Αλκαμπή, ξέρουμε πόσο καιρό θα λείψει. Είπαμε 5-6 μήνες. Παιδιά, εγώ λέω, μακάρι ψεύτη τα
1: πούμε. Γύρω στου 5 μήνες, 5-6 μέχρι να γυρίσει προπονήσεις.
0: Ακριβώς. Οκτώβρης, Νοέμβρης, δηλαδή, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης.
1: Ναι, τελείωσε. Εντάξει, η χρονιά τελείωσε.
0: Καλό Μάρτιν να πούμε τώρα το παιδί.
1: Τελείωσε. Για... Πότε γυρίσει προπονήσεις, πότε τέτοιο. Ο φόβος μετά, όπως ναι. Και να είναι.
0: Για την Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται, το συζητάνε αν θα μπει ο Γιάρατζουκ. Το θέμα είναι ο Γιάρατζουκ θέλει να μείνει τελικά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με
0: αυτό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει παίχτη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο οποίος όμως θα παίζει μόνο στο κύπελλο.
1: Ο Γιάρεμτσουκ, αυτά που λένε είναι ότι γενικά δεν θέλει να μείνει, θέλει να φύγει. Δεν πάει καλά με το Μεντιλίμπαρ. Θεωρεί ότι έχει αδικηθεί πάρα πολύ από το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη επιθετικό. Αν τώρα θα είναι ο Γιάρεμτσουκ,
0: θα δεχτεί ο παίχτης. Ναι. Καλημέρα, παιδες. Λέει: δεν νομίζω ότι η Άκη συνέχισε με το πόδι στον Γκάζι. Ίσα-ίσα άλλαξε σχεδόν τους πάντες από τη μέση και μπροστά. Αλλά όταν μπαίνει παίχτης στο 75 θα τρέξει και όταν βρει χώρο επίσης θα τρέξει κλπ. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και λέει μετά: αυτό που λέει ο Πέτρος δεν σκύλιασε, έβρισκε χώρους απλά και τα έβαζε. Ρε παιδιά, κάνετε λάθος και πέρσι η ΑΕΚ το ίδιο έκανε μετά με Ράγιο Βαγεκάνο και μετά με ΠΑΟΚ στα play-off. Οι καλές ομάδες δεν σταματάνε, βλέπε Bayern. Καλά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα
1: παιδιά, στο επίπεδο. Αφήστε τη μία διοργάνωση με την άλλη διοργάνωση. Αφήστε να το συγκρίνετε. Μην συγκρίνετε Champions League με άλλες διοργανώσεις. Είτε είναι Europa είτε είναι Conference. Δεν θέλετε να το δεχθείτε. Θα το δεχθείτε δηλαδή, γιατί θα το δείτε με τα μάτια σας.
0: Ναι. Ο φίλος εδώ που λέει για το ΕΡΤ 1 Σπορ, εμείς επαρχιώτες βλέπουμε πήγια μέσω DJ που μπορούμε να δούμε ΕΡΤ 1. Αυτό ρε παιδιά, αφού είναι ιντερνετικό. Και το ΕΡΤΦΛΙΞ και αυτά είναι ιντερνετικά κανάλια. Μπορείτε να. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, πάτα ΕΡΤ Σπορ 1 live και θα στο βγάλει.
1: Μπορεί ο άλλος να μην έχει smart.
0: Ιντερνετ.
1: Smart.
0: Εντάξει, στο κινητό, σε ένα tablet, σε έναν υπολογιστή, κάπου. Κάπως. Οκ, okay, καταλαβαίνω, αλλά δεν χωράνε και όλα τα παιδιά, η αλήθεια. Χθες η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν από το παρελθόν, λέει ο Κώστας. Από το ένδοξο παρελθόν. Προσωπικά είχα να δω τον Παναθηναϊκό τόσο ανώτερο πάρα πολλά χρόνια. Τόσο σίγουρο, τόσο γρήγορο κτλ. Θα ήθελα να δίπλα χθες τον κύριο Γιάννη για να ακούσει αυτό το γλυκό ουφ ανακούφισης. Μετά από τόσα χρόνια και τόσα πεταμένα λεφτά δεξιά και αριστερά, επιτέλους έδειξε στο διπλανό του να λέει αυτό σας έλεγα τόσα χρόνια, αυτό μωρέ. Πήγε ίσως για ύπνο ο κύριος Γιάννης χθες, λέει ο Τσάβη. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ναι, παιδιά, αλλά να το συζητούσαμε έτσι χωρίς την κόκκινη κάρτα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αυτό
1: όχι, είπαμε, όχι. Εγώ χαίρομαι όταν. Όταν αισθάνονται κάποιοι φίλοι, ξέρω εγώ, καλά, δεν πας να τους το χαλάς ποτέ. Ναι. Αλλά αυτά που γράφετε, να τα θυμάστε και όταν αρχίσουν τα πραγματικά τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, και σε άλλες καταστάσεις.
0: Εντάξει, μπορεί, θα γυρίσουν αυτά έτσι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τους πειραματισμούς που έκανε τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει καλύτερη ομάδα. Γιατί πήρε πραγματικά παίχτες οι οποίοι είναι καλοί σε κάποιες θέσεις. Είναι καλοί αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούν δηλαδή, δεν μπορεί ο Ντεφράι, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, άλλο παίκτη, ρε παιδί μου, να προσφέρει.
0: Ο Κάγκο έκανε πάλι καλό μάτς. Πάλι καλό ήταν. Ναι. Δεν σ' άρεσε κάτι.
1: Όχι, όχι, μια χαρά μου άρεσε. Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, άσε με λίγο να του δω δύο-τρία μάτς.
0: Καλά, εννοείται.
1: Του δούμε δύο-τρία μάτς. Έχει ο Παναθηναϊκός να αλλάζει παίκτες μέχρι να σβήσει ο ήλιος που λένε. Εκτός πολλού παίκτες πια. Okay.
0: Ακόμα και στα εξάχρονα διδάσκεται ότι δεν γυρίζουν ποτέ την μπάλα στο κέντρο της εστίας, γι' αυτό συνήθως οι θερματοφύλακες κάθονται αριστερά και δεξιά της εστίας. Απλά ο Τζολάκης κάλυπτε συνήθως τις βλακίες του Ρέτσου. Αμά, ρε Κώστα από το Ρεμαϊδά. Ελπίζω να τον μάθει σύντομα. Ηρεμία, ρε παιδιά. Μην κάνει ένα λάθος άνθρωπο. Παπαπαπαπα, κατευθείαν. Ο Γιώργος του μας στέλνει φωτογραφίες από Κέρκυρα. Να το. Ωραία. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν με έχει ευτυχώς. Κάτι θάλασσες δείχνουν και γιογαστηλέματα. Γιατί είναι ακόμα στον Ολυμπιακό με την Λίμπαρ, λέει ο Κώστας. Πάντα σας ακούνε στην Κέρκυρα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Τα λέω. Καλημέρα, Σωτήρη. Κοιμήθηκα από παραταμένα ξενύχτια μετά από άσκηση στο Αιγαίο, στο πράσινο πέραμα Πειραιά στη Χειρολαβή και δεν κατέβηκα στον ηλεκτρικό. Αλλά στο τέρμα, όταν έσβησε τη μηχανή και τράταξε το λεωφορείο.
1: Λάτος.
0: Άστα, λέει.
1: Είδες,
0: καλή συνέχεια, λέει.
1: Είδες, γίνεται, φίλε. Όταν είσαι κομμάτια και δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή κλείνουν τα μάτια σου.
0: Ναι, ναι.
1: Να κρατιέσαι από Χειρολαβή, κλείνουν τα μάτια σου. Τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, σωστά. Να το. Καλημέρα από Κέρκυρα, λέει ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Κύριε Μαυρογανίδη, προλάβατε να πάτε σε καμιά παραλία στην Κέρκυρα? Πήγα σε μία τώρα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι. Εγώ στο στρατό είχα μια σειρά που κοιμόταν στην πρωινή αναφορά. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε και στεκόταν όρθιος. Θεός.
1: Ναι.
0: Θεός.
1: Να κοιμάται, ε.
0: Ναι, φίλε. Φοβερό, ε.
1: Ναι.
0: Βέβαια από την άλλη, αυτό που λέμε κοιμάσαι όρθιος, ε. Δεν βολεύει και πολύ, νομίζω.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι.
0: Ο Λαφούζος λέει βάζει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού 10 παρατέρατο για να κάνει καζούρα στο Μαρινάκι. Όχι, ρε παιδιά, έχει πιο απλή εξήγηση αυτό το πράγμα. Επειδή παίζει η ΑΕΚ Champions League 8 παρατέρατο, βάλαμε το άλλο το μάτς 10 παρατέρατο. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Λοιπόν. Σήμερα με έχει πιάσει πονοκέφαλος πραγματικά επειδή η Κοσμοτέ TV άλλαξε ονομασία και έγινε Ματζέντα. Πότε θα γνωρίζουμε να βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και ισπανικό πρωτάθλημα όταν θα προσθεθούν τα κανάλια. Εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα. Τι, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε. Επειδή άλλαξε η Κοσμοτέ TV και έγινε Ματζέντα TV. Οκ, okay. Τι να κάνουμε το ξέραμε πόσες μέρες. Καλημέρα, ομάδα. Οι φαν των χειμερινών κολυβητών μπορούν να κοιμηθούν και όρθιοι σε κτέλ. Στηριζόμενοι μονάχα στη χειρολαβή οροφή. Γεγονός με μεγάλα γράμματα, λέει ο Ιωάννης. Πάντα χαμογελαστή. Καλές εκπομπές. Γεια σου, κύριε Γιάννη μας.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Ισχύει, ισχύει.
0: Εντάξει, Παναγιώτη, οκ, okay, θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Βάρκα πέρσι σε 21 μάτς 6 γκολ. Φέτος σε 6 μάτς 6 γκολ. Πού θα σταματήσει, δηλαδή το Βάργα, Γιώβιτς, Μάριν, σε όλες τις ομάδες. Τρομερή. Για να μην πούμε τώρα, για τον Ταμπόρδα δεν είπαμε, τα πούμε τώρα, ξέρω, αύριο μεθαύριο.
1: Τι θα πούμε για τον Ταμπόρδα?
0: Εντάξει, έχει πει πολύ μπούνια. Για το Ρώτα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Mm-hmm. Ο Πίλιος θυμάσαι τι τραβούσε ο Φουκάραζε, φίλε.
1: Mm-hmm.
0: Τι κρά ήταν αυτό που άκουγε. Mm-hmm. Δε και καλά και βάλει τον Μπεντράις και καλύτερο στάνε και στη σκοτία έπαιζε.
1: Α πούμε, παλικάρια. Δεν μου λες. μήπως 7 Σεπτέμβριο. Μήπως αρχίσαμε, ξέρω εγώ, τις δηλώσεις και τους τίτλους πολύ νωρίς φέτος.
0: Έτσι γίνεται, πατέρα Βασίλη. Αυτά που έχουμε μέχρι τώρα τα συζητάμε.
1: 7 Σεπτέμβριο είναι. Ναι. Άμα είναι 7 Σεπτέμβριο, να βγάλουμε τους MVP της χρονιάς. Άμα είναι τόσο δηλαδή και είστε πια τόσο σίγουροι για τα πάντα, να βγάλουμε τους MVP της χρονιάς, τους πρωταθλητές.
0: Εντάξει, παιδί μου, κάποια πράγματα ξέρουμε. Ο Ρότας με έχει κάνει τρομερή χρονιά πέρσι. Έρχεται και από ό,τι φαίνεται με φόρο πέρσι και συνεχίζει.
1: Ποιος είπε όχι για τον Ρότα, αλλά ξέρω
0: για τον Πιλιό. Έχει κάνει τρομερό μάτς, τρομερό μάτς προχθές, έκανε τρομερό μάτς.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω το έκτη. Ο Πίλιος είναι Champions League παίχτης.
0: Μπορεί να γίνει, ρε Βασίλη.
1: Όχι, άσημε, σε ρωτάω κάτι. Ας τι μπορεί να γίνει.
0: Και
1: εγώ μπορεί να γίνω υπτάμενος κάποια στιγμή, πετάω ξέρω εγώ στα τέτοια.
0: Δεν σε παίρνει, τώρα είσαι μεγάλος. Θα σου πω.
1: Γιατί βαρύς δεν είμαι όμως.
0: Θα σου πω. Ο Ρότα όταν ξεκινούσε ήταν παίχτης Champions League.
1: Μη μου απαντάς την ερώτηση με ερώτηση. Σε ρωτάω κάτι. Ο Πίλιος είναι παίχτης Champions League, ναι ή όχι.
0: Θα γίνει.
1: Όχι! Γιατί δεν μου το λες όχι, θα γίνει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θα γίνει. Δηλαδή δεν πρέπει να παίρνουμε τέτοια καλά 11 από τους φεριστές βασικούς, 15 με τις αλλαγές, 16 οι οποίοι να είναι όλοι στο μυαλό μας παίχτες της Champions League.
1: Με τι συγκρίνει. Να σου πω κάτι.
0: Με ποιον συγκρίνει το Πίλιος, για πες, με τον Ben Rice.
1: Όχι. Δεν θέλω να πω αυτό. Η κάθε ομάδα κάποια στιγμή παλεύει για να φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε για να είναι στο Champions League. Σωστά. Ναι, σωστά. Ωραία. Είναι πια Champions League. Πια έχει το υλικό στα χέρια σου και λες, αφού πάλεψα και έφτασα σε επίπεδο Champions League, ναι, τώρα πρέπει να δω αν είμαι Champions League.
0: Ωραία, ναι.
1: Okay, γι' αυτό σε ρωτάω κι εγώ. Είναι ο Πίλιος. Okay, ας τον Πίλιο, μην είναι μόνο στο τέτοιο. Είναι ο Ρότα Champions League. Μην πιάνουμε τον Πίλιο μόνο. Είναι ο Ρότα Champions League.
0: Εγώ την καταλαβαίνω την ερώτηση που κάνεις. Όταν κάνεις αυτή την ερώτηση.
1: Όταν κάνω αυτή την ερώτηση, σημαίνει ότι ο Ρότα.
0: Με τον Αλεξάνδρ Άρνολντ το συγκρίνουμε. Ποιο το συγκρίνουμε, για να ξέρω.
1: Με τις απαιτήσεις διοργάνωσης. Δηλαδή, οι απαιτήσεις διοργάνωσης από το Ρότα. Το Champions League δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Προωθούμε και κάνουν την τέλεια σέντρα και βάζει ο Γιώβιτς τον γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό. Πρέπει να είμαι εξίσου καλός και αμυντικά, γιατί εκεί υπάρχουν κάτι ξηραφάκια.
0: Κάτι εμπαπέδες, κάτι βιλίσεις,
1: κάτι τέτοιο κτλ.
0: Okay.
1: Αμυντικά είμαστε, Αμυντικά θέλω να σου πω σε αυτές τις δύο θέσεις. Γιατί δυσκολεύεσαι, γιατί μου δυσκολεύεσαι. Πες μου, ναι.
0: Άσε να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω πάλι με ερώτηση, αλλά δεν πειράζει.
1: Α, πάλι με ερώτηση.
0: Δηλαδή, όταν ξεκινούσε. Περίμενε, όχι. Δεν το λέω με, πώς να σου πω, με κόντρα ή κάτι τέτοιο. Okay. Όταν ξεκινούσε το Champions League πέρσι, ο Ορτέγκα ήταν παίχτης Champions League για να μαρκάρει τον Εμπαπέ. Τον Βινίσιο, τον Γιώργο. Όχι. Μπράβο. Πήγαμε, με αυτόν όμως πήγαμε.
1: Πήγαμε, αυτό πήγαμε.
0: Γιατί αυτούς έχουμε και με αυτούς έχουμε την ομάδα την καλή.
1: Πέτρο, η ευρωπαϊκή λίστα ήδη δηλώθηκε. Δεν μπορεί να πα με άλλου. Με αυτού θα πα. Όμως. Πρέπει καμιά φορά να κοιταζόμαστε και στον καθρέφτη. Δηλαδή να βλέπουμε ελληνικές ομάδες να λέμε παιδιά. Okay, μην περιμένετε όμως πολλά. Ούτε είμαστε, ξέρω εγώ, έχουμε φτάσει σε σούπερ κατάσταση κτλ. Και τούτο. Αυτοί που αποθεώνουμε σήμερα, γι' αυτό λέω ότι το Champions League είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Μακάρι η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, να παίξει όταν παίξει με τη City, όταν παίξει με τα. Έτσι κτλ. Μακάρι, ξέρω εγώ, να δούμε. Εσύ πιστεύει τώρα ότι αυτού του οποίου επαινούμε όλοι. Το ξαναλέω, τον Μάριν, όλο το κέντρο της ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Έτσι, όταν πάνε να παίξει Champions League, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα καταπιούν το αντίπαλο κέντρο?
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Α, δεν σε ενδιαφέρει?
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει, αλήθεια. Γιατί είναι σαν να λέμε, δηλαδή, σαν να περιμένουμε την ΑΕΚ να παίξει με τη Ρεάλ, να φάει 5. Που μπορεί
1: όχι
0: να γίνει.
1: Αύριο όμως αρχίζει το Champions League.
0: Ναι.
1: Δεν το λέμε, ξέρω εγώ, θεωρητικά και φιλοσοφώντας.
0: Ρε παιδί μου, δεν λέμε. Τι να σου πω τώρα, μπορεί και ο Γιώβιτς να μείνει στο επίπεδο του Εμπαπέ, του Χάλαντ και δεν ξέρω όλων των υπόλοιπων.
1: Okay, όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω το εξής. Μην βιαζόμαστε να πούμε πολύ μεγάλα λόγια. Βιαζόμαστε.
0: Όχι, ναι, βιαζόμαστε, ναι. Βιαζόμαστε. Αλλά με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα.
1: Εκεί είναι το συμπέρασμα που θέλω να καταλήξω. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Βιαζόμαστε. Όταν κάποιος ποδοσφαιριστής έχει συνέχεια και η ομάδα έχει ανωδική πορεία, δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο ποδοσφαιριστής πρέπει να αποδείξει, όποιος και αν αυτός, ότι είναι και για τα υψηλότερο επίπεδο. Όχι να αποθεώνουμε και μετά λέμε, α, τι να κάνουμε τώρα, ήταν δύσκολη η άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, okay, κατανοητό αυτό που λες, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποδώσουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε
1: για το χρονικό
0: διάστημα που έχουμε παρακολουθήσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Ο Μάρκος λέει Τσολακίδης και Σαρεδάρης, νομίζω ήταν η βοηθή του Βασάρα. Κάτι που λέει και εμένα.
1: Κάτι λένε τα ομάδα.
0: Ο Νίκ λέει 150 εκατομμύρια δαπανήθηκαν στον Παναθηναϊκό, αλλά ομάδα δεν χτίστηκε. Τελικά δεν αρκεί να βάζεις λεφτά στην αγορά, πρέπει να ξέρεις και που τα βάζεις. Γιατί αλλιώς τα εκατομμύρια γίνονται απλώς αποδείξεις δαπάνης, λέει ο Νίκ. Σωστό είναι αυτό που λες. Τα σκορπάμε μεν, αλλά να ξέρουμε και που τα δίνουμε. Μάλλον το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ δεν το έδωσε γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει φέτος να πάρει οπωσδήποτε το πρωτάθλημα. Αλήθεια λες. Πολύ χλιαρές πάντως οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, τι χλιαρές διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ. Ο Πάγκος φώναζε μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο που λέει ο λόγος. Ο Μάτος βγήκε έξω να κάνει δηλώσεις σχετικές και ο Κουβεντίδης που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας έκανε επίσης τοποθετήσεις σχετικά με βίντεο και τέτοια. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Τι άλλο να γίνει δηλαδή. Ψυχραιμία. Κόρη Τζόζεφ και Μόρις, ρε παιδιά. Μόνο δεν Μόρις. Τι είπαμε, εμείς είπαμε άλλα. Ξέρουν εδώ διάφορα εδώ. Και μας κράζουν. Ένας λέει ούτε ο Πέτρος ξέρει μπάσκετ. Ξέρω τι είναι το πει καιρό και τέτοια. Λοιπόν. Ναι, ναι, διάφορα ήταν εδώ και ο Βαγγέλης και ο Θανάσης. Λοιπόν, Γιώργος από Τρίκαλα. Ο Γιώκης κύριε Παπα-Νικολάου έχει. Ο Γιώκης κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Γιώκης.
0: Ναι. Έχει κάποια παραπάνω κιλά, αλλά το μπασκετικό του IQ είναι σε άλλο επίπεδο καλή κουμπίνα.
1: Ποιος είναι ο Γιώκης?
0: Ο Γιώκης, ο σέντερ του Ντένβερ. Παιχτάρα αυτή ο Σέρβος.
1: Και μου λένε εμένα για το Ντένβερ. Το...
0: Λόγω κιλών, ρε παιδί μου, σου λέει ότι είναι λίγο μπαμπάτσικος τέλος πάντων. Ρε παιδί
1: μου, Γιώκης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Α, εκείνος ο Γιώκης.
0: Ναι. Αυτό που θέλει να φέρει ο Γιαννακόπουλος και έκανε μπράβο αυτό που λέει ο Νίκος. αν θα έρθω στο πανηγύρι του Άρχου Οριστικού στα τέλη του Σεπτέμβρη. Έλα να συγκεράσω λουκουμάδες με μέλι. Για λουκουμάδες με μέλι θα κουβαλθώ μέχρι εκεί. Άνω και Σίμω.
1: Όχι, αν το κάνεις καλύτερο.
0: Δεν πάω. Όχι. 23 βαθμού στη Φλόρινα.
1: 23.
0: Λέει,
1: ναι. Καλούτσικα.
0: Κάτι έχουμε λέει ο Θάνος, είναι Lisbon City. Αλλά το Belfast είναι μικρογραφία του Βόλου κατά 70%.
1: Το ο Βόλου.
0: Ναι. Ω, από εκεί πήρε ο Αχιλλέας και έκανε το Βόλου κουκλά. Δεν νομίζω.
1: Τι έχει τσιπουράδικα το Belfast.
0: Μπειράδικα. Μπειράδικα. Ναι. Λοιπόν.
1: Ουίσκια.
0: Μπράβο, ναι. Ο γιος μου 3 χρόνων, επιστρέφοντας από βόλτα με τις γιαγιάδες που είχε πάει χωρίς καρότσι, τον έχει πάρει ο ύπνος περπατώντας και επιστρέφει κοιμισμένος μια χαρά. Οι γιαγιάδες λέει δεν μπορούσαν να τον πάρουν καν στα χέρια, λέει ο Γιάννης. Σωστός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι ανεξήγητες οι επιλογές εντεκάδας του Ολυμπιακού. Πλέον και ο τελευταίος το καταλαβαίνει. Επίσης είναι απαράδεκτο να συνεχίζει να σφυρίζει ο Τζίλος στη Super League. Σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει θέμα, λέει ο φίλος ο Πάνος. Buenos días, παιδες και καλή εβδομάδα. Η διαφορά παικτών μεταγραφών της ΑΕΚ με του Ολυμπιακού είναι σε θέμα scouting, μανατζαρέων ή κάτι άλλο. Έλα ρε παιδιά, γιατί ο Έσε που πήρε ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός παίχτης. Εμάνα δεν τον έφερε και αυτόνα. Το Ζέλσον που έφεραν, καλός παίχτης δεν είναι. Τον Πιρόλα που έφεραν, τέλος πάντων, καλός δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνουμε
1: αυτό
0: 30 μεταγραφές σε δύο χρόνια και να βγουν όλοι.
1: Αυτό που κάνει η ΑΕΚ είναι σοφό. Δηλαδή, πήρε πρωτάθλημα χρησιμοποιώντας μεγαλύτερους παίχτες σε ηλικία, περισσότερη εμπειρία. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει άλλο μοντέλο.
0: Ναι.
1: Παίρνει μικρότερους παίχτες. Αυτό και επειδή και για την κάψα τους και για να έχουν μεταπολιτική αξία. Κάποια στιγμή, σύντομα θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα γυρίσει και θα πάει προς εκείνο το μοντέλο, γιατί είναι το επόμενο βήμα. Πρώτα παίρνεις τους έμπειρους, φτιάχνεις ομάδα, παίρνεις πρωτάθλημα, παίρνεις λεφτά
0: και μετά
1: αρχίζεις και επενδύεις σε νέα ταλέντα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι πάει το πράγμα. Δεν πάει διαφορετικά.
0: Σταμάτα, είναι και 51, λοιπόν. 70 χρόνια αυτό το ποδόσφαιρο. Άκου εδώ τώρα, λέει ο Στάθης. Αυτά τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, το επαναλαμβάνω γιατί έχει μέσα μία δυσαναλογία. 70 χρόνια αυτό το ποδόσφαιρο, ξέρω με τη Λίμπαρ, δεν πρόκειται να αλλάξει. Τον Μέση να του φέρει και τον Ρονάλντο στα καλά του, διώξτε τον επιτέλους. Άρα, 70 χρόνια αυτό το ποδόσφαιρο.
1: 63 με τη Λίμπαρ.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρει, δεν έχει σκοπό να το αλλάξει, όμως είναι ο προπονητής που με αυτό που δεν έχει αλλάξει 70 χρόνια πήραμε το Conference, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Άρα τι από τα δύο ισχύει, να τον διώξουμε επειδή παίζει αυτό το ποδόσφαιρο ή μπράβο που με αυτό το ποδόσφαιρο πήρε το ευρωπαϊκό και το double.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένοι στο διώξτον.
0: Ναι. Πιστεύω να διώξτον, ναι. Είναι σαν μερικούς που λένε γυναίκες.
1: Όχι όμως, να σου πω, ποτέ το γιο τους, ποτέ τη γυναίκα τους, ποτέ τους ίδιους, τους άλλους όμως.
0: Ναι.
1: Διώξτον. Άμα του πεις γιατί το δικό μου το παιδί το καλύτερο. Ναι, αλλά το έκανε αυτό το παιδί μου, τέτοιο ο ξάδελφος. Τον άλλον διώξτον.
0: Ναι.
1: Είναι
0: γκρεμίλα. Ναι. Στα Γιάννα 31 βαθμούς αυτή την ώρα.
1: Άμα είναι και στα Γιάννα 31 με τέτοια υγρασία που έχουν τα Γιάννα.
0: Ήταν όντως πέναλτι στον Ελκαμπή, δεν το λέω επειδή είμαι παδός του Παναθηναϊκού, ρωτώ ειλικρινά, πλάκα κάνεις εσύ. Χάρη ψύχραμα και είσαι εσύ από τους ωραίους. Για το Ρέτσο έχω να πω μόνο ότι απαγορεύεται να γυρίσει την μπάλα κτλ. Μας λέει και ο Φώτης. Δεν θα προλάβω, θα αφήσω σίγουρα σήμερα. Έχετε προσέξει πως όλα σχεδόν τα γκολ του Βάρκες με το κεφάλι είναι σκαστές κεφαλιές. Σίγουρα είναι κάτι που έχει δουλέψει και είναι πολύ πιο δύσκολο για τον θέλει να αποκρούσει.
1: Ναι.
0: Ανδρέα, ωραίο αυτό που στέλνεις. Θα το παρακολουθήσω λίγο παραπάνω.
1: Γιατί
0: τώρα, ναι.
1: Να το παρακολουθήσω, όλα είναι όπως το λέει.
0: Όλα σκαστές, όλα.
1: Ναι. Όλα. Εκτός αν είναι τόσο πολύ κοντά που δεν γίνεται.
0: Ή άμα είναι ψηλά η μπάλα, εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Θα το τσεκάρω, μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Έτσι για την κουβέντα λέει: ο Μπουχαλάκης είναι πολύ χειρότερος από τον Καρθία που μας έβγαλε τα σηκώτια, είναι Κέλληνας. Ναι, άμα ήταν ο Μπουχαλάκης εδώ, θυμάμαι όταν ήταν και ο Μπουχαλάκης εδώ, τι άκουγε. Που πάμε με τον Μπουχαλάκη, που πάμε με τον Μπουχαλάκη. Δύσκολη Δευτέρα για να είσαι Ολυμπιακός και Φεράρι, λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Ιταλία έγινε χαμός. Ένας εκεί ξεκίνησε από την 19η θέση και βγήκε πρώτος. Ιταλός. Χαμός. Ναι.
2: Τι λες.
0: Τρελαμένοι μας το λέει. Ποζατζίδης και Τσολακίδης είχε ο κύριος. Γεια σου, Ιωάννη. Ηρακλής. Τι είναι αυτό τώρα. Καλημέρα, Ρόδος τώρα. Ω, 39.
1: 39 στη Ρόδο. Ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ηρακλή, θα το διαβάσω γρήγορα. Άμα το καταλάβεις, το κατάλαβες. Εσύ. Στα του ντέρμπι. Δεν μου άρεσε καθόλου η τοποθέτηση του Λύση μετά τον αγώνα. Στάθηκε περισσότερο στο πέναλτι και το λάθος του Βαρ παρά στην άθλια εικόνα της ομάδας του. Στα χνάρια του Λουτρακίου και αυτός του Λουτσέσκου, θέλει να πει. Επίσης, το ίδιο έκανε και στην προηγούμενη εκπομπή ο κατά τα άλλα συμπαθής ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ μέχρι να μείνει με 10 ήταν μια σκάλα κάτω από τον Παναθηναϊκό. Ναι, απλώς είπαμε, Ηρακλή, ότι ήταν μόνο 15 λεπτά.
1: Ένα 15 λεπτό. Τώρα κρίνεις για ένα 15 λεπτό.
0: Καλημέρα, τι θες, αγόρια. Ήθελα απλά να πω ότι μπουμπούνησε 100 ευρώ στον Ολυμπιακό για κατάκτηση Europa με απόδοση 50. Είπε ο Βαγγέλης πάνω να πάρουμε του Europa. Άιντε, τρεχάτε εκεί να βάλετε.
1: Ωραία ιδέα. Εγώ αυτό έχω να πω. Ωραία ιδέα.
0: Βέβαια, τι να περιμένω από τον Γιάννη που λέει στο ιστερόγραφό του Μπιλάρα, βάλε κανένα πακιρτζή να πάει καλά εβδομάδα. Οπότε κατά. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε μηνύμα τίποτα. Θα αφήσω σίγουρα διάβαστα. Εγώ χαίρομαι που έχω το Ρέτσο πίσω. Όσο για τα άλλα, με Ντάνη και τη Κύρια συμφωνώ. Ναι, Μιχάλη μου, πολύ ωραία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να επισημάνω κάτι. Γιατί λέμε ότι αν δινόταν το πέναλτι στον ΠΑΟΚ θα είχε με το 1-1 ο Πένια, όμως δεν παίζει. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Ναι, παίζει και ο Πένια. Σωστό. Μπορεί και να το έπιανε ο Πένια. Οκ, okay, εντάξει. Δώσ' το λοιπόν και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κανονικά λέει ο Λεωνίδας από Λάρισα, ωραίο είναι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Η ΔΕΘ θα έπρεπε να είναι το milestone για τους προπονητές. Ή έστω το πρώτο, ρε παιδί μου. Επειδή είναι αρχές Σεπτέμβρη, κάνα 2-3 αγωνιστικές. Δηλαδή έβγαλες ΔΕΘ. Ωραία.
1: Πολύ σκληρό.
0: Ναι, έβγαλες ΔΕΘ. Πάμε. Πάμε μετά παρέλαση. Μετά πάμε Halloween, τι να πάμε. Μετά πάμε με Λομακάρβα κατευθείαν, τι να κάνουμε.
1: Έχουμε Νοέμβρη.
0: Τι
1: 17 Νοέμβρη.
0: Άστο, όχι.
1: Γιατί.
0: Στο Νοέμβριο θα βάλουμε 24 Νοεμβρίου που έχει γεννηθεί το είδωλο. Τελειώσαμε.
1: Πότε?
0: 24 Νοέμβρη.
1: Νοέμβρη έχει γεννηθεί.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Γιατί τι έχει Νοέμβρη,
1: Χάλια.
0: Wake me up, babe.
1: Χάλια.
0: Χάλια Νοέμβρη. Αφού βρέχει, χιονίζει και σ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Σιγά.
0: Ό,τι ήταν να προσφέρει πλέον το πρόσφερε. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Φέρε τον Τάκη, το λεμονί, ρομαντικό φίλο και παδό Σεβέρντον κλπ. Νίκο από Κόρινθο. Γυρίζω από Μόντσα, πετάω σε λίγη ώρα για Ελλάδα. Τρομερή εμπειρία η Φόρμουλα 1. Ό,τι και να πούμε, λίγο λέει ο Νίκο, να είναι τρελάθηκε φαντάζομαι. Το πιο θεαματικό βέβαια ήταν ότι για πρώτη φορά πήγα σε άγωνα, και ήμουν στην Παραμπόλικα, την πιο διάσημη στροφή του πρωταθλήματο και έγινε το ατύχημα του Λεκλέρ. Πραγματικά ήταν στο χαριστικό το ολοσκηνικό. Ευτυχώς να είναι καλά. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, λέει ο Νίκο που ενθουσιάστηκε με τη Φόρμουλα 1. Mm. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε σε Φόρμουλα 1 σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, Νίκο, έσπασε το ρεκόρ.
1: Και είναι η αρχή, γιατί από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Αν διώξουν μέντια, σέρνει την πανάθα και στέλνουμε νύστρου που K19, λέει ο Νικόλας. Εντάξει. Καλημέρα στου αγαπητού Πέτρο και Βασίλη. Για μένα, κομβικό παιχνίδι για το Μεντλίμπαρ είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό μετά τη διακοπή στι 10 δεκάτου. Αν δεν κερδίσει, πιστεύω θα... 10 Οκτωβρίου. Αν δεν κερδίσει, πιστεύω θα φύγει κλπ. Παναθηναϊκό σήμερα, OK, τον μπακ των 10 παιχνών που κερδίσαμε. Ήμασταν καλύτεροι, ναι, τρίτη αγωνιστική είναι ακόμη. Υπομονή και θα έρθουν και γκέλε στήριξη στην ομάδα, λέει ο Γιώργος. Σαν Παναθηναϊκό είμαι εξενερωμένος, δεν χάρηκα ούτε την νίκη μας, ούτε τα δύο του Τετέι, ούτε του Ταμπόρδα. Αν είχε δοθεί το πεντακάθαρο πέναλτι και γινόταν το 1-1, πιστεύετε ότι θα είχε τελειώσει με το ίδιο αποτέλεσμα. Αναρωτιέται ο Γιώργος που το συζητήσαμε και πριν. Ναι, δεν είναι το ίδιο να παίζει 11 εναντίον 10, συμφωνώ. Η εξαίρεση είναι η ΑΕΚ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ που έμεινε με 10 κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Που το πήρε η ΑΕΚ τότε, σου λέει. Εντάξει. Όταν είχαν από 10 παίχτες οι δύο ομάδες, πόσα γκολ έπρεπε να φάει ο ΠΑΟΚ, πείτε μας ως ειδικοί φυσικά.
1: Τι εννοεί, πότε.
0: Υπογράφει ο φίλος ως Βασιλάκης Καΐλας.
1: Για πότε, Βασιλάκη Καΐλα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε και αντιπρόεδρε της ΑΕ Παγασιτικού. Η ομάδα θέλει ενίσχυση. Δεν πας εκεί. Με δύο κουλούρια θα παίρνουν παίχτες, κύριε. Θα πηγαίνουν όλοι να παίζουν για το ονόρε. Ο Πίλιος δεν έχει καθόλου τεχνική, δεν ξέρει να σουτάρει, σέντρα δύσκολα, αλλά τρέχει μαρκάρι με πάθος. Βγάλτε τον Λάζαρε deep για deep. Είμαι ΑΕΚ. Είναι δυνατόν να έχει την ίδια απόδοση για έξω Champions League με το ελληνικό πρωτάθλημα? Αν είναι δυνατόν. Εννοείται ότι το περιμένουν. Α, απόδοση. Ναι, ναι, οι παίχτες. Ναι, ναι. Αν ο Ολυμπιακός πέρσι είχε ομάδα για Champions, τότε και η ΑΕΚ έχει. Αφού η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Τώρα εσύ φταίς, γιατί μπήκε στη διαδικασία να του πει αυτό το πράγμα για το Champions League του Νατάλου.
1: Παιδιά, εγώ μηνύματα. Είπα λίγο κάτω η μπάλα. Μην ενθουσιάζει τόσο εύκολα.
0: Ούτε έχουμε. Για αυτό που
1: ναι, εντάξει, οκ. Okay, μην ενθουσιάζει τόσο εύκολα. Τα δύσκολα είναι μπροστά. The winter is coming.
0: Yes.
1: Έτσι, ναι. Αυτό το Game of Thrones.
0: Ναι. Τι σα άρεσε, παιδί, ο Παταούλα. Ρε φίλε, unknown. Δεν είπαμε κάτι για τον Παταούλα καν. Και ψυχραιμία με το παιδί, γιατί είναι νεαρό. Και πατριώτης μου.
1: Γιατί το έκανε αυτό το χαζό εκεί.
0: Ναι, ρε, με
1: το χαιρετί.
0: Πω, πω, φίλε, αυτό
1: κόλλησε
0: είναι,
1: το μυαλό.
0: Είναι ο ορισμός της απειρίας αυτό το πράγμα. Ο ορισμός της απειρίας που είμαι ακόμα λίγο ανάμεσα σε αλάνα και επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά ο ορισμός. Ναι, ναι.
1: Αυτό το κάνει.
0: Το παιδί θα επανέλθει γιατί είναι πατριώτης.
1: Στην γειτονιά, εκεί στην πλατεία, κοντά στην εκκλησία.
0: Ναι. Τι θες, μωρέ. Έχουμε ακόμα δύο. Wake me up before you go go.
1: Έλα μου τώρα.
0: Όχι, δεν πήγα να τραγουδήσω αυτό. Είναι ένα τραγούδι που λέει Wake me up before September ends ή November ends.
1: Ρε εσύ εδώ δεν παίζει τραγούδι, τραγούδι με τον Πέτρο όταν δεν έχουμε τέτοιο. Να πούμε, θα παίξει τώρα.
0: Ναι, ναι, καλά έκανε ο Νικόλας, μπράβο. Εκείνο το παλικάρι με τα προγνωστικά πότε θα ξαναστείλει μήνυμα, λέει. Έλα, δεν έχει χαθεί ο φίλος μας ο Κουζάνιτς, ε. Ο Αποστόλης από Αίγιο πάει θηρή-θηρή για μπαν. Φύγε για ένα φλόρνας, λέει. Επειδή έχει δροσιά. Μα θέλει κάτι πλακίζει εσύ, Αποστολή. Δεν βαριέσαι.
1: Νομίζω ούτε η συνεδρία σε αυτόν. Δεν τον σώζουμε. Ναι, ναι. Εγώ γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ. Είναι... Θέλει μόνιμο μπαν. Ψάχνεται, ρε παιδί μου. Είναι ο Τζαβέλα τη Ερασπόρ. Το παιδί ψάχνεται.
0: Τρώγεται που λέμε. Έλα, Γιάννη, μεγάλο είναι. Σταμάτα τώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα τα συζητήσαμε. Είναι ωραίο να παίζει του Ρεάλ. Όχι, προφανώς, αλλά κτλ. Κόστος από πύργο. Ο ΠΑΟΚ χθες δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο και με 10 που έμεινε οι παίχτες απλά ήταν θεατές και δεν πρέπει να σταθούμε στο πέναλ γιατί ήταν φάουλ πριν. Όχι, δεν ήταν φάουλ πριν. Αφήστε το παιδιά τώρα. Οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού το έχουν πάρει και τσιμπολογάνε και λένε ότι ήταν φάουλ πριν και διάφορα τέτοια. Και τι μας στέλνει, 35 βαθμοί.
1: Πού είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν μας λέει ο Κώστας. Φόρτσα Νίκη Βόλου, καλό ξεκίνημα να έχουμε. Χρήστο Παπα-Νικολάου, γιατί έχουν πρόβλημα με το εγώ. Γιατί έχουν πρόβλημα με το εγώ. Τι είναι αυτό. Αν αυτοί που στέλνουν αυτά τα χαζά μηνύματα είναι Παναθηναϊκοί, εγώ είμαι αστροναύτης! Λέω Δημήτρης. Έχω και μερικά request, το έχω πιστεύεις.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Μπορείς να μου λύσεις αυτό το request. Γιατί πηγαίνουν στα request τέτοια τα μηνύματα.
1: Εδώ δεν το έχει λήξει ο Λουκάκης, θα το λύσεις.
0: Ναι, ναι, και τι είναι ο Λουκάκης, τα ξέρει αυτά τα ζητήματα Viber. Σιγά να μην τα ξέρει. Νικόλας, το βρήκα. Πόση ώρα έχω, 44. Τι μα στέλνει φωτογράφια. Ορίστε, αυτό είναι ο προπονητή. Κοιτάξτε, φίλε, τι στέλνει. Ελπίζω να μην είναι κανένα σκάουτερ ή κάτι τέτοιο. Μα στέλνει έναν τύπο ο οποίο έχει στο μπλοκάκι του γραμμένα πώ παίζουν, τι κτλ. Κούρμπε, Πέρεθ. Μήπω είναι κανένα σκάουτερ άνθρωπο, δεν ξέρω. Στο πάω Παναθηναϊκός 1-2. Παλιό. Καλημέρα από Κέρκυρα, Πέτρο, ήμουν και εγώ στο γάμο! Λέει ο Αλέξανδρος. Ελά, ρε Αλέξανδρε. Ποιο είσαι να μιλήσαμε, τα πάμε, δεν τα πάμε. Ανταλλάξαμε απόψει. Του Τζίλου δεν του είχα σπάσει το πόδι μετά από μια διετσία κλπ. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Μη λέτε τέτοια πράγματα γιατί δεν είναι σωστό. Τελευταίο. Θεολόγος. Ο Μεντλίμπαρ γεννήθηκε το Μάρτιο του 61. Άρα είναι 65 στα 66. Εντάξει, Παπα-Νικολάου.
1: Εντάξει.
0: Τα τελευταία δύο δευτερόλεπτα.
1: Κρυός είναι ο Μεντλίμπαρ. Κρυός. Κρυαράκι.
0: Είπε Μάρτιο, είπε. Ναι. 27 και 29 που είναι γονείς μου είναι κρυοί. Αυτό ναι. Πόσα είναι. Πόσο.
1: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα πότε. Το Μάρτιο είπε το
0: 61. Άμα είναι μετά τις 20, πόσο 21, ναι. Πύργος Ηλίας είναι 35 βαθμοί. Καλά, εκεί το περιμένουμε.
1: Γεια σας, bye.
0: Λοιπόν, αύριο εδώ ίδιο ρόστερ, έτσι. Τα λέμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Καταγγιστικός ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Μόνος με το απόλυτο είναι πλέον ο Πανετολικός. Σήμερα στις 6 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και εκλέγοντας μετά από τραυματισμό στον αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Μπελκαμπή μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Το μήνυμα στήριξης του Προέδρου του Ολυμπιακού. Το Μαροκινό επισκέφθηκε εκεί ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του Αζεντίνου Ναΐ προκειμένου να του εκφράσει και από κοντά τις ευχές για ταχύ ανάρρωση. Σύμφωνα με πολωνό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Λέχια Γκντάνσκ και την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού εξτρέμ Καμίλο Μένα. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέ, Τζον Ουίλιαμς, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον Ντέρεκ Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της έπειτα από ζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει στη συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Champions League αύριο στη Φιλαδέλφια. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτητεύσει την συνάντηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε για το Conference League. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη νέα Superbet League 2, επικρατώντας με 2-0 το Αστέρα Άκτορ Β, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 1-1. Σήμερα θα παίξουν Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4, Καλυθέα Νικηβόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Την Τετάρτη θα γίνει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στις 4 το απόγευμα. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ για την εποχή, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού, κατακτώντας για πέμπτη φορά στην ιστορία του το Crete International Basketball Tournament. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η Μοντέρο, Φουρνιέ και NDI. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, η Φενέρμπαξε ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες στο φινάλε και επικράτησε τη Αρμάνι Μιλάνο με 81-79. Σε φιλικά παιχνίδια στο μπάσκετ, Μύκονος Καρδίτσα 75-65, Ηρακλής ΑΕΚ Λάρνακας 89-73 και ΑΕΚ Βίκος Ιωαννίνων 97-80. Πολύ ψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 23χρονος Αμερικανός νούμερο 8 στον κόσμο δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και πήρε άνετα την νίκη με 3-0 σετ σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open. Η Πάρη πέρασε με 3-2 από την έδρα της Μαρσέιγ, αντιπάλου του Ολυμπιακού, στη Link Face του Europa League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λασίν Σιναγιόκο που πέτυχε χατρίκ. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League Ρεν επικράτησε με 2-1 τη Σανζέ και διατηρεί το αίτητο στην βαθμολογία. Η Arsenal επικράτησε 2-1 τη Chelsea με ανατροπή για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ο Χρήστο Τζόλης είχε την ασίστ στο νικητήριο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Manchester United και Everton αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την επίσκεψή της στο Μεστάγια, κερδίζοντας τη Βαλένθια με 5-0. Η Μίλαν χτύπησε πρώτη με το Σισε, αλλά η Γιουβέντους απάντησε στο φινάλε με τον Γκάτι για να μείνει στο 1-1 και να κρατήσει αίτητες στις δύο ομάδες σε Σέρια. Τέλος, μία επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη στο Ιταλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ο πιλότος της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντσα μετά από 60 χρόνια. Τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη το 1966. Δεύτερος κατετάγει ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Μαξ Verstappen. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στη μία.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη. Ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο, έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση ο Βάρκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στον 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάρκα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πίγιο πίγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάρκα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάρκα Εκάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός.
3: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν το πλασέ. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σουτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό Εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του, μετατρέποντας την νίκη της ένωσης επί του Άρη σε θρίαμβο.
4: Το σουτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ. Το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
5: Γκολ στη Λιβαδιά. Ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά. Ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Να τώρα στην κοντρέπηδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού. Και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα περνάει τους πάντες. Πλασάρι ο Πόκου στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 ο Πανετολικός.
6: Γκολ στο Ηράκλειο. Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του. Την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκης το εκτελεί. Γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
7: Κωνσταντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος, η κεφαλιά γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! Με το Βιθέντε τα μπόρδα στο 29ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτης κυριαρχίας. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί. Κεφαλιά. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια που θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία γκολ! Ούγκρεσιτς 3-1 ο ΠΑΟΚ.
8: Ακούτε Eraspor. Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
14: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
13: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
14: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
13: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
15: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
19: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
22: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
23: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
24: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είδα και να έχω ακούσει ένα βιντεάκι,
0: ναι.
1: Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι 80 χρονών, είναι σε ένα πάνελ και είναι, ξέρω εγώ, αυτή τώρα η συνέντευξη μπορεί να είναι και πριν 40 χρόνια, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρω, 30 χρόνια. Και λέει, τη μέρα σήμερα, Δευτέρα, κάθε μέρα που περνάει, οδεύουμε προς το θάνατο. Και λέω, τι αισιόδοξος ο άνθρωπος αυτός.
0: Βγήκε
1: στη συνέντευξη.
0: Πρωί.
1: Έλα, γιατί αστείο είναι, γιατί έχει γίνει viral, το κάνουν για αστείο πλέον.
0: Α, ωραία. Ας πούμε κάτι πιο αισιοδόξο. Είμαστε μπάλα κι άλλα στην Ερασπόρο 101,8, θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι, μαζί με την λίγο απεσιόδοξη σήμερα, Αντιγόνη Ροκάτου.
1: Όχι, καθόλου, δεν είναι αλήθεια. Καθόλου, καθόλου. Έχουμε Νίκο Τσιμπλάκη στη ρύθμιση των ήχων και Άγγελος Μπάτζιος είναι πίσω στην δημοσιογραφική υποστήριξη και με ενημερώνει εδώ ότι με το που ξεκινήσαμε,
0: ναι.
1: Ποιος θα βγει?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Μπάμπης ο Παπάζογλου.
0: Oh.
1: Έχουμε εδώ ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
0: Είσαι ο και λέγεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Μπάμπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Μεγάλη κακοδαιμονία μέσα στο Σαββατοκυριακό για τον Ολυμπιακό.
2: Μαύρο σύννεφο, όπως
0: ναι.
2: το λένε.
0: Πραγματικά.
2: Υπάρχει δηλαδή και ο σοκαριστικός τραυματισμός στο ΛΚΑΠΗ. Τραυματίστηκε και ο Ρόκα.
0: Ακριβώς, με εξάθρωση.
2: Ναι. Απλώς επειδή έγινε αυτό με τον ΛΚΑΠΗ, πέρασε το δεύτερο μήνα, αλλά επειδή η επόμενη μέρα πάντα τρέχει και νομίζω ότι η ανακοίνωση της αποστολής του αγώνα Κυπέλλου με το Βόλο. Όχι, δεν είναι σημαντικό παιχνίδι, δεν θα διέκοπτα ποτέ το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν στην αποστολή εμφανίζεται ο Γιάρεμτσουκ, είναι είδηση.
0: Ναι.
2: Γιατί ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει
0: την
2: επόμενη μέρα. Και λέγαμε ότι ένα
0: και με την ευρωπαϊκή λίστα, κυρίως.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, η είδηση είναι ότι μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, που ουσιαστικά νομίζω είναι ξεκάθαρο, μας δείχνει ότι αυτή θα είναι και η απόφαση του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί λέγαμε ότι υπό άλλες συνθήκες δεν το συζητήσαμε καν. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ είναι παίκτης πρώτης γραμμής. Απλά έγιναν όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι και έλεγες θα τον ενεργοποιήσουν ή όχι. Εκτιμούσα από χθες ότι θα γίνει μια κουβέντα μαζί του, γιατί ήταν το πιο λογικό. Θυμίζω ότι υπάρχει ο Κλέιτον που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, που είναι ενεργός. Αλλά δεν μπαίνει και αυτές τις αποστολές όμως, για να τα λέμε όλα. Αλλά δεν ήταν η ίδια περίπτωση με τον Γιάρεμτσουκ. Η άλλη λύση. Αν δεν έβαζε τον ένα ή τον άλλο με τη Λίμπαρ, να βάλει κάποιον από Χαφ ή το Ρόκα που δεν μπορεί να παίξει βέβαια στην πρώτη αγωνιστική, αλλά μπαστώσει να τον βάλει, αλλά δεν θα είναι σεντερφόρ. Από τη στιγμή που είναι στην αποστολή του αγώνα με τον Βόλο, μας δίνει ξεκάθαρο ότι είναι αυτή η στόχευση πλέον, ότι έγινε μια συζήτηση μαζί του. Είναι πολύ νωπό τώρα μόλις ανακοινώθηκε η αποστολή.
0: Κλείσιμο ματιού.
2: Έχουμε...
0: Είναι αυτό.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Τι κλείσιμο ματιού.
1: Και φρυδιού και από όλοι.
0: Και φρυδιού και πάλι.
2: Μέχρι και μια μεγάλη αγκαλιά είναι, α πούμε. Ανοίγει στερούγιο, α πούμε, να το δεχτεί. Αλλά πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολύ ξεσνοπό, τώρα βγήκε. Απλώ είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό βγήκα και διέκοψα.
0: Μπάμπη, όλο ο κόσμο έχει κάνει μια μεγάλη αγκαλιά, όπω είπε, α πούμε, και στον ΛΚΑΠΗ. Θέλουμε να μα πει πώ είναι τα πράγματα σε αυτά τα πρώτα 24 ώρα μετά την επέμβαση. Και είδαμε ότι και ο Ουνάη τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.
2: Ήτανε,
0: και έχουν βγάλει και μια σχετική φωτογραφία, γιατί.
2: Ναι, να ξέρει ο κόσμο. Ακριβώς, είναι ναι. Μαροκινή, είναι στην εθνική ομάδα, είναι φίλοι. Δηλαδή, όταν πρόπερση ήταν, τελείωνε το πρωτάθλημα τα play-off και ήταν δομένο πια και το καταλάβαιναν όλοι. Εντάξει, υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αλλά καταλάβαιναν όλοι ότι ήταν πιθανό πλέον ο Ουναή να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ήταν τελευταίο μάτς ο ΑΚΑ. Play-off. Έχει φύγει ο Ουναή από τα πολιτήρια του Παναθηναϊκού και έχει πάει σε αυτά του Ολυμπιακού για να βρει τον ΛΚΑΜΠΗ. Είναι και φίλοι, είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Ήταν μεγάλο δοκίμα. Συμπάσταση στον ΛΚΑΜΠΗ και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό μόνο που είναι το αυτονόητο, θα το περίμενες.
0: Αναμφίβολα.
2: Δηλαδή έκανα αναλύτης ο Παναθηναϊκός. Γενικά ήταν τέτοιο το σοκαριστικό, ήταν τόσο σοκαριστικός ο τραυματισμός και η εικόνα που από ένα σημείο και μετά δεν έπαιζε, δηλαδή δεν υπήρξαν πάνω replay, έγινε ένα replay και δεν υπήρξε άλλο, γιατί δεν έπρεπε να. Από ένα σημείο και μετά, εντάξει, και εμείς το σκεφτόμαστε ότι δεν είναι ωραία εικόνα. Να βλέπεις το πόδι σε αυτήν την κατάσταση ενός άνθρωπου.
0: Ναι, ήταν πολύ άγρια εικόνα.
2: Όχι μόνο αθλητή, ναι. Ακριβώς. Και αυτό ήταν ό,τι χρειάζεται πάντα, όχι μόνο ο ΛΚΑΜΠΗ, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Πήγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τον είδε κατευθείαν, του είπε: είμαστε οικογένεια, θα είσαι στην ομάδα. Για όσο θέλεις, θα είσαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού. θα μπει. Ναι, είναι σημαντικό να τα ακούσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικό να βλέπεις όλη την ομάδα δίπλα σου. Και είναι σημαντικό να βλέπεις και όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνεις, όχι ότι για κανέναν δεν είναι, δηλαδή ένας άλλος παίκτης να τραυματιζόταν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και με την. Και ποδοσφαιριστές, γενικότερα αθλητές, με την παρουσία τους που δεν έχουν προκαλέσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό που έχεις κάνει αγγίζει. Και αυτό, όταν είσαι σε εσύ στη δύσκολη στιγμή και ψάχνεις από κάποιον να πιαστείς, βλέπεις πολλά χέρια δίπλα σου να πιαστείς. Και το σημαντικό είναι ότι, εγώ το έλεγα από χθες, από την στιγμή που θα γινόταν, μάλλον πριν γίνει η επέμβαση, έχει δύο. Θετικά ο ΕΛΚΑΜΠΗ, γιατί πάντα λες πότε θα επιστρέψει ο παίκτης, αν μπορεί να γίνει και λίγο πιο νωρίς, αλλά κυρίως πώς θα επιστρέψει, αυτό είναι το ζητούμενο. Yeah. Και έλεγα ότι αφενός μεν έχουμε δει μια κράση, δηλαδή ένας αθλητής πολύ γυμνασμένος, αυτά παίζουν ρόλο στις αποκαταστάσεις.
0: Βέβαια, γιατί ο κάθε οργανισμός αντιδράει διαφορετικά.
2: Έτσι. Ναι, και δεύτερον, ο χαρακτήρας. Είναι πολεμιστής, είναι μαχητής, γενικώς οι Μαροκινοί.
0: Ναι, το έχουν αυτό, έχεις δίκιο.
2: Είναι μαχητές, δηλαδή. Το παλεύουμε, αυτά τα δύο, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να τον βοηθήσει και αν ακόμη δεν επιστρέψει λίγο νωρίτερα, είναι 6-7 μήνες, εκεί είναι περίπου η αποκατάσταση, να επιστρέψει καλά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Εντάξει, δεν έχει τίποτα να χάσει κι άλλο ένα μήνα, αλλά το θέμα είναι να γυρίσει καλά και να γυρίσει με εμπιστοσύνη.
0: Ακριβώς, ναι, εμπιστοσύνη στο πόδι του ότι είναι καλά στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή να μην του μείνει κάτι και φοβάται, γιατί μπράβο. Στη θέση που βρίσκεται κιόλας.
2: Έτσι, ακριβώς έτσι. Έχω δει αθλητές, ποδοσφαιριστές όσα χρόνια καριέρα στον Ολυμπιακό, να επιστρέφουν από σοβαρούς τραυματισμούς και να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Και έχω δει παιδιά να επιστρέφουν από τραυματισμούς, όχι το πιο δύσκολο, το πιο, ξέρεις, αυτό που λέμε, χιαστή ή σπάσιμο ποδί όπως τώρα, και να τους βλέπεις να είναι μαγκωμένοι, να χρειάζεται το χρόνο τους ως άνθρωποι. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι και ψυχολογικό.
0: Εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα υπακτό και πολύ συγκεκριμένο. Ο Λεσόρ, που επίσης είχε έναν έτσι πολύ δυνατό και σοβαρό τραυματισμό, όταν μπήκε στο Αμπουντάμπι για να παίξει το πρώτο του παιχνίδι, φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά. Ενώ τώρα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Το λέω γιατί με έναν τρόπο τέλος πάντων έγινε και μπροστά στις κάμερες. Ήταν κάτω, σφάδαζε ο άνθρωπος, δηλαδή, και όλοι το νιώσανε πολύ κοντά του στο Λεσόρ. Γιατί θέλανε με κάποιο τρόπο να μοιράσουν αγάπη, να απαλύνουν τον πόνο του και όλα αυτά. Πάντως και ο Ουναΐ, γιατί εγώ το λέω Ουναΐ συχνά και πρέπει να με διορθώνω. Ουναΐ, έχει σημασία που πήγε στο νοσοκομείο και μάλιστα λέει ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου, και όλα αυτά. Αλλά πήγε στο νοσοκομείο φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και επικοινώνησε και ανέβασε αυτή τη φωτογραφία που έχει αυτό προφανώς, τη σημειολογική της.
2: Ακριβώς. Έφυγε προφανώς μετά τον αγώνα, προφανώς.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαν αγώνα.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να φοράει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να φοράει ένα μπλουζάκι, ξέρεις, να διαφορετικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι καλά έκανε και το έκανε αυτό για να δείξει ότι πάνω από τις ομάδες είναι οι άνθρωποι, οι συμπαίκτες, οι συνάδελφοι, όπως θέλουμε να το πούμε.
0: Και η φράση «αδερφέ μου» και τα λέει όλα πραγματικά.
2: Επειδή το είπε και ποιος είπε από τις δύο σας ότι μπορεί να θες να μπεις και να έχεις ακόμη μια ενόχληση, ο φόβος με το Λεσόρ. Ότι πρέπει να αισθάνεσαι και καλά το πόδι σου. Είναι το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά πρέπει, αν έχεις παραμικρή ενόχληση, δεν μπορείς να είσαι ακόμη 100%. Γι' αυτό λέω, η αποκατάσταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και να μπεις όταν πια θα είσαι full, δεν θα νιώθεις πόνο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και προφανώς και αθλητές που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς, επανέρχονταν και είχαν πρόβλημα στο μηχανισμό που λέμε, στο πόδι, στο πώς πατάνε. Ενώ είχαν αποθεραπευτεί, τους είχαν ακόμη ενοχλήσεις. Γι' αυτό λέω, είναι πολλά τα πράγματα να καταλαβαίνει ο κόσμος που παίζουν ρόλο. Γι' αυτό λέω ότι πήγε καλά η επέμβαση. Δεν είχε περισσότερη ζημιά από το κάταγμα κνήμης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και το
2: τρίτο είναι το ψυχολογικό. Αυτά αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι η αποκατάσταση. Μάλλον να μην έχει πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. Ένα. Δύο. Η αποκατάσταση. Και τρίτο το ψυχολογικό. Ο Λουκαμπή μας έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε δυνατός ο χαρακτήρας. Και μου κάνει, ας πούμε, εντύπωση ότι θα μπορούσε να κάνει. Έκανε κατευθείαν την ίδια μέρα το μήνυμα που έστειλε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σε μια-δύο μέρες να ηρεμήσει. Ήταν καλά, τον έβλεπες και από τις αντρές του και από το στιγμιότυπο με τον Βαγγέλη Μαρινά.
1: Και άμα είναι καλά,
2: άμα
1: είναι καλά κάποιος, το ψυχολογικό εγώ πιστεύω ότι είναι το 50%. Και το άλλο είναι ο οργανισμός.
0: Για την αποθεραπεία, ναι, τώρα λέει η Αντιγόνη, ναι, ναι, πέρα από το μετά.
2: Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να σου δείχνει το κλαμπ, η ομάδα, ότι κοίταξε να δεις, όποτε θα γυρίσει, εδώ, δεν πρόκειται να σε κουνήσει κανείς, ναι, γιατί κακά θα σου είναι επαγγελματίας.
0: Βέβαια, και νιώθει μια ανασφάλεια.
2: Είμαι 33, δεν είμαι 20, 22. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια ομάδα και να σου λέει, κοίταξε, όσο θέλει στη ζωή σου, εδώ θα είσαι. Εκείνη την ώρα είναι κάτι που το έχει ανάγκη. Είναι που θα μου πεις, όλα αυτά είναι τα αυτονόητα. Δεν γίνονται πάντα.
1: Ναι, δεν γίνονται πάντα. Όχι, μπαμπά, έχεις δίκιο.
2: Και κακά τα ψέματα, μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό που δεν έχει ο άλλος υποχρέωση, αν και οι ομάδες συνήθως στηρίζουν τους παίκτες, ακόμη και αν ξέρεις, είναι πολύ μεγάλοι τραυματισμοί. Για τον Ολυμπιακό όμως, ο Λεκαμπή δεν έγινε ούτε για αυτό. Είναι ένα μέλος της οικογένειας και είναι πάντα ένας πολύτιμος, υπερπολίτιμος παίκτης.
0: Και πολύ αγαπημένο παιδί.
2: Ναι, ναι, ούτε για αυτό. Είναι ένα μέλος της οικογένειας και είναι πάντα ένας πολύτιμος, υπερπολίτιμος παίκτης.
0: Και πολύ αγαπημένο.

0: Υπάρχουν και αδυναμίες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, δεν πάει να έχει πάρει ο Ολυμπιακός τον Νταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ, δεν πάει να παίρνει οποιονδήποτε επιθετικό. Στο μυαλό του με τη Λίμπαρ πάντα αδιαπραγμάτευε έναν βασικό σεντερφόρ, είναι ο Ελκαμπή.
0: Και διάβαζα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, χθες το απόγευμα νομίζω, ότι όταν έγινε ο τραυματισμός ήταν μέσα στα αποδυτήρια μέχρι να οργανωθεί όλη η ιατρικά, τέλος πάντων όλη η διαδικασία. Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τους παίκτες στο διάδρομο και έδινε εκεί τις οδηγίες, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι ήδη σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό παίκτες.
1: Και για να
0: του Ολυμπιακού, να μην επηρεαστούν ακόμη περισσότερο. Ναι. Δηλαδή έκανε μια διαχείριση πολύ άγρια και άναρχη δεδομένων των συνθήκων.
1: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί εντάξει σου λέει ότι προχωράει ένα παιχνίδι, πρέπει να το παίξεις. Είναι αυτό το πρέπει, γιατί εκείνη τη στιγμή τους ρωτάει ο Μεντιλίμπαρ, το είπε και ο ίδιος. Δηλαδή τους ρώτησε αν θέλουν κάποια αλλαγή, αν δεν μπορούν κάποιοι να συνεχίσουν και, ή αν θέλουν να παίξουν. Δεν πήρε ποτέ απάντηση. Γιατί καταλάβαινε ότι κανένας δεν θέλει να παίξει εκείνη τη στιγμή, αλλά κανένας δεν έλεγε ότι θα αφήσω και την ομάδα, δεν μπορούσα να κάνει και 11 αλλαγές. Κανένας δηλαδή δεν ήθελε να πει δεν βγαίνω, κανένας στην πραγματικότητα δεν θέλει να παίξει. Παιδιά, ήμουνα με τον Βαγγέλη τον Μητρούση, τον ανταποκριτή μας, δηλαδή, κάναμε την περιγραφή του αγώνα. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, μεσολαβεί ένα ολόκληρο ημίχρονο, έτσι, λογικό, παγωμάτο και όλα αυτά. Ξεκινάει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και γύρω στις 48-49. Έτσι όπως βλέπω το γήπεδο, έτσι όπως βλέπω τις εξέδρες και έτσι όπως βλέπω τους παίχτες, λέω αν τώρα αυτή τη στιγμή ο Τζίλος αποφάσισε να πει λήξη αγώνα στο 49, λήξη, εγώ το λέω, διαιτητής δεν είναι, εγώ αποφασίζω, πιστεύω ότι κανένας δεν διαμαρτυρόταν.
0: Ναι.
1: Επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Βόλος θα του λέγε τίποτα. Δηλαδή ήταν τέτοια η παγωμάρα σε όλους, ο κόσμος αν δείτε, είπε ένα γκολ ξεψυχισμένο στον γκολ του Σότα Σίλβα. Είχαν καταλάβει όλοι ότι έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο Ελκαμπή. Και δεν ασχολείται κανένας. Και δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ας δει κάποιος τα highlight, που δεν είναι εξωγόπηλος του Ολυμπιακού, γιατί προφανώς έλεγε το παιχνίδι, μέχρι να γίνει τον γκολ του Βόλου που προήλθε από ένα λάθος του Ρέτσου, δεν υπάρχει φάση στο παιχνίδι. Δηλαδή να πούμε μια τελική, να δείξουμε και στα στιγμιότυπα μια προσπάθεια. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένα παιχνίδι που απλά παίζεται. Και που αν συνεχιζόταν, αν δεν είχε γίνει το λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, πιθανότατα και άλλη μια ώρα να παίζανε, έτσι θα πήγαινε. Ένα μηδέν, ένα. Δεν σε επηρεάζει, παιδιά, αυτό θα πω. Ακόμη και όταν είσαι αντίπαλος. Και πρέπει να παίξουν τα παιδιά του Βόλου, έτσι, να διεκδικήσουν κάτω από το παιχνίδι. Δεν μπορεί να μην είναι σε μακριά.
0: Μα είδαμε και στο πρόσωπο του Μάριου Σιαμπάνη που ήταν απαρηγόρητος. Όταν συνειδητοποίησε το πόσο έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή, γιατί από τη σύγκρουση που είχαν οι δυο τους, ήταν πραγματικά απαρηγόρητος. Δηλαδή τραβούσε τα μαλλιά του ο Τζίλος. Δηλαδή ήταν όλοι σοκαρισμένοι πραγματικά.
1: Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι επειδή καταλαβαίνει ότι τη ζωή ενός goalkeeper, ένας πολύ εμπειρός, ήταν αδερφύλακας που έχει παίξει στη Manchester City στην Νότιχαμ, έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Έφυγε ο Ορτέγα από τη δική του εστία για να πάει απέναντι και πήγε μόνο στο Σκαμπάνι, αν προσέξατε. Πήγε στο Σκαμπάνι, έφυγε από την εστία του για να πάει, γιατί καταλαβαίνει πώς αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Ναι, έχει φύγει ο Ορτέγα, ενώ όλοι είναι σοκαρισμένοι, έχει μπει ο Φρόιλερ από πνευματικό, δηλαδή κάνει ζέσταμα, έχουν μπει πνευματικοί και τους κάνει νόημα αλάτι να κάνουμε το τείχο στο κλασικό για να μην μπορεί να παίρνει φωτογραφία κανείς ή να δείχνει κάμερα τον Ελκάμπη. Αυτό που κάνω πάντα που είχαν γίνει, θυμάστε με τον Έριξεν που είχε γίνει όταν είχε χάσει τη θέση στον αγωνιστικό χώρο και έχει φύγει ο Ορτέγα και στο πρώτο που πάει είναι ο Σιαμπάνης. Γιατί καταλαβαίνει και
0: αντιλαμβάνεται, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εμπειρός και καταλαβαίνει. Και δεν πάει, δηλαδή, δεν έχει πάει στους συμπαίκτες. Πάει στον goalkeeper του Βόλου για να το πει προφανώς ότι έγινε αυτό.
2: Ναι, άλλο σοκ εκεί.
1: Δεν το θέλω.
2: Λοιπόν, Μπάμπη μου, πάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε.
1: Πρέπει να επενθυμίσουμε για Γιάρεμτσουκ στην αποστολή για τον αγώνα του Βόλου.
0: Αυτό είναι
1: το ενεργοποιείται.
0: Το σημαντικό στη είδηση της ημέρας που μας δίνεις. Έχει την αγάπη και τη στήριξη όλων ο Ελκαμπή και μακάρι να γυρίσει γερός και δυνατός. Πάμε σε πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε με μπάλα και άλλα εδώ στην Ερασπορ.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

0: και Οικονομικών, Κυριάκο Σπυρακάκη. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερου επαγγελματίε, επιχειρήσει, αγρότε, μισθωτού, δημοσίου υπαλλήλου, συνταξιούχου, οικογένειε και νέου, τόνισε ο Πάνο Αμυρά, Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντα στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Ακούτε Era Sport.

0: είμαστε μέχρι τα αστέρια.
1: Και μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε με μπάλα γυάλα στην Έρα Σπορ. Με Κατερίνα Αναστασοπούλου και Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα.
0: Και πήρε τη σκυτάλη τώρα από τον Νίκο Τσιμπλάκη. Ο Νίκος Ψωμιάδης, στις αρχές όταν ερχόσασταν εδώ μεταξύ, να μπερδεύω τα επίθετα, Νίκο. Είχα πάθει, ναι, δεν μπορούσα. Είχατε έρθει από το πρώτο πρόγραμμα γι' αυτό. Τώρα σας έμαθα. Εσύ εντωμεταξύ ξεχωρίζεις. Φωτάς ολόκληρη. Το συνεχίζω.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Τίποτα λέω για την κόμη του, τι όμορφος που είναι. Λοιπόν, έχω να σας πω εδώ. Έστειλε ένας ακροατής εδώ ένα μήνυμα. Ναι. Ο οποίος είναι γνωστός, ο Τζίμις, γνωμικό. Είναι απλό, τόσο απλό, μα τόσα αισθήματα από πίσω, τίποτε άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ για να μπορέσω να σε πείσω. Ποια θες να πείσεις, βρε Τζίμι, τι έρωτα έχεις, τι αγάπη έχεις και θες να πείσεις, θα την πείσω εγώ για σένα, έλα, πες. στείλε. Πες μας. Λοιπόν, εδώ επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Γράφετε Έρα Σπορ, είναι το κανάλι μας. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε στο Viber.
1: Χωρίς το τι στο τέλος.
0: Σωστά, που είναι και εντελώς δωρεάν.
1: Απλώς γράφετε, ούτε αριθμούς, ούτε τίποτα, ούτε τηλέφωνα. Έρα Σπορ.
0: Αλλιώς...
1: Πάτατε το εικονίδιο το γνωστό, ναι, και μπαίνετε στην παρέα μας.
0: Αλλιώς μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε εδώ να σχολιάσουμε με την Κατερίνα. Είδατε ότι μπήκαμε ζεστά γιατί βγήκε και ο Μπάμπης ο Παπάγιος μας έδωσε την είδηση για Ρεμτσούκ τελικά, που εντάξει το περιμέναμε.
1: Και είμαστε γενικότερα σήμερα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Super League με τον αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή στις 6 ώρα το απόγευμα. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες στο ντέρμπι της αγωνιστικής κοντά στον ΠΑΟΚ. Ήταν χάρμα ιδέστε. Πραγματικά το ευχαριστήθηκαν πολύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού και Πανετολικός στην κορυφή της βαθμολογίας.
0: Είχαμε και χθες
1: 2-0 στην έδρα του Λεβαδιακού, παρακαλώ.
0: Ναι. Ωραίο ήταν και αυτό το παιχνίδι.
1: Είναι μόνος αίτητος και είναι Πανετολικός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ, Όφη, Βόλος, Ατρόμητος, Καλαμάτα.
0: Η βαθμολογία μέχρι, ναι, τώρα. Ναι.
1: Κηφισιά, Ηρακλής, Αστέρας και Λεβαδιακός.
0: Ναι. Και χθες είχαμε και τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο μετά τον τραυματισμό στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά. Στο χθεσινό ντέρμπι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμα. Αυτό, ναι. Κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 1,5 μήνα. Κάτι έγινε τώρα το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουν μαζευτεί αυτό όλα τα ατυχήματα και τραυματισμοί. Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τέλος πάντων, να προσέχετε, βρε παιδιά, για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε λίγο μπάλα, να μην παθαίνουμε, παθαίνουμε λαχτάρα.
1: Ναι.
0: Είπα να μην αναφέρουμε καθόλου Ρονάλντο και Μέση αρχικά, πριν μπούμε, έτσι σκέφτηκα. Λέω εντάξει, όχι, η διακράτηση δεν θα τα πούμε, δεν ασχολιάσουμε.
1: Είδατε πάντως ότι εκείνη το φέρνει στην κουβέντα.
0: Αλλά όμως.
1: Απλώς θέλω να πω, θέλω να το,
0: μπορώ,
1: να το περάσω στα πρακτικά αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Είδες αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, με το Ρονάλντο αυτό από την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Με την κυρία.
1: Δηλαδή, σε σένα έπρεπε να πάρουν τηλέφωνο.
0: Δηλαδή.
1: Σε σένα έπρεπε να πάρουν τηλέφωνο. Θα έδινε τα πάντα, όλα τα υπάρχοντα. Θα έβγαινε έξω και θα τα
0: έδινε όλα. Καταρχάς επειδή.
1: Θα βάζει και το τραγούδι. Τα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο.
0: Ούτε καν. Ποτέ. Αλλά κοίταξε να δει τώρα. Τη μιλάει ελληνικά ο Ρονάλντο και τη λέει: θέλω να με πιστέψει, δεν είμαι πατεώνα, ξέρω εγώ. Και έχω ανάγκη 50 ευρώ. Ο Ρονάλντο έχει ανάγκη 50 ευρώ.
1: Ο Ρονάλντο συγκεκριμένα.
0: Και εκείνη, ας πούμε, του πέρασε 50 ευρώ. Δηλαδή, να τη έλεγε, ρε παιδί μου, 50.000 ευρώ. Αν τη έλεγε 500.000 ευρώ, να πω, ρε παιδί μου, να το σκεφτεί. Αυτό είναι ο Ρονάλντο.
1: Ναι, όντω.
0: Δηλαδή, 50 ευρώ. Για...
1: Τι καλά που τα μιλάει τα ελληνικά αυτό το παιδί.
0: Ναι, ναι, πραγματικά άπτεστα. Τα ελληνικά του είναι άπτεστα. Φοβερό. Εντάξει, μπορεί να το διακομωδούμε, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν πολύ εύκολα να μας πλέον να μας ξεγελάσουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί είχα δει ένα βιντεάκι.
1: Κάθηκε
0: από την Αμερική.
1: Κάθηκε ο κόσμος να πάρει εσένα.
0: Εμένα. Μα και να με έπαιρνε εμένα, τι θα πει.
1: Θα έλεγε, δεν σου δίνω πεντάρικα. Άμα θε να συναντηθούμε, να πάμε για κάνα καφέ.
0: Άμα θε να ανοίξουμε καμιά ακαδημία εδώ στην Ελλάδα, να άρχισαι να προπονεί τα παιδάκια. Αυτό θα του λέγα απευθεία. Λοιπόν, είδα ένα άλλο βιντεάκι από την Αμερική, νομίζω.
1: Ναι.
0: Το οποίο, παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί, τι κάνανε. Πήρανε με τεχνητή νοημοσύνη τηλέφωνο ένα παιδάκι ανήλικο, την κόρη τέλος πάντων ενός μπαμπά που το περιέγραφε ο μπαμπάς, και είπανε στο παιδάκι, έλα αγάπη μου να συναντηθούμε, ο μπαμπάς είμαι, έλα σε περιμένω εκεί να συναντηθούμε. Ήταν μέσα στο σπίτι το παιδάκι και για καλή του τύχη ήταν μέσα στο σπίτι και ο μπαμπάς, απλά σε άλλο δωμάτιο, ήταν αλλού. Και το παιδί προφανώς νόμιζε, νόμιζε ότι ο μπαμπάς, ας πούμε, είχε φύγει από το σπίτι και την πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, βγήκε στον κήπο, ξέρω.
0: Και ότι βγήκε στον κήπο, ή κάτρε, παιδί μου, έλα, είμαι εκεί. Και το παιδί πήγε να σηκωθεί να φύγει. Και του λέει ο μπαμπάς του, πού πας, λέει. Μα λέει, εσύ με πήρες τηλέφωνο. Και δείχνει την κλίση και έλεγε, πραγματικά λες και ήταν ο μπαμπάς της.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, απίστευτο. Ναι. Θέλει προσοχή γενικώς, γιατί εφευρίσκουν διάφορα περίεργα. Ναι. Αυτό. Αυτό είδα. Ορίστε, αυτό το σχόλιο έκανα με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν είπα κάτι παραπάνω.
1: Μίλησε.
0: Είπε να με πάρει εμένα.
1: Αυτό είναι καλό, δεν είπα κάτι.
0: Καλό, εντάξει.
1: Δεν ακούστηκε το αντίπαλο δέος από το στόμα μου ακόμα.
0: Τίποτα, ακόμα έτσι.
1: Κυρία,
0: πάμε στα μηνύματα.
1: Και δεν λέω τίποτα από μόνη μου. Γιατί καταλαβαίνω ότι από ένα σημείο και έπειτα γίνεται και κουραστικό.
0: Πραγματικά. Ο Γιώργος εδώ λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από τα Τρίκαλα, ο Γιάννης μας εύχεται εδώ καλό μεσημέρι σε όλους και είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Γιάννης. λοιπόν, θα έρθουμε, δεν γίνεται.
1: Έκλεισε με το καλύτερο στο τέλος, ναι.
0: Ναι. Ναι, πιστεύω θα έρθουμε. Τώρα με αυτό που είπες, να το. Ο Στέλιος, κοίταξε να δεις, πριν το πω εγώ, την ώρα που ήταν ο Μπάμπης, ο παπάς ο πλούς στον αέρα. Γιατί βρε κορίτσια δεν αλλάζει την εκπομπή, βάλτε η μέση του Ρονάλντο. Η μέση του Ρονάλντο, καλό. Αφού περιμένουμε λίγο πώς και πώς λέει για να μάθουμε τα νέα των δύο μεγαλύτερων παικτών. Άκου. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης, δεν πρόλαβα να τα δω, παιδιά, τα μηνύματα που στείλατε όταν μίλαγε ο Μπάμπης, ο Παπάζογλου. Ρωτήστε τον Μπάμπη, ο Μεντιλίμπαρ λέει, γιατί τα δεκάρια του τα βγάζει στο πλάι να παίζουν. Δεν τον πρόλαβα τώρα, να τον ρωτήσουμε. Ο Αθανάσιος, ναι, στέλνει και αυτός ένα του μήνυμα εδώ. Δεν το καταλαβαίνω, γι' αυτό και δεν το διαβάζω, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ο Γιώργος, καλή εκπομπή. Έχω να πω λέει, για τον τραυματισμό του παίκτη του Ολυμπιακού, ότι είδα σε ένα σχολείο όλη την κατάδια του ελληνικού ποδοσφαίρου που ζητούσε και ευχόταν το θάνατο του τερματοφύλακα της Νίκης Βόλου. Τραγικό. Αυτό είναι τραγικό, παιδιά. Είναι τραγικό, πραγματικά. Είναι κρίμα να βγάζουμε και να περνάμε κάτι τέτοιο όταν ο ίδιος, αυτός ο παίκτης, ο τερματοφύλακας, ήταν στη χειρότερη ψυχολογική κατάσταση από όλους τους άλλους παίκτες, έτσι.
1: Απαρηγόρητος.
0: Απαρηγόρητος, ναι, ναι.
1: Και έκανε και σχετική δήλωση, δεν το συζητάμε, εντάξει, φαινόταν.
0: Καλά το
1: παιδί. Δεν το συζητάμε ότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο.
0: Μα είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που να μην συμπάσχει σε μια τέτοια κατάσταση? Και έτσι όπως το είπα ακριβώς, να μην υπάρχει άνθρωπος που να μην συμπάσχει σε μια τέτοια κατάσταση. Είτε είναι συνάδελφός σου, είτε είναι αντίπαλός σου, είτε είναι φίλος σου, είτε δεν είναι φίλος σου. Όταν είσαι άνθρωπος, τέλος. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε, λέει, άγρια άναρχη διαχείριση, βγάζοντας το διάδρομο τους παίκτες για να μην βλέπουν τον καμπί.
1: Ναι.
0: Πράγματι.
1: Έδωσε οδηγίες στο διάδρομο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Εκείνη τη στιγμή κάπως πρέπει να το διαχειριστεί και εκείνος.
0: Ναι. Κάπως
1: γιατί
0: πρέπει
1: μέσα
0: να
1: στα
0: γίνει.
1: Ποδητήρια ήταν ο παίκτης, ήταν ο LKB και έβλεπε ήδη, μας το περιέγραψε και ο Μπάμπης από τη στιχομηθεία που είχαν, που ζήτησε από τους παίκτες ποιος μπορεί να συνεχίσει και όλα αυτά.
0: Ναι, η σωστή. Α, θέλει να πει ότι αντιλαμβάνομαι πως η χρήση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι εύκολη. Είναι εύκολη. Η σωστή λέξη είναι προστατευτική διαχείριση. Το άναρχη και άγρια από που προκύπτει, λέει. Μη βιάζεστε να μιλήσουμε. Όχι, κουβέντα κάνουμε.
1: Όχι,
0: και δεν βιαζόμαστε.
1: Δεν
0: βιαζόμαστε
1: έννοια,
0: για κάτι.
1: Προφανώς ήταν προστατευτικός. Απλώς λέω ότι έδινε οδηγίες στο διάδρομο.
0: ότι το,
1: όχι όπως
0: όταν λέει
1: άναρχη
0: και άγρια, δεν λέει ότι ήταν κακός και αγριοπός προς τους άλλους. Εννοεί άναρχη και άγρια ότι έπρεπε να είναι πιο συγκοφτή, συγκεντρωμένη και πιο... Ναι. Λοιπόν, αμέσως Θοδωρή, εσύ αμέσως σχολιάσεις. Ο Παναγιώτης, γεια σας, είστε το, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πολύ καλά μετά από χρόνια, λέει ο Παναγιώτης. Να ευχηθούμε να δούμε ωραίο πρωτάθλημα και όχι άλλους τραυματισμούς, παιδιά, όχι άλλους τραυματισμούς. Καλή εβδομάδα, έναρξη σεζόν για Super League 2. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σήμερα είναι άλλο ένα παιχνίδι, να πούμε, για τη Super League 2. Όχι, τρία παιχνίδια, συγγνώμη. Μαρκό Πανσεραϊκός, που μεταδίδεται και από την ΕΡΤ 2 Sport στις 4. Στις 5 Άθενης Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Φυσικά αυτά τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση και από την Era Sport. Αντιγόνη, λέει, όπως κατάλαβα, σου άρεσε το τραγούδι Story Brevi. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που μας είχε πει να βάλουμε.
1: Τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τελικό. Πιστεύω να είδες και το βίντεο, λέει, στη Βίλα και τέλος Λίμνη Κόμο, λέει ο κύριος Τάκης από τη Νέα Σμύρνη. Πολύ ωραίο, ναι.
1: Εντυπωσιακό το βίντεο κλιπ, είναι η αλήθεια.
0: Λέει ο Παναγιώτης, θεία, βάλε τα χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο και βγάλε τα στο μπαλκόνι, ο Ρονάλντο είμαι.
1: Τι είπε ο Ρονάλντο?
0: Ο Ρονάλντο είμαι, κάνει ό,τι
1: θέλει. Α, και καλά, ο Ρονάλντο είμαι. Άκουσα, ο Ρονάλντο είπε.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα, καλώς την Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Στο Αρκαδικό Γλέντι θα τραγουδάει και ο Κατσιγιάννης. Δεν το ξέρω. Ο Άγγελος εδώ λέει καλησπέρα σε όλους. Σταμάτησε από την ΕΡΤ Τρίπολης η αναμετάδοση του Ζέπελιν στην Αργολίδα και τώρα μεταδίδει μόνο ΕΡΤ News. Πόσες ειδήσεις να αντέξουμε, λέει. Κάντε κάτι, αν μπορείτε, να ακούμε λίγο καλή μουσική στην περιφέρεια. Δεν πήρα απάντηση από τη Διεύθυνση Περιφερειακών Ραδιοφώνων. Ωραία, θα το μεταφέρουμε αμέσως. ΕΡΤ Τρίπολης, ωραία, το Ζέπελιν έγινε. Άγγελε, ευχαριστούμε. Ο Τιούντορ εδώ λέει καλημέρα. Κυρίες, Μέση Ρονάλντο μαζί συμπαίκτες για πρώτη φορά σε φιλικό προς τιμή του Τέβες coming soon. Πάμε αϊκάρα περαστικά σε καμπή Ρόκα Γιαννούλη. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό. Οι παίκτες αυτοί τώρα, ο ένας μετά τον άλλο. Pop. Λοιπόν, ο Μάκης εδώ στέλνει και αυτός. Είδες πως έχουν 500 καλημέρα. Ξεχασμένοι ακόμα εδώ, αλλά πάντα με την παρέα σας. Μάκης Μέρη. Πώς λέμε, ο Μιμίκος και η Μέρη, ο Μάκης και η Μέρη. Ωραίο. Και ωραία παραλία, παιδιά, να περνάτε καλά. Να περνάτε όμορφα. Θα πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και η Άγκη ήταν πολύ, πολύ καλή. 5-0 τον Άρη. Απλώς έγινε σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ήταν παράλληλα με το παιχνίδι.
0: 5-0 και να λες πολύ καλή. Εντάξει τώρα, ναι. Κι εσύ. Τι λέει.
1: Όχι, λέω ότι ήταν από την εικόνα της, ναι, αγωνιστικής.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, σε πειράζω. Ήθελα να πω κάτι που είχα βρει στο διαδίκτυο και δεν πρόλαβα να το πω χθες. Έκανε μία ωραία ενέργεια και δράση μία δασκάλα, η κυρία Νταζή, που είναι, δουλεύει στο 31ο γυμνάσιο δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, τέλος πάντων θα το βρω, εδώ στην Αθήνα είναι, και έκανε ένα ολόκληρο σχολείο, το μεταμόρφωσε με ζωγραφιές από αξιοθέατα κάθε μέρους. Έκανε δηλαδή από, ξέρω εγώ, φαινόταν σαν της Κρήτης το μινωικό πολιτισμό. Είχε πάρα πολλά.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Φανταστικό, συμμετείχαν μαθητές. Και πραγματικά τέτοιες δράσεις, παιδιά, εγώ θέλω να τις επιβραβεύω και να τις αναφέρω, γιατί είναι πολλή δουλειά και η πρωτοβουλία που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είναι στην ουσία υποχρεωμένοι, απλά έχουν το κέφι και την όρεξη να το κάνουν. Ευτυχώς εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, βέβαια. Εντάξει. Οπότε τέτοιες δράσεις εγώ τις επικροτώ. Να κάνετε κι εσείς έτσι στις περιοχές σας τέτοιες δράσεις. Να ομορφαίνει ο τόπος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πω στους ανθρώπους στην Κόνιτσα εκεί, πόσο λυπάμαι που κατακάηκε εκεί όλη αυτή, τόσο όμορφο δάσος, τόσο... Και τέλος πάντων προσπαθούν εδώ οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά είναι και πολλές... δεν βοηθάνε, ούτε οι αέριδες βοηθάνε, ούτε όταν δεν είναι προσβάσιμη η περιοχή. Να. Και τι άλλο θέλεις? Εντάξει,
1: με κάποιο τρόπο μπαίνουν βέβαια και φωτιές.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι γιατί τυχαία όλα αυτά.
1: Αν ήταν μόνο με τους αέριδες, τόσες χιλιάδες χρόνια θα είχαν κατακαεί τα πάντα, θα είχε μείνει τίποτα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Κατερίνα. Απλά όταν λες και πέφτει πάντα η φωτιά τυχαία, όταν έχει τους πολλούς αέριδες.
1: Τι σύμπτωση είναι αυτή. Είδες τι σύμπτωση είναι αυτή.
0: Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Αυτό ποιος το... Θέλω να μου πείτε ποιος το καθιέρωσε αυτό το πράγμα.
1: Καλά, έχουν βγει πάρα πολλές μέρες που είναι, ξέρεις, για τα...
0: Είναι για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Εντάξει. Είναι για την ατμοσφαιρική ρήπανση που είναι σημαντικό, που είναι και από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές για την υγεία. Τέλος πάντων, αυτές τις μέρες όμως να κάνουμε και καμιά δράση, έτσι, να βλέπουμε πράγματα, να μαθαίνουμε. Και τα νέα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ βλέπω πολλά θετικά στη νέα γενιά και πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Τα καλύτερα παιδιά είναι οι νέοι, να ξέρεις. Τα καλύτερα παιδιά είναι φοβεροί. Δεν λέει τίποτα η Κατερίνα.
1: Πότε να αφιβάλλει.
0: Ναι.
1: Να πω, ναι, δεν είναι, γιατί έχουν σε αντίθεση με τους παλιούς, τους λίγο μεγαλύτερους.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Σε όλες τις γενιές υπάρχουν.
0: Είχες πάει στην. Πότε είχες πάει στην Ολυμπία, στην αφή της Φλόγα. Πού είχες πάει πέρσι,
1: στην Ολυμπία.
0: Στην Ολυμπία που είχες πάει.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: το. Τελευταία φορά νομίζω ότι ήταν για το ετήσιο συνέδριο του ΨΑΤ.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως είχες πάει σε κάποια.
1: Πηγαίνω τακτικά στην αρχαία Ολυμπία.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και θέλω να πω, γιατί πήγα να το παραλληλήσω, γιατί επειδή είστε ο Παναθηναϊκό στάδιο την Πέμπτη στις 11.30, ναι, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, θα γίνει η τελετή αφής και παράδοση της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα ανάψει η Φλόγα, θα υπάρχει ένα τελετουργικό και είναι πολύ όμορφο ο κόσμος να πάει στο Παναθηναϊκό στάδιο
0: και είναι να απολαύσει αυτή.
1: Ναι, με ελεύθερη, ναι, είσοδο εννοείται, πάντα είναι ελεύθερη είσοδος, ναι, στις τελετές αυτές και να ζήσει αυτή την πολύ όμορφη και περήφανη στιγμή. Θα είναι φυσικά αξιωματούχοι, θα είναι και η πρόεδρος της ΔΟΕ, κ. Coventry, εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπες, θα είναι σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα είμαστε όλοι εκεί για το ρεπορτάζ, για να μεταδώσουμε εικόνα και ήχο από το Παναθηναϊκό στάδιο και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που είναι πολύ σημαντικοί για τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών και στη νέα γενιά.
0: Έτσι,
1: που την
0: γι' αυτό το είπα και ήθελα να το κολλήσω, να το δέσω έτσι. Θα είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Σίδερος Κούβελος, που θα παραδώσει.
1: Καλά, δεν γίνεται να μην είναι, ούτως ή άλλως, ναι. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, επί της ουσίας, δηλαδή είναι εκείνος που θα παραδώσει τη Φλόγα στους διοργανωτές.
0: Και η Φλόγα θα ταξιδέψει στη συνέχεια προς τον Ντακάρ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, σε μια διοργάνωση ιστορικής σημασίας.
1: Πρώτη φορά στην Αφρική.
0: Ναι, θα γίνει για πρώτη φορά στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Αφρικανική Ήπειρος δηλαδή θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό, ναι, πολύ ωραίο που το σκεφτήκανε.

0: Έχουν στείλει και άλλα μηνύματα. Θα πούμε τα τελευταία για να σας βάλουμε να κλείσουμε και με ωραίο τραγουδάκι. Θα μείνετε εδώ στην Ερασπορ. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιες άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει τον πανύψηλο ακραίο Μαϊκόν Φράνσα. Είναι 22 χρονών, Βραζιλιάνος ακραίος. Στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα τελευταία έτσι σαν αθλητικά που σας λέω. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πάπη Παπάζογλου για Ρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Και αυτά που στείλανε τα τελευταία είναι ο Κυριάκος, που είναι αϊκάρα, οδηγός φορτηγού από τη Γερμανία. Στείλε την καλημέρα του. Καλημέρα Παναγιώτη, με τις ωραίες φωτογραφίες από την παραλία, με θέα λέει τη Σαμοθράκη από την παραλία Αλεξανδρούπολης. Τους αρέσει πάντως που λέμε για Μέση και Ρονάλντο, να ξέρεις. Συμμετέχουν ενεργά. Τέλος πάντων, στον Κατσίγεν αναφέρει το φίλος τραγουδιστής με παραδοσιακό από χωριό της Τρίπολης. Α, οκ. Δεν το ήξερα, Θοδωρή. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Ευχαριστούμε. Να παίξουν, λέει, θα παίξουν συμπαίκτες στον Μπομπονέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Εκεί ειδικά κιόλα. Εκεί
0: έλα,
1: ειδικά.
0: Ρε,
1: θα περάσει ωραία ο Ρονάλντο.
0: Ο Βασίλης λέει καλημέρα, φιλιά. Πρώτη είδηση στο πρωινό δελτίο. Πανετολικά ρατρέλα νέμας. Βασίλης από το Αγρίνιο. Ο κύριος Καραφλός εδώ στέλνει. Δεν ξέρω, λέει. Αχ, μωρέ τώρα. Αχ, επιμένει τώρα.
1: Αχ,
0: κύριε Καραφλέ, δεν μπορώ να το πάω προσωπικά. Δεν γίνεται τώρα. Θέλετε να σχολιάσουμε κάτι αθλητικό? Ευχαρίστως. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, λέει διάφορα τώρα και ολόκληρο κατεβατό, ας πούμε. Τώρα αυτό είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θες κάτι να σου πούμε και να σου απαντήσω? Ναι, αλλά τώρα πιάσουμε κουβέντα τώρα αποκλειστικά με εσάς, κύριε Καραφλέ, δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ, καλημέρα. Δεν νιώσατε, λέει, κι εσείς όπως κι εγώ μια ψυχική ανάταση, μια υπέρμετρη αισιοδοξία? Δεν νιώσατε πιο σίγουροι για το μέλλον σας μετά τις... Βρέση, περαστικά, Αγιούμπ. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Όταν λες πρόεδρος της ΔΟΕ, εννοείς της εφορίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ναι,
1: η πρόεδρος,
0: όχι της ΔΟΕ.
1: Η πρόεδρος της ΔΟΕ, της Διεθνούς Ολυμπιακής
0: της ΔΟΕ
1: Επιτροπής.
0: Και της ΕΟΕ, ναι, που
1: είπα εγώ μετά. Της Ολυμπιακής Επιτροπής, ναι. Είναι ο Ισίδωρος,
0: ναι,
1: Κούβολος.
0: Ναι. Όχι, ΔΟΕ. Ο Θοδωρής...
1: Από μετά είπα και κύριε Κόβεντρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μιλάει για Ολυμπιακούς αγώνες νέων.
0: Ναι, θέλω να μας πειράξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ό,τι θέλετε, λέει. Μέχρι και συνταγές δίνουμε. Θοδωρή, δώσε μια καλή συνταγή. Θα την πούμε την Τετάρτη. Εντάξει. Την Τετάρτη, μάλλον.
1: Ο Θοδωρής λέει ότι δίνει και συνταγές.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ξέρει να κάνει σπανακόπιτα, δηλαδή.
0: Άμα ξέρει να κάνει και σπανακόπιτα, Θοδωρή. Εντάξει, πιστεύω ότι θα
1: σε περιμένουμε. Έστω.
0: Με τη σπανακόπιτα εδώ να μας επισκεφτείς. Παιδιά, έφτασε στο τέλος της εκπομπή. Νομίζω τα είπαμε όλα, γιατί έχει σήμερα και ποδόσφαιρο ακόμα. Θα δείτε Super League, Super League 2.
1: Στις 6 είναι το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε Νίκο Ψωμιάδη, Νίκο Τσιμπλάκη, Άγγελο Μπάτζιο, όλους εσάς. Μείνετε εδώ στην Ερασπορ. Κλείνουμε με ωραίο τραγουδάκι. Κατερίνα.
1: Βεβαίως, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς για μπάλα και άλλα.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Απουσιάσαμε λόγω ΔΕΘ, Πέμπτη και Παρασκευή. Επιστρέφουμε με πλήρη δράση στη Σούπερ Λίγκα, με αναμονή για την κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ, αλλά και τις αποφάσεις Σούπερ Λίγκας που την επηρεάζουν. Θα τα εξηγήσουμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί πολλοί έχουν μπερδευτεί. Επειδή ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το πρωτάθλημα, οι αγωνιστικές του πρωταθλήματος μπάσκετ, το πρόγραμμα δηλαδή δεν έχει ανακοινωθεί, νομίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει πει 100% θα χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της ΑΕΚ. Το έχει πει καταρχάς ο Ολυμπιακός, έχει στείλει το παραχωρητήριο στον ΕΣΑΚ. Θα παίζει σαν Έλα Ρένα. Άλλο αν δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ ακόμα, γιατί μένει να διευρυνθούν μια-δυο λεπτομέρειες. Αυτό δεν έχει σχέση. Το πρωτάθλημα στο μπάσκετ θα ξεκινήσει κανονικά. Το πρόγραμμα του θα βγει σε μερικές μέρες, το αργότερο μέχρι τις 15 του μήνα. Έχουμε 7 σήμερα. Άρα μέχρι την άλλη Δευτέρα, Τρίτη θα έχει ανακοινωθεί, μπορεί και αυτή την εβδομάδα. Και δεν εξαρτάται από τον ΕΣΑΚ. Εξαρτάται από τη Σούπερ Λίγκα. Είναι γνωστό αυτό εδώ και

0: 10-15 χρόνια, ότι πρώτα βγάζει πρόγραμμα το ποδόσφαιρο που έβγαλε για τις 4 πρώτες αγωνιστικές, μετά βγάζει ολόκληρο το πρόγραμμα το ποδόσφαιρο και ακολούθως κουμπώνει το πρόγραμμα του μπάσκετ στο πρόγραμμα του ποδοσφαίρου, διότι εκείνη που αποφασίζει για τις ώρες και τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων, ειδικά των ντέρμπι, είναι η αστυνομία. Θα τα εξηγήσω αυτά αργότερα. Άρα δεν τίθεται κανένα ζήτημα για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά που θα συζητήσουμε και σήμερα και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα μετά από αγώνες του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, μετά από δράση στη Σούπερ Λίγκα. Θα ξεκινήσουμε με Παναγιώτη Βαρούχα, θα είναι σε μερικά δευτερόλεπτα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί έγιναν διάφορα το Σαββατοκύριακο και έχουμε νέες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού. Έχουμε ανάτηση από τον Κώστα Καραπαπά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσε κάποια σκληρά μαρκαρίσματα και όχι μόνο των παιχτών του Βόλου το Σάββατο, ο διαιτητής το Σάββατο στον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο. Τι έγινε στον ντερμπί Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα αυτά από τον Παναγιώτη Βαρούχα σε λίγο, σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, γιατί με τα τρέιλερ, τις διαφημίσεις και όλα αυτά μπήκαμε όπως συνηθίζουμε τις Δευτέρες λίγο αργότερα στην εκπομπή. Παναγιώτης Βαρούχας για να μας τα πει, για να μας κάνει τη δική του ανάλυση. Βεβαίως, Παναγιώτη, σε άκουσα χθες το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, αλλά πάντα εμείς δίνουμε το κάτι παραπάνω.
1: Ναι, ναι,
0: καλό,
1: ναι,
0: μεσημέρι,
1: ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν λέω καλή μέρα.
0: Όχι, γιατί... πάει τώρα. Τώρα έχουμε φάει ήδη.
1: Μου βγάλε κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, ώρα, έχουμε φάει ήδη.
1: Φοβάμαι μην πάω τη δεύτερη.
0: Πάμε για το απογευματινό πλέον.
1: Δεν υπάρχει βάρ, δεν έτσι, υπάρχει βάρ
0: τίποτα,
1: για να σε διορθώσει.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Πάμε ένα-ένα.
0: Από πού θες εσύ. Εγώ λέω από τον ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Πάμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε καταρχάς μια παράβαση πέναλτι, ναι, η οποία δεν μπορεί να μην παρέμβει το βάρ. Δεν γίνεται να μην παρέμβει. Mm-hmm. Είναι πέναλτι, υπάρχει αυτό που κάνει ο παίκτης του Παναθηναϊκού στο πόδι του παίκτη του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού, λένε ότι προηγουμένως, ναι, υπάρχει φάουλ
0: ότι
1: στον
0: γίνει
1: Κάκουα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει φάουλ. Απόδειξη, γιατί αν υπήρχε δεν θα μέτραγε τον πέναλτι, θα πηγαίναμε στο φάουλ.
0: Σωστά.
1: Αλλά το ΒΑΡ, άμα ήταν έτσι, γιατί δεν παρεμβαίνει και να πει υπάρχει πέναλτι, αλλά υπάρχει φάουλ. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν.

0: ο κοντινότερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν σε 7-8 μέτρα 10.
1: Ναι.
0: Άρα θεωρείται ότι είναι σε προφανή θέση αγκόλ για τελευταίος αμυνόμενος. Άρα λοιπόν είναι κόκκινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είχε τίποτα άλλο χοντρό για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Τώρα, καλά, πιο χοντρό από ένα πέναλτι στο 1-0, τι να περιμένεις.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν από το θέμα Παναθηναϊκού τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: να πω, να πω εδώ στο, ένα μπράβο στον συνάδελφο Μιχάλη Τσόχο, που πήρε θέση καθαρά στη φάση του πέναλτι και δεν αφήνει σκιές ούτε συζητήσεις, επειδή το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ μεταδιδόταν κιόλας από το Sky, δηλαδή κανάλι διοκτησίας Αλαφούζου, του προέδρου και ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω,
1: και ο συνάδελφος έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του.
0: Νομίζω λοιπόν, επειδή άλλος έχει τη χορηγία της τάδε ομάδος, άλλος έχει τις εκπομπές της άλλης ομάδας.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω εμπιστοσύνη, επειδή είμαι πάρα πολλή χρόνια μαζί σας.
1: Έτσι.
0: Με τους δημοσιογράφους αντιγού ρεπορτάζ, ότι τη δουλειά σας την κάνετε κατά.
1: Έτσι.
0: Τώρα, αν ορισμένοι ξεφεύγουν, η κοινωνία τους κρίνει.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Αλλά επειδή εδώ το παιχνίδι, το συγκεκριμένο ντέρμπι, μεταδιδόταν από κανάλι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και θα υπήρχαν ψήθυροι, γι' αυτό τόνισα το αυτονόητο υπέρ του συναδέλφου.
0: Εντάξει,
1: πάμε.
0: Βαγγέλη, πες τα, εσύ, εγώ
1: φυσικά,
0: δεν
1: φυσικά. Φυσικά, εγώ το λέω, εγώ το λέω και τονίζω το αυτονόητο, γιατί σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε άλλα.
0: Από μένα δεν θα ακούσεις ποτέ.
1: Εννοείται.
0: Να πω για κάποιον κάτι. Ο καθένας είναι άξιος της μοίρας του για αυτά που κάνει και αυτά που λέει.
1: Πάρα. Έτσι. Πολύ σωστά. Μπράβο. Ωραία. Παναγιώτη.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε στον αγώνα του Σαββάτου.
1: Γιατί θα γράψω ένα βιβλίο, πρέπει να σου
0: ναι.
1: πω.
0: Και ναι, ναι.
1: Ένα ακόμη θέλω να πω. Και, το ναι, τίτλο, ναι. Και ο τίτλος θα είναι «Γιατί το είπες». Γιατί το είπες. Μην με ρωτάς τώρα τι. Ναι, ναι, ναι. Λέει, μα ήτανε φάουλ, ναι. Ήτανε πέναλτι, ήταν. Ναι. Ήταν offside, ναι. Γιατί το είπες. Το είπα, ρε αδερφέ, γιατί δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε κανέναν σήμερα.
0: Τη λέξη αυτή έχει μεγάλο βάθος.
1: Άκου, άκου τώρα. Γιατί το είπες. Και έβγαλα τον τίτλο. Ο τίτλος του βιβλίου θα είναι «Γιατί το είπες» και
0: μεγάλη,
1: θα τα εξηγώ
0: μεγάλη,
1: όλα μέσα.
0: Ναι. Έχει βάθος,
1: ναι.
0: Μεγάλη.
1: Γιατί το είπες.
0: Έχει, η λέξη αυτή έχει πολλές σελίδες.
1: Ναι, έτσι. Επειδή είναι αλήθεια, αδερφέ. Επειδή το βλέπουν όλοι. Έτσι. Είμαστε στο 2026.
0: Λοιπόν.
1: Μπορώ να μην το πω. Πάμε.
0: Έτσι.
1: Τώρα,
0: πάμε,
1: λοιπόν, να πω και κάτι. Περίμενε πριν φύγουμε. Ναι. Δημοσιογραφικό το σχόλιο και θα πας εσύ στον άλλο αγώνα. Καμία σχέση η συγκεκριμένη φάση με το ποιο ομάδα ήταν καλύτερη, ποια άξιζε να νικήσει, αν κέρδισε δίκαια ή όχι ο Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν εξετάζουμε εμείς.
1: Καμία σχέση. Το λέω γιατί υπάρχουν κολλημένα μυαλά που νομίζουν ότι...
0: Α, ένα λεπτό, δεν κάναμε χρήση της αποβολής του Ντέσσερ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Του...
0: Λοιπόν, ο παίκτης του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: κάνει μια ενέργεια, τι να πω. Αυτό ας το κρίνουν οι αρμόδιοι.
1: Αδικαιολόγητοι.
0: Κάνει δύο παραβάσεις.
1: Ναι.
0: Την πρώτη φορά, εγώ το βλέπω, ας πούμε, και το έχω βάλει. Την πρώτη φορά απλώνει το χέρι του, δίνει μία του,
1: ναι,
0: του Μιχαηλίδη. Και μετά ξαναδίνει και δεύτερη. Άρα λοιπόν.
1: Στο 61 το λεπτό είναι η αποβολή, ναι, του Ντέσσερ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια αποτρόπαια πράξη την οποία συγκρίνουν οι αρμόδιοι του Παναθηναϊκού.
1: Εννοείται.
0: Που άφησε και την ομάδα και με 10
1: με 10. Ναι.
0: Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εγώ απλά πρόσθεσα σε όλα τα υπόλοιπα το δημοσιογραφικό σχόλιο. Άλλο αν νίκησε που νίκησε καθαρά, ναι, και δίκαια. Μιλάμε τώρα για τη μεγάλη εικόνα, για όλο το μάτς. Ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα η συγκεκριμένη φάση. Πάμε τώρα.
0: Άκου τώρα. Γιατί, ναι, εμείς οι δύο πάντα λέμε για τη συγκεκριμένη φάση.
1: Ναι.
0: Το δεν κρίνουμε αν με μια φάση που έγινε, αν έκρινε το αποτέλεσμα.
1: Όχι.
0: Δεν λέμε τέτοια ποτέ. Πάμε διαιτητικά λάθη. Λέμε ή όχι.
1: Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε περιπτώσεις τις οποίες

και τ' άλλο, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ για κάτι το οποίο ενώ είναι corner in out. Το αντίθετο όμως, το ΒΑΡ παρεμβαίνει όταν δίνεται το corner ενώ είναι out. Έτσι, να διευκρινίσω, γιατί είδα πολλοί παίχτες δεν το έχουν γνώση το αντικείμενο. Εδώ λοιπόν θα δώσω

0: με τον τάδε παίκτη που είναι χρέαργιούν στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζετε τον αρχηγό τερματοφύλακα και ρόγο, αφού κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα έχει συμμετοχή σαν αρχηγός. Ή πάλι στον αγώνα του Πανετολικού, ενώ η μια ομάδα είχε άσπρα, ο Γιάννης Αναστασού φόραγε άσπρη μπλούζα και ήταν ακριβώς κοντά στη γραμμή για το γήπεδο της Λιβαδιάς, είναι κοντά. Του είπανε να πάνε να αλλάξει και τις ανασχέσεις ανορισμένη. Μα έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί ο βοηθός, όπως κοιτάει αριστερά το μάτι του και είναι εκεί ο προπονητής κοντά στη γραμμή, μπορεί να κάνει λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν δίκαια τον έστειλε να αλλάξει μπλούζα άσπρη και έβαλε μαύρη. Πάμε λοιπόν, δεν είχαμε τίποτα άλλο από τέτοια παιχνίδια. Ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν είδε τίποτα άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν είδε. Ωραία.
1: Πάμε
0: στον Ολυμπιακό.
1: Εδώ και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε.
1: Γιατί υπάρχει νέα ανάρτηση, το έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν άκουσε. Διαμαρτυρία από τον Κώστα Καραπαπά.
0: Εντάξει.
1: Για πάμε να δούμε τι έγινε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε καταρχάς πριν τον τραυματισμό του Μπέλκαμπι, ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και ένα καλό χαρακτήρα, ο οποίος ποτέ στα τόσα χρόνια που είναι στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό το λέω μόνο για την ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν ένας παίκτης του Βόλου, ενώ έχει μια κίτρινη κάρτα,
1: mm-hmm.
0: μετά από λίγο πηγαίνει, φεύγει ο παίκτης του Ολυμπιακού, τον πατάει, είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη, πράγμα το οποίο δεν το δίνει ο Τζίλος.
1: Γιατί, έτσι. Γιατί.
0: Εγώ γιατί ρωτάς εμένα. Για να ρωτήσεις τον Λανουά που έχει τον Τζίλο εκεί, τον κάθε Τζίλο. Έτσι δεν λέω για τον
1: ναι.
0: άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην περίπτωση.
1: Μήπως δεν το είδε, θέλω να πω. Μήπως δεν το είδε.
0: Δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν το είδε ή δεν το είδε, δεν μπορεί να το είδε και να μην το έκανε. Δεν έδειξε τέτοια σημεία στο δεσμό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν στο σοκαριστικό τραυματισμό του ανθρώπου Καραπαπά,
1: ναι.
0: του λέει ο Καραπαπάς για τη φάση αυτή,
1: ναι.
0: του ανθρώπου Ελκαμπή,
1: ναι.
0: έτσι. Λοιπόν, εκεί πάει να κάνει τον κοντρόλ ο Ελκαμπή, απλώνει το πόδι του πιο πολύ και ο άλλος κάνει επαφή. Λοιπόν, ο τροματοφυλάκας

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός.

0: φάσεις του Βόλου με τον Ολυμπιακό, αυτού του αγώνα. Έλα Παναγιώτη.
1: Έχουμε λοιπόν, Βαγγέλη, άλλη μια περίπτωση, τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος πηδάει στον αέρα σε διεκδίκηση της μπάλας, πέφτει, με στηρίζει το χέρι το οποίο του βγήκε ομοπλάτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεν υπήρχε όμως φάουλ. Ναι. Είναι μια διεκδίκηση που δεν έχει παραβατικό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν εκεί ο διαιτητής και ΒΑΡ δεν πήραν λάθος απόφαση. Αυτά ήταν, δεν είχαμε τίποτα Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. Λοιπόν, απλώς μου κάνει εντύπωση στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος να γίνονται τέτοιες φάσεις, όπως είπαμε τώρα και για την περίπτωση του Βόλου με τον Ολυμπιακό, που είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη, αλλά είναι και σκληρό παιχνίδι γενικότερα. Είναι σκληρό παιχνίδι σε έναν αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός. Το είδα το παιχνίδι.
1: Το αλλά... χειρότερο από όλα, Βαγγέλη, ξέρεις ποιο είναι.
0: Και ο διαιτητής να μην δίνει την παράβαση που αλλάζει τις ισορροπίες.
1: Βαγγέλη, άκου τώρα ποιο είναι το χειρότερο. Πάει. Ο Σαντέλιας παθαίνει ζημιά.
0: Ναι,
1: πάει
0: βέβαια.
1: Ο
0: Ελκαμπή εδώ τώρα.
1: Ο Ελκαμπή παθαίνει ζημιά. Πάει ο Γιαννούλης παθαίνει ζημιά. Πάει ο παίκτης του Ολυμπιακού, άλλος βγάζει την ομοπλάτη. Δεν είχε φέτος. Έχουμε ξεκινήσει με σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Ναι, ναι. Ευτυχώς του Γιαννούλη.

Λοιπόν, μέχρι να συναντήσουμε Νίκο Ψωμιάδη, τον Μπάμπη Παπαζογλού, που έχουν φροντίσει ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Αραϊδόνης για να μιλήσουμε για τα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι μου έστειλαν ένα μήνυμα τώρα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί είμαι στον αέρα της εκπομπής. Άγγελε, για ρωτήστε τα παιδιά στο site, μήπως ξέρουν κάτι παραπάνω. Μου έστειλαν ένα μήνυμα ότι βαίνει προς ακύρωση οριστική το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι. Δεν είναι επίσημο αυτό. Μια ανεπίσημη ενημέρωση έχω, ένα μήνυμα έχω στο κινητό μου. Εγώ από εδώ που είμαι τώρα δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά αν αληθεύει είναι είδηση. Αν αληθεύει. Αν δηλαδή δεν είναι απλά μια φημολογία όπως τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει. Τώρα, για τα υπόλοιπα, τα ποδοσφαιρικά, σε λίγο. Ένα ακόμα τραγουδάκι, Νίκο Ψωμιάδη, και θα έρθουμε με τον Μπάμπη Παπαζούλου.

Cup, που για πρώτη φορά θα γινόταν στο επίπεδο της Ευρωλίγκας 18 και 19 του μήνα στο Αμπου Ντάμπι. Η επίσημη απάντηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Δεν μπορεί να μας δοθεί κάποια επίσημη ενημέρωση. Η ανεπίσημη εκδοχή είναι ότι το απόγευμα θα το συζητήσουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, θα ερωτηθούν και οι ομάδες που θα πάνε εκεί εκτός από το Ντουμπάι και θα πάρθει μια οριστική απόφαση. Προφανώς γίνεται συζήτηση, γίνεται μεγάλη κουβέντα και αν όχι σήμερα, ασφαλώς αύριο θα υπάρχει οριστική απόφαση ή θα ακυρωθεί οριστικά, δηλαδή δεν θα τραβήξει μάκρος αυτή η κουβέντα ή θα γίνει. Πρέπει να ξέρουν και οι ομάδες για να κάνουν αντιστοίχως το πρόγραμμά τους, γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας και αυτό το ταξίδι δεν είναι εύκολο. Επαναλαμβάνω ότι από την Ευρωλίγκα επισήμως μας απάντησαν πως δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για ακύρωση του Super Cup, αλλά όλα θα αποφασιστούν

0: League Face του Europa. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον Μπάμπη Παπάζουγλου. Αν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω σε αυτά που είπαμε, Μπάμπη, γιατί ανέφερα εγώ μερικά πράγματα για LKB, Γιάρεμτσουκ και διαμαρτυρίες σχολιάσαμε επισήμως του Ολυμπιακού μέσω της ανάρτησης Κώστα Καραπαπά για τη διαιτησία του αγώνα με τον Βόλο. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε για τον Ολυμπιακό?
1: Όπως, καλό μεσημέρι.
0: Βλέπω
1: και
0: ονόματα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Βλέπω Σαλσέδο.
1: Τι να προσθέσω εγώ, για
0: ναι, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αν δεν έχει ναι. κάτι άλλο για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Γιάρεμτσουκ το είπα, εγώ τον βάζω με τη Λίμπα.
1: Θα πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή και το Γιάρεμτσουκ και το θα πάρει
0: έχω,
1: και παίκτη.
0: Έχω πει ότι θα βάλει το Γιάρεμτσουκ.
1: Ένα βγήκε και θα έχει δύο καινούριου. Ο Γιάννη Τσουκ δεν ήταν στην ομάδα.
0: Ναι, ναι. Λέω
1: τυπικά
0: ότι...
1: ήταν.

0: αρκεί ο Γιάρεμτσουκ για να πάρει το πρωτάθλημα μαζί με τον Γκονσάλες.
1: Ο Γιάρεμτσουκ που ξέραμε.
0: Άσε την ευρωπαϊκή λίστα και άσε το Europa League.

0: με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Σε ό,τι είχε να κάνει με τη Super League 2, να πω ότι το τηλεοπτικό παιχνίδι είναι σήμερα αυτό της Μαρκό με το Πανσεραϊκό, το οποίο θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sports. Στην πορεία θα σας πούμε και το πρόγραμμα της, που ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Για την ώρα εμείς θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το χθεσινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εδώ να σου πω τη σειρά, θα ακούσουμε πρώτα τον Χρήστο Κοντό. Λόγω μιας υποχρέωσης του Γιώργου Μίνου με την ΕΡΤ 3 θα τον ακούσουμε περίπου στις 3:15 με 3:10. Θα μεσολαβήσει το ρεπορτάζ της ΣΑΚ, έτσι για να μην έχετε ερωτηματικά. Θα ξεκινήσουμε πρωτού πάμε στον Χρήστο Κοντό με τις δηλώσεις από το χθεσινό παιχνίδι που αφορούν στον Παναθηναϊκό, ξεκινώντας να ακούσουμε τον

0: πάρα πολλά εκεί. Και μετά, όταν κλείσαν οι κάμερες, ήρθε και με πήρε καλιά και μου λέει: Κατάλαβες, μου λέει. Πώς το κατάλαβα, λέω: Μια χαρά κάνει.
1: Α, ωραίος, ωραίος να μπορεί.
0: Έχει ένα παράπονο, έχει ένα παράπονο το παιδί, ότι με όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού πρέπει να φτύσει αίμα για να μπει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Βέβαια τώρα έχει πάρει τη φανέλα του Βασικού στα τελευταία πόσα, τρία παιχνίδια. Νομίζω τον
0: παρόν. Ναι,
1: εντάξει, αν ξέρει με το μα με την Κύπρο. Ναι, ναι.
0: Το πρώτο παιχνίδι έδειξε το λεπτό. Mm-hmm. Το δεύτερο ελάχιστο. Ελάχιστο. Δηλαδή είχε αρχίσει και δημιουργόταν στην αρχή ένα θόρυβο από τα μηνύματα στα social media. Ερωτήματα φίλων του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, τι είναι. Το φάνηκε τα μπόρδα και του έλεγε, ρε παιδιά, πρώτο παιχνίδι είναι. Δεύτερο, εντάξει. Προποντή, ο αξιολογεί το ρόστερ. Δεν μπορεί να παίρνει στη λογική. 11 θα παίξει. Δεν πάει ξεκινήσει 18. Κάτι θα πει αλλαγή ή κάτι μπορεί να παίξει καθόλου. Δηλαδή, θε δεν παίξει καθόλου ούτε λεπτό το Ελίστρι.
1: Ναι.
0: Αύριο μπορεί να μην παίξει ούτε λεπτό ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Mm-hmm.
0: Θα δει δηλαδή ότι σε βάθο χρόνου θα γίνει υποχρεωτικά ένα rotation. Γιατί ήδη τα παιχνίδια αρχίζουν και γίνονται πανωτά. Ήδη μεθαύριο έχει ο Παναθηναϊκός πάλι ματς. Την Κυριακή πάλι μάτς, μετά κύπελο, μετά πάλι μάτς. Έχει δηλαδή μαζεμένα παιχνίδια, θα πάρει μια ξεκούραση εκεί στα μια ανάσα, γιατί είναι μια ομάδα που έχει δώσει και εξή προκληματικά, έτσι, που ήταν όλα do it or die. Δεν είχε περιθώριο να πεις ότι α, αποκλείστηκε.

0: Ναι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του.
1: Εγώ είδα τη φάση.
0: Πάντως, αυτό που επειδή υπονοείστε ότι δεν θα μπορούσε η φάση να γυρίσει τόσο πίσω, δεν ισχύει. Ισχύει ότι θα μπορούσε να γυρίσει και τόσο πίσω η φάση. Ναι, ακριβώς. Επομένως, θεωρητικά, αν υπάρχει φάουλ, θα μπορούσε να δοθεί. Πάντως, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αν πες ότι υπάρχει φάουλ του Κουάνγκουα, ο βαρίστας, γιατί είναι απορίας άξιων πως δεν επεμβαίνει, θα μπορούσε να το είχε πει: κοίτα, εδώ υπάρχει πέναλτι και κρίνει αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Δηλαδή, να το έχει δείξει από εξ αρχής τη φάση, λέω.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι διαιτητής. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν στην έδωση συνεννόηση συμψηφιστικά ή όχι μεταξύ τους, γιατί τι του λέει και τι του εξηγεί. Του λέει κάτι, κάποια πράγματα του εξηγεί. Και ακριβώς του εξηγεί. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Βαρίστας έχει χάσει τελείως τη φάση. Γιατί ή είναι φάουλ και τελειώνει η φάση και δεν είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Είναι, γυρίζει τη φάση στην αρχή ή είναι πέναλτι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Ο Βαρίστας έχει κάνει λάθος.
0: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχεις δίκιο. Σωστό.
1: Και εγώ καταλαβαίνω τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί αν την αντίστοιχη φάση την είχε ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα και δεν ήταν πέναλτι, ο Παναθηναϊκός θα φωνάζε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα είχε με μέρη δίκιο. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη θα έλεγε: μα κοιτάξτε πώς πήρε την μπάλα ο Λουζά, κάνοντας φάουλ και τα λοιπά. Αυτά ξέρεις είναι λίγο σχετικά. Είναι αυτό που λέμε η γκρίζα ζώνη στο ποδόσφαιρο. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι αν αφήσει τη φάση του φάουλ, δεν γίνεται να μην δώσει αυτό το πέναλτι.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Το βλέπεις.
0: Είναι όντως. Είναι πραγματικά.
1: Δεν είναι δικαιολογία. Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι γίνει παράβαση εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Παρίσιο πέναλτι. Παρίσιο. Γιατί στην εικόνα του αγώνα όλοι νομίζαμε ότι την έχει βρει ο Παντρόκια.
0: Έχει βρει την μπάλα.
1: Τη μπάλα. Ναι. Έτσι πιστέψαμε όλοι. Όταν είδαμε το replay όμως, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι μέσα στον Παντρόκια δεν βρήκε μπάλα, βρήκε τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι απορία γιατί ο Βαρίστας δεν κάνει καλύτερο διαιτητή για οφείλει. Εκτός κι αν επιτρέπεται συμψηφιστικά να του πει: κοίτα, υπάρχει πέναλτι, είναι στο offside. Ότι υπάρχει τέτοια.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχει,
0: αλλά είναι αυτό που είπε, θα είναι φάουλ αν είναι στο Κουάνγκουα. Δεν είναι corner, γιατί corner δεν είναι, αλλά τέλο πάντων.
1: Αυτό σου λέω, δεν είναι λογική αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι δηλαδή σαν να βλέπει ο Βαρίστας, που για όλο το είδα αυτό το πράγμα, γιατί έχει διορθωθεί αντίστοιχα φάση που δίνεται corner στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και με τους νέους κανονισμούς το παίρνει πίσω το
0: μπράβο. Και εδώ να επισημάνουμε ότι το out δεν μπορεί να γίνει corner, μόνο το corner μπορεί να γίνει out, έτσι, για τον εξωτερικό κόσμο.
1: Δηλαδή, έχει χάσει τελείως τη φάση.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε.
0: Ωραία, πάμε στα αγωνιστικά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν όντως πολύ καλός. Και ο Ταμπόρδα φαίνεται ότι το παιδί έχει πλέον από εκεί που ήταν. Και πάνω σε αυτό που είπες προηγούμενος, ήθελα να σχολιάσω ότι εκεί που ήταν μαζεμένος στις αρχές που είχε έρθει, έχει αλλάξει πλέον τελείως τη συμπεριφορά του. Αισθάνεται προφανώς πολύ πιο άνετα. Να σταθούμε λίγο και στον Ιναή που μπήκε μέσα και φάνηκε χωρίς να θέλει πολύ τον γκολ. Δηλαδή, ενδεχομένως θα έπρεπε να σπάσει την μπάλα σε μια-δύο περιπτώσεις. Και θέλω να δω και πώς θα γίνει και στην πορεία. Δηλαδή,

0: 23 λεπτά και έχει 38 ενέργειες μέσα σε 23 λεπτά. Έχει κάνει δύο τελικές προσπάθειες, η μία κάνει μεγάλη επέμβαση στον τερματοφύλακα, η άλλη περνάει λίγο έξω. Δηλαδή ήταν και οι δύο μισό γκολ και κάτι. Και έχει δώσει 9 μονομαχίες, έχει κερδίσει 8, έχει χάσει μόνο μία και έχει επιχειρήσει 5 τρίπλες και έχει περάσει 4. Δηλαδή κάνει 4 τρίπλες σε 23 λεπτά. Είναι τρομερά, είναι μυθικά νούμερα αυτά, έτσι. Δείχνει την κάψα του να μπει φουριόζος, να κερδίσει, να δικαιώσει το χειροκρότημα του κόσμου, αυτό το θόρυβο που έγινε.
1: Και όλο το θόρυβο ακριβώς, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, όλα αυτά πιστεύω τα ξέρει και εκείνος.
0: Εκεί στο τέλος που κάνει την πάσα, θα προσπαθεί να κάνει γλυκά μπροστά, νομίζω ότι αν είχε ρυθμό αγώνα, μέχρι και που θα μπαινε και μόνος του μέσα, που λέει ο λόγος. Απλά φάνηκε ότι του λείπουν τα παιχνίδια γιατί δεν έχει παίξει καθόλου. Μέχρι τώρα είναι το πρώτο του 20 λεπτό που παίζει αγωνιστικά. Έχει κάνει προπονήσεις μέρα, αλλά δεν έχει πάρει ρυθμό αγώνων γιατί ήταν εκτός πλάνων στην Τζιρόνα. Οπότε είναι μια μεταγραφική σου πάντα. Έχει πάρα πολλά κέρδη από το χθεσινό παιχνίδι. Καταρχάς από όλα τα παιχνίδια. Να πούμε ότι σε όλα τα παιχνίδια έχει σκοράρει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει βάλει γκολ. Και όλα τα παιχνίδια του έχουν δώσει βαθμούς χρυσάφι σε ντερφόρτου. Ναι. Στο Τετέι.
1: Ναι.
0: Το Μάτζε Τζέσκα, ο Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη επαφή με την μπάλα μέσα. Ο Ντέσσερ στο ίδιο παιχνίδι.
1: Ο Ντέσσερ που έκανε χθες μια νόητη ενέργεια έτσι και αποβλήθηκε.
0: Ναι, ναι. Προφανώς κάτι έχει γίνει μεταξύ τους.
1: Με αυτό το Μιχαηλίδη.
0: Πιστεύω εγώ, δεν ξέρω. Ότι κάτι του είπε, κάτι το απάντησε, το φύλαγε λίγο Μανιάτικο γιατί δεν έχουν νόημα.

0: Έχω πάρα πολλά παιχνίδια και του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων. Και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεν με 10 έπεσε και φάγε 3.
1: Ναι, ναι. Με 10 έπεσε η Ρεν, εννοείς. Ναι, ναι.
0: Η Ρεν έπεσε με 10, αντίπαλο εννοώ η ΟΕ, και του βάλε και 2 γκολ στην κόντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που ήταν ένα με την αποβολή που σοφάρισε τον πέναλτι Ιωαννίδη, ήλθε εγώ μπροστά μου μια ώρα με πέσει παραπάνω. Τι ωραία, τρώει και 2 γκολ.
1: Σωστό.
0: Και χάνει το παιχνίδι.
1: Όχι, έχει δίκιο. Ήταν πολύ καλό. Έκανε το καλύτερο του φετινό μάτσο Παναθηναϊκό σίγουρα. Και ο Καμάρα, όπως είπε.
0: Το ότι παίζει ο άλλος με 10, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι πολύ καλό. Με ποια έννοια? Ότι αν ταμπουρωθεί ο άλλος πίσω, Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Δεν δείχνει ακόμα ότι μπορεί να σπάσει κλειστές άμυνες. Και τον βοήθησε να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ τον γκολ του Ταμπόρδα. Αν αργούσε να πει τον γκολ και ο ΠΑΟΚ συσπυρωνόταν πίσω και του κλείνε τους φόρους, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα. Αλλά μπαίνει τον γκολ, αναγκαστικά ο ΠΑΟΚ παίζει λίγο πιο ανοιχτά και αρχίζει το πολύ καλό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο που του έφερε πάρα πολλές καλές ευκαιρίες. Ο προπονητής λέει ότι υπήρχαν αντίστοιχα καλά διαστήματα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι σε εύρος χρόνου αυτά τα διαστήματα ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που είδαμε τον Παναθηναϊκό να παίζει τόση ώρα και τόσο καλή μπαλά με χαρακτηριστικό ότι έφτιαξε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμηθείτε πόσα επιβάσεις έχει κάνει ο Παβλέγκα. Έχει βάλει 3 γκολ

0: στην ισοπαλία με την Κυψιά 1-1, χάνει 2 βαθμούς και πηγαίνει τρίτος 3 βαθμούς από την ΑΕΚ. Και εκεί, εκεί που ήταν όλα στον πόντο, ξαφνικά καταλάβαμε μόνο ότι μπορεί και να κρασάρει η ομάδα και κράσαρε στο τέλος. Από εκείνη το παιχνίδι, δηλαδή, εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ του Παναθηναϊκού στη χρονιά του περίπου. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά με τις νίκες στα ντέρμπι, τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και όλα τα σχετικά.
1: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, επειδή θα κάνει παρέμβαση και ο Κώστας Σωτηρίου σε πολύ λίγο για μια εξέλιξη στο θέμα του WOCAP, να σε ευχαριστήσω επί της ουσίας, έτσι, γιατί. Να είσαι καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου ευθύς αμέσως. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πει να τα πούμε κατά τις 3 και 5, 3 και 10, αλλά υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και τελικά, όπως το περιμέναμε όλοι, ή τουλάχιστον όσοι το ψάχναμε το θέμα, ο Τόμας WOCAP θα συνεχίσει την καριέρα του στο Dubai BC.
1: Α, μάλιστα. Για παίζει δηλαδή ποια είναι η εξέλιξη.
2: Η ανακοίνωση περιλαμβάνει 3-4 πληροφορίες, όχι φοβερές.

0: της Ευρωλίγκας.
1: Άρα, γιατί είχε ξεκινήσει και έρευνα, θυμίζουμε, για την Ντουμπάη, για το πότε ξεκίνησε. Αν το θυμάμαι καλά και εγώ, έτσι.
0: Πριν
1: λίγες μέρες τις συζητήσεις με το World Cup. Άρα, ουσιαστικά απενεχοποιεί και ο Ολυμπιακός στην Ντουμπάη για αυτή την κίνηση, τέλος πάντων. Και περιμένουμε να μάθουμε ουσιαστικά ποιο είναι το ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί... Βασίλη, ναι. Όταν πέφτουν τα 12 και τα 25 βροχή, είναι λογικό ότι και οι σύλλογοι της Δυτικής Ευρώπης, οι μεγάλοι σύλλογοι, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, βλέπουν ότι το χρήμα αυτό ζεσταίνει τσέπες.
1: Ναι.
0: 25 εκατομμύρια το κάθε Final Four από τα 3, 75. 12-14 εκατομμύρια για το Abu Dhabi, για το Super Cup. Δηλαδή έρχονται πολλά εκατομμύρια στα ταμεία, τα οποία τα μοιράζονται οι ομάδες. Σαφέστατα, η Dubai ABC λειτουργήσε off the book, δηλαδή πέρα από τους κανόνες. Mm-hmm. Διότι πήγε και έκλεισε τον παίκτη απευθείας.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε στον Ολυμπιακό να του πει, αδελφέ, είσαι σύλλογος και μάλιστα ιδρυτικό μέλος της Ευρωλίγκας. Η υπογραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2000 ήταν η πρώτη που έπεσε για να δημιουργηθεί η Ευρωλίγκα της ΟΥΛΕΠ τότε και να γίνει το σχίσμα. Το είχα εξηγήσει σε μια εκπομπή πριν λίγες μέρες. Για να γίνει το σχίσμα με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, FIBA από τη μία, Παναθηναϊκός, δηλαδή ΤΣΣΚΑ, Μακάμπι, ΕΦΕΣ, και από την άλλη Ολυμπιακός, από την Ελλάδα ήταν τότε ΑΕΚ, Περιστέρι και ΠΑΟΚ. Ήταν η Virtus, ήταν η Ταουγκρές, ήταν όλες αυτές οι ομάδες από δυτική πλευρά. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός που είναι ιδρυτικό μέλος, δεν πήγε η Ντουμπάι να του πει, αδελφέ, εμείς θέλουμε τον παίκτη σου, σου δίνουμε τόσα. Έκανε μια προσφορά η Ντουμπάι ABC, αφού τα είχε βρει όμως και αφού κατά κάποιο τρόπο, ναι, θα βάλω αυτό το ρήμα και μην το παρεξηγήσει κανείς, ναι, αφού είχε ξελογιάσει τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Όταν του λέει 3x3, 9 εκατομμύρια, ο παίκτης ήδη έχει ξελογιαστεί. Συνεπώς μετά ήταν θέμα συλλόγων, δεν πήγε στη σωστή σειρά τα πράγματα του Dubai ABC, αλλά τώρα στο τέλος που τα πράγματα έσφιξαν, αναγκάστηκαν οι δύο πλευρές να έρθουν λίγο
1: και,
0: πιο κοντά.
1: Και επειδή ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει χωρίς ουσιαστικά σκέψη.
0: 600 χιλιάρικα σε δύο δόσεις, μετά νομίζω πήγαν στο 1.100.000. Προφανέστατα η Ντουμπάι για να το τελειώσει το θέμα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το
1: χέρι.
0: Αλλά δεν έχω προλάβει να το ψάξω.
1: Okay, θα το δούμε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή υπήρξε και πολεμικό κλίμα μεταξύ Ολυμπιακού και World Cup και στην ανακοίνωση, όπως πολύ σωστά μας λες, υπάρχει θέρμη.
0: Μερίδας οπαδών και θύρας 7.
1: Εντάξει, ναι, απλά και ο
0: Ολυμπιακός επίσημα δεν φέρθηκε στον World Cup έτσι με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά
0: θυμάσαι, ο Φουρνιέ είπε σε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού ότι, αδελφέ, όσο αγανακτισμένος και αν είσαι, πρέπει να σεβόμαστε αυτά τα πράγματα που έχει κάνει για το σύλλογο ο Τόμας.
1: Ναι.
0: Και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού μίλησαν έτσι. Ο Μπαρτζόκας χθες απλά δεν θέλησε, ή χθες ή προχθές, δεν θέλησε να αναφερθεί σε ένα παίκτη που δεν ήταν στο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Και σου λέει, εγώ θέλω να ασχοληθώ μόνο με τους παρόντες.
1: Ναι.
0: Ίσως μέσα του ήξερε την κατάληξη ο κότς Μπαρτζόκας, το λέω αυθαίρετα αυτό,
1: ναι,
0: ότι ίσως ήξερε χθες ότι θα πήγαινε το παιδί αυτό στην Dubai ABC και σου λέει, okay, η ερώτηση, αλλά εγώ πρέπει να ασχοληθώ με τους παρόντες.
1: Ναι. Εγώ, όταν αναφερόμαι σε πολεμικό κλίμα, δεν είπα ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός μίλησε απαξιωτικά.

0: ΠΑΟΚ και τον Τζέντι Όσμαν να παίζει με τα νύψια του. Και όταν το λέω με τα νύψια του, καμιά σχέση η δυναμική του Όσμαν με το Eurocup. Ο παίκτης είναι NBA και Ευρωλίγκα αλλά και NBA. Και έβαλε 31 πόντους, ήταν τρομερός στο χθεσινό παιχνίδι και άλλους 22 στο προχθεσινό. Και είπαν οι Ιταλοί ότι ο ΠΑΟΚ έχει ρόστερ Ευρωλίγκας.
1: Και όπως έχεις πει, θα αγωνίζει τον χρόνο στην Ευρωλίγκα.
0: Είναι και κλεισμένος ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, που λογικά οι δύο πλευρές θα το ανακοινώσουν τις επόμενες μέρες και θα τα βρουν όσον αφορά το γήπεδο της Σάνελ Αρένα που θα χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, μάλλον πάει για συμψηφιστικά και με κάποια χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός για τον buyout του Λαρετζάκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ακούσουμε, Κώστα, στις 4 η ώρα και υπάρχει συνέντευξη από τον Νίκολη στις 4 η ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σου καλά, Κώστα Σωτηρίου. Άρα δεν άκουσα την είδηση. Ο Walk-up στην Ντουμπάι με ανακοίνωση Sky Ολυμπιακός που τον ευχαριστεί και όλο για την προσφορά του. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσαν χθες, μετά το τέλος του ΑΕΚ Άρης 5-0. Αρχικά ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης, στη συνέχεια ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, αλλά και ο Λόβρο Μάγερο, μεσοεπιθετικός ΑΕΚ.
2: Απόψε, εντάξει, υπήρξαν και κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, όπως το τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ήταν τα πρώτα 5-10 λεπτά στο δεύτερο ημιχρόνο, που είδα πράγματα που μπορεί να μην μου άρεσαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, μετά από μια συνολικά τέτοια εμφάνιση και με ένα 5-0 σε ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι, όπως με

0: δείκτη προσαρμογής, γιατί είναι ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, έχει αντιληφθεί πλήρως τον σύνθετο ρόλο που του έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, πώς δηλαδή από τα δεξιά να δίνει βοήθειες και στα πλάγια και να κινείται και ως τρίτος σκαφ. Το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση, με πολύ μεγάλη εξυπνάδα στο πώς ελευθερώνεται και βρίσκει χώρους και αμέσως τον βρίσκουν οι συμπαίκτες του με πλεονέκτημα. Και ανταποδίδει μέσα από τη δημιουργία, όπως είπες, ήδη έχει φτάσει τις 6 assist στα
1: παιχνίδια.
0: Αυτό το μάτς τώρα έχει πάει στην άκρη, όπως έχεις καταλάβει, από χθες. Mm-hmm. Το μυαλό όλων είναι στην πρεμιέρα στη League Face του Champions League. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει τους 3 βαθμούς. Με ποια είναι, το λέμε, είναι προφανώς όλα τα παιχνίδια θέλει τους 3 βαθμούς. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, κάτι θα κάνεις για να εφαρμόσεις ένα σχέδιο που μπορεί να σου δώσει κάποια πλεονεκτήματα. Απλά μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την πρωταθλήτρια Αυστρίας, ναι, ίσως να είναι και το μοναδικό από τα 8 παιχνίδια που μπορούμε να αποκαλέσουμε την ΑΕΚ φαβορή. Mm-hmm. Δηλαδή με αυτή την έννοια, το να ξεκινήσει η ΑΕΚ με νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ θα της δώσει πολύ μεγάλη όθηση για το μεγάλο στόχο που έχει θέσει ο Νίκολιτς, την πρόκριση στις 24 ομάδες, άρα στον ενδιάμεσο γύρο. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ. Οι επιλογές της είναι συγκεκριμένες και δεδομένες. Η άμυνα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα δεν πρόκειται να αλλάξει. Ρέλβας μου κοντή στόπερ, 300 τέρμα. Ρώτα πήγε στις Πτέρυγες και τα πήγαν και αυτοί πάρα πολύ καλά.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και οι δύο, έτσι. Φέτος, δηλαδή, ξεκινήσει δυναμικά, αλλά όπως και ο Ρώτα που το συνεχίζει και από πέρυσι. Αυτό το παιδί είναι σαν πυρηνικό πύραυλο, το πω έτσι. Εντάξει, λίγο υπερβολή, αλλά θέλω να πω ότι παίζει με τρομερή ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι, και το ίδιο πάει να γίνει και με τον Πίγιο από την άλλη πλευρά. Είναι δύο παίκτες ταχυδυναμικοί που βοηθούν πάρα πολύ και αμυντικά και επιθετικά με τα ανεβάσματά τους, το πώς η ΑΕΚ επιχειρεί να προκαλεί αμυντικές ανισορροπίες στον αντίπαλο και να βρίσκει χώρους. Άρα η πεντάδα δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ο Μάγκερ, δεν αλλάζει ο Μαρίν και δεν αλλάζουν Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Mm-hmm. Τώρα το ένα ζήτημα είναι ποιος θα είναι δίπλα στον Μαρίν, αν θα είναι ο Βιτάλης ή ο Κάιρινεν, έχουν την προτεραιότητα.

0: Πάμε να ασχοληθούμε ξανά με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λύση που αναφέρθηκε στη φάση που δεν δόθηκε πέναλτι στον δικέφαλο του Βόρα. Ακούμε τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση.
1: I can understand that the referee doesn't see it. It's possible. It's not. Maybe it's not easier than I weren't where was the referee.
2: Μπορώ να καταλάβω για το γεγονός ότι ο διαιτητής μπορεί να μην είδε καθαρά την φάση.
1: But there is a VAR. If you saw the clip from behind, it's too much clear the penalty. It's impossible. Don't go to VAR.
2: Ωστόσο, εάν το VAR, αν κοιτάξει κανείς τη φάση σε replay, τότε θα καταλάβει ειδικά από το πλάνο που έδωσε το τηλεοπτικό από την πίσω όψη. Είναι ξεκάθαρη η παράβαση πέναλτι και είναι απίστευτο το ότι δεν κάλεσαν το διαιτητή να παίρνει τη φάση στο VAR.
1: Few minutes before VAR enter to cancel a corner for us, correctly.
2: Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μια φάση όπου δόθηκε στην αρχή corner και παρενέβη ώστε να πάρει το corner πίσω και να το μετατρέψει σωστά σε out.
1: Why don't enter in the penalty to cancel the corner because Cherif touched the ball?
2: Γιατί λοιπόν δεν παρενέβη στο να ακυρώσει το corner, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση corner, ο Σερίφ είναι αυτός είναι ο μοναδικός ο οποίος βρίσκει την μπάλα και την στέλνει out.
1: Yes, we are out of Europe for a penalty that doesn't exist, and today we don't have a really clear penalty. It's difficult to accept.
2: Είμαστε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς δόθηκε εναντίον μας ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε και σήμερα δεν δίνεται ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να τις διαχειριστείς αυτές.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Αλέσιο Λύση για τη φάση του πέναλτι του Ντιαγέ που ορθώς ζητά ο ΠΑΟΚ. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο τώρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έχουμε ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή μας για να πάμε μέχρι τις 3. Ακούσαμε λοιπόν Γιώργο τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, που βέβαια εντάξει, μη είπε για την εικόνα της ομάδας του ότι δεν ήταν αυτή που θα ήθελε, και μετά και με την αποβολή του Ελουστόντο. Ωστόσο, στάθηκε έτσι και στην φάση αυτή. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη τώρα, πριν από λίγο αφήθηκα. Ο ΠΑΟΚ βράζει και έχει δίκιο, διότι όπως λες και εσύ, είναι ένα πέναλτι το οποίο. Το σκορ ήταν 1-0 και δεν ξέρεις τι δεν μπορούσε να γίνει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίζει με 10 παίκτες, αλλά όταν μια φάση δεν γίνεται το πέναλτι του διαιτητή, δεν το δίδει, που βλέπει όλος ο κόσμος, νομίζω ότι αυτό έχει ξεσπάσει θύελα από την ΠΑΟΚ και μάλιστα δια του κυρίου Κουβεντίδη. Είπε ότι είναι καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα, λέει, για να φέρουμε το VAR για να υπάρχει δικαιοσύνη. Όμως ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ. Μας δείχνουν ότι έχουμε ότι
0: υπάρχει δρόμος ακόμα κάπως μπροστά. Έτσι
3: έχουμε αγώνα μπροστά, δηλαδή ότι και ο Λανουά και ο ΙΕΠΟ δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση για την χαρακτηριστική αυτή φάση, διότι καθόρισε τη δίκη του αγώνα, καλός ή κακός, που να έβαλε ο Παναθηναϊκός 5 γκολ, καλός ή κακός. Αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον στο 1-0 δεν δίδεις το καθαρό πέναλτι που το είδε όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι
0: είναι απορία άξιο όπως δεν παρενέβη ο Βαρίστας, είτε ας πούμε αν θεωρούσε ότι μπορεί να υπάρχει φάουλ στο Κάγκο, από κάτι γνώμη δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων να γυρίσει πίσω τη φάση. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα, είναι απορία άξιο πώς δεν δίνεται αυτό το πέναλτι, και εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Αλλά το θέμα είναι ότι. Περιμένει αντίδραση από το Λανουά, από την ΕΠΟ, τι έχουν να πούν και τι έχουν να πούν.
0: Ο Λανουά βέβαια δεν σχολιάζει φάσεις πλέον, δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς περιμένει ο ΠΑΟΚ.
3: Δεν πειράζει, θα δούμε τι αντίδραση θα έχει. Νομίζω σε κάποιες άλλες ομάδες.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ βέβαια, επειδή διάβαζα διάφορα στα social media, στάθηκε και στο γεγονός πάλι, τέλος πάντων, αυτή η κουβέντα άνοιξε. Και πήγε εναντίον της δίκης, ας το πούμε έτσι, ότι είχε αφήσει την ομάδα προστάτευτη και ούτω καθεξής.
3: Ποιος το είπε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Διαβάζω διάφορα social media που λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτό λέω.
3: Κοίταξε να δεις, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ έχω να πω επίσημα αυτά που έγιναν χθες στο ΆΚΑ. Και μάλιστα ο ίδιος διαιτητής πριν 17 μήνες, πάλι ο ίδιος διαιτητής, πάλι οι ίδιες φάσεις, πάλι και η αδικία στον ΠΑΟΚ, κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1, προηγήθηκε 3-0, το τελευταίο γκολ πέτυχε ο Σβιτεύσκι. Το πρώτο ΝΑΗ και αυτό το γκολ μετά έβαλε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλης μείωσε 3-1. Πάλι ο ίδιος ο Σβάη, ο διαιτητής, ήταν αυτός που είχε και πάλι παράπονα για τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα και πάλι.

0: στο ίδιο γήπεδο, αλλά τότε είχε 14.000 κόσμο. Σήμερα, εχθές είχε γύρω στους 30-35.000 κόσμο από ό,τι είδα. Σε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα.
1: Ωραία. Και Γιώργο, εντάξει, βέβαια ήταν και η επιλογή του Λύση έτσι, να βγάλει τον Πέλκα. Που και αυτή προκάλεσε έτσι, κάποιες συζητήσεις.
0: Εγώ στέκομαι αγωνιστικά να το ποσοστό. Στέκομαι για την περίπτωση του πέναντι που καθόρισε τις στίγες του αγώνα. Ένα πέναντι που οποιοδήποτε, αν έπαιζε δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,
1: πρέπει να το πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια έβγαλε μια αντίδραση για 5 λεπτά και στη συνέχεια παραδόθηκε έτσι. Μα πώς να ασχοληθεί με Γιώργο, δεν είπαμε την αλήθεια. Απλά δεν μπορεί, το εξετάζουμε το θέμα και αγωνιστικά. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Δεν είχε την. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ όταν έπαιρναν την μπάλα δεν είχαν την ηρεμία για να κάνουν κάτι. Γενικά υπήρχε μια και, υπήρχε και υπάρχει μια αμυντική αδυναμία να προλάβουν και να κερδίζουν μάχες οι παίκτες του ΠΑΟΚ και το είδαμε αυτό ότι. Όταν ο Σέντερφορ είναι βαρύ Σέντερφορ, βλέπουμε και στα τρία παιχνίδια και με τον και με την Άντρελεχτ και με την Μπέρκερ και τώρα με τον Παναθηναϊκό, ο Σέντερφορ ο οποίος θα είναι υψωσάς σαν τετέ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σημειώνει γκολ. Έτσι ναι. Έκανε και ο.
1: Εντάξει, βέβαια τροφοδοτήθηκε ο τετέ, πήρε την μπάλα, δημιούργησε βάση τον εαυτό του. Ο Ενδιαγέ,
0: βρήκε τον Ματαούλα, ένα άπειρο παιδάκι 18 ετών, βρήκε και έκανε. Γιατί δεν είχε άλλες λύσεις
1: ο Λιστότο φρόντισε να αποβληθεί. Έκανε μια κίνηση η οποία εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή.
0: Ήταν λάθος. Μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
1: Ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Γιαννούλης σε τι κατάσταση είναι, γιατί όλοι ανησυχήσαμε βλέποντάς τον.
0: Βαρύ διάστρεμα, αύριο θα κάνει μαγνητική. Εκτίμησή μου ότι θα λείψει για 25 για 4 εβδομάδες.
1: Είναι αρκετοί τραυματισμοί, τα λέγαμε και μαζί νομίζω έτσι στον ΠΑΟΚ.
0: Τέσσερις τραυματισμοί μέχρι στιγμής, Λούσε, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης και αν ξεχνάω ακόμη ένας που είδα, είναι τέσσερις.
1: Μάλιστα, είναι αρκετοί έτσι σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η αλήθεια. Και τελευταία ερώτηση Γιώργο έτσι για να σε αποδεσμεύσουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή απέναντι στον Άρη. Ο Ντιέγκο Κώστα θα είναι στη διάθεση το Αλέσιο Λύση. Στο μυαλό του ΠΑΟΚ και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί είναι η νίκη και η επόμενη μέρα που θα βρει τον ΠΑΟΚ συσπηρωμένο και ένα ΠΑΟΚ απέναντι στον συμπολίτη στο γήπεδο της Τούμπας και εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ όπως έλεγαν οι άνθρωποι του κοιτάζει μπροστά αυτό τελείωσε το μάτς αλλά είναι ακόμη η διαιτησία του κυρίου Σβάιερ είναι αυτή που προξένησε και προκαλεί άσχημες εντυπώσεις γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε αγώνα για τον ΒΑΡ να έχει δικαιοσύνη και ο ίδιος τα παθαίνει.
1: Okay. Πάμε τώρα κάτι τελευταίο, Γιώργο, γιατί το αντιληφθήκαμε αυτό. Πάμε στο κομμάτι της ενίσχυσης για να κλείσουμε αυτό. Έχουμε ακόμα μισό λεπτό. Θα ακολουθήσουμε τα γραφές γιατί τον Φόρτο ψάχνει από τον Μάιο, έτσι. Το βασικό.
0: Το Μάιο, κοίταξε, και το Μάιο θα είμαστε καλά, λέγει ο Άγιος Θεσσαλιάδης, αλλά το θέμα είναι ότι οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, είχαν την αβάντα, γιατί η ευρωπαϊκή λίστα, αυτή η ευρωπαϊκή λίστα που δεν είναι ο ΠΑΟΚ, τη δήλωσε την περασμένη εβδομάδα. Και έτσι τρέξανε για να προλάβουν να πάρουν παίκτες για να είναι έτοιμοι στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει κάποιος Γιώργο ότι θα έπρεπε να τον είχε πάρει από πριν για να μην αποκλειστεί από την Ευρώπη. Αλλά θέλω να σου πω, θα γίνει μεταγραφή φόρ τώρα.
0: Θα γίνει τέσσερις παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Το Θάτος πήραν και δεν φύτρωσε. Το θέμα είναι η ουσία. Και η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε 9 με 8 μέρες που απομένουν θα ενισχυθεί με 3-4 παίκτες που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα και θα είναι επεκταράδες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, μην σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, δηλαδή, ναι. αύριο γιορτάζει το νησί της Ρόδου. Είναι της Σαμπίκας, είναι της Παναγίας. Από τώρα χρόνια πολλά στην Ρόδο και στο χώρο
1: της Σαμπίκου και στις Σαμπίκες. Έτσι και στο χώρο για τον Ασίου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, μην σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
7: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Το φάγα το κομμάτι, την κομματάρα για την ακρίβεια, την οποία αποθεώνει και ο φίλος ο Λαζ, όπως είναι τα τρία πρώτα γράμματα έτσι, στο όνομά του που έχει στο Viber. Πάμε τραγουδάρε Σάββατας. Ξέρει ο Γιάννης Κωνσταράκης, πανέλαβε εδώ τώρα στη Δήμη στον Ήχο, ότι είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα και το βάζει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι στη ρύθμιση στον Ήχο, λέω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει ο Άγγελος Ζαραϊδόν, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Κλείσαμε τα της πρώτης ώρας και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει διαχειριστεί βεβαίως τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του LKB. Χθες χειρουργήθηκε. Είπαμε, πήγε και τον είδε και ο Ουναΐ στο χειρουργείο. Συμπατριώτες και μαζί συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Σίγουρα η αγωνιστική στιγματίστηκε από αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, με τις εικόνες έτσι, από τον LKB να σφαδάζει και γενικώς του δίπλα του τον Σιαμπάνι να κλαίει, και το πώς αντέδρασαν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ήταν λογικό έτσι να μας εντυπωθεί στη μνήμη. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση αρχικά προπονητής του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος, στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και ο Τσικίνιο, στην κάμερα της ΕΡΤ, για να βάλουμε στην παρέμβαση τον Παπαζούλου.
1: Φράσω μέσα από την καρδιά μου περαστικά στους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό τους, και εύχομαι, αν και πληροφορήθηκα ότι για την περίπτωση τουλάχιστον του LKB είναι σοβαρά, να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα πίσω στα γήπεδα. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι, να δώσω τα πολλά μου και εγκάρδια συγχαρητήρια στους παίκτες του Βόλος Έλαμπετ. Γιατί για ακόμα μια φορά, παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, και αυτή τη φορά πίσω στο σκορ από μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν εγκαταλείψαν τον αγώνα, δεν εγκαταλείψαν την πίστη τους σε αυτό που κάνουνε μέσα στο παιχνίδι, και καταφέραν να ισοφαρίσουν. Και αν ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί με το σου του Λάμπρου, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και την ανατροπή στο παιχνίδι.
2: Όλους μας επηρέασε. Εγώ προσωπικά δεν πήγα καν να δω από κοντά τι έγινε, ώστε να μην με επηρεάσει τόσο. Παρ' όλα αυτά, και το είδαμε και στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και σε εμάς, ότι τους επηρεάσει όλους.
3: Όλα,
4: buenas tardes.
5: Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μας άλλαξε σε όλους την έκφρασή μας όταν συνέβη αυτό. Ήμασταν τελείως διαφορετικοί πριν και μετά. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να σκεφτόμαστε είναι η κατάστασή του, να μάθουμε τη διάγνωση και να είναι όσο λιγότερο κακό μπορεί.
6: Στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τη στιγμή του πέναλτι ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Αυτό που έγινε ήταν, παρόλο που τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε δεν μπήκε η μπάλα και δεν καταφέραμε να είμαστε εύστοχοι. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς, όπως είπατε και εσείς, υπήρχε το σοκ. Και δεν θυμάται όμως καμία στιγμή που ο Βόλος να μας είχε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή του τραυματισμού του Αγίου. Δυστυχώς κάναμε το λάθος. Χάσαμε ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια.
0: Ήταν λοιπόν η δηλώση από το χθεσινό αγώνα του Λάζαρο Λάμπρου, δεν σας ανέφερα, ο οποίος και αυτός δήλωσε σοκαρισμένος, δεν πήγε καν κοντά για να δει, γιατί είπαμε αυτή η φάση του τραυματισμού του LKB μας σημάδεψε όλους ότι είχε να κάνει και με αυτή την αγωνιστική. Να ευχηθούμε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους με βάση το πότε προβλέπεται μετά από τέτοιους τραυματισμούς. Κατά μακρύμης Περώνης, χειρουργήθηκε χθες. Βάζουμε στην παρέα μας τον Παπάζολου για να συζητήσουμε και την επόμενη μέρα, βέβαια, για τον Ολυμπιακό. Γιατί βγήκε ο Μπάμπης και έδωσε την είδηση ότι στο μάτς του Κυπέλλου με τον Βόλο έχει μπει στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ. Καλησπέρα, Μπάμπη.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
7: Ναι, έλεγα εκείνη τη στιγμή όταν βγήκε η αποστολή ότι υπό άλλες συνθήκες προφανώς δεν θα διακόψει το πρόγραμμα για να μάθει Κυπέλλου, ξέρεις που δίνονται και ευκαιρίες κτλ. Κάθε παιχνίδι βέβαια είναι σημαντικό, αλλά υπήρχε είδηση, και η είδηση δεν ήταν άλλη από την παρουσία του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην αποστολή του Ολυμπιακού για πρώτη φορά, γιατί μετά από την περσινή περίοδο, πριν παραχωρηθεί το δεδανικό στη Λιόν, είχε πάει προετοιμασία, αλλά είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας στα δύο μάτς με την Αϊμέχεν. Δεν μπήκε ποτέ στην αποστολή γιατί δεν υπολογιζόταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά μετά το σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Περκάμπη, ο Ολυμπιακός έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει. Οι δρόμοι ήταν δύο. Ή θα συνεχίσει να τον έχει εκτός πλάνων, ή θα κοιτάξει να δει, να κάνει μια συζήτηση μαζί του, γιατί όπως και αν το κάνουμε, ο Γιάρεμτσουκ είναι παίκτης υψηλής κλάσης. Ο Ολυμπιακός τον έχει μέσα στα πόδια, δηλαδή τον έχει στην ομάδα. Και από την άλλη πλευρά και ο Γιάρεμτσουκ παρά όσα έγιναν το καλοκαίρι και τα λοιπά, ότι σε καμιά Λιόν πήγε. Θυμάσαι που θα λέγαμε ότι μπορεί να μείνει και χωρίς ομάδα. Και οι προτάσεις που έχει ήταν από το Χάρκοβο, έβλεπα, από την Κύπρο που δεν ψινόταν να πάει. Άρα υπάρχει και μια ευκαιρία να παίξει. Αυτή η συζήτηση έγινε και αποφασίστηκε η ενεργοποίησή του. Και γι' αυτό μπήκε και στην αποστολή. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το δηλώσει και είναι η προφανής επιλογή πλέον για να το δηλώσει στην θέση του Αγίου Πελκάβη στην Ευρωπαϊκή.
0: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι να το εξηγήσουμε, αν θες, Μπάμπη.
7: Ναι, εκφράζονται τον αεροφύλακα. Έχει τροποποιηθεί ο κανονισμός για σοβαρούς τραυματισμούς ανά των 60 ημερών. Μπορεί να γίνει αλλαγή, αλλά με παίχτη που ήταν στην ομάδα μέχρι την ημέρα που δηλώθηκε η Ευρωπαϊκή.
0: Άρα, όχι με μεταγραφή, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα πάει αύριο να παίχτη και να τον πάρει στην Ευρωπαϊκή. Μπορεί να τον πάρει, βεβαίως, στην ανοιχτή η μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα μέχρι τις 15 του μήνα, αλλά θα παίζει μόνο πρωτάθλημα και κύπελλο. Άρα, εάν όλα πάνε όπως θα θέλει ο Ολυμπιακός και θα θέλει και ο Γιάρεμτσουκ, προφανέστατα ο Ολυμπιακός μέσα στη μεγάλη ατυχία, πρώτα απ' όλα για το παιδί, αλλά και για τον σύλλογο που χάνει το βασικό του center for, έχει μια επιλογή που την ξέρει και επαναλαμβάνω είναι παίξει υψηλής κλάσης. Αν θα βγει, αν θα παίξει, πώς θα παίξει όλα αυτά, θα δούμε στο γήπεδο. Πάντα στο γήπεδο μας τα δείχνουν. Πάντα το γήπεδο μας τα δείχνει. Όμως, είναι αλήθεια επίσης, το λέμε από χθες, ότι ο Ολυμπιακός είναι και στην αγορά να δει τι μπορεί να κάνει. Και βλέπεις, Βασίλη, ότι σταθερά εκτός αποστολής είναι ο Κλέιτον. Ακόμη και σε μάτς κυπέλλου. Ο Κλέιτον είναι στην ομάδα.
0: Και δηλώσει, τώρα είναι εκτός, δηλαδή, και τώρα είναι εκτός.
7: Ναι. Γιάρεντσουκ, ο Γκονζάλες και ο Ζώτα Σίλβα που υπολογίζεται ως φορ, δεν είναι φορ κλασικός, είναι στην αποστολή. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για τον Κλέιτον υπάρχει η πρόταση δανεισμού με οψιόν της Ζίζεσπορ, την Τουρκία, θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Εννοείται ότι έτσι θα έχει χρόνος και για άλλο φορ. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι εύκολο, γιατί ναι, μεν υπάρχουν και καλοί παίχτες στην αγορά. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν και παίχτες που τους ξέρει και ο Ολυμπιακός και τους είχε παρακολουθήσει όταν έπαιζαν στην Ελλάδα και έπαιζαν πριν λίγους μήνες ο Σαλσίδο Σίδωρ του Όφη. Είναι ελεύθερος.
0: Ο ποιος είπες, ο?
7: Ο Σαλσίδο.
0: Α, μάλιστα.
7: Ναι. Και θα είχε ανανεώσει συμβόλαιο με τον Όφη, αλλά πόσο γνωρίζουμε είχε διστήσει ένα μεγάλο για τον Όφη συμβόλαιο. Είχε απασχολήσει και τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα δεν τελείω τυχαία αυτό το όνομα, φαντάζομαι. Το αναφέρεις γιατί.
7: Είναι μια από τις επιλογές που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι θα την κάνει. Είναι μια από τις επιλογές που έχει. Κοίταξε, Βασίλη, εδώ δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ή να πάει σε ελεύθερο παίχτη, που σημαίνει ελεύθερος παίχτης πόσοι να έχουν κάνει προετοιμασία, ελάχιστοι, και να ξέρεις μετά να μην πήγαν σε ομάδα. Ελάχιστοι. Περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι από το τέλος Μαΐου χωρίς παιχνίδια και ατομικές προπονήσεις. Ένα θέλει παίχτη θέλει χρόνο για να ετοιμαστεί. Η άλλη περίπτωση να πάει παίχτη από μια ομάδα που πρέπει να σου δώσει μια ομάδα το παίχτη τη που δεν μπορεί να τον αναπληρώσει. Που έχουν κλείσει τα παράθυρα στι περισσότερε χώρε, τα μεταγραφικά. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρώτον έχουμε ενεργοποίηση για Γιάρεμτσουκ και δεύτερον ο Ολυμπιακό δεν καταλαβαίνει ότι είναι εκτό αγορά. Το παρακολουθεί. Δεν μπορώ να σου πω όμω ότι θα πάρει σίγουρα παίχτη ή και πολύ περισσότερο ποιον θα πάρει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ίσως σε συνδυασμό με τον Κλέιτον να είναι και το πιο πιθανό να κάνει μεταγραφή.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα, okay, το κρατάμε αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Μπάμπη, ποια είναι η άποψη του με τη Λίμπαρ για τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή, ο λόγος που ήταν με το 1,5 πόδι στην έξοδο, έτσι, έχει να κάνει με το ότι θα βρισκόταν πίσω στην ιεραρχία και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει. Θέλω να σου πω, τον υπολογίζω με τη Λίμπαρ, πιστεύεις την αξία του?
7: Με τη Λίμπαρα, πόσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαι μπροστά, ούτε έχει κάνει κάποια δήλωση, αλλά δικές μου πληροφορίες αναφέρουν δύο πράγματα. Όταν έγινε η κλασική κουβέντα στο τέλος σεζόν, έχουμε αυτούς τους δανεικούς, τι γίνεται, είχε ζητήσει τον Γιάρεμτσουκ. Ένα. Η δεύτερη πληροφορία είναι ότι όταν ξεκίνησε η προετοιμασία του Ολυμπιακού το καλοκαίρι, του είχε κάνει συζήτηση για να είναι ενεργός και μάλιστα του είχε πει ότι. Από όσο γνωρίζω ότι θα παίξει τα προκριματικά. Άρα τον υπολόγιζε και τον παραϋπολόγιζε. Η εικόνα του Γιάρεμτσουκ δεν ήταν αυτή που ήθελε ο προπονητής. Προφανώς γιατί είχε το μυαλό σε Λιόν.
0: Ναι.
7: Δεν του κάθισε Λιόν και έμεινε εκτός. Απλά είναι τα πράγματα. Ολυμπιακός είχε πάρει και τον Γκονζάλες και με τη Λίμπα σου λέει: έχω Ελκαμπή, Γκονζάλες, Κλέιτον. Προχωράμε έτσι. Αυτή ήταν η. Δεν υπάρχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό.
0: Άρα μένει να δούμε και ξέρεις, το μας με τον Βόλο.
7: Γι' αυτό είπα ότι η απόφαση ήταν του Ολυμπιακού και αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να γίνει μια συζήτηση με το παιδί σοβαρή.
0: Ναι.
7: Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. αυτό μπορεί να είναι έτσι, αυτό μπορεί να το έχει κάνει εσύ λάθος. Τι κάνουμε, μπασοϊτός. Και αποφασίστηκε και αυτό.
0: Σωστά.
7: Γι' αυτό είπα ότι για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που είχε αυτή την ατυχία τη μεγάλη με τον Ελκαμπή, είχε τουλάχιστον να παίξει στο ρόστερ του παροπλισμένο, που όμως είναι παίχτης υψηλής κλάσης. Και για την άλλη, από την άλλη πλευρά ο Γιάρεμτσουκ, που δεν υπάρχει καμιά Λιόν και καμιά μεγάλο πρωτάθλημα, από τις επιλογές που είχε, έχει την καλύτερη επιλογή που μπορεί να έχει.
0: Την καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Άρα θεωρούμε, Μπάμπη, δεδομένη την παραμονή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
7: Βλέπω το σκεφτόντας.
0: Βλέπω το
7: σκεφτόντας. Βασίλη μου, έτσι είναι, όλα είναι στο γήπεδο.
0: Σωστά. Ωραία. Και μια ακόμη ερώτηση. Εντάξει, είδαμε και τον Γιούμπα Ελκάμπη. Χθες χειρουργήθηκε. Πήγε και τον είδε και ο Νάι, που είπαμε είναι συμπαίκτες, συμπατριώτες και συμπαίκτες στην Εθνική του Μαρόκου. Και συμπατριώτες βεβαίως, προφανώς. Τι βγαίνει, πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι ο ίδιος ο παίκτης.
7: Είναι σίγουρα σημαντικό όλες οι επισκέψεις, όλες οι ανακοινώσεις και του Παναθηναϊκού, για να ποδοσφαιριστή καταλαβαίνει και την απήχηση, το αποτύπωμα που έχει αφήσει σε ένα, γιατί είναι ξένος στη χώρα μας. Αυτό δείχνει, πέρα από το αν είναι καλός παίχτης και τι χαρακτήρα, τι εικόνα έχει, πόσο κερδίζει στον κόσμο. Το πιο σημαντικό πάντα είναι η οικογένειά σου που θες να είναι δίπλα σου. Και η οικογένειά του είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ήταν όχι μόνο στα λόγια, ήταν. Πήγε ο Βαγγέλης Μαϊνάκης, κατευθείαν πήγε και τον είδε με το που τελείωσε το χειρουργείο. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο που έχουν δει το φως δημοσίω στα φωτογραφίες και αυτό που του είπε, ότι πέρα από τα προφανή αποκατάσταση, εδώ είμαστε δίπλα σου, θα είσαι στην ομάδα, θα είσαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού για όσο το θες εσύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που άκουσα.
7: Ναι, γιατί όταν σου έρχεται ένας σοβαρός τραυματισμός και κακά τα ψώματα και στα 33, δεν είσαι, είναι αλλιώς να είσαι 25, δεν είναι. Ξέρεις, μπορεί να σου δημιουργηθούν αμφιβολίες, να ξέρω ερωτηματικά. Ανασφάλεια, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή φυσιολογικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός αυτό θα διέλυσε με τον τρόπο του κατευθείαν για να σταθεί καλύτερα. Γιατί
0: να σου ρωτήσω κάτι, πότε τελείωνε το συμβόλαιο του LKB του χρόνου?
7: Ο LKB έχει για έναν για δύο ακόμη, αλλά θα στο τσεκάρω. Ναι, γιατί ανανέωσε φέτος.
0: Ναι.
7: Είχε ανανέωσει. Και λέω λοιπόν ότι πέρα από τα προφανή, αυτά που κάνουν οι ομάδες, και είναι, όχι, και είναι και ειλικρινή, έτσι, δεν είναι, πάντα είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Είναι ακόμη πιο σημαντικό να το νιώσεις όλο αυτό, γιατί στην αποκατάσταση και στην επιστροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Πέρα από τη δουλειά που γίνεται, έτσι, από το ιατρικό team, πρώτα η επέμβαση που πήγε πολύ καλά και που μπορεί να έχει και λίγο νωρίτερα, γιατί λέγαμε 6-7 μήνες, πως το πάει 6 μήνες ο Αγιούμ, γιατί είναι και μαχητής, είναι και δυνατός χαρακτήρας. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις πολύ καλή ψυχολογία, ώστε την επομένη να αρχίσεις να δουλεύεις. Να δουλεύεις με κέφι, όχι με απογοήτευση, όχι να σε έχει πάρει από κάτω. Και αυτό πρόκειται ο Ολυμπιακός να το δείξει και να του δημιουργήσει όλες τις προποθέσεις για να πάει το παιδί με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στον δρόμο της αποκατάστασης που έχει μπροστά του.
0: Και μακάρι να επιστρέψει δυνατός, και το ευχόμαστε και το πιστεύουμε.
7: Πάντα για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους αθλητές, για όλους τους ανθρώπους. Όσοι περνάνε πόρτα χειρουργείου, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Μπάμπη Παπάζουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
7: Καλή, να μην ξεχάσω να πω, Βασίλη, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά στη ζωή μας. Το Ολυμπιακός, όπως κάθε χρόνο, κάνει δύο εθελοντικές ομοδοσίες για την μνήμη των θυμάτων της 2007. Η πρώτη λοιπόν θα γίνει φέτος, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις θύρες, είσοδος μάλλον στον χώρο αίθουσας του τύπου, από τις θύρες 33-35 που να πει ο κόσμος. Ας μπει να δει τις λεπτομέρειες. Είναι πάντα σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μεταξά. Ο Ολυμπιακός κάνει αυτή την ομοδοσία. Να μπει ο κόσμος στο site του Ολυμπιακού, να δει όλες τις λεπτομέρειες. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός και στις δύο ομοδοσίες, την άλλη την κάνει βέβαια το Φεβρουάριο, στη μνήμη των θυμάτων, όταν συμπληρώνεται η μέρα. Αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανταποκρίνεται ο κόσμος. Οπότε είναι σημαντικό, και ειδικά αυτή την περίοδο χρειάζεται αίμα, πάρα πολύ αίμα. Οπότε όποιοι μπορούν και θέλουν και έχουν αυτή τη δυνατότητα και έχουν αυτή την θέληση να μπουν στο site του Ολυμπιακού για να προσφέρουν το αίμα.
0: Μακάρι να το κάνει πολλοί κόσμος, όπως λες, να το κάνει ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπα Παζούλου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βάζουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε εσένα και τις κολλές και φίλους της Air Sport.
0: Πρωτού περάσουμε στο ρεπορτάζ του Όφη, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα 50 δευτερολέπτων. Είναι των δηλώσεων χθες του Σεμπάστιαν Λέτο, προπονητή της Κηφισιάς, και του Γιάννη Κόντι, προπονητή του Όφη.
3: Βεβαίως.
4: Το ρεσάλτι στο
8: σύνολο είναι 2-0. Μπορούμε να λύσουμε μια σειρά από πράγματα για την αναμέτρηση, αλλά αυτό που έχει σημασία και ουσία είναι ότι χάσαμε τον αγώνα.
4: For sure, if we score.
8: Αν είχαμε βάλει το goal, είχαμε σκοράρει σε ευκαιρίες που δημιούργησαμε στα πρώτα λεπτά, στο 27 για παράδειγμα, το παιχνίδι ήταν πολύ διαφορετικό από εκεί και έπειτα, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά στην συνέχεια προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα.
9: Νιώθω σήμερα έχουμε κερδίσει 2-0 και είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, γιατί δεν κερδίσαμε με ωραίο τρόπο. Το νιώθω και το βλέπω σε εσάς. Οι ομάδες δεν πρέπει να κερδίζουν πάντα με ωραίο τρόπο, πρέπει να κερδίζουν όμως. Και εμείς αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με το χαρακτήρα του νικητή που όλα τα παιχνίδια τα παλεύει και στο τέλος καταφέρει να παίρνει τους 3 βαθμούς.
0: Γιώργο, άκουσες εσύ τη δήλωση του Γιάννη Κόντι, κατά την έχεις παρακολουθήσει από κοντά. Θα ήθελα έτσι να τη σχολιάσεις.
7: Νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντις ξεκάθαρα τόνισε ότι είναι πολλές φορές όπου η ομάδα δεν μπορεί να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει τα μάτια να τα κερδίζει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό καλών μεγάλων ομάδων και το παραδέχτηκε ο Χρήστος Κόντις ότι ήταν σημεία που υπέφερε όφη από την παρουσία της Κηφισιάς Ηρίου Στεμπαρόδων που έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά όφη έχει δείξει ότι αυτά τα παιχνίδια φέτος μπορεί να τα σκοτώσει στις φάσεις και στις στιγμές που θα το δημιουργηθούν στο παιχνίδι. Με όπλο την άμυνά του, έτσι κι αν θέλεις και τη ρέντα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα τελευταία 5 μάτς 4 φορές έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Είναι ένα θέμα το οποίο ο Χρήστος Κόντις από πέρυσι ήθελε να το λύσει και φαίνεται ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Συν το ότι στο ενέδρα του, το Παγκρίτιο Στάδιο, στο Παγκρίτιο Στάδιο δηλαδή, φέτος σε 4 μάτς έχει σάρθιμες νίκες. Αρχηγενωμένης από το Super Cup, κέρδισε το Βόλο, κέρδισε την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, αλλά κέρδισε και την Τσέσκα Σόφια στο Europa League. Παράλληλα, ένα δείγμα της ομαδικότητας και της ομοιογένειας που υπάρχει στο ρόστερ είναι ότι αυτή τη στιγμή η Όφη, χωρίς υπερβολή, έχει 20 ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάσα στιγμή, είτε ξεκινώντας είτε ερχόμενοι από το μπάγκο, να δίνουν αυτό που πρέπει να δώσουν και να μην αλλοιώνεται η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Υπάρχει πολυφωνία στην επίδεση. Τα 10 τέρματα τα έχουν σημειώσει 7 ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεν τα περιμένει η Όφη από ένα ή δύο, δεν περιμένει η Όφη από ένα ή δύο ποδοσφαιριστές να μπορούν να σκοράρουν. Με κορυφαίου σκόρερ αυτή τη στιγμή είναι το Νταξιάρχη Φούντα και τον Τιάγκο Νους, οι οποίοι έχουν πετύχει από 2 τέρματα. Ουσιαστικά πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον Όφη δεν υπάρχει χρόνος ούτε για περισυλλογή ούτε για ξεκούραση, διότι την Τετάρτη υπάρχει αγώνας κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης και ξεκινήσει θετικά τη link phase του κυπέλου με μια σημαντική ισοπαλία εκτός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ με 0-0, για να πιάσει τόπο τώρα αυτός ο βαθμός. Όπως λένε στον ΟΦ, πρέπει την Τετάρτη να κερδίσουν τον Έστω Χρυσούπολης και να φτάσουν τους 4 βαθμούς διεκδικώντας την καλύτερη θέση στην link phase του κυπέλου Ελλάδος. Είναι τα θέματα αυτή τη στιγμή για τον Όφη, είναι ο Ισέκα και που είναι τραυματίας και ο Σχέλης. Θα δούμε αν θα είναι έτοιμοι για τον αγώνα της Τετάρτης. Σίγουρα δεν θα θέλει να ρισκάρει ο Χρήστος Κόντις και βεβαίως θα πάμε και σε ένα αλληλογισμένο.

0: πώς θα τη δουν οι ποδοσφαιριστές του, γιατί θεωρεί ότι μετά το 2-0 κατέρευσαν επί της ουσίας.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα και το πιο βασικό σε αυτό που συζητάμε, πέρα από το ότι είναι πολύ βαρύ το 5-0, ήταν μια πολύ δυνατή σφαλιάρα αυτό που υπέστη ο Άρης, η πολύ βαριά ήττα, η πανολεθρία ουσιαστικά από την ΑΕΚ. Αλλά έχει και πλοκάμια. Δηλαδή, αν τώρα μετά από σχεδόν 48 ώρες καθίσουμε και δούμε το τι συνέβη στο γήπεδο, θα καταλάβουμε και θα βάλουμε συμπεράσματα για πολλά πράγματα. Όπως ο τρόπος με τον οποίο ο Άρης βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισορρόπησε το παιχνίδι στο τέλος του ημιχρόνου και μετά είχε την κατοχή. Αλλά εκεί τον χτύπησε ο αντίπαλος στις μεταβάσεις και είναι ξεκάθαρο και το έχουμε συζητήσει μαζί πάρα πολλές φορές, Βασίλη, ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν ήταν και διαθέσιμο στο Φαπιάνο, καταλαβαίνει κανείς ότι με έναν ανέτοιμο Φούταλο που άντεξε για 55-60 λεπτά, αλλά και έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι η θέση του ως κεντρικός αμυντικός, ένα οχτάρι που παίζει γεννήτο ψευτοεννιάρι, ο Γένσεν δηλαδή, δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μια, με την ποιότητα που έχει, κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ και από εκεί και πέρα. Δεν μετράμε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, βλέπουμε και λίγο το πνευματικό ταυτόχρονα. Δηλαδή ότι ο Άρης πέταξε λευκή πετσέτα μετά το 2-0 είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος είδε και κάποιους παίκτες που χρησιμοποίησε να είναι αρνητικοί.

0: μια ομάδα πρέπει πάντα να είναι στιβαρή και να υπάρχει αλληλοκάλυψη. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών, αλλά είναι και παιχνίδι δύναμης και εσωτερικής θέλησης, έτσι. Όταν φτάνει στο 2-0, δεν το παρατάς σε καμία περίπτωση το παιχνίδι. Ο Άρης έδειξε σημάδια αρνητικά, θα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγιας, την επομένη το πρωί που η ομάδα πήγε στο Ρήσιο, τους χτύπησε το καμπανάκι λέγοντας ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Αυτό με το οποίο μπορούμε να αρχίσουμε και να τελειώσουμε, δηλαδή την κακή εικόνα του Άρη μετά το 60. Και φυσικά οι ευκαιρίες που του δίνονται θα πρέπει να γίνονται γκολ. Ο Άρης έχει δεχτεί 5 με την ΑΕΚ, 2 με, με την Καλαμάτα και 1 με τον Όφη. Δηλαδή έχει δεχτεί σε 3 παιχνίδια 8 γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι λέει. Θέλει, φωνάζει ότι πρέπει να ενισχυθεί στο κέντρο της
1: άμυνας. Άρα θα γίνει μεταγραφή, για να πάμε και σε αυτό το σκέλος και να κλείσουμε.
0: Δεν μπορεί να μην γίνει μεταγραφή. Θα γίνει μεταγραφή στο χώρο του κέντρου. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί με δύο νεαρούς παίκτες, τον Διάμ και τον Κάμψη, να καλύψει αυτή τη θέση. Και να που
1: το κέντρο της άμυνας,
0: ο Σούταλο είναι ανέτοιμος, έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο ημίχρονο. Και φυσικά ο Φαμπιάνο, που είναι ο φυσικός αρχηγός της ομάδας, έχει αυτό το πρόβλημα. Πάλι δεν προπονήθηκε και επειδή η ομάδα είναι
1: δύσκολη. Άρα λογικά δεν θα παίξει με Τρίπολη ή πιστεύεις
0: ότι... Με Τρίπολη σίγουρα δεν θα παίξει. Να δούμε αν παίξει με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και αν παίξει επειδή η ανάγκη το επιβάλλει, έτσι. Και αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος είναι αρκετά δύσκολο για τον Άρη, γιατί παίζει στο κύπελο εκτός έδρας, θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να διεκδικήσει με νίκες την πρωτιά για να πάει στην οκτάδα. Και αμέσως μετά πηγαίνει στην Τούμπα, στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ντέρμπι, να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός προέρχεται από ήττα και ασφαλώς θα υπερβάλλει για να επιστρέψει στις νίκες. Άρα για τον Άρη είναι πάρα πολύ απαιτητικό αυτό το παιχνίδι. Και σε κάθε περίπτωση, για να κλείσω κιόλας, να πω και κάτι διαφορετικό, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει από το άσχημο αποτέλεσμα και τον προβληματισμό να βγουν συμπεράσματα τα οποία στη συνέχεια του πρωταθλήματος, επειδή είναι νωρίς ακόμα, να διορθωθούν. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές και να είναι παράδειγμα προς αποφυγή το παιχνίδι στην Old Wing Arena μετά το 60.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε για αυτά λοιπόν και εμείς. Τάσο Μπακλατζής, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Ερασπόρ.
3: Ακούτε Ερασπόρ, τη φωνή του Γιάννη Παπαγεωργίου, τον οποίο θα έχουμε σε κανένα τέταρτο μαζί μας για τις συνθέσεις του Μαρκό Πανσεραϊκός, αναμένεται στη τηλεοπτική κιόλας, από την ΕΡΔΙΟ Σπορ, για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Σε αυτό το σημείο εμείς θα ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές Καλαμάτας και Ατρομήτου για το 1-1 το ισόπαλο στο Περιστέρι, το Ατρόμητος Καλαμάτα, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και ο Ντούσαν Κέρκες. Ακούμε αρχικά τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και ακολούθως τον Ντούσαν Κέρκες.
4: Πρώτα απ' όλα σε αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά βρίσκονται σε ένα λεωφορείο κάθε εβδομάδα και καταπίνουμε αμέτρητα χιλιόμετρα για να παίξουμε είτε εντός είτε εκτός έδρας. Να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο που γέμισε ένα πέταλο και υποστήριξε την ομάδα και μας έδωσε όθηση σε όλο το παιχνίδι. Να δώσω συγχαρητήρια στον οργανισμό που στηρίζει και πιστεύει το πλάνο μας. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε ένα

0: Ποδόσφαιρο, σύγχρονο, επιθετικό και γρήγορο.
1: Σίγουρα δεν είναι αποτέλεσμα που ήθελαμε. Σίγουρα ήθελαμε να κερδίσουμε. Εντάξει, είναι ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε, που μας στήριξε. Συγχαρητήρια για ομάδα Καλαμάτα που έφυγαν με ένα βαθμό. Εμείς ήθελαμε να κερδίσουμε. Πρώτο μήχρονο είμαστε καλοί. Δεύτερο, δεν ξεκινήσαμε καλά και πληρώσαμε. Στο τέλος που είχαμε και ένας παίκτης παραπάνω, δεν έκαναμε αυτά που έπρεπε να βάλουμε δεύτερο γκολ και να κερδίσουμε.
2: Πάντως, αν μια ομάδα σε έπιθρο θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, αυτή ήταν η Καλαμάτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναγιώτης Χριστοφίλες έκανε καλή δουλειά στην Καλαμάτα και ο Ντούσαν Κέρκης προσπαθεί στον Ατρόμητο, γιατί και εκείνος δεν έχει τους παίκτες που θα ήθελε στη διάθεσή του. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ της Καλαμάτας αλλά και του Αστέρα. Μετάδοση θα την κάνει το απόγευμα ο Βασίλης Κούβαλος, μετάδοση του αγώνα Αστέρα Ηρακλής στις 6. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή από τον Κώστα Κούση. Γεια σου, Βασίλη Κούβαλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Η Καλαμάτα πήρε τον πρώτο της βαθμό. Επέστρεψε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μετά από 26 χρόνια, 25-26, στην Super League 1, στην πρώτη κατηγορία. Πήρε τον πρώτο βαθμό γιατί είχε και πάλι καλή εμφάνιση. Για τις προηγούμενες καλές εμφανίσεις δεν είχε πάρει κάτι, ούτε βαθμό ούτε βαθμούς. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο βαθμό ανεβαίνει η ψυχολογία. Υπήρχε κόσμος που πήγε στο Περιστέρι και στήριξε την προσπάθεια. Και όπως ακούσαμε και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να λέει στις δηλώσεις, αυτός ο κόσμος αξίζει να βλέπει μια ομάδα που ήρθε για να μείνει. Για την Καλαμάτα μιλάει, που δείχνει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο όσο αφορά το επιθετικό κομμάτι και το δημιουργικό, αρχίζει και βελτιώνει και την αμυντική της λειτουργία, και όταν ήρθε και το σοκ στο 52 δευτερόλεπτο που μπήκε το πρώτο γκολ, δεν το περίμενε αυτό το γκολ να το δεχτεί από τον Μουτουσαμί. Ξεκίνησε στραβά το παιχνίδι, όμως το έφερε στα ίσια, ισοφάρισε, έμεινε και με 10 παίκτες και παρόλα αυτά δεν δέχτηκε πολλές επιθέσεις ούτε μεγάλες ευκαιρίες από τον Ατρόμητο, μένοντας με 10 παίκτες πάνω από 20 λεπτά. Αυτό δείχνει ότι αρχίζει και λειτουργεί και το θέμα της αμυντικής προσήλωσης για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και μόνο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τη συνέχεια.
2: Και τον γκολ που δέχτηκε, αλήθεια είναι καταπληκτικό. Έτσι, ένα φοβερό σου τώρα από τον Μουντουσάμι εκτός περιοχής. Δεν είναι και θέμα δηλαδή, απαραίτητα τη αμυντική λειτουργία.
3: Ναι, δεν φταίει κάποιο εκεί. Έγινε ένα φοβερό σουτ. Η μπάλα πήγε στα δίκτυα, ξεκίνησε με γκολ που δέχτηκε, αλλά παρόλα αυτά ισορρόπησε, ισοφάρισε. Και αν δεν έμενε με 10 παίκτες, πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα είχε το πρόβλημα.
2: Όντως, συμφωνώ μαζί σου. Και μάλιστα, και παρά το γεγονός ότι έμενε με 10, στις καθυστερήσεις είχε γίνει μια ευκαιρία.
3: Το Μορέιρα, ναι, που έκανε μια κούρσα από την άμυνα, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και έφτασε μέχρι απέναντι. Έκανε ένα σουτ. Θα μπορούσε εκεί να πετύχει γκολ και να πάρει και όλο το μάτς.
2: Πάμε τώρα στο Αστέρα, αν θες, Βασίλη.
3: Βέβαια.
2: Θα μεταδώσει το παιχνίδι σε 6.
3: Που θα περιγράψουμε στις 6 ώρα, που παίζουν δύο ομάδες που καίγονται για βαθμούς. Και ο Αστέρας βέβαια δεν έχει κανένα βαθμό, είναι στο 0, και ο Ηρακλής ψάχνει την πρώτη του νίκη, έτσι. Έχει ένα βαθμό ο Ηρακλής. Αρχίζει και βελτιώνεται ο Ηρακλής, και αυτό προβληματίζει τον Αστέρα, που θα βρει απέναντί του έναν αντίπαλο που έχει πολλούς παίκτες καινούριους. Και αυτό είναι ένα θέμα και στο σκάουτινγκ, να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Όσοι προπονητές θα ξέρουν ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν έρθει, όσο σκάουτινγκ και να έχει κάνει, όταν μια ομάδα έχει κάνει 24-23 μεταγραφές, είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις πώς θα τον αντιμετωπίσει. Και το απρόβλεπτο είναι το πρόβλημα για τον Αστέρα Άκτορ, και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για τους γηπεδούχους είναι ότι λείπουν δύο πολύ βασικοί ποδοσφαιριστές. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας, και ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Είναι τραυματίες και οι δύο, είναι εκτός αποστολής. Είναι σίγουρα ένα πολύ σοβαρό θέμα και πρόβλημα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όμως όποιοι κληθούν να αγωνιστούν είτε στις θέσεις των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών είτε η αρχική εντεκάδα, για τον Αστέρα Άκτορ είναι μονόδρομος σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή για το τρίποντο. Ακόμα και η ισοπαλία θα είναι άσχημο αποτέλεσμα που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στην ομάδα, που έπεται παιχνίδι κυπέλου την Πέμπτη με τον Άρη. Αφού συμμετέχει στο κύπελο κανονικά, ο Αστέρας Άκτορ κέρδισε την έφεση που είχε κάνει στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και είχε πρωτόδικα χάσει την υπόθεση ο Αστέρας Άκτορ. Στην έφεση όμως που έκανε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Πειθαρχική Επιτροπή, κέρδισε και συνεχίζει στο κύπελο με τον Άρη την Πέμπτη, και την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Στη τριάδα αγώνων αυτή την εβδομάδα είναι όχι απλά δύσκολη, είναι πάρα πολύ σημαντική και δύσκολα μάτς για τη συνέχεια και το σημερινό βέβαια με τον Ηρακλή.
2: Πάρα πολύ ωραία. Βασίλη Κούβαλα, θα ακούσουμε ότι άλλο και πριν τον αγώνα και στη μετάδοσή του.
3: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή,
3: καλή συνέχεια. Βασίλη.
2: Πάμε και στον Κώστα Κούστη να μας πει πώς προετοιμάστηκε ο Ηρακλής για αυτόν τον αγώνα και τι αναμένει να δούμε το απόγευμα. Γεια σου Κώστα.
4: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα και τις ακροάτριες μας. Τι είπε ο Βασίλης, 3-1 θα είναι το μάτς, δεν άκουσα.
2: 3-1 σούρδε. Μ' αρέσει αυτή η έμπνευση, θα σου πω άλλη στιγμή.
4: 3-1.
2: Όχι, όχι, η αλήθεια είναι. Είπε ότι μάλιστα είναι δύσκολο, ας πούμε για τον Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, και το σκάουτινγκ υπό την έννοια ότι όταν μια ομάδα κάνει μεγάλο αριθμό μεταγραφών, 23-24, δεν ξέρω πώς έχει κάνει ο Ηρακλής, ακόμη και αυτό δυσκολεύει τέλος πάντων το σκάουτινγκ. Και το απρόβλεπτο στη μέση, και ότι ο Ηρακλής ανεβαίνει. Φαίνεται ότι ανεβαίνει αγωνιστική με την αγωνιστική. Αυτά είπε, να σου πω την αλήθεια.
4: Έχει δίκιο, βεβαίως έχει δίκιο. Και μάλιστα θα έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο ο κύριος Αντωνόπουλος, γιατί θα έχει και άλλα νέα πρόσωπα σήμερα ο Ηρακλής, όπως όλα δείχνουν.
2: Ναι.
4: Οπότε που δεν τους έχουμε δει σε real time
2: αγώνες
4: και 90 λεπτό, ναι. Οπότε θα είναι ένα ερωτηματικό τώρα πώς θα παρουσιαστεί. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τώρα ο Αστέρας έχει το κίνητρο του must win νίκης οπωσδήποτε, γιατί είναι με 0. Ο Ηρακλής έχει 1. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τους δύο. Ο Ηρακλής έχει το μείον ότι είναι, όπως είπατε, νέα ομάδα, νέο προπονητή. Είπαμε ότι συνέχεια τώρα μπαίνουν παίκτες, αλλάζουν παίκτες, δεν υπάρχει χημεία. Έτσι και το πρωτάθλημα τρέχει. Φτάσαμε στην τρίτη αγωνιστική. Θα δούμε όμως. Εντάξει, έδειξε κάποια πράγματα και στο Βόλο, θα μπορούσε να κερδίσει. Οπότε με το ίδιο σκεπτικό και την ίδια φιλοσοφία θα παραταχθεί και στην σημερινή αναμέτρηση. Τώρα, αναμένεται να δούμε Πέδρο Μαρκέ στην κορυφή της επίθεσης για τα νέα πρόσωπα που είπα, ότι είναι πιθανό να δούμε έτσι κάποια διαφορετικά πράγματα και πρόσωπα φυσικά. Αναμένεται να δούμε τον Δανό, τον center back, τον Λαουρίτσεν στους τρεις της άμυνας. Οι υπόλοιποι δεν προβλέπω κάποια άλλη αλλαγή, εκτός ίσως του Ραντόγια, αν και το Σουρλί τον πάει πολύ ο Ματσάρη και όχι άδικα, γιατί το παιδί πάει καλά από τα φιλικά. Οπότε θα έχουμε ένα Ηρακλή με Αθανασιάδη, τρεις πίσω στην άμυνα, Βούρο, Λαουρίτσεν, Πίνια. Οι τέσσερις στη μεσαία γραμμή, Νιζέτ, Σόρια στα άκρα, Καϊμπουέ, Σουρλί, Σιραντόγια στο κέντρο. Και μπροστά οι τρεις θα είναι ο Λόπεθ αριστερά, που και αυτόν δεν τον έχουμε δει 90 λεπτό βασικό. Ο Νανού που έβαλε την κολάρα στο Βόλο δεξιά, μπορεί να βάλει κανένα ακόμη σήμερα. Σας το δίνω.
2: Άρα εσύ τι βλέπεις, γιατί είπες 3-1, τι βλέπει ο Βασίλης, εσύ τι βλέπεις?
4: 1-1.
2: 1-1, μάλιστα.
4: 1-1. Okay. 1-1 και θα προηγηθεί ο Ηρακλής πάλι.
2: Το κρατάμε αυτό.
4: Ναι. Και ίσως και με γκολ του Νανού πάλι. Αλλά παρά είναι μετά αυτό για Τζόκερ. λοιπόν, και ο Πέδρο Μαρκές στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι μια δική μας πιθανή ενδεκάδα. Έτσι κι αλλιώς ο Ματσάρη, είπαμε ότι έχει αρκετές επιλογές πλέον. Κάπου καμιά φορά έτσι έχει τη σύγκρουση να βάλει τους καλούς που όμως είναι καινούργοι χρονικά και δεν έχουν πολύ έτσι χημεία με τους υπόλοιπους, ή να βάλει τους δοκιμασμένους που τους έχει από τον Ιούλιο μαζί. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Έρχονται ακόμη πιο δύσκολα και να δώσουμε την πληροφορία, ναι, Βασίλη, ότι ούτε την τέταρτη αγωνιστική ώρα θα παίξει στο Καφτατζόγλου, όπως όλα δείχνουν. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, αλλά βλέπω ότι φτάσαμε ήδη 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Και δεν
4: το
2: έχει
4: παιχνίδι.
2: Γίνει τίποτα στον εγωστικό χώρο.
4: Έχει γίνει, αλλά δεν φυτρώνει το χορτάρι από την μέρα στην άλλη.
2: Ναι, έτσι. Σωστό.
4: Δεν βλέπω δυστυχώς να γίνεται το παιχνίδι ούτε την τέταρτη αγωνιστική. Θυμάσαι από πότε το λέγαμε.
2: Ναι, το έλεγες. Το θυμάμαι από τα μέσα Αυγούστου που το έλεγες πιο πριν.
4: Μα είναι κοινή λογική, είναι ότι δεν γίνονται έτσι τα γήπεδα από την μέρα στην άλλη, ούτε σε ένα μήνα γίνεται ένα γήπεδο Super League με προδιαγραφές. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι, για να το πάμε έτσι λίγο και πιο μακριά, πού θα παίξει τέταρτη αγωνιστική. Λοιπόν, η μία λύση είναι ο Βόλος. Είπαμε, είναι η δεύτερη έδρα.
2: Εκτός ο Βόλος παίζει από ό,τι βλέπω.
4: Ο Βόλος παίζει εκτός, αλλά στο προηγούμενο αγωνιστική είχαμε κάποια ζητηματάκια. Είχαμε κάποια θέματα με την κερκίδα, με καρεκλάκια, με σπασμένα. Με αυτό τώρα μπορεί, ας πούμε, να θύμωσε ο κύριος Δήμαρχος.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, άλλη επιλογή είναι οι Σέρες. Οι Σέρες παίζει ο Πανσεραϊκός εντός έδρας. Δεύτερη αγωνιστική για τη Super League 2. Τώρα σε λίγο παίζει με τη Μαρκό και την άλλη αγωνιστική παίζει μέσα. Τώρα θα βάλει Σάββατο τον Πανσεραϊκό και Δευτέρα τον Ηρακλή, Σάββατο τον Ηρακλή και Δευτέρα τον Πανσεραϊκό. Έτερο σενάριο. Τρίτο σενάριο, να παίξει στον Ατρόμητο όπως έγινε τώρα Περιστέρι. Με τον Αστέρα.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, να γίνει πάλι ανταλλαγή έδρας. Τέταρτη δηλαδή.
2: Τέταρτη, κατάλαβα.
4: Τέταρτη αγωνιστική μακριά. Ναι. Και μετά ναι. Πέμπτη Χαριλάου, Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Πέμπτη αγωνιστική. Ναι. Αντίο ζωή
2: είναι,
4: δηλαδή.
2: Είναι τα πράγματα δύσκολα. Και,
4: είναι δύσκολο.
2: Και εντάξει, σε αυτό βεβαίως θα είχε ευθύνη ο Ηρακλής, έτσι.
4: Δεν έχει ρε παιδί μου, αλλά καμιά φορά λέμε και στην Ελλάδα.
2: Είναι θέμα του Καθατζογλίου δηλαδή. Λες,
4: Στην Αθηνά και χείρα κίνη τώρα, εντάξει. Πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι και με όλους.
2: Ναι.
4: Ο Ηρακλής εδώ και χρόνια είναι φιλοξενούμενο στο γήπεδό του. Εδώ που λέμε έτσι. Μην πάμε τώρα πιο πίσω ότι έχασε δύο γήπεδα ιστορικά από το 17 και αυτό και του πήραν τα γήπεδα κτλ. Αυτά είναι γνωστά και η αδικία είναι δεδομένη. Αλλά αφού βλέπει τώρα ότι αρχίζει το πρωτάθλημα, βοήθα λίγο κι εσύ.
2: Ναι.
4: Έδεσε τόσα λεφτά ο άνθρωπος, έβαλε κάμερες και τα λοιπά και λίγο η πολιτεία και λίγο το Καφτατζόγλιο το ίδιο. Τώρα πάλι φτάσαμε, όχι φταίει ο Ηρακλής, δεν πήρε καλό χορτάρι, όχι φταίει η πολιτεία, δεν έδωσε τα χρήματα. Ήρθανε τώρα πάλι για τη διεθνή έκθεση, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, 11,5 εκατομμύρια για το Καφτατζόγλιο, πάλι 26 φτάσαμε.
2: Ναι.
4: Πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή, ρε παιδιά, τα γήπεδα.
2: Ναι.
4: Δεν γίνεται τώρα.
2: Μπράβο. Άρα εννοείται ότι να γίνει η ανακαίνιση, να δρομολογηθεί, να ξεκινήσει.
4: Πρέπει να τελειώσει τώρα. Δεν γίνεται να. Από πέρσι λέγαμε ότι θα μπει και ο ΠΑΟΚ.
2: Και πώς και ώρα θα πάρει και αυτή η ανακαίνιση για να γίνει, για να μπει και ο ΠΑΟΚ, α το πούμε έτσι.
4: Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Και δίνει και ο ΠΑΟΚ κάποια λεφτά, έτσι. Έδινε τέλος πάντων. Υπήρχε μια συμφωνία, θυμάσαι. Πρέπει να γίνει το γήπεδο τώρα. Δεν γίνει το Καφτατζόγλιο ιστορικό γήπεδο από το 1966.
2: Δεν το συζητάμε. Και για τον Θεσσαλονίκη
4: τώρα 60 χρόνια. Για να τρέχουν τα παιδιά και από κάτω να στάζουν. Η κόρη μου είναι σε ακαδημία, σε Στίβο. Ήτανε. Τρέχαν τα παιδιά και στάζαν τα αποδυτήρια από μέσα. Εντάξει, τώρα δεν είναι.
2: Έχεις δίκιο. Εντάξει. Πρέπει ο αθλητισμός να τέλος πάντων να δέχεται την όποια βοήθεια είναι δυνατόν να
4: το έχουμε καλή διάθεση όλοι και τα λοιπά. Αλλά ένα εμβληματικό στάδιο τώρα όλη τη χώρα. Δεν μπορεί ακόμη να λέμε το 26 δεν παίζει ο Ηρακλής τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Άμα πας να δεις τώρα το χόρτο, είναι σαν τον κήπο μου που έχω να τον ποτίσω δύο μήνες.
2: Ναι.
4: Δεν γίνεται.
2: Έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, ένα φίλο θέτει το ερώτημα, γιατί παίζει στη Τούμπα, αφού ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να παίζει το χρόνο στο Καφτατζόγλιο. Εντάξει.
4: Εντάξει, άμα γίνει και, άμα γίνει και αυτό.
2: Και τελευταία ερώτηση για να σε κλείσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος πλέον. Κόσμο θα έχει ο Ηρακλής και πάλι στο πλευρό του σήμερα.
4: Θα έχει στην Τρίπολη. Θα έχει. Ο Ηρακλής, όπως είπαμε, έχει κόσμο. Παθιασμένο, ορκισμένο, τρελό, που πηγαίνει παντού και πέρα από τις δυσκολίες και πέρα από τις κατραπακές. Θα έχει και στην Τρίπολη, τώρα μεμονωμένα με αυτοκίνητα, παρέες και τα λοιπά, και με τον Αστέρα όσον αφορά στο οπαδικό δεν έχουν ζήτημα. Στο διοικητικό έχουν, γιατί θυμάσαι πως έπεσε ο Ηρακλής.
2: Ναι, σωστό.
4: Εντάξει, τέλος
2: νομίζω πάνω, ότι οι φίλοι του Ηρακλή περιμένουν νίκη.
4: Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μποροβίλος λέει πάντα μα εμείς όχι και τα λοιπά. Δεν μας πείθει, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, υπάρχει στη συνείδηση των φιλάθλων του Ηρακλή, υπάρχει αυτό τέλος πάντων.
4: Το
2: είδα και εγώ στα social media, είναι για να αναφέρεται.
4: Έπεσε ο Ηρακλής τότε και έμεινε αστέρα, τώρα δεν γίνεται εδώ.
2: Ναι, και υπάρχει αυτό στο μυαλό. Η αλήθεια είναι, αλλά όλα να ανακυλήσουν ομαλά, έτσι προφανώς μεταξύ των φιλάθλων.
4: Δεν θα υπάρχει δείγμα, όχι, δεν υπάρχει.
2: Και να δούμε ποιο θα πέσει μέσα στην προλεψή του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Κούση, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, επειδή μας πιέζει πλέον ο χρόνος, δεν θα ακούσουμε δηλώσεις που είχα προγραμματισμένες. Θα πάμε αμέσως στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Στις 4 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση για τη Super League 2 Μαρκό Πανσεραϊκός, ραδιοφωνικά της από την Ερασπορ, τηλεοπτικά από την R2 Sport. Στις 5 έχουμε το Καλυθέα Νικηβόλου, 5.30 το Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς για να ολοκληρωθεί πρώτη αγωνιστική. Γιάννη Παπαγεωργίου, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
5: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπορ από την Κεσαριανή, από το Μιχάλης Κρετικόπουλος. Εδώ που μετράμε αντίστροφα πλέον για να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, λιγότερο από ένα τέταρτο, 4 η ώρα ακριβώς. Μαρκό Πανσεραϊκός, δύο ομάδες που ξεκινούν με βλέψη στο φέτινο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι η Μαρκό φυσικά έχει κάνει τις προσθήκες τις μεγάλες και του Γιουσέφ Ελαραμπή αλλά και του Σεμπά. Από την άλλη μεριά ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει ένα ριζικό lifting στην ομάδα, έχει αλλάξει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές, έχει έρθει και ο πολύπυρος για αυτές τις κατηγορίες ο Αλέκος Βοσνιάδης ως πρώτος προπονητής. Από την άλλη μεριά στην ομάδα των Μεσογείων, στη Μαρκό, παραμένει ο Σούλης Παπαδόπουλος μετά την περσινή επιτυχημένη χρονιά. Ένα παιχνίδι, Βασίλη, που ο καιρός είναι αρκετά καλός, όπως και σε όλη την Αττική, με ψηλές θερμοκρασίες, αλλά χωρίς πολύ κόσμο, έτσι. Και αυτό δικαιολογείται κάπως, γιατί
2: τα θεωρία εκεί πώς είναι, τα θεωρία τα ίδια όπως ήταν χρόνια.
5: Τα ίδια ακριβώς, κλειδωμένα
2: τα πάντα. Το παράθυρο ανάβει, ανοίγει.
5: Δεν κατάλαβες, είναι κλειδωμένα τα πάντα. Έχουμε πάει στον αρμόδιο, στον υπεύθυνο της αστυνομίας να ανοιχτούν τα κουβούκλα, γιατί αυτή την ώρα είμαστε έξω δίπλα από τα δημοσιογραφικά.
2: Μια ζωή, ξέρεις, τόσα χρόνια δεν αλλάζει αυτή η κατάσταση. Είναι φοβερό.
5: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι.
2: Το θυμάμαι, λέει, όσες φορές έχω πάει στην Κεσαριανή, το ίδιο, τα ίδια θέματα. Τέλος πάντων.
5: Λίγο βελτιωμένα ήταν τα πράγματα όταν αγωνίστηκε εδώ η Κηφισιά.
2: Ναι. Και πάλι όμως δεν μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις εκεί στα δημοσιογραφικά θεωρία.
5: Δεν μπορούσαν,
2: τα οποία είναι πόσων ετών και κινδυνεύει να φας το κεφάλι στο παράθυρο.
5: Από τότε που έπαιζε ο Εθνικός Αστέρας εδώ στην πρώτη εθνική, στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, έτσι.
2: Λοιπόν, επειδή έχω τον Νίκο τον Γονούπη απέναντι και με περιμένει πώς και πώς, έχεις 1,5 λεπτό στη διάθεσή σου, γιατί...
5: Πάμε γρήγορα,
2: ναι,
5: πάμε γρήγορα. Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου θα ξεκινήσει με τον έξαρχο κάτω από τα δοκάρια. Μπουσάη, Τσακνή, Καστάνιος, Μάλι, Κυριακίδη, Φατιόλ, Μιούλερ, ο Σεμπά, ο Μεντόζα και ο Ελαραμπή. Στον πάγκο η Αλεξόπουλος, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Στάμου, Γιώχανσον, Ντέτλερ, Σκαρλατίδης, Παυλίδης, Κωνσταντακόπουλος, Κοπανίδης, Μεσίροβιτς και Θοδωράκης. Από την άλλη μεριά η ομάδα των Σερών, η ομάδα του Αλεκού Βοσνιάδη, με τον την Αλίνη στην κάτω από τα δοκάρια, Τάχατος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μορέιρα, Οικονόμου, Στάικος, Αδάμ, Τσέλιος, Τεσέιρα και Πασά. Στον πάγκο για την φιλοξενούμενη ομάδα είναι Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ρουμιάντσεφ, Βαρσάμις, Μωυσίδης, Μασκανάκης, Μαρίνος, Πολιτάκης και Βερνάρδος. Διετής αναμέτρηση ο κύριος Τομάρας από την Θράκη, βοηθή του η κύριε Μακρύς από την Αργολίδα, η κυρία Ραφαηλίδη Σοφία Ιωάννα από την Αργολίδα. Επίσης τέταρτος διετής ο κύριος Μπαϊρακτάρης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, Βασίλη, χωρίς πολύ κόσμο. Πρέπει να είναι καμιά εξινταριά το πολύ οι φίλοι της Μαρκό, οι περισσότεροι που βρίσκονται στην αναμέτρηση. Βλέπω απέναντι και 2, 4, 6 φίλους του Πανσεραϊκού.
2: Μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαγιορή. Θα σε ακούσουμε αργότερα και στον Κώστα Σωτηρίου με την έναρξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, να πω απλά γρήγορα ότι θα ακούσετε τις λεπτομέρειες για τη συμφωνία του Ολυμπιακού Ντουμπάι για τον Γόκαπ από τον Κώστα Σωτηρίου αργότερα. Την ονειδή μα συνέντευξη ούτω ή άλλω. Άλλαξε η ώρα στο Παναθηνικό Σκεψία, πήγε 9 και 4 την Πέμπτη. Κάποτε όλο κορυφή η Βινέρα Διεφημερίδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Θα κλείσουμε με Ότο Κλαμπ και Πάρη Ποντίκα. Στιγμή στον ήχο ο Γιάννη Κουσταράκη, δημοσιογραφική επιμέλεια Άγγελο Ζαϊδόνη, στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση.
6: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
7: Σήμερα θα μιλήσουμε για την BMW σειρά 1. Δεν είναι απλό το μικρό BMW. Είναι εδώ και σχεδόν 20 χρόνια η πιο προσιτή πόρτα εισόδου στον κόσμο της μάρκας. Αλλά με ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η χαρά της οδήγησης δεν είναι πολυτέλεια, είναι καθημερινό δικαίωμα. Η ιστορία της ξεκινά το 2004, όταν εμφανίζεται η πρώτη γενιά, η γνωστή Ε87. Ήταν τότε που η BMW αποφάσισε να βάλει την πίσω κίνηση, το κλασικό καθαρό στήσιμο της μάρκας, σε ένα πιο μικρό, πιο αστικό αμάξωμα. Και αυτό το έκανε ξεχωριστό και στην Ελλάδα ένα compact αυτοκίνητο, αλλά με συμπεριφορά γνήσιου BMW. Για πολλά χρόνια, μέχρι και τη δεύτερη γενιά, την F20 και F21, η σειρά 1 παρέμενε πίσω κίνητη. Οι φίλοι της μάρκας την αγάπησαν ακριβώς γι' αυτό. Για τον τρόπο που μιλούσε, για τον τρόπο που έστριβε, για την αίσθηση ότι ακόμα και ένα καθημερινό πηγενέλα μπορούσε να γίνει μια μικρή οδηγική εμπειρία. Όμως η αγορά αλλάζει. Οι ανάγκες του κόσμου και ειδικά του Έλληνα οδηγού δεν είναι πια μόνο η σπορ συμπεριφορά. Θέλει περισσότερους χώρους, πιο άνετα πίσω καθίσματα, μεγαλύτερο πόρτ παγκάζ, πρακτικότητα στην πόλη αλλά και ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες. Έτσι, το 2019 έρχεται η μεγάλη στροφή, η τρίτη γενιά της σειράς 1, με κωδικό F40, περνά την κίνηση μπροστά με διαθέσιμη τετρακίνηση στις πιο δυνατές εκδόσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Με τον κινητήρα και τη μετάδοση μπροστά ελευθερώνεται χώρο στην καμπίνα. Οι πίσω επιβάτες κερδίζουν περισσότερα εκατοστά για τα γόνατα, το πορτμπαγκάζ γίνεται πιο χρηστικό, το αυτοκίνητο γίνεται πιο φιλικό για την οικογένεια ή για παρέες που κινούνται συνεχώς μέσα και έξω από την πόλη. Η κίνηση μπροστά δίνει προβλέψιμη, ασφαλή συμπεριφορά. Ιδανική για τα ελληνικά αστικά κέντρα, για τον βρεγμένο δρόμο, για τον περιφερειακό, για τα ταξίδια στην εθνική. Και εκεί που κάποιοι ίσως ανησυχούν ότι χάθηκε ο σπορ χαρακτήρας, έρχεται η τετρακίνηση να συμπληρώσει την εικόνα. Στις εκδόσεις X-Drive ισχύς περνά στους 4 τροχούς, προσφέροντας κορυφαία πρόσφυση όταν ο καιρός χαλάει, όταν ο δρόμος γλιστρά, όταν ανεβαίνει στο βουνό για μια απόδραση. Ειδικά για την Ελλάδα, με τις χειμερινές εξορμήσεις, τα ταξίδια σε όλη τη χώρα, τις εθνικές οδούς, αλλά και τα επαρχιακά δίκτυα, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ασφάλεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι και ο αριθμός, οι πωλήσεις. Τα τελευταία χρόνια η BMW σειρά 1 έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό στην ελληνική αγορά. Να αναδειχθεί σε best seller της κατηγορίας, στις premium οικογενειακές προτάσεις. Οι ταξινομήσεις της την φέρνουν στην κορυφή, ανάμεσα στα premium μικρομεσαία, ξεπερνώντας παραδοσιακά μαζικά μοντέλα. Γιατί? Επειδή χτυπά στα κέντρα, αυτά που ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός. Από τη μια προσφέρει premium ποιότητα, υλικά φινίρισμα τεχνολογία, συστήματα ασφάλειας στο επίπεδο που περιμένεις από μια BMW. Από την άλλη, οι τιμές της, ειδικά για τα δεδομένα της κατηγορίας, είναι υπολογισμένες ώστε να τη φέρουν πιο κοντά στην πραγματικότητα πολλών ελληνικών νοικοκυριών. Οι βασικές εκδόσεις, όπως η 116, ξεκινούν γύρω στις 27.700 ευρώ, ενώ η 120 βενζίνης τοποθετείται λίγο κάτω από τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις καμπάνιες που εκάστοτε κάνει η BMW Ελλάς. Έτσι, ο οδηγός που μέχρι χθες κοιτούσε μόνο συμβατικά οικογενειακά μοντέλα, σήμερα μπορεί να πει γιατί όχι και μια BMW. Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβονται συγκεκριμένες επιλογές. Σύγχρονοι αποδυτικοί κινητήρες, βενζίνης, δίζελ, ήπια υβριδικά συστήματα που προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση και καλές επιδόσεις. Κάτι κρίσιμο με τις τιμές των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η BMW έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό. BMW σημαίνει κύρος, σημαίνει οδηγική απόλαυση, σημαίνει ότι όταν πας να πουλήσεις το αυτοκίνητο μετά από μερικά χρόνια θα έχει σταθερή μεταπόληση. Με τη σειρά 1 όλα αυτά συμπυκνώνονται σε ένα πακέτο που χωρά στην καθημερινότητα, στο στενό πάρκινγκ της πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης, στο ταξίδι προς το χωριό. Αν το δούμε συνολικά, η σειρά 1 είναι ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο που ακολούθησε την εποχή. Ξεκίνησε το 2004 ως το μικρό πισωκίνητο BMW για τους καθαρόιμους λάτρεις της οδήγησης, πέρασε το 2019 στην κίνηση μπροστά και στην τετρακίνηση για να κερδίσει χώρους και πρακτικότητα. Η BMW σειρά 1 είναι το μοντέλο που εδώ και χρόνια λειτουργεί ως η είσοδος στον κόσμο της BMW, χωρίς όμως κανένα συμβασμό σε αυτό που η μάρκα ονομάζει χαρά της οδήγησης. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Ακούτε Hera Sport. Και εμείς πάμε αμέσως με μια καλησπέρα δική μου, Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πούμε τα μπασχετικά μας. Στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, τι γίνεται?
7: Γεια σου Κωστή, ξεκίνησε πριν από λίγο δευτερόλεπτα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα η αναμέτρηση στην Κεσαριανή, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός, οι δύο ομάδες λέγαμε και νωρίτερα ξεκινούν με βλέψεις το νέο πρωτάθλημα στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να θυμηθούμε γρήγορα τις συνθέσεις για την Μαρκό. Σούλης Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια με τον Αλεξάνδρο Έξαρχο, Μπουσάι Τσακνής, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιών, Μιούλερ, ο Σεμπά, ο Μεντόζα και το μεγάλο όνομα, ο Γιουσεφ Ελαραμπή, ο παίκτης που αποκτήθηκε από την ομάδα των Μεσογείων, που κάνει φυσικά εργασίες στο γήπεδο της, στο Μαρκόπουλο, γι' αυτό και τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής τα έχει δώσει στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσαριανής. Από την άλλη μεριά, ο Πανσεραϊκός του Αλέκο Βοσνιάδη με τον την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, ο Τάχατος, ο Παντελάκης, ο Ηλιάδης, ο Μορέιρα, ο Οικονόμος Στάικος, ο Αδάμ, ο Τσέλιος, ο Τεσέιρα και ο Πασάς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με την ομάδα της Μαρκό να είναι στην επίθεση. Τεσέιρα θα βγει μια σέντρα από δεξιά, ένα πρόξιμο από τον Ελαραμπή. Θα το δει ο διαιτητής αναμέτρησης, θα σφυρίξει το επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του ο επιθετικός της ομάδας της Μαρκό να πάρει την κεφαλιά. Έσπρωξε τον προσωπικό του αντίπαλο στη συγκεκριμένη φάση. Ήταν ο Θεοχάρης Ηλιάδης, διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Τομάρας από την Θράκη, με βοηθούς τους κυρίους Μακρύ από την Αργολίδα, την κυρία Ραφαηλίδη επίσης από την Αργολίδα, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Μπαϊρακτάρης από τον σύνδεσμο διαιτητών Αθηνών. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, Κωστή, φίλες και φίλοι της Hera Sport, από την Κεσαριανή, σε ένα παιχνίδι που δεν έχει πολύ κόσμο, περίπου 60 το πολύ και πολλούς λέω, εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσαριανής παρακολουθούν την αναμέτρηση αυτή για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2.
6: Ωραία Γιάννη μου, σε λίγο θα έχουμε σε μια μπασκετική εκπομπή άλλη μια ισχυρή ποδοσφαιρική πινελιά, διότι υπάρχει συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και φυσικά θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε με το κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube. Εμείς ακούσουμε το σήμα της εκπομπής. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη, με τον τεχνικό μας. Κώστα Σωτήριο στο μικρόφωνο, Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας σε λίγο. Θα έχουμε και μπάσκετ, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Θα έχουμε βέβαια πρωτίστως τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Dubai BC για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Τι έγινε, τι παίχτηκε, τι λεφτά έπεσαν στο τραπέζι και πώς τελικά γλύκαναν οι δύο πλευρές, και ο Ολυμπιακός αλλά και η Dubai BC. Θα το διαπιστώσετε από τις δηλώσεις και από αυτά που θα σας πούμε σε πολύ λίγο.
8: Welcome to the big show.

Η Mary J έχει μελωδική φωνή, αλλά δεν έχουμε τόση ώρα σήμερα στη διάθεσή μας, διότι η εκπομπή είναι ωριαία, είναι 4 με 5. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε το 2 ώρο μας, το κανονικό, το γνήσιο, το μεγάλο, 4 με 6. Οπότε θα έχω και συμπαίκτες δίπλα μου. Σήμερα είμαι μόνος για λίγη ώρα, για να πούμε λίγο τα μπασκετικά μας, για να οργανώσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας σε κάποια πράγματα. Η ειδησιογραφία λοιπόν έχει να κάνει με την επίσημη ενημέρωση, την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που αναφέρει ότι ο κύριος Τόμας Γόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Dubai BC. Όχι, δεν το περιμέναμε, όχι, δεν το ξέραμε, αλλά είναι πλέον και επίσημο μετά από συμφωνία, όπως γράφει και ο Ολυμπιακός, που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι, όπως λέει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός, γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με το Dubai Basketball, εδώ έχει ενδιαφέρον, αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωλίγκας. Τι λέει λοιπόν το παρασύνθημα, τι λέει ο ποιητής, τι εννοεί πίσω από αυτές τις λέξεις, ότι η Dubai BC δεν το χειρίστηκε καλά στην αρχή. Μπήκε κάπως αγριεμένη στο παιχνίδι διεκδίκησης του Thomas Walkup, πήγε και τα βρήκε με τον παίκτη, λέει το παρασκήνιο, άφησε στην άκρη τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν ανάποδες από τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Άραβες και τελικώς το θέμα οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Το διαιτητικό για αρχή, αλλά για να μην φτάσει το θέμα στο ΚΑΣ, το ανώτατο όργανο, και σε διάφορα άλλα ένδικα μέσα που είχαν οι δύο πλευρές. Τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες ήρθαν κοντά οι δύο σύλλογοι και η Dubai BC ακούμπησε ένα σημαντικό ποσό, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, που είναι η αλήθεια, είναι έτσι συγκεχημένες και λίγο συγκρουόμενες. Άλλος μιλάει για ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια, άλλος μιλάει για ένα ποσό γύρω στα 2,6. Εγώ θα πω ότι με ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια η Dubai BC ικανοποίησε τον Ολυμπιακό και έτσι η διένεξη αυτή δεν πήρε διαστάσεις, δεν έφτασε στα άκρα και ο παίκτης θα πάει να παίξει στο Dubai. Ήδη στην εκπομπή αυτή είχατε ακούσει από τον Βαγγέλη Ζορμπά πριν από μέρες ότι εικάζεται με αλφαγιώτα ότι ο παίκτης είναι στο Dubai και προπονείται μυστικά, διότι δεν μπορούσε η Dubai BC να βγάλει παραέξω, ας πούμε, ότι ο παίκτης είναι στα Εμιράτα και κάνει προπόνηση, θα γινόταν ένας μικρός χαμός. Μου έκανε κακή εντύπωση, τα λέω έτσι λίγο γρήγορα, μου έκανε κακή εντύπωση, ναι θα το πω, δεν κατάλαβα, σιγά μην κολλώσουμε. Μου έκανε κακή εντύπωση ότι ο Walkup δεν ανέφερε τον Ολυμπιακό στην πρώτη δήλωσή του, ανέφερε μόνο τον Dubai, τους νέους συμπαίκτες, τους νέους προπονητές και το νέο project κτλ. Και αυτό μου έκανε κακή εντύπωση, γιατί περίμενα ότι θα του βρεθεί, ας πούμε, μία λέξη, όχι 10, Ολυμπιακός, κάτι. 5 χρόνια, έγινε μάγκας, πήρε ελληνικό διαβατήριο, έπαιξε καλά, αναμφισβήτητα, ένας καλός παίκτης, όχι κάτι φοβερό στο δικό μου το μυαλό, αλλά ένας καλός παίκτης, ο Thomas Walkup, ο οποίος έβαλε το λιθαράκι του φυσικά στους τίτλους και στις επιτυχίες γενικά που είναι ο Ολυμπιακός. Απλά στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση ως παίκτης της Dubai δεν του βρέθηκε μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Βρέθηκε όμως μια αρκετά καλή κουβέντα και γλυκιά από τον GM της Dubai BC, τον Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, τον Σέρβο, που είπε ότι πέρα από το ότι ο Τόμας αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταγραφή και ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως σύλλογος, η κατανόησή του για το παιχνίδι, η ανταγωνιστικότητά του και η ικανότητά του να βελτιώνει τους παίκτες γύρω του θα είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την ομάδα μας. Εδώ όμως ο Σέρβος κάνει και μια τοποθέτηση για τον Ολυμπιακό που λέει: θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επίτευξη συμφωνίας που επιτρέπει, αυτό είναι το σημαντικό ρήμα, στον Τόμας να ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο με το Dubai Basketball. Άρα λοιπόν εδώ τι σου λέει ο ποιητής, ότι έπρεπε να δώσει τη συγκατάθεση και ο Ολυμπιακός για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Δεν παίρνω πίσω αυτό που έλεγα νωρίτερα σε εκπομπές, ότι μια μέρα θα τον βλέπαμε Φάντι Μπαστούνι, τον Thomas Walkup, με τη φανέλα της Dubai BC. Η μάνατζερ του για το ξεκάρφωμα πρότειναν τον παίκτη και σε άλλες ομάδες. Ακούστηκε για Φενέρμπαχτς, ακούστηκε για Παναθηναϊκό, αλλά το παιδί αυτό έχει κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Ντουμπάι. Αλλά αυτό το είπα τεκμηριώνοντάς το, ότι στην FIBA δεν υπάρχουν
αγωνιστικές κυρώσεις παρά μόνο στη FIFA, τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν θα έπαιζε μια ωραία πρωιά ο Thomas Walkup στο Ντουμπάι και το θέμα θα λυνόταν στα δικαστήρια όσον αφορά την οικονομική αποζημίωση και μόνο που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Για να μην γίνει μπάχαλο η Ευρωλίγκα, διότι άνοιξε και φάκελο προς την Ντουμπάι BC και τα λοιπά, η διοργανώτρια αρχή, τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Έβαλε λίγο το χέρι στην τσέπη πιο βαθιά η Ντουμπάι Basketball και πλήρωσε τον Ολυμπιακό για να πάρει τον παίκτη Walkup. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει μια μονομερής ανανέωση ενός συμβολαίου που το έκανε καθόλου ανώμη ο Ολυμπιακός και αύριο μεθαύριο μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να το κάνει η Μπαρτσελώνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να έρθει ο Άραβας και να πει: αδελφέ, δεν με ενδιαφέρει η μονομερής ανανέωση. Εγώ θα σκάσω στον παίκτη 9 εκατομμύρια για 3 και τρέχα βρέστα μαζί του. Θα προφανέστατα θα δώσουν και ένα 2,5 στο σύλλογο, άρα τα συμβόλαια δεν έχουν τελικά πάρα πολύ μεγάλη αξία και βαρύτητα, διότι αύριο μεθαύριο θα σου έρθει η Dubai BC ή η Hapoel και θα πει πόσα θέλετε για να τον αποδεσμεύσετε εδώ και τώρα. Άρα τι ανανεώνεται μονομερός κτλ. Αυτό είναι η εικόνα που αποκομίζω εγώ από το θέμα αυτό. Ο άνθρωπος θα συνεχίσει στο Dubai και είναι όλοι ευχαριστημένοι, καθώς και ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ σημαντικό ποσό

0: Λοιπόν, στα άλλα νέα της ημέρας ή των ημερών, αν θέλετε. Καταρχάς, να πούμε ότι στο 54160 Sport, και ενώ και το μήνυμα είναι η διαδικασία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Την καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια και στο Αηδονοχώρη Σερών, στο φίλο μας τον Γιώργο και σε άλλα παιδιά. 17 ερωτήματα από το φίλο μας το 405. Ρε εσύ, αδελφέ μου, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μηνύματα, γιατί είναι πολλά και, άσχετα μεταξύ τους. Αλλά θα το δούμε τι ακριβώς και θα προσπαθήσουμε. Τι άλλο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι υπήρχε διήμερο ρεπό. Παρόλα αυτά, αρκετοί παίκτες πήγαν στο γήπεδο, διότι επί ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν ρεπό, αλλά υπάρχει μόνο ατομική προπόνηση και βελτίωση, και για τους τραυματίες βέβαια ειδικά προγράμματα. Ο Σλούκας, για παράδειγμα, δεν έχει χάσει προπόνηση προαιρετική ή ρεπό, και στο ρεπό του θα τον δεις να έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του στη ράμπα των αυτοκινήτων που οδηγεί στα αποδυτήρια και να κάνει την προπόνησή του μόνος του με τους προπονητές του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, χωρίς να υπάρχει προπόνηση επίσημη. Οι Ιταλοί εντυπωσιάστηκαν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ιταλούς, αλλά και όχι μόνο, και σύμφωνα με όλους μας, έχει ένα ρόστερ Ευρωλίγκας. Και βέβαια αυτός ο παίκτης, ο οποίος κυριάρχησε και εντυπωσίασε με τους περίπου 50 πλάς πόντους που έβαλε σε δύο παιχνίδια φιλικά, ήταν ο Τζέντι Όσμαν. Κάποιος μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, και το μεταφέρω στην εκπομπή, ότι ήταν σαν να παίζει μπάσκετ με τα ανήψια του, τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας του Όσμαν με τους παίκτες που θέλουν να παίξουν ή που παίζουν στο EuroCup. Πολύ μεγάλη διαφορά από ένα παίκτη NBA με 7ετή θητεία και μάλιστα σε πάρα πολλά μάτς βασικός, αλλά και με τη θητεία του στον Παναθηναϊκό που ξεχώρισε αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, έχω 2-3 πληροφορίες έτσι να μοιραστούμε. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην Ιταλία, είναι τώρα που μιλάμε στο Μιλάνο. Είναι σε ένα ξενοδοχείο που είναι πολύ κολλητά στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, στην έδρα δηλαδή της Αρμάνη, διότι γίνονται έργα ανακαίνησης σε σημαντικά ζωτικά σημεία του γηπέδου της Πηλαίας. Και επειδή τα μηχανήματα και οι εργάτες θα δημιουργούσαν τρομερή φασαρία σε αποδυτήρια, σε χώρους επισήμων και σε διάφορα κάγκελα που πρέπει να κόψουν για να αυξηθεί η ορατότητα των θεατών στο γήπεδο, αποφασίστηκε από διοίκηση και Αντρέα Τρινκέρι να μείνει η ομάδα στο Μιλάνο. Καλά, εκεί νιώθηκε σαν το σπίτι του ο Αντρέα Τρινκέρι. Θα κάνει προπόνηση στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, με την άδεια της Αρμάνη όλες αυτές τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο έχει το παιχνίδι με την Ολύμπια Μιλάνο, την Αρμάνη Μιλάνο, το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Άρα μένει Ιταλία ο ΠΑΟΚ όλες αυτές τις μέρες, δεν έρχεται πίσω Θεσσαλονίκη από το Ούντινε που έπαιξε το φιλικό τουρνουά και κέρδισε τα δύο παιχνίδια, και θα πάει απευθείας να παίξει το φιλικό παιχνίδι με την Αρμάνη Μιλάνο. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή η πληροφορία και τη μοιράζομαι με τους φίλους. Λοιπόν, η ΑΕΚ περιμένει να ανακοινώσει την μεταγραφή του, την επιστροφή μάλλον, του Γιαννού Λαρετζάκη. Δεν έχω ακόμη αποσαφηνίσει, καταρχάς, κάποιο θεματάκι εδώ, κύριε Γιάννη Κωνσταράκη, με το YouTube κάνω μια ανανέωση, γιατί δεν βλέπω ψωμάκι. Τώρα όμως βλέπω σιγά σιγά να κάθονται στην αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του, και μόλις μου πεις, Γιάννη μου, ότι έχει ξεκινήσει ο προπονητής της ΑΕΚ, πολύ ευχαρίστως θα πάμε προς τα εκεί. Οπότε θα τα πω μετά για την μπασκετική ΑΕΚ. Επήγει η συνέντευξη τύπου της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ και θα ακούσουμε σιγά σιγά τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Να τους ακούσουμε.
2: Στην αίθουσα συνεντεύξεων
0: ακούγονται και τα παιδιά που συντονίζουν τη συνέντευξη τύπου, που εργάζονται για το κανάλι ΑΕΚ. Οπότε πάμε να δούμε αν θα κάνει μια τοποθέτηση πρώτη ο προπονητής της Ένωσης, και φαντάζομαι θα γίνει κάποια στιγμή ταυτόχρονα, όπως και την προηγούμενη φορά, η μετάφραση στα ελληνικά. Ας το δοκιμάσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση για να φτιάξω τα μικρόφωνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όλα έτοιμα για να μιλήσει ο προπονητής.
3: Τύπου εν όψη της πρεμιέρας της ομάδας μας στη League Face του Champions League με αντίπαλο τη LASK Linz. Κοντά μας είναι ο προπονητής μας, ο κύριος Μάρκο Νίκολιτς, και ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός μας, ο Μπαρνάμπας Βάρκα. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας, για να τον αποδεσμεύσουμε συνέχεια να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την προπόνηση, και μετά είναι ο κύριος Νίκολης στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον προπονητή μας. Coach.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: First of all to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής τους δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό, είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει, αξίζουν την παρουσία τους εδώ, και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατζιτς, κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις στημένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς. Πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Face του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
3: Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Μπαρνάμπας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα 2 γκολ που πέτυχες κοντά στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία, και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος, σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι? Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα.
6: Ναι, νόμιζα ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά, το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
3: Γιάννη.
7: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
6: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Face. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
3: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Μπαρνάβας? Όχι. Ναι. Έλα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Μπαρνάβας, και συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας μας στη League Face. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παίζει αύριο η ΑΕΚ με μια ομάδα από την Ουγγαρία, από την Αυστρία, συγγνώμη, που είναι γειτονική στη δική σου χώρα, φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ προσωπικά το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας. Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
6: Ναι, φυσικά, ναι. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάβας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή και τον προπονητή του στην ΑΕΚ. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Γιάννη Σαντωνινέο. Ακούστηκε λίγο η φωνή του σε μια ερώτηση για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες ΑΕΚ για τη φάση αυτή που θα παίξουν στο Champions League. Θα έχουμε τον Γιάννη να μας κάνει ρεζουμέ τη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, να δω τι υπάρχει από μηνύματα από τους φίλους. Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει μία πραγματικότητα και δεν διαφωνώ μαζί του. Ας πρόσεχαν, λέει, λοιπόν, οι ομάδες όταν έδιναν τη συγκατάθεσή τους για είσοδο της Χάπουελ και της Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, το απαντάω και σε προσωπικό μήνυμα, το διαβάζω και το λέω και σε όλους εσάς, ότι δεν το έκαναν τσάμπα οι ομάδες. Πήραν πάρα πολλά χρήματα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Money από το Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, αλλά και τα επόμενα δύο, αν γίνουν εκεί φέτος και το 29, θα πάρουν από 25 εκατομμύρια η Ευρωλιγκαία και θα τα μοιράσουν στις ομάδες. 75 εκατομμύρια είναι το συνολικό τίμημα. 12-14 εκατομμύρια για το Super Cup. Όμως εδώ υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι οι ομάδες που θεωρητικά έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, βάζω όλα αυτά γιατί είναι ακόμη στον αέρα η ιστορία. Οι ομάδες, λοιπόν, που θεωρητικά κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Super Cup της Ευρωλίγκας, το νεοσύστατο, δηλαδή Ολυμπιακός Ρεάλ από τον τελικό Φενέρμπακτσε και όχι Βαλένθια αλλά Ντουμπάι BC, δεν θα το πω για όλες τις ομάδες, αλλά θα το πω έτσι όπως το έχω ακούσει από Ευρωλίγκα και γενικώς από διάφορες κουβέντες, δεν πολύ γουστάρουν να πάνε να παίξουν στο Super Cup. Φοβούνται, δεν θέλουν, παιδί μου, και τα λοιπά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Super Cup που ήταν προγραμματισμένο, κάπως έτσι είναι η ιστορία, είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Είχα ένα μήνυμα όταν το έψαξα για την εκπομπή, δηλαδή την Παρασκευή, που το ρωτήσατε τι γίνεται με Super Cup και τα λοιπά. Το Super Cup της Ευρωλίγκας είναι προγραμματισμένο για 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι. Μέχρι τις 9 παρα 10 που μου ήρθε απάντηση από Ευρωλίγκα, Παρασκευή τώρα μιλάμε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος, δεν συνέτρεχε κάποιος λόγος για αναβολή του Super Cup. Όμως φουντώνουν οι ψήθυροι και οι φήμες ότι οι ομάδες δεν πολύ γουστάρουν να πάνε να παίξουν στο Αμπου Ντάμπι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση εκεί, σου λέει μη φάμε καμιά ρουκέτα και τρέχουμε. Και από ό,τι φαίνεται το πράγμα πάει προς αναβολή, αλλά αυτό το λέω με τα γύρω γύρω, με τα συμφραζόμενα, με τα αυτά που έχω ακούσει και κάπως αυθαίρετα, δηλαδή εμπειρικά μια εκτίμηση. Έλεγα για την ΑΕΚ νωρίτερα, την μπασκετική, ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, και μάλιστα η εκτίμηση είναι ότι θα συμψηφιστεί το πράγμα με την παραχώρηση του γηπέδου της Άνελ Αρένα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί είχαν ακουστεί αρκετά χρήματα και μάλιστα όταν τέθηκε θέμα συζήτησης με τον Άρη, του Ολυμπιακού με τον Άρη για το Λαρετζάκη, είχε ακουστεί και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ως buyout. Εδώ όμως που μπαίνει στην εξίσωση το γήπεδο, διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τώρα γήπεδο για να παίξει τα εντός έδρας μάτς και θα πάει να παίξει στη Σάνελ Αρένα στα Ανολιώσια, το ποσό του buyout μίκρινε, δεν έσβησε ολοκληρωτικά, αλλά μίκρινε θεαματικά μειώθηκε θεαματικά και ακούγεται ότι μαζί με το γήπεδο που θα δίνεται ανά αγώνα στον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, από ό,τι μάθαμε, θα πάρει και ο Ολυμπιακός ίσως και κανένα κατοστάρι, 150.000 ως buyout για τον Γιαννούλα Ρετζάκη, που είναι ένα σημαντικό στέλεχος της εθνικής ομάδας.

0: δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τα φιλικά του Ολυμπιακού που ήταν αρκετά καλά, ποιοτικά, απέναντι σε καλές ομάδες όπως είναι η Φενέρμπαχτς, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Θα πω κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση για παίκτες και για κάποιες λεπτομέρειες που έχουν ενδιαφέρον και την πλάκα τους, μπορώ να πω. Αλλά θα πάμε πρώτα να ακούσουμε λίγο Γιάννη Παπαγεωργίου, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Μαρκό με το Πανσεραϊκό. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα. Ξανά.
1: Καλησπέρα και πάλι, Κώστα. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ένα κακό παιχνίδι από πλευράς θεάματος, από πλευράς ποιότητας. Όλα 0 στην Κεσαριανή Μαρκό. Πανσεραϊκός πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Δεν έχουμε δει την παραμικρή φάση μπροστά στις δύο εστίες, και όταν λέω φάση, κλασική φάση, εντάξει, κάποια σουτ μακριά από την περιοχή χωρίς να ανησυχήσουν, έχουμε δει, αλλά είναι ένα κακό παιχνίδι, είναι η πρώτη αγωνιστική. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα στην σύνδεσή μας. Σεμπάδα σουτάρει μέσα από την περιοχή, θα μπλοκάρει σταθερά ό,τι να λύνει ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι η πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα των Μεσογείων, ακριβώς με την σύνδεσή μας στην ζωντανά στην Ερασπόρ από το Μιχάλης Κρητικόπουλος. 35 λεπτά παιχνιδιού, 0-0, δεν έχει αλλάξει τίποτα, Κωστή. Είχαμε και την διακοπή για να δροσιστούν οι διακοπές, οι ποδοσφαιριστές στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε πηγαίνοντας και για την λήξη του πρώτου 45 λεπτά.
0: Έχει ένα 30 βαθμούς ο Γιάννη.
1: Ναι, και παραπάνω ίσως έχει, έτσι, και παραπάνω. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής, έχει δώσει χέρι, ότι χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Σεμπά την ώρα που κατέβασε την μπάλα μετά από την πάσα που του έκανε ο Μιούλερ από το χώρο του κέντρου. Το παραδέχεται ο αρχηγός της ομάδας, της Μαρκό. Σταματάει λοιπόν το παιχνίδι και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 35 λεπτά παιχνιδιού, Μαρκό Πανσεραϊκό στο 0-0.
0: Ωραία, Γιάννη, τα λέμε στο ημίχρονο, έτσι να δούμε αν θα μπει κανένα γκολάκι. Επιστρέφουμε σε σένα σε λίγο και γύρω κοντά στο ημίχρονο. Να πούμε ότι χθες ήταν ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα, ή μάλλον και τον Ερυθρό Αστέρα, 87-77. Από τους Ερυθρόλευκους, να δούμε λίγο καταρχάς ποιοι έπαιξαν. Τους βλέπω με σειρά όπως το παρουσιάζουν οι διοργανωτές. Ο Tyson Ward έπαιξε 17 λεπτά, είχε 9 πόντους. Ο Γιάν Μοντέρο 19 λεπτά, σκόραρε 12. Ο Μίλερ Μακιντάιρ είχε 2 πόντους. Για να δω αν έχει καμία assist. Είχε 3 assist ο Αμερικανός. Ο Όμερος Νετζίπογλου έπαιξε 11 λεπτά και σκόραρε 6. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 5 πόντους, μένα στα 4 τρίποντα. Ο Ενδιαγέ είχε 16 πόντους στα 27 λεπτά που αγωνίστηκε, με 4 rebound, και γενικά πάρα πολύ καλή παρουσία από τον ψηλόλιγνο, αθλητικό και πάρα πολύ καλό αμυντικό power forward. Έχει ενδιαφέρον ως backup του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, και έχει ενδιαφέρον γιατί στην άμυνα είναι σαν ένα χταπόδι που απλώνει τα πλοκάμια του, γιατί αυτά δεν έχει χέρια, είναι πλοκάμια του Ενδιαγέ.

0: ENGI, όπως το προφέρει ο ίδιος, έτσι λίγο αμερικάνικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση του MBI ENGI, όπως το προφέρει αυτός. Ο Καραγιαννίδης αγωνίστηκε λίγο, 3 λεπτά. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 15 λεπτά, είχε 7 πόντους με 7 rebound. Ο Κόρι Τζόζεφ, αρκετά δυνατισμένος από πέρσι, πρέπει να έχει χάσει ένα δεκάρικο σίγουρα. Είχε 8 πόντους, όσους και ο Ντόντα Χολ με 9 rebound. 3 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 11 από τον Εβαν Φουρνιέ, με 3 στα 5 τρίποντα, 18 οι πόντοι από τον Φουρνιέ. Οι διψήφοι για τον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Ντάβιτ Κράμερ, ο Γερμανός, με 16, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Άλλους 16 είχε ο Τζόρνταν Νουόρα και 12 είχε ο Τζάρετ Μπάτλερ. Αυτό συνέβη στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, 87-77. Να σημειώσω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν και το βλέπα το παιχνίδι, ότι δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά όταν σουτάρουν οι δύο μέτρ του είδους, οι δύο καθηγητές του σουτ, ο Φουρνιέ με τον Ντόρσεϊ, και μετά πάει να σουτάρει κάποιος άλλος, φαίνεται ότι ο άλλος είναι άμπαλος. Δηλαδή, πάει να σουτάρει ο Ward airball. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν είναι άμπαλος. Αλλά λέω πώς φαίνεται μετά από τους καθηγητές Φουρνιέ και Ντόρση. Φυσικά πάρα πολύ δυνατό σουτ έχει και ο Γιάν Μοντέρο, απλά έδωσα λίγο βαρύτητα σε αυτή τη σκέψη για τους δύο καθηγητές, και εννοείται και ότι και ο Γιάν Μοντέρο είναι μια πάρα μα πάρα πολύ δυνατή περίπτωση. Στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπακτσε, που ήταν και πιο κλειστό, νίκησαν οι Ερυθρόλευκοι 82-77. Οι διψήφοι ήταν ο Φουρνιέ με 19, 3 στα 10 τρίποντα. 16 είχε ο Ντόντα Χολ με 8 rebound. 15 ο Τάιλερ Ντόρση με 3 στα 8 τρίποντα. Και από 10 Κόρι Τζόζεφ και Ταϊρίκ Τζόνς. Συνεπώς είναι αρκετά γεμάτος ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη δεν είχε φιλικά παιχνίδια έπειτα από εκείνο το περιπετειώδες, και όταν λέω περιπετειώδες, επειδή χτύπησε και ο Ρογκαβόπουλος στο παιχνίδι με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά, που ήταν και κλεισμένο των θυρών. Σιγά σιγά οι πράσινοι μαζεύονται, έχουν 3 τραυματίες, Κέντρικ Ναν, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αλλά και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Λεσόρ έχει ένα θεματάκι στο χέρι από αυτό που είχε πέρσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, και τον ταλαιπωρεί λίγο, αλλά τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει και αυτός κανονικά προπονήσεις από ό,τι ακούγεται. Και γενικώς ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με προβλήματα που θα επουλώσει στη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και της σεζόν. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, αλλά για να μην μας περιμένει ο Γιάννης Αντωρινέος, που τον ακούσαμε νωρίτερα να θέτει το ερώτημα για το κίνητρο στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Ούγκρο, θα τον ακούσουμε τώρα live να μας τα πει και σε εμάς ένα ρεζουμέ τη συνέντευξη τύπου. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Κωνστά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ναι, κοίταξε, ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι ένας από τους τρεις κανονιέριδες της ΑΕΚ. 14 γκολ στα 7 πρώτα παιχνίδια έχουν βάλει και τρεις μαζί. Ο ίδιος έχει βάλει 6, όσα είχε βάλει πέρσι από τον Γενάρη, όταν αποκτήθηκε από τον Δικέφαλο. Άρα είναι πολύ λογικό, όταν ξεκινάς και στο Champions League και έρχεται αυτή η στιγμή, το πώς διαχειρίζεται αυτή την ευκαιρία κάθε ποδοσφαιριστής, ανάλογα με τα προσωπικά του κίνητρα, ανάλογα με τις παραστάσεις και την πνευματική ετοιμότητα.
0: Γιάννη, νομίζω αυτό δεν έχει ξαναπαίξει Champions, ή κάνω λάθος?
1: Ο Βάργκα νομίζω όχι. Αν και ήταν στην Φερεντσβάρος, δεν πρέπει να είχε παίξει στα παιχνίδια του Champions League. Mm-hmm. Έχει 6-7 παίκτες η ΑΕΚ που έχουν τέτοιες συμμετοχές. Ο Στρακόσια έχει παίξει μια φορά. Ο Ντομαγκόι Βίντα έχει παίξει 2. Ο Κάιρινεν 3. Ο Μάγερ 4. Ο Γιώβιτς φυσικά έχει πάρει το Champions League με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, 5. Έχει ξεχνάει τώρα κι άλλον έναν, ο Ζούπκοφ, που έχει σκοράρει και μάλιστα σε νίκη της Σαχτάρ μες στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ. Οπότε ναι, εντάξει, τώρα έχει αποκτηθεί και ο Ζωάο Μάριο με πολύ μεγάλη καριέρα και αυτός, και με συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο. Άρα ναι, υπάρχει ένας πυρήνας ποδοσφαιριστών που έχει παίξει την κορυφαία διοργάνωση. Πάντα έχει σημασία και αξία το πώς θα το διαχειριστεί, ειδικά το πρώτο παιχνίδι. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι, ο Ολυμπιακός είχε πρώτο παιχνίδι την Πάφο. Όλοι έλεγαν ότι ήταν ένα must-win παιχνίδι. Έμεινε στο 0-0 γιατί είναι το Champions League τέτοιο. Και τελικά κατάφερε με τις υπερβάσεις στο τέλος να πάρει τις απαραίτητες νίκες και να συνεχίσει. Εκεί στάθηκε ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή στη φιλοδοξία της ΑΕΚ. Όχι να είναι ο κουμπάρσος, όχι να είναι θεατής, όχι απλά να συμπληρώσει την παρέα των 36 ομάδων της ελίτ, αλλά να εμφανιστεί ανταγωνιστική και να παίξει, και το είπε μάλιστα δύο φορές, περισσότερα από 8 παιχνίδια τη χρονιά. Δηλαδή να πάει πέρα από τη League Phase, να προκριθεί στην 24 και να παίξει και άλλα παιχνίδια. Και ας αποκάλυψω ότι έτσι το βλέπουν και στα αποδυτήρια. Ότι η εικόνα δηλαδή που υπάρχει στα αποδυτήρια είναι ότι πράγματι αυτή η ομάδα αξίζει να πάει μακριά. Μίλησε για τη ΛΑΣΚ, μίλησε για τη γνωριμία που έχει με τον πρόεδρό της, για το project της ΛΑΣΚ. Φαίνεται να την έχει μελετήσει αυτή την ομάδα και να την παρακολουθεί αρκετό καιρό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να την ακτινογραφήσει ίσως και καλύτερα από άλλες πιο προβεβλημένες ομάδες του ομίλου. Σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία χρειάστηκε να αποκλείσει με τον τρόπο που το έκανε τη Celtic και μας μίλησε τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, ότι παίζει με 3-5-2, ότι είναι καλά οργανωμένη στις στατικές φάσεις, παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, διαθέτει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Αλλά εμπιστεύεται την ομάδα του, εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές του, μίλησε για τον ενθουσιασμό που υπάρχει και ότι η ΑΕΚ δεν θα προσαρμόσει κάτι, δεν θα αλλάξει την τακτική της. Ήταν για άλλη μια φορά ξεκάθαρο σε αυτό. Το 95% σου λέει είμαστε εμείς, αυτό που θέλουμε εμείς να παίξουμε, το δικό μας ποδοσφαιρικό στυλ. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας, και το 5% έχει να κάνει με το σκάουτινγκ, με ανάλογα με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να χρειάζεται να φέρει στο γήπεδο σε σχέση με τον αντίπαλο. Μίλησε για την έδρα, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στη βοήθεια που δίνει ο κόσμος και πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει η ΑΕΚ σε αυτή την αφετηρία του Champions League και να είναι μία από τις πρώτες έδρες που θα φιλοξενήσουν τα μάτια της πρώτης αγωνιστικής, γιατί η ΑΕΚ ξεκινάει πρώτη-πρώτη στο γκρουπ το 8 παρατέταρτο αύριο Τρίτη. Και τα υπόλοιπα ξέρεις Κώστα πώς γίνεται στο γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Εκεί πρέπει η ΑΕΚ να επιβληθεί, να πάρει μια νίκη που θα της δώσει τεράστια όθηση για τη συνέχεια και για τις επιδιώξεις που έχει.
0: Γιάννη, τρία βράδια σερή δεν είναι αυτή η διοργάνωση, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Σωστό, είναι η πρεμιέρα αποκλειστικά.
0: Ευρωλίγκα έχετε γίνει, ε.
1: Και η ΑΕΚ παίζει Τρίτη και θα είναι τα παιχνίδια 6-6-6, δηλαδή 3-6-18. Ναι, σωστά. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Και πού εστιάζουμε, Γιάννη, στα ντέρμπι, Ρεάλ Ιντερ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, βέβαια, ανάλογα όπου βλέπεις τώρα τις παραδοσιακές δυνάμεις. Εγώ προσωπικά εστιάζω στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ.
0: Σωστό και αυτό, βέβαια. Η δουλειά μας.
1: Μετά την Τρίτη, να έχει πάει το πράγμα καλά, θα δούμε και τα υπόλοιπα μάτια.
0: Εντάξει,
1: τώρα την πλάκα. Είναι γιορτή των κορυφαίων. Θες να δεις τις μεγάλες ομάδες. Άλλες έχουν ξεκινήσει δυνατά, άλλες όχι. Ίσα-ίσα από εδώ στην Φιλαδέλφεια θα έρθει ένα στάρ προπονητής όπως ο Μωρίνιο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Γαλατάσαραϊ έχει ενισχυθεί τρομερά. Η Ρώμα το ίδιο. Η Κόμο που δεν γεμίζει το μάτι επειδή δεν έχει έγνη, επειδή είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Φάμπρεγκας. Μιλάω τώρα για τις ομάδες που είναι στο γκρουπ της ΑΕΚ και φέρουν φοβερά αποτελέσματα τώρα στο ξεκίνημα στο καμπιονάτο. Άρα σίγουρα έχουμε πράγματα να δούμε. Ναι. Φυσικά τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις, την κάτοχο των δύο συνεχόμενων τροπέων Paris Saint-Germain, την κλασική Bayern Μονάχου, την Μπαρτσελόνα που έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ αγριεμένη, την Arsenal του Αρτέτα που δείχνει να πατάει πολύ γερά στα πόδια της και όπου έχουμε το ελληνικό στοιχείο, έτσι, Δουβίκα στη Κόμο, Καρέτσα στην Dortmund μέχρι να αποθεραπευτεί και ο Κωνσταντέλιας να μπει στην εξίσωση, ο Τζόλι στην Arsenal, καλά θα περάσουμε, ωραία βράδια θα είναι.
0: Ωραία Γιαννάρα, θα τα πούμε ξανά. Σίγουρα υπάρχει δουλειά, υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει προετοιμασία για το παιχνίδι. Καλή συνέχεια Γιάννη μου, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν,
0: έγινε. Πάμε μια βόλτα στο Γιάννη Παπαγιώργιο να δούμε αν τέλειωσε το ημίχρονο ή αν τελειώνει εκεί και επιστρέφουμε για ένα τελευταίο τεταρτάκι με 2-3 μηνύματα που έχω εντοπίσει και κάποια πράγματα που θέλω να πω ακόμα για ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Πάμε σιγά σιγά Κώστα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Είμαστε στις καθυστερήσεις, τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Μαρκό Πανσεραϊκός το 0-0. Πριν από λίγο η πρώτη απειλητική δήλωση στο παιχνίδι από τον Πανσεραϊκό, από την φιλοξενούμενη ομάδα, μια σέντρα που βγήκε από αριστερά από τον Τεσέιρα με στην περιοχή του Αλέξανδρου Έξαρχου, του τερματοφύλακα της Μαρκού, έπιασε την κεφαλιά ο Τσέλιος, η μπάλα πήγε στα χέρια του τερματοφύλακα της ομάδας των Μεσογείων. Επιθετικό φάουλ τώρα θα κάνει ο Ελαραμπή πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο στην συγκεκριμένη φάση, τον Πασχάλη Στάικο, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτή της αναμέτρησης για το πρώτο ημίχρονο το τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη. Το Μάρα 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Μιχάλης Κρετικόπουλος της Κεσαριανής, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός, ελπίζουμε να δούμε καλύτερο θέαμα στο δεύτερο 45 λεπτό, γιατί όπως είπαμε το πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε πολλά πράγματα. Κακό παιχνίδι, κακή ποιότητα μέχρι στιγμής. Θα μου πείτε ότι υπάρχει δικαιολογία, ότι είναι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είναι και καιρικές συνθήκες δύσκολες με αρκετή ζέστη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οπότε Κωστή περιμένουμε, ευελπιστούμε να δούμε κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έγινε Γιάννη μου, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για τα μπασκετικά μας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά μας, έτσι τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Super League 2, αλλά και τη συνέντευξη τύπου της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα που έχει για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια, στο τουρνουά της Ούντινε. Νίκησε και την Νάπολη με 174, και αυτός ο κύριος που ξεχώρισε, και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, έμοιαζαν με τα ανήψια του οι αντίπαλοι, ήταν ο Τζέντι Όσμαν, που έβαλε 31 πόντους με 6 τρίποντα. Ο Νας Μίτρου Λόγκ είχε 7 πόντους. Ο Κάιλ Αλεξάντερ, εδώ θέλει λίγο υπομονή για τη θέση 5 στον ΠΑΟΚ, είχε 7 πόντους ο Αμερικανός. Πάρα πολύ καλά πήγε ο Νίκος Χουγκάς με 13 πόντους, 3 τρίποντα από τη θέση 4. Ο Μωρούγης σκόραρε 4. Ο Χάτζινς είναι μια πολύ καλή περίπτωση, ένας κόμπο γκάρντ στο ασώδιο που είχε 12 πόντους. Ο Κακλαμανάκης συμμετοχή. Ο Φώστερ είχε 8 με 2 τρίποντα. Ο Νίκος Περσίδης 5. Ο Φίλιος μια ελεύθερη βολή. Ο Μουρ συμμετοχή και ο Νάσος Μπαζίνας 12. Έκανε αυτές τις τρινκεριές κατά το Αταμανιές ο Ανδρέα Τρινκέρι με τον Νάσο Μπαζίνα πριν από μερικές ώρες, αλλά τον σέντραρε λίγο, μίλησε για κακή νοοτροπία, κάποια τέτοια πράγματα είπε ο προπονητής ο Ιταλός για τον διεθνή γκάρντ. Δεν είμαστε και μπροστά, δεν ξέρουμε και ακριβώς τι παίχτηκε και τι έγινε εκεί που τον έβαλε, λέει, προς το τέλος και τα λοιπά, δεν έδειξε καλή διαγωγή, αλλά παρόλα αυτά λίγες ώρες αργότερα τον έβαλε βασικό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Νάπολη. Άρα εντάξει, αυτά είναι και λίγο mind games, είναι και λίγο τεχνητές κρίσεις, λίγο σεντράρισμα για τους παίκτες για να σφίγγουν έτσι λίγο τα λουριά από τους προπονητές. Συνεχίζει λοιπόν την προετοιμασία του ο δικέφαλος στο Μιλάνο και περιμένει το μάτς με την Αρμάνη. Ο Άρης νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων με 97-80 και κλεισμένο των θυρών στο Νιγκάλης Χολ, και δεν δυσκολεύτηκε ο Άρης να κερδίσει, καθώς η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 22 πόντους. Εντάξει, που στο σύγχρονο μπάσκετ δεν είναι και κάτι φοβερό να κερδίζει με 22 πόντους. Από τον Άρη έπαιξε ο άλλος Μίτρου Λόγκ, ο Ελάιζα είχε 2 πόντους. Ο Ρόμπινσον Έρλ, ένα παιδί που έχει παίξει και στο NBA και περιμένουμε να το δούμε αρκετά καλά φέτος, είχε 15 πόντους. Ο Τολιόπουλος είχε 8. Ο Δημητρίγεβιτς 20. Ο Χατζηλάμπρου 4. Ο Μποχορίδης συμμετοχή. Ο Μόργαν 18. Και αυτός είναι ευρωλιγκάτος παίκτης. Ο Λίντελ 18. Ο Χαραλαμπόπουλος συμμετοχή. Ο Αντετοκούμπο 6. Και ο Κέμ Μπίρτς ή Μπέρτς, όπως το προφέρουν έτσι οι πιο γνώστες, άλλους 6 πόντους. Από τους Falcons, από το Βίκο, ο Μπόγκς είχε 6. Ο Καρακώσας 3. Μέσα σε ενδιαφέρει βέβαια η ομάδα των Ιωαννίνων, δεν το συζητάμε. Ο Άλμορνορ 11, ο Χατζής 3, ο Αγραβάνης 14, ο Σωτηρίου, δεν έχω καμιά σχέση μαζί του με τον άνθρωπο, είχε 3 πόντους. Ο Φλόιντ 12, Jordan Floyd, με εμπειρία από την GBL. Ο Πάτρας 2, ο Μακνέρ 8, ο Justice 3, ο Πατρίκης συμμετοχή, ο Freeman 12 και ο Πόζογλου άλλους 3 πόντους στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε στο Nick Gallis Hall μεταξύ Άρη και Βίκου Ιωαννίνων.

Έχει πλάκα το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού Ημιτασιών, του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, που είναι ακροατής μας, και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, με walk-up? Του λέω: με αγάπη, Πρόεδρε, πληρώθηκες και έφυγε και πήγε από τον Ολυμπιακό στην Dubai BC και επίσημα, με επίσημη ανακοίνωση. Αλλά προφανώς ο φίλος, μάλλον, είναι εκεί στο χωριό. Βλέπω και τις κοτούλες του, βλέπω και τα ωραία του εκεί, τον μπαξέ του, και δεν παρακολούθησε το θέμα της επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Thomas walk-up. Κάτι άλλο συνταρακτικό είναι η αλήθεια ότι δεν έχω εντοπίσει. Εντάξει, είναι πώς το λένε, ο Τολιόπουλος έχει κάνει ένα κάλεσμα στους Κύπριους φίλους του Άρη να δουν τον νέο Άρη, και είναι το μήνυμα του εν ώψη του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, και προετοιμάζεται ο Άρης για αυτό το ταξίδι στην Κύπρο. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, ομάδα Ευρωλίγκας, σοβαρή, δυνατή, την Παρασκευή, και τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή 11 και 13 ο Άρης έχει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο, στο Τάσο Παπαδόπουλος το κλειστό, και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Όλοι προετοιμάζονται, όλοι συνεχίζουν. Μου κάνει εντύπωση μια είδηση ότι αποχώρησε και τόσο γρήγορα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Αμαρουσίου Κώστας Κότσης, μόλις πριν από λίγο καιρό. Μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, είχε προσληφθεί ως GM του Αμαρουσίου, αλλά βλέπω εδώ ότι η ΚΑΕ Αμαρουσίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κώστα Κότση. Για να δω, από Ντουμπάι κάτι άλλο δεν υπάρχει καινούριο. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ντουμπάι BC. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία. Εσείς δεν δείξατε τόσο πολύ επαγγελματισμό. Θα πρέπει να τους απαντήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Κάτι άλλο, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω. Εντάξει, προκαλεί εντύπωση ότι στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών είχαν αρνητικό ρεκόρ σχεδόν μισού αιώνα και παραπάνω. Οι Αμερικανίδες βάλαν 55 πόντους οι αθεόφοβες κόντρα στην Ιταλία, και αυτό έτσι μας έκανε εντύπωση, ενώ θα περίμενε κανείς οι Αμερικανίδες ειδικά να βάζουν 70, 80, 90 πόντους, γιατί έχουν το ταλέντο αναμφισβήτητα. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, διότι η εκπομπή σήμερα είχε πολύ ποδόσφαιρο, είχε συνέντευξη τύπου, είχε διάφορα πραγματάκια. Αύριο όμως υπόσχομαι ότι όλα τα μηνύματά σας θα διαβαστούν και στο SMS και στο Viber, που δεν το είχα τώρα μπροστά μου, διότι δεν μπόρεσα, Νίκο, Δημήτρη, Μάκη, Χάρη, να προλάβουμε να βάλουμε όλα αυτά τα μηνύματα. Τα κρατάμε όμως καβάντζα για αύριο, που έχουμε 2 ώρες εκπομπή, 4 με 6, οπότε το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4. Μείνετε συντονισμένοι, έχει δεύτερο ημίχρονο, Μαρκό Πανσεραϊκός, έχει πολλή δισογραφία από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Τα ξαναλέμε εμείς αύριο το απόγευμα στις 4. Γεια χαρά!

0: Hera Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ακούτε Hera Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Μικρόφωνο στα γήπεδα, πολύ καλησπέρα σας. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαγναζής. Μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι τις 8 με τα παιχνίδια της Super League 2 για την πρώτη αγωνιστική. Μαρκό Πανσεραϊκός παίζουν ήδη αυτή την ώρα. Καλυθέα Νίκη Βόλου ξεκίνησε το μάτς. Στις 5.30 έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά και ένα μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 στις 6. Σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Κάνουμε το ξεκίνημα με το γήπεδο της Καλλιθέας όπου ξεκίνησε μόλις τώρα το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Αδόπουλο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρ από το Ελ Πάσο ή Γρηγόρης Λαμπράκης. Εδώ που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα λεπτό το παιχνίδι της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου, με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει ένα κόρνερ στην πρώτη τους επίσκεψη στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ένα κόρνερ που έχει πάει να εκτελέσει ο Αναστασίου από τα αριστερά. Να δούμε την εκτέλεση και μετά να πούμε τα υπόλοιπα. Εκτελείται το κόρνερ, θα απομακρύνουν, όχι δεν θα απομακρύνουν, θα κάνει το σούτ εκεί απευθείας βολέο Μανιάς. Η μπάλα κόντρα ρε σε αμυντικό της Νίκης Βόλου, αν πρόλαβα να δω καλά πρέπει να ήταν ο Μακρυγιάννης, και κατέληξε και πάλι σε κόρνερ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά, από τα δεξιά, και πάει τώρα να το εκτελέσει ο Παμλίδης από τα... Συγγνώμη, δεν είναι ο Παμλίδης, ο Παμλίδης παίζει στη Νίκη. Ο Προβιδάκης από τα δεξιά και πάλι συνοστισμός στην περιοχή των φιλοξενούμενων μπροστά στην εστία του Καραβέλη. Το κόρνερ γίνεται ένα δυνατό σούτ, την μπάλα και πάλι κοντράρι. Μια πολύ καλή κομπίνα στο κόρνερ που έκαναν οι Καλλιθεάτες. Ο Μπαουτίστα ήταν αυτός που έκανε το σούτ από το ύψος της περιοχής στην πλασαριστή εκτέλεση του Προβιδάκη. Η μπάλα δεν νομίζω να αποκρούστηκε από τον Εγκαραβέλη. Πριν από αυτόν πρέπει να ήταν ο Βαφέας που έβαλε το πόδι του. Τρίτο σερί κόρνερ και όχι πέναλτι. Δεν υπάρχει αυτό ο κανονισμός στα τρία κόρνερ. Πέναλτι, τρίτο. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι τρία κόρνερ.
1: Εντάξει, τώρα κανονισμό σχολείου τώρα αυτός, έτσι.
2: Ωραίος όμως.
1: Ωραίος, μια χαρά ήταν.
2: Γέμισμα μέσα στην περιοχή, δεν μπορούν να απομακρύνουν οι Βολιώτες, τελικά πέναλτι. Τελικά θα δοθεί πέναλτι, δεν έχουμε συμπληρώσει καν δύο λεπτά. Τρία λεπτά μάλλον δεν έχουμε συμπληρώσει και αυτή η ασφικτική πίεση των γηπεδούχων με τρία κερδισμένα κόρνερ ήταν που το λέγαμε πριν, έτσι, στα τρία κόρνερ πέναλτι με την εκτέλεση του τρίτου κόρνερ η Καλλιθέα κερδίζει πέναλτι. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να το έχει κερδίσει ο Ματίγεβιτς που πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ανατράπηκε από τον Μακρυγιάννη, γιατί ήταν ένας όμιλος ποδοσφαιριστών εκεί που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν την μπάλα. Με την Καλλιθέα λοιπόν να είναι ένα βήμα πριν από τον γκολ, μια εκτέλεση πριν από
3: πέναλτι
2: το
3: και στην Κεσαριανή. Αφήνω τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Κέρδισε το πέναλτι η Μαρκό με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου στο 47ο λεπτό.
2: Όπως ακούσατε από τους πανηγυρισμούς, ο Μπαουτίστα εκτέλεσε το πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν η Καλλιθέα με το καλημέρα. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είπαμε, κέρδισε τρία κόρνερ με την εκτέλεση του τρίτο κόρνερ. Κέρδισε και το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα. Δεν ήταν ο Μπαουτίστα. Ήταν ο Μανιάς, ο παίχτης που εκτέλεσε το πέναλτι για την Καλλιθέα. Και έτσι στο τέταρτο λεπτό η Καλλιθέα προηγείται της Νίκης Βόλου 1-0. Γιάννη, δικό σου.
3: Ελαραμπέη απέναντι στον Τίνα Λίνη, όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το πέναλτι που έχει κερδίσει Μαρκό στο 48 πλέον. Ο Ελαραμπέη εκτελεί 1-0 γκολ, η μπάλα στα δίχτυα. Η Μαρκό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ανοίγει το σκορ. Εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσαριανής, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Έλεγα νωρίτερα Δημήτρη και Μιχάλη που μεταδίδεις και εσείς στην Καλλιθέα, ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακό, δεν είδαμε τη παραμικρή φάση μπροστά στις δύο εστίες. Το δεύτερο 45 λεπτό ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς, για να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. Σεμπά κέρδισε το πέναλτι σε ανατροπή του από τον Ηλιάδη που έφυγε ταχύτατα. Ο έμπειρος μέσο επιθετικός πάτησε περιοχή, ανατράπηκε. Ο διαιτητής αναμέτρησης έδωσε αμέσως το πέναλτι. Ο κύριος Τομάρας από την Θράκη. Ο Ελαραμπή εκτελεί, ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος μέσω βδόμαδα έχασε πέναλτι στο μάτς για την League Face του Κυπέλου απέναντι στην Κηφισιά. Εδώ και πάλι στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Ωστόσο η ομάδα του η Μαρκό κατάφερε να πάρει στο τέλος την ισοπαλία απέναντι στην ομάδα από την μεγαλύτερη κατηγορία, την ομάδα των Βορειών Προάστιων, την Κηφισιά. 1-0 λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά για το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Από το 48 η Μαρκό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Γιουσέφ Ελαραμπή έχει ανοίξει το σκορ προηγείται του Πανσεραϊκού με 1-0.
1: Ωραίο ποδαρικό κάναμε στην εκπομπή Μιχάλη και Γιάννη, έτσι με δύο πέναλτι, δύο γρήγορα γκολ με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Πάμε και πάλι στον Μιχάλη Λαδόπουλο να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία πώς ξεκίνησε το μάτς με τις ενδεκάδες με τις οποίες άρχισαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Έλα Μιχάλη.
2: Η Νίκη Βόλου είναι στην επίθεση. Τώρα πατάει περιοχή. Ο Έπας από τα αριστερά βγαίνει έξω για να κάνει τη σέντρα. Θα απομακρύνουν οι Καλλιθεάτες και θα ξεκινήσουν νέα επίθεση. Οι Βολιώτες που ευνηδιάστηκαν προφανώς, αλλά τώρα σιγά σιγά δείχνουν να πατάνε στα πόδια τους, να πατάνε στον αγωνιστικό χώρο και προφανέστερα θα κυνηγήσουν την επίτευξη του γκολ της ισοφάρισης όσο δυνατόν γρηγορότερα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η Καλλιθέα εδώ και περίπου ένα τρίλεπτο από το 4ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανιά έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται της Νίκης Βόλου με 1-0. Ένα πέναλτι που δόθηκε σε μια, πώς να το πούμε, σε σφυροκόπημα να το πούμε έτσι της περιοχής των φιλοξενούμενων από τους γηπεδούχους. Τρία κόρνες στην εκτέλεση του τρίτου. Συνοστισμό στην περιοχή, ανατροπή, πέναλτι, εκτέλεση Μανιά στο 4ο λεπτό 1-0. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Βαγγέλης Μόρας, πάμε με τους γηπεδούχους, εντάξει είμαστε φιλόξενοι, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Βαγγέλης Μόρας λοιπόν έχει παρατάξει τους γηπεδούχους της Καλλιθέας με τον Αγγελόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Προβιδάκη, Αναστασίου, Ματίγεβιτς, Σταμάτουλα, Χουχούμι, Τζανδάρη, Μπαουτίστα, Λόπεζ, Φαϊτάκη και τον σκόρερ του πρώτου γκολ μέχρι στιγμή της Καλλιθέας με το πέναλτι στο 4ο λεπτό, τον Μανιά. Από την άλλη ο Στέλιος Μαλεζάς έχει παρατάξει την Νίκη Βόλου με τον Καραβέλη κάτω από τα δοκάρια, Πασαλίδης, Βαφέας, Μακρυγιάννης, Αρίας, ο Μεονγκά, Έπας, Πολέτο, Τζίμας, Παμλίδης και Λουκίνας είναι οι 11 παίχτες που έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι για τους Μαγνήσιους. Διαιτητής είναι ο Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρες, πρώτος βοηθός ο Πάγκαλος από το Λασίθι, με δεύτερο το Τζανί από την Αθήνα, ενώ ο Παναγιωτάρας επίσης από την Αθήνα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Συμπληρώνουμε 8 προς 9 λεπτά, δεν συμπληρώνουμε 8 προς 9, είμαστε στα 8 προς 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η Καλλιθέα έχει ανοίξει από το 4ο λεπτό το σκορ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανιά και προηγείται της Νίκης Βόλου με 1-0, σε ένα παιχνίδι που από τη μια είναι μια ομάδα που κάλλιστα μπορείς να την χαρακτηρίσεις ερωτηματικό, τους γηπεδούχους εννοώ. Για να δούμε όμως την επίθεση με τον Παμλίδη έξω από την περιοχή, πολύ ωραία βγήκε εκεί ο Αναστασίου και θα κόψει την κάθετη που πήγε να γίνει προς την εστία, προς το τέρμα του Αγγελόπουλου. Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλλιθέα την λέει ερωτηματικό, είναι μια ομάδα που έχει αξιοπρεπή παρουσία στα 2-3 τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League 2, κυρίως από τότε που υποβιβάστηκε από την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία και δεν υποβιβάστηκε, εκτίμησή μου είναι αυτή, άποψή μου είναι αυτή, αγωνιστικά που υποβιβάστηκε περισσότερο γιατί δεν κατόρθωσε σε κανένα σημείο τη σεζόν να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα ανάμεσα στην ΠΑΕ και στο Δήμο της Καλλιθέας και να χρησιμοποιήσουν οι Καλλιθεάτες στο Γρηγόρης Λαμπράκης ως έδρα τους. Ναι. Έπαιζαν στην Λεωφόρο. Είχαν μια καλή ομάδα που χτυπούσε όλα τα παιχνίδια. Έχει κάνει ζημιές στους μεγάλους, αλλά τελικά θεωρώ πολύ σοβαρό το επιχείρημα της έλλειψης έδρας, το δεν έπαιζε στο σπίτι της, όχι πως εδώ γίνεται και, το, και η κόλαση του Δάντη έτσι, δεν είναι η πιο καυτή έδρα, αλλά όπως και να το κάνεις
1: είναι διαφορετικά, Μιχάλη, να παίζεις στο γήπεδο στην έδρα σου έτσι και αλλού να
2: βλέπεις και τα βράχια
1: έτσι, ναι,
2: να βλέπεις και τα βράχια γύρω γύρω να σου τονώουν το ηθικό και να σε φτιάχνουν εμπρός αντριωμένοι μου ας πούμε και άλλα τέτοια και γι' αυτό είναι ερωτηματικό. Από την άλλη, Νίκη Βόλου θεωρείται ανάμεσα στην τετράδα με Μαρκό Πανσεραϊκό και Πανιόνι
1: που είναι φαβορή για την άνοδο έτσι.
2: Τον φαβορή που θα διεκδικήσουν την
3: τεσσέρα η ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, λέει όχι ο έξαρχος. Να ο Πανσεραϊκός που προσπαθεί να απαντήσει στο 54ο λεπτό, ο τερματοφύλακας όμως της ομάδας των Μεσογείων, ο Αλέξανδρος Έξαρχος, αποκρούει. Έχουμε και διακοπή γιατί είναι πεσμένος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου στο χορτάρι, δεξιός μπακ της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλο, ο Κωνσταντίνος Τσακνής. Οπότε έχουμε μια μικρή διακοπή. Θυμίζω 1-0 από το 48 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ο Γιουσέφ Ελαραμπή έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Μαρκό. Ενώ να πω ότι χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση.
1: Ωραία, θύμισε μας και πάλι τις συνθέσεις για όσους συνδέθηκαν τώρα τελευταία με την Έρα Σπορ και δεν έχουν ακούσει από το ξεκίνημα του αγώνα με ποιες ενδεκάδες κατέβηκαν οι δύο ομάδες.
3: Να πάμε λοιπόν στην γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα της Μαρκό, την τυπικά γηπεδούχο, η οποία χρησιμοποιεί το Μιχάλης Κρητικόπουλο στην Κεσαριανή. Γίνονται έργα στην φυσική της έδρα στο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια. Ο Αλέξανδρος Έξαρχος κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Μπουσάη, Τσακνής, Καστάνιος, Μάλες, Κυριακίδης, Φατιών, Μιούλερ, ο Σεμπάο, Μεντόσα και ο Ελαραμπή. Από την άλλη μεριά, ο Πανσεραϊκός του Αλέκου Βοσνιάδη, που όπως είπαμε έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές την φετινή σεζόν. Πέρσι αγωνιζόταν στην μεγάλη κατηγορία με τον την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια. Τάχατος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μουρέιρα, Οικονόμου, Στάικος, Αδάμ, Τσέλιος, Τεσέιρα και Πασάς. Ο Πανσεραϊκός και πάλι στο προσκήνιο από αριστερά με τον Οικονόμου να κρατάει την μπάλα. Πατάει περιοχή, θα κάνει κάποιες προσποιήσεις, ωραία ενέργεια, θα σουτάρει. Αλλά κοντράρει και καταλήγει στα χέρια του Έξαρχου, ο οποίος μπλοκάρει σταθερά. 1-0. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Έρας Σπόρ, είμαστε στο 56ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Η ομάδα της Μαρκό προηγείται με τον γκολ, με το πέναλτι του Ελαραμπή του Πανσεραϊκού.
1: Πάμε και πάλι στο Ελπάσο να ακούσουμε τον Μιχάλη Αδόπουλο. Έλα, Μιχάλη.
2: Εδώ είμαστε στο 13ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το 1-0 υπέρ της Καλυθέας με το πέναλτι γκολ που εκτέλεσε στο 4ο λεπτό ο Μανιάς. Η νίκη σε αυτό το διάστημα έχει πάρει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Υπάρχει έτσι μια βιασύνη στις τελικές ως επιτοπλίστων πάσες των παικτών της Νίκης Βόλου, γι' αυτό και πριν από κανένα δύο λεπτά σε μια πάσα τέτοιας μορφής που πέρασε πολύ μακριά από τα δοκάρια, ο Λουκίνας γύρισε και φώναξε, ο Πολύπυρος Λουκίνας γύρισε και φώναξε στους συμπαίχτες του ήρεμα, ήρεμα, και έχει δίκιο ο άνθρωπος, έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, είναι ο εν ενεργεία πρώτος σκόρερ στην Super League 2 αυτή τη στιγμή ο Λουκίνας, έχει περάσει και από την Καλυθέα με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη ανταπόκριση και στον κόσμο της Καλυθέας. Ξέρει ότι ακόμα από το 15ο λεπτό κανένα παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, οπότε φώναξε στους συμπαίχτες του να είναι πιο ήρεμοι στις ενέργειες και στις αποφάσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια μονομαχία τώρα εδώ στην πλάγια γραμμή, η μπάλα θα χτυπήσει τελευταία στα πόδια του Παμλίδη και θα καταλήξει σε πλάγιο out για τους Καλυθεάτες, ένα πλάγιο out που αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Προβιδάκης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Καλυθέα που εξακολουθεί να προηγείται 1-0 χάρη στο πέναλτι του Μανιά από το 4ο λεπτό. Μπαουτίστα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Αναστασίου, κοντινές πάσες από τους παίχτες της Καλυθέας με στόχο και να παγώσουν τον ρυθμό και να τον πάρουν από τους φιλοξενούμενους, αν μπορεί να υποθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν δείξει κάποια στοιχεία καλού ρυθμού το παιχνίδι της Νίκης Βόλου. Πάντως η Καλυθέα είναι αυτή με τον Προβιδάκη από τα δεξιά, τώρα όπου προσπαθεί να βγει ο Προβιδάκης, σταματάει την προέλασή του, να το πούμε, και γυρίζει από ακόμα πιο δεξιά στον Λόπεζ, τον Παραγουανό. Πάλι συνεχίζεται η καλή κυκλοφορία. Μπάλα έρχεται λίγο έξω από την περιοχή, εκεί όπου κινείται ο Φαϊτάκης. Θα χάσουν την μπάλα οι Καλυθεάτες και θα γίνει μια προσπάθεια για να βγουν στην αντεπίθεση με μια βαθιά παλιά που έκανε εκεί ο Έπας προς κάποιον παίχτη της Νίκης Βόλου που θα είχε την πρόθεση να κινηθεί. Ο Λουκίνας, ο οποίος ήταν αυτός που πήγε να ξεκινήσει το σπριντ, μαρκαρίστηκε από τον Μανιά, έπεσε στο έδαφος και ο διαιτητής, επαναλαμβάνω, ο Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρες, δίνει φάουλ με την κατοχή να περνάει στην Νίκη Βόλου. Πάμε για 17 λεπτά από το τέταρτο. Η Καλυθέα προηγείται 1-0 της Νίκης Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 εδώ στο El Paso, με το εύστοχο πέναλτι του Μανιά.
1: Ναι, εκμεταλλευτώ, Μιχάλη. Ναι, να εκμεταλλευτώ από αυτή τη μικρή διακοπή. Να πάμε λίγο στο παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή. Έχουμε και αλλαγή. Αλλαγές βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης από Γεωργίου. Έλα, Γιάννη.
3: Ναι, από μία αλλαγή κάνουν οι δύο προπονητές, ο Σούλης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Βοσνιάδης. Πολύ πήρε και δύο σε αυτήν την κατηγορία. Για τον Πανσεραϊκό η πρώτη αλλαγή, βγήκε ο Άγγελος Οικόνομου από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βίκτορ Ρουμιάντσεφ πέρασε στην θέση του. Από την άλλη μεριά η Μαρκό με τον Μεντόζα να περνάει εκτός και τον Ντέτλερ να είναι ο άνθρωπος που τον αντικαθιστά στον αγωνιστικό χώρο. Ελαραμπή θα αλλάξει το παιχνίδι εκεί που θα πάρει ο Μπουσάη. Ο Μπουσάη πολύ ωραία θα περάσει για τον Ντέτλερ. Τον έως ερχόντα βγάζει μια σέντρα ψάχνοντας τον Σεμπάμε στην περιοχή. Θα κόψουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Θα κερδίσει και το φάουλ εκεί ο Ηλίας Τσέλιος, λίγο έξω από την περιοχή του τερματοφυλακά του την άλλη. Είναι ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Πανσεραϊκού που είναι πίσω στο σκορ και όπως καταλαβαίνουμε βιάζονται. Προσπάθησαν να απαντήσουν αμέσως μετά το γκολ που δέχτηκαν, πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησαν να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Αλεξανδρού Έξαρχου, του τερματοφυλάκα της Μαρακό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Τεσέιρα, ο οποίος σούταρε, ο Έξαρχος του είπε όχι, απόκρουση, στη συνέχεια απομάκρυναν η αμυντική της ομάδας της Μαρκό. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό ακριβώς στο χώρο του κέντρου.
1: Στο χώρο του κέντρου πάμε για ένα κόρνερ στο El Paso.
2: Να δούμε ένα κόρνερ με τον Τζίμα να το εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Εκεί όμως η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου. Δεν είχε πρόβλημα να την μπλοκάρει και να δώσει τέλος σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Στο 18ο λεπτό με το σκορ να παραμένει στο 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε στο 4ο λεπτό ο Μανιάς. Να πούμε...
1: Μιχάλη, πόσο κόσμο έχει στο
2: Αυτό θα σου έλεγα να πούμε, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος, μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διήμερο. Πρέπει σιγά σιγά να πλησιάζουν τους χίλιους. Είναι και καμιά, δεν έχω καλή εικόνα από εδώ που βρίσκομαι στο τέρμα αριστερά της κερκίδας για το πλήθος των φίλων της Νίκης Βόλου που βρίσκεται στο γήπεδο. Για να μην αδικήσω κανένα, να τους πω ότι είναι γύρω σε 150 και οι υπόλοιποι είναι Καλυθεάτες. Επαναλαμβάνω, πρέπει να πλησιάζουν τους χίλιους και γι' αυτό που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Ζήτησε από χθες, η θερμοκρασία δεν τη λες και φθινοπορεινή, αλλά δεν τη λες και την κόλαση που υπήρχε χθες με τους 36 βαθμούς. Στο 33 είναι τώρα.
1: Υποφερτό.
2: Είναι πιο υποφερτό γιατί έχει και ένα ελαφρύ αεράκι που την σπάει αυτή τη ζέστη, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις και τα σημαίακια του κόρνερ να κουνιούνται και το σημαίακι του βοηθού να κουνιέται και... Τουλάχιστον αν μη τι άλλο δεν κολλάς όπως κολλούσες χθες περίπου την ίδια ώρα. Εγώ που ήμουν στη Νέα Σμύρνη και φαντάζομαι όχι μόνο εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που κυκλοφορούσαν στο λεκανοπέδιο. Πριν σου δώσω το μικρόφωνο να δούμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αριστερά, όπως επιτίθεται η Νίκη Βόλου Ο Τζίμας με τον Μακρυγιάννη είναι πάνω στην μπάλα. Προφανώς κάποιος από τους δύο, ο Μακρυγιάννης έφυγε, ο Τζίμας θα κάνει το γέμισμα. Κακό το γέμισμα, δυνατό το γέμισμα. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου. Ακόμη μια στατική φάση για τους φιλοξενούμενους που δεν δημιουργεί προβλήματα στην εστία και για τον τερματοφύλακα της Καλυθέας του Αγγελόπουλου. Είμαστε στο 20 λεπτό. Καλυθέα νίκη Βόλου 1-0 με το πέναλτι του Μανιά από το 4ο λεπτό. Δημήτρη, αν θες το μικρόφωνο δικό σου.
1: Ναι, πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου να ακούσουμε εξέλιξη από το παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό.
3: Όπου στο Μιχάλης Κρατικόπουλος στην Κεσαριανή έχουμε ξεπεράσει την μία ώρα παιχνιδιού. Είμαστε στο 63ο λεπτό.
1: Εσύ Γιάννη, πόσο κόσμο έχεις εκεί στο γήπεδο?
3: Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει πολύ κόσμο. Βέβαια τώρα στο ημίχρονο έχει έρθει παραπάνω κόσμο. Για μια 200 άτομα υπάρχουν και περίπου 15-20 φίλοι του Πανσεραϊκού. Για να δούμε ένα φάουλ που εκτελέστηκε. Ο Ελαραμπή θα πάρει την κεφαλιά. Περνάει όμως πολύ μακριά από την εστία του. Την αλήνη το φάουλ που εκτελέστηκε από αριστερά από τον Μπουσάι για την ομάδα της Μαρκό. Την ομάδα της Μαρκό που προηγείται από το 48 λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ελαραμπή. Θυμίζω, Ελαραμπή είχε χάσει πέναλτι στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά. Για να δούμε εδώ το λάθος. Δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν στο συνδυασμό που πήγαν να παίξουν ο Ντέτλερ με τον Ελαραμπή. Εδώ υπήρχε μεγάλη ευκαιρία για την Μαρκό μετά το λάθος που έγινε στην άμυνα της ομάδας των Σερών. Ο Σεμπά προσπάθησε, κόβουν τώρα με τον Θεό Χαραηλιάδη, οι παίκτες του Πανσεραϊκού, κεντρικός αμυντικός της ομάδας των Σερών, περνάει στο χώρο του κέντρου εκεί που θα κερδίσει το φάουλ ο Τεσέιρα από το μαρκάρισμα του Ελαραμπή, ο οποίος είναι πεσμένος στο χορτάρι, και ο Τεσέιρα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί, πάει, δίνει το χέρι και στον Ελαραμπή που δείχνει να πονάει. Βέβαια δεν είναι κάτι το σοβαρό. Θα σηκωθεί και ο σκόρερ της αναμέτρησης, το μεγάλο όνομα φέτος στο μεταγραφικό παζάρι για την ομάδα των Μεσογείων, ένας ποδοσφαιριστής που της δίνει βέβαια μαζί με τον Σεμπά το ένα βήμα για το κάτι παραπάνω την φετινή σεζόν, έτσι κι αλλιώς.
1: Σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις, Γιάννη, έτσι, η ομάδα της
3: Μαρκό. Έτσι, και νομίζω είναι υπερπολιτέλεια για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Έτσι.
1: Κοίταξε, από την άλλη όμως έχουν το στόχο να ανεβούν στη Super League, οπότε πρέπει να δείξουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν το κάτι παραπάνω, εξού και αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις.
3: Σωστό, σωστό. Από την άλλη μεριά, σε σχέση με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, την ομάδα των Μεσογείων, την Μαρκό, να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός σε σχέση με την περσινή χρονιά έχει κάνει ένα ολικό lifting. Σχεδόν όλη η ομάδα έχει αλλάξει σε σχέση με την περσινή ομάδα που αγωνίστηκε στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Ένα πλάγιο για την Μαρκό στην άμυνά της, και αυτό έχει δώσει αρκετό χώρο στους παίκτες του Πανσεραϊκού που έχουν ανέβει να πιέσουν. Ο Ελαραμπή προσπάθησε να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα κόψουν οι Σεραίοι, θα κερδίσουν και το φάουλ. Ένα φάουλ που κάνει ο Κυριακίδης πάνω στον Ηλιατσέλιο. Θα βγάλει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής αναμέτρησης. Θα πλήθει και ένα επεισόδιο εκεί ανάμεσα στον Σεμπά και τον Ρουμιάντσεφ, τον ποδοσφαιριστή που πέρασε πριν από λίγο σε αλλαγή στο παιχνίδι. Φάουλ σε καλό σημείο για ψέντρα. Είναι
1: γέμισμα,
3: περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή νοητά του Αλέξανδρου Έξαρχου, και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Πανσεραϊκού, δίπλα στην γραμμή του πλαγιού out, έχει πάρει φόρα με το αριστερό ο Ρουμιάντσεφ για να το εκτελέσει. Για να δούμε αυτό το στημένο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ενώ είμαστε το 67ο λεπτό πλέον. Η Μαρκό είναι μπροστά με ένα 0. Ρουμιάντσεφ θα εκτελέσει, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Μαρκό. Έρχεται να παλέψει εκεί ο Ντέτλερ, ο οποίος θα κερδίσει την μονομαχία. Προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα ο Ντέτλερ, σε μπάγκερις μπροστά πίσω εκεί που απομακρύνει ο Μπουσάι. Για να δούμε, ωραία κίνηση του Ελαραμπή στο χώρο του κέντρου, θα περάσει για τον Τέτλερ. Από αριστερά αυτή η ενέργεια των ποδοσφαιριστών της Μαρκό. Τέτλερ κρατάει την μπάλα. Πέφτουν δύο ποδοσφαιριστές του Πανσεραϊκού πάνω του. Θα του κόψουν, θα κερδίσουν και το επιθετικό φάουλ από τον Τέτλερ. Περνάει λοιπόν η φάση στο 67. Πάμε για το 68 λεπτό. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 από το 48. Ελαραμπή με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Μεσογείων στην αναμέτρηση.
1: Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλου που βλέπω την Καλυθέα να πιέζει. Μιχάλη.
2: σε cooling break έρχεσαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άστο να ενυδατωθήσει. Πες.
2: Εγώ έχω καφεδιαστή, δεν χρειάζομαι ενυδάτωση εγώ. Έχω κάνει ενκαφέδωση.
1: Okay.
2: Οπότε να πούμε ότι είμαστε στο 25ο λεπτό. Με την Καλυθέα να διατηρεί το προβάδισμά της με ένα 0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 4ο λεπτό με πέναλτι. Ο Μανιάς, δύο κίτρινες κάρτες για τους φιλοξενούμενους στο 21ο ο Παμλίδης και στο 23ο ο Τζίμας, ο οποίος εξακολουθεί να διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Παίζει με τη φωτιά ο μέσος της Νίκης Βόλου. Σε ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, από εδώ που το είδα εγώ δεν μου φάνηκε τίποτα το μεμπτό. Μια κόντρα έγινε μέσα στην περιοχή. Ο Τζίμας ζήτησε έντονα πέναλτι από τον διαιτητή. Ο Σαφούρης Αργυρόπουλος το έδειξε την κίτρινη κάρτα. Συνέχισε να διαμαρτύρεται ο Τζίμας. Τον τράβαγε μισή Νίκη Βόλου για να τον απομακρύνει από τον διαιτητή. Και τώρα που ο διαιτητής πήγε για το διάλειμμα ενυδάτωσης και πάλι ο Τζίμας άρχισε να του λέει διάφορα και πάλι χρειάστηκε η παρέμβαση των υπόλοιπων παιχτών της Νίκης για να πάει να πιει λίγο νεράκι και να σταματήσει να μαλλιάζει η γλώσσα του. Λοιπόν, επειδή τώρα ολοκληρώνεται το διάλειμμα ενυδάτωσης, κάνουμε ό,τι θες, Δημήτρη, είτε μένουμε εδώ για το ελεύθερο, είτε πάμε στον
1: θα
2: Γιάννη.
1: Θα μου δώσεις λίγο το χρόνο, δεν θα πάμε στον Γιάννη.
2: Ακούμε την ωραία σφωνή.
1: Ναι, δεν θα πάμε στον Γιάννη ακόμα, γιατί βλέπω και στο γήπεδο της Χεσαρίας να έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Να θυμίσω εγώ ότι στις 5:30 σε περίπου 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει και το άλλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της Ελασσίρου και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα ο Νίκος Καραγιάννης. Είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνονται σήμερα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στη Super League 2, αλλά όχι η πρώτη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, ένα μάτς το οποίο θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για τους φίλους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε για τα χθεσινά αποτελέσματα στην Super League 2, θυμίζω το Σάββατο στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος Πανθρακικός Πύργος 0-0, χθες Κυριακή Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Πάμε και πάλι στον Μιχαήλ Αδόπουλο. Έλα Μιχαλή.
2: Είμαστε στο 28ο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ και ένα λεπτό η Νίκη Βόλου έχει κάνει 3-0 το σκορ στις κίτρινες κάρτες. Ο Αρίας ήταν αυτός που αντίκρισε την τρίτη μέχρι στιγμής. Όλοι για βολιώτες, όλες μάλλον για βολιώτες. Οι κάρτες που έχει βγάλει από το τσεπάκι του ο Αργυρόπουλος, θα το

0: Μιχαλόπουλου με κάτι να πηγαίνει στραβά σε αυτό το χώρο του παιχνιδιού.
1: Μιχαλή, πάρε ανάσα να πάμε
0: να
1: για
0: δούμε
1: να...
0: ένα φάουλ.
1: Ναι.
0: Να δούμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής και δεξιά, όπως επιτίθεται η Νίκη, έχει πάει να το χτυπήσει ο Τζίμας. Είναι λίγο μέσα από τη γραμμή του πλαγίου out και σχεδόν στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Αυτή η φάση που πάει να δημιουργηθεί είναι στο 21ο λεπτό. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε μισή ώρα δηλαδή. Να δούμε τον Τζίμα που έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα και πάλι συνοστισμός στην περιοχή της Καλυθέας μπροστά από την εστία του Αγγελόπουλου. Κοντό το χτύπημα του Τζίμα. Ωραίο το γυριστό σούτ εκεί από τον Βαφέα. Οι παίχτες της Νίκης ότι μπάλα βρήκε σε κάποιο χέρι, από εδώ που είναι αδύνατον να έχω οπτική. Πάντως συνεχίζουν να φωνάζουν οι παίχτες της Νίκης. Μάλιστα ο άτομα από το τεχνικό επιτελείο, από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, πήγαν και στον τέταρτο διαιτητή, τον Παναγιωτάρα. Δεν υπάρχει βάρο, οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται. Μισή ώρα, 1-0 η Καλυθέα της Νίκης Βόλου με το πέναλτι του Μανιά στο τέταρτο λεπτό. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο γήπεδο της Κεσαριανής. Βλέπω τον Πανσεραϊκό να πιέζει. Προηγουμένως είχαμε ένα κόρνερ για την Μαρκό, το οποίο πέρασε ανεχματέλευτο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Στην Κεσαριανή, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, εκτελέστηκε το κόρνερ από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Απομακρύνουν όπως οι αμυντικοί της Μαρκό. 1-0 θυμίζω στο παιχνίδι που είναι στο 73ο λεπτό. Από το 47 ο Ελαραμπή έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα των Μεσογείων με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο Αδάμ σε ανατροπή του από τον Θεό Χάρη Ηλιάδη, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας των Σερών. Για να δούμε τον Μωυσιάδη τώρα από δεξιά. Κάνει την κίνηση, θα γυρίσει προς τα πίσω εκεί που θα τρέξει ο Ελαραμπή και θα κερδίσει την μπάλα. Κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, σηκώνει το κεφάλι του, περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν, να βγουν από την περιοχή τους. Κοντινή πάσα στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ, κίτρινη κάρτα εδώ που θα δει ο ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού για αυτό το μαρκάρισμα. Πάρα πολλές οι κίτρινες κάρτες που έχει βγάλει ο κύριος Τομαράς στην συγκεκριμένη περίπτωση, την κίτρινη από το τσεπάκι του την βγάζει στον Πασά, τον Γιάννη Πασά. Δεν έχει σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής της Μαρκό. Θυμίζω ότι εκτός από τον γκολ δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες. Η ομάδα της Μαρκό κατάφερε να προηγηθεί με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Ο Πανσεραϊκός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Προσπάθησε να απαντήσει, είχε μια καλή στιγμή με τον Τεσέιρα, ο τερματοφύλακας της ομάδας των Μεσογείων, Αλεξάνδρος Έξαρχος, του είπε όχι. Για να δούμε το γέμισμα. Ένα γέμισμα για τον Ντέτλερ. Ο Ελαραμπή θα κάνει το επιθετικό φάουλ με τον αγώνα. Δείχνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τομαράς. Κάνει και κάποιες παρατηρήσεις στον Ελαραμπή.
1: Γιάννη,
2: πάει να δει. Ναι, πάει να δει και πώς είναι ο αμυντικός της ομάδας των Σερών που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. 1-0, είμαστε στο 75ο λεπτό. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, στην Κεσαριανή.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο μάτς της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό, όπως παραμένει και το 1-0 στο παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη, έχει τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση της Ελλάσσιρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Έχουμε πρεμιέρα για την Λασίρου και τον Απόλλων Καλαμαριάς στην Super League 2. Ο Θανάσης Τάικος για τους νησιώτες επέλεξε μια ενδεκάδα με τον Καραρκύρη κατά τον Γκολπόστ, Βλάχος και Διαμαντής, Κωστόπουλος, Κουτσουδάκης, Κρέτσιτς, Γιαντούλας, Οτσιβέκη, Πρεβεζιάνος, Φάιζαλ και Μπουλάρη για τους γηπεδούχους της Ελλάδας Σύρου. Ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς στην επιστροφή του στην Super League 2. Κυρίτσης κατά τον Γκολπόστ, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Διόπ, Τσαπακίδης, Ξυγκόρος, Άτσκα, Προύτζος, Λεό και Τσιμπούκας, η 11 για τον κύριο Τάτσα.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και τα πρώτα στοιχεία στο πώς ξεκινάει το παιχνίδι της Ελλασσίρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λαδόπουλο στο παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου. Έλα Μιχάλη.
0: Με την Νίκη Βόλου να κάνει πάλι αυτό που έκανε και τα προηγούμενα λεπτά, μια σέντρα του Πολέτο από τα αριστερά, με τη διαφορά σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φάσεις, ότι τώρα δεν ήταν από

0: στημένη μπάλα, αλλά ήταν από προσπάθεια πλαγιοκόπησης ή κατάληξη η ίδια στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου, που μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα το ξαναπώ, ίσως να έχει λίγο παραπάνω κατοχή της μπάλας η Νίκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει καταφέρει να ανοίξει, να διασπάσει, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της Καλυθέας. Τώρα η Καλυθέα προσπαθεί να βγει μπροστά, πήγε να γίνει η κάθετη εκεί προς τον Μανιά. Πρόλαβε ο Πασαλίδης και αυτός πολύπυρος το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Να δούμε τον Προβιδάκη τώρα ένα σουτ έξω από την περιοχή. Θα στείλει την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καραβέλη. Λέγαμε λοιπόν για το πολύπυρο με πολλά χιλιόμετρα στα πόδια τους. Ο Πασαλίδης με τον Βαφέα. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών της Νίκης Βόλου. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η Νίκη Βόλου διαθέτει αυτό το πάρα πολύ έμπειρο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, βρίσκεται πίσω στο σκορ από το πέναλτι που εκτέλεσε στο 4ο λεπτό ο Μανιάς και έχει δώσει το προβάδισμα στην Καλυθέα. Και επειδή σας άκουγα προηγουμένως να λέτε με τον Γιάννη για το δίδυμο της εμπειρίας αντίστοιχα της Μαρκό, ο Σεμπά δεν είναι η πρώτη του χρονιά στη Super League 2, έτσι. Και πέρσι έπαιζε στη Μαρκό, ναι. Ενώ πρόπερσι το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος έπαιζε στον Πανιόνιο ο Σεμπά και είχε μάλιστα κάνει και αρκετά καλό μισό στο Πανιόνιο, έχοντας σκοράρει αρκετά, όχι, έχοντας σκοράρει αρκετά γκολ. Οι Βολιώτες διαμαρτύρονται γενικά μετά από εκείνη τη φάση
1: Μιχαλή.
0: Που σαν πέναλτι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εδώ θα σε διακόψω όμως. Θα κάνεις λίγο υπομονή. Θα μεταφερθούμε στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, καθώς σε λιγότερο από 25 λεπτά έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή στο μάτς με το οποίο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σύνδεση, μια πρώτη σύνδεση με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, να ακούσουμε από τον Βασίλη Κούβαλη τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Όπως είπες, εδώ θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, με τον Αστέρα να ψάχνει τους πρώτους τους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1 και τον Ηρακλή που έχει ήδη ένα βαθμό να ψάχνει την πρώτη του νίκη. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο και για τις δύο ομάδες και για τους φιλοξενούμενους που έχουν και δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Μάλιστα, ένα από τα δύο είναι στην αρχική εντεκάδα και μιλάμε για τον Μπρασένας, γιατί υπάρχει και ο Ράσμους Λαουρίτσεν, ο δανός στόπερ, όπου είναι στον πάγκο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους αυτούς τους παίκτες που έχει φέρει στο φετινό πρωτάθλημα και στην ομάδα του Ηρακλή ο Γυραιός, για να επιστρέψει όπως επέστρεψε στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια. Οι δύο ομάδες και ο Αστέρας Άκτορ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία της προθέρμανσης, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έχει δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι τραυματίας, όπως και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο τερματοφύλακας του Αστέρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, και ο μεσοεπιθετικός, ο πρώτος σκόρερ της περσινής χρονιάς, ο Χουλιάν Μπαρτόλο, θα λείψει και είναι πολύ σημαντική η απουσία του, όπως και του Νίκου Παπαδόπουλου. Αλλά το ρόστερ υπάρχει και περιμένουμε να δούμε ποιους θα έχουμε την εντεκάδα, θα την πούμε, αλλά να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η εντεκάδα χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο και Χουλιάν Μπαρτόλο. Να δούμε λοιπόν πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες σε περίπου 23
1: λεπτά.
2: Ναι, 23 λεπτά, Δημήτρη, με την φιλοξενούμενη ομάδα τον Ηρακλή, που δεν έχει στον πάγκο τον Βάλτερ Ματσάρη, έτσι.
1: Τιμωρημένος.
2: Είναι τιμωρημένος, δέχτηκε κόκκινη κάρτα και στη θέση του θα είναι ο Ευγένιο Σένα, ο 35χρονος Ιταλός, συνεργάτης, βοηθός του Βάλτερ Ματσάρη, του 65χρονου Ιταλού προπονητή. Με Γιώργο Αθανασιάδη θα ξεκινήσει κατά από τα δοκάρια, Πραξιτέλης Βούρος, Σεμπάστιαν Μαγκάνα ή Πίνι, αν θέλετε, καιρός. Είναι η τριάδα στην άμυνα, η τετράδα στο κέντρο, Σόρια, Σουρλής, Καϊμπουέ και Νανού. Ο Νανού πέτυχε το υπέροχο γκολ, έδωσε το προβάδισμα στον Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Βόλο και ισοφαρίστηκε μετά, αφού ήρθε και η κόκκινη κάρτα για την ομάδα του Ηρακλή. Νίζετ, Κόλιτς και Μπρασένας, ο επιθετικός, μέσο επιθετικός από τον Παναμά, παίρνει φανέλα βασικού, άμα τη άφηξη του, παίρνει και φανέλα βασικού στην εντεκάδα του Ηρακλή. Αυτή είναι η 11 για τον Ηρακλή, ενώ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ θα ξεκινήσει με τερματοφύλακα τον Χατζη Εμμανουήλ. Δεξί μπάκο Γιάννης Κότσιρας, αριστερό ο Μέντες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Τζόρνταν Σίλβα και ο Μπρόρσον. Επιλέγει το Σουηδό να είναι δίπλα στον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Κουρμπέλης με τον Έντερ Γκοντζάλεθ, οι δύο αμυντικοί μέση. Ο Μπουζούκης θα πάρει τη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαρντίνιο, τον επιθετικό. Δεξιά θα είναι ο Ρόθκο και αριστερά ο Κετού. Αυτή είναι η 11 για τον Αστέρα Άκτορ. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος από την Αθήνα, με πρώτο βοηθό τον Άγγελο Κολιάκο, και αυτός από τον Σύνδεσμο Αθήνας, όπως και ο δεύτερος βοηθός ο Χρήστος Μητροφάνης. Τέταρτος διαιτητής ο Βασίλης Φίτσας από Πρέβεζα Λευκάδα. VAR ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Δράμας, και assistant VAR ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Αναμένουμε την έναρξη του πολύ σημαντικού αυτού αγώνα. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Ηρακλή στη θύρα 4.
1: Αυτό θα σε ρώταγα, Βασίλη, έχει κόσμο το γήπεδο?
2: Όχι πολύ ακόμα, υπάρχει χρόνος, ένα 20 λεπτό. Θα πάμε γύρω στους 1000, κάπου εκεί νομίζω. Ναι. Που θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι ένα μάτς ενδιαφέρον, κρίσιμο. Είναι Δευτέρα απόγευμα, καλός ο καιρός.
1: Καιρικές συνθήκες, ζέστη.
2: Ζέστη. Έχει ζέστη. Έχει μια συννεφιά, αλλά επικρατεί η θερμοκρασία υψηλή, γύρω στους 30 βαθμούς εδώ στην Τρίπολη.
1: Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Θυμίζω, η Σέντρα σε 20 λεπτά στις 6 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο μάτς με το οποίο θα πέσει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Και εμείς περνάμε στο παιχνίδι της Κεσαριανής που γίνεται αυτήν την ώρα. Μαρκό Πανσεραϊκός για την Super League 2, πρώτη αγωνιστική. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
3: Όπου Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Κεσαριανή. Είμαστε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 με το πέναλτι από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου του Γιούσεφ Ελαραμπή. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι νίκησε τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Τιναλίνη. Ένα πέναλτι που ένα λεπτό νωρίτερα κέρδισε ο Σεμπά σε ανατροπή του από τον Θεοχάρη Ηλιάδη. Από εκεί και πέρα προσπάθησε ο Πανσεραϊκός να αντιδράσει χωρίς να δημιουργήσει κλασικές φάσεις, εκτός από την προσπάθεια του Τεσέιρα στο 64ο λεπτό, όταν έκανε προσωπική ενέργεια, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ. Ο έξαρχος, ο τερματοφύλακας Μαρκό, του είπε όχι. Για να δούμε το Σεμπάτορα που κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα από αριστερά. Θα προσπαθήσει να αλλάξει το παιχνίδι. Είδε την κίνηση του Μιούλερ ο Μοσκόβουλ. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού προσπαθούν να βγουν και μπροστά. Τώρα ακούμε και τα χειροκροτήματα από τους περίπου 20-25 φίλους του Πανσεραϊκού που βρίσκονται στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος και ενισχύουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τις προσπάθειες των παικτών του Αλεκού Βοσνιάδη. Για να δούμε την ενέργεια που πήγε να κάνει ο Τσέλιος. Θα έρθει να τον κόψει ο Μιούλερ με μια παλιά 40 μέτρων. Θα ψάξει τον Σεμπά. Ο αρχηγός της Μαρκό δεν έγινε ποτέ αποδέξης μπάλας, καθώς κόπηκε στο χώρο του κέντρου από τον Παντελάκη. Για να δούμε η αλλαγή παιχνιδιού. Έψαξαν την κίνηση που έκανε από αριστερά ο Τσέλιος. Έκοψαν οι παίκτες της Μαρκό, ενώ θα έχουμε και τις αλλαγές τώρα. Βλέπω ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Σούλης Παπαδόπουλος. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Θα περάσει με το νούμερο, για να δούμε γιατί είναι μπροστά και αρκετοί παίκτες, με το νούμερο 23 ο Μιλόγεβιτς, Νεμάνια Μιλόγεβιτς στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Ιβάν Μιούλερ, ενώ θα περάσει με το 17 ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Διπλή αλλαγή για τον Σούλη Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας των Μεσογείων, που τώρα θα
0: πάρουμε λίγο μικρόφωνο.
3: Ναι.
0: Στην Καλλιθέα, για την Καλλιθέα, Γιάννη και Δημήτρη, έχει κερδίσει ένα φάουλ γύρω στα 4 με 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, λίγο πιο δεξιά από τον άξονα, δεξιά όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, αριστερά όπως αμήνενται οι φιλοξενούμενοι. Έχει στήσει την μπάλα ο Προβιδάκης, δεν έχει πάει κανείς άλλος παίχτης της Καλλιθέας κοντά στην μπάλα. Είναι προφανές ότι ο Προβιδάκης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Πέντε άτομα στο τείχος για τους Βολιώτες. Τώρα ακούγεται το σφύριγμα του Σαφούρη Αργυρόπουλου. Παίρνει φορά ο Προβιδάκης. Μεγάλη επέμβαση και δοκάρι, νέο σουτ και νέα επέμβαση γκολ. Τελικά σε μια φάση διαρκείας το πρώτο φάουλ του Προβιδάκη. Εξαιρετική επέμβαση από τον Καραβέλη, μπάλα στο δεξί δοκάρι. Πήρε το rebound. Αν έχω προλάβει να δω καλά, ο Μανιά στο κέντρο της άμυνας έχει κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει και μετά από έναν όμιλο παιχτών και πάλι ο Μανιάς ήταν αυτός που με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μανιάς με επιφύλαξη βέβαια, γιατί ήταν σε απόσταση ενός τετραγωνικού μέτρου. Κάμια δεκαπενταριά, όχι δεκαπενταριά, αποκλείεται μόνο ο αριθμό.
1: Με το 33, ποιο είναι, Μιχαλή?
0: Ο Μανιά. Ο Μανιά.
1: Αυτόν αγκάλιαζαν οι υπόλοιποι, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Και εγώ αυτό είδα και τώρα. Και επιβεβαιώνεται λοιπόν, ναι, ότι έκανε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού η Καλλιθέα με το Μανιά. Το κάνει και στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο τέταρτο και στο 44ο ουσιαστικά λεπτό. Η Καλλιθέα παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και προφανώς θα πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, έχοντας κάνει ένα σημαντικό βήμα, όσο σημαντικό μπορεί να υποθεί ένα προβάδισμα 2 τερμάτων σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για το πρώτο τρίποντο της φετινής σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Να ξαναπώ τη φάση με το φάουλ του Προβιδάκη, αποκρούστηκε από τον Καραβέλη, βρήκε δοκάρι. Ένα σούτ αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή από το Βαφέα. Mm-hmm. Νέα κόντρα με το σούτ του Μανιά. 2-0 η Καλλιθέα στο 44ο λεπτό.
1: Πάντως, Μιχάλη, η τηλεοπτική μετάδοση που γίνεται μέσα από το κανάλι της Super League 2 στο YouTube έχει δώσει σαν σκόρερ, έχει δώσει αυτό γκολ στον Καραβέλη.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Το είδα τώρα, αυτό γι' αυτό το αναφέρω.
0: Σου είπα, ήταν η μπάλα πήγε και ήρθε αρκετές φορές,
1: ναι.
0: Την έχει βγάλει πάνω από τη γραμμή ο Βαφέας στο rebound, ας πούμε, μετά την απόκριση του Καραβέλη και το δοκάρι στο φάουλ του Προβιδάκη. Την έχει βγάλει στο γύρισμα του Μανιά πάνω από τη γραμμή ο Βαφέας. Έχω την εντύπωση ότι τη βρίσκει ο Μανιάς, είναι δίπλα στον τερματοφύλακα της Νίκης. Δηλαδή είναι πολλοί παίχτες. Ή έχει βρει στο πόδι του Μανιά, ή έχει βρει στην πλάτη του Καραβέλη. Χρειάζεται replay και προφανώς.
1: Και εγώ replay δεν έχω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Αν έχεις εσύ τη δυνατότητα, εγώ δεν την έχω ούτως ή άλλως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τη δυνατότητα για replay. Αν το κανάλι της Super League 2.
3: Να έρθουμε
0: YouTube,
3: στην Κεσαριανή.
0: Να
3: έρθουμε στην Κεσαριανή, γιατί είμαστε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε για το τέλος. Ένα φάουλ που κέρδισαν οι Σεραίοι από δεξιά. Το εκτέλεσε ο Ρουμνιάτσεφ, μια κεφαλιά που έπιασε μέσα από την περιοχή του έξαρχου ο Αρμογκούμ.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0. Γιάννη, θα επανέλθω σε σένα και σε σένα, Μιχάλη. Πάμε πρώτα στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε γκολ στο παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνο Καλαμαριά. Ελλανικό.
4: Πήρε το προβάδισμα η Ελλάς Σύρου πριν συμπληρωθεί καλά-καλά το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Τσοβέκης στο 7ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Θανάση Στάικου. Πλέον βρισκόμαστε, έχουμε 17 λεπτά στην Ερμούπολη. Παραμένει το 1-0 που έχει διαμορφωθεί με το τέρμα του Οτσοβέκη στο 7ο λεπτό για την Ελλάσσιρου.
1: Ελλάσσιρου λοιπόν από τον Καλαμαριάς 1-0. Το σκορ έχει ανοίξει από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάμε, πού πάμε τώρα? Πάμε στο παιχνίδι της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Πρέπει να έχουμε διανύσει τουλάχιστον το 1,5 από τα 2 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Παναγιωτάρας. Με ένα φάουλ θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Καλλιθέας υπέρ της Νίκης Βόλου. Προφανώς το φάουλ έχει πάει ο Τζίμας να το εκτελέσει με γέμισμα για την τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων. Θα γεμίσει η γνωστή κατάληξη της μπάλας στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου και το σφύριγμα από τον Σαφούρη Αργυρόπουλο. 2-0 η Καλυθέα προηγείται της νίκης Βόλου στο πρώτο ημίχρονο. Πέρα για πέρα δίκιο, η Καλυθέα ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κινδύνεψε σχεδόν σε καμία στιγμή. Πέτυχε ένα γκολ στο 4ο λεπτό με πέναλ του Μανιά και ένα στο 44ο, είτε με το Μανιά είτε με αυτόν γκολ του Καραβέλη. Αυτό θα μας διαφωτίσει αν κάποια στιγμή υπάρξει replay. Προηγείται 2-0 η νίκη Βόλου, μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κατοχή, αλλά δεν απείλησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 45 λεπτά δεν δείχνει αυτό που την χαρακτηρίζουν όλοι ως ένα από τα φαβορί, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, για να διεκδικήσει μία από τις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στην παραπάνω κατηγορία. Ημίχρονο λοιπόν στο Γρηγόρης Λαμπράκης, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 Δημήτρη.
1: Και επιβεβαιώνεται ο Καραβέλης ότι έχει πετύχει το αυτογκόλ το 2-0 για την ομάδα της Καλυθέας. Οπότε ωραία, το χρεώνουμε στον Καραβέλη και όχι στο Μανιά που άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό του αγώνα.
5: Μιχάλη, Ντέκλερ, ευκαιρία, η μπάλα περνάει out, πλασάρει στην έξοδο του την Αλίνη. Θα περάσει μπάλα out, μεγάλη φάση στην κόντρα επίθεση για την ομάδα της Μαρκό στο 40, έφτασε στο 92, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει πλέον από τα 4 που έχει δείξει ο 4ος διαιτητής του παιχνιδιού, ο κύριος Μπαϊράκ. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα, τον κύριο Τομάρα στον πάγκο των γηπεδούχων, θα βγει και μια κίτρινη κάρτα. Έριξε στις καθυστερήσεις Μασκανάκη και Καρασαλίδη ο Αλέκος Βοσνιάδης και έχουν ανέβει ψηλά. Μήπως και διεκδικήσουν κάτι, μήπως μπορέσουν να πάρουν την ισοπαλία από την αναμέτρηση. Πηγαίνουμε μπρος στο τέλος, είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4 θυμίζω είναι τα λεπτά που έδειξε ο 4ος διαιτητής, ο κύριος Μπαϊρακτάρη. Η Μαρκό προηγείται πάντα με 1-0 με το γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή, το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από το 47ο λεπτό, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σεμπά σε ανατροπή του από τον Ηλιάδη. Παίκτες του Παναθηναϊκού από αριστερά θα γίνει σέντρα, κοντράρι, απομακρύνει όπως ο Παύλος Μάλης να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή. Κατοχή όμως παραμένει σε πόδια ποδοσφαιριστών της ομάδας των Σερών. Μωυσίδης από δεξιά θα βγάλει την σέντρα με πολλά φάλτσα, περνάει απευθείας out, απογοήτευση από τον Μωυσίδη που έβγαλε την σέντρα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι δείχνει, θα έχουμε άλλη μια αλλαγή για την ομάδα της Μαρκό και ο Σεμπά εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει με το νούμερο 5 ο Δημήτρης Στάμου. Ο Σεμπά θα δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο θα πάει για να το φορέσει ο Φατιόν. Έχουμε πει, Δημήτρη Γιαχανάτζη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, πλέον στο 4ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-0 μπροστά η Μαρκό, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Η ομάδα των Μεσογείων είναι πολύ κοντά στο πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς είναι από τις ομάδες που με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κάνει θα διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω αυτήν την φετινή χρονιά. Μακριά από την εστία του, ότι να λύνει ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, θα γεμίσει εκεί που πάει η μπάλα. Θα μαζέψει ο Μωυσίδης, θα γυρίσει στον Τσίνο, η μπάλα πιο πίσω εκεί που θα επιχειρήσει ο Ρωμιάν Τσεφένα. Γεμίσμα, για να δούμε από αριστερά τώρα. Ο Μασκανάκης κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, κάνει τις προσποιήσεις, έχει τον χώρο, θα κάνει το σουτ, κοντράρι, απομακρύνουν οι παίκτες τους Μαρκό. Έχουμε περάσει το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, γι' αυτό ακούτε για τις διαμαρτυρίες, γιατί δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής στις αναμέτρες και μάλιστα θα δώσει και ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για να γεμίσουν μπρος την περιοχή του Έξαρχου. 5ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον, να μου πείτε, έγιναν και τρεις αλλαγές κατά τη διάρκεια του έξτρα χρόνου.
1: Γι' αυτό κρατάει περισσότερα λεπτά.
5: Κρατάει και παραπάνω. Ναι. Για να δούμε όμως αυτό στη μένω. Είναι περίπου 10-12 μέτρα, ίσως και λίγο παραπάνω, έξω από την περιοχή του Αλέξανδρου Έξαρχου με σέντρα. Θα προσπαθήσει ο Μασκανάκης να φέρει την μπάλα μπρος στην περιοχή της Μαρκό. Για να δούμε, Μασκανάκης μετράει τα βήματά του, είναι έτοιμος με το αριστερό να εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Τομαρά για τα μαρκαρίσματα και ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής της. Μαρκό τώρα θα σφυρίξει ο Τομαράς. Μασκανάκης θα σηκώσει το κεφάλι να δείξει το χέρι, να δείξει το σύστημα. Θα εκτελέσει, παρά θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω αυτή η Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Έρας Πόρ, ήταν η τελευταία φάση. Πράγματι, ακούμε τώρα το τριπλό σφύριγμα, το τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη Τομαρά. 1-0 η Μαρκό επικρατεί σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027 της ομάδας του Πανσεραϊκού. Ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα. Μία από τις ομάδες, επαναλαμβάνουμε, που με βάση τις μεταγραφές που έχουν γίνει είναι από τις ομάδες που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και θα διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω, ανατροπή του Σεμπά στο 46ο λεπτό μέσα στην περιοχή από τον Θεοχάρη Ηλιάδη. Πέναλτι δίνει ο Τομαρά. Το πέναλτι εκτελεί ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Νικάει τον Τιναλίνη με αυτόν τον τρόπο. Η Μαρκό πετυχαίνει το 1-0. Το 1-0 είναι και το παιχνίδι που ολοκληρώνει την αναμέτρηση. Αυτό είναι το σκορ, τίποτα άλλο. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Μαρκό Πανσεραϊκός, 1-0 τελικό αποτέλεσμα, με το τέρμα του Ελ Αραμπί με πέναλτι στο 48ο λεπτό. Η Μαρκό μπήκε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Θυμίζω ότι έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου. Το παιχνίδι αυτό γεννείται στο Ελ Πάσο. Η Καλλιθέα προηγείται στο πρώτο 45 λεπτό με 2-0. Ο Μανιάς άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με πέναλτι. Ο Γκαραβέλης με αυτογκόλ στο 44ο λεπτό έχει διαμορφώσει αυτό το 2-0 με το οποίο η Καλλιθέα προηγείται της Νίκης Βόλου. Και στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Η Ελλάς Σύρου προηγείται με 1-0 με το τέρμα του Οτσοβέτσι από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο μάτς που έγινε το Σάββατο και άνοιξε την αυλαία του πρωταθλήματος, Πανθρακικός Πύργος 0-0. Χθες Κυριακή, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 4 το απογευματάκι θα πέσει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής με το ντέρμπι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Ένα μάτς το οποίο θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport.

0: Σε λιγότερο από 4 λεπτά, 3,5 και κάτι έχουν απομείνει για να ξεκινήσει και το μάτσα του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, σε ένα παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, χωρίς 300 η ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς με την LASK Linz, στην τελευταία της προπόνηση για το αυριανό παιχνίδι στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Και για τους φίλους που έχετε προσταθεί τώρα τελευταία στην παρέα μας και δεν το έχετε ακούσει, ο Τόμας Γόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Era Sport.
0: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμιστή των ήχων. Ο Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, στο μάτς με το οποίο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Κούβαλη για να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε σένα, Δημήτρη, στις φίλες και τους φίλους Era Sport από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόλις είχαμε τα διαδικαστικά, οι δύο ομάδες παρατάχτηκαν, χαιρετήθηκαν και τώρα θα δώσουν και τον όρκο, όπως μαζεύονται όλες οι ομάδες και ορκίζονται για νίκη. Εντάξει, δεν μπορεί να νικήσουν και οι δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαδικασία επικρατεί αυτή τη στιγμή, με τους αρχηγούς να φωτογραφίζονται με τους διαιτητές και οι υπόλοιποι και να ετοιμάζονται για να μπουν στη μάχη. Μια μεγάλη μάχη η σημερινή απέναντι στον Αστέρα είναι ο Ηρακλής και απέναντι στον Ηρακλή ο Αστέρας Άκτορ, χωρίς νίκη και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Βέβαια ο Ηρακλής έχει ένα βαθμό που πήρε στην προηγούμενη αγωνιστική με το Βόλο. Να θυμίσουμε και πάλι πώς είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο με τις πολύ σημαντικές απουσίες του Παπαδόπουλου και του Μπαρτόλο να ξεκινάει, με Χατζη Εμμανουήλ, τον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ τερματοφύλακα, Μέντες αριστερά, δεξιά τον Γιάννη Κότσιρα, σαν μπακ ο Μέντες και ο Κότσιρα. άμυρας. Ο Σίλβα με τον Μπρόνσον είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, δύο στόπερ. Έντερ Γκοντζάλεθ με Δημήτρη Κουρμπέλη, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορο Δημήτρης Κουρμπέλης στο χώρο του κέντρου. Ο Μπουζούκης, ο Γιάννης Μπουζούκης λίγο πιο προωθημένος, λίγο πιο μπροστά σαν δεκάρι. Ο Κετού αριστερά, δεξιά ο Ρόθκο και στην κορφή της επίθεσης ο Ρικαρντίνιο. Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα, Ριέρα και Παπακανέλος είναι οι υπόλοιποι που συμπληρώνουν την αποστολή για τον Αστεράκτορ. Για τον Ηρακλή τώρα, του Βάλτερ Ματσάρη που δεν είναι στον πάγκο, ο Εουσέντιο Σένα, ο βοηθός του είναι αυτός που θα κουουουτσάρει την ομάδα. Βέβαια είναι πολύ κοντά στον πάγκο, νομίζω κάπου εκεί θα έχει και πρόσβαση ο Βάλτερ Ματσάρη για να δίνει οδηγίες και να ενημερώνει τον βοηθό του τι πρέπει να κάνει, τον Εουτζένιο Σένα. Εκεί βλέπουμε τον πάγκο του Ηρακλή. Η εντεκάδα λοιπόν για τους Θεσσαλονικείς. Ο Αθανασιάδης θερματοφύλακας, Πραξιτέλης Βούρος, Σεμπάστιαν Μεγκάνα ή Πίνι αν θέλετε, και Ρώσινη τριάδα στην άμυνα, με τετράδα στο κέντρο Σόρια, Σουρλί και Καϊμπουέ. Ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, η πρώτη πάσα έγινε με Νανού δεξιά, Νίζετ, Κόλιτς και Μπρασένας, ο Παναμέζος που παίρνει φανέλα βασικού. Άρα βλέπουμε ένα απόκτημα που μόλις ήρθε στην ομάδα του Ηρακλή να παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα. Στον πάγκο έχει ο Ηρακλής του Τσιντότα, Καρακασίδη, Λόπεθ, Ραντόγια, Μάρκες, Λαουρίντσεν, ο έτερος νεαποκτηθέντας, ο Δανός κεντρικός αμυντικός, Μορένο, Τσάκλα, Μουνιώθ, Κούστα, Αναστασιάδης και Κράινς είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Ηρακλή, με την μπάλα να είναι στην κατοχή του Αστέρα Άκτορ και τον Δημήτρη Κουρμπέλη να την φέρνει στην δεξιά πλευρά για τον Μπρόρσον, το Σουηδό κεντρικό αμυντικό. Αργή ανάπτυξη από τον Αστέρα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 52ο δευτερόλεπτο και η αναμέτρηση έχει ξεκινήσει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 1. 0-0 δεν υπάρχει βέβαια σκορ, αφού τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό με αναγνωριστικές πάσες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ, έχοντας μια διάταξη μπροστά τον Ηρακλή και να υπάρχει μια πίεση, ένα γύρισμα. Τώρα προσπαθεί εκεί να μπει στη φάση ο Ρόθκο, θα απομακρύνει με φάουλ. Όχι, παίζεται, λέει ο διαιτής. Ο Ρόθκο τελικά δίνει το φάουλ, ένα φάουλ που φάνηκε να γίνεται στον Ρος, τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, ένας από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πήγε να διώξει, το έβαλε την κόντρα ο Ρόθκο, κάτι λέει στο διαιτητή, όμως ο ρέφερι...
0: Και έχουμε μικρή διακοπή, Βασίλη, οπότε με την ευκαιρία σε διακόπτω και εγώ. Πάμε για λίγο στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε αλλαγή στο σκορ, στο παιχνίδι της Ελλάδας Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έλα, Νίκο.
14: Έφτασε στην ισοφάριση ο Απόλλων Καλαμαριάς με τον Τσαπακίδη να είναι ο σκόρερ. Στο 22ο λεπτό ο Απόλλων Καλαμαριάς έτσι απαντά στο τέρμα που σημείωσε ο Τσοβέκη στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν περάσει 10 λεπτά από την ώρα που ο Απόλλων ισοφάρισε στο παιχνίδι. 32 λεπτά πλέον στην Ερμούπολη. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 1-1.
0: Μάλιστα, στο 34 λεπτό λοιπόν βρισκόμαστε. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Το τέρμα άνοιξε, το σκορ άνοιξε ο Τσοβέτσι. Στο 7ο λεπτό έκανε το 1-0. Ισοφάρισε η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Τσαπακίδη στο 24 λεπτό. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη, στο Θεόδωρο Χολοκοτρώνης για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή.
13: Τρίτο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-0. Μια γρήγορη επίθεση πήγε να εκδηλώσει ο Αστέρας Άκτορ από την αριστερή πλευρά. Δεν τα κατάφερε, έφτασε μέχρι το σημειάκι του κόρνερ, γύρισε την μπάλα πίσω και έφτασε στον τερματοφύλακα, τον Βασίλη Χατζημανουήλ, για να κάνει ένα γέμισμα εύκολα. Εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Καϊμπουέ στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Μπρασένα. Ο Μπρασένα έψαξε τον Κόλιτς. Εκεί έκοψαν οι του Αστέρα Άκτορ. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Αποφεύγει δύο παίκτες και πασάρει δεξιά στον Ρόθκο. Δεν έχει επιλογή να παίξει την μπάλα μπροστά. Γυρίζει πίσω στον Γιάννη Κότσιρα. Όλη την πλευρά βλέπουμε από αριστερά την παίζει ο Νανού. Ο Νανού και είναι στήριγμα και στους κεντρικούς αμυντικούς, τον Ρος, τον Πίνια και τον Πραξιχτέλη Βούρο. Ενώ έρχεται και γίνεται πεντάδα η άμυνα του Ηρακλή όταν αμήνεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί μπαίνει στην εξίσωση και στην αμυντική διάταξη και ο Σόρια, ο δεξιός back half, ο Ισπανός, ο 29χρονος, τον έχουμε δίκες σε άλλες ομάδες της Super League 1. Η ομάδα του Ηρακλή τώρα με τον Μπρασένας να είναι ζωηρός. Ο Παναμέζος με τη συμμετοχή του όμως κάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Ρόθκο από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ. Η σέντρα στο σημείο του πέναλτι θα διώξει όπως όπως. Λάθος ο Βούρος, επιστρέφει την μπάλα στον Ρόθκο. Ουσιαστικά κάνει προσποίηση ο Ρόσκο στον Νανού. Δίνει και ο πίσω για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι με το αριστερό πόδι εκεί δεν μπορεί να βρει την μπάλα με το κεφάλι ο Έντερ Γκοντζάλεθ που μπήκε σε θέση φορ δίπλα στο Ρικαρντίνιο. Δεν έχει και το πρώτο μπόι ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Έτσι η μπάλα χωρίς να τη βρει πέρασε out η προσπάθεια αυτή για τον Αστέρα Άκτορ. Η αναμέτρηση διεξάγεται παρουσία περίπου 1.500 φίλων του Αστέρα Άκτορ. Ανάμεσα σε αυτούς βλέπουμε και 50-60 στη θύρα 4 που είναι φανατικοί οπαδοί φίλοι του Ηρακλή που έκαναν το,
0: έκαναν το ταξίδι.
13: Βέβαια, το μακρινό ταξίδι και μπράβο τους γιατί είναι πολύ ήρεμοι με τα κασκόλ τους στη σημαία και είναι ήρεμοι και παρακολουθούν την αναμέτρηση.
0: Ωραία. Βασίλη, μία ανάσα να πάμε και στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Καλλιθέας με την νίκη Βόλου για την πρεμιέρα της Super League 2. Πρώτη αγωνιστική. Έλα, Μιχάλη.
15: Εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο El Paso Καλλιθέα νίκη Βόλου 2-0 με το πέναλτι του Μανιά στο τέταρτο και το αυτογκόλ του Γκαραβέλη στο 44ο λεπτό. Μια αλλαγή προφανώς από τους φιλοξενούμενους αφού αυτοί είναι που θα χρειαστεί να κυνηγήσουν κάτι στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Τώρα Λουκίνας δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Out σε αυτή την επιθετική προσπάθεια, σε εισαγωγικά και το επιθετική και το προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου. Αλλαγή λοιπόν στο 46ο λεπτό. Τη θέση του Βραζιλιάνου Πολέτο πήρε ο Ισπανός Φερνάντες σε μια προσπάθεια του Στέλιου Μαλεζάνα ενισχύσει τα άκρα της ομάδας του και κυρίως το αριστερό άκρο. Βέβαια η ομάδα του, αν μπορούσε φαντάζομαι ο Μαλεζάς να αλλάξει τους 7-8 από τους 11 θα το έκανε, γιατί ήταν κακή, δεν ήταν, μάλλον να μην είναι τόσο σκληρός, δεν ήταν καθόλου καλή η αγωνιστική παρουσία των βολιωτών.
0: Άντε, πες τη μέτρια να το γλυκάνεις λίγο.
15: Μέτριος είναι μόνο καφές. Δεν ήταν καθόλου καλή, έτσι. Okay. Δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν πολύ καλύτερη Καλλιθέα. Όχι χωρίς να κάνει κάτι το εξωπραγματικό και το χρήζον κολυρίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά πατούσε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Είχε πολύ καλύτερες αλληλοκαλύψεις. Δεν επέτρεπε σε κανένα σημείο του 45 λεπτού τους βολιώτες να απειλήσουν. Και έφτασε δύο φορές στον γκολ και θα μπορούσε μάλιστα σε ένα δίλεπτο εκεί 38-31 το λεπτό να σκοράρει, αλλά ο Φαϊτάκης την πρώτη φορά από τον Βαφέα και τη δεύτερη από τον Γκαραβέλη νικήθηκε. Έχουμε φτάσει στο μισό λεπτάκι να ανοίξει, στο πέμπτο λεπτό του, όχι στο πέμπτο, στο, ναι καλά λέω, στο πέμπτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 50ο του παιχνιδιού. Καλλιθέα, νίκη Βόλου στο Γρηγόρης Λαβράκης, πάντα στο 2-0, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις. Πηγαίνω στον Βασίλη Κούβαλη, στον Θεόδωρο Σολοκοτρώνη, για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή.
13: Κόρνερ για τον Ηρακλή στο 8ο λεπτό. Το εκτελεί ο Σόρια, ο αρχηγός της ομάδας των Θεσσαλονικίων, και θα γίνει όχι καλή εκτέλεση αφού στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνουν οι του Αστέρα Άκτορ σε πλάγιο out. Από κόρνερ έγινε πλάγιο out για τον Ηρακλή. Ένα κόρνερ που κέρδισε ο Νανού σε μια προσπάθεια να σεντράρει. Ήταν επικίνδυνη σέντρα και ο Μπρόσον απομάκρυνε σε κόρνερ. Αν η μπάρα περνούσε, είπε ο Σουρλής πίσω από τον Μπρόσον και εκεί θα γίνονταν επικίνδυνη η κατάσταση για την εστία του Χατζή Εμμανουήλ, του goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής μετά την εκτέλεση του πλαγίου και πάλι με τον Νανού. Ο Νανού, να σημειώσουμε ότι έχει πετύχει το γκολ του Ηρακλή που προηγήθηκε στο Βόλο, έκανε το 0-1 και τώρα ένα γκολ, γκολ για τον Ηρακλή. Έχει δοθεί όμως φάουλ επιθετικό, ζητάνε εκεί, διαμαρτύρονται στο διαιτητή και του λένε να πάει στο VAR. Ένα γκολ που πετυχαίνουν από την αριστερή πλευρά με τον Μπρασένας. Ο Μπαρσένας λοιπόν, ο Παναμέζος, πάει και ο Σόρια εκεί. Ήταν μια προσπάθεια από αριστερά, πρέπει να βρει και σε χέρι. Έτσι είδαμε και εμείς από το ζωντανό στην εξέλιξη της φάσης. Για να δούμε, πρέπει να την έχει πάρει με το χέρι την μπάλα. Δημήτρη, εμείς δεν έχουμε monitor για να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο.
0: Και εγώ μόλις το replay θα σε
13: νομίζω φωτίσω. Ότι έχει βρει σε χέρι πάντως η μπάλα, αλλά περιμένουμε σε αναμονή για να δούμε. γιατί βλέπω το διαιτητή, τον κύριο Κατίκο, τον Κωνσταντίνο Κατίκο, να συζητάει με τους παίκτες εκεί. Και, του...
0: και προφανώς και ενημέρωση από το VAR.
13: Ναι, για το VAR μιλάνε. Ναι, ο Κωνσταντίνος Κατίκος λοιπόν. Έκανε ωραίο πλασέ πάντως ο Μπαρσένας, ο 32χρονος Παναμέζος. Έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χατζημανουήλ από πλάγια θέση. Εκεί στην κόντρα που έγινε και βρέθηκε τέτα τέτα από πλάγια αριστερά μέσα στην περιοχή. Ελέγχε τη φάση πάντως.
0: Ναι, είναι χέρι πρώτα.
13: Είναι χέρι, έτσι. Είναι το χέρι, είδα και εγώ στο, στο ζωντανό ότι είχε βρει σε χέρι και μάζεψε την μπάλα με το χέρι και μετά έγινε το πλασέ. Άρα λογικά δεν θα μετρήσει το τέρμα. Πάντως είναι μια προειδοποίηση αυτή για την άμυνα του Αστεράκτορ, που ο Ηρακλής είχε την μπάλα για περίπου 1,5-2 λεπτά προς την περιοχή του με corner, πλάγιο out, και τελικά είχαμε ένα γκολ που φαίνεται ότι δεν θα μετρήσει φαίνεται, για να δούμε, ακόμα δεν έχει πάρθει η τελική απόφαση. Συζητάει ο Κωνσταντίνος Κατοίκος με τους διαιτητές του ΒΑΡ, τον Κωνσταντίνο.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι έγινε από πολύ κοντά, έτσι. Δηλαδή,
13: ήταν εξ επαφής, αλλά ναι, ο κανονισμός λέει ότι αν βρεις το χέρι, έστω και κολλημένο να είναι, παίρνεις πλεονέκτημα όταν επιτίθεσαι και πας να βάλεις γκολ. Εγώ αυτό ξέρω τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα.
0: Για κάτσε να
13: δούμε. Πάει στο ΒΑΡ και λέει γκολ ο διαιτητής. Λέει γκολ λοιπόν. 0-1. Ο Ηρακλής με τον γκολ του Μπαρσένας, του νεοαποκτηθέντα, που είναι πλέον, τι άλλο να σου κάνει ένας παίκτης που έρχεται και τον βάζεις απευθείας στην εντεκάδα. Ο Μπαρσένας λοιπόν σημειώνει γκολ και δίνει προβάδισμα στον Ηρακλή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Απίστευτο, ένα γκολ στο 10ο λεπτό θα το μετρήσουμε εδώ, αφού στο 10ο λεπτό έδωσε το OK ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Στο 10ο λεπτό λοιπόν ο Μπαρσένας είναι ο σκόρερ, ο Παναμέζος, που βρήκε χώρο, ελήχθηκε και ήταν δύσκολο το πλασέ που έκανε και πετυχαίνει το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Ξεκινάει λοιπόν ο Ηρακλής με γκολ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζω, να το πούμε και αυτό, την προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Ποτέ ο Αστέρας Άκτορ δεν έχει κερδίσει τον Ηρακλή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ποτέ στα 6 παιχνίδια που έχουν γίνει. Έχει 3 νίκες ο Ηρακλής και 3 ισοπαλίες στην προϊστορία των αγώνων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τις δύο ομάδες. 0-1 λοιπόν με τον γκολ του Μπαρσένας, του Παναμέζου μεσοεπιθετικού, που βρήκε τρόπο και πέρασε την μπάλα στα δίκτυα από αριστερά στον Βασίλη Χατζημανουήλ, που δεν μπορούσε εκεί να αντιδράσει. Ήταν πολύ κοντινή απόσταση, βέβαια ήταν και πολύ καλό και έξυπνο το πλασέο. Ο Ηρακλής που επιμένει και είναι πάλι στην επίθεση, προηγείται και κερδίζει ένα ακόμη κόρνερ, αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά, για να δούμε ποιος θα πάει, γιατί δεν πάει κανένας να το εκτελέσει το κόρνερ. Ο Ηρακλής αρχίζει τώρα να δούμε, να πήγε τελικά παίκτης του Ηρακλή που θα το εκτελέσει, και είναι ο Καϊμπούε. Εκτελεί το κόνι στο πρώτο δοκάρι και ο Σουρλής προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Μπαίνει και ο Κόλλης στη φάση. Ο Σουρλής στην μπάλα, το σουτ κόντρα. Απομακρύνει ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, και ο Κότσιρας ακόμα πιο μακριά σε πλάγιο out. Επιμένει ο Ηρακλής με τον Πίνια εκεί. Πήγε να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο κεντρικός αμυντικός αφήνει τελικά για τον Νίζετ. Ο Βέλγος με καταγωγή από τη Σενεγάλη λοιπόν, ο Νίζετ θα εκτελέσει δυνατά αυτό το πλάγιο μέσα στο 12ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Μπαρσένας με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ηρακλής προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα σουτ απελπισίας θα το λέγαμε αυτό. Βγήκε η μπάλα σχεδόν παραλίγο να βγει και έξω από το γήπεδο από τον Πίνια, τον Σεμπάστιαν Μαγκάνα. Πίνια, έτσι εν συντομία, ένας εκ των τριών κεντρικών αμυντικών του Ηρακλή. Ένα φάουλ που θα κερδίσει.
0: Πάντως, ο Αστέας. Βασίλη, ο Ηρακλής έχει κάνει εγκατάσταση στην περιοχή του Αστέρα, έτσι.
13: Και τώρα δεν είναι φάουλ, είναι offside, γιατί υποδείχθηκε παίκτη ο Ρικαρντίνιο, ήρθε από πίσω και του έκανε φάουλ βέβαια ο παίκτη του Ηρακλή, ο Πίνια, αλλά ήταν νωρίτερα offside. Και συνεχίζει ο Ηρακλής να έχει κατοχή τη μπάλα με τον Νανού, τον παίκτη που έχει κλέψει την παράσταση, τα λέγαμε εδώ αριστερά. Κάνει όλες τις προσπάθειες, έχει κερδίσει corner, πλάγια, και είναι και ο παίκτη που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, τη φάση για να πει τον γκολ του Ηρακλή με τον Μπαρσένας, που προηγείται από το 10ο λεπτό ο Ηρακλής με 1-0 εδώ στο Θεόδωρο. Ο Κουρμπέλης προσπαθεί να παίξει γρήγορα για τον Ρικαρντίνιο. Τρέχει εκεί και γυρίζει ο Πίνια στον Αθανασιάδη. Τερματοφύλακας που έχει περάσει βέβαια και από τον Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Όπως και ο Βασίλης Σουρλής, που τώρα κάνει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου και δίνεται από τον διαιτητή, τον Κωνσταντίνο Κατοίκο, το φάουλ που είναι σκληρό πάνω στον Μπουζούκη. Ο Γιάννης Μπουζούκης που γυρίζει πιο πίσω δεν πάει πολύ κοντά στο να στηρίξει τον Ρικαρντίνιο. Θα έλεγα ότι ο Αστέρας παίζει σε ένα 4-3-3 και όχι περιοχή. Ένα 4-2-3-1. Τώρα η προσποίηση ωραία από τον Έντερ. Αφήνει για τον Ρικαρντίνιο. Ο Ρικαρντίνιο πιο αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Κετού. Δεν έχει φανεί ο Καμερουνέζος. Πολύ καλή σέντρα του Κετού. Ο Πίνια θα απομακρύνει στο κέντρο της άμυνας. Εκεί κερδίζει πάλι ο Καμερουνέζος. Αφήνει όμως την μπάλα να πάει πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα για τον Γκοντζάλεθ. Το γύρισμα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Η μπάλα out. 14ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. 0-1 με τον Μπρασένας να είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Παναμέζος που κάνει ντεμπούτο με τέρμα στην αριστερή πλευρά εδώ στην ομάδα του Ηρακλή και την εντεκάδα που επέλεξε ο Βάλτερ Ματσάρη. Βέβαια, coach στον πάγκο είναι ο Τζένιο Σένα. Και πάλι στο προσκήνιο ο Ηρακλής που είναι πάρα πολύ ορεξάτος. Έχει κατοχή μπάλας, κυκλοφορεί με άνεση και έχει και ένα νανού εδώ μπροστά αριστερά μαζί με τον Μπαρσένας που είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες μέχρι τώρα σε αυτά τα 15 λεπτά. Με τον Ηρακλή να έχει τον έλεγχο της μπάλας, τον έλεγχο του χώρου και με άνεση να κινείται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να προηγείται και με ένα 0 με τον γκολ του Μπαρσένας στο 10ο λεπτό. Ένα διώξιμο τώρα, γιατί δεν είναι πάσα αυτή, από τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ και συγκεκριμένα από τον Μέντες. Η μπάλα δεν έχει πέσει κάτω ακόμα. Τώρα την κατεβάζει ο Βασίλης Σουρλής. Τελικά θα του βάλει κόντρα ο Κετού και θα επιστρέψει μπάλα πίσω στον Σίλβα. Ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, αλλάζει πλευρά για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας δεν έχει πάρει διαδρομές, δεν έχει πάρει ανεβάσματα από τη δεξιά πλευρά. Έχει μπροστά του τον Ορόθκο. Θέλει τα ανεβάσματα του Γιάννη Κότσιρα ο Στέρας Άκτορ. Ο Μέντες τον βλέπω πιο ορεξάτο από την αριστερή πλευρά στο να ανέβει ψηλά και να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι. Τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ. Δίνει πιο πίσω για τον Σίλβα, αυτός πιο πίσω στον Κουρμπέλη που έχει έρθει ενδιάμεσα από τους δύο στόπερ, τον Μπρόσον και τον Σίλβα. Παίρνει την μπάλα, πασάρει για τον Κότσιρα και γυρίζει πιο πίσω ο Μπαρσένας. Προσπαθεί να παρεμποδίσει εκεί τον Μπουζούκι, αναγκάζει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορα, τον Μπουζούκι, τον Γιάννη Μπουζούκι να γυρίσει προς τα πίσω. Ωραία η κάθετη που κάνει τώρα για τον Ρικαρντίνιο. Βούρος θα απομακρύνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Ρόθκο, έχει πάει στην αριστερή πλευρά από δεξιά ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Αριστερά για τον Μέντες, ο Μέντες για τον Κετού. Όλα αυτά στην αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Ο Μέντες θα βγάλει τη σέντρα, είναι μόνο ο Ρικαρντίνιο στην περιοχή, θα περάσει από όλους. Ο Νανού θα πάρει την κεφαλιά, γυρίζει, βοηθάει και στο επιθετικό κομμάτι ο Νανού και αυτό είναι σημαντικό γιατί το είπαμε και πριν ότι ο Ηρακλής όταν αμήνεται έχει πεντάδα στην άμυνα, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί είναι οι δύο μπακ και έρχονται και άλλοι δύο χάφαρα, γίνονται πολλοί παίκτες που είναι και μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς και γενικά την άμυνα του Ηρακλή αλλά και από τα πλάγια που είναι δύσκολο να διασπαστεί μια τέτοια διάταξη όπως τη βλέπουμε σε αυτά τα 17 λεπτά που διανύουμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Μπαρσένας προηγείται ο Γυραίος.
0: Μάλιστα. 0-1 λοιπόν. Βασίλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο να δούμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου.
15: Πηγαίνει με μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, για τους Βολιώτες με τον Φερνάντες, ο οποίος κατέβασε πολύ καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έφερε στο δεξί του πόδι, σούταρε, αλλά πρόλαβε εκεί την τελευταία στιγμή με τάκλιν αυτοθυσίας. Πρέπει να ήταν, αν έχω προλάβει να δω καλά, ο Σταμάτου Λάς αυτός που έκανε το τάκλιν. Για να δούμε τώρα, εξεπαφήσε 2-1 για την Νίκη Βόλου με τον Πασαλίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια απίστευτη αδράνεια στο κέντρο της άμυνας, δεν έχει σηκωθεί κανείς για την κεφαλιά, η μπάλα έχει σκάσει στο ύψος της μικρής περιοχής, δεν έχει πάει κανείς να βάλει το πόδι του και αυτός που το βάζει είναι ο Πασαλίδης με βολέα από τα 2 μέτρα, την στέλνει να καρφωθεί στον ουρανό των δικτύων του Αγγελόπουλου. Και έτσι στο 51ο λεπτό η Νίκη Βόλου μειώνει το σκορ με αυτό το γκολ του Πασαλίδη, επαναλαμβάνω, σε ένα κόρνερ και μια πολύ μεγάλη αδράνεια, απίστευτη αδράνεια, δεν μπορώ να βρω επιθετικό προσδιορισμό για να τη χαρακτηρίσω, που έφερε τον Πασαλίδη μέσα στη μικρή περιοχή με την μπάλα στημένη μπροστά του και μόνο του απέναντι στον Αγγελόπουλο. Ακόμα και κεντρικός αμυντικός ο Πασαλίδης δεν είχε πρόβλημα να την στείλει στα δίχτυα και να κάνει έτσι στο 51ο λεπτό το Καλλιθέα Νίκη Βόλου 2-1 σε ένα πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με την νίκη Βόλου να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις, με εξαίρεση αυτό το σου του Φερνάντες που κόπηκε από το Σταμάτουλα και την εκτέλεση του κόρνερ που ακολούθησε και τον γκολ του Πασαλίδη, επαναλαμβάνω, στο 59ο λεπτό. Η νίκη Βόλου μειώνει με τον Τζίμα τώρα οι Βολιώτες μπροστά. Θα κάνει ένα μακρινό σουτ, θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Αγγελόπουλος. Καλό το αριστερό συρτό σουτ του Τζίμα. Του φωνάζει ο Λουκίνας ότι θα μπορούσε να του κάνει την κάθετη, γιατί ο σέντερφορ της νίκης είχε κινηθεί προς την περιοχή της Καλυθέας. Ο Τζίμας προτίμησε να ολοκληρώσει μόνος του την προσπάθεια, να σουτάρει συρτά με το αριστερό. Έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Αγγελόπουλος.
0: 2-1 λοιπόν, έχουμε φτάσει έχει... στο...
15: ναι. Αυτό.
0: Σε ποιο λεπτό?
15: Αυτό προχώρα. 61ο, προχώρα.
0: 61ο. 2-1 λοιπόν προηγείται η Καλυθέα πλέον της νίκης Βόλου. Πάμε στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη, στο Βασίλη Κούβαλη.
13: Συμπληρώσαμε και συμπληρώνουμε 20 λεπτά εδώ στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Ο Ηρακλής που προηγείται από το 10ο λεπτό και έχει εξαργυρώσει αυτή την καλή του παρουσία σε αυτό το 20 λεπτό, θα λέγαμε. Βάζουμε όλο το κομμάτι που έχουμε παρακολουθήσει. Με τον Ηρακλή να είναι καλύτερος, να είναι σφριγγυλός, να είναι δυνατός, να πηγαίνει πρώτος στην μπάλα, να παίζει και καλά, να κυκλοφορεί ωραία και στο χώρο του κέντρου και στα πλάγια, κυρίως από την αριστερή πλευρά, οι επιθέσεις του Ηρακλή. Στη δεξιά, όπως αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ, και ο Αστέρας να μην έχει καταφέρει να βρει ούτε καν υποψία φάσεις μέσα στην περιοχή του Ηρακλής. Αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Πάμε στο 21ο και το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Μπαρσένας στο 10ο λεπτό, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Ηρακλής που με σχετική άνεση αντιμετωπίζει τις προσπάθειες να επιτεθεί ο Αστέρας Άκτορ, όπως τώρα που έγινε μια κάθετη πάσα για τον Ρικαρντίνιο. Εύκολα εκεί ο Πίνια, δεν χρειάζεται να κάνει παρέμβαση. Άφησε την μπάλα, βγήκε ο Θανασιάδης την μπλόκαρε και προσπαθεί να παίξει και από πίσω κυκλοφορώντας την μπάλα. Τώρα ένα γύρισμα στον Αθανασιάδη, με το αριστερό θα διώξει γιατί πιέστηκε εκεί από τον Ρικαρντίνιο. Ο Μπρόρσον θα πάρει την κεφαλιά, όμως εκείνον ανού έρχεται πολύ ωραία ο Γιάννης Κότσιρας. Να μια καλή προσπάθεια από τον Γιάννη Κότσιρα, που θέλει τέτοιες προσπάθειες από έμπειρους παίκτες όπως ο Γιάννης Κότσιρας, και στην επίθεση αλλά και στην αμυντική διάταξη και λειτουργία ο Αστέρας Άκτορ. Η μπάλα πήγε στην απέναντι πλευρά όμως τώρα με τον Έντερ Γκοντζάλες να ψάχνει παίκτες και να μην βρίσκει για να πασάρει την μπάλα. Είναι όλοι μαρκαρισμένοι. Αναγκάζει να γυρίσει πίσω για τον Μπρόσον. Ο Ηρακλής με τους 5 στην άμυνα, 4 στην επίθεση, 4 λίγο πιο μπροστά, συγγνώμη, και πιο προωθημένο τον Γκόλιτς όταν αμήνεται. Ένα 5-4-1. Είναι πολύ δύσκολο να διασπαστεί από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ. Πρέπει να βρουν λύση, να πάνε σε ατομική ενέργεια, να κάνουν κάτι εξεζητημένο για να κάνουν υπεραριθμία ή για να κάνουν μια τελική προσπάθεια. Κόρνερ τελικά η προσπάθεια στο κακό κοντρόλ από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Και ο Αστέρας θα κερδίσει ένα κόρνερ από αριστερά με τον Έντερ. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 παραμένει. Και ο Έντερ Γκοντζάλεθ έχει δίπλα του τον Γιάννη Μπουζούκη. Δεν ξέρω αν γίνει κάποια κομπίνα με πάσα. Πάντως αρκετός κόσμος και σίγουρα ο Τζόρνταν Σίλβα, που είναι ο Μεξικανός εξαιρετικός, από τους κορυφαίους θα έλεγα στο ψηλό παιχνίδι, τα αμυντικά είτε επιθετικά. Ο Γιάννης Κότσιρας μόνο στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα κάνει το κοντρόλ, θα προσπαθήσει να σουτάρει κόντρα πάνω στον Ανού. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ, γυρίζει ο Κότσιρας πιο πίσω για τον Ορόθκο. Το γέμισμα, η κεφαλιά που θα πάρει εκεί ο Κόλιτς. Η μπάλα μένει στην περιοχή με τον Αστέρα, κεφαλιά και η μπάλα λίγο out. Να που λέγαμε για το Μεξικανό, τον Τζόρνταν Σίλβα. Η σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Έντερ Γκοντζάλεθ, η μπάλα ήρθε στην περιοχή, κεφαλιά στο 23ο λεπτό από τον Τζόρνταν Σίλβα τον Μεξικανό, λίγο out. Η πρώτη καλή στιγμή από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ, η πρώτη επικίνδυνη φάση μπροστά στα καρέ και μέσα σε αυτά του Γιώργου Αθανασιάδη για τον Αστέρα Άκτορ, που πάει να ζωηρέψει, πάει να πάρει κάτι, συμμετοχή στο παιχνίδι, κυκλοφορία της μπάλας, φάση, να βάλει πρόβλημα στον Ηρακλή, που όπως είπαμε με την πεντάδα όταν αμήνεται στην άμυνά του, συν τέσσερις πιο μπροστά στο κέντρο και ένας πιο προωθημένος ο Κόλιτς, δυσκολεύει πάρα πολύ την κυκλοφορία της μπάλας.
0: Πάμε για λίγο στο Ελπάσο για να φάω σε καλό σημείο. Έλα Μιχαλή.
15: Έχει εκτελεστεί το φάουλ από τον Τζίμα και έχει κάνει μια πολύ καλή επέμβαση στην αριστερή του γωνία ο Αγγελόπουλος, πετώντας την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε, πέρασε χωρίς κινδύνους για την άμυνα της Καλυθέας. της Καλλιθέας που βρίσκεται σε άμυνα εδώ και αρκετή ώρα. Η Νίκη Βόλου έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχει μειώσει το σκορ με τον Μπασαλίδη στο 59ο λεπτό, έχει δει και μια κίτρινη κάρτα ο Φαϊτάκης στη φάση που έγινε το φάουλ που το εκτέλεσε ο Τζίμας για να αποκρούσει ο Αγγελόπουλος, και έχουμε και ακόμα τρεις αλλαγές μάλλον στο 64ο λεπτό, φρεσκάρισμα για τον Βαγγέλη Μόρα των Καλλιθεατών. Για να δούμε τώρα τον Παμλίδη που προσπαθεί να περάσει όποιον βρίσκει μπροστά του, τελικά θα πάρει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καλλιθέας. Λέγαμε λοιπόν στο 64ο λεπτό έξω Φαϊτάκης, μέσα ο Κοντονίκος, έξω ο Μανιάς που είχε κουραστεί από την προσπάθεια που έκανε στο πρώτο 45 λεπτό μέσα ο Ρωμό, και ακόμη μία και για τους φιλοξενούμενους. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Έπας και πήρε τη θέση του ο Χάμοντ. Είμαστε στο 66ο προς 67ο λεπτό. Ο Τζίμας θα εκτελέσει αυτό το φάουλ με γέμισμα στην περιοχή. Θα γίνει η κεφαλιά, δεν θα μπορέσει εκεί ο Βαφέας που και πάλι είχε προωθηθεί, το είπα, να πιάσει την κεφαλιά, στην κεφαλιά πάσα που του έγινε από τον Πασαλίδη. Άου την μπάλα, διάλειμμα ενυδάτωσης, 66 προς 67 λεπτά στο Ελπάσο. Καλλιθέα Νίκη Βόλου 2-1, Δημήτρη Βασίλη.
0: Πάμε στο Βασίλη.
16: Γρήγορη επίθεση για τον Ηρακλή, πάλι από αριστερά, με τον Μπαρσένα στο σκόρε, τον Παναμέζο έχει μπροστά του τον Μπρόσον. Η σέντρα ήταν καλή, όμως εκεί σηκώθηκε στα ίσια ο Σίλβα. Νομίζω ότι το είπαμε αυτό και θα το πούμε πολλές φορές. Ο Μεξικανός είναι ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι. Το σουτ που έγινε στην απόκρουση μετά την κεφαλιά του Μεξικανού πέρασε out, τελείωσε η προσπάθεια επίθεσης. Νωρίτερα, στην ίδια φάση και στο ίδιο λεπτό, στο 25ο που βρισκόμαστε, ο Ρικαρντίνιο είδε ένα γλίστριμα που έγινε μέσα στην περιοχή από τον Κετού. Του έκατσε η μπάλα, ήταν μπροστά του η μπάλα για να τη σημαδέψει προς την εστία. Έκανε όμως ένα τσαφ ποδοσφαιρικό, όπως λέμε. Δεν τη βρήκε γεμάτα την μπάλα και αστόχησε να κάνει έτσι τουλάχιστον την τελική προσπάθεια προς την εστία. Με την μπάλα σταματημένη στο σημείο του πέναλτι και χωρίς αντίπαλο μπροστά του, γλίστρισε, έπεσε και δεν τη βρήκε καλά. Και έτσι λοιπόν χάθηκε η μεγάλη αυτή ευκαιρία που θα δημιουργούνταν αν τελείωνε τη φάση ο Ρικαρντίνιο. Είμαστε στο 26. Αστέρας Άκτορ, λάθος η πάσα τώρα από τον Μπαρσένα. Θα κλέψει ο Κετού. Ο Κετού πάει στο ένα εναντίον ενός. Είναι ο Βούρος μπροστά του. Αλλάζει πλευρά για τον Ορόθκο. Μπαίνουν πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Ο Ορόθκο έχει μπροστά τον Ανού. Θα γυρίσει συρτά την μπάλα. Θα φτάσει έξω από την περιοχή στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης πασάρει για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή και τον Μπουζούκη που πάει στην απέναντι πλευρά για τον Μέντες. Ο Μέντες με τη μία θα βρει την μπάλα ένα βολ πλανέ. Θα απομακρύνει ο Πίνια, επιμένει ο Αστέρας Άκτορ, όμως γυρίζει πολύ πίσω την μπάλα με τον Σίλβα, τον κεντρικό αμυντικό και τον Μπρόσον. Όλα αυτά πίσω από τη σέντρα πλέον έφτασε ο Αστέρας. Στο 27ο λεπτό το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, με το γκολ στο 10ο λεπτό του Μπαρσένας, του Παναμέζου μεσοεπιθετικού του Ηρακλή που έκανε ντεμπούτο και κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τη φανέλα του Ηρακλή, άρτια αφιχθής στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η πάσα από του Ηρακλή που έκανε ντεμπούτο και κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τη φανέλα του Ηρακλή, άρτια αφιχθής στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η πάσα

0: Το δοκάρι του Θανασιάδη και τον Ρικαρντίνιο που έκανε κακό υπολογισμό στην μπάλα, δεν την βρήκε καλά και δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση σε τελείωμα που θα μπορούσε να είναι εύκολο αν τελικά την έβρισκε γεμάτα και δεν γλιστρούσε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Αστέρας με τον Δημήτρη Κουρμπέλη μέχρι εκεί που έχει χώρο οδηγεί την μπάλα, τη δίνει δεξιά για τον Γιάννη Κότσιρα στο 28. Βρισκόμαστε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξαναλέω, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Η Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Ηρακλή, προηγείται με τον γκολ του Μπαρσένας στο 10ο λεπτό και αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας Άκτορ είχε μια φάση καλή στο 23ο λεπτό, η κεφαλιά του Σίλβα. Και να τώρα ο Έντερ Γκοντζάλες που είναι ο παίκτης που είναι πίσω από τον Ρικαρντίνιο. Δεν είναι ο Μπουζούκης τελικά όπως σας είπαμε. Ο Μπουζούκης είναι δίπλα στον Δημήτρη Κουρμπέλη σαν αμυντικός χαφ και δίπλα στον Ρικαρντίνιο και λίγο πιο πίσω ο Έντερ Γκοντζάλες. Ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει κεφαλιά. Απόκρουση κεφαλιά ενστικτοδός. Αποκρούει χωρίς να το θέλει, έτσι φάνηκε. Στο 28 η μεγάλη ευκαιρία του Αστέρα Άκτορ με τον Ρικαρντίνιο. Ο Ρικαρντίνιο πήρε μια ωραία σέντρα από τον Κετού από την αριστερή πλευρά με το δεξί πόδι. Η κεφαλιά του Βραζιλιάνου επιθετικού. Ο Αθανασιάδης ενώ είχε αντίθετη κίνηση, έβαλε το δεξί του χέρι και σταμάτησε την μπάλα. Δεν υπήρχε εκεί ούτε κίνηση από τον Ρικαρντίνιο να τρέξει να τη σπρώξει στα δίκτυα, ούτε από κάποιον άλλο παίκτη. Να λοιπόν στο 28 λεπτό η μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη φάση για τον Αστέρα Άκτορ να ισοφαρίσει το παιχνίδι, να φέρει το μάτς στα ίσια. Ο Ηρακλής προηγείται από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Μπαρσένας και ο Αστέρας Άκτορ βρίσκει τη μεγάλη φάση ευκαιρία με την προσπάθεια κεφαλιά του Βραζιλιάνου Ρικαρντίνιο. Η προσπάθεια τώρα από τον Μπαρσένα στον μέσο του Ηρακλή και σκόρερ μέχρι στιγμής. Ωραία η πάσα του για τον Ανούερ και τον Μπρόσον και δεν βγάζει ούτε καν την μπάλα πλάγιο. Τελικά είναι πλάγιο, δεν πρόλαβε ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Άκτορ να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 30 λεπτό έχουμε πει, δεν έχει ολοκληρωθεί το μισάωρο ακόμα, τώρα μπήκαμε στο 30 λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με τον Μπαρσένας να έχει σκοράρει και τον Ρικαρντίνιο να είναι ο παίκτης που με κεφαλιά θα απειλήσει άμεσα, άσχετα αν η μπάλα δεν πήγε στα δίκτυα. Ήταν μεγάλη κλασική ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ, απέκρουσε όμως ο Αθανασιάδης την πολύ καλή κεφαλιά, λίγο αδύναμη, με το δεξί χέρι ο Έλληνας θερματοφύλακας απεσόβησε τον κίνδυνο. Κάθε τη διείζηση από τον Μπουζούκη, δίνει δεξιά για τον Ορόθκο. Όλα αυτά τώρα πλέον μέσα στην περιοχή όμως ο Νανού, όχι ο Νανού, είναι ο Ρος, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, θα δώσει τώρα στον Νανού. Ο Ρος τον έκοψε πανέξυπνα, χωρίς να κάνει εκεί κάτι ρυψοκίνδυνο. Τσίμπησε την μπάλα από τον Ορόθκο και του την πήρε, πάσαρε στον Νανού. Τώρα ο Ηρακλής είδε αυτή την ορμητικότητα και αυτή την δύναμη που βγάζει ο Αστέρας αυτά τα λεπτά και θέλει να παγώσει το παιχνίδι με πάσες πολλές για τους κεντρικούς αμυντικούς. Ο Βούρος ανεβαίνει ψηλά, δίνει στον Σόρια. Ο Σόρια, ένα επιθετικό μπακ, δεν έχει παίξει καθόλου από τη δεξιά πλευρά ο Ηρακλής. Χτυπάει συνέχεια από αριστερά όταν επιτίθεται την δεξιά πλευρά του Αστέρα Άκτορ. Δεν ξέρω αν.
1: Βασίλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο Μιχαήλ Λαδόπουλο. Έλα, Μιχαήλ.
2: Είμαστε στο 71ο λεπτό, παραμένει το 2-1 και υπάρχει μια φάση για την οποία ο Στέλιος Μαλεζάς, ο τεχνικός της Νίκης Βόλου, έφτασε μέχρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στον Σαφούρη Αργυρόπουλο, ο οποίος του έδειξε την κίτρινη κάρτα σε ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Τζίμας. Ο Πασαλίδης πήρε την κεφαλιά από έναν όμιλο παιχτών, την έστειλε στα δίχτυα. Ο διαιτητής καταλόγησε φάουλ. Εγώ από εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να δω. Ο διαιτητής έδειξε ότι υπάρχει σπρόξιμο για στη συγκεκριμένη ενέργεια του Πασαλίδη. Αν κάποια στιγμή υπάρξει replay και
1: εγώ ένα replay που είδα, Μιχάλη, δεν μου φάνηκε φάουλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έδωσε ο διαιτητής εκεί και δεν κατακύρωσε τον γκολ.
2: Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, Δημήτρη μου, στο γρήγορο, γιατί επαναλαμβάνω, είμαι και μακριά, δεν έχω και μόνιτορ για να μπορώ να κρίνω. Στο γρήγορο μου φάνηκε ότι ο Πασαλίδης τους πήρε όλους παραμάζωμα νόμιμα. Έτσι.
1: Okay.
2: Και ακόμη μια κίτρινη κάρτα, λοιπόν,
1: παραμένει,
2: στον πάγκο της Νίκης Βόλου.
1: Παραμένει το
2: 2-1. Το 2-1.
1: Πάμε για λίγο στον Γιάννη Σάντερ Νέο να μας ενημερώσει γιατί ο Στρακόσια δεν προπονήθηκε σήμερα με τους υπόλοιπους παίκτες της ΑΕΚ. Στην τελευταία προπόνηση πριν το μας με τη Λάσκ Λίντζ. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και κύριε. Ναι, υπήρξε μια ανησυχία γιατί δεν είδαμε τον Θωμά Στρακόσια να βγαίνει στην προ

0: πόνηση. Είναι κάτι που προκαλεί αμφιβολία για την αυριανή συμμετοχή του. Κοιτάξτε να δεις, θυμόμαστε ότι ο Στρακόσκια είχε τραυματιστεί στο περσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στην Ομοπλάτη. Χρειάστηκε να κάνει συντηρητική αγωγή μέχρι η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα και μετά δεν αγωνίστηκε και άρχισε να μπαίνει προς τα τελευταία φιλικά παιχνίδια. Φαίνεται ότι δεν το έχει ξεπεράσει και στο 100%. Μπορεί δηλαδή να αισθάνεται ενοχλήσεις και να χρειάζεται κάποια συντηρητική αγωγή. Να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει ενημερώσει κάτι και επειδή η υπόθεση αφορά και ιατρικά δεδομένα και εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Απλά κρατάμε την είδηση ότι δεν βγήκε για προπόνηση ο Θωμάς Στρακόσκια και τίθεται ένα αμφιβόλο η παρουσία του στο αυριανό παιχνίδι. Θα δούμε δηλαδή αν μπορέσει να το ξεπεράσει και να είναι κανονικά κάτω από τα γκολ. Πώς αλλιώς θα χρησιμοποιηθεί ο Μπρινιόλι. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε. Μπορεί
1: Γιάννη,
0: τελικά
1: Γιάννη,
0: να μην είναι και κάτι ανησυχητικό, να είναι αυτές οι ενοχλήσεις που παρουσιάζονται από επιβάρυνση και να υπάρχει δυνατότητα να ξεπεραστούν με μια αγωγή. Έτσι.
1: Φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στα παιχνίδια που έπαιξε.
0: Όχι, αλλά. Εντάξει, δεν είδαμε κάτι για να αγωνίζεται, σημαίνει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα, ξέρεις, υπάρχει δυνατότητα και το έχουμε δει να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές με αγωγή, με συντηρητική αγωγή που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν πόνο στην ώρα του αγώνα, έτσι. Απλά εμείς κρατάμε ως γεγονός ότι δεν βγήκε για προπόνηση και δεν τον είδαμε το Στρακόσκια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι αμφίβολη παρουσία του για το αυριανό παιχνίδι. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα τον δούμε κανονικά. Γιατί ξέρεις, συμβαίνουν αυτά και με άλλους ποδοσφαιριστές το έχουμε δει. Να είναι κάπως πιο συντηρητικοί, να βγαίνουν για προπόνηση με δεμένα πόδια κτλ. Και τελικά να έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν.
1: Ακόμη να παίζουν και με ένεση, Γιάννη.
0: Αυτό ακριβώς. Κρατάμε όμως ότι υπάρχει μια αμφιβολία σχετικά με την παρουσία του 300 στο αυριανό παιχνίδι. Ως εκεί.
1: Ωραία. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα έχεις βέβαια περισσότερα νέα να πεις πλέον στη ραδιοεφημερίδα με τον Νίκο Μοσχονά. Εμείς πάμε και πάλι στη δράση, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αστέρας Σάκτορ Ηρακλής. Ακούμε τον Βασίλη Κουβάλη. Έλα, Βασίλη.
2: Φοβερή ενέργεια από τον Μπαρσένα στον Παναμέζο. Μεσοεπιθετικό του Ηρακλή που έχει πετύχει και τον γκολ και προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εντυπωσιακά πήρε την μπάλα και έρθει σε ένα φάουλ αφού στη συνέχεια της φάσης χάθηκε η προσπάθεια επίθεσης για τον Ηρακλή. Έτσι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, ο ρέφερη της αναμέτρησης, γύρισε πίσω τη φάση και έδωσε το φάουλ. Πάντως δείχνει εξαιρετικά στοιχεία ο Μπαρσένας, ένας παίκτης που κάνει ντεμπούτο. Έτσι, πέτυχε γκολ, έχει δώσει το προβάδισμα στον Ηρακλή. Εξαιρετικός και ο Νανού όμως από την αριστερή πλευρά που εδώ κρατάει την μπάλα αρκετά, θα τη χάσει στην πίεση δύο παικτών και από Κότσιρα και Ορόθκο. Πάντως ο Ηρακλής ξύπνησε πάλι γιατί είχε πάρει μια κατοχή μπάλας μετά το 20 λεπτό Αστέρας Άκτορ και έκανε και δύο ευκαιρίες πολύ καλές με την κεφαλιά του Σίλβα στο 23 λεπτό όταν πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη και τον Ρικαρντίνιο η κεφαλιά που έκανε από τη σέντρα του Κετού. Ο Ρικαρντίνιο έπιασε την κεφαλιά. Όμως ο Αθανασιάδης, παρότι είχε αντίθετη κίνηση, δεν ήταν δυνατή όμως η κεφαλιά. Έβαλε το δεξί του χέρι και σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίκτυα και έτσι έμεινε αυτό το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 που έχουμε μέχρι και τώρα. 36 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τον Αστέρα κάποιες στιγμές να είναι ορμητικός, κάποιες στιγμές να ψάχνει λύση στο κλειστό παιχνίδι του Ηρακλή πλέον όταν αμήνεται και το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον διασπάσει έτσι όπως είναι η αμυντική του διάταξη όταν είναι πίσω από την μπάλα και περιμένει τον αντίπαλο και όταν αναπτύσσεται κυρίως από αριστερά με Μπαρσένας και Νανού αλλά και τον Κόλιτς που είναι στην κορφή της επίθεσης και βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι και βέβαια στο χώρο του κέντρου οι Σουρλής και Καϊμπουέ έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν κλείσει το κάθετο παιχνίδι στον άξονα. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να παίξει κάθετα ο Αστέρας Άκτορ με τόσο πολύ κόσμο μπροστά από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τους δύο μπακ τον Σόρια που δεν έχει βγει σχεδόν καθόλου μπροστά. Νομίζω ο Σόρια, παρότι είναι πολύ επιθετικός μπακ ο Ισπανός, δεν έχει περάσει καν τη σέντρα ο αρχηγός του Ηρακλή και φαίνεται ότι το έχει διαβάσει αυτό ο Ηρακλής γιατί παίζει από την πλευρά αριστερά ο Κετού και ξέρει ο Σόρια ότι αν ο Κετού βρει χώρο μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά και να πάει και στο ένας εναντίον ενός. Ένα φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Ρόθκο, ένα φάουλ που θα φέρει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή, φάουλ που κάνει ο Ρος, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, λέει εκεί πέρα στον βοηθό που σήκωσε το σημαιάκι ότι δεν έχει κάνει τίποτα, είναι ο δεύτερος βοηθός, ο Χρήστος Μητροφάνης. Όμως το φάουλ είναι καθαρότατο και το σπρόξιμο στον Ορόθκο. Γι' αυτό το φάουλ είναι δεξιά και έχει πάει στην προέκταση της μεγάλης περιοχής και κοντά στο πλάγιο out με τον Έντερ Γκοντζάλεθ να έχει πάει. Έχει τον Σίλβα, έχει τον Μπρόρσον, έχει τον Ρικαρντίνιο και του. Όλοι αυτοί βρίσκονται μέσα στην περιοχή και ο Κουρμπέλης, για να δούμε, στο 38 είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Και ένα φάουλ, μια στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ. Περνάει μπάλα, ο Ρικαρντίνιο προσπαθεί και να πιάσει την κεφαλιά. Ο Σίλβα ήταν, έπεσε κάτω. Δεν έγινε κάτι γιατί ζήτησε τράβηγμα, δεν υπήρξε κάτι νομίζω. Ζήτησε κοιτώντας τον διαιτητή, δεν σήκωσε χέρια τίποτα ο Σίλβα, που είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, το ξαναλέμε. Ο Μεξικανός. Τελικά η μπάλα θα περάσει από την απέναντι πλευρά.
1: Παραμένει το 0-1 υπέρ του Ηρακλή, όπως έχει διαμορφωθεί από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Μπαρσένας. Πάμε για λίγο στον Νίκο Καραγιάννη να μας κάνει ενημέρωση για το μάτς της Ελλάδας. Ήρουμε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έλα, Νίκο.
3: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Σύρο, 50 λεπτά στην Ερμούπολη. Παραμένει το 1-1 σε Ελλάδας Σύρο και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το τέρμα για τους γηπεδούς ο Τσοβέκη στο 7ο λεπτό, ενώ για την ομάδα από την Μακεδονία απάντησε ο Τσαπακίδης στο 22ο.
1: 1-1 λοιπόν, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, πλέον βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Πάμε και για λίγο στον Μιχάλη Λαδόπουλο στο παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου.
4: Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Για την ακρίβεια είμαστε στο 81ο λεπτό. Παραμένει το 2-1 με τα δύο γκολ της Καλυθέας στο πρώτο ημίχρονο από τον Μανιά με πέναλτι στο 4ο λεπτό και τον Γκαραβέλη με αυτογκόλ στο 44ο. Μείωσε ο Πασαλίδης στο 59ο. Έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για την Καλυθέα στο 71ο. Τζανδάρης και Λόπεζ έξω στις θέσεις τους Γαρουφαλιάς και Βηγιαφάνιες. Και μία ακόμη αλλαγή και για την Νίκη Βόλου, με τον Τζίμα να βγαίνει στο 77ο λεπτό και να παίρνει τη θέση του Μάτζης. Δύο κίτρινες κάρτες σε Ματίγεβιτς και Ρωμό έχουν κάνει το συνολικό σκορ των καρτών που έχει βγάλει από το τσεπάκι του ο Σαφούρης Αργυρόπουλος στο 3-3. Με την Νίκη Βόλου μετά από αυτή τη φάση με το γκολ που πέτυχε ο Πασαλίδης αλλά δεν μέτρησε ποτέ ως μη γενόμενο, ούτε εσύ από ό,τι έχω καταλάβει έχεις μπορέσει να βγάλεις άκρη γιατί σφύριξε ο Σαφούρης Αργυρόπουλος, αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει γκολ και της παραμένει το 2-1. Η Νίκη προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, προσπαθεί να πιέσει. Η Καλυθέα τώρα πλέον μπαίνοντας και στο τελευταίο δεκάλεπτο, βασικό στόχος, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το καταλαβαίνουν όλοι, είναι να κρατήσει το προβάδισμα και να ολοκληρώσει με τρίποντο την πρώτη αγωνιστική. 82ο λεπτό λοιπόν, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, με τους Βολιώτες να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο out ή corner. Είναι να δω που θα στήσει την μπάλα ο Αρίας. Όχι, δεν θα τη στήσει, θα την πάρει στα χέρια του. Άρα είναι πλάγιο out δίπλα στο δεξί σημαίακι του corner, όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Να δούμε πού θα στείλει την μπάλα. Θα τη στείλει μέσα στην περιοχή. Θα κερδίσει την μπάλα εκεί ο Βαφέας. Δεν μπορεί να περάσει. Θα απομακρύνουν οι παίχτες της Καλυθέας. Και επειδή θα πάμε τώρα στο Βασίλη τον Κούβαλη, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
4: Να έχεις υπόψου ότι ο Κούβαλης έχει γίνει σύνθημα σε δύο ελληνικά γήπεδα, έτσι, Νέα Σμύρνη και Χαριλάου τότε.
1: Ναι, ναι.
4: Κούβαλη ψυχάρα, για πάντα πανιονάρα και για πάντα ριανάρα, να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Σ' ακούει λοιπόν, Βασίλη, το άκουσες.
2: Εγώ τον ακούω τον Μιχάλη, δεν τον ακούω. Φοβερός, ο Μιχάλης δεν παίζεται. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και τους,
4: εμένα,
1: τους φίλους να του φίλους
4: και του
2: για τα που τα υπενθυμίζεις αυτά. Γι' αυτό σε ευχαριστώ, Μιχάλη.
4: Αυτά δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχνιούνται, Μπίλη.
2: Είχαμε και έχουμε μια διακοπή. Τελικά υπάρχει πρόβλημα με τον Κετού που είναι εκτός παιχνιδιού. Βγήκε γιατί πήρε τις πρώτες βοήθειες. Όμως έπεσε ξαφνικά κάτω και σφάδαζε από τους πόνους και πάει κουτσένοντας προς τον πάγκο. Μάλλον θα έχουμε αλλαγή στο 42. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με 10 ο Αστέρας Άκτορ. Για να δούμε τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Κετού. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάμε για αλλαγή. Αν και βλέπω και περπατάει καλύτερα τώρα. Αλλά αφού βγήκε και έξω, πρέπει να περιμένει ένα λεπτό για να ξαναμπεί. Άρα παίζει με 10 ο Αστέρας Άκτορ. Στο 42 βρισκόμαστε. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Κουρμπέλης πιο πίσω για τον Σίλβα. Ο Σίλβα αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Τζόρντα Σίλβα, το μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Ο Μπρόνσον τώρα με πολύ χώρο μπροστά του. Ο Ηρακλής έχει μαζευτεί, παρότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Δεν ανεβαίνει ψηλά ο Ηρακλής. Πάμε προς το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Το γκολ του Μπαρσένας χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας Άκτορ που είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει το 23ο λεπτό με την κεφαλιά του Σίλβα και στο 28 με την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο. Καμία από τις δύο όμως η μεν κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα πέρασε out. Ο Ρικαρντίνιο σταμάτησε την προσπάθειά του. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, και του ετοιμάζεται να περάσει αφού θα συμπληρωθεί το ένα λεπτό πάλι στο παιχνίδι, αφού είναι εντάξει. Μάλλον κάποιος τον πάτησε, στραβοπάτησε. Πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Επιστρέφει ο Καμερουνέζος ο Κετού στην αριστερή πλευρά της επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ. 11 εναντίον 11 λοιπόν. Στα τελευταία 2 λεπτά, πάμε και διανύουμε το 43ο συν τις καθυστερήσεις, γιατί μπορεί να έχουμε και ένα-δύο λεπτά καθυστερήσεις. Ο Ρόσκο για τον Αστέρα Άκτορ, ο Αργεντινός, ο μικρός όμως, κάνει διείσδυση προς τα μέσα. Περνά έναν-δύο-τρεις παίκτες. Δίνει πάσα στο Ρικαρντίνιο που έχει έρθει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπουζούκης αλλάζει παιχνίδι για τον Κετού. Για να δούμε τον Κετού με το Σόρια τώρα. Χαμηλό κέντρο βάρους ο Σόρια, το ίδιο και ο Κετού. Ο Σόρια θα το μαρκάρει σωστά εκεί. Ζητάει φάουλ ο Κετού, όχι, πλάγιο out δίνει ο διαιτητής, δεν είναι φάουλ. Έβαλε το πόδι και ξαναμένει κάτω ο Κετού. Ίσως βγήκε και στο πόδι που είχε χτυπήσει πριν και πόνεσε, και για το λόγο αυτό πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελικά του δίνει το χέρι ο Νίζετ, δεν το δέχεται ο Κετού εκνευρισμένος. Σηκώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν δόθηκε φάουλ. Ο Κουρμπέλης διαμαρτύρεται στον Κωνσταντίνο Κατοίκο, το ρέφερι της αναμέτρησης. Ζητάει εκεί ότι ήταν φάουλ αυτό που έκανε ο Σόρια. Τελικά εκτελείται το πλάγιο άτομο από τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης θα πάρει πάλι την μπάλα από τον Μέντες. Ζητάει φάουλ και μένει κάτω ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τελικά είναι πλάγιο out για τον Ηρακλή. Πάλι εκεί κάτι λέει στο διαιτητή ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πηγαίνει ο Βούρος εκεί, ο Πραξιτέλης Βούρος, του δίνει το χέρι, τον σηκώνει και όλα στον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ. Έχουμε μπει στο 45ο λεπτό, για να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Μπαρσένας, του Παναμέζου μεσοεπιθετικού, ο νεαποκτηθής και άρτη αφιχθής στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με το καλημέρα πετυχαίνει τέρμα και έχει δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, στον Ηρακλή, εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Το 0-1 παραμένει λοιπόν και οδεύουμε προς τα τελευταία δευτερόλεπτα του 45ου λεπτού, για να δούμε και ποιες καθυστερήσεις θα μας δείξει στο πινακάκι του ο Βασίλης Φίτσας, ο τέταρτος διαιτητής, με το πινακάκι να το έχει πάρει στα χέρια και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το 45 λεπτό και να δούμε το φωτεινό πίνακα. Ένα πλάγιο out για τον Ηρακλή, θα εκτελεστεί, θα περάσει από όλους. Ο Σίλβα θα απομακρύνει και τελικά η μπάλα θα περάσει corner. Δύο είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που ήδη έχουν αρχίσει να μετράνε, αφού συμπληρώθηκαν τα 45 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Δύο λεπτά καθυστερήσεις λοιπόν και corner για τον Ηρακλή, με Σόρια αλλά και Καϊμπουέ. Ο 28χρονος Γάλλος ο Καϊμπουέ, που είναι αριστεροπόδαρος και πάει σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ για να φέρει την μπάλα προς την εστία, με πολύ κόσμο και στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Είμαστε στα δύο που έχουν υποδειχτεί. Τελικά εκεί θα πέσουν κάτω και θα δοθεί επιθετικό φάουλ. Ο Κουρμπέλης έπεσε κάτω και το φάουλ είναι υπέρ του Κουρμπέλη, σε ένα επιθετικό φάουλ που υπέπεσε ο Πίνια, ο κεντρικός αμυντικός, ο Σεμπάστιαν Πίνια, ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Έκανε αυτό το επιθετικό φάουλ σε αυτό το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων που διανύουμε εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ήδη ολοκληρώνεται το ένα λεπτό των καθυστερήσεων και θα πάμε και... Κάτι θέλει να πάει να δει, όχι. Τελικά λέει να συνεχιστεί. Είχε πει να περιμένει στον Χατζη Μανουήλ ο ρέφερι. Τελικά η μπάλα κυλάει στο χορτάρι και συνεχίζεται το παιχνίδι, για να πάμε και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο δεύτερο που βρισκόμαστε ήδη και διανύουμε. Ο Μπρόνσον ψάχνει μπροστά το Ρικαρντίνιο, μια μεγάλη πάσα. Ο Ρικαρντίνιο εκεί δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, υποπίεση και όλα τα υπόλοιπα, όμως καταφέρει να κερδίσει το καλύτερο. Ένα κόρνερ, υποπίεση από τον Πίνια, τον Σεμπάστιαν Μεγκάνα, εν συντομία το λέμε πίνια τον Ισπανό, και ένα κόρνερ ίσως στη τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου με τον Μπουζούκι με το καλό αριστερό του πόδι να έχει πάει στην δεξιά πλευρά εδώ μπροστά μας να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ο Μπουζούκι το εκτελεί, περνάει από όλους η μπάλα, βγαίνει ο Θανασιάδης με γροθιές θα διώξει, η μπάλα φτάνει στον Ορόθκο στην απέναντι πλευρά, ένα νέο γέμισμα, ο Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα είναι κόρνερ. Ή out, ζητάνε corner του Αστέρα Άκτορ, out δείχνει ο Κωνσταντίνος Κατοίκος σε συνεννόηση με τον δεύτερο βοηθό, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, πάντως φάνηκε να παίρνει την κεφαλιά ο Σίλβα και τέλος. Τέλος, η τελευταία φάση ήταν αυτή η διαμαρτυρία από τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ για ένα νέο corner που ζήτησαν στην κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα. Ημίχρονος ο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη με τον γκολ του Μπαρσένας στο 10ο λεπτό, και από εκεί και πέρα να μην έχει άλλη τελική προσπάθεια, να έχει μια καλή παρουσία μέχρι το 20 λεπτό. Από εκεί και πέρα όμως ο Αστέρας απείλησε με την κεφαλιά του Σίλβα, του Τζόρνταν Σίλβα, στο 23ο λεπτό στη σέντρα που έγινε από τον Κετού, ενώ και ο Ρικαρντίνιο με τον ίδιο τρόπο στο 28 ο Βραζιλιάνος επιθετικός έπιασε μια κεφαλιά σχεδόν από τη μικρή περιοχή, όμως δεν ήταν δυνατή, και στην αντίθετη κίνηση που είχε επιλέξει να κάνει ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο goalkeeper του Ηρακλή, άπλωσε το δεξί του χέρι και σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίκτυα, και έτσι παρέμεινε αυτό το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 που είναι και το σκορ ημιχρόνου.
5: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Ακούτε Air Sport.
1: Air Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονος ο Θεοδόρος Λογοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με το τρέμα του Μπαρσένας στο 10ο λεπτό. Παραμένει το 1-1 στο παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για την Super League 2 στο 64ο λεπτό του αγώνα. Πάμε στο Ελπάσο να ακούσουμε από τον Μιχάλη Αδόπουλο. Παραμένει το 2-1 υπέρ της Καλλιθέας κόντρα στην Νίκη Βόλου. Πλέον έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Έλα, Μιχάλη.
4: Τέταρτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ρίγκ εκτελεί ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Καλλιθέας. Έχει ανέβει και ο Γκαραβέλης. Θα απομακρύνουν η μπάλα, θα πάει στο Χάμοντεξ από την περιοχή. Τα κουνάκια, ένα μακρινό σουτ, εκεί συρτό σουτ που προσπάθησε να κάνει ο Ράιος. Απομακρύνουν οι παίκτες Καλλιθέας και πάλι Ρίγκ. Θα γεμίσει, θα διώξουν οι Καλλιθέατες η μπάλα στο κέντρο της στη γραμμή της περιοχής. Αλλά το σουτ του Ράιου θα στείλει την μπάλα πάνω στα σώματα και τα δύο σουτ που έκανε ο Νοησελθόν στο 85ο λεπτό παίκτης της Νίκης Βόλου ήταν άψυχα, έστειλαν την μπάλα πάνω στα σώματα. Νέο γέμισμα προς την περιοχή της Καλλιθέας. Ο Ρωμό θα είναι αυτός που θα αποκρατήσει. Θα απομακρύνει μάλλον, όχι θα αποκρατήσει. Και τελικά θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα από τον Σαφούρη Αργυρόπουλο με την Καλλιθέα να παίρνει μια σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 2 με 2-1 σε ένα παιχνίδι πολύ καλό, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μέχρι δηλαδή την ολοκλήρωσή του. Η Καλλιθέα πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, σκόραρε δύο φορές με το Μανιά με πέναλτι στο 4ο λεπτό και με αυτόν γκολ του Καραβέλη στο 44ο. Η Νίκη Βόλου πήρε τα ενία του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να μειώσει στο 59ο με τον Πασαλίδη, δεν έκανε τις σπουδαίες φάσεις. Φωνάζει για αυτή τη φάση στο 71ο λεπτό όταν ο Πασαλίδης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πλην όμως ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Σεραίος Σαφούρης Αργυρόπουλος, κάτι σφύριξε. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι, μάλλον φάουλ πρέπει να έχει σφυρίξει, γιατί δεν είχε σηκωμένο χέρι για να δείξει offside. Προφανώς δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση για offside, δηλαδή έχει σφυρίξει προφανώς φάουλ. Προσωπική μου εκτίμηση, στο γρήγορο και από την απόσταση που βρίσκομαι, δεν είδα να υπάρχει κάποια παράβαση στην περιοχή. Ο διαιτητής είναι πιο κοντά, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κρίνει μια φάση. Έδωσε φάουλ. Από εκείνο το σημείο και μετά η Νίκη σαν να έχασε αυτοπεποίθηση μετά το γκολ που πέτυχε και δεν τις μέτρησε. Δεν κατάφερε να απειλήσει ως το τέλος του παιχνιδιού και έτσι η Καλλιθέα φτάνει στο πρώτο τρίποντο της σεζόν. Λέγαμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι η Καλλιθέα είναι η ομάδα ερωτηματικό, η Νίκη η ομάδα ανάμεσα στα φαβορί. Τελικά το ερωτηματικό κέρδισε το φαβορί και έτσι η Καλλιθέα ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα, παίρνοντας αυτή τη νίκη με 2-1 επί της Νίκης Βόλου. Οι Βολιώτες τώρα πάνε μπροστά στους περίπου 150 φίλους που βρέθηκαν στο Ελπάσο για να στηρίξουν την ομάδα. Κάποια στιγμή τα έβαλαν και με τον δήμαρχο του Βόλου. Είναι γνωστό ότι οι φίλοι της Νίκης δεν έχουν και σε μεγάλη εκτίμηση τον Αχιλέα Μπέ, όποτε τους δίνεται ευκαιρία το δείχνουν αυτό και με τα συνθήματά τους. Αποχωρούν οι τιμένοι πάντως και οι φίλοι και η ομάδα της Νίκης Βόλου από το Ελπάσο. Καλλιθέα Νίκη Βόλου, πρώτη αγωνιστική Super League 2, 2-1. Μανιάς πέναλτι στο τέταρτο, αυτογκόλ Γκαραβέλης στο 44ο, Πασαλίδης σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής, η μείωση του σκορ στο 59ο. Αυτά από το Γρηγόρης Λαβράκης. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Μιχάλη Λαδόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Καλλιθέα Νίκη Βόλου, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ακούσατε από τον Μιχάλη. Ο Μανιά στο 4 με πέναλτι άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Καλλιθέας. Ο Γκαραβέλης με αυτογκόλ στο 44 έβαλε την ομάδα της Καλλιθέας μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο με με 2-0 και στο 51ο λεπτό ο Πασαλίδης διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο El Arabi με πέναλτι στο 48ο λεπτό. Έχουμε μπει στο 61ο λεπτό του αγώνα. Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμαριάς παραμένει το 1-1 όπως διαμορφώθηκε με το τέρμα του Οτσοβέτσι στο 7ο λεπτό για την ομάδα της Εσσίρου. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς ισοφάρισε στο 22ο λεπτό με τον Τσαπακίδη. Θυμίζω στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος στη Super League 2 το Σάββατο, Πανθρακικός Πύργος 0-0. Χθες είχαμε Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 2-1. Η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β στο γήπεδο της Τούμπας στις 4 το απόγευμα, ένα μάτς το οποίο θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Μπαρσένα, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
1: Είμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Το 0-1, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είναι στο φωτεινό πίνακα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, γιατί βλέπω καθυστερούμε. Έχουμε αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ. Οι δύο που περιμέναμε και αναμένονταν να μπουν, αυτοί θα μπουν. Ο Μακέντα και ο Παπακανέλος είναι οι παίκτες που θα μπουν. Έχει βγει ο Ρικαρντίνιο. Δεν θα παίξει με δύο επιθετικούς. Δεν ρισκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος τόσο νωρίς από το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Και ο Κετού, από ό,τι βλέπω, είναι εκτός. Ρικαρντίνιο λοιπόν και Κετού εκτός από ό,τι διακρίνω τώρα, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα οι αλλαγές με το φωτεινό ταμπελάκι, αλλά δεν νομίζω να πέφτουμε έξω, παρότι είναι στην απέναντι πλευρά. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ηρακλής με την μοναδική μεγάλη ευκαιρία που είχε στο 10ο λεπτό με τον Μπαρσένας κατάφερε να σκοράρει. Ναι, αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Είναι ο Μακέντα που μπαίνει στη θέση του Ρικαρντίνιο και στη θέση του Κετού ο Παπακανέλος. Οι δύο παίκτες που Μακέντα είναι δεινός σκόρερ, αν βρεθεί στη φάση θα σου κάνει τον γκολ μες στην περιοχή. Βέβαια είναι με πρόβλημα, αφού δεν έκανε προετοιμασία, ήταν με μία θλάση όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και έχουμε και αλλαγή για τον Ηρακλή. Εκτός ο σκόρερ ο Μπαρσένας και εντός ο Λόπεζ, ο 32χρονος Ισπανός, παίρνει τη θέση του Μπαρσένας, του σκόρερ. Μάλλον δεν θα άντεχε περισσότερο. Είναι μια μεταγραφή που έγινε τώρα, η τελευταία μαζί με τον Δανό που ήρθε και αυτός, ο Λαουρίσεν, για την ομάδα του Ηρακλή, και περιμένουμε την έναρξη. Τώρα έχουμε την πρώτη σέντρα για αυτό το δεύτερο ημίχρονο και η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών του Αστέρα Άκτορ, στην άμυνα με τον Σίλβα, τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό, στον Μέντες. Ο Μέντες ψάχνει μπροστά τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά αυτή ο Έντερ Γκοντζάλεθ, είναι μικρός όμως, αλλά το πάλεψε. Τελικά η κατοχή παρέμεινε στον Αστέρα Άκτορ με τον Παπακανέλο να γυρίζει πιο πίσω για τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Κουρμπέλι. Έχει μπει με φόρα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό μας δείχνει. Πιο δεξιά για τον Κότσιρα. Από τις λίγες φορές, ίσως η μοναδική, που ο Γιάννης Κότσιρας πέρασε τη σέντρα και προσπάθησε να ανέβει ψηλά, όμως έγινε λάθος η συνεννόηση εκεί με τον Ρόθκο και η μπάλα θα περάσει πλάγιο out για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά. Ο Λόπεζ λοιπόν πήρε τη θέση, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, πήρε τη θέση του σκόρερ του Μπαρσένας σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για την ομάδα του Ηρακλή. Ενώ για τον Αστέρα Άκτορ, όπως είπαμε, ο Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, είναι εκτός, και ο Κετού, ο Καμερουνέζος, στη θέση του Ρικαρντίνιο έχει μπει και παίζει ο Μακέντα, ο Ιταλός στράικερ, ενώ ο Παπακανέλος είναι στη θέση του Κετού. Οι πάσες τώρα πίσω από τη σέντρα για τον Αστέρα Άκτορ. Ένα ωραίο διαγώνιο πέρασμα προσπάθησε να κάνει ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Τις έχει αυτές τις διαγώνιες πάσες. Ήταν δυνατή όμως, δεν θα προλάβει ο Ρόθκο στην απέναντι πλευρά και έτσι η μπάλα θα περάσει out για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής και ο Γιώργος Αθανασιάδης, που έχει την μπάλα στα χέρια, δεν βιάζεται, αλλά είναι πολύ νωρίς νομίζω για να ξεκινήσουν καθυστερήσεις ή κάτι τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Υπάρχουν πολλά λεπτά αγώνα ακόμα. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και ο Ηρακλής, που έχει πάρει το προβάδισμα και κινδύνεψε βέβαια να ισοφαριστεί με τις ευκαιρίες του Σίλβα στο 23ο λεπτό με κεφαλιά που έστειλε την μπάλα λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη, αλλά και του Ρικαρντίνιο. Εκεί αν ήταν ο Μακέντα νομίζω θα είχε ενεργήσει πιο σωστά από τον Ρικαρντίνιο. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι αφαιρετικοί, αλλά ο Μακέντα έχει σκοράρει ήδη ένα τέρμα στο παιχνίδι αλλαγή που πέρασε στο μάτς με τον Πανετολικό και μείωσε σε 2-1 τότε στο Αγρίνιο για να δώσει κάποιο διαφορετικό τόνο στο παιχνίδι. Όμως δέχτηκε και τρίτο γκολ ο Αστέρας εκεί και τελείωσε ένα μάτς. Τα λέμε όλα αυτά γιατί είχε μείνει κάτω ο Ρόθκο και είχε διακοπεί το παιχνίδι, που επιστρέφουν τώρα όλοι και συνεχίζεται κανονικά. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη, με τα πόδια θα απομακρύνει. Προσπαθεί εκεί ο Κόλιτς να βάλει το σώμα του. Έρχεται και ο Λόπεζ, ο Ισπανός που μπήκε αλλαγή, και προσπάθησε εκεί ο Λόπεζ να βάλει και αυτό στο σώμα του, ο 32χρονος Ισπανός που πήρε τη θέση του Μπαρσένα. Όμως η κατάληξη είναι ένα πλάγιο out στο 48 για τον Ηρακλή από αριστερά μπροστά στον πάγκο του Αστέρα. Θα κλέψουν οι του Αστέρα Άκτορ με τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Παπακανέλος θα τσιμπήσει και πολύ ωραία την μπάλα, όμως δεν θα έχει κατάληξη, αφού θα βγουν γρήγορα οι του Ηρακλή με τον Λόπεθ, που από την αριστερή πλευρά θα σε εδώ απέναντι, και είναι τελικά ο Λόπεθ που οδηγεί την μπάλα, δίνει στο Σόρια. Να και η πρώτη προώθηση του Σόρια. Περνάει η μπάλα με στην περιοχή κόντρα. Προσπαθεί ο Κόλιτς. Γυρίζει πιο πίσω, ένα σουτ με το αριστερό του Καϊμπουέ, του Γάλλου μέσου. Η μπάλα αρκετά μέτρα από την δεξιά δοκό του goalkeeper του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζημανούλη. Δεν κινδύνεψε εδώ η αιστεία του Αστέρα Άκτορ. Είναι όμως μια τελική προσπάθεια από τον Ηρακλή, που προειδοποιεί πάλι ότι όταν βρει χώρο και όταν δει ότι υπάρχει οπτικό πεδίο, είτε κάποιος μέσος ή κάποιος επιθετικός από την πλευρά του Ηρακλή, προσπαθεί να κάνει τελική προσπάθεια. Είμαστε στο 49 και πάμε για το 50 λεπτό. Το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Η πάσα κάθετη από τον Μπουζούκη για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Πατάει το τακουνάκι εκεί για τον Μακέντα. Κάνει ωραίο τάκλιν εκεί ο Ρόθκο. Ένα σουτ θα πέσει στην αριστερή γωνία και θα αποκρούσει ο Αθανασιάδης το σουτ που έγινε από τον Μπουζούκη. Να η πρώτη φάση, η πρώτη στιγμή. Ο Γιάννης Μπουζούκης στο 50 θα κάνει το σούτ με το αριστερό πόδι. Θα πέσει στην αριστερή του γωνία ο Γιώργος Αθανασιάδης και θα απομακρύνει. Τελικά η απομάκρυνση θα γίνει ακόμα πιο μακριά και σε πλάγιο out από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Αστέρας Άκτορ που επιμένει, έχει μπει αποφασισμένος να γυρίσει το παιχνίδι και όχι μόνο να ισοφαρίσει, να το πάρει και όλο. Έτσι μας δείχνει σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Ήδη συμπληρώσαμε το 50 λεπτό. Και πάμε για το 51ο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πάσαμε στην περιοχή, το σούτ από τον Κουρμπέλη, κόντρες, κόρνερ. Βρέθηκε ο Κουρμπέλης μέσα στην περιοχή. Ο κόσμος βοηθάει, χειροκροτάει, εμψυχώνει τους παίκτες του Αστέρα που έχουν μπει δυνατά πάρα πολύ σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Είχαμε το σούτ από τον Κουρμπέλη, νωρίτερα το σούτ από τον Μπουζούκη. Το γύρισμα για τον Σίλβα, η εκτέλεση του κόρνερ. Εκεί θα βάλει το σώμα τον Μπουζούκη. Θα βγουν γρήγορα οι του Ηρακλή και θα κλέψουν την μπάλα με τον Λόπεθ. Είναι 3-2. Για να δούμε. Έρχεται όμως και ο Παπακανέλος και σωστά εκεί προσπαθεί να κάνει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Δίνει για τον Σόρια φάουλ τώρα που θα κάνει ο Κότσιρας. Και είναι και άλλος παίκτης του Ηρακλή που έχει μείνει κάτω στο έδαφος. Στην άμυνα του Ηρακλή. Ο Σόρια σηκώνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο παίκτης που είναι
0: παραμένει
1: κάτω,
0: το 0-1. Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Να πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να μας ενημερώσει για το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου έχουμε γκολ. Έλα, Νίκο.
2: Έλα, ντροπή το σκορ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αφού ο Καραμπέρης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σε 76 λεπτό έχει δώσει πλέον προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1 μέσα στην Ερμούπολη. Θυμίζουμε ότι ο Τσοβέκης 7 άνοιξε το σκόρ για την Ελλάς Σύρου και 22 Τσαπακίδης ισοφάρισε και σε 76 ο Καραμπέρης με πέναλτι ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του Τάτσι. 81 λεπτά στην Ερμούπολη, μπροστά στο σκορ ο Απόλλων Καλαμαριάς με 2-1 της Ελλάς Σύρου.
0: Ελλάς Σύρου, Απόλλων Καλαμαριάς 1-2 πλέον έχει γίνει το σκορ. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρος Ολοκοτρώνης, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Φάουλ για τον Ηρακλή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Καϊμπουέ στο δεύτερο δοκάρι. Εύκολα όμως θα βγει και θα μπλοκάρει ο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ, ο Βασίλης Χατζημανουήλ, και ψάχνει να βρει να παίξει γρήγορα. Δεν το καταφέρνει. Τελικά δίνει με τα χέρια την μπάλα στον Μπρόρσον, τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό. Αλλάζει με τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό στόπερ. Πιο μπροστά για τον Αντώνη Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος αρχοντικό στυλ και ωραία προσποίηση. Περνάει έναν παίκτη, δύο. Προσπαθεί να κάνει κάθε την πάσα λάθος τον Παπακανέλο εκεί. Πάσα στο Σουρλί για τον Ηρακλή. Προσπαθεί να βγάλει γρήγορη επίθεση. Λόπεζ, Σουρλί, ωραίο τριγωνάκι. Ο Σουρλί έχει χώρο από αριστερά. Οδηγεί την μπάλα αρκετά μέτρα. Προσπαθεί να μπει τώρα στην περιοχή. Εκεί θα έρθει και ο Ρόθκο αλλά και ο Κουρμπέλη. Θα κόψουν τον Βασίλη Σουρλί. Θυμίζουμε, το είπαμε και πριν, ο Βασίλη Σουρλί έχει φορέσει και τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ σαν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρη Κουρμπέλη τώρα αλλάζει παιχνίδι στην αριστερή πλευρά από δεξιά για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Πολλά χιλιόμετρα από τον Ισπανό μέσο, τον Έντερ Γκοντζάλεθ, που πηγαίνει και δεξιά και αριστερά, βοηθάει και στο επιθετικό κομμάτι αλλά και στο αμυντικό. Τώρα βλέπουμε τον Μπουζούκη πιο ψηλά και τον Κουρμπέλη με τον Έντερ Γκοντζάλεθ να είναι λίγο πιο πίσω στην διάταξη του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα πιο πίσω για τον Κουρμπέλη, πάλι δεν βρίσκει χώρους. Είμαστε στο 93 Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Μπαρσένας που έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε αλλαγή κεφαλιά, ωραία από τον Μακέντα εκεί, βρήκε κόντρα, ένα σούτ απέκρουσε ο Θανασιάδης, το σούτ από τον Μπουζούκη στο 53, πολύ καλό σούτ στην αριστερή γωνία, όμως ήταν εκεί ο Έλληνας θερματοφύλακας και απόκρουσε την μπάλα με γροθιές. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ, έχει κλείσει την ομάδα του Ηρακλή στην εστία της και έξω από αυτή και επιμένει με πάσες τώρα στον άξονα και τον Γιάννη Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης κάθε την πάσα προσπαθεί να βρει τον Έντερ, θα γίνει κόντρα, η μπάλα φτάνει στον αρχηγό του Ηρακλή, το Σόρια, όπως προσπαθεί να απομακρύνει, βρίσκει μπάλα στην πλάτη του Παπακανέλου, επιμένει ο Ηρακλής. Μπουζούκης για τον Γορόθκο, ο Έντερ Γκοντζάλεθ δεν σουτάρει, δίνει στον Μπουζούκη, αυτός ψάχνει ελεύθερο παίκτη, στην απέναντι πλευρά είναι ο Γιάννης Κότσιρας, μόνος του έχει χώρο, κάνει προσποίηση, είναι ο Λόπες μπροστά του, πιέζεται από τον Λόπες ο Γιάννης Κότσιρας, στο 54 όλα αυτά. Η μπάλα επιστρέφει πιο πίσω για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης ακόμα πιο πίσω για τον Μπρόσον. Ο Μπρόσον έχει χώρο, οδηγεί την μπάλα από την δεξιά πλευρά, σαν δεξιός μέσος, δίνει δίπλα στον Μπουζούκη, ο Μπουζούκης πιέζεται, ψάχνει τον Κότσιρα με φάλτσο, τον βρίσκει τελικά. Γιάννης Κότσιρας σιρτάει μπάλα με στην περιοχή, αφήνουν όλοι, ο Μακέντα είναι πιο πίσω, γυρίζει για τον Μέντες, ο Μέντες για τον Παπακανέλο, ο Παπακανέλος νέο γύρισμα όμως απομακρύνει ο Βούρος, πιέζει ασφιχτικά ο Αστέρας τον Ηρακλή μέσα στην περιοχή του και έξω από αυτή για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με ένα τέρμα και να πάρει μετά αέρα για να πάει και για δεύτερο γκολ. Ο Αστέρας που επιμένει, ο Ηρακλής έχει κλειστεί όλος στην άμυνά του και αυτό είναι ένα δείγμα ότι θα κινδυνεύσει αφού δεν κρατάει καθόλου την μπάλα στην κατοχή του. Το 1-2 προσπάθησαν να παίξουν εκεί ο Ρόθκο με τον Γιάννη Κότσιρα. Κακή συνεννόηση, μπάλα περάσει out. Ανάσα για τον Ηρακλή. Είχαμε το γύρισμα πριν από λίγο που θα μπορούσε να φέρει μια πολύ καλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Παπακανέλου. Απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή και πλέον μετά την λάθος συνεννόηση έχουν κερδίσει αυτό το out. Ένα γέμισμα. Ο Αστέρας Άκτορ έχει ανέβει πολύ ψηλά και πιέζει. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σουρλής. Θα πάει πάλι να οδηγήσει προς τα αριστερά. Όμως εκεί θα κλέψουν πάλι εύκολα οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ που δεν αφήνουν καμία μπάλα, καμία προσπάθεια, καμία διεκδίκηση να πάει χαμένη. Διεκδικούν τα πάντα και έχουν μπει τελείως αλλαγμένοι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, έχουμε και τις δύο αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Αντωνόπουλος με τους Μακέντα και Παπακανέλο, που φαίνεται να έχουν συνεισφορά και στην κυκλοφορία της μπάλας και στην κίνηση. Ωραία τώρα η κίνηση από τον Μακέντα. Πρέπει να είναι σε θέση offside, έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνει την μπάλα. Θα περάσει out και να την προλάβαινε νομίζω ότι θα είχε υποδειχθεί σε θέση offside. Το σουτ του Μπουζούκη λοιπόν στο 53. Σωστή αντίδραση του Γιώργου Αθανασιάδη, ήταν στη γωνία του. Αν δεν ήταν στη γωνία του ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είχε σοβαρό πρόβλημα από το δυνατό σου του Μπουζούκη μέσα την περιοχή. Ενώ τώρα πάλι προσπαθεί να ανεβάσει με κυκλοφορία της μπάλας ο Ηρακλής την μπάλα. Η πάσα τώρα που θα γίνει λάθος και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Αστέρα Άκτορ. Το λάθος από τον Νίζετ, τον Βέλγο με καταγωγή από τη Σενεγάλη. Ο Νίζετ έχασε την μπάλα μόνος του τελείως. Τώρα κάνει ένα τάκνη στον Μπουζούκη. Θα κερδίσει φάουλ ο Γιάννης Μπουζούκης. Βέβαια γυρίζει τη φάση πιο πίσω γιατί το φάουλ είχε γίνει πιο πίσω όπως λέει ο διαιτητής. Ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, 57 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1, ένα 0-1 που έχει διαμορφωθεί από το 10ο λεπτό και βλέπω τον Ηρακλή να ετοιμάζει δύο ακόμη αλλαγές, τον Ραντόγια, τον Σέρβο να είναι εκεί στη σέντρα για να περάσει στο παιχνίδι και να δούμε και ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης, γιατί βλέπω δύο παίκτες του Ηρακλή που είναι στην θέση για να γίνουν δύο αλλαγές για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αστέρας Άκτορ που επιμένει, είναι συντριπτική η κατοχή μπάλας σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα υπέρ του Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής τώρα βρίσκει προϋποθέσεις και κρατάει την μπάλα με τον Λόπεδ, τον Ισπανό που μπήκε αλλαγή στη θέση του σκόρερ του Μπαρσένα. Κρατάει την μπάλα, τη χάνει όμως από τον Κουρμπέλη, την ξαναπαίρνει ο Ισπανός του, την ξαναπαίρνει ο Κουρμπέλης. Όλα αυτά ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να βγάλει μια πάσα μπροστά για τον Παπακανέλο ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Θα κόψει ο Σόρια, δίνει πιο πίσω για τον Πίνια. Ο Πίνια σε μια κάθετη πάσα θα κερδίσει φάουλ στο πρέσινγκ που έγινε από τους παίκτες.
0: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη. Παραμένει το 0-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη. Έχουμε αλλαγή στο σκορ. Ακούμε τον Νίκο να μας ενημερώσει πόσο είναι το παιχνίδι της Ελλάδας Ήρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
2: Δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, καθώς ο Βλάχος στο 85ο λεπτό έφερε το μάτς εκ νέου σε ισορροπία. 2-2 πλέον Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, 88 λεπτά στην Ερμούπολη.
0: Χορταστικό παιχνίδι, έτσι Νίκο, 4 γκολ.
2: 4 γκολ, δύο ομάδες οι οποίες είναι πίστη. Η Ελλάς Σύρου τουλάχιστον από πέρυσι μας είχε συνηθίσει να είναι μια ομάδα πίστη επιθετική. Από Απόλλων Καλαμαριάς στην κατηγορία του ήταν από τις καλύτερες επιθέσεις.
0: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα είναι και στη νέα κατηγορία, στις νέες απαιτήσεις που υπάρχουν. Μέχρι στιγμής πάντως και οι δύο ομάδες προσφέρουν θέαμα.
0: 2-2 στο 88 λεπτό. Να δούμε αν θα λήξει έτσι σώπαλο το παιχνίδι. Αν θα έχουμε και ένα πέμπτο γκολ στην αναμέτρηση. Να δούμε ποια ομάδα θα το πετύχει έτσι και ποιος θα πάρει την νίκη. Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κούβαλη.
3: Στην Τρίπολη, όπου έχουμε δύο αλλαγές για τον Ηρακλή και μία ακόμη για τον Αστέρα Άκτορ. Να πούμε τις αλλαγές του Ηρακλή. Στη θέση του Κόλλης πέρασε ο Μάρκες και στη θέση του Καϊμπουέ ο Ραντόγια. Δύο ακόμα λοιπόν παίκτες που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ραντόγια, ο Νεμάνιαν Ραντόγια, ο Σέρβος 33 ετών, αντικαθιστά τον Καϊμπουέ στον χώρο του κέντρου. Ενώ ο Μάρκες είναι κλασικός επιθετικός. Ο Μάρκες που πήρε τη θέση του Κόλλης και να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην επίθεση, αν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Ηρακλής με τις δύο αλλαγές που έκανε. Ενώ είχαμε και την αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ στη θέση του Ορόθκο. Έχει περάσει ο παίκτης που παίζει στην πλευρά που ήταν ο Ορόθκο και είναι ο Κιμπιόκα. Ο Κιμπιόκα λοιπόν στη θέση του Ορόθκο, με την δεξιά πλευρά τώρα να παρτίζεται για τον Αστέρα Άκτορ από τους Γιάννη Κότσιρα και Κιμπιόκα, ενώ την αριστερή του Μέντες με τον Παπακανέλο. Έχουν αλλάξει η ακραία επιθετική για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής που βρήκε χώρο τώρα και κυκλοφορεί την μπάλα. Ωραίο το πέρασμα από τον Νίζετ. Μπαίνει στην περιοχή το σουτ, λίγο out. Να μια τελική προσπάθεια, αλλά είναι corner γιατί βρήκε κόντρα. Να ο Ηρακλής με τις δύο αλλαγές στο 60 λεπτό όλα αυτά. Και το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Τσοκοτρώνης, με τον Ηρακλή να παίρνει ανάσες και να κυκλοφορεί την μπάλα και να κερδίσει και κόρνερ. Κόρνερ που πηγαίνει και θα εκτελέσει ο Σόρια, ο αρχηγός του Ηρακλή, ο Ισπανός δεξιός μπακ. Καλή εκτέλεση, περνάει από όλους, κεφαλιά εκεί από τον Μέντες. Ενώ έχει μείνει παίκτης του Ηρακλή κάτω, ο διαιτητής δεν δίνει καμία σημασία, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η μπάλα επιστρέφει πίσω για τον Ραντόγια. Θα χάσουν την μπάλα εκεί του Αστέρα Άκτορ με τον Νίζετ. Όμως ο Βέλγος με καταγωγή από τη Σενεγάλη θα κερδίσει φάουλ τελικά και μάλιστα θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη στην αναμέτρηση. Είναι η κάρτα που δείχνει ο διαιτητής, ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, στον Μπουζούκη. Ένα φάουλ πάνω στον Νίζετ και κίτρινη κάρτα στον Γιάννη Μπουζούκη. Η πρώτη στην αναμέτρηση, 61ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Χροκοτρώνης. Και κάποιες συζητήσεις, εξηγήσεις εκεί που δίνονται στο διαιτητή που σημειώνει την κίτρινη κάρτα και το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής λίγο κάτω από τη σέντρα και στην αριστερή πλευρά μπροστά από τον πάγκο του Ηρακλή ουσιαστικά, με τον Λόπεθ τον Ισπανό που έχει περάσει στο αγωνιστικό χώρο να είναι ο παίκτης που είναι πάνω στην μπάλα, για να δούμε αν ψάξει κάποιον. Ο Πορτογάλος ο Μάρκες έχει πάει στην κορφή της επίθεσης και ζητάει εκεί την μπάλα, δεν είναι και ψηλός πολύ, έχει δίπλα του και το Σουρλί, βάζοντας αντικατέστησε τον Κόλλης που είχε έτσι ένα όγκο μέσα στην περιοχή. Όμως ο Μάρκες είναι επιθετικός με άλλα χαρακτηριστικά. Ένα φάουλ τώρα που θα γίνει στο χώρο του κέντρου από τον Πίνια και ένα φάουλ που φέρνει και άλλη έτσι διαμαρτυρία από τους παίκτες του Ηρακλή. Και κίτρινη κάρτα στον Μέντες, αλλά και δεν ξέρω, το έδειξε δύο κίτρινες. Ο Μέντες δεν ξέρει γιατί δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Κίτρινη στον Μέντες, αλλά και στον Ρος, τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, σε μια μονομαχία. Άμα τη επιστροφή του Ρος προς την αμυντική διάταξη του Ηρακλή, κάτι έγινε εκεί με τον Μέντες, έπεσαν και δύο κάτω, δέχτηκαν από μια κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορούσε να τις αποφύγει αυτές τις κίτρινες κάρτες ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι έχουν ουσία και σημασία για την εξέλιξη του αγώνα. Ένας αγώνας που συνεχίζεται στο 63ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Χροκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Ωραία η πάσα του Κότσιρα στον Μπουζούκη, κάθε τη σιρτή, όμως ο Μπουζούκης δεν μπόρεσε με τη μία να παίξει για τον Κιμπιόκα, τον Σουηδό επιθετικό στην δεξιά πλευρά πλέον. Ωραία η τρίπλα, πολύ ωραίο το πέρασμα από τον Παπακανέλο, όμως θα χαθεί εκεί η μπάλα αφού στην τρίτη προσπάθεια κόπηκε. πέρασε δύο παίκτες. Η τρίτη προσπάθεια δεν ήταν καλή. Ωραία η προσποίηση τώρα και ο Κουρμπέλης και ο Κότσιρας. Θα βγει δυναμικά, θα κλέψει την μπάλα και προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάσα ο Μπουζούκης. Λάθος στο χώρο του κέντρου. Ο Ραντόγια θα δώσει για τον Λόπεθ. Συνεργάζονται δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή. Θα δούμε τώρα αν και ο παίκτης που είναι μπροστά στην κορφή, ο Μάρκες, πάρει κάποιες πάσες από τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Και ο Μάρκες έχει περάσει ο επιθετικός σαν κεντρικός έτσι, στην κορφή της επίθεσης για τον Ηρακλή. Ο Πορτογάλος επιθετικός της ομάδας του Γυραιού. Η μπάλα κυκλοφορεί στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Πίεσαν κάποια στιγμή ο Μάρκες με τον Λόπεθ. Τελικά έσπασαν αυτό το pressing του Αστέρα Άκτορ, όμως δεν υπάρχει κίνηση μπροστά και αναγκάζεται να γυρίσει πιο στα πίσω την μπάλα ο Κουρμπέλης. Σε δίνει στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας για τον Κιμπιόκα πάνω στη γραμμή, ακροβατεί εκεί. Ο Κιμπιόκα έχει μπροστά του τον Νανού. Ο Νανού που δεν έχει φανεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχει περιοριστεί στα αμυντικά του καθήκοντα. Δεν βγαίνει μπροστά, μένει στον χώρο του στην αριστερή πλευρά. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ επιθετική η ομάδα του Ηρακλή από την αριστερή πλευρά. Δημιούργησε κάποιες καταστάσεις, όχι μεγάλες ευκαιρίες. Πέτυχε τον γκολ στο 10ο λεπτό με τον Μπαρσένας. Ο Αστέρας που στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου μπήκε πολύ δυνατά με δύο σουτ του Μπουζούκη στο 49 και στο 53 και άλλο ένα σουτ του Κουρμπέλη στο 50 λεπτό. Τα δύο σουτ από τον Μπουζούκη, το ένα εξουδετερώθηκε από τον Αθανασιάδη. Ο Κότσιρας σε μια εφόρμηση. Η πάσα για τον Μακέντα, το τακουνάκι το Μακέντα πήγε να παίξει το 1-2. Δύσκολα πράγματα όμως εκεί μέσα στην περιοχή. Αυτά στο 65 ο Κότσιρας δεν θα προλάβει να βρει την μπάλα στην κίνηση. Θα απομακρύνουν οι του Ηρακλή σε πλάγιο άτο. Ο Κιμπιόκα θα το εκτελέσει για τον Κουρμπέλη. Παίρνει πάλι την μπάλα ο Κιμπιόκα στη δεξιά πλευρά. Κάνει προσποιήσεις. Γυρίζει μια σέντρα. Η κόντρα ο Νανού έχει την μπάλα και τον Κιμπιόκα μπροστά του. Αφήνει πιο πίσω για τον Ρος. Ο Ρος δεν έχει άλλη επιλογή. Πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ασφιχτική πίεση του Αστέρα Άκτορ σε δεύτερο κομμάτι αυτή την περίοδο που είχε ένα pressing και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και τώρα στο 65ο λεπτό έχει κλείσει όλο τον Ηρακλή στην αμυνά του. Ο Παπακανέλος προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια εκεί του Νίζετ, όμως δεν θα το καταφέρει και θα κερδίσει πλάγιο out ο Αντώνης Παπακανέλος. Η μπάλα για τον Έντερ Γκοντζάλεθ εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο out. Ο Μπρόρσον που αναγκάζεται και ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός να ανέβει ψηλά και να αφήσει μόνο το Σίλβα πίσω και το ρίσκο αρχίζει και μεγαλώνει για τον Αστέρα Άκτορ όσο περνάει η ώρα. Λάθος από τον Κότσιρα τώρα και ο Μάρκες, για να τον δούμε, δεν θα πάρει όμως την πάσα αυτή που του έγινε. Βγήκε πολύ ωραία ο Μεξικανός ο Σίλβα με τάκλιν και πρόλαβε την προσπάθεια του Μάρκες που προσπάθησε να πάει προς τον κενό χώρο και να βγει απέναντι από τον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Η επιμονή των παικτών του Αστέρα έξω από την περιοχή εκεί με κυκλοφορία της μπάλας και συνδυαστικό παιχνίδι, ένα φάουλ ζητάει ο Αστέρας, παίζεται λέει ο διαιτητής ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ, στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του, προσπαθεί εκεί, πέφτει κάτω, ζητάνε φάουλ, ο Μακέντα κάνει προσποιήσεις, βγήκε από την περιοχή, γυρίζει πιο πίσω για τον Παπακανέλο. Παπακανέλο στο 67 κάθε την πάσα, δεν θα περάσει, κόβουνι του Ηρακλή, ο Σόρια δίνει για τον Νίζετ, ο Νίζετ θα χαθεί μπάλα και ο Ραντόγια που έχει έρθει στην αριστερή πλευρά, προσποίηση από τον Έντερ Γκοντζάλεθ, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει εκεί παίκτης του Αστέρα Άκτορ, αφήνουν οι αμυντικοί του Ηρακλή, η μπάλα περνάει out, μία ακόμη περίοδο και στιγμή αρκετά μεγάλη πίεση του Αστέρα Άκτορ που όμως δεν φέρνει αποτέλεσμα, δεν φέρνει τελική προσπάθεια, δεν φέρνει μεγάλη ευκαιρία, παρότι είναι στις παρυφές της περιοχής όλοι οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ και δεξιά και αριστερά και έξω από αυτή και προσπαθούν να κάνουν μία τελική προσπάθεια προς την εστία ώστε να φέρει ένα τέρμα για την ομάδα της Αρκαδίας, για τον Αστέρα Άκτορ. Το 67ο λεπτό έχουμε μπει. Το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 παραμένει. Θυμίζουμε, το γκολ έχει επιτευχθεί στο 10ο λεπτό από τον Μπαρσένα, τον αποκτηθέντα Παναμέζο, που έχει περάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αφού ήρθε τελευταία ως μαζί με τον Δανό κεντρικό αμυντικό, τον Λαουρίσεν. Και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι και προετοιμάστος, αλλά τη δουλειά του την έκανε. Πέτυχε ο Παναμέζος στο τέρμα και έχει δώσει αυτό το προβάδισμα στον Ηρακλή στο 68 που βρισκόμαστε και χάνει την μπάλα ο Ηρακλής τώρα στο χώρο του κέντρου και ο Παπακανέλος έχει μπροστά του δύο παίκτες, κάνει προσποιήσεις για να δούμε τι θα σκαρφιστεί ο πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θα κερδίσει τελικά ένα κόρνερ και θα δείξει και κίτρινη κάρτα ο ρεφερί, ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, τον Λόπεθ για ένα φάουλ που έκανε στο κέντρο στον Έντερ Γκοντζάλεθ που έχει παραμείνει και είναι ακόμα κάτω ο Έντερ Γκοντζάλεθ και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. αλλαγή βλέπουμε ο Γιώργος Αντωνόπουλος για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα μπει. Ο Καλτσάς πρέπει να είναι. Ο Νίκος Καλτσάς παίρνει οδηγίες εκεί από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Μπουζούκη που έχει πάει στο κόρνερ για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ. Σηκώνει το Έντερ Γκοντζάλεθ. Τελικά δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Αν και κουτσένει ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ο Καλτσάς είναι έτοιμος να περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο και ο Μπουζούκης έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά με το αριστερό πόδι για τον Γιάννη Μπουζούκη. Για να δούμε τώρα, πάρα πολλοί παίκτες του Αστέρα Άκτορ που είναι καλοί στο ψηλό παιχνίδι είναι στη μεγάλη περιοχή. Ο Μακέντα είναι μπροστά από τον τερματοφύλακα, περνάει μπάλα, φτάνει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι καλή εκτέλεση αυτή. Δεν μπόρεσε να κάνει ο Ραντό για το κοντρόλ. Θα κερδίσει πλάγιο out ο Αστέρας Άκτορ. Αφήνει ο Έντερ Γκοντζάλεθ για κάποιον που έχει καλό δυνατό πλάγιο out να το εκτελέσει στην δεξιά πλευρά και πηγαίνει ο Γιάννης Κότσιρας, ο δεξιός back του Αστέρα, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Και πριν εκτελεστεί αυτό το πλάγιο, ζητάει αλλαγή ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Μπουζούκης.
0: Θα μας πει τις αλλαγές σε πολύ λίγο, Βασίλη. Πάμε για λίγο στον Νίκο Καραγιάννη να μας πει πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριά Σελανικό.
2: Είχε θέαμα το παιχνίδι στην Ερμούπολη, είχε γκολ. Αλλά...
0: Καραγιάννη να μας πει πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριά Σελανικό.
2: Είχε θέαμα το παιχνίδι στην Ερμούπολη, είχε.

0: το 25ο λεπτό. Να πούμε ότι η Ελλάδα Σύρου αγωνίστηκε τα εναπομείνοντα 6 λεπτά.
1: Μικρόφωνο στην Τρίπολη.
2: Έλα, Βασιλή.
1: Έχουμε πέναλτι στην Τρίπολη για τον Ηρακλή. Πέναλτι για τον Ηρακλή, πέναλτι που κάνει ο Μέντες σε μια επίμονη προσπάθεια κρατώντας τον παίκτη του Ηρακλή, και είναι ο Νίζετ ο παίκτης του Ηρακλή που παρότι τον απέφυγε και βγήκε έξω από αυτή, ξαναμπήκε στην περιοχή, επέμενε να τον κρατάει ο Μέντες από τη φανέλα. Πολύ κοντά ο Κωνσταντίνος Κατοίκος έδειξε το σημείο του πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν στο 70ο λεπτό για τον Ηρακλή εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης σε μια προσπάθεια αντεπίθεσης. Πολύ ωραία, θα λέγαμε, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Βρήκε κενό χώρο. Όσο περνάει η ώρα, ανεβαίνουν ψηλά όλοι οι παίκτες, ακόμα και η κεντρική αμυντική του Αστέρα Άκτορ, ψάχνοντας να πετύχουν την ισοφάριση. Αυτό έχει κόστος αν εκμεταλλευτεί αντίπαλος ομάδα.
2: Πέναλτι λοιπόν για τον Ηρακλή. Νίκο, σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε.
0: Ναι, και στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων η Ελλάδα Σύρου έπαιζε με 10 παίχτες. Ο Βόλων Καλαμαριάς δεν κατάφερε να βρει το τέρμα που θα του έδινε και πάλι το προβάδισμα. Οπότε Ελλάδα Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Καραγιάννη. Ελλάδα Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Πάμε στο Βασίλη Κούβαλη.
1: Αναμονή λοιπόν για να εκτελεστεί το πέναλτι, με τον Λόπες να έχει πάρει την μπάλα στα χέρια, τον Ισπανό που μπήκε αλλαγή στη θέση του σκόρερ του Μπαρσένας, του Παναμέζου. Ο Λόπες, ο Ισπανός λοιπόν, απέναντι από τον γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορνο Βασίλη Χατζημανουήλ. Στο 71 τώρα πηγαίνει ο Λόπες να στήσει την μπάλα. Βέβαια ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το πέναλτι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε μιλάει με το διαιτητή ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, ο ρέφερι της αναμέτρησης, με το VAR. Και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί η παράβαση και τι συζητάει με το VAR ο Κωνσταντίνος Κατοίκος και τον αρμόδιο, τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη, και τον assistant VAR, τον Στέφανο Κουμπαράκη. Έχουν εμπειρία και
2: μήπως εξετάζουν κάποια φάση που προηγήθηκε νωρίτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν έχω δει κάτι, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Πάντως υπάρχει ενδολεχής έλεγχος από ό,τι βλέπω, το ψάχνουν πολλοί και περιμένουμε. Πάντως η ανατροπή υπήρχε, ο Νίζετ έκανε εντυπωσιακή προσπάθεια και ήταν πολύ παρατεταμένο, δηλαδή ο Μέντες φαινόταν σαν να θέλει να κάνει πέναλτι, αφού το έβλεπε ότι δεν μπορούσε να τον μαρκάρει, τον άφησε από τη φανέλα, τον ξανάπιασε, τελικά έγινε ο έλεγχος από το VAR και πάμε στο πέναλτι για τον Ηρακλή που κέρδισε ο Νίζετ. Ο Βέλγος με καταγωγή από τη Σενεγάλη, σε μια προσπάθεια αντεπίδεσης του Ηρακλή, ο Μέντες που είχε μείνει πίσω για να καλύψει, τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή κρατώντας τον από τη φανέλα και βάζοντας και το πόδι. Και ο Λόπες, ο Λόπεθ είναι ο Ισπανός, ο 32χρονος που μπήκε αλλαγή πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 73 παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα, γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή 0-2 στο 73, με τον Λόπεθ να είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Γυραιού. Δεύτερο τέρμα λοιπόν, ο Ιβάν Άλβαρες Λόπες, ο 32χρονος Ισπανός, είναι ο σκόρερ στο 73ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Νίζετ από τον Μέντες, εκεί σε μια απερίσκεπτη ενέργεια για τον αμυντικό του Αστέρα Άκτορ. Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής στο 73ο λεπτό, 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και να δούμε τώρα αν θα καταφέρει να αντιδράσει στο
2: δεύτερο τέρμα για τον Ηρακλή, την ώρα που ο Αστέρας πίεζε ασφιχτικά για να ισοφαρίσει, έτσι.
1: Πίεζε, είχε φάσεις με τον Μπουζούκη, κυρίως στο 53 το σούτ του Μπουζούκη που απέκρουσε ο Αθανασιάδης και κράτησε την αιστεία ανέπαφη, όπως και στο 49 πάλι σούτ του Μπουζούκη, σιρτά στην αριστερή γωνία, έπεσε και εκεί ο Γιώργος Αθανασιάδης και απέκρουσε, και η προσπάθεια από τον Κουρμπέλη στο 50ο λεπτό. Παρόλα αυτά ο Ηρακλής βρήκε τρόπο και με τις αλλαγές που έγιναν. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ο Λόπεθ είναι ο παίκτης που μπήκε αλλαγή και κατάφερε να πετύχει τον γκολ με το πέναλτι, αλλά να αλλάξει και κάποια πράγματα στο χώρο του κέντρου και της επίθεσης για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής που φαίνονταν να μην μπορεί να κρατήσει καθόλου την μπάλα, ήρθαν όμως οι αλλαγές από την πλευρά του Πάγκου για τον Γυραιό και έφεραν τη φάση του πέναλτι και το προβάδισμα πλέον για τον Ηρακλή με 2 γκολ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Αστέρας Άκτορ και τον Κιμπιόκα που ήρθε στην αριστερή πλευρά και πήγε στην απέναντι πλευρά, στη δεξιά, ο Παπακανέλος και λίγο πιο μέσα. Μπήκε και ο Καλτσάς, λέγαμε για τις αλλαγές. Μία αλλαγή έγινε. Βγήκε ο Γιάννης Μπουζούκης που είχε τα σουτ που αναφέραμε πριν και πέρασε στη θέση του ο Καλτσάς, σε θέση δεξιού half extreme, και αριστερά ο Κιμπιόκα, και δύο επιθετικοί πλέον τώρα. Και πίσω τους δεκάρι, οι δύο επιθετικοί είναι ο Μακέντα και ο Παπακανέλος, και όχι ο Παπακανέλος.

0: Παγανέλος είναι το δεκάρι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Μακέντα λοιπόν με Έντερ Γκοντζάλεθ σαν δίδυμο στην επίθεση και λίγο πιο πίσω ο Παπακανέλος. Ανακατεύει έτσι την τράπουλα που δεν είναι τράπουλα, είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Ο αστέρας άκτορο Γιώργος Αντωνόπουλος προσπαθεί να βρει λύσεις, προσπαθεί να βρει καινούς χώρους, προσπαθεί να βρει φάσεις, ευκαιρίες για να πετύχει η ομάδα του ένα γκολ για να ξαναμπεί στη διαδικασία του αγώνα στο να διεκδικήσει να πάρει βαθμό από τη σημερινή αναμέτρηση. Ένα Ηρακλής που βρήκε τη λύση με ένα πέναλτι και σκόραρε στο 73 με το πέναλτι του Λόπεζ, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Νίζετ από το σοβαρό λάθος του Μέντες, του Ισπανού αριστερού μπακ, όπου ανέτρεψε τον Βέλγο με καταγωγή από τη Σενεγάλη, τον 24χρονο Νίζετ, που έχει πολύ καλή απόδοση και στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο, και βέβαια είναι και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι αφού έσβησε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Νανού από την αριστερή πλευρά. Ο Νίζετ έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει θέματα στην άμυνα του Αστέρα. Στις λίγες φορές, είναι η αλήθεια αυτή, που στο δεύτερο ημίχρονο έχει καταφέρει ο Ηρακλής να κυκλοφορήσει την μπάλα. Κεφαλιά τώρα από τον Μακέντα, δεν είναι κεφαλιά αυτή επιθετικού. Την βρήκε χωρίς να στρίψει το κεφάλι καθόλου. Έστειλε την μπάλα απευθείας out στην ευθεία του, στη σέντρα από δεξιά από τον Νίκο Καλτσά. Στο 76 λοιπόν, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2 με τα τέρματα του Μπαρσένας και του Λόπεθ. Στο 10ο και το 73ο λεπτό, ο Ηρακλής προηγείται του Αστέρα Άκτορ εδώ στο Θεόδωρο της Κολοκοτρώνης. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο Παπακανέλος προσπαθεί εκεί να προλάβει να μην βγει πλάγιο out, τελικά δεν θα προλάβει, η μπάλα θα βγει πλάγιο out για τον Ηρακλή, και έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει ο Βασίλης Σουρλής και να δούμε ποιος θα μπει. Ο Κράινς πρέπει να είναι, θα το δούμε αυτό, θα το τσεκάρουμε. Αν είναι ο νούμερο 27, ο Αυστριακός, τώρα γίνεται η αλλαγή. Και ναι, είναι ο Κράινς, ο 29χρονος Αυστριακός, παίρνει τη θέση του Βασίλη Σουρλή, βγάζει ένα μέσο, βάζει ένα μέσο. Ο συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρη, ο Εουτζένιο Σένα, που φαίνεται ότι τα πάει πολύ καλά. Βέβαια οι οδηγίες είναι από τον Βάλτερ Ματσάρη, αλλά το κοουτσάρισμα το κάνει ο συνεργάτης του, ο Κιμπιόκα τώρα. Ο Σουηδός επιθετικός από την αριστερή πλευρά φέρνει την μπάλα στο καλό αριστερό του πόδι. Η κεφαλή, το σούτ, φοβερή απόκρουση από τον Αθανασιάδη στο 77. Ήρθε από πίσω ο Έντερ Γκοντζάλεθ, έκανε, όχι, είναι ο Καλτσάς. Θα κάνει ο Καλτσάς ένα πλασέ εντυπωσιακό στο γάμα, στο αριστερό γάμα της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη στο 77.
1: Τρομερή απόκρουση, Βασίλη.
0: Εντυπωσιακή απόκρουση και πολύ δύναμη μπάλα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ δύναμη μπάλα. Ήταν δύσκολο, κατ' εμέ, βλέποντάς τη, να βρει και να τη στείλει προς την εστία ο Νίκος Καλτσάς. Παρ' όλα αυτά το κατάφερε, και όχι μόνο το κατάφερε, σημάδεψε εκεί που είναι πολύ δύσκολο να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Ο Γιώργος Αθανασιάδης όμως είπε όχι σε αυτή την μεγάλη τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ να μειώσει το σκορ με τον Νίκο Καλτσά, και έτσι λοιπόν αυτό το 0-2 για τον Ηρακλή παραμένει, και έχουμε και μία ακόμη τελευταία αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ θα βγει και θα μπει στη θέση του ο Ριέρα, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Λοιπόν, ο Ριέρα μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση ενός άλλου Ισπανού, του Έντερ Γκοντζάλεθ. Ξέρει μπάλα, είναι τεχνίτης παίκτης ο Ριέρα, για να δούμε αν καταφέρει με μία προσωπική ενέργεια να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην εστία του Ηρακλή και τον Γιώργο Αθανασιάδη, που δείχνει ανίκητος, έτσι. Θυμίζουμε και
1: πραγματικά, ναι,
0: στο πρώτο ημίχρονο στο
1: και
0: 28.
1: Και πολύ καλές επεμβάσεις μέχρι τώρα στο μάτς.
0: Δείχνει
1: με κορυφαία όμως αυτή, νομίζω. Έτσι.
0: Αυτή στο 78. Βέβαια. Την προσπάθεια του Νίκου Καλτσά και η απόκριση στο γάμα της εστίας, έτσι, ναι, για να, ναι, έχει εικόνα και ο κόσμος.
1: Και δυσκολεύτηκε πολύ, γιατί η μπάλα στο σουτ έσκασε στο χόρτο και πήρε ύψος.
0: Ακριβώς, και μιλάμε για μια φάση και σε ένα γύρισμα του Κιμπιόκα με πολύ μεγάλη δύναμη, που είναι πολύ δύσκολο για ένα επιθετικό να τη βρει με τη μία και να τη στείλει προς την εστία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλη η φάση πολύ ωραία για να τη βλέπει κάποιος.
1: Είναι αλλά... στα highlight του αγώνα, Βασίλη.
0: Ακριβώς. Ο Ηρακλής που μετά και τις αλλαγές μπορεί και κυκλοφορεί και λίγο την μπάλα. Ο Μάρκες κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια, περνάει τρεις παίκτες και κερδίζει φάουλ από τον Μπρόσον. Ο Μπρόσον ήταν τελευταίος παίκτης, βέβαια υπήρχε και ο Μέντες δίπλα του, αλλιώς ήταν κόκκινη κάρτα, γιατί έμπαινε προς την μεγάλη περιοχή ο επιθετικός της ομάδας του Ηρακλή, ο Μάρκες, ο Πορτογάλος. Πολύ ωραία ενέργεια, εντυπωσιακή. Μία-δύο τρίπλες, πήγε να κάνει και την τρίτη απέναντι στον Μπρόλσον. Τον γκρέμισε έξω από την περιοχή ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός, και πλέον έχουμε τώρα ένα φάουλ για τον Ηρακλή.
1: Καλό σημείο.
0: Βέβαια, πολύ καλό σημείο, και να δούμε αν ο Νίζετ, που έχει καλό αριστερό πόδι, επιχειρήσει απευθείας. Γιατί βλέπω τον Νίζετ να παίρνει την πρωτοβουλία. Είναι και ο Λόπες πάνω στην μπάλα, ο σκόρερ με το πέναλτι και το δεύτερο τέρμα που έχει πετύχει για την ομάδα του Ηρακλή, και προηγείται ο Γυραιός, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2, και πάνω στην μπάλα είναι ο Νίζετ, ο Βέλγος με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι. Είναι πάνω στην μπάλα στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Μάρκες πριν από λίγο από τον Μπρόρσον, και έχουμε εκεί παρατηρήσεις για το τείχος από τον διαιτητή. Λέει το τείχος ότι μετακινούν την μπάλα οι του Ηρακλή, και είναι αλήθεια αυτή. Την έχουν μετακινήσει 3 φορές την μπάλα, και τώρα βάζει το σπρέι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος για να μην μετακινηθεί πάλι η μπάλα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι στην εκτέλεση, ο Λόπες με το δεξί ή ο Νίζετ με το αριστερό πόδι για τον Ηρακλή. Παίρνουν φόρα και οι δύο, για να δούμε. Στο 81 έχουμε μπει. Ο Λόπες τελικά εκτελεί, καλό είναι. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι όμως του Χατζή Εμμανουήλ, περνάει αυτή η προσπάθεια με την εκτέλεση φάουλ για τον Ηρακλή. Είναι μια τελική προσπάθεια πάντως, και ένα φάουλ που δόθηκε, και περισσότερο κερδίζει ο χρόνο ο Ηρακλής. Αυτό θέλει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει να πετύχει και τρίτο γκολ, όχι γιατί αν έρθει θα πει όχι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει χρόνο και να κρατήσει αυτό το προβάδισμα, το πολύ σημαντικό προβάδισμα που φέρνει τον Ηρακλή κοντά στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο νεοφώτιστος Ηρακλής έχει 2 τέρματα διαφορά από τον Αστέρα Άκτορ, προηγούμενος με 2-0 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, με τα γκολ του Μπαρσένα στο 10ο λεπτό και του Λόπες με εκτέλεση πέναλτι στο 73ο, και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, αφού τώρα φαίνεται καθαρά και απογοήτευση των παικτών, με τον Ηρακλή με άνεση και αυτοπεποίθηση να κυκλοφορεί την μπάλα και στο κέντρο αλλά και στο χώρο της άμυνάς του. Πόσο να αντέξει και ο Αστέρας Άκτορ να πιέσει, και μάλιστα με 2 τέρματα στην πλάτη του. Πολύ ωραία η κίνηση από τον Νίζετ, από τους κορυφαίους παίκτες του Ηρακλή, όχι μόνο επειδή κέρδισε το πέναλτι, αλλά γενικά από την παρουσία του. Ο Σόρια τώρα βγαίνει, ο Σίλβα, και τον κόβει. Τον Σόρια που είχε πολλές προϋποθέσεις για να μπει στην περιοχή και να γυρίσει μια πάσα είτε για τον Μάρκες είτε για κάποιον άλλον παίκτη, ή τον Λόπες που ακολουθεί πίσω από τον Μάρκες τις προσπάθειες του επιθετικού του Ηρακλή. Ο Σόρια, ο αρχηγός του Ηρακλή, τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Νίζετ. Ο Νίζετ αγωνιστεί σχεδόν σε όλες τις φάσεις που δημιουργεί ο Ηρακλής στο επιθετικό κομμάτι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι από τους διακριθέντες. Σίγουρα ο Ραντόγια τώρα. Ο Ραντόγια κάνει προσποίηση. Χάνει την μπάλα εκεί από 3 παίκτες του Ηρακλή. Τον Κουρμπέλη αλλά και τον Ριέρα. Ξαναχάνουν την μπάλα του Αστέρα Άκτορ. Ο Κιμπιόκα προσποιείται στο χώρο του κέντρου. Εκεί έχει πολλούς παίκτες γύρω του. Αναγκάζεται να περάσει στην απέναντι πλευρά στον Γιάννη Κότσιρα. Στο 83 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Ένα φάουλ θα κερδίσει ο Κιμπιόκα. Ο Σουηδός φαίνεται ορεξάτος, φαίνεται ενεργητικός, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όλα αυτά που δημιουργεί και κάνει ο Κιμπιόκα, είναι στο χώρο του κέντρου και όχι έξω από την περιοχή, στο πλάι, ώστε να γυρίσει κάποια μπάλα, κάποια πάσα μέσα στην περιοχή για να δημιουργηθεί κίνδυνος. Η κάθε την προσπάθεια τώρα, η πάσα από τον Ριέρα και ένα φάουλ που θα κάνει ο Νίκος Καλτσάς και θα δώσει ανάσες στον Ηρακλή. Φάουλ στο χώρο της άμυνας, στην προσπάθεια πίεσης των παικτών του Αστέρα Άκτορ. Στο 83 και πάμε για το 84ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στο 0-2 για την ομάδα του Ηρακλή. Το φάουλ είναι στην άμυνα και το κέρδισε ο Κράινς, ο 29χρονος Αυστριακός που πήρε θέση στο παιχνίδι, στην αναμέτρηση αντικατέστησε τον Βασίλη Σουρλή, άλλαξε και τους δύο κεντρικούς του μέσους ο Ηρακλής, και τον Σουρλή αλλά και τον Καϊμπουέ. Έχουν περάσει η Ραντόγια αλλά και ο Κράινς, και σίγουρα έδωσε φρεσκάδα στο χώρο του κέντρου που φαίνονταν εκεί ότι δεν μπορούσε ο Ηρακλής να κρατήσει την μπάλα, και ο Αστέρας πίεσε ασφυκτικά έχοντας την τεράστια ευκαιρία στο 78 με τον Νίκο Καλτσά που πέρασε αλλαγή και είχε ένα τελείωμα προς την εστία που ανάγκασε τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον goalkeeper του Ηρακλή, να κάνει μια εκπληκτική απόκρουση. Δύσκολα τη βλέπουμε έτσι σε παιχνίδι Super League 1, και όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι ένα highlight που θα το βλέπουμε
1: πραγματικά.
0: Το γύρισμα τώρα για τον Λόπες, πάλι με στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ Ηρακλής, στην απέναντι πλευρά για τον Σόρια. Ο Ισπανός δεν βιάζεται, κάνει κατοχή της μπάλας, δίνει για τον Κράινς. Ο Κράινς πιο έξω προσπάθησε να γυρίσει στο πέναλτι εκεί για τον Μάρκες, τον επιθετικό του Ηρακλή. Ο Μάρκες όμως θα κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν τον ενοχλεί, δεν τον πειράζει και πολύ αυτό το φάουλ. Ίσα ίσα που κερδίζει χρόνο. Όλα αυτά στο 85 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Η κυκλοφορία της μπάλας για τους παίκτες του Αστέρα στο χώρο της άμυνάς τους έχει ανεβάσει την πίεση του Ηρακλής για το λόγο που σας είπαμε, ότι άλλαξε και τους δύο κεντρικούς μέσους του, και τον Σουρλί και τον Καϊμπουέ, και έχει βάλει φρέσκο έτσι αίμα, φρέσκα πόδια, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και με τον Κράινς που είναι ο ένας εκ των δύο, αλλά και ο Ραντόγια, και πάλι βρίσκει χώρο ο Ηρακλής, και τώρα όμως δεν θα κάνει άμεση επίθεση αφού υπήρχε χώρος. Κρατάει την μπάλα ο Μάρκες, ζητάει από τον Σόρια, ωραίο passing game πλέον από τους φίλους του Ηρακλή.
1: Παίζουν και με τον χρόνο πλέον, Βασιλή.
0: Παίρνουν και τα συγχαρητήρια και τα χειροκροτήματα από τους λίγους φίλους στη θύρα 4 του Ηρακλή, που δεν έχουν σταματήσει να τραγουδάουν από το πρώτο λεπτό, και πόσο μάλλον από το δέκατο που προηγείται ο Ηρακλής. Οι ηρωικοί αυτοί φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης που έχουν έρθει και στηρίζουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ηρακλή. Και ο Σόρια τώρα θα περάσει μια πάσα για τον Μάρκες. Εκεί θα κόψει ο Σίλβα. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Σίλβα, γιατί αν ο Μάρκες κατάφερε και έπαιρνε το κοντρόλ, θα μπαινε απέναντι από τον Χατζημανουήλ. Μακέντα τώρα στην απέναντι πλευρά η μπάλα. Θα κοπεί εύκολα από τον Πραξιτέλη Βούρο, έναν των τριών κεντρικών αμυντικών. Παπακανέλος γρήγορα παίρνει την μπάλα από το πλάγιο του Μακέντα. Ο Μακέντα δίνει για τον Ριέρα. Ο Ριέρα έχει ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, όμως δεν έχει αυτοπεποίθηση για να πάει πάνω στον αντίπαλο, και είναι offside. Offside με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού. Η πάσα που πήρε ο Ριέρα, ο πρώτος βοηθός, ο Άγγελος Κολιάκος, τον υπέδειξε σε θέση offside και παίρνει ακόμη μία ανάσα η άμυνα του Ηρακλή σε αυτά τα λεπτά που απομένουν, τα 4 συν τις καθυστερήσεις για να πάμε στο τέλος της αναμέτρησης. Ετοιμάζει και ακόμη μία, την τελευταία αλλαγή ο Ηρακλής. Για να δούμε ποιος παίκτης θα βγει και ποιος θα μπει. Όχι όμως πριν την εκτέλεση του offside. Εκτελείται το offside από τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα της Θεσσαλονικιώτικης ομάδας. Η απομάκρυνση και οι κόντρες ευνοούν τον Σόρια, τον Ισπανό δεξιομπάκι αρχηγό της ομάδας του Ηρακλή. Πέφτει κάτω ο παίκτης που έχει κλέψει την παράσταση. Ο Νίζεν δεν δίνει τίποτα διαιτητής, και σωστά. Δεν υπήρχε φάουλ. Λάθος τώρα από τον Σίλβα. Ο Σόρια στο χώρο του κέντρου για τον Λόπες. Ο Λόπες κακό κοντρόλ, έρχεται το καλτσάς και κλέβει την μπάλα. Ο Κότσιρας που έχει περάσει και αυτός στο χώρο του κέντρου, άναρχα τελείως παίζει ο Αστέρας Άκτορ, που θα θέλει να βρει λύσεις να φέρει παίκτες περισσότερους στην περιοχή, έξω από αυτή και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Παπακανέλος τριφογυρίζει, περνάει δύο παίκτες, προσπαθεί να πασάρει στον Κιμπιόκα, κόβεται ο Κιμπιόκα. Ο Κότσιρας έξω από την περιοχή προσπαθεί εκεί να βρει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη, βρίσκει τον Μπρόσον, τον δεξιό στόπερ, ακούει τις φωνές του Γιώργου Αντωνόπουλου να βγει στην πλευρά ο Μπρόσον και να ανέβει για να κάνει μια σέντρα. Τελικά πασάρει στον Καλτσά, ο Καλτσάς στον Μπρόσον, ο Μπρόσον στον Παπακανέλο. Αλλάζουν οι τρεις αυτοί παίκτες την μπάλα. Ο Παπακανέλος προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια, θα κόψει όμως εκεί πολύ ωραία ο Ρος, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός. Όλες αυτές οι προσπάθειες χωρίς ουσία για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ, και όλα αυτά συμβαίνουν στο 88, όπου ο Αστέρας με τον Ηρακλή είναι στο 0-2 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε τώρα την τελευταία αλλαγή. Θα βγει το νούμερο 18, που είναι ο Νίζετ, ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους μάλλον παίκτες για την ομάδα του Ηρακλή, και θα μπει ο Νίκος Αναστασιάδης.
1: Ένας πολύ καλή εμφάνιση από τον παίκτη του Ηρακλή.
0: Ο Νίζετ εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός παίκτης πραγματικά.
0: Εξαιρετικός, Δημήτρη.
1: Και γενικά
0: δεν έχουμε ξαναδεί τους παίκτες του Ηρακλή, τους βλέπουμε πρώτη φορά.
1: Και γενικά πολύ καλή εμφάνιση ο Ηρακλής σε αυτό το παιχνίδι. Πολύ μεστή εμφάνιση, έτσι.
0: Είναι αυτό που το είχαμε πει, ότι παιχνίδι με παιχνίδι ο Ηρακλής φαίνεται να βελτιώνεται. Το έδειξε και στο Βόλο, το δίνει και σήμερα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είχε κάποια κενά σημεία και κάποιες στιγμές που θα μπορούσε εκεί να είχε πρόβλημα, αφού τα ξεπέρασε όμως και ήρθαν και αλλαγές από τον πάγκο, ξαναπήρε τα ενία της αναμέτρησης και την κυκλοφορία της μπάλας και τον έλεγχο, ώστε να μην δέχεται φάσεις η ομάδα του Ηρακλή, και αυτό μέτρησε πάρα πολύ σε αυτό το προβάδισμα με δύο τέρματα που έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Ηρακλής συγκεκριμένα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπαίνοντας στο 90 λεπτό σε 10 δευτερόλεπτα. Να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Και Αστέρας Άκτορ Ηρακλής δεν έχει αλλάξει κάτι. Το 0-2 για την ομάδα του Ηρακλή παραμένει. Κακή απομάκρυνση από τους αμυντικούς και συγκεκριμένα από τον Πίνια. Όμως κακό και το κοντρόλ από τον Μακέντα. Όμως η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παικτών του Αστέρα Άκτορ. Ο Κότσιρας θα κάνει μια σέντρα στην περιοχή, εκεί θα διώξει ο Βούρος. Νέο σούτ εκεί, καλό πάλι ο Αθανασιάδης. Πολύ καλό το σούτ εκεί από τον Κουρμπέλη. Θα πέσει ο Αθανασιάδης, θα κάνει μία ακόμη εντυπωσιακή απόκρουση στο 90. Ήρθε αυτή η στιγμή και μία ακόμη εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γιώργο Αθανασιάδη που δείχνει ανίκητος. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Αθανασιάδης όταν ξεκίνησε αυτή τη μεγάλη πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό και όλα αυτά, είχε φύγει από τον Αστέρα Άκτορ, όπου φορούσε τη φανέλα και ήταν τερματοφύλακας για την ομάδα της Αρκαδίας. Ο Γιώργος Αθανασιάδης σήμερα όμως είπε stop και σε αυτή την προηγούμενη στιγμή και το σούτ από τον Δημήτρη Κουρμπέλη, παρότι ήταν πιο εύκολη απόκριση από την προηγούμενη στο 78, αλλά φάνηκε να τον βρίσκει ανέτοιμο και γι' αυτό κάπως σαν να ευνηδιάστηκε και απομάκρυνε την μπάλα στη δεξιά του γωνία. Κόρνερ τώρα στο 90 λεπτό και μπήκαμε στις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Έχει δείξει τα λεπτά ο Βασίλη.
0: Τώρα πρέπει να τα έδειξε, αλλά δεν τα είδα. Θα σου πω τώρα σε λίγο, Δημήτρη, πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις, γιατί κάτι εξετάζει.
1: Τέσσερα λεπτά.
0: Τέσσερα είναι. Ωραία, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Τέσσερα λεπτά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Ριέρα. Εκεί ζητάνε επιθετικό φάουλ. Αφήνει αρχικά το πλεονέκτημα ο ρέφερη και τελικά γυρίζει πάλι την μπάλα πίσω, αφού δεν πήγε σε ποδοσφαιριστή του Ηρακλή η απομάκρυνση. Έτσι λοιπόν δίνει το επιθετικό φάουλ μέσα στην περιοχή. Είμαστε ήδη στο πρώτο. Και μάλιστα θα ολοκληρωθεί σε λίγο το πρώτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρο της Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δίνει μεγάλη βοήθεια και μεγάλη ψυχολογική τόνωση στον Ηρακλή, αλλά φέρνει στα τάρταρα τον Αστέρα Άκτορ, που αν ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις, υπάρχουν τρία λεπτά καθυστερήσεων ακόμα, θα μείνει χωρίς βαθμό.
1: Μετά από τρεις αγωνιστικές.
0: Μετά από τρεις αγωνιστικές και με πολύ δύσκολη συνέχεια γενικά.
1: Όπως και ο Λεβαδιακός, έτσι μετά από τρία παιχνίδια δεν έχει πάρει πόντο.
0: Ακριβώς, είναι αυτό το ζευγάρι των ομάδων με Λεβαδιακό και Αστέρα Άκτορ. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι, γιατί κερδίζει ένα κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ από αριστερά. Σε μια λάθος συνεννόηση ο Αθανασιάδης νόμισε ότι η μπάλα είχε γυρίσει στην περιοχή του από παίκτη του Αστέρα. Τελικά ήταν από παίκτη του Ηρακλή και δόθηκε το κόρνερ. Ένα κόρνερ που έχει πάει ο Ριέρα να το εκτελέσει. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων εκτελείται το κόρνερ. Ο Αθανασιάδης εκεί απομακρύνει με γροθιές, δεν πιάνει την μπάλα για να είναι σίγουρος. Και η μπάλα φτάνει στο Ράντοσιτς. Ο Ραντόγια είναι ο παίκτης που θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Επιμένει ο Αστέρας. Η μπάλα πιο πίσω για τον Σίλβα. Ο Σίλβα που ήταν στην περιοχή βγήκε από αυτή για να κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά από τον Ριέρα δεν έχει καμία έτσι ουσία. Θα φτάσει εύκολα στα πόδια του Γιώργου Αθανασιάδη, αφού αφήνει την μπάλα στα πόδια του και τώρα θα μπλοκάρει μετά την πίεση από τον Μπρόνσον, το Σουηδό κεντρικό αμυντικό του Αστέρα Άκτορ. Που θα επαναφέρει στο τρίτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Μάλιστα σημαδεύει στην αριστερή πλευρά, δεν θα έχει εκεί επιτυχία το σημάδι, γιατί θα πάρουν του Αστέρα Άκτορ. Ο Κιμπιόκα προσπαθεί να βρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα κάνει ένα άτσαλο σούτ και θα βγει μαζί με την μπάλα out ο Σουηδός παίκτης εξτρέμ, ακραίος επιθετικός του Αστέρα Άκτορ. Απελπιστικά out αυτή η προσπάθειά του από την δεξιά πλευρά. Η απογοήτευση είναι εμφανής και φαίνεται ξεκάθαρα και στις κινήσεις των παικτών του Αστέρα Άκτορ και στον κόσμο που έχει αρχίσει και αποχωρεί από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και βέβαια και από τον προπονητή τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που δεν βρήκε λύσεις, δεν μπόρεσε να πείσει τους παίκτες της ομάδας της Τρίπολης ότι αυτό το match είναι χωρίς γυρισμό, δηλαδή must win όπως λέμε, πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε. Όμως το ποδόσφαιρο επιφυλάσσει εκπλήξεις, επιφυλάσσει πολλά πράγματα που μπορεί να μην τα υπολογίζει ένας προπονητής, κάποιοι παίκτες ή κάποιες ομάδες. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, απομένουν 30 δευτερόλεπτα περίπου, 35 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα 4 των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένας Ηρακλής που έπαιξε ψυχωμένα, έπαιξε έξυπνα. Ήταν και τυχερός, γιατί πέτυχε ένα τέρμα όταν ο Αστέρας δεν είχε έτσι κάποιο πρόβλημα στην αμυντική του διάταξη. Έβαλε τον γκολ με τον Μπαρσένας στο 10ο λεπτό και από εκεί και πέρα τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για τον Αστέρα και σχετικά πιο εύκολα για τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Απομένουν 3 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν και τα 4 για να έχουμε την επαναφορά μετά το out από τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον γκολ goalkeeper του Ηρακλή, και να έχουμε και τη λήξη του αγώνα μετά την επαναφορά, για να δούμε τον Κωνσταντίνο Κατίκο, το ρέφερι της αναμέτρησης, που θα σφυρίξει στην επαναφορά του Γιώργου Αθανασιάδη το τέλος. Τέλος εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League 1. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Με 3 βαθμούς φεύγει από το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης ο Ηρακλής και φτάνει στους 4 στο πρωτάθλημα σε 3 αγώνες. Ο Αστέρας Άκτορ μένει στους 0 βαθμούς και είναι μαζί με το Λεβαδιακό Ουραγή στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Super League 1. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε καλά για τον Ηρακλή. Είχε για ένα 20 λεπτό την κατοχή της μπάλας, την δημιουργία χωρίς να τελειώνει φάσεις. Μία φάση τελείωσε στο 10ο λεπτό και αυτή ήταν με τον Μπαρσένας, τον Παναμέζο μεσοεπιθετικό που ήρθε στον Ηρακλή στις τελευταίες κινήσεις μεταγραφικές και πήρε και φανέλα βασικού. Ο Μπαρσένας λοιπόν σκόραρε στο 10ο λεπτό και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, μετά το 25 λεπτό, ο Αστέρας αύξησε την πίεσή του, είχε ευκαιρίες στο 23 με την κεφαλιά του Σίλβα, στο 25 με τον Ρικαρντίνιο και στο 28 πάλι με τον Βραζιλιάνο επιθετικό με κεφαλιά που αντέδρασε σωστά ο Γιώργος Αθανασιάδης, και ολοκληρώθηκε το ημίχρονο με το 0-1 να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ ξεκίνησε με αλλαγές και με Μακέντα στη σύνδεση και Παπακανέλο, και έφερε και άλλους παίκτες από τον πάγκο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Είχε τις ευκαιρίες με τον Μπουζούκη στο 49, με τον Κουρμπέλη στο 50, πάλι με τον Γιάννη Μπουζούκη που είπε όχι ο Γιώργος Αθανασιάδης και στις δύο προσπάθειες του Έλληνα μέσου στο 49 και στο 53, και η μεγάλη απόκριση στο 78 με τον Νίκο Καλτσά να νικέ, ενώ είχε γίνει νωρίτερα το 0-2 για τον Ηρακλή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Λόπεζ και κέρδισε ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή, ο Νίζετ, ο Σενεγαλέζος με το βελγικό διαβατήριο. Ο Νίζετ ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι και στο 73 ο Λόπεζ έγραψε το 0-2. Οι προσπάθειες των παικτών του Αστέρα συνεχίστηκαν χωρίς να γίνει η μεγάλη φάση, εκτός από αυτή, όπως είπαμε, του 78ου λεπτού και την εντυπωσιακή απόκρουση του Γιώργου Αθανασιάδη στην αριστερή του γωνία. Στη δεξιά γωνία η τελευταία ευκαιρία φάση για τον Αστέρα Άκτορ, το σούτ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 90ο λεπτό, ήταν το τέλος για τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της αρκαδικής ομάδας. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, 0-2 η μεγάλη νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και η ήττα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που κρατάει την παράδοση ο Ηρακλής. Δεν έχει τηθεί, όπως είπαμε, ποτέ σε πρωτάθλημα, σε παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης από τον Αστέρα Άκτορ. Αυτά από εμάς και την νίκη του Ηρακλή και την ήττα του Αστέρα στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Έρα Σπορ 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ακούτε Ερασπορ.
1: Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2 στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Ο Παρσένας άνοιξε το σκορ στο 10 λεπτό. Ο Λόπεθ με πέναλτι έγραψε το τελικό 0-2 για τον Ηρακλή, που ανέβηκε πλέον στους 4 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές στη βαθμολογία τη Super League. Ο Αστέρας Άκτορ παραμένει χωρίς βαθμό μετά από 3 αγωνιστικές, όπως και η ομάδα του Λεβαδιακού. Νωρίτερα για την πρώτη αγωνιστική τη Super League 2 είχαμε Μαρκό Πανσέρα 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ήταν ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από μένα καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Νίκος Μοσχονάς με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Για τις επόμενες 2 ώρες και μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα ξεφυλίσουμε όλες τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League και θα ενημερωθούμε για όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Πολύτιμοι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε μαζί μέχρι τις 10, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Νίκος Μουσχονάς. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα θέλετε να ρωτήσετε κάτι τους ρεπόρτερ των ομάδων. Μπορείτε να το κάνετε και να μεταφέρω την ερώτηση είτε με SMS, γράφετε το μήνυμά σας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber, ξέρετε η περισσότερη τη διαδικασία. Για όσους δεν τη γνωρίζετε, πάτε στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό, ξεκινάτε να γράφετε τη λέξη ΕΡΑΣΠΟΡ, εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Με την αναμέτρηση Αστέρα Τρίπολης Ηρακλή, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με σκορ 0-2, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Να θυμίσουμε τα αποτελέσματα. Το Σάββατο είχαμε στις 7 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλο και στον Ολυμπιακό, το οποίο έληξε 1-1. Ακολούθησε στις 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης 5-0, την Κυριακή 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, 7.30 ήταν η αναμέτρηση Όφη Κηφισιά 2-0, στις 8 ήταν το Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και η χθεσινή ημέρα ολοκληρώθηκε με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο 3-1.

Από την αγωνιστική αυτή ξεχωρίζει η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, καθώς και ο τραυματισμός του LKB. Ένας τραυματισμός ο οποίος σόκαρε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Να ευχηθούμε στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού καλή ανάρρωση.

Σήμερα είχαμε και τρεις αναμετρήσεις για τη Super League 2. Η Super League 2, η οποία επέστρεψε αυτό το Σαββατοκυριακό, είχαμε σήμερα και τις τρεις αναμετρήσεις. Ενώ η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Να δούμε λίγο το τι συνέβη. Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος 0-0. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0. Έστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Και σήμερα είχαμε Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2, ενώ όπως είπα η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 4 η ώρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.

Και η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Να θυμίσω ότι αύριο στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ ξεκινάει στην League Phase του Champions League για την πρώτη αγωνιστική αντίπαλο την Last Leader. Ο Ολυμπιακός αύριο στις 10 παρατέταρτο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου αντιμετωπίζει το Βόλο. Την Τετάρτη έχουμε πάλι κύπελο, δεύτερη αγωνιστική, Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Την Πέμπτη στις 9 η ώρα έχουμε το εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική για τη Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Ενώ έχουμε και μάτς κυπέλου για τη δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Άρης. Το μάτς αυτό είναι στις 6 παρατέταρτο.

Βέβαια, η δράση στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη συνεχίζεται. Έχουμε παιχνίδι στην Ισπανία. Ξεκίνησε πριν από 12 λεπτά. Χετάφε Θέλτα στο 12ο λεπτό είναι στο 0-0. Στις 10.30 για το ίδιο πρωτάθλημα έχουμε το Elche Real Sociedad. Στην Ιταλία στο 44ο λεπτό Κάλιαρι Λέτσε είναι στο 1-0. Στις 10 παρατέταρτο η Ουντινέζε αντιμετωπίζει τη Λάτσιο.

0: Και προτείνω να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής στο χθεσινό ντέρμπι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν, νομίζω, καλύτερος, η προσωπική μου άποψη. Φανταστικός τετέι. Και άλλοι παίκτες νομίζω ότι ανέβασαν ρυθμούς. Την πρώτη του εμφάνιση έκανε με την πράσινη φανέλα ο Ουναΐ. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Χρήστος Κοντός, ενώ θα μας πει και πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι που έχει την Πέμπτη στις 9 η ώρα, το εξαναβολής με την Κηφισιά. Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλησπέρα εσένα, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, είναι για τον Παναθηναϊκό ένα καλό φεγγάρι αυτό. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε τρεις διοργανώσεις. Θυμίζουμε το σερί ξεκίνησε από αυτήν αγχωτική νίκη θρίλερ μέσα στην Τσεχία επί της Χράντετς, με την οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League. Στη συνέχεια είχε νικηφόρο ντεμπούντο στο πρωτάθλημα με το εκτός έδρας 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ακολούθησε αυτή η ανεμική νίκη, αλλά νίκη όπως και να έχει, επί της νίκης Βόλου στο ΆΚΑ προχθές, και είχαμε αυτό το εμφατικό 3-1, το μπορούσα να και πολύ περισσότερο, κοντά στον ΠΑΟΚ σε μια πολύ μεστή βραδιά για πολλούς του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να θυμηθούν από πλευράς απόδοσης και ποιότητας της ομάδας τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν μια νίκη δήλωση για τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι απλά εδώ για να διεκδικήσει, αλλά είναι εδώ έτοιμος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα πει μεγάλη κουβέντα για μια ομάδα που 16 χρόνια δεν το έχει πετύχει. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχει δομηθεί ο Παναθηναϊκός, εάν και εφόσον καταφέρει και βάλει τους καινούργιους παίκτες σχετικά γρήγορα στο παιχνίδι του και δημιουργήσει μια πιο συμπαγή εικόνα, γιατί έχει ταλέντο, έχει φρεσκάδα, έχει νιάτα, έχει πάρει και κάποιους λίγο πιο έμπειρους παίκτες, όχι μεγάλης ηλικίας, μόνοι τριαντάριδες. Έλεγα τόσο καιρό ότι είναι μόνο Ντεφράι, αλλά είναι και ο Ντέσσερ στην πραγματικότητα, καθώς έχει περάσει 30 χρόνια. Μου είχε διαφύγει, είχαμε μάθει να ζούμε χωρίς τον Ντέσσερ πέρυσι. Έχει δύο παίκτες πάνω από 30 χρόνια, οι υπόλοιποι είναι κάτω από 30. Δηλαδή μια αρκετά νεανική ομάδα που θεωρητικά έχει όλο το περιθώριο να γίνει ακόμα καλύτερη στην πορεία. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έχει φτάσει μέχρι εδώ με αυτό το καλό σερί 4 νίκες που έχει μια πολύ καλή δυνατότητα να τις κάνει και 6 και 7 και 8 θα έλεγα, γιατί έχει δύο κολλητά μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με Κηφισιά το εξαναβολής της πρεμιέρας και με Πανετολικό που θα είναι και ντέρμπι κορυφής.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, θα είναι ντέρμπι κορυφής.
1: Αν και εφόσον νικήσουμε ο Ολυμπιακός στην Κηφισιά, θα παίξουν οι δύο μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο μέσα στιγμή, το 3-3 αυτό το σενάριο, την Κυριακή σε 9.30 στο ΆΚΑ. Στη συνέχεια έχει την Κηφισιά εκτός έδρας στη Λεωφόρο, ουσιαστικά στο δικό του σπίτι, για το κύπελο, και κλείνει τα παιχνίδια αυτά με το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα, την Οφό της Καλαμάτα, που δεν ξέρουμε και που θα γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα γίνει Αθήνα, θα γίνει Τρίπολη, υπάρχει κάποια περίπτωση μία στο τόσο να γίνει κάτω στην Καλαμάτα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι λίγο ανοιχτό το θέμα. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω για την ένωση σχετικού αγώνα. Μετά ακολουθεί διακοπή, πλούσια διακοπή, γιατί έχουμε 4 μαζεμένα παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα, και μετά αρχίζουν δύσκολα με τον τέρμπι στον Ολυμπιακό και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που σιγά σιγά θα μπουν στη ζωή του. Άρα λοιπόν έχει μια καλή ευκαιρία μέσα από αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια να βγάλει καλά αποτελέσματα. Μια νέα ομάδα θέλει τα καλά αποτελέσματα για να θραφεί, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οπαδών, να κάνει μια δήλωση στους ανταγωνιστές της, να πάρουν παίκτες εμπειρίες, ηθικό, ψυχολογία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για μια ομάδα που τώρα πλάθεται και δεν είναι ομοιογενής, δεν είναι compact, δεν είναι ομάδα ψημένη στον πρωταθλητισμό. Αλλά μια ομάδα που τώρα θέλει να γίνει κάτι, γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζει. Και μάλιστα να κερδίζει με διάφορους τρόπους, γιατί θα πούμε ότι στο παιχνίδι υπάρχουν ακόμα πολλούς πρωταγωνιστές, θετικούς πρωταγωνιστές.
0: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, Χρήστο. Νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι ευχαριστημένοι, γιατί είδαν και τον Καμαρά να παίζει πάρα πολύ καλά. Για μένα ο κορυφαίος ήταν ο Τετέι. Και ο Καμαρά ήταν πολύ καλός, και ο Ουναΐ, ενώ μπήκε για λίγο χρονικό διάστημα, έδειξε πάρα πολύ ορεξάτος.
1: Έτσι, Θα σου πω διάφορα στοιχεία. Δηλαδή,
0: και ο Ταμπόρδα ήταν.
1: Έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Και έναν αρνητικό πρωταγωνιστή.
0: Τον Ντέσσερ.
1: Πολλούς θετικούς. Ο Ντέσσερ, ναι, γιατί αυτό που κάνει είναι ψυχολογικό και δεν ταιριάζει με το προφίλ του παιδιού. Όσο καιρό το ξέρουμε και όπως γνωρίζω από τα προηγούμενα χρόνια την παρουσία του σε υψηλό επίπεδο, Ολλανδία, Σκοτία κτλ. Δεν είναι παιδί που τσαμπουκαλεύεται, που δημιουργεί πρόβλημα. Δεν ξέρω, κανείς μπορεί να μπει στο μυαλό καθένας πως αντιδράει μια στιγμή και κάποιος κάνει κάτι που λες μα είναι δυνατόν. Είναι, το κάνει τώρα.
0: Χρήστο, να σε ρωτήσω την προσωπική σου άποψη, γιατί δεν ξέρω εάν έχεις κάποια πληροφόρηση. Υπήρξε με τον Γιαννούλη έτσι κάποια συζήτηση, αυτό που λέμε το trust talk, είχαν κάποια...
1: Ο Γιαννούλη, ο Μιχαηλίδης.
0: Με τον Μιχαηλίδη, ναι, συγγνώμη.
1: Κοίτα, εκεί πάει το μυαλό μας. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Εκεί πάει το μυαλό μας. Συνήθως αντιδρούν έτσι παίχτες όταν είναι Ματεράτσι, Ζιντάν, κάτι του λέει ο άλλος. Είναι αυτό το, ξέρεις, παίζω λίγο με το μυαλό σου. Με κάποιο τρόπο, κάτι σου είπα, κάτι μου είπες, κάτι μου απάντησες, κάπου χοντρένει, κάπου τρελαίνομαι, κάνω την μπουφλά. Πάει το μυαλό μας εκεί, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Μπορεί να ήταν απλά μια κακή στιγμή, δεν ξέρω να κάνει τίποτα το παιδί Μιχαηλίδης. Απλά να τον έπαιξε λίγο δυνατά σε μια φάση, ας πούμε, λέω εγώ. Μπορεί κάτι να του είπε. Να του είπε κάτι στιγμή, μπορεί να του είπε κάτι επαναλαμβανόμενα, γιατί καθ' μια φάση συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο μόνος που μπορούσε να δώσει απάντηση είναι ο Ντέσσερς. Να στηθεί μπροστά σε μια κάμπρα και του παιδιά έκανε αυτό γιατί έγινε αυτό. Να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η θέση του και τι θα απαντήσει ο Μιχαηλίδης για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Οπότε μένουμε εδώ ότι ήταν λάθος, θα τιμωρηθεί για αυτό το λάθος του. Να δούμε τι ποινή θα πέσει, ανάλογα με το τι έχει γράψει ο διαιτητής στο Φιλαγόνος, για να ξέρουμε αν θα λείψει ένα ή περισσότερα παιχνίδια στη συνέχεια.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Η ποινή είναι, μπορεί να είναι από μία μέχρι τρεις αγωνιστικές.
1: Ανάλογα τι θα γράψει ο διαιτητής, ποιος είναι ο λόγος που τον απέβαλε. Είναι απευθείας κόκκινη. Δεν είναι δύο κίτρινες, είναι απευθείας κόκκινη. Οπότε μπορεί να πάει από μία μέχρι τρεις αγωνιστικές. Ανάλογα με την αιτιολογία θα. Το έχει γράψει, απλά εμείς γνωρίζουμε τι έχει γράψει ο διαιτητής στο Φιλάγωνος. Αυτό θα κρυθεί από το πειθαρχικό όργανο που θα επιβάλλει και την ποινή. Κλείνω αυτή την αρνητική παρένθεση να πάμε στους θετικούς πρωταγωνιστές. Για πολύ κόσμο και σωστό είναι αυτό. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Τετέ, γιατί έχει βάλει δύο γκολ. Έχει κερδίσει ένα πέναλτι και κερδίσει και μια αποβολή που αποδείχθηκε κομβική στην εξέλιξη του αγώνα. Αν δεις τη στατιστική του πλευρά, είναι καταπληκτικά αυτά που έχει πετύχει, γιατί τα κάνει όλα και όλα με 28 επαφές με την μπάλα. Δεν είναι άπιστο ότι πήρε την μπάλα 500 φορές σε 69 λεπτά αγώνα που αγωνίστηκε και μπλα μπλα κτλ. Τα έκανε όλα πάρα πολύ, με πολύ λίγες επαφές. Έχει κάνει 4 πάσεις κλειδιά, 2 on target ενέργειες. Δηλαδή η στατιστική του είναι για Όσκαρ. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στα στατιστικά, θα μου πεις δεν είναι και πολλά παιχνίδια, αυτά τα πόσα παιχνίδια έχουν παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, καμία κοσαριά, είναι μαζί με τον Ζίβκοβιτς οι δύο παίχτες με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα σε παιχνίδια της ομάδας τους. Στατιστικά. Έτσι, αυτά που κάνει ο Ζίβκοβιτς στην πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό και αυτά που κάνει τώρα ο Τετέι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά είναι διαφορετικός βαθμός δυσκολίας όλων να κάνει με τον ΠΑΟΚ και άλλο στην έδρα σου κοντά στον Λεβαδιακό. Για μένα καταπληκτικός ο Κάγκουα, εξαιρετικός. 42 πάσες, 41 πετυχημένες, μία λάθος και όλες, σχεδόν όλες προθετικές πάσες, δηλαδή όχι πίσω, η πλάγια, μπροστά. Εξαιρετικός. Έδεσε πάρα πολύ καλά με τον Καμαρά. Κάτι που δεν είχε καταφέρει να πετύχει σε προδοχή μια στο Τσιριβέγια. Δηλαδή, σαν δίδυμο Καμαρά, Τσιριβέγια και Τσιριβέγια δεν δέσανε πολύ καλά στα παιχνίδια που συμμετείχαν στην Ευρώπη. Δείχνει να συνεργάζεται πολύ καλύτερα ο Καμαρά με τον Κάγκουα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και πιθανότητα αυτό θα είναι ένα δίδυμο που δεν θα αλλάξει. Συνέχεια, γιατί για τον Καμαρά λέγανε εξής πολύ ότι δεν έχει νεύρο, δεν είναι ένα παιδί που έχει πολύ καλή πάσα. Ένα παιδί ψηλό, δηλαδή αν πάσα το δουλεύει σε ένα θύριο είναι ένα 93 είναι πόσο είναι. Αλλά δεν μπαίνει με δύναμη στη φάση, δεν κάνει αυτό το βρώμικο παιχνίδι που κάνουν τα εξάρια συνήθως. Αν τη συλλογή καμιά φορά ότι η μπάλα θα περάσει ο παιχνίδι μαζί, όχι. Αλλά βλέπουμε ότι ο ένας κάνει πάρα πολύ καλά τον άλλο και μπορεί ο Κάγκουα να τον βοηθήσει τον Καμαρά που είναι 23 χρόνων έτσι. Πρώτη φορά παίζει τις γεωπίδες και στις αλληλεγμά έπαιζε πιο πριν, δεν έπαιζε ξεκινήματα που κάνει. Τον βοηθήσει να οριμάσει και να γίνει καλύτερος παίχτης. Εξαιρετικό σου να είναι, άμα δείτε τα στατιστικά του, είναι πραγματικά μυστικά, από έχει κάνει δηλαδή από στατιστικής πλευράς, κάνει σχεδόν 40 επαφές με την μπάλα μέσα σε 23 λεπτά αγώνα. Έχει 5 πετυχημένες τρίπλες, όπως επιχείρησε, 5 στις 6. Έχει 9 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες. 2 σουτ, το ένα οδηγεί τον τερματοφύλακα στην προσοχή και απόξω το άλλο ήταν πάρα πολύ κοντά στο δοκάρι. Δηλαδή δείχνει με έναν εμφατικό τρόπο ότι είστε εδώ στο Παναθηναϊκό για να πρωταγωνιστήσει. Και απλά για να γεμίσει το ρόστερ, αλλά για να δώσει αυτό που καμιά φορά χρειάζεται μια ομάδα, την ηγετική φυσιογνωμία. Δείχνει δηλαδή φτιαγμένο και ψυχολογικά, έχει αντιληφθεί την αγάπη του κόσμου. Του πολύ τον ήθελε ο Παναθηναϊκός και πολύ προσπάθησε να τον πάρει και τα κατάφερε και νομίζω ότι αυτό θέλει να το ανταποδώσει. Δείχνει κιόλας και μια εξαιρετική άνεση, γιατί επειδή ζούμε στην Ελλάδα και χωρούν ανάμεσα μας πάρα πολύ μπαστονόβλακοι, άνθρωποι με απίστευτα λάθος νοοτροπία, δεν φοβήθηκε καθόλου μετά το παιχνίδι να πάει στο νοσοκομείο και να καθίσει για πολλή ώρα. Μιλάμε για μεσάνυχτα τώρα, μία ώρα τη νύχτα.
0: Πήγε, ναι, πήγε και είδε το σημάδι στον Ελκαμπή.
1: Εδώ δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να ποινικοποιούνται οι σχέσεις. Δηλαδή, αν δύο Γάλλοι βρεθούν στην Αθήνα και ένας παίζει στον Ολυμπιακό και όλο τον Παναθηναϊκό, αν πάνε να φάνε με τις οικογένειες του μαζί, είναι ποινικό αδίκημα για τους οργανωμένους των δύο ομάδων, τους φανατικούς. Ότι έχουν κάνει έγκλημα, μιλάνε με τον εχθρό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δείχνουν και ότι ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα ισχυρή, διαφέρει, θα πούν οι άλλοι.
0: Χρήστο, καλά που το αναφέρεις αυτό, έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε προς την πρόοδο, έτσι.
1: Γιατί ναι, αυτό χρειαζόμαστε. Και αυτά τα περιστατικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μας πάνε ένα βηματάκι μπροστά. Ήταν πολύ ωραία και η αντίδραση του κόσμου χθες. Θα μου πει στην εφορία του 3-0, μπορεί άμα το μάζει να ήταν στην ισοπαλία να είχαν παραδείγματο να μην ήταν τόσο θερμό το χειροκρότημα στο Γιαννούλη την ώρα που φύγει με εφορείο, έτσι όπως ήταν χθες. Αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα κομμάτια ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δείξει μια καλή συμπεριφορά και έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά που νομίζω ότι δείχνουν ότι σε ένα κομμάτι πάμε καλά. Δηλαδή εκεί πραγματικά πάμε καλά και έχουμε μια πρόοδο. Σιγά σιγά νομίζω μπορούμε να πάμε καλύτερα.
0: Στους διακριθέντες πάντως, για μένα θέλω να προσθέσω και τον Ταμπόρδα. Μπορεί να έχασε το κερδισμένο πέναλτι, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του ήταν κομβική σημασία.
1: Τον Ταμπόρδα τον δεις μόνο σε θέση του παιχνίδι, θα τον βάλεις, ότι από δικό του φάουλ βάζει τον γκολ της, ουσιαστικά που χτίζει πρόκριση, με τον γκολ που βάζει ο Ντέσσερς και βάζει ο Παναθηναϊκός μπροστά στην Τσεχία. Μετά με δικές τους εκτελέσεις έχουν μπει τα δύο γκολ στη Λιβαδιά. Ένα κόρνερ, ένα φάουλ. Μετά βάζει αυτός τον γκολ με την Κηβόλου. Είναι αυτός που βάζει τον γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ νωρίς μετά την αποβολή και δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να μαζευτεί πίσω. Που δημιουργεί προβλήματα στον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός το ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που όταν πλένει το αντίπαλο όπως λέει και προχθές στην Κηβόλου δεν έχει καθαρές επιλογές. Μπερδεύεται από αυτό το παιχνίδι. Προτιμάει να παίζει με ομάδες που είναι πιο ανοιχτές. Το γκολ του Ταμπόρδα ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να ανοιχτεί. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να παίξει ένα παιχνίδι αρκετά θεαματικό και αρκετά παραγωγικό, με την έννοια ότι πια σκόραζε 3 γκολ και είχε μια προφανέστατη ευκαιρία με ένα χαμένο πέναλτι και τουλάχιστον 4-5 φάσεις κλασικές ευκαιρίες που ο Παβλέγκα έκανε πολύ μεγάλες επεμβάσεις, ένα εξαιρετικό βράδυ και κράτησαν το μάτς με μια ντέρμπι τώρα, έτσι, στο επίπεδο των τριών τερμάτων. Και σε αυτό ήταν πάρα πολύ καθοριστικό ο Ταμπόρδα, ο οποίος άφησε και λίγο έτσι τα παραπονάκια του, ότι ούτε πέρυσι ούτε φέτος ξεκίνησε βασικός, έτσι, αλλά κατόρθωσε ουσιαστικά με την απόδοσή του, ανάγκασε θα έλεγα εγώ, αρχικά τον Μπενίτε και τον Μίστρου, να τον έχουμε στις βασικές τους επιλογές, έτσι, και νομίζω ότι είναι κάτι που το χαίρεται το παιδί, γιατί και πέρυσι ήταν γεμάτος αμφιβολίες, είχε φτάσει σε ένα σημείο πέρυσι να λέμε θα φύγει δανεικός, έτσι. Μια αποτυχημένη μεταγραφή, το Παναθηναϊκός χαράμισε τα λεφτά του, ότι κάνει προπονητής το Πιτόρια, ούτε ο Κόντζης, το 50 τον εμπιστευόταν και είδε ότι τον μπήκε στην ομάδα και πήρε λίγο ηθικό και πήρε λίγο χρόνο, λίγο με τζίμι, αμέσως τον τα πέθασε κατευθείαν. Φέτος ξεκίνησε αναπληρωματικό στο πρώτο παιχνίδι, ούτε λεπτό είχαμε φτάσει στο σημείο από τα 2-3 παιχνίδια να ρωτήσει ο κόσμος αν σημαίνει κάνει τον Ταμπόρδα. Αν δηλαδή πάλι θα έχουμε τα ίδια. Και είδε ότι ξαναμπήκε στην ομάδα και κατάφερε. Όχι επειδή του κάνει χάρη ο προπονητής, αλλά με την απόδοσή του και την παρεμβατικότητα που έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, την επιδραστικότητα, να το πω πιο σωστά, να είναι σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή.
0: Χρήστο, νομίζω ότι έχεις ακούσει τα σχόλια κάποιων φίλων και του Παναθηναϊκού και γενικά του ποδοσφαίρου που λένε ότι ο Ταμπόρδα είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, soft, ας το πω έτσι. Ότι είναι soft.
1: Κοίταξε, δεν είναι. Κανείς δεν είναι στο πρωτάθλημα μας Μαραντόνα και Πελέ. Αν ήταν, δεν θα παίζανε εδώ. Όλοι οι παίχτες έχουν καλά, όπως όλα τα επίπεδα. Υπάρχει ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης αυτή τη στιγμή, νομίζω, στον κόσμο. Όποιος και να είναι, όποιον και αν δείξεις, θα δεις κάποια πράγματα που είναι πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Εντάξει. Εγώ όμως τον βλέπω ότι τακτικά είναι καλός, τον βλέπω ότι γυρνάει, βοηθάει. Βλέπω ότι έχει μια ηγετική φυσιογνωμία. Δεν ξεχάσω αυτό που κάνει. ακόμα και αυτό που έκανε στο παιχνίδι με την Τζιχράντετ, που πήρε στο 122 την μπάλα να πάει να εκτελέσει αυτό που έχει κράμπε, είμαι σίγουρο ότι δεν θέλει να εκτελέσει, αλλά το έκανε αυτό το πράγμα για να πάει όλο το βάρο πάνω του, να αφήσει τον Τζέσσερ σε ηρεμία, να πέσουν όλοι πάνω του όπω γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Εξυπνάδα αυτό είναι έξυπνο παίχτη. Τράβηξε όλη την προσοχή πάνω του και την ώρα που ήρθε η Ρακτή, άφησε την μπάλα και πήγε το εκτελέσει στον Τζέσσερ. Γιατί όλοι είχαμε απορίσμα. Πώς είναι ένας παίκτης που έχει κράμπες που καλά-καλά δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, πάει να σουτάρει. Και να θέλει να σουτάρει, δείχνει ότι έχει κότσια. Αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα ήταν έξυπνη η ενέργεια που έκανε, τράβηξε πάνω του όλα τα σπίτια, ξέρει αυτό, σουτάρει. Και να θέλει να σουτάρει, δείχνει ότι έχει κότσια. Αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα ήταν έξυπνη η ενέργεια που έκανε, τράβηξε πάνω του όλα τα σπίτια,

0: σκοράρει και στα 9 και αυτό δεν είναι είδηση για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην είναι είδηση για μια ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα να σκοράρει συνέχεια, αλλά για τον Παναθηναϊκό που ξέραμε το δυσκύλιο Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων που σε πολλά σημεία βάζει γκολ με το σταγονόμετρο. Πέρυσι σε όλα τα playoff, έξω μια playoff και βάλε λίγα 3 γκολ και 3 έβαλε χθες μόνο σε ένα μάτς. Έτσι. Βλέπουμε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι είδηση ότι σε όλα τα μάτς σκοράρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Συμφωνώ. Νομίζω όμως ότι σε αυτό που λες ότι έχει ένα θεματάκι, δέχεται γκολ συνήθως μετά.
0: Ακριβώς. Την άλλη όμως, δέχεται γκολ. Και πού είναι το περίεργο.
1: Από το 80 και μετά.
0: Από το 85 και μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλα τα γκολ τα τρώει. Το πρώτο ήταν 2-0 με την Πάξη, ωραία. Γκολ στο 87. 2-1. Και ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι, αρχίζουν και ελπίζουν οι Ούγκοι ότι μπορεί, ξέρω εγώ. Και όντως τον ζωήσαν πάρα πολύ στη ρεβάνς. Εδώ μέσα. Μετά δέχεται γκολ στο 87-88 από την Τσέσκα στην Σόφια. Το παιχνίδι πάει παράταση. Προηγείται 2-0 με τη Χράντετς. Τρώει 2 γκολ στο 89 και στο 95. Πηγαίνει, προηγείται πάλι μέσα στην Τσεχία επί της Χράντετς. Τρώει τον γκολ στο 92. Χθες το τρώει τον γκολ στο 92. Δηλαδή όλα τα γκολ που έχει δεχτεί είναι τελευταία λεπτά των αγώνων. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι σύμπτωση. Να πεις ότι η ομάδα δεν είναι καλά προπονημένη, όχι, γιατί έπαιξε 2 παρατάσεις και στις 2 παρατάσεις απέναντι σε ομάδες που είναι καλές και γρήγορες όπως είναι η, δηλαδή ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τους Τσέχους είναι η σωματική δύναμη, είναι δυνατά παιδιά. Καλοί μπαλαδόροι, καλά προπονημένοι και οι Ούγγροι είναι δηλαδή πέστες εργάτες. Και στις 2 περιπτώσεις που χρειάζεται να παίξει παράταση δεν έδειξε σημάδια κόπωσης. Ακόμα και όταν ζωρίστηκε πάρα πολύ παίζοντας με ουσιαστικά με 3 παίκτες λιγότερο με τη Χράντετς, βγήκε μπροστά, έχασε την ευκαιρία με τον Γιάνγκουση στο τέταρτο και έδειξε και το πέναλτι στο 120. Δηλαδή δεν έδειξε να έχει πρόβλημα στις κατάστασεις ότι είναι κλαταρισμένος και εξ αυτού τρώει τα γκολ. Είναι πιθανόν απειρία, είναι άγχος,
1: συγκέντρωση.
0: Είναι σύγκτωση.
1: Συγκέντρωση. Μπορεί να είναι και θέμα συγκέντρωσης, ότι στο τέλος λίγο χαλαρώνει ίσως.
0: Ναι, γιατί είναι. Εντάξει, ποτέ ένα μάτς που σε ένα 0 δεν σε αφήνει να χαλαρώσει. Ένα μάτς στο 3-0, εντάξει, εσκρίθηκε, είμαι και λίγο χαλαρό, αλλά σε ένα μάτς που εγώ να είσαι στην κόψη του ξεραφείου και ένα σημαντικό μάτς, δεν χαλάρωνε. Πιθανόν είναι απειρία. Πιθανόν είναι σύμπτωση, λέω εγώ. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά
1: νομίζω ότι.
0: Παρά να επισημάνουμε το γεγονός
1: ότι ο Νίστρουπ θα δουλέψει, νομίζω, πάνω σε αυτό. Το έχει παρατηρήσει και θα δουλέψει.
0: Έχει πράγματα. Και το είπε ο άνθρωπος. Το είπε και πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο προχθές στη συνέντευξη πριν από το παιχνίδι. Αν νομίζει κανείς ότι έχουμε φτάσει στην τελειότητα, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Απέχουμε, λέει, πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να βελτιωθεί παίζοντας. Δεν έχει αρκετά νέα πρόσωπα, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει φιλικά παιχνίδια και μέσα από αυτά να προσπαθεί. Υποχρεωτικά θα το κάνει αυτό μέσα σε συνεχόμενα παιχνίδια. Βλέπεις, δεν έχει σταματήσει. Έπαιξε κάθε εβδομάδα συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχει τώρα το εξαναβολής παιχνίδι. Είχε προχθές του κυπέλου. Ξανά έχει κύπελο.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του.
0: Από σήμερα ξεκίνησε.
1: Από σήμερα.
0: Δηλαδή είχαμε κάποιους παίχτες που σηκώσαν όλο το βάρος. Οπότε αυτοί κάνουν ένα πρόγραμμα αποφόρτισης. Αυτοί παίξαν δηλαδή πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι γυμναστήκαν κανονικά. Και κάποιοι από αυτούς θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής στο μάτς με την Κηφισιά μεθαύριο, την Πέμπτη δηλαδή, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι εξαναβολής παιχνίδι που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: 9 η ώρα.
0: Τώρα στο Τζόκερ, 9 το βράδυ.
1: 9 η ώρα, να θυμίσουμε.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα όσον αφορά τα απόνερα της χθεσινής νίκης. Για μένα είναι μια νίκη δήλωση του Παναθηναϊκού ότι δεν θέλει απλά να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να το πάρει και να μπει πρωταθλητή στο Βοτανικό. Γιατί σε πολλοί κόσμο έχει μείνει στο μυαλό ότι να πάει στο Βοτανικό να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πάει πρωταθλητή στο Βοτανικό. Έτσι, να πάει ως κάτοχος του τίτλου. Δηλαδή αυτή είναι η επιδίδευση, δεν ξέρω αν θα τα πετύχει. Αν το καταφέρει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Ποτέ δεν ξέρει, είμαστε ακόμα στην δεύτερη διαγωνιστική. Δηλαδή, είναι αστείο να βγει κάποιο να πει φαβορεί ο ένα φαβορεί ο άλλο. Ότι και να λέμε είναι ομάδε που είναι τώρα.
1: Τώρα ξεκινήσαμε. Τώρα ξεκινάμε. Χρήστο, τώρα ξεκινάμε.
0: Εντάξει, εγώ έκανα απώλεια η ΑΕΚ, έκανε απώλεια ο Ολυμπιακό.

0: Χάσει και ο Πάοκ ένα ντέρμπι, θα χάσει και ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια. Δεν είναι μια ομάδα που σου δίνει σιγουριά ότι θα πάει τρένο.
1: Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον
0: Απλά δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι με απόφαση του Παναθηναϊκού, ο Σωστής Πανταλέων που είχε ανακοινώσει ότι θα ανανεώσει τα σύγχρονα της ομάδας δεν θα είναι τελικά. Προτιμήθηκε να μην έχει ένα τυπικό ρόλο στην ομάδα, αλλά να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο. Οπότε θα είναι στην καθημερινότητα της ομάδας με το ρόλο του συμβούλου. Είναι ένας αθλητής που ξέρει πρωταθλητισμό και είναι γεννημένος στον Παναθηναϊκό. Η άβρα του, οι γνώσεις του σε επίπεδο αθλητισμού, προγραμματισμού, νοοτροπία που τον είναι μετά από τη σημαντική πρωτοφάνεια στα γύρω-γύρω τη ομάδα. Με τον δικό τρόπο, και α μην ήταν εκόμενο με το ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει και αυτό να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει ότι μετά την αποχώρηση του Παναγιωτήδη που είχε τον ρόλο του πρώτα του Προέδρου και τη θέση του οποίου ήταν προγραμματισμένο να πάρει ο Σωτήρης, θα μείνει η καινή θέση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με έναν λιγότερο σύμβουλο, με ένα λιγότερο μέλος τα σίγμα του. Είναι τυπικό το θέμα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι αναλαμβάνει έτσι ένα πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα της ομάδας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα είναι εκεί και θα βοηθήσει με την εμπειρία του. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο είναι ότι έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με την Κυψία και τον Πανετολικό. Δηλαδή, επόμενα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Μετά έχει δύο εκτός κύπελλο με Κυψία και Καλαμάτα. Και ένα τρίτο εκτός μετά τη διακοπή κολλητά με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
1: Ωραία. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Την καλησπέρα μου στον Βαγγέλη 828. Βαγγέλη μου, ακούς τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στη συνέχεια θα ακούσεις όλους τους ρεπόρτερ από όλες τις ομάδες, οπότε κάνε λίγη υπομονή. Και δεν είναι έτσι όπως ακριβώς μου τα γράφεις. Όλοι οι ρεπόρτερ θα βγουν και θα δώσουν ρεπορτάζ στη συνέχεια. Την καλησπέρα μου και στον Ανδρέα. Χαίρομαι που είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι μιλάμε και ελπίζουμε σε πρόοδο. Τώρα αν εσύ, Ανδρέα μου, βλέπεις κάτι άλλο, τι να σου πω, δεν ξέρω, μάλλον το βλέπουμε αλλιώς το θέμα. Λοιπόν, και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στείλει επιστολή στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ και ζητάει τους διαλόγους του διαιτητή με το ΒΑΡ για την φάση του ΕΝΤΙΑΓΕ, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Και το άλλο θέμα που σίγουρα στον ΠΑΟΚ το κοιτάνε με προσοχή είναι το τι θα γίνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος είχε τραυματισμό κατά τη διάρκεια του ντέρμπι. Για αυτά και για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα μας μιλήσει ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ μετά από όταν συνέβησαν στο παιχνίδι της Κυριακής το χρησινό με τον Παναϊκό, έστειλε επιστολή στην ΚΕΔ και στην ΕΠΟ που ζητάει να τους διαλόγους, ζητάει να γνωρίσει διαλόγους τόσο του ότι υπόθηκε από τους διαιτητές τι υπόθηκε για την επέλυση του πέναλτι το οποίο δεν έδωσε ο Γερμανός διαιτητής. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για την διαιτησία και τα συρρήγματα του Γερμανού ρέφερη. Άλλωστε 17 μήνες πριν, όλοι οι διαιτητές στο ίδιο γήπεδο, αλλά τότε είχε 15.000 θεατές, τώρα είχε 20.000 παραπάνω, 22. Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει 3-1 με τον Παναθηναϊκό τότε και πάλι η το δικεφάλαιο είχα πολλά παράπονα, δεν τα πω, είχε βάλει ένα αυτοκόλλο, ένα Μπακαστόρης και ένα Ουναΐ, ενώ το 3-1 είχε γίνει από τον Κωνσταντέλια. Και πάλι ο γεγονός ήταν γιατί στον δρόμο του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του δικεφάλαιο είναι αναστατωμένοι για τον τρόπο και τη συμπεριφορά του Γερμανού ρεφερή. Αύριο θα γνωρίζουμε πότε ο Γιαννούλης, πόσο χρόνο το διάστημα θα επανέλθει στην ομάδα, άλλωστε εδώ και τα μέχρι τώρα στα παιδιά του ΠΑΟΚ κάθε μέρα όλο κάποιος τραυματίζεται, κάποιος παίρνει αποβολή, όπως είπαμε ο Τάχα Άλλη, όπως είδαμε ο Τάχα Άλλη Λούσε, Καντιδιάκος, Γιαννούμης, 4-4 παίκτες και ακόμα είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον τέρμι της Κυριακής την Ερμόνα του Άρη και στόχος του είναι τρεις βαθμοί έτσι ώστε είναι μέσα στην τετράδα που οδηγεί.
1: Ωραία Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο? Έχεις να μου κάνεις κάποιο σχόλιο, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς και Φόρμουλα 1, έχεις να μου πεις κάτι για την μεγαλειώδη νίκη του Κίμι Αντωνέλη μέσα στην Ιταλία στην πίστα της Μόντσα?
2: Κοιτάξτε, ο Αντωνέλη λόγω του ονόματος είναι σαν ιταλικό όνομα, οπότε νομίζω
1: ότι... Ιταλός, Γιώργο, Ιταλός. Ιταλός.
2: Ιταλός, ναι. Οπότε θεωρώ ότι ο Ιταλός δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη φέτος, ότι όλα δείχνουν ότι θα έχει ένα μία από τα ίδια όπως την περσινή, όπως στην αποτάσμα. Απλά στη φόρμουλα και σε όλα τα αθλήματα χρειάζεται υπομονή. Η υπομονή χωρίς άγχος, γιατί λόγω του, άμα δεν έχεις υπομονή και δεν... να πετύσει κάτι, τότε βρίσκεται πρώτα. Νομίζω ότι ο Ράσεφα είναι ο νικητής της Φόρμουλα 1 φέτος, αλλά δεν ποιος ξέρει τι γίνει. Δεν ξέρω αν ακούμε.
1: Ναι Γιώργο, σε ακούμε, απλά διαβάζω ένα μήνυμα, γι' αυτό... εδώ ρωτάει ο φίλος ο Σπύρος να σε ρωτήσω αν ο ίδιος διαιτητής στην Τούμπα δεν έχει ευνοήσει τον ΠΑΟΚ με δύο κόκκινες που δεν έδωσε και ένα πέναλτι σε αγώνα με την ΑΕΚ.
2: Ο ίδιος διαιτητής δεν γνωρίζει ήταν αυτός. Νομίζω ότι αυτός ο διαιτητής στην Τούμπα δεν ήταν, αλλά ο Σβάγερ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ήταν αυτός που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έπαιξε με την Άκρο Σβάιερ. Ίσως κάποιος άλλος Γερμανός διαιτητής. Ο Σβάιερ δεν νομίζω.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας απόγευμα.
1: Ήταν ο Γιώργος Μίνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: και να φύγουμε από το ΠΑΟΚ, να περάσουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία είχε το Σάββατο και εκείνη ένα ντέρμπι, στα χαρτιά ντέρμπι με τον Άρη, τελικά κατάφερε σχετικά εύκολα να κερδίσει με 5-0 και τώρα προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι που έχει για το Champions League, τη League Phase, 8 παρατέταρτο απέναντι στη Λας Κλίντσερ. Ένα από τα θέματα που σίγουρα απασχολεί την ΑΕΚ είναι ότι ο Στρακώσια σήμερα δεν πήρε μέρος στην προπόνηση εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Για όλα τα θέματα της ΑΕΚ θα μας τα αναλύσει τώρα ο δικός μας άνθρωπος, ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Νίκο. Ναι, απρόοπτο υπήρξε στην Ένωση λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με την Λας Κλίντσερ.
0: Ώρες, Νικόλα, ώρες.
1: Εντάξει, ώρες. Ο Θωμάς Τρακώσα δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν από το παιχνίδι με τους νταμπλούκους Αυστρίας. Και αυτό, από ό,τι καταλαβαίνεις, Νικόλα, τον θέτει και εξαιρετικά αμφίβολο για να συμμετάσχει αύριο στην αναμέτρηση κόντρα στην ΛΑΣΚ. Και αυτό το οποίο βγαίνουν και από τις πληροφορίες είναι ότι ο Μπρινιόλι θα είναι αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστήσει, καθώς θα το περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή στην ΑΕΚ για το αν θα είναι έτοιμος ο Στρακός. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες οι οποίες υπάρχουν είναι να μην αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι ο διεθνής Αλβανός τραυματοφύλακας. Κοίταξε να δεις, Νίκο, η ΑΕΚ έχει την ευτυχία, μπορούμε να πούμε, σε ένα σημείο να έχει δύο πολύ αξιόλογους θερματοφύλακες στο ρόστερ της, γιατί και πέρυσι όταν ο Μπρινιόλι εκλήθηκε να πάρει καγάδια του βασικού στα τελευταία δύο παιχνίδια, έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, αλλά και γενικά η πορεία του στην Ένωση είναι αρκετά καλή και έτσι η ΑΕΚ έχει την ευτυχία όποτε συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε άλλες ομάδες, την ΑΕΚ να μην είναι τόσο μεγάλο, γιατί υπάρχει και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι από πίσω, που είναι ένας πολύ καλός και αξιόπιστος τερματοφύλακας. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ένωση πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία μετά και την εμφαντική νίκη απέναντι στον Άρη με 5-0. Είχαμε σήμερα και την συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς για την αυριανή αναμέτρηση. Ο Σέρβος τεχνικός είπε αυτό το οποίο περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, δεν περιμέναμε να ακούσουμε ποτέ από τον Μάρκο Νίκολιτς ότι η ΑΕΚ δεν πηγαίνει για να διεκδικήσει τα παιχνίδια, δεν πηγαίνει για να, ουσιαστικά για να είναι ανταγωνιστική στα μάτς του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί κάτι. Δεν είναι και άλλωστε αυτός ο τρόπος με τον οποίο μιλάει. Ωστόσο θέλει και πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια, γιατί αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος των ανθρώπων στην ΑΕΚ για την διοργάνωση του Champions League. Και μέσα σε όλα να κοντράρει και τις δυνάμεις ανάμεσα στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα για αύριο, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε.
0: Νικόλα, να σε διακόψω πριν μου πεις για τα αυριανά, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της Ένωσης.
2: Καλησπέρα.
3: Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Phase του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλο. αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατσιτ. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο. Πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις τιμένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, αλλά εμείς πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Phase του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο προπονητής της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού στο Champions League. Νικόλα.
1: Ναι, αυτό το οποίο είπε ουσιαστικά και ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία και αυτή παίζει με δύο επιθετικούς, με δύο διαφορετικούς βέβαια, διαφορετικό στυλ σε σχέση με αυτό το οποίο έχει ο Γιώβιτς και ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά την σεζόν. Έχει σκοράρει σε 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και συνολικά έχει φτάσει στα 6 γκολ την σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Θυμίζω ότι ήταν και ο παίκτης ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα από τα 4 απέναντι στην Λεύσκη Σόφια στην ημέρα την οποία η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για την League Phase του Champions League. Ο Βάργκα μίλησε και αυτός στην συνέντευξη τύπου μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του. Τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης μίλησε σχετικά με το πέναλτι το οποίο έχασε στον Όφη και τόνισε ότι αυτό του έδωσε και περισσότερο κίνητρο ουσιαστικά για το ξεκίνημα της σεζόν. Νομίζω έχουμε κάποιο
0: Έχουμε ένα απόσπασμα από τον παίκτη της ΑΕΚ, οπότε πάμε να ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
0: Ακούσαμε και τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, Νίκο, είναι σχετικά με τις επιλογές που αναμένεται να παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση. Αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα για την θέση του τραυματοφύλακα. Ο Μπρινιόλι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός που θα ξεκινήσει κάτω τα γκολπόστ της ΑΕΚ με τον Τωμάς Τρακός να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Λάζαρος Ρώτα, κεντρική αμυντική θα είναι ο Μουκουντή μαζί με τον Ρέλβα, στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Σταύρος Πύλιος. Στον άξονα αναμένεται να έχουμε μια αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άριο Μαρίν θα είναι ο ένας και ο Κάιρνεν έχει αυτή τη στιγμή προβάδισμα του Βιτάλης για να ξεκινήσει στον ως ανασταλτικός μέσος. Ο Μάγερ φυσικά ο οποίος έκανε και πράγματα και θαύματα κόντρα στον Άρη, μοιράζοντας δύο σύσταλα γενικότερα, φτιάχνοντας και όλο το παιχνίδι της, το επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στα δεξιά. Τον Γκατσίνοβιτς περιμένουμε από τα αριστερά. Έκανε ένα καλό παιχνίδι κόντρα στον Άρη και αναμένεται να τον διατηρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αρχική ενδεκάδα, καθώς είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει και αρκετές βοήθειες στα ανασταλτικά καθήκοντα, ουσιαστικά εκεί στον Πήλιο, γιατί είναι μια ομάδα η ΛΑΣΚ η οποία είναι ιδιαίτερα γρήγορη και παίζει αρκετά από τα άκρα της, ανεβάζοντας τα δύο αριστερά της μπακ, τα δύο μπακ της, τον Μπέλο και τον Γέργενσεν. Και στην κορυφή το δίδυμο το οποίο έχει ξεκινήσει και κουβαλάει την ΑΕΚ από την πρώτη αγωνιστική, ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα. Τώρα από εκεί και πέρα, Νικό, να πούμε και τα υπόλοιπα στο κυτρινό-μαύρο ρεπορτάζ. Και αναφέρει είναι σχετικά με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται υπό παραχώρηση. Ο Φραντζή Πιερό φαίνεται πως θα καταλήξει στην Κύπρο με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ να είναι αυτή η ομάδα η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την απόκτηση του επιθετικού από την ΑΕΤ. Ενώ από την άλλη ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος φαινόταν ότι θα επιστρέψει στην Σερβέτ, τελικά δεν θα συμβεί αυτό. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να επιστρέψει στο ρόστερ της Ένωσης, και λέω να επιστρέψει στο ρόστερ της Ένωσης γιατί ήταν στην Ελβετία για ιατρικά μετά από μια υπόθεση η οποία τράβηξε αρκετά απέναντι στην Σερβέτ, και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και νομικές διαδικασίες ανάμεσα στους δύο σύλλογους, καθώς το γεγονός ότι οι Ελβετοί βγάλανε τα ιατρικά ουσιαστικά του Κουτέσα και ως πρόβλημα έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την ΑΕΚ, η οποία εξετάζει και το ενδεχόμενο να κινηθεί δικαστικά απέναντι στους Ελβετούς. Οπότε ο Πιερό πηγαίνει για Κύπρο, για την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο Κουτέσα επιστρέφει στην ΑΕΚ, αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα σε αυτό το σύντομο χρονικό μεταγραφικό παράθυρο να ικανοποιήσει τα θέλω της Ένωσης για να τον αποκτήσει, ενώ από την άλλη ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο του δανεισμού του Χακίμ Σαχαμπό. Υπήρχαν συζητήσεις με αρκετές ομάδες το τελευταίο διάστημα, αυτές δεν καρποφόρησαν. Ωστόσο, πρόθεση της ΑΕΚ είναι να δώσει τον μέσα από την Ρουάντα σε κάποια ομάδα δανεικό, προκειμένου να αποκτήσει και περισσότερα παιχνίδια και εμπειρία και να επιστρέψει έτσι με διαφορετικές παραστάσεις στην Ένωση.
0: Ωραία, να πούμε ότι να επανέλθουμε στο αυριανό παιχνίδι. Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, ο προπονητής των Αυστριακών, ο Ντίτμαν Κιχμπάουερ, στάθηκε στην εμπειρία και την ποιότητα που διαθέτει η Ένωση. Για την κατάσταση της ομάδας του, δήλωσε ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Θα είναι πρόβλημα το σωματικό και φυσικά όταν παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, δεν μπορούμε να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να είμαστε καλοί στην άμυνα, γιατί θα είναι ένας δυνατός αγώνας. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται η ΛΑΣΚ στο Champions League. Ρωτήθηκε φυσικά για τη συμμετοχή στο Champions League και ανέφερε ότι ζούμε για το ποδόσφαιρο και φυσικά είναι ένα τεστ. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχω συναισθήματα, αλλά το σημαντικό είναι να παίξουμε εμείς καλά, και από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση το περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή των Αυστριακών εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Νίκο, να σε ευχαριστήσω, να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο και στη μετάδοση θα είσαι εσύ μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το αυριανό παιχνίδι στο Champions League, για την πρώτη αγωνιστική. Οι ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν περάσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινάνε με την ΑΕΚ αύριο το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Και μιας και είπα για την Ευρώπη, έχουμε La Liga. Στο ημίχρονο Χετάφε Θέλτα είναι στο 1-0. Στις 10.30 έχουμε Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία στο 71ο λεπτό Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Γκολ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον γκολ του Μπαρσένας. Στην πάση στο βάθος της εστίας του Χατζημανουήλ από πλάγια θέση. Εκεί στην κόντρα που έγινε και βρέθηκε τέτα τέτα από πλάγια αριστερά μέσα στην περιοχή. Και πετυχαίνει το αστέρας άκτορ Ηρακλής 0-1. Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Ηρακλή. Και ο Λόπεθ είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 73 παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή 0-2 στο 73.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: συντονισμένη πάντα στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Η βραδινή έκδοση της Ραδιο Εφημερίδας της Έρα Σπορτ συνεχίζεται για άλλα 55 λεπτά. Θα είμαστε μαζί στη ρυθμίση των ήχων Γιάννης Κωσταράκης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Παναγιώτης Μπάλτας, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, οπότε σιγά σιγά σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το Σάββατο έχασε βαθμούς απέναντι στο Βόλο, αλλά νομίζω ότι λίγοι ασχολήθηκαν με αυτό, οι περισσότεροι, και λογικό, ασχολήθηκαν με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε σε όλοι στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού πολλά περαστικά, θα λείψει για αρκετό καιρό. Και αυτό ίσως δημιουργεί ένα πρόβλημα στους Πειραιώτες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο δικός μας άνθρωπος, Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Σίγουρα ο τραυματισμός που ήταν και σοκαριστικός και σοβαρός και σοκαριστικός, γιατί ήταν σε μετάδοση του αγώνα, επισκέφτηκε πάντα στον Βόλο. Βέβαια, πάντα υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει δεύτερο μήχρονο, μην γελιόμαστε. Δηλαδή, αυτό που είπε και ο Μετιλίπα, δηλαδή, ότι δεν μπορούσε να βάλει την ομάδα μέσα στα πολιτεία, ήταν ο Ελκαμπή, δεν ήθελα να τον δουν ακόμη χειρό, δηλαδή, ξέρεις, να επηρεαστούν ακόμη περισσότερο οι παίχτες. Και στο διάδρομο της έδινε εντολές και τους ρώτησε, θέλετε να παίξετε, θέλετε κάποιοι να γίνουν αλλαγή, και δεν το απαντούσε κανείς. Γιατί εκείνη την ώρα όλοι θα θέλουν να το πούνε, δηλαδή, τι να παίξουμε μπάλα, ας πούμε, με αυτό που έχει γίνει. Αλλά έπρεπε να παίξουν και το καταλάβαινες μέσα στο παιχνίδι ότι όλοι είχαν επηρεαστεί. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μέχρι το 76 που γίνεται το λάθος του Ρέτσου και ισοφαρίζει ο Βόλος, και εκεί ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπαθεί να βρει ένα γκολ, έχει δύο ευκαιρίες. Στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από το 45 μέχρι το 76, το 46 μέχρι το 76 είναι μισή ώρα μπάλα. Δεν έχει μία φάση. Μόνο η μοναδική φάση που έγινε ήταν ο τραυματισμός του Ρόκα. Δεν έχει μια τελική, ρε παιδί μου, να πεις, ξέρεις, να μπει σε highlight, αν έχεις προσέξει κιόλας. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Μπάμπη, εγώ πρόσεξα στο τηλεοπτικό ότι μέχρι και ο διαιτητής είχε σοκαριστεί, έτσι, δηλαδή.
1: Όλος ο κόσμος, ναι. Εγώ σου λέω που ήμουν στο γήπεδο, μας είμαστε με τον Βαγγέλη Μητρούσια, και πραγματικά βλέποντας την ατμόσφαιρα στο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, λέω ότι αν για κάποιο λόγο αποφάσισε αυτή τη στιγμή ο Τζίλος να πει, εγώ αποφασίζω, διαιτητής, λίγο το παιχνίδι στο 50. Πιστεύω ότι δεν του έλεγε κανένα τίποτα όσοι ήταν στο γήπεδο. Τα φεύγαν και ο κόσμος. Δεν θα τους ενδιαφέρει που λέει ο λόγος. Αλλά θέλω να πω όμως ότι σίγουρα δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για το δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός στο LKB, θα κάνουμε και περισσότερη κουβέντα, ή και πρέπει, γιατί κάνουν δηλαδή στον Ολυμπιακό, τη βλέπουν, για την παρουσία της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν καλή πάλι. Δηλαδή έχει κάνει δύο φάσεις. Μία την κεφαλιά του Σίλβα που έβγαλε δύσκολα ο Σιαμπάνης, και μία την τόσο του Ρόκα. Είχε μια φάση που πραγματικά ο Τσικίνο τα κάνει όλα λάθος, αυτή την καταπληκτική πάσα του Γκαρθία. Ξέρεις πολύ, εγώ δεν πάω με το κύμα και με το ρεύμα. Ο Γκαρθία ήταν μια χαρά στο Βόλο, αλλά έχουμε βρει τώρα ότι αν δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός, το είπε πάντα ο Γκαρθία. Γιατί αν δει κανείς την πάσα που έχει κάνει ο Γκαρθία σε αυτή τη φάση που βγαίνει ο Τσικίνο και ο Ελκαμπή και ο Σίλβα, δηλαδή τρεις παίχτες μόνοι τους, τρεις παίχτες με μια πάσα. Καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο σημαντική ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνολική εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλύτερα. Μην γελιόμαστε. Και αυτό ζητούμε για τον Ολυμπιακό με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι εύκολο και για το Μετιλίμπαρ. Είναι να δείχνει μια βελτίωση και να μπουν τα νέα πρόσωπα. Από εκεί περιμένει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό έκανε τις μεταγραφές, Νίκο. Αλλιώς θα φύγει την ομάδα πώς ήταν. Η απόφαση του Ολυμπιακού ήταν ότι δεν μπορούσε να αποχωρήσει έτσι η ομάδα. Το βλέπαν όλοι και πρέπει να ληφθούν πάντα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και αυτό που λέμε ότι να αλλάξει με τρόπο παιχνιδιού προφανώς. Ακουμπάει το προπονητή, δηλαδή ο προπονητής δεν είναι τόσο εντολές, αλλά πρέπει να το υποδεχτούν και οι παίχτες. Μα δεν μπορούν να το υποδεχτούν κάποια πράγματα κάποιοι παίχτες, θα μπουν άλλοι να παίξουν. Και γι' αυτό αποκτήθηκαν. Έτσι πάει το πράγμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή είναι μάτιο με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο, να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αλλάζεις για να μπορείς να παίξεις καλύτερα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, δεν μπορούσα, ας πούμε, το καταλάβω, να δεν μπορούσα να παίξω πουέρτα με τρεις μέρες στην ομάδα να πάω να παίξει κατευθείαν. Το παιδί είναι έτοιμος αγωνιστικά γιατί έπαιζε με τη Σάντερ, αλλά είναι μια νέα ομάδα. Ο Φρόιλερ ήταν λίγο το χρόνο, δεν είχε κάνει προετοιμασία σε ομάδα. Αλλά όταν έχεις Φρόιλερ και πουέρτα και λες, ας πούμε, δεν περνάει μπαλά εύκολα από τον άξονα, αυτοί οι παίκτες ξέρουν τι να την κάνουν την μπαλά στον άξονα. Λογικά. Δεν μπορώ να σου ανεβάσω την ποιότητα, μάνι. και να ετοιμαστεί και ο Μπέιλι, να μπει και αυτό στα εξτρέμ. Αλλά θέλω να πω ότι τα εύκολα αλλάζουν, αλλά πρέπει να γίνουν και με έναν τρόπο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ακόμη δεν το βλέπει. Ενώ είδε μια σημαντική βελτίωση με τον Ατρόμητο. Όμως ο χρόνος, όπως το έχουμε πει, είναι δύσκολο. Δεν απλοκεί για να προπονητή να τα κάνει όλα και να βάζει νέους παίχτες και ένα αυτό και να παίρνει και το αποτέλεσμα. Και μην γελιόμαστε τώρα, έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, αν δεν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει με το Μερκάβι, μάλλον αν δεν είχε γίνει το λάθος που βγάζει ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω να αλλάζει τίποτα. Ένα μήνα θα τελείωνε το μάτι, έτσι θα πήγαινε. Και ούτε είναι το πρόβλημα ότι έκανε μια πρώτη απώλεια ο Ολυμπιακός. Έχει και η ΑΕΚ με την Κηφισιά, είναι πολύ νωρίς ακόμη για το ποτάστημα. Εννοείται ότι αν κάνει δύο-τρεις απώλειες, έχει πρόβλημα, έτσι. Έχει όλα θέματα. Αλλά θέλω να πω ότι η απώλεια αυτή καθ' αυτή δεν νομίζω πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το κυρίαρχο ήταν ο τραυματισμός του Ελκαμπή, που είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Η επόμενη μέρα, όπως είπες, που έχει ενδιαφέρον, το ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός να δείχνει πράγματα.
0: Στη θέση του τραυματία ο Γιάρεμτσουκ.
1: Και ναι, ήταν μια κίνηση που σκέφτηκαν όλοι, το να μην γελιόμαστε, παροπλισμένος ο Ουκρανός, αλλά είναι παίχτης υψηλής ποιότητας. Έπρεπε όμως να λυθεί το θέμα, να γίνει μια κουβέντα. Έγινε αυτή η κουβέντα. Το πώς θα πάει θα το δούμε στην πράξη. Αλλά νομίζω, επειδή πάντα λέμε ότι, και εγώ συμφωνώ, πάντα πάνω από όλους, από πρόσωπα είναι οι ομάδες. Και επειδή έγινε ό,τι έγινε το καλοκαίρι, σίγουρα και υπάρχει, το σκέφτονται πολλοί. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και για την Ευρωπαϊκή λύση το μεταγραφή δεν μπορεί να κάνει. Ή θα πάει να βάλει ένα παίχτη άλλο από άλλη θέση και να πάει μόνο με τον Γκονζάλες σε 8 παιχνίδια στο Europa League. Και μπορεί να παίξει και ο Ζώτα Σίλβα και μπορεί και να παίξει και κάποιος άλλος. Ή να πάει σε σέντερφορ που έχει. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Τώρα αγωνιστικά δεν υπάρχει, νομίζω, σκέψη διαφορετική. Για μένα καλώς, όταν έχεις αυτό που λέμε, είσαι σε μια δύσκολη στιγμή, πρέπει να σκέφτεσαι και έξυπνα και να κοιτάς τι μπορείς να πάει στο καλύτερο από το ρόστερ που έχεις. Ο Γιάρεμτσουκ αγωνιστικά είναι ό,τι καλύτερο. Αρκεί να έχει καταλάβει και εκείνος, όχι μόνο ο Ολυμπιακός δικτώρα είναι σε μια ανάγκη, αλλά και εκείνος, ότι οι επιλογές του δεν υπάρχει Λιόν που περίμενε, τέλος η Λιόν. Οι επιλογές είναι το Χάρκοβο και όπως το ξέρω και η Κύπρος που δεν θέλει να πάει. Προφανώς κατάλαβε και εκείνος ότι η καλύτερη ευκαιρία θα σημαίνει να πάει να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Τώρα να μείνει ένα χρόνο στο Ρέντι και να μην παίζει καθόλου, θα κάνει κακό και στην καριέρα του. Άρα λοιπόν από αυτό μπορεί να βγει κάτι καλό. Αλλά αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κοιτάζει και την αγορά. Ναι, σίγουρα το σκεφτόμουν και εγώ το μεσημέρι. Τα έλεγα και με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ότι έφυγε ένα παίχτης, ο Ελκαμπή. Δηλαδή βγαίνει από την εξίσωση, δεν έφυγε, το παιδί θα γυρίσει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι εκτός ο Ελκαμπή, ενεργοποιεί το Γιάρτσου. Ένα παίχτης εκτός, ένα παίχτης εντός. Γιατί ο Ολυμπιακός να ψάξει στην αγορά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η παράμετρος Κλέιτον, ο οποίος είναι στην ομάδα και δεν παίρνει ποτέ αποστολή. Ούτε στο αυριανό φιλικό με τον. Στο αυριανό συνομιλία τη Κυπέλου με τον Βόλο, που θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Ούτε σε αυτό. Που σημαίνει ότι το παιδί δεν υπολογίζεται επί της ουσίας. Είναι πολύ πίσω στην ιεραρχία. Με δύο φόρτ δεν θα πας, γιατί υπάρχει ο Γκονζάλες. Και επίσης υπάρχει ενδιαφέρον, το ξέρουμε, από την Τουρκία για δανεισμό του. Εκεί λοιπόν θα μπορεί να δημιουργηθεί χώρος να πάρει ο Ολυμπιακός να παίξει. Δεν κοιτάζει την αγορά ο Ολυμπιακός, μην γελιόμαστε από χθες. Η ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης έχει να κάνει με το σεισμικό. Ότι οι περισσότερες επιλογές που έχεις, αν όχι όλες, είναι παίχτες που είναι ελεύθεροι. Και είναι ελεύθεροι από το ξεκίνημα, από το τέλος της περασμένης σεζόν.
0: Άρα δεν έχουν κάνει προετοιμασία, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι με ατομικό ότι έχουν κάνει μόνοι τους.
1: Εκτός αν λύθηκε συμβόλαιο Ιούλιο, Αύγουστο, κατάλαβες, που μένουν ελεύθεροι, πολύ λίγες περιπτώσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας, ή να πεις στην ομάδα να σου πουλήσει επιθετικό, ενώ αυτή δεν θα μπορεί να πάρει, γιατί θα έχουν κλείσει, οι περισσότερες αγορές έχουν κλείσει. Αυτές είναι οι επιλογές. Υπάρχουν και επιλογές. Υπάρχουν επιλογές από ελεύθερους, θα μην γελιόμαστε, αλλά έχω αυτή τη διότητα. Υπάρχουν και επιλογές. Το μνημόνευσα χθες και στην Αθλητική Κυριακή.
0: Τον Σαλσέντο, λες, φαντάζομαι.
1: Ναι, μπράβο,
0: σε άκουσα που τον είπες, που ήταν στον.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Είναι ένας παίχτης που τον ξέρει ο Ολυμπιακός, ξέρει και αυτό στην ελληνικό ποτάμι. Το παιδί έμεινε χωρίς ομάδα γιατί ζητούσε μεγάλο σύμβολο και δεν τον βρίσκε. Γιατί το Ολυμπιακό είναι normal, έτσι, είναι πολύ normal. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει μια απόφαση. Εγώ θα έβλεπα Γιάρεμτσουκ ενεργοποίηση από τη στιγμή που αποφασίστηκε και ενδεχομένως να φύγει ο Κλέιτον να πάρει ο Ολυμπιακός έναν ελεύθερο. Αυτό θα το βλέπα. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του Γιάρεμτσουκ. Που επαναλαμβάνω ότι είναι παίξει κλάσεις. Απλά με αυτά που έγιναν και με τον τρόπο που χειρίστηκε κυρίως αυτό το θέμα του το καλοκαίρι, έμεινε εκτός. Γιατί είναι ξεκαθαρό, τα έχω πει, ότι οι πληροφορίες μας είναι ότι και ότι ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε από τους δανεικούς, αυτόν είχε ζητήσει να γυρίσει στην ομάδα, και τον είχε πιάσει και του είχε πει ότι θα παίξει τα προκριματικά εκείνος. Ο Γιάρεμτσουκ προφανώς το παιδί, επειδή είχε δει να γίνεται τρίτος, ξεσαρχίζει μια αμφιβολίες, σύντομα ότι προφανώς του είχε πει Λιόν, μην ανησυχείς, θα σε πάρουμε στο τέλος. Η Λιόν δεν πέρασε καν League Phase του Champions League, δεν είχε τα 5 εκατομμύρια να τα δώσει που ήταν η οψιόν αγοράς, τον άφησε κρέμαστο. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Την πατάς κιόλας με τις επιλογές σου. Μπορεί να δικαιωθεί, μπορεί να την πατήσει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές έχουν ένα κοινό συμφέρον. Αυτό βλέπω εγώ και αυτό μπορεί να αλλάξει στην πράξη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να βρει μια λύση. Θα το δούμε στο γήπεδο όμως, Νικόλα. Αυτά είναι όλα που πηγαίνουν στο γήπεδο. Κατά άλλα, για το αυριανό παιχνίδι. Πάλι
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Ολυμπιακός ξανά θα βρει τον Βόλο.
1: Το Βόλο, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή τη φορά για το κύπελο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και ουσιαστικά έχουμε τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά να είναι ο γηπεδούχος.
1: Ο γηπεδούχος, ακριβώς. Είναι πάλι νεαρή ο Κουτσογούλας, από τη δεύτερη δηλαδή ομάδα, ο Φίλης και ο Μπακούλας. Λογικά θα ξεκινήσει πάλι ο Φίλης με τον Κουτσογούλα, όπως έγινε στο ματς με την Ελλάδα. Ο Κουτσογούλας είναι δεξιμπακ, ο Φίλης είναι κεντρικό χαφ. Και περιμένουμε και ντεμπούτο Πουέρτα. Τώρα, επειδή ο Κουτσογούλας είναι δεξί μπακ, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει κάποια στιγμή να έβαζε και το Πέντερσεν. Και αυτό δεν έχει παίξει ο Πέντερσεν, να πάρει βασικό μάτι, αλλά μόνο αν θα μπορούσε να το βάλει αριστερά. Αλλά δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί πρέπει να μπαίνουν αυτό που λέμε κοινή παίξη. Δηλαδή, πρέπει να παίξει ο Πουέρτα. Πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα ο Φρόιλερ. Τώρα πια αυτή η εβδομάδα συμπληρώνει σχεδόν ένα μήνα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει κάνει προετοιμασία, έχει παίξει και παιχνίδια, έχει μπει και αλλαγή, έπαιξε και Σιλάρης, απλά παίξει. Φρόιλερ είναι υψηλής ποιότητας ποδοσφαιριστής. Εθνική Ελβετίας Μουντιάλ έκανε το καλοκαίρι που έρθει, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Κολομβίας στο Μουντιάλ. Αυτοί οι παίκτες είναι για να παίζουν. Δεν από ό,τι θα παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν πήγε εδώ 16-4 20 εκατομμύρια για τον Πουέρτα για να είναι στο βασικό rotation που λέμε, για να παίξει τον πήρε. Οπότε πρέπει να παίξουν αυτά τα παιδιά και πρέπει ο Ολυμπιακός να βρίσκει νίκες και να βελτιώνεται και να το δείξει στην πράξη μια για τα πιο δύσκολα που θα ακολουθήσουν. Να πάει μέχρι τη διακοπή να έχει δείξει ότι το μαζεύει το πράγμα και ότι έχει ο κόσμος να περιμένει μετά τη διακοπή περισσότερα πράγματα. Έτσι είναι. Μια ακόμα έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτά. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο.
0: 10 παρατέταρτο αύριο το παιχνίδι απέναντι στο Βόλο, φυσικά στην Έρα Σπόρο ζωντανά.
1: Ναι, και βεβαίως να πούμε να μην το ξεχάσουμε, γιατί εμένα είναι σωστά, αυτά είναι, όχι ίσως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει γνωστοποιήσει ότι το Σάββατο, στις 12 δηλαδή του μήνα, στην αίθουσα τύπου του Καραϊσκάκη, θα γίνει θελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της 2007. Ο Ολυμπιακός έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια 2 φορές το χρόνο να κάνει θελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της 2007. Η άλλη είναι το Φεβρουάριο, βέβαια, λόγω ότι συμπληρώνονται πάντα εκεί πριν ή μετά την 8η Φεβρουαρίου του 1981, που ήταν από φράδα μέρα η μεγαλύτερη τραγωδία σε αθλητικούς χώρους, σε ελληνικό γήπεδο. Και είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός διοργανώνει πάντα σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μεταξά και ανταποκρίνεται ο κόσμος. Πάρα πολύ πρέπει να σου το πω αυτό, και είναι θετικό, πολύ σημαντικό αυτό, Νίκο. Όποιος θέλει βρίσκει όλες τις πληροφορίες στο site του Ολυμπιακού, το επίσημο site της ΠΑΕ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλά τα παιχνίδια, τα γκολ, οι μεταγραφές, οι παίκτες και όλα αυτά. Μιλάμε για ζωή. Προσφέρεις ζωή σε έναν συνάνθρωπό σου, δίνοντας αίμα. Είναι πολύ απλή διαδικασία και εύκολη για όσους έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία, Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πληροφορικό ρεπορτάζ.
1: Νίκο.
0: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό φεύγουμε, πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, πάμε να βρούμε τον Τάσο Μπακλατζή. Τάσο, καλησπέρα. Ο Άρης, ο οποίος πρέπει να αφήσει πίσω του το βαρύ 5-0 από το μάτς του Σαββάτου και να αρχίσει να προετοιμάζεται για ντέρμπι και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει αυτός ο απόϊχος από την βαριά ήττα του Άρη το βράδυ του Σαββάτου στην Φιλαδέλφεια, στην Ουρλούνα Αρίνα. Σήμερα η διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Δόνη και τον Κέρκες. Ο Δόνης, ο οποίος Βγαίνει εφέτος την δεύτερη χρονιά του. Πέρσι δεν βοήθησε καθόλου. Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λόγω τραυματισμών. Έπαιξε ελάχιστα. Και φέτος φάνηκε ότι δεν υπολογίζεται ακόμα και από την προετοιμασία. Έτσι. Έπαιξε ελάχιστα στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης και ήταν και οκτός αποστολής στα παιχνίδια αυτά τα τρία τα επίσημα των κυτρίνων στο πρωτάθλημα. Έπονται και άλλες αποχωρήσεις. Από ό,τι δείχνει, ο επόμενος θα είναι ο Αλφαρελά, ο οποίος θα ανοίξει λίγο χώρο εκεί πέρα στην κορυφή της επίθεσης, που είναι συνοστισμένη πέντε επιθετικοί του Άρη. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες επαφές της διοίκησης με τους ποδοσφαιριστές, αποφάσεις για να αδειάσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ, έτσι να έχουμε και άλλες αποδεσμεύσεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο 100%, δεν είναι η κορυφή της πυραμίδας. Ο Άρης πρέπει να γυρίσει σελίδα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό, γιατί σε αυτό το παιχνίδι φάνηκαν οι αδυναμίες της ομάδας. Όχι ότι ο Άρης δεν έχει την ποιότητα
0: Τάσο,
2: ή την εμπειρία των ποδοσφαιριστών.
0: Τάσο, μου φάνηκε ότι κάποια στιγμή ο Άρης απλά άφησε το παιχνίδι. Δηλαδή είπε, χάσαμε τέλος. Εγώ αυτή την εντύπωση είχα ως τηλεθεατής.
2: Και η εντύπωσή σου δεν ήταν καθόλου λανθασμένη, έχω να σου πω. Γιατί αυτή ήταν και η γενικότερη εντύπωση και αυτό ήταν που πείραξε και τον κόσμο της ομάδας. Δεν νοείται σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε ένα ντέρμπι, να τα παρατάς μετά το 2-0, αλλά υπάρχει λογική εξήγηση σε αυτό. Ο Άρης κατέβηκε ουσιαστικά με έναν κεντρικό αμυντικό ανέτοιμο, τον Σούταλο. Ήταν εκτός ο Φαμπιάνο, δεν είχε εναλλακτική, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να παίζει με τον Γένσεν, ο προπονητής του Άρη. Είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή, όταν έχεις πίεση από τον άξονα και όταν υπάρχει αδυναμία εκεί, να σε χτυπήσει ο αντίπαλος εκεί. Αλλά η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που πείραξε περισσότερο και το υπογράμμισε και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγιας, μιλώντας στους παίκτες εχθές το πρωί, στο Νεορίσιο, είναι ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ήταν μια εικόνα ντροπής αυτό που είδαμε. Και εγώ προσωπικά δεν έχω δει τον Άρη σε πολλά παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια να πετάει λευκή πετσέτα. Το ζητούμενο είναι ότι δεν είχε αντοχές, δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε σχέδιο αμυντικά, δεν είχε τους παίκτες για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό, παρά το γεγονός ότι έδειξε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που έχασε και την μεγάλη του ευκαιρία, αλλά και στις αρχές του Δευτέρου, ότι αρχίζει να ισορροπεί το παιχνίδι. Έδωσε χώρο στον αντίπαλο. Η κόντρα επίθεση από τον άξονα με μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως η ΑΕΚ πεστήχησε. Από τη μία, θα πούμε ότι από μια οπτική γωνία αυτή η σφαλιάρα μπορεί να συνεφέρει γενικότερα όλη την ομάδα και καλό θα είναι και καλό είναι γενικότερα οι αδυναμίες να βγαίνουν νωρίς για να μπορέσουν να διορθωθούν. Και ο προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, κατάλαβε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Χόγκλα για παράδειγμα που μπήκε και να βοηθήσει και μόνο βοήθεια δεν έδωσε στην ομάδα, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, να είναι πνευματικά έτοιμοι. Ο Άρης δεν ήταν πνευματικά έτοιμος. Ή αν θέλεις, μετά το 2-0 κατέρευσε όχι αγωνιστικά, κυρίως πνευματικά. Και αυτό είναι που προκάλεσε και μια αντίδραση γενικότερα και ένα προβληματισμό, θα έλεγα, στις τάξεις των φιλάθλων του, που δεν θέλουν να βλέπουν σε καμία περίπτωση την ομάδα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεύτερον, ο σχεδιασμός φάνηκε, τουλάχιστον δεν θα πούμε ο γενικότερος σχεδιασμός, αλλά ο σχεδιασμός κυρίως για την άμυνα φάνηκε ότι ήταν ανεπαρκής. Ο Άρης πρέπει οπωσδήποτε να πάρει έναν στόπερ ακόμα. Ο Σούταλο έδειξε καλά στοιχεία. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι καλό κορμί, γερό κορμί, ψηλός, 1,88. Ξέρει τη θέση. Αλλά ακόμα είναι οι πρώτες του προπονήσεις. Είναι 10 μέρες στον Άρη, έτσι. Δεν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αναγκάστηκε να παίξει με έναν συμπαίκτη δίπλα, ο οποίος δεν είναι σέντερ μπακ, αφού απουσίαζε ο Φαμπιάνο. Ακόμα και να Φαμπιάνο, η ομάδα χρειάζεται ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό, μη σου πω και δύο. Γιατί μπορεί να έχει δύο νεαρούς, αλλά αυτοί οι νεαροί χρειάζονται παιχνίδια, χρειάζονται εμπειρία. Έτσι. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς, ειδικά στα ντέρμπι, παίκτες οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία, οι οποίοι χρειάζονται σταδιακά να μπουν και να αποκτήσουν και την εμπειρία, όσο ταλέντο και να έχουν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, να το δούμε στην πορεία, το πόσο γρήγορο ο Άρης σε αυτό το κομμάτι θα προχωρήσει για να εντάξει έναν ή δύο ακόμα. Το ιδανικό θα είναι δύο κεντρική αμυντική για να έχει 4 εν δυνάμει βασικούς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να βρει τα ψυχικά αποθέματα ο σύλλογος, αν και είναι ακόμα νωρίς, είναι τρίτη αγωνιστική. Ο Άρης έχει δεχτεί 8 γκολ σε 3 παιχνίδια. Δεν θα λέγω ότι είναι και η καλύτερη δυνατή αμυντική λειτουργία, ενώ έχει σκοράρει 4 φορές, 3 γκολ στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη με την Καλαμάτα και 2 απέναντι στον Όφη, που θα μπορούσαν να είναι και πολλά περισσότερα. Αλλά με 4 τέρματα παθητικό και 8 ενεργητικό και 8 παθητικό, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή ισορροπία.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στην άμυνα. Αυτό που λες.
2: Είναι το ετεροβαρές το ρόστερ από τη στιγμή που υπάρχει, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα μπροστά. Υπάρχει ένα κέντρο που είτε θέλει να παίξει ανασταλτικά ο Γρηγορίου, είτε θέλει να παίξει με μεγαλύτερη δυνατότητα και ευχαίρεια για δημιουργικό παιχνίδι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει Μανού να τον αφήσει μέσα 60, 70, 80 λεπτά να βγάλει όλο το παιχνίδι. Μπορεί να παίξει πιο αμυντικά, μπορεί να παίξει πιο επιθετικά. Ναι, μεν μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στην αριστερή πτέρυγα. Εκεί εντοπίζει το πρόβλημα και στο κέντρο της άμυνας, αλλά έχει πάρει ένα καλό τερματοφύλακα, έχει γεμίσει τα άκρα του με τον Πετρίς και τον Λίτσαρτ. Έχει και το Φατιγκά. Γενικότερα η ομάδα έχει ποιότητα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή τη συνοχή και θα πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες σε ποια ομάδα παίζουν. Αυτό είναι το βασικό και κυρίαρχο για τον Άρη που θα πρέπει να το γυρίσει. Δεν είναι εύκολη εβδομάδα. Έχει αυτό το πρόβλημα το οποίο σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Το να υπάρχει πολλοί κόσμος προβληματισμένος, στεναχωρεμένος και γενικότερα να σκέφτεται το πώς θα λειτουργήσει ο Άρης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό βγαίνει και ως γκρίνια πολλές φορές, χωρίς να έχουν άδικο οι φίλοι της ομάδας, ξεκάθαρα, βλέποντας την εικόνα αυτή με το Μαρί 5-0. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι την Πέμπτη με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ που ιτήθηκε σήμερα για το κύπελο, παίζει ο Άρης εκτός έδρας, και την Κυριακή το βράδυ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο κλασικό ντέρμπι της Βόρειο Ελλάδος. Και ο ΠΑΟΚ είναι πληγωμένος από την ήττα του. Ο Άρης έχει αυτή την κάκιστη εμφάνιση. Μεσολαβεί φυσικά το παιχνίδι του κυπέλου για τον Άρη. Οπότε η εβδομάδα θα είναι δύσκολη από κάθε πλευρά. Θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του Άρης, να σκουμποθεί, να λειτουργήσει ως ομάδα, να βγάλει αντίδραση, να βγάλει πείσμα και να μπορέσει να περάσει και τον έναν και τον άλλο σκόπελο, για να πάει σιγά σιγά στη διακοπή, για να μπορέσει να δουλέψει ακόμα περισσότερο η ομάδα μαζί, γιατί ήρθαν πολλοί παίκτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και να εμφανίσει ένα πιο συμπαγές σύνολο μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα διακόπτεται στις 20 του μηνός, έτσι. Υπενθυμίζω 2 αγωνιστικές ακόμα, διακοπή για 3 εβδομάδες. Αυτό το χρονικό διάστημα δώσει τη δυνατότητα και στον προπονητή, και φαντάζομαι ότι όλες οι ομάδες θα το εκμεταλλευτούν, για να μπορέσουν να έχουν και τραυματίες πίσω και να έχουν και μια μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ποδοσφαιριστών, γιατί πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά σε γενικότερα.
0: Και σκοπός, Τάσο, είναι, όπως είπες, να φτάσει μέχρι τη διακοπή όλες οι ομάδες να φτάσουν και με μια σχετική ηρεμία. Γιατί αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουν οι ομάδες, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρχει ηρεμία μέσα στην ομάδα.
2: Το αποτέλεσμα φέρνει την ηρεμία. Πολλές φορές, ακόμα και όταν η ομάδα δεν αποδίδει, το αποτέλεσμα φέρνει χαμόγελα, γιατί μαζί με το αποτέλεσμα μπαίνουν και 3 βαθμοί στον βαθμολογικό πίνακα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα του Άρη με έναν αντίπαλο πολύ ανταγωνιστικό. Ακόμα και σε παλαιότερα παιχνίδια που ο Άρης δεν κέρδιζε, έχανε, αλλά ήταν ανταγωνιστικός, πίεζε τα παιχνίδια μέχρι στο τέλος, έχει κερδίσει παιχνίδια στο τέλος, το έκανε και φέτος. Έχει κερδίσει ντέρμπι στο τέλος με την δύναμη που τους έδινε και η κερκίδα ή εκτός έδρας η διάθεση να μην αφήσουν την ομάδα να γνωρίσει μια χάση βαθμούς ή να γνωρίσει ήττα. Αυτό είναι μέσα στο DNA της ομάδας του Άρη. Το να μην το βλέπεις σου φαίνεται περίεργο. Και αυτό είναι που έδωσε αυτή την κακή έξωθεν μαρτυρία του Άρη απέναντι και στον φιλαθλοκόσμο, στον δεύτερο, αλλά πολύ περισσότερο στον δικό του κόσμο, που δεν περίμενε σε καμία περίπτωση να δει αυτή την εικόνα. Η εικόνα, ειδικά μετά το 60, ήταν απογοητευτική. Και το λέγαμε και το πρωί, το συζητούσαμε, ότι πρέπει αυτό το δεύτερο ημίχρονο να παίζει σε λούπα μέσα στα αποδυτήρια και να είναι παράδειγμα προς αποθήκη. Να μην το ξεχάσει κανείς. Δεν πρέπει να ξαναγίνει, να ξαναδώσει αυτή την εικόνα ο Άρης, το να χάσει την μπάλα δηλαδή, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, μετά το 60 λεπτό. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση για μια ομάδα με αυτή τη φανέλα. Τη φανέλα του Άρη. Θα πούμε στην πορεία.
0: Ωραία. Τάσος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Και τώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8.

0: Ωραία.
1: Και η βραδινή ραδιοεφημερίδα συνεχίζεται. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κάλιαρι Λέτσε 1-0 τελικό στο 67ο λεπτό για τη Λα Λίγκα. Χετάφε Θέλτα είναι στο 1-1. Θυμίζω στην Ισπανία έχουμε παιχνίδι και στις 10.30. Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την Ιταλία στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο.

0: Την καλησπέρα μου στο Χρήστο που στέλνει το μήνυμά του, στο Γιάννη και στο Μάριο. Αφήσαμε το ρεπορτάζ του Άρη και φεύγουμε από την Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να βρούμε τον Γιώργο Γελιτάκη, ο Όφη, ο οποίος την Κυριακή κατάφερε να κερδίσει με 2-0 την Κηφισιά και ετοιμάζεται τώρα για το παιχνίδι της Τετάρτης για τη League Phase του Κυπέλου, τη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι η Όφη είναι non-stop έτσι, από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου με συνεχείς υποχρεώσεις Ελλάδα, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν πρόλαβε να τελειώσει το χθεσινό μάτι με την Κηφισιά και ετοιμάζει για το μάτι ερχόμενη Τετάρτη με τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου Όφη θέλει την νίκη προκειμένου να πιάσει τόπο και εκτός έδρας ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την περασμένη αγωνιστική. Ο Χρήστος Κόντης θα κάνει το rotation που επιβάλλεται πλέον έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, διότι μην ξεχνάμε ότι μετά τον Έστω Χρυσούπολης έχει μπροστά τον Ολυμπιακό και το εντός έδρας παιχνίδι με την Φράιμπουργκ στο ξεκίνημα της Link Phase του Europa League. Άρα λοιπόν πρέπει ο Χρήστος Κόντης σιγά σιγά να διαχειρίζεται και το υλικό, το έμψυχο υλικό της ομάδος. Πέτυχε μια επαγγελματική νίκη κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα 5 τελευταία μάτς που έχει δώσει όφη τα 4 ήταν χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι ένα στόχος που είχε βάλει ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος της περσινής χρονιάς όπου ο Όφη είχε δεχτεί αρκετά τέρματα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν με αυτό το σκεπτικό. Παράλληλα βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και η πολυφωνία στην επίδεση, καθώς τα 10 τέρματα που έχει πετύχει ο Βικές και οι διοργανώσεις έχουν πετύχει 7 ποδοσφαιριστές και αυτό συμβαίνει διότι ο Χρήστος Κόντς έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα γκρουπ περίπου 20 ποδοσφαιριστών οι οποίοι μπαίνουν, βγαίνουν από το παιχνίδι και δεν αλλοιώνει διαγωνιστική ταυτότητα της ομάδος, είτε ξεκινούν βασικοί είτε έρχονται από τον πάγκο. Η ουσία είναι πάνω από τους 20 αυτούς ποδοσφαιριστές, οι 9 έχουν παίξει σε όλα τα παιχνίδια, υπάρχει ένας βασικός κορμός γύρω από τον οποίο στηρίζεται και γυρνά το σχηματισμός αλλά και το σχήμα της ενδεκάδος και από την άλλη αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι έχει ξεκινήσει με το 4-4 στο Παγκρίτιο Στάδιο και όπως έλεγε ο Χρήστος Κόντης θέλει να κάνει απόρθη το κάστρο την έδρα του. 4 μάτς έχει δώσει στο Παγκρίτιο Στάδιο, έχει 4 νίκες, αρχή γενομένης από το Super Cup με την ΑΕΚ, στη συνέχεια είχε την νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Europa League και τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα με το Βόλο και την Κηφισιά. Θέλει να χτίσει ένα τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση Όφη, παρότι δεν είναι εύκολη, αλλά μέχρι στιγμής ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του δείχνουν ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο εν ώψη της δύσκολης συνέχειας με τα συνεχή παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Πέμπτη, Κυριακή αν θέλεις, είτε παίζοντας στην Ευρώπη είτε παίζοντας στην Ελλάδα.
0: Ένα πολύ δεμένο σύνολο και που έρχεται όπως είπες Γιώργο με φόρα και ένα σύνολο το οποίο βασίζεται σε Έλληνες παίκτες, έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έτσι είναι. Αν δεις τις ενδεκάδες του, πάνω από 7-8 Έλληνες είναι σε κάθε, στο

0: κίνημα της Δεκάδος. Είναι και αυτός ένας βασικός στόχος του Όφη, να έχει αρκετούς Έλληνες στο ρόστερ του, και μέχρι στιγμής το έχει κατορθώσει. Να πω τώρα εδώ δύο πράγματα για να μην τα ξεχάσω. Να πω ότι την Τετάρτη είναι πολύ δύσκολη η παρουσία του Σκέλη και του Ισέκα που είναι τραυματίες. Και όπως δούμε τα πράγματα θα είναι εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντι. Και το άλλο έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Όφη μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη ψάχνει τουλάχιστον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα παίζει στην πλάγια μεσοεπιθετική του γραμμή. Πρώτον, για να ενισχύσει το ρόστερ του και την ποιότητά του. Και το δεύτερο είναι, σε περίπτωση που φεύγει που φύγει ο Τιάγκο Νους με την λήξη των υποχρεώσεων του Office Link Face τον ερχόμενο Γενάρη, να έχει έτοιμο τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα τον αντικαταστήσει.
1: Και το Σάββατο ο Όφη έρχεται στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και βλέπω ότι οι Πειραιώτες έχουν δώσει και εισιτήρια, οπότε όσοι φίλοι του Όφη θέλουν να παρακολουθήσουν την ομάδα.
0: Σωστή επισήμανση, Νίκο. Όφη θα πάρει εξέδρα, δική του εξέδρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το Σάββατο, επομένως όσοι φίλοι του Όφη θέλουν να πάνε στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα μέσα από το site του Όφη να πάρουν εισιτήρια το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Γιαλιτάκης με το ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο Γιώργος Γιαλιτάκης λοιπόν ήταν με το ρεπορτάζ του Όφη. Φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε Θεσσαλία, πάμε να βρούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει το ρεπορτάζ του Βόλου. Είπαμε και με τον Μπάμπη Παπάζογλου ότι ο Βόλος κατάφερε να πάρει βαθμό από τον Ολυμπιακό στο μάτς του Σαββάτου στο 1-1. Βέβαια, νομίζω, το είπε και ο Μπάμπης, ότι λίγοι ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο. Και τώρα οι δύο ομάδες ξανά αντιμέτωπες αύριο για την League Phase του Κυπέλλου, τη δεύτερη αγωνιστική. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα. Έτσι είναι αυτό που είπε ο Μπάμπης, έχει δίκιο ότι πολύ λίγοι. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι είναι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων έτσι να κοιτάξουν μπροστά βάσει τις υποχρεώσεις τις αγωνιστικές τις επίσημες και η μοίρα θέλει τις δύο ομάδες μέσα σε λίγες ημέρες από το Σάββατο να ξαναμετρηθούν αύριο για το κύπελλο Ελλάδος. 19 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα ο Κώστας Ομπράτσος, ο προπονητής της ομάδας του Βόλου. Δεν είναι στην αποστολή ο Μάριος Σαμπάνης, έτσι για δύο ή τους λόγους, όπως και ο Μετήλ, αλλά και ο Οκτάδο που ήταν τραυματίας, είχε αποχωρήσει στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και οι υπόλοιποι βέβαια και ο Κάτσικας, ο Λεκούς, αλλά και ο Μπάρε επίσης που ήταν στον αγώνα και αγωνίστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, είναι εκτός. Έχει πάρει 19 ποδοσφαιριστές. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Κουσέλης στον αυριανό αγώνα. Υπάρχει και ο νεαρός ο Γεροφοκάς, δηλαδή που είναι ο δεύτερος, ένα πνευματικός τερματοφύλακας. Και από εκεί πέρα αυτό που θέλει είναι ένα παιχνίδι διαφορετικό από αυτό το πρωταθλήματος. Και η ομάδα του Βόλου αυτό που θα κοιτάξει και στον αυριανό αγώνα να είναι ανταγωνιστική όπως έκανε και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και βέβαια να πούμε ότι μετά τον αγώνα του Κυπέλλου η ομάδα του Βόλου θα ξανακατέβει πάλι στην Αθήνα να παίξει με την Καλαμάτα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αλλά για την ώρα προέχει το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.

Η τρίτη αγωνιστική στη Super League ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ηρακλή, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 8. Ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στον Αστέρα με σκορ 0-2.

0: Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα τον Κώστα Ακούση, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από την ομάδα του Ηρακλή.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι καλά ξεκίνησε για τον Ηρακλή η εβδομάδα.
1: Ναι, πολύ καλά ξεκίνησε πραγματικά. Νομίζω ότι ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι δεν περίμεναν μια τόσο έτσι, καλή, ας το πω, νίκη, μια τόσο καλή εμφάνιση, παλικαρίσια παρουσία των παικτών, 1-2-0, το οποίο προφανώς και δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια. Είναι εκτός έδρας, μην ξεχνάμε, είναι το τρίτο παιχνίδι εκτός έδρας που παίζει ο Ηρακλής. Έφτασε στους 4 βαθμούς, πρώτη νίκη. Πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Φανταστικός ο Αθανασιάδης, ο οποίος ήταν και ο MVP και ο οποίος αποθεώνεται τώρα μετά το τέλος του αγώνα στα social media από τον κόσμο, από τους Ηρακλειδείς. Γιατί και ο ίδιος είναι Ηρακλειδέας, μην το ξεχνάμε έτσι, το έχει πει δημοσίως πολλές φορές. Στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα είπε ότι αφιερώνω την νίκη στον πατέρα μου, ο οποίος από 12 ετών μετρέχει στον Ηρακλή, μετρέχει στο γήπεδο για τον Ηρακλή. Και πράγματι ήταν και μερικές εικόνες από το παιχνίδι, μερικά στιγμιότυπα πολύ χαρακτηριστικά, πώς πανηγύριζε τα γκολ που πετύχαιναν οι συμπαίκτες του, πώς γύρισε μετά στην κερκίδα στους φίλους του Ηρακλή που ήταν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και φώναξε Ήρα ρε και τον έδειξε η κάμερα και πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο. Αυτά είναι στιγμιότυπα τα οποία προφανώς έρχονται να συνοδεύσουν μια σημαντική νίκη και να δώσουν έτσι λίγο αλατοπίπερο στην όλη παρουσία. Ένας Ηρακλής ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά με προβλήματα, ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρείται ακόμη με πολλές μεταγραφές, με καινούριο προπονητή. Οπότε αυτό προφανώς και είναι ένα θετικό ξεκίνημα. Δεν θα πούμε τέλειο, έτσι, αλλά θα πούμε θετικό με μια νίκη εκτός έδρας, μια ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική που θα μπορούσε να είναι νίκη. Και με συνεχώς, αυτό είναι το αισιόδοξο, καινούριους παίκτες να μπαίνουν στην ομάδα, να μπολιάζονται στο σύστημα από τον Ματσάρη, ο οποίος ήταν τιμωρημένος σήμερα και ήταν φυσικά στο κάγκελο, τον είδαμε αρκετές φορές. Ο Σένα, ο συνεργάτης του, κόουτσαρε την ομάδα. Το αισιόδοξο λοιπόν είναι ότι μπολιάζονται οι νέοι παίκτες, μπαίνουν σιγά σιγά στο rotation. Υπάρχουν και άλλοι τους οποίους δεν έχουμε δει. Ο Ραντόγια μπήκε αλλαγή, ο Χρωμάντα είναι τραυματίας. Ο Μπαρσένας είδαμε ότι έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ το πρώτο. Άρα υπάρχει αισιοδοξία. Τώρα, απ' την άλλη, τα προβλήματα δεν λείπουν. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ηρακλής θα παίξει πάλι εκτός έδρας. Δυστυχώς δικαιώθηκαν οι προβλέψεις μας και οι προβληματισμοί
0: με
1: μας.
0: Τον Ατρόμητο, με τον Ατρόμητο.
1: Με τον Ατρόμητο το εκφράσαμε στην Έρα Σπορ πολλές ωραίες. Είπαμε ότι είναι δύσκολο για τον Ηρακλή να προλάβει. Το Καφτατζόγλου δεν είναι έτοιμο ακόμη δυστυχώς. Έτσι θα παίξει στο Πανθεσσαλικό όπως όλα δείχνουν. Αναμένονται βέβαια οι ανακοινώσεις από την διοργανώτρια. Γιατί είναι η δεύτερη έδρα του Ηρακλή, έχει δηλωθεί το Πανθεσσαλικό. Προφανώς έγινε μια προσπάθεια για τις Έρες. Δεν ευωδόθηκε, τουλάχιστον ανεπίσημα το λέμε αυτό ως πληροφορία. Δεν μπορούσε να γίνει πάλι αντιστροφή έδρας όπως έγινε με τον Αστέρα τώρα την τρίτη αγωνιστική, γιατί θεωρητικά τώρα ήταν το παιχνίδι Ηρακλής Αστέρας Άκτορ. Έγινε αντιστροφή έδρας για να διευκολυνθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τώρα και με τον Ατρόμητο. Τέταρτο σερί λοιπόν παιχνίδι, ο Ηρακλής θα παίξει μακριά από τη φυσική του έδρα. Θα παίξει στο Πανθεσσαλικό. Ετοιμάζονται ήδη οι φίλοι της ομάδας για νέα εκδρομή στο Πανθεσσαλικό. Και προφανώς αυτά όλα είναι παράγοντες, είναι στοιχεία τα οποία δεν βοηθούν μια ομάδα η οποία ήρθε τώρα στη μεγάλη κατηγορία. Έχει πολλούς νέους παίκτες, έχει έλλειμμα ακόμα στη χημεία και στην ομοιογένεια. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο καμιά φορά ανταμείβει την προσπάθεια. Ήταν καλός ο Ηρακλής σήμερα. Ήταν καλός απέναντι και σε μια ομάδα που ήταν αποφασισμένη για την νίκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Αστέρας δεν είχε νίκη μέχρι το σημερινό παιχνίδι. Οπότε είχε ένα πολύ υψηλό κίνητρο. Μπόρεσε η ομάδα του Ματσάρη να αντιπαρέλθει σε όλα αυτά, να βρει απαντήσεις, να βρει γκολ, να κρατηθεί όταν ο Αστέρας πίεζε. Και νομίζω ότι και ο κόσμος τώρα που επιστρέφουν από Θεσσαλονίκη η εκδρομής στην μακρινή για εμάς Τρίπολη, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν Ηρακλειδείς, προφανώς είναι με ένα χαμόγελο σήμερα βράδυ Δευτέρας και με μια αισιοδοξία η οποία έρχεται από το γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός και θα ρολάρει η ομάδα, θα μοντάρεται καλύτερα και θα μπορέσει να προσαρμοστεί και αυτή στα θέλω του προπονητή. Είδαμε ότι σήμερα ήταν καλά στημένη, ήταν συμπαγής είχε αποφασιστικότητα στις ενέργειες, στις μονομαχίες, πήγαιναν πρώτοι, αλλά και ο προπονητής στην ομάδα και στην λίγκα, έτσι μαθαίνει σιγά σιγά τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται και με την περιραίωση ατμόσφαιρα, με το περιβάλλον, με τους διαιτητές, με τους αντιπάλους, με τον τρόπο παιχνιδιού, όλα αυτά. Προφανώς και το αποτέλεσμα αυτό βοηθάει τον Ηρακλή να προχωρήσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη ελπίδα και προφανώς να περιμένει κάτι καλύτερο, κάτι ακόμη καλύτερο στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε τώρα ότι έχει Ατρόμητο στο Βόλο, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, και κατόπιν πέμπτη αγωνιστική στο Κλεάνθης Κελίδης ντέρμπι με τον Άρη. Και μετά πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Άρα, πέντε παιχνίδια ουσιαστικά μακριά από το Καφτατζόγλου, πέντε παιχνίδια εκτός έδρας. Οπότε, ό,τι καλύτερο έρθει από συγκομιδή βαθμών θα είναι καλό για μια ομάδα η οποία θέλει από νωρίς να ξεκαθαρίσει την υπόθεση παραμονή, να μην κινδυνεύει δηλαδή, να μην ασχολείται, να μην αγχώνεται με τις χαμηλές θέσεις, να κοιτάξει και λίγο πιο πάνω και να μπορέσει έτσι να βάλει και παίκτες, να δείξει κάποια ποιότητα την οποία έχουν ατομικά κάποιοι ποδοσφαιριστές, το είδαμε και σήμερα, και να μπορέσει να έχει μια ήρεμη χρονιά, γιατί όχι, να κυνηγήσει και κάποια διάκριση.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ. Φεύγουμε από τον Ηρακλή και πάμε στον Αστέρα Τρίπολης. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ακούσατε τον Βασίλη Κούβαλη. Ο Αστέρας, ο οποίος, όπως είπα, ιτήθηκε από τον Ηρακλή. Τώρα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται για το μάτς του Κυπέλλου απέναντι στον Άρη, ενώ ακολουθεί άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο και στους ακροατές. Η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ για τον Αστέρα Άκτορ. Και παρότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Γιατί αντί να βελτιώνει την εικόνα της, δείχνει να τη χειροτερεύει. Και χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την ομάδα του Ηρακλή, που είναι μια καινούρια ομάδα με πάνω από 20 παίκτες καινούριους, έδειξε ότι είναι ένα σύνολο που παλεύει κάθε μπάλα, παλεύει κάθε μονομαχία και μέσα από την μάχη και τις μονομαχίες που έδωσε ο Ηρακλής πέτυχε και δύο γκολ και κράτησε και το αποτέλεσμα που είχε υπέρ του. Στον Αστέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί περιμέναμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι καλύτερος και αυτό έχει υποθεί και από τους προπονητές και από τους ίδιους τους παίκτες, αλλά μόνο αυτό δεν βλέπουμε. Παίκτες που παίζουν και είναι κατώτεροι των περιστάσεων, ομάδα που δεν έχει προσανατολισμό, δεν μπορεί να λύσει προβλήματα που της βάζει ο αντίπαλος, και αυτό είναι εμφανές στο κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Βέβαια, σε κάθε παιχνίδι που έχει δώσει ο Αστέρας επίσημο, η αντίπαλος ομάδα έχει προηγηθεί, είτε είναι για το πρωτάθλημα είτε για το κύπελο, και φυσικά έχει μόνο ήττες ο Αστέρας Άκτορ, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν έχει ένα πλάνο να ανταπεξέλθει και να λύσει τα προβλήματα που της βάζει ο κάθε αντίπαλος. Αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί πέρυσι μπορεί να ήρθε η κατάσταση Τούμπα, τερμάτισε τελευταίος, θυμίζουμε, στην κανονική διάρκεια ο Αστέρας Άκτορ, αλλά στα play out κατάφερε σχετικά εύκολα να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν πάμε τόσο μακριά ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο θέμα, αλλά αν δεν βελτιώσει την εικόνα του άμεσα και με δύσκολα παιχνίδια που, όπως είπες και εσύ Νίκο, έχουμε κύπελο με τον Άρη την Πέμπτη, για τον Αστέρα εδώ στο Θεόδωρος Βολοκοτρώνης, για τη League Phase του κυπέλου και παιχνίδι πρωταθλήματος, όλη η εβδομάδα αυτή έχει τα τρία αυτά παιχνίδια, έπαιξε με τον Ηρακλή, έχει τον Άρη και την ΑΕΚ την Κυριακή, νομίζω ότι οι δυσκολίες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες και πλέον δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει λύσεις στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα ο Αστέρας Άκτορ με αυτή την εικόνα. Πολύ σημαντικές οι απουσίες κατ' εμέ και για πολλούς βέβαια, και του Μπαρτόλο κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, το μεσοεπιθετικό, αλλά για μένα και στο τέρμα η απουσία του Νίκου Παπαδόπουλου παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί άλλο να έχεις ένα τερματοφύλακα με μεγάλη εμπειρία και άλλο να έχεις ένα παιδί που μπορεί να μην είναι νεαρό αλλά να μην έχει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες που έχει ο συγκεκριμένος γκολκίπερ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη, ο κόσμος έχει αρχίσει και γκρινιάζει, θυμίζει και βλέπει τα πράγματα να έρχονται και εικόνες από την περσινή περίοδο και μάλλον αρχίζει να σκέφτεται και η διοίκηση κάποια πράγματα διαφορετικά, όπως ας πούμε δεν μπορεί να είναι σίγουρη η θέση του προπονητή, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν υπάρχει κάτι.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν, Βασίλη, να σε ρωτήσω. Συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις ο πρώτος πάντα που την πληρώνει είναι ο προπονητής.
2: Ξέρουμε ότι όταν έχεις μόνο ήττες και στο πάλι και στο κύπελο, άσχετα αν συνεχίζει το κύπελο ο Αστέρας Άκτορ, έχει μόνο ήττες και 0 βαθμούς. Πάντα λέμε ότι ο προπονητής συμπληρώνει και αν πρέπει να αλλάξει κάτι, θα αλλάξει τον προπονητή για να αλλάξει κάτι στα αποδυτήρια. Ναι, μπορεί να μην γίνεται συνέχεια ή να γίνεται συνέχεια. Αλλά δεν έχει πάρει και από παίκτες πράγματα που περίμενε. Ο Ρικαρντίνιο ήρθε από ομάδες που έχουν παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο ίδιος έχει παίξει. Επιθετικά δεν μπορεί να δώσει αυτά που περιμένουμε μέχρι στιγμής οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Ρόθκο, ο εξτρέμ από την Αργεντινή, είναι ένα παιδί που προσπαθεί, παλεύει, ο Κετού δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο Μακέντα είναι τραυματίας, οι Κότσιρας και ο Κουρμπέλης δεν έχουν έρθει ακόμα στην κατάσταση που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας και οι ίδιοι, πιστεύω, το βλέπουν και οι ίδιοι ότι ακόμα δεν είναι στο 100% ή έστω στο 70% για να μπορέσουν να μπουν δυναμικά και να πάρουν αρχικούς και πρωταρχικούς ρόλους στην ομάδα, δηλαδή να είναι η αρχηγή και με την σημαντική έννοια αυτή, αλλά και μέσα στο γήπεδο να συμπεριφέρονται με αυτό το ρόλο σαν αρχηγή. Άρα είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και όπως είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη. Το λέει συνέχεια, περιμένουμε να δούμε πότε θα συμβεί αυτό, αφού οι δύσκολοι αγώνες που έρχονται θέλουν να κάνει υπέρβαση ο Αστέρας, ξεκινώντας το μάτς με τον Άρη για το κύπελο που είναι για τη League Face και μετά με την ΑΕΚ, μια ομάδα που θα παίξει το Champions League αύριο και θα την καμαρώσουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα, ο οργανισμός γενικά, γιατί είναι μεγάλος ο προβληματισμός και ο σκεπτικισμός. Είδα κατεβασμένα κεφάλια, είδα προβληματισμό μεγάλο και από τον προπονητή τον ίδιο τον Γιώργο Αντωνόπουλο και από τους διοικούντες, αλλά επειδή είπαμε για προπονητή αυτή τη στιγμή, επειδή ρωτήσαμε υψηλό βαθμό στέλεχος της ομάδας, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλό που το ξεκαθαρίζεις.
2: Το ξεκαθαρίζω γιατί μίλησα εγώ ο ίδιος με υψηλό βαθμό στέλεχος για σήμερα, για αύριο, για αυτές τις ώρες που είμαστε τώρα. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Το ξεκαθάρισε ο Βασίλης για όσους έχουν αμφιβολία ότι προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Λοιπόν, στο 89ο λεπτό στην Ισπανία, Χετάφε Θέλτα είναι στο 1-1. Στην Ιταλία, στο 8ο λεπτό, Ουντινέζε Λάτσιο στο 0-0.

0: Και ζήτησε να παρέμβει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα. Έχουμε διοικητική αλλαγή στον Παναθηναϊκό.
1: Νίκο, σε όλους και σε όλους, καλή εβδομάδα. Πραγματικά δεν θα ασχοληθούμε σε εντός αγωγικών με τα αγωνιστικά. Τώρα θα μιλήσουμε για την εμβληματική μορφή του, μία από τις εμβληματικές μορφές του Τριφυλιού, τον Σωτήρη Πανταλέοντα, ο οποίος αναβαθμίζεται πρακτικά, Νίκο, καθώς ο παλέμαχος σπουδαίος άσος του τμήματος βόλεϊ του Συλλόγου θεωρήθηκε πιο σημαντικό να αναλάβει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, απλώς αντί, Νίκο, να έχει μια, θα λέγαμε, άτυπη θέση στο δουσού της πράσινης ΠΑΕ. Αναβαθμίστηκε λοιπόν, οπότε θα είναι πλέον σύμβουλος της διοίκησης ο Σωτήρης Πανταλέων. Νομίζω, Νίκο, ότι είναι ακόμα μια έμπρακτη αναγνώριση του πράσινου οργανισμού συνολικά στον Σωτήρη Πανταλέοντα, ο οποίος από μικρό παιδί στις πράσινες επάλξεις έδωσε το παρόν, μεγαλούργησε στο τμήμα βόλεϊ, όμως θεωρείται μορφή και δίκαια συνολικά, ξαναλέω, του Παναθηναϊκού Οργανισμού. Αυτή είναι η εξέλιξη, Νίκο, σχετικά με τη θέση του Σωτήρη Πανταλέοντα πλέον ως σύμβουλος παραλαμβάνοντας της διοίκησης την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Νίκο.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και για το ρεπορτάζ. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα. Αφήνουμε το χώρο του ποδοσφαίρου και να περάσουμε στο χώρο του μπάσκετ, όπου σήμερα το μεσημέρι έγινε γνωστή η αποχώρηση του Τόμας Χουόκαπ από τον Ολυμπιακό. Ο μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Dubai Basketball. Να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο τον Νίκο Μπιντέλα, ο οποίος θα μας πει για τον Χουόκαπ και οτιδήποτε άλλο έχει συλλέξει από το χώρο του μπάσκετ. Νίκο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τελείωσε επιτέλους το θέμα του Τόμας Χουόκαπ, που ήταν στην επικαιρότητα όλο το καλοκαίρι. Και τελείωσε με καλό τρόπο για όλες τις πλευρές και χωρίς να καταλήξουν στα δικαστήρια. Νομίζω βρέθηκε τελικά μια λύση που να ικανοποιεί τους πάντες. Από τη μία πλευρά, ο Χουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί που ήθελε, στην Ντουμπάι. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ικανοποιήθηκε όσον αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις που είχε για την παραχώρηση του Τόμας Χουόκαπ στην Ντουμπάι, την οποία για πολύ μεγάλο διάστημα δεν τη συζητούσε, και γιατί οι Άραβες δεν έκαναν κάποια πολύ μεγάλη προσφορά για την απόκτηση του παίκτη, αλλά και γιατί στον Ολυμπιακό τον υπολόγιζαν κανονικά μέχρι να σηκώσει μια θύελλα αντιδράσεων ο Χουόκαπ με βάση τις κινήσεις που έκανε και την καταγγελία του συμβολέου του με την ΚΑΕ Ολυμπιακός προς το Διαιτητικό Δικαστήριο του μπάσκετ, και εκεί όδευε το πράγμα, αλλά τελικά ήρθε αυτή η λύση και τελείωσε εδώ το θέμα, χωρίς οι πλευρές να πάνε στα δικαστήρια. Ο Ολυμπιακός θα λάβει ένα πολύ μεγάλο buyout της τάξης των 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι μάλλον το μεγαλύτερο buyout που έχει δοθεί ποτέ για κάποιον παίκτη όσον αφορά την EuroLeague, και είναι σίγουρα πολύ μεγάλο το οικονομικό όφελος στο Ολυμπιακό από αυτή τη συμφωνία, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι είχε και ένα συμβόλαιο της τάξης του 1,1 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 1,1-1,2, κάπου εκεί ήταν το συμβόλαιο του Τόμας Χουόκαπ με τον Ολυμπιακό για την σεζόν που έρχεται, συν τους φόρους, τα έξοδα για τους μάνατζερ κτλ. Ο Ολυμπιακός βάζει στα ταμεία του δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσό, εξοικονομεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, και θα δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει κάπως στη συνέχεια, και μιλάω για το ενδεχόμενο να γίνει κάποια ενίσχυση, αν και στη θέση του Τόμας Χουόκαπ είναι πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν και ενισχυμένος παρά την αποχώρηση του playmaker που ήταν βασικός στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα την τελευταία πενταετία. Ο Τόμας Χουόκαπ από την άλλη θα πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια στην Ντουμπάι για την επόμενη τριετία. Και έτσι λοιπόν κλείνει αυτή η υπόθεση με όλες τις πλευρές να είναι ευχαριστημένες, και νομίζω ότι ήρθε αυτή η εξέλιξη, γιατί και ο Χουόκαπ έβλεπε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι στο δικαστήριο από τη στιγμή που δεν έχει κάποιο μεγάλο πάτημα, δεν έχει κάποιο πολύ ισχυρό επιχείρημα για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, γιατί ούτε λεφτά του χρώσταγε ο Ολυμπιακός, ούτε είχε μειώσει την προσωπικότητα του παίκτη Ολυμπιακός με κάποιον τρόπο ή να τον βάλει να παίξει τραυματίας σε κάποιο μάτς. Το αντιλήφθηκε αυτό η πλευρά του WOCAP νομίζω, αλλά και η Ντουμπάη αντιλήφθηκε ότι άρχισε να μπαίνει σε μια δύσκολη θέση μετά την πειθαρχική διαδικασία που άνοιξε εις βάρος της η Ευρωλίγκα, ύστερα από την καταγγελία του Ολυμπιακού ότι έγινε παράνομη προσέγγιση από τους Άραβες προς την πλευρά του παίκτη. Πλέον όμως όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία αφού βρέθηκε χρυσή τιμή και ο παίκτης συνεχίζει την καριέρα του στην Ντουμπάη. Μάλιστα έβγαλε και ένα μήνυμα ο Τόμας Γόκαπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τονίζει ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει κάποιον εκνευρισμό ή απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού, που υπηρέτησε για 5 χρόνια, θυμίζουμε, την ομάδα του Πειραιά και ήταν σημαντικό μέλος σε πάρα πολλές επιτυχίες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι, Νίκο, και ευπρόσδεκτος, νομίζω, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
0: Νίκο.
2: Ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο από το χώρο του μπάσκετ?
2: Λοιπόν, νομίζω πολύ, επειδή φαντάζομαι μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Μας πιέζει αυτό, αν έχουμε, ναι, κάτι επίγραμμα.
2: Πολύ γρήγορα να πω ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Μάλλον θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση ότι θα αναβληθεί το Super Cup της Euroleague. Εκεί πηγαίνει το πράγμα. Υπάρχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο, με θέμα τη διαιτησία με όλες τις ομάδες της GBL. Παναθηναϊκός και Μαρούσι ενημέρωσαν ότι δεν θα πάνε. Θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ αύριο. Και σίγουρα αύριο νομίζω θα έχουμε και εξελίξει το θέμα με τη μετακόμιση του Ολυμπιακού στη Σαν Ελαρίνα. Οπότε αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα σε πολλά επίπεδα στο μπάσκετ.
0: Θα έχουμε θεματάκια αύριο από το χώρο του μπάσκετ. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Μπιντέλα με τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Λίγο πριν κλείσω, να πω ότι παίκτης του Ατρομήτου για τα επόμενα 2 χρόνια είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα. Υπέγραψε, πήρε το 9, φωτογραφήθηκε με το αστέρι στο στήθος και είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα το σύνολο του Ντούσαν Κέρκες. Δήλωσε ενθουσιασμένος που θα είναι κάτοικος Περιστερίου και ανυπομονεί για τον ντεμπούτο με τον Ατρόμητο, διαβάζω στην ανακοίνωση της ομάδας. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καθώς και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ξέχασα να την αναφέρω, έχει αναλάβει καθήκοντα εδώ και μισή ώρα. Τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, φυσικά όλους τους ρεπόρτερ της Ερασπορ που δώσανε τις τελευταίες ειδήσεις, τους ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Γκολ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον γκολ του Μπαρσένας. Στο βάθος της εστίας του Χατζημανουήλ από πλάγια θέση. Εκεί στην κόντρα που έγινε και βρέθηκε τέτα τέτα από πλάγια αριστερά μέσα στην περιοχή. Και πετυχαίνει το αστέρας άκτορ Ηρακλής 0-1. Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Ηρακλή. Και ο Λόπεθ είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 73 παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή 0-2 στο 73.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Αυτή την ώρα Ουντινέζε Λάτσιο 0-0 είναι παιχνίδι για το καμπιονάτο. Λίγο νωρίτερα είχαμε και άλλα παιχνίδια. Να δούμε λοιπόν, καθώς είχαμε αγωνιστική δράση και στη Super League 1, εκεί όπου ο Ηρακλής κέρδισε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 2-0, πέτυχε το πρώτο τρίποντο. Είχαμε δράση λοιπόν και στο καμπιονάτο νωρίτερα, Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Δράση είχαμε και θα έχουμε στη Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα 1-1 τελικό σέντρα στις 10.30 Έλτσε Σοσιεδάδ και φυσικά είχαμε δράση και στη Super League 2. Δύο νίκες των γηπεδούχων, μία ισοπαλία. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1. Ελλάδ Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 1926-2-2. Θα μείνουμε στο παιχνίδι που διεξήχθη στη Σύρο μεταξύ της ομώνυμης ομάδας της Ελλάς και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και θα καλησπερίσουμε τον Ανδρέα Μπονόβα, τον γενικό αρχηγό της ομάδας. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θήμα μου.
0: Πώς είσαι, καλά?
1: Καλά, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, καλή αρχή.
1: Ποδοσφαιρική, σε ακούμε. Ναι, ναι.
0: Καλή αρχή. Πώς ήταν το πρώτο παιχνίδι
1: απλά
0: σήμερα?
1: Απλά μια διευκρίνηση.
0: Πες το.
1: Είμαι σκάουτερ στην ομάδα.
0: Σκάουτερ, εντάξει.
1: Έτσι, οπότε απλά.
0: Ο Λεσά μου τα μετέφερε λίγο λάθος. Τα φούσκωσε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Κοίτα, εμείς πρέπει να ευχηθούμε στο Λεσά γιατί ο φίλος μας καλός.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα βγήκε και στη σύνταξη να πάμε να είναι. Να είναι χαρούμενος και το υπόλοιπο.
0: Μια χαρά είναι, Λεσά. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, για πες τώρα τι γίνεται, πώς ήταν το πρώτο παιχνίδι?
1: Σίγουρα ήταν.
0: Γιατί είδα, είχε διακύμανση, έτσι, ήταν ωραίο παιχνιδάκι.
1: Η πρεμιέρα, παρόλο που έτσι έγινε μια ομάδα έτσι, την τελευταία στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι πήρε την άδεια από τη Γάμα Εθνική, έτσι στη Β' Εθνική από Απόλλων Καλαμαριάς. Φτιάχτηκε με ένα ρόστερ το οποίο ο Τάτσης μαζί με όλα τα παιδιά και εμείς μαζί με τον Βαζάκα βοηθήσαμε στο χτίσιμο της ομάδος μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Παλτίδη. Έγινε ένα σύνολο το οποίο θέλει τώρα έχει το χρόνο της συνοχής, αλλά μην ξεχνάμε ότι έδειξε καλή εικόνα, γιατί μην ξεχνάμε απέναντι είχε στη Σιρό, η οποία είναι η ομάδα είναι χτισμένη, παίζει σε πλαστικό, λέω για τις δυσκολίες του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι.
1: Παρόλο όμως η ομάδα έδειξε το πρόσωπό της, έπαιξε, γύρισε το παιχνίδι, έχανε, έγινε 1-2 και στο τέλος σοφαρίστηκε. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό και ο Τάτσης από την πλευρά του τακτικά το διαχειρίστηκε καλά και πήραμε το αποτέλεσμα, ενώ μπορούσε με λίγη τύχη να πάρουμε και το διπλό.
0: Εντάξει, και η τύχη σίγουρα είναι σημαντικός παράγοντας στο ποδόσφαιρο, αλλά όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, κοιτάζεις να μην χάσεις, έτσι.
1: Πολύ σωστά και έτσι, όποια πάντα η πρεμιέρα είναι και θέμα ψυχολογίας.
0: Η πρεμιέρα πάντα είναι πρεμιέρα και εγκυμονή κινδύνους. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε όλα, τα επίπεδα. Ανδρέα, σε λίγο θα διακόψουμε. Αν θέλεις, απάντησέ μου όσο πιο σύντομα μπορείς για ένα σύντομο διαφημιστικό. Πώς περιμένεις το πρωτάθλημα της Super League φέτος?
1: Κοίτα, είμαι χαρούμενος γιατί θυμίζει και την παλιά που είχαμε εμείς που έπαιζα και εγώ Β' Εθνική. Έτσι που είναι ένας όμιλος. Άρα είναι μαραθώνιος.
0: Επιτέλους έγινε ομάδες, το σωστό. Ένας όμιλος με 16 μπράβο. Ομάδες.
1: Είναι τηλεοπτικό, άρα ο κόσμος θα δει, έτσι και η ΕΡΤ.
0: Βέβαια, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
1: Έτσι, το κρατικό κανάλι.
0: ΕΡΤ 2 Sport.
1: Μπράβο, οπότε είναι σημαντικό να δει και ο κόσμος, να πούμε, και τα ταλέντα. Είναι ιστορικές ομάδες, έτσι.
0: Βέβαια,
1: πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και θα βγουν δύο ομάδες και θα πέσουν τέσσερες. Άρα θα υπάρχει ανταγωνισμός και κάτω στην ώρα και οι ομάδες που θα είναι οι διεκδικήτερες.
0: Ωραία, Ανδρέα, σε παρακαλώ, μείνε στη γραμμή. Μία άνω τελεία. Ακούμε απαραίτητα διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, αλλά καταλαβαίνεις τα διαφημιστικά μηνύματα είναι ακριβίας. Λοιπόν, περιμένεις ένα πρωτάθλημα που το ενδιαφέρον, Ανδρέα, θα κρατήσει μέχρι και το φινάλε ή θα ξεχωρίσουν κάποιοι που θα οδηγήσουν την κούρσα?
1: Δεν νομίζω αυτό που είπες, ότι θα πάει μέχρι τέλος, γιατί τι ξεχνάμε, ότι τώρα έχουμε ιστορικές ομάδες της αριθμής, οι οποίες έχουν κάνει πολύ καλό ρόστερ, mm-hmm. άρα πάνε να διεκδικήσουν τις δύο θέσεις. Ξεκινάμε πρώτα από τις ομάδες που πέσανε. Είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Yeah. Έτσι πάμε. Πανιόνιος, που νομίζω είναι μια ομάδα ιστορική, βαριά φανέλα, mm-hmm. έχει κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ, mm-hmm. το οποίο είναι πρωταθλητισμού. Είναι η Μαρκό, έτσι, mm-hmm. είναι η Νίκη Βόλου. Η Καλυθέα, αυτές οι ομάδες ιστορικές, που νομίζω ότι θα πάνε μέχρι τέλος. Και συν πλην, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο που υπάρχει μεταγραφική περίοδο, όπου υπάρχουν κενά και υπάρχει οικονομική επιφάνεια, ώστε μια ομάδα να κάνει τις προσθήκες, ώστε, γιατί είναι μαραθώνιος, έτσι, μιλάμε για 30 παιχνίδια, τα οποία είναι, υπάρχει συναγωνισμός. Και οι ομάδες οι οποίες θα πάνε να παίξουν, αυτές υποτίθεται ότι που είναι, θα πάνε για το να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, έτσι, τις δύο θέσεις, mm-hmm. Οι ομάδες οι οποίες θα πέσουν ή θα είναι μέσα της βαθμολογίας, που είναι όλες δυνατές, έτσι, mm-hmm. νομίζω ότι θα υπάρχουν και δυσκολίες. Δηλαδή θα δούμε εκπλήξεις, έτσι, θα υπάρχει κούραση, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, θα υπάρχουν και απρόοπτοι παράγοντες, μπορεί τραυματισμοί, μπορεί το οτιδήποτε να υπάρχει. Οπότε περιμένουμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα της Super League 2, βεβαίως μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 Sports και της ΕΡΑ Sport.
1: Λοιπόν, πολύ, πολύ σωστά. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει τηλεόραση η οποία θα δείχνει τα παιχνίδια. Άρα τα παιδιά, όλοι και τα ταλέντα που υπάρχουν στις ομάδες, θέλουν να διακριθούν για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, ότι να χτυπήσουν την πόρτα της πρώτης, δηλαδή της Super League. Οπότε αυτά είναι σημαντικά. Ο κόσμος νομίζω θα το αγκαλιάσει αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω
1: αυτό
0: ότι κάποιες ομάδες, ναι, είναι ότι κάποιες ομάδες έχουν τον κόσμο τους και ο κόσμος τους τις ακολουθεί.
1: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή τώρα βλέπεις, πας στη Λάρισα έχει 10.000 κόσμο, πας στην Καρδίτσα έχει κόσμο, πας στον Πανιόνιο έχει κόσμο, πάμε στον Πανσεραϊκό έχει κόσμο. Δηλαδή αρχίζουν και ομάδες, και η Μαρκό αρχίζουν, επειδή είναι στην Αθήνα, δηλαδή κάποια στιγμή δηλαδή οι φίλαθλοι θα πηγαίνουν να δουν τα ντέρμπι. Οπότε θα υπάρχει συναγωνισμός, θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι διαιτησίες είναι πάρα πολύ καλές, γιατί όλοι οι διαιτητές είναι καριέρας, οπότε βάζουν και αξιολογημένους διαιτητές, mm-hmm. και νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και οι καλύτερες ομάδες που θα έχουν διάρκεια να κόψουν και το νήμα της ανόδου.
0: Ωραία. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Super League 2. Θα επανέλθουμε στη Super League 2 αργότερα. Θέλω να σε ρωτήσω για τη Super League 1. Έχουμε ήδη διανύσει τρεις αγωνιστικές. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις? Και η εικόνα που έχεις και από τις ομάδες που έπαιξαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Πρώτα θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είδαμε μία ομάδα, θα ξεκινήσω από τον Όφη.
0: Ναι.
1: Έτσι, mm-hmm. που πρέπει να συγχαρούμε, γιατί πήρε το κύπελο, έτσι, μια εξέλιξη με Ελληνόπουλα, η οποία είχε 9 Ελληνόπουλα τα οποία δείξανε το ταλέντο τους και είδαμε, έτσι, ένα καλό ποδόσφαιρο και κέρδισε και στην Ευρώπη το παιχνίδι.
0: Οπότε, και με άνεση θα έλεγα, έτσι.
1: Έτσι, με άνεση, άρα βλέπουμε κάτι γίνεται καλό, έτσι, το οποίο αυτό είναι η βιτρίνα στο ποδόσφαιρο όσον αφορά τα Ελληνόπουλα. Λέμε για το ταλέντο τώρα, mm-hmm. τα Ελληνόπουλα που πρέπει να δώσουμε το βήμα, όπως και τον Κόντι, που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και Έλληνας. Άρα πρέπει να δώσουμε το βήμα και στους Έλληνες.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε τώρα να πάμε στις ομάδες, οι μεγάλες ομάδες που λέμε του ΠΟΚ. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι πάμε. Ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τα ρόστερ. Η ΑΕΚ ενισχύθηκε στις παίχτες που φύγανε, άρα έβαλε τους παίχτες που τους αντικατέστησε σε καλό επίπεδο. Έτσι.
0: Πάμε, Ολυμπιακός, σε πολύ καλό επίπεδο θα έλεγα.
1: Ναι, Ολυμπιακός, η ομάδα που στα δύο χρόνια με το Μεντιλίπαρ Έτσι έγινε μια ανανέωση προς το καλύτερο. Δηλαδή εκεί τα παιδιά αυτά δώσαν το καλύτερο ζώο σε αυτό τα δύο χρόνια. Πήραν το conference, πήραν το TAP. Άρα εδώ έγινε πολύ σωστή η ανανέωση. Έτσι ο πρόεδρος έδωσε ό,τι ήταν δυνατό, το καλύτερο υλικό στο Μεντιλίπαν, να πλάσει μια καινούργια ομάδα ώστε μέσα στο πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστική και να δώσει το καλύτερο σε αυτό. Έτσι, γιατί οι ποιοτικοί αυτοί παίκτες νομίζω ότι και στην Ευρώπη θα δείξουν το πραγματικό τους σε αυτό. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχτισε μια ομάδα που πιστεύω ότι είναι πολύ καλό υλικό. Όπως είδαμε και χθες με τον ΠΑΟΚ, ότι αρχίζει και βρίσκει με τα πατήματα. Αυτός ο νέος προπονητής που ήρθε από την Νορβηγία, έτσι που στα δύο χρόνια εκεί πήρε και τον ΤΑΠ. Άρα είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του, έκανε μια καινούργια ομάδα που σιγά σιγά θα βρει στον εαυτό. Άρα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μετά που έφυγε ο Ρουμάνος, ο οποίος τα πέντε χρόνια που ήταν πήρε το πρωτάθλημα, έδειξε καλό, έβγαλε ποδοσφαιριστές, έβγαλε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, τον Κωνσταντέλια, να το ευχηθούμε
0: περαστικά.
1: Όπως τον Ελκαπή, έτσι περαστικά να γυρίσει στην ΕΡΕΝ, γιατί εμείς απολαύσαμε τον Δεδίο, τώρα πρέπει και το πιστόλι που λέμε, δηλαδή ο Ελκαπή, έτσι τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί τη μία ευκαιρία την έκανε γκολ. Άρα λείπουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Άρα ο ΠΑΟΚ όμως τι γίνεται, έχει ένα νέο προπονητή, αλλά είναι λυπή στο ρόστερ. Δηλαδή δεν μπόρεσε ακόμη να αναπληρώσει τους παίχτες που φύγανε. Έτσι και μην ξεχνάμε ότι κάποιοι παίχτες που κάναν τη διαφορά, έκανε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε. Έφυγε, είναι οι δύο δεξιά, οι δύο εξτρέμ. Ο Βραζιλιάνος και ότι είναι μια ηλικία, έχουν μεγαλώσει. Άρα τι γίνεται, ήταν μια τριάδα που νομίζω για μένα ήτανε που έκανε τη διαφορά στον ΠΑΟΚ, αρχίζουν τώρα, δεν έχουν αντικατασταθεί. Εκεί έχουμε λίγο, αλλά υπάρχουν όμως, υπάρχει χρόνος να γίνουν κάποιες μεταγραφές ώστε να πλησιωθούν με καλούς παίκτες. Αλλά έχουμε ρόστερ πολύ καλά, θα γίνει πολύ καλό πρωτάθλημα, γιατί όλοι οι παίκτες αυτοί είναι ποιοτικοί, προσφέρουν θέαμα. Εκεί τώρα για το νήμα του πρωταθλητισμού, όποια ομάδα έχει εισάξει ως παίκτης, έχει διάρκεια, μάλλον το Champions League και η Ευρώπη, πόσο θα τους επηρεάσει οι αντίπαλοι, γιατί μην ξεχνάμε τώρα η ΑΕΚ έχει δύσκολους αντιπάλους. Άρα εκεί είναι το rotation που θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ίδιο και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός
0: και ο Παναθηναϊκός θα κάνει rotation.
1: Είναι ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι θα πάνε μέχρι τέλος να πολεμήσουν για το πρωτάθλημα.
0: Βλέπεις κάποια ομάδα, ας πούμε, γιατί δεν είπαμε για τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες, βλέπεις κάποια ομάδα να μπαίνει σφήνα σε αυτές τις τέσσερις?
1: Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο να μπουν, γιατί το υλικό των ομάδων αυτών των τεσσάρων είναι δύσκολο να τον αναπληρώσουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή ναι. Ο Άρης τώρα τι γίνεται. Έκανε καλό. Ο Μιχάλης ο Γρηγοριού πέρυσι έκανε μία ομάδα την οποία άρχισε να βρίσκει το ρυθμό, να βάζει την ταυτότητά του. Τώρα οι παίχτες που ήρθανε, πόσο θα μπορέσουν να αφοσιωθούν στο σύνολο τακτικά σε αυτό που ζητάει ώστε να βγει το αποτέλεσμα. Άρα είναι δύο σημεία. Το ένα είναι το αποτέλεσμα που σε πιέζει, αλλά να μπει στην τετράδα, να μπει ανάμεσα στις ομάδες έτσι, που είναι, θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Έτσι, έχεις τον Όφη, άρα Άρης, Όφη, νομίζω είναι δυνατές ομάδες. Ο Πανετολικός ξεκίνησε πολύ καλά.
0: 3-3, μόνος πρωτοπόρος.
1: Έχει καλό, είναι ένας προπονητής που στα δύο χρόνια εκεί, συν πλην, έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα είναι και αυτή σκληρή, δηλαδή δύσκολα θα χάνει. Άρα είπαμε μετά είναι ο Ατρόμητος, είναι δεμένη ομάδα και αυτή θα είναι μέσα από την 5 μέχρι την 8 θα είναι αυτές οι ομάδες.
0: Μην ξεχνάς την Κηφισιά και το Βόλο που είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να κάνουν ζημιές.
1: Είναι ομάδες που κάνουν ζημιά, αλλά δεν έχουν τα ρόστερ ώστε τα ρόστερ να χτυπήσουν τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή πρέπει να τους βρούνε να είναι κουρασμένες από Champions League. Έτσι, αλλά είναι και ομάδες αυτές δολεμένες από τους προπονητές που όπως λες, αν σε βρουν σε μέρα μπορεί να κάνουν ζημιά. Ή ο Αστέρας Τρίπολης είναι καινούρια ομάδα με καινούριο προπονητή, θέλει το χρόνο. Πάμε τώρα στις ομάδες νεοφώτιστες που ανεβήκανε. Έτσι, η Καλαμάτα δείχνει καλό πρόσωπο. Έτσι, σίγουρα χρειάζεται τα αποτελέσματα. Έχει καλές μεταγραφές. Έτσι, το θέμα είναι γιατί αν έχεις την πίεση, την πίεση των βαθμών, όταν κάνεις καινούριο σύνολο και είσαι νεοφώτιστη, όπως και ο Ηρακλής το ίδιο.
0: Σήμερα έκανε, πήρε το πρώτο τρίποντο, έτσι.
1: Μπράβο. Ο Ηρακλής, απλά, τι γίνεται. Μαζευτήκαν την τελευταία στιγμή 20 μεταγραφές καινούριες. Απλά, τι γίνεται. Έχει το πλεονέκτημα ο Ηρακλής. Έχει καλό προπονητή. Δηλαδή, αυτός ο προπονητής έχει παραστάσεις από Ιταλία. Άρα, είναι πιο εύκολο έτσι, να τη φτιάξει την ομάδα και να παίρνει το αποτέλεσμα. Γιατί
0: ναι,
1: οι παίχτες είναι αρκετά καλοί.
0: Πολύ έχει καλούς παίκτες, έχει και το ιταλικό μοντέλο, το ιταλικό πρότυπο.
1: Πολύ σωστά. Οπότε πιστεύω ότι φέτος θα δούμε έτσι, ένα καλό πρωτάθλημα, να προσφέρουμε θέμα. Τώρα λίγο οι διαιτησίες, λίγο πρέπει να προσεχθούν.
0: Οι διαιτησίες, Αντρέα, το ξέρεις, λάθη θα γίνουν. Το θέμα είναι να μην είναι εξόφθαλμα λάθη.
1: Μπράβο, να μην επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή δύο είναι τα οποία επηρεάζουν. Είναι, το ένα είναι το πέναλτι. Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση τέτοιο. Είναι η κόκκινη κάρτα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή που λέμε η πρόθεση να χτυπώ όπως έγινε τώρα οι τραυματισμοί να μην γίνονται. Δηλαδή εκεί θέλουν να είναι πιο αυστηροί διαιτητές. Και να γίνεται να παίζεται ένα καλό καθαρό ποδόσφαιρο. Καθαρό ποδόσφαιρο τι έχει. Στην ομονομαχία δεν πας να φας τον συμπαίκτη σου, τον αντίπαλο. Πρέπει να πας για την μπάλα. Άρα εκεί πρέπει να τιμωρείται η πρόθεση. Γιατί υπάρχουν τάπες. Έτσι, ο άλλος βάζει 19 ρατάπα, διπλές και πάει με σκαριά. Πού πας, άμα σε βρίζει σταθερό πόδι στον αστράγαλο, δεν θα μείνει τίποτε.
0: Σωστό.
1: Πώς εσύ θέλεις να είσαι στη θέση, δεν πρέπει εσύ, γιατί είναι σαν να, μπορεί να είστε αντίπαλοι 90 λεπτά, αλλά μεθαύριο μπορεί να παίζετε εθνικές ομάδες μαζί, όπως κάναμε εμείς παλιά.
0: Βέβαια, μπορεί να πετύχει να παίξουν και στην ίδια ομάδα.
1: Οπότε εκεί
0: δεν
1: θέλει
0: είναι
1: λίγο μεγαλύτερη προσοχή.
0: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Αρχίσαμε θετικά νομίζω και στις δύο κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, περιμένοντας, βλέποντας, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια ομάδα ιστορική, τη θυμόμαστε όλοι, έτσι, με παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία. Τη δική της ιστορία.
1: Λοιπόν. Οπότε να γίνει καλό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Και,
0: και οι καλύτεροι να βγουν πρώτοι.
1: Θα επιβραβευτούν, ναι.
0: Ακριβώς. Αντρέα μου, πες μου, δεν είναι να συμπληρώσεις κάτι.
1: Όχι, αυτό όπως το θέλεις, απλά ήθελα να συμπληρώσω, έτσι, για να γεμίσουν τα γήπεδα πρέπει να προσφέρουν θέαμα τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν, έτσι, και στα 90 λεπτά είναι ο διαιτητής που είναι ο άρχοντας, εκεί πρέπει να προστατεύσει και το ποδόσφαιρο και τους παίχτες. Άρα εκεί πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος, έτσι, γιατί πρέπει να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο.
0: Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Ευχαριστώ. Καλές εκπομπές.
0: Άσε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κομμάτου στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΔΕ. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλοία σε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά

0: Hera Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα συνεχίζεται με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Σήμερα είχαμε το τελευταίο παιχνίδι της Super League 1 ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ηρακλή 0-2. Θυμίζω, πρώτο τρίποντο για τον Ηρακλή. Ακόμα η ομάδα της Τρίπολης δεν έχει σημειώσει νίκη. Ο Κώστας Ακρίδας είναι κοντά μας για να μας πει τις αμφισβητούμενες φάσεις, εάν είχαμε αμφισβητούμενες φάσεις. Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ένα παιχνίδι καλό παιχνιδάκι. Είχαμε σχετικά καλή διαιτησία και να ξεκινήσουμε από τις φάσεις στο 9, γκολ ο Ηρακλής, όμως ο διαιτής σφυρίζει ότι κάπου η μπάλα βρήκε ένα χέρι, όμως με παρέμβαση του ΒΑΡ σωστά μέτρησε

0: αλκοόλ, χέρι δεν υπήρχε, οπότε εκεί αυτή ήταν η πιο αμφιλητούμενη φάση. Επίσης το 70, πέναλτι τράβηγμα αντιπάλου για τον Ηρακλή, ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ κοντά, σε πρώτο χρόνο έδωσε αμέσως το πέναλτι.
1: Σωστή
0: περίμενε
1: απόφαση,
0: όμως
1: έτσι,
0: και την το VAR να ενημερωθεί μήπως υπήρξε offside. Offside δεν υπήρχε, οπότε είχαμε και εδώ μια καλή διαιτησία.
1: Άρα σε γενικές γραμμές η διαιτησία σήμερα ήταν καλή.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή. Αν εξαιρέσουμε τα οποία κάποιες φάσεις που γίνανε και πενεύει το VAR, είπαμε ότι το 95% εμπιστεύεται παγκοσμίως, έτσι. Εμπιστεύεται το VAR. Άρα ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το VAR?
1: Σωστό, άλλωστε γι' αυτό έχει έρθει, για να μας βοηθάει στις δύσκολες στιγμές.
0: Ακριβώς,
1: εκεί όπου το
0: ακριβώς.
1: ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να επέμβει.
0: Ακριβώς,
1: να επέμβει
0: ακριβώς.
1: Το μάτι της τεχνολογίας και να διορθώσει τα κακό σκήμενα.
0: Ακριβώς. Και όσο πάμε και κάνει και άλλες προσπάθειες όσο γίνεται να παιχτεί περισσότερο ποδόσφαιρο, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
1: Ωραία. Περισσότερα Κώστα το Σαββατοκύριακο, καθώς έχουμε δύσκολες αναμετρήσεις, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Εδώ είμαστε εμείς, Άγγελε. Εμείς τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και από εκεί και πέρα, εκείνοι που έχουν διαφωνίες, σας τις έχουν.
1: Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή
0: όλοι.
1: Εβδομάδα, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο 45 λεπτό ανάμεσα σε Ουντινέζα και Λάτσιο, χωρίς γκολ οι δύο ομάδες. Σέντρα είχαμε πριν από 6 λεπτά, Έλτσε Σοσιεδάδ στο 0-0.

0: Στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ Αλμπιόν Προγκρέσο 0-1, Ειτχόφεν Βίτα Ντεμπός 3-1, Αλ Χιλάλ Νεόμ 0-2. Να δούμε αν είχαμε κάποια γκολ από Έλληνα. Όχι. Σαμπατέλ Κόρδοβα 2-1 ημίχρονο, Παλέρμο Σαμπτόρια 2-0 ημίχρονο, Ναντνάνσι ημίχρονο και εδώ 0-0 με 10 η φιλοξενούμενη Οντινέζε Λάτσιο 0-0. Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1, Κλουμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο 1-0. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολοι αγώνες που δεν είπα, ενισόπαλοι χωρίς τέρματα. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και περνάμε στο μπάσκετ. Για τρεις μέρες η Ρόδος θα βρεθεί στο επίκεντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας τρεις σπουδαίες ομάδες, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τη Σπαρτάκ, σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές αναμετρήσεις υψηλού επίπεδου, τιμητικές διακρίσεις και φυσικά ξεχωριστές στιγμές για τους φίλους του αθλήματος. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, ο διακεκριμένος Έλληνας προπονητής, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το τουρνουά. Κύριε Τσακίρη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε καταρχήν, είσαστε καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Είχατε ένα καλό καλοκαίρι?
1: Εντάξει, όσο μπορούσαμε προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε, κάναμε και διάφορες δραστηριότητες, είχαμε κάποια κάμπ, είχαμε γενικά δράση, είχαμε και το καλοκαιρινή δράση.
0: Στο πλαίσιο του... Ναι, ναι.
1: Το σημαντικό είναι τώρα ότι έρχεται ένα τουρνουά που φιλοξενείται στη Ρόδο. Αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, είναι τρεις ομάδες, όπως είπατε και εσείς. Είναι ο Παναθηναϊκός που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά.
0: Ο νέος Παναθηναϊκός πλέον.
1: Ο νέος Παναθηναϊκός είναι με το ακριβότερο μπάτζετ της Ευρωλίγκας. Δηλαδή είναι μια ομάδα που θα παρουσιαστεί εκτός από τους δύο τραυματίες, τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις, που οι οποίοι έχουν τους τραυματισμούς και τους γνωρίζουμε. Θα έρθει και για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και στην Ελλάδα, αλλά και στο κοινό της Ευρώπης, με τον Ομπράντοβιτς φυσικά, με τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίση, οι οποίοι είναι η επιστροφή στον Παναθηναϊκό, και θα έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε, όπως και η ΑΕΚ, η οποία έκανε πολύ καλές μεταγραφές, και η Σπαρτάκ, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας.
0: Βεβαίως. Σέρβικη μονομαχία θα έχουμε εκεί, Dragan Sakota εναντίον Ομπράντοβιτς. είναι και οι δύο αλεπούδες εντός εισαγωγικών των πάγκων, έτσι τους λέμε.
1: Έτσι. Δηλαδή είναι από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Βέβαια δεν χρειάζεται να πω εγώ για τον Dragan Sakota και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι προπονητές αναγνωρισμένοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε δύο ομάδες ελληνικές και είμαστε τυχεροί που τους έχουμε. Και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, δηλαδή, θα δούμε πάρα πολύ καλούς αγώνες.
0: Αυτό είμαι σίγουρος, είμαι πεπισμένος ότι θα γίνει. Το διεθνές αυτό τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί 11, 12 και 13 του μήνα στο κλειστό γήπεδο Καλλιθέα στη Ρόδο, είναι κάτι το οποίο θέλει η Ρόδος να το διοργανώνει κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε,
0: εκτός από το Super Cup, είναι μια διοργάνωση που η Ρόδος την επιθυμεί να την έχει κάθε χρόνο?
1: Αυτό είναι το δεύτερο διεθνές τουρνουά. Το πρώτο το είχαμε πραγματοποιήσει πριν 3 χρόνια, που το οποίο πήρα μέρος πάλι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Φενέρ Μπαυτσέ και Παναθηναϊκός, Φενέρ και η Μακάμπη.
0: Πολύ σπουδαίες ομάδες.
1: Τότε είχαμε το πρόβλημα με το γήπεδο. Τώρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα με το γήπεδο λύνεται. Τώρα θα έχουμε πλέον 4 αποδυτήρια. Θα έχουμε ένα γήπεδο που θα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις. Οπότε από του χρόνου πιστεύω να το κάνουμε ακόμα καλύτερα και να είναι επίπεδο μόνο ομάδων Ευρωλίγκας.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα τουρνουά που η Ρόδος το θέλει. Και εσείς το θέλετε. Να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Το θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, θέλουμε να φιλοξενούμε τέτοιο επίπεδο ομάδες, γιατί το κοινό της Ρόδου να μπορεί να το ζει από κοντά. Η Ρόδος το θέλει αυτό πραγματικά πάρα πολύ, και νομίζω ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να φιλοξενήσουμε αυτές τις ομάδες και να μπορέσουμε να τις κάνουμε να νιώσουν καλά και να από εκεί και πέρα να έχουμε μια συνέχεια.
0: Και νομίζω ότι ένα τριήμερο αυτή την εποχή στη Ρόδο είναι το ιδανικότερο τριήμερο που θα μπορούσε που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Έτσι, ζεστό το κλίμα, είναι πολύ καλά κάτι.
1: Συγγνώμη, δεν είναι εύκολο για τη Ρόδο αυτή την περίοδο, γιατί ακόμα είναι overbooking η Ρόδος.
0: Ακόμα?
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο, έχουν δυσκολευτεί πολύ και με τα δωμάτια και γενικότερα με τη φιλοξενία, αλλά εμείς το θέλουμε και θα το κάνουμε και θα νομίζω ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
0: Τι κόσμο περιμένετε σε αυτό το τουρνουά περίπου? Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό?
1: Ναι, υπάρχει ανταπόκριση. Ο κόσμος σχεδόν έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια για το κλειστό της Καλλιθέας. Συνεχώς δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Είναι μέσω MOR, μέσω MOR, δηλαδή μπορεί να κλείσει ο καθένας στο εισιτήριό του ηλεκτρονικά. Και δεχόμαστε συνεχώς, δηλαδή την ανταπόκριση την καθημερινά μας βλέπουμε μια αγάπη και μια αισιοδοξία για, για τους αγώνες.
0: Ο Δήμος φαντάζομαι είναι στο πλευρό σας, έτσι, γενικά.
1: Ο Δήμος και η Περιφέρεια, και η Περιφέρεια. Ναι, και η Περιφέρεια είναι στο πλευρό μας και θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και από εκεί πέρα σας είπα θέλουμε να το κάνουμε θεσμό.
0: Βέβαια και αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το και η νέα Ευρωλίγκα τώρα. Εδώ έχουμε το εξής, το οποίο μας αρέσει. Τις δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στις δύο πρώτες θέσεις. Αυτό παρά είναι, έτσι, που να το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, τώρα...
0: Θα μου πείτε, δεν παίζουν τα λεφτά μπάσκετ, αλλά τα λεφτά φέρνουν τους παίκτες που θα παίξουν το καλό μπάσκετ, οι επενδύσεις.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Πρέπει και όλη τη χρονιά θα κρατάει την Ευρωλίγκα, οπότε μιλάμε για τον πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδος. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει την εμπειρία, τη γνώση και την τεχνογνωσία της, το πώς, δηλαδή, και έχει και το staff αυτή τη στιγμή, το προπονητικό αλλά και το παιχτικό, να μπορέσει δηλαδή να είναι στην κορυφή. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες δίκαια αυτή τη στιγμή είναι στα προγνωστικά, το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Και από εκεί και πέρα νομίζω έχουν και τον budget αλλά και τη γνώση αλλά και το υλικό για να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Και δικαιολογημένα δηλαδή όλος αυτός ο τόρος.
0: Συμφωνώ και εγώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα δυναμώνει. Με την παρουσία της ΑΕΚ, πολύ καλή παρουσία, ο Άρης έρχεται, ο ΠΑΟΚ έρχεται. Και ο ΠΑΟΚ με πάρα πολλά λεφτά, όπως και ο Άρης, με αρκετά χρήματα. Αυτό πόσο καλό θα κάνει στην Basket League? Το να έχουμε πέντε ομάδες, που να μην έχουμε το δίπολο, να έχουμε πέντε ομάδες πλέον.
1: Νομίζω πλέον ότι δυναμώνει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε από τη δεκαετία δηλαδή του 90-2000 να δούμε τόσες δυνατές ομάδες. Νομίζω όμως ότι αυτές οι πέντε ομάδες που προαναφέρω, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να παίξεις, δηλαδή και ομάδες, οι δύο που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγα, δεν μπορούν να πούνε ότι θα πάω να παίξουμε στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ και θα έχω ένα χαλαρό απόγευμα. Αναβαθμίζεται γενικότερα το πρωτάθλημα το ελληνικό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες ακολουθούν και είναι πλέον όλες δυνατές και νομίζω ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Άλλωστε κάποτε είχαμε τη δεκαετία του 90, αν όχι το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, ένα από τα τρία καλύτερα.
1: Είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Κάποια στιγμή είχαμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Εντάξει, μέσα στα τρία πρώτα. Το θέμα είναι είχαμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, δηλαδή που νομίζω ότι μας ζηλεύαν και με τους ξένους και με τους Έλληνες παίκτες και γενικότερα υπήρχε και παραγωγή Ελλήνων παίκτων. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει αρκετά λεφτά, θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτές οι πέντε ομάδες που είπατε ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες, αλλά δεν μπορείς να αποτιμήσεις καμία ομάδα και νομίζω ότι έχουν γίνει και καλοί σχεδιασμοί φέτος και καλοί παίκτες έρχονται γενικότερα και νομίζω ότι θα δούμε και
0: σπουδαία πράγματα.
1: Ναι, σπουδαία πράγματα, πραγματικά.
0: Μάλιστα, το μπάσκετ στη Ρόδο πώς είναι αυτή τη στιγμή? Εντάξει, έχετε τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα καλή, θα έλεγα. Έχει και ο Κολοσσός τις ευρωπαϊκές του βλέψεις. Εδώ τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο σκαλοπάτι από εκεί και πέρα μετά τον Κολοσσό, το οποίο είναι δηλαδή τα τοπικά πρωταθλήματα. Έχουμε τον Ιπποκράτη στα Δωδεκάνησα που παίζει στη Γάμα Εθνική. Μιλάω πάντα για τους άντρες. Και από εκεί και πέρα έχουμε το πρόβλημα το συγκοινωνιακό και είναι λίγο υποβαθμισμένο με την έννοια ότι στα τοπικά πρωταθλήματα πλέον για μένα πρέπει να παίζουν έφηβοι αρκετοί για να παίρνουν και χρόνο συμμετοχής, όπως κάνουμε και εμείς με τον Κολοσσό που παίζουμε στο αντρικό πρωτάθλημα με το εφηβικό, για να μπορούν τα παιδιά να παίρνουν και παραστάσεις και να παίζουν ανταγωνιστικά παιχνίδια. Νομίζω ότι η βάση, όλες οι ομάδες και όλοι πρέπει να ρίξουν περισσότερο βάση στις ακαδημίες τους, να οργανωθούμε καλύτερα, να μην είναι μόνο εις πρακτικού χαρακτήρα οι ακαδημίες και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να γίνει και μια παραγωγή, δηλαδή να μπορέσουμε να βγάλουμε παίκτες και να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχουμε Έλληνες παίκτες που έρχονται προκειμένου να στελεχώσουν τα επόμενα χρόνια και τις ομάδες μας αλλά και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα? Έχουμε τέτοια δεξαμενή?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε πολύ καλά Έρχονται κάποια παιδιά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε βγάλει Παπαλουκάς, Λούκα, Διαμαντίδης, Πανούλη, έρχονταν δηλαδή παίχτες Ζήσης και συνεχώς βγαίνανε καινούρια παιδιά, όπως και ο Καλάδης μετά κτλ. Δηλαδή, τώρα νομίζω θα έχουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να δουλέψουμε και να βρούμε καινούρια παιδιά, γιατί νομίζω έχουμε ένα μικρό κενό. Αλλά μέσα από την οργάνωση, κυρίως των ακαδημίων και την ποιοτική δουλειά, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό σε 5 χρόνια. Είδατε την Ισπανία. Δηλαδή, εγώ έβλεπα την Ισπανία και λέω αυτά τα παιδιά σε 4 χρόνια, σε 4-5 χρόνια θα έχει μια Ισπανία για άλλα 10 χρόνια.
0: Αλήθεια είναι, το έχω πει και εγώ αυτό, ότι θα έχουμε μια Ισπανία πανίσχυρη για πολλά χρόνια.
1: Για 10-15 χρόνια και μετά θα έρθουν άλλα παιδιά από πίσω. Δεν φοβηθήκαν, βάλαν τα παιδιά τα νέα. 20 χρονών είχαν 5-6 παιδιά που ήταν περίπου 19-20 χρονών.
0: 20-21, ναι, σωστό. Ναι. Ναι, και ήταν και πολύ καλή ομάδα, έτσι. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Όχι απλά καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτό που όπως το είπατε. Οπότε να κοιτάξουμε λίγο αυτό το κομμάτι, να εμπιστευτούμε τα νέα παιδιά. Αλλά όχι να του εμπιστευτούμε χαριζοντάς του, να δουλέψουμε και να του βγάλουμε μπροστά.
0: Βεβαίως, κύριε Τσακίρη, συμφωνώ. Εύχομαι το τουρνουά που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, 11, 12 και 13 του μήνα, να είναι μια γιορτή του μπάσκετ για τη Ρόδο και για τις ομάδες, μια μπασκετική γιορτή. Να τιμηθούν οι προσωπικότητες που θα τιμήσετε. Θέλετε να μας πείτε ποιοι θα τιμηθούν?
1: Ναι, θα τιμηθούν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
0: Πολύ ωραία. Μύθοι του αθλήματος και οι τέσσερις. Άλλοι αγωνιστικά, παικτικά και άλλοι από τον πάγκο. Δεν το συζητάμε. Εύχομαι το επόμενο τριήμερο να είναι καταπληκτικό, να είναι μια μπασκετική οάση και να το ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι. Και φυσικά να το κάνετε θεσμό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Τσακίρη.
1: Και θα βρούμε κάποια στιγμή που θα το κάνουμε θεσμό, να σας φιλοξενήσουμε και στη Ρόδο.
0: Με τα χαρά θα έρθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία.
1: Άστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Τσακίρη για το τουρνουά που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στη Ρόδο. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε Goal Albion Progresso 0-1, Eindhoven Vita De Bosch 3-1, Al Hilal Riyad Neom 0-2, Sabatel Cordova 2-1, Palermo Sampdoria 2-0, Pogon Wisla Plock 1-1, Nad Nancy 1-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Ουντινέζε Λάτσιο παραμένει το 0-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Μπρόμλεϊ Wimbledon 0-1 ημίχρονο. Κλαμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 1-0. Γκολ έχουμε στο Έλσι Σοσιεδάδ 0-1. Άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι με τον Όσιγκ Τζομπ στο 11ο λεπτό.

feels good. I needed that. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου συμφώνησε με την Augsburg για τον Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ. Την Τρίτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης. Είναι ο 29χρονος Κροάτης Χαφ, φτάνει αύριο στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις και ο Ντιέγκο Κώστα. Είναι ένα όνειρο για εμένα να κερδίσω τρόπαια με τον ΠΑΟΚ, τόνισε ο νέος παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Μήνυμα και από τη θύρα 7 για τον Μεντιλίμπαρ. Υμνούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, τονίζουν οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού.

Έλτσε Σοσιεδάδ 0-1 παραμένει στα επίπεδα του 0-1 το σκόρ, ενώ το Ουντινέζε Λάτσιο παραμένει στο 0-0. Περιμένουμε να δούμε. Ακούμε γκολ για την Ουντινέζε. Για να δούμε λοιπόν, παίρνουν προβάδισμα οι γηπεδούχοι 1-0. Βλέπω τους παίκτες της Ουντινέζε αγκαλιασμένους αυτή την ώρα, τους οπαδούς να πανηγυρίζουν. Περιμένω να δω σε replay τον γκολ προκειμένου να σας μεταφέρω και τον σκόρερ.

Μέχρι να δω το replay, να πω ότι έχουμε κάποια τελικά. Ιτχόφεν Β' Ντεμπός 3-1-0-0 το ημίχρονο. Ουτρέχτη Β' FKA Ιτχόφεν 0-0. Στις καθυστερήσεις Αλμπιών Προγκρέσο παραμένει το 0-1 και παραμένει το 0-2 στο Αλ Χιλάλ Ριάντ Νεόμ. Στα άλλα παιχνίδια δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση στα σκορ, εκτός από την Ουντινέζε που προηγείται 1-0. Ο Τζέσπερ είναι ο σκόρερ, ο Τζέσπερ στο 49ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ, μπαίνει στην περιοχή, μετά από δεξιά με ωραίο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για την γηπεδούχο Ουντινέζε, κόντρα στη Λάτσιο. Ο Τζέσπερ Κάλστρο έμεινε ο σκόρερ για την γηπεδούχο ομάδα και έτσι οι δούχοι προηγούνται με 1-0. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και θα επανέλθουμε τόσο σε ποδοσφαιρικούς αλλά και σε μπασκετικούς ρυθμούς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτα στο μικρόφωνο. Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λιβαδιά επί του Λιβαδιακού. Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες έπειτα από το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Ο ΠΑΟΚ κλιμάκωσε τις διαμαρτυρίες του για τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό απευθυνόμενος επίσημα στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ. Αφορμή στάθηκε η φάση του μαρκαρίσματος του Φαν Ντρόγκερεν πάνω στον Εντιαγέ, για την οποία ο δικέφαλος Βορρά θεωρεί ότι υπήρχε λόγος να καταλογιστεί πέναλτι. Την πρώτη νίκη στη φετινή Super League, 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι Κιανόλευκοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, αναμένεται λίγο μετά τις 11 το πρωί ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο 29χρονος Κροάτης φτάνει μέσω του Ζάγκρεπ στην Ελλάδα για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Αλέσιο Λύση. Ανησυχία επικρατεί στη τάξη του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορεία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο την τελευταία λεπτά του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Ελκαμπή μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις, το μήνυμα στήριξης του Προέδρου του Ολυμπιακού. Το Μαροκινό επισκέφθηκε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του Αντζεντίν Ουνάι, προκειμένου να εκφράσει και από κοντά τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση. Ο Σωτήρης Πανταλέων, μία από τις μεγαλύτερες σημαίες στην ιστορία του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, θα αναλάβει ρόλο και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως αποφασίστηκε από την ηγεσία του ποδοσφαιρικού τριφυλιού. Ο αθλητικός διευθυντής της Ερβέτ, Τζον Ουίλιαμς, αναφέρθηκε στη διαπραγματεύση με την ΑΕΚ για τον Ντέρεκ Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της έπειτα από ζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράνκο Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει τη συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League αύριο στη Φιλαδελφία. Να σημειωθεί ότι είχε διαιτητεύσει τη συνάντηση της ΑΕΚ με την Τζέλε για το Conference League. Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο, το αξίζαμε με την προσπάθεια των παιχτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή, θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι, σχολίασε ο Σέρβος προπονητής. Η εξαναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά θα διεξαχθεί 15 λεπτά αργότερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Super League. Η σέντρα θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής πρωταθλήματος, αλλά στις 9 και 4 αντί στις 9. Στην Ελλάδα και τη Super League επιστρέφει ο Χουάν Χωσέ Περέα, καθώς ο Ατρόμητος επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Κολοβιανό επιθετικό. Ο 26χρονος φόρ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Περιστερίου και θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 9. Ο Περέα γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Βόλου, του ΠΑΣ Γιάννενα, πριν συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό με σημαντικότερο σταθμό τη Στουγκάρδη. Ο Πανιόνιος ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη νέα League 2, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν αναμετρήσεις ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπουλης Ζάκυνθος επίσης 1-1. Με δύο εκπλήξεις, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έγινε στο Ελπάσο, συνεχίστηκε σήμερα η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Τετάρτη θα γίνει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στις 4. Ο Ολυμπιακός και Ντουμπάι τα βρήκαν σε όλα και ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Με ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη και συγκίνηση, ο Τόμας Γουόκαπ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και στους φιλάθλους της ομάδας μετά από 5 σεζόν, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους και τη συνέχιση της καριέρας του στην Ντουμπάι. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ την εποχή, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό της Νέας Αλκανασού, κατακτώντας για πέμπτη φορά την ιστορία του μπάσκετ κορυφαία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ήταν η Μοντέρο, Φουρνιέ και Εντιάη. Νωρίτερα στο μικρό τελικό η Φενέρμπαξε ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες στο φινάλε και επικράτησε τη Αρμάνι Μιλάνο με 81-79. Σε πολύ υψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 23χρονος Αμερικανός νούμερο 9 στον κόσμο δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και πήρε άνετα τη νίκη με 3-0 σετ σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά του Αμερικανού Open. Με την εθνική γυναικών να καταγράφει την κορυφαία επίθεση της ιστορίας της και την Τουρκία να κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση του τίτλου, ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Η Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση ανάμεσα σε 24 ομάδες διοργάνωσης, ξεπερνώντας την 8η θέση που είχε κατακτήσει το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα το 1991. Η περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνια ξεπέρασε το σοκ της πρεμιέρας με την Ομόνια Αραδίπου 0-0 και την απώλεια της Super Cup. Σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε τον Άρη Λεμεσού με 4-1 στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στην Κυπριακή Λίγκα. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού και Όφη στο Europa Link Ρεν επικράτησε με 2-1 τη Σανζέ και διατηρεί το αίτητο στη βαθμολογία. Τέλος, η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 τη Τσέλσι με ανατροπή για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ο Χρήστος Τζόλης είχε την assist στο νικητήριο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο κοντά σας και πάλι για την τελευταία ώρα, ο Άγγελος Στήμος. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στα μεσάνυχτα, εσείς μπορείτε να διαβάσετε πολύ περισσότερα στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Γκολ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον γκολ του Μπαρσένας. Στην μπάλα στο βάθος της εστίας του Χατζημανουήλ από πλάγια θέση, εκεί στην κόντρα που έγινε και βρέθηκε τέτα τέτα από πλάγια αριστερά μέσα στην περιοχή και πετυχαίνει το αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Ηρακλή. Και ο Λόπεθ είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 73 παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή 0-2 στο 73.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Επανερχόμαστε, Σαμπατέλ Κόρδοβα 2-2, Παλέρμο Σαμπτόρια 2-1, Πογκόν Βίσλα Πλοκ 1-1, Νάντι Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο στο 66, είμαστε εδώ στο 67, αυτή την ώρα παραμένει το 1-0, Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1, Κλαμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 1-0, ημίχρονο Εστορί Λαρούκα 0-0 και Έλτσε Σοσιεδάδ 0-2. Οι φιλοξενούμενοι παίρνουν με τον Ερέρα σαφέστατο προβάδισμα νίκης κόντρα στην Έλτσε. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή την ώρα στο ποδοσφαιρικό κουπόνι του στοιχήματος. Να θυμηθούμε και τα τελικά από τις 9. Albion Progresso 0-1 από ημίχρονο. Eindhoven V. De Bos 3-1 0-0 το ημίχρονο. Utrecht V. FK Eindhoven 0-0 και Al Hilal Riyad Neom 0-2 από ημίχρονο. Είπαμε λοιπόν ότι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Το μήνυμα της θύρας 7 για το Μεντιλίμπα, ρυμνούμε το παρελθόν αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό. Ξαναερχόμαστε στο δικέφαλο του Βορρά, όπως μεταφέρεται από τη Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται με την Κραϊόβα για το Στεφάν Μπαϊαράμ. Στεφάν Μπαϊαράμ. Είναι 22 χρονών, Ρουμάνος εξτρέμ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:15, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Era Sport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και θα πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Τον καλησπέριζω τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είχε πράγματα η σημερινή μέρα και ειδικά από το μεσημέρι και μετά, έτσι.
4: Πλάκα κάνεις. Νομίζω ότι αστείευεσαι.
0: Λοιπόν, και πολλά πράγματα. Να τα βάλουμε σε μια τάξη.
4: Μα είχε το καλύτερο πλήσιμο για τη μεταγραφική περίοδο.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε.
4: Με αυτή την έννοια, σε αναρωτήθηκα, ρητορικά βεβαίως, ναι, αναρωτήθηκα νωρίτερα. Φυσικά έγινε.
0: Χαμός έγινε.
4: Όχι για μας, όμως για τους 9, τους 10 θα έλεγα, τον μπαμ.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε, ναι, από το θέμα του καλοκαιριού. Ένα από τα σύριαλ του καλοκαιριού. Τόμας Γουόκαπ.
4: Ναι. Ο Τόμας Γουόκαπ ανήκει και επισήμως στο Ντουμπάι. Βεβαίως. Την ώρα που όλοι νόμιζαν ότι ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι BC θα λύσουν τις υποθέσεις τους σε κάποιο γραφείο της Ευρωλίγκας. Ο παίκτης θα υποχρεωθεί να πάει μέχρι το BAT για να ζητήσει ένα λογικό buyout και το καθεξής. Την ώρα που δηλαδή υπήρχε μια συγκεκριμένη διαρροή από συγκεκριμένους, προφανώς από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένες πηγές, μια διαρροή ότι τον τελευταίο καιρό, από τη μέρα που ουσιαστικά ο ίδιος ο Γουόκα πέσηκε σε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό 18 Αυγούστου, υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες που έρχονταν από μια κατεύθυνση και οι οποίες έλεγαν ότι ο παίκτης δεν πωλείται, ότι η ομάδα από το Ντουμπάι, η καινούργια αυτή ομάδα, η Dubai BC, ότι δεν είχε κάνει σοβαρές προσφορές, ότι οι προσφορές είχαν σταματήσει πολύ πιο χαμηλά από το 1 εκατομμύριο, ότι δεν υπήρχε ποτέ επανάκαμψη και ουσιαστικά επανατοποθέτηση και νέα πρόταση και τρίτη πρόταση, βελτιωμένη πρόταση για 1,5 εκατομμύριο, ότι δεν είχε ποτέ προτείνει ο ίδιος ο Γουόκαπ να υπογράψει ότι δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, και πολλά πολλά ακόμα, μην χάνουμε χρόνο. Πληροφορίες δηλαδή που σε καμία περίπτωση, όπως αποδείχθηκε, δεν έφτεκαν, απλά ήταν μια διαρροή που γίνονταν με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, την ώρα που η διαπραγμάτευση ήταν σε εξέλιξη. Στις αρχές Αυγούστου, και πριν φύγουμε για διακοπές, αν θυμάσαι, σε μια κουβέντα μας, ποιο είναι το θέμα, με ρώτησες, που θα απασχολήσει από εδώ και πέρα τον Ολυμπιακό, και σου είπα, αφού αποκτήθηκε και ο Εντζάι από τη Βιλερμπάν, ο Αντιστάρ στο 4, ότι τώρα ξεκινάνε οι εβδομάδες Γουόκαπ. Τη θυμάσαι την έκφραση?
0: Τη θυμάμαι. Πολύ και καλά, μάλιστα, τη θυμάμαι.
4: Και μάλιστα είχαμε προβλέψει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο παίκτης θα παίζει στο Ντουμπάι τη νέα χρονιά. Μετά υπήρξαν πολλά επεισόδια. Όποιος βεβαίως ερμήνευε τις εξελίξεις με βάση τη λογική, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μάντης, απλά να έχει διαβάσει λιγάκι τους κανονισμούς, να ξέρει τι ισχύει στα συμβόλαια των παίκτων, τι σημαίνει το συνένα, τι σημαίνει η επιθυμία ενός παίκτη να φύγει και τι σημαίνει επίσης ότι ο ίδιος ο παίκτης, ο ίδιος ο εργαζόμενος δηλαδή, για να το γενικεύσω λιγάκι για να γίνει απολύτως κατανοητό, κόντρα στον παραλογισμό των τελευταίων εβδομάδων, όταν ο ίδιος ο εργαζόμενος λέει παρετούμε από τη δουλειά μου, σκίζω το συμβόλαιο, δεν θέλω να συνεχίσω να δουλεύω σε αυτή τη δουλειά, φεύγω. Μπορεί δηλαδή ένας που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ να πει αύριο δεν θέλω άλλο τη σύμβασή μου, παρετούμε τη σύμβασή μου. Δηλαδή να τον κρατάει με το ζόρι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι.
4: Αυτή είναι. Ναι, σε καμία δουλειά δεν μπορεί να γίνει αυτό, από το σούπερ μάρκετ και την ομάδα, από την πολυεθνική εταιρεία μέχρι την τράπεζα. Όποιος θέλει να σταματήσει από τη δουλειά του, σταματάει. Και επειδή είχαμε διευκρινίσει, μάλιστα βγάλαμε πρώτη, γιατί μετά έγινε μόδα και βγήκε και όπως του είπα χαριτολογώντας τις προάλλες του Σοφοκλή Πυλάβιου και στα νέα της Γαρδένιας μετά, βγάλαμε το Σοφοκλή Πυλάβιου μια ωραία πρωία.
0: Μπράβο, το θυμάμαι που εξήγησε τι γίνεται.
4: Ναι, πολύ πριν τον ανακαλύψουν εντός εισαγωγικών οι υπόλοιποι και να τον ρωτάνε τα ίδια και τα ίδια, και να αναγκάζεται ο άνθρωπος να κρατάει ισορροπίες και να λέει. Τι είπαμε δηλαδή, όταν ένας αθλητής θέλει να φύγει, όταν μιλάμε για έναν παίκτη του μπάσκετ, όπως ισχύει και στο ποδόσφαιρο, μόνο που στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι ρήτρες εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα. Στο μπάσκετ ειδικά, επειδή δεν υπάρχουν sport sanctions στα λεγόμενα για τιμωρίες παικτών, δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να τιμωρηθεί από κάποιον ο Γουόκαπ. Από κανέναν δεν μπορούσε να τιμωρηθεί. Δεν προβλέπεται τιμωρία του Γουόκαπ. Δηλαδή, ακόμα κι αν έχανε, που δεν θα έχανε σε καμία περίπτωση τη δικαστική διαμάχη με τον Ολυμπιακό, αλλά λέω εγώ τώρα. Εγώ παίρνω για την οικονομία της συζήτησης το υποθετικό σενάριο, κάνω την υπόθεση εργασίας, ότι θα έχανε την διαμάχη του. Το πολύ πολύ δεν θα έπαιζε φέτος.
0: Ναι. Θα έμενε ανεργός φέτος.
4: Θα έμενε ανενεργός φέτος και θα ήταν ελεύθερος το καλοκαίρι να παίξει οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς.
4: Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τώρα έρχομαι πίσω. Επειδή παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, όχι από εμάς, από άλλες πηγές, τις τελευταίες εβδομάδες η διαπραγμάτευση εξελισσόταν ομαλότατα. Ομαλότατα. Εμείς την παρακολουθούσαμε. Τελευταία πινελιά μπήκε την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε προαναγγείλει από τα μέσα Αυγούστου ότι στις 4 Σεπτεμβρίου θα καθαρογραφόταν η υπόθεση De Julius, με την απόφαση που πιστεύαμε ότι, έτσι μας ενημέρωναν οι δικηγόροι που χειρίζονταν την υπόθεση, την συγκεκριμένη υπόθεση, θα καθαρογραφόταν η απόφαση υπέρ του για να μετακινηθεί, όπως είχε κάνει μόνος του αυτοβούλος, από τη Μούρθια στην Μπεσίκτας. Πράγμα που συνέβη. Κέρδισε πρωτόδικα την απόφαση. Μούρθια θα πάει τώρα στο Appeals Panel, δηλαδή θα ασκήσει έφεση. Μετά μπορεί να πάει και μέχρι το ΚΑΣ και εν τέλει να τις επιδικαστεί ένα ποσό που έτσι κι αλλιώς η Μπεσίκτας το δίνει. Και το είχαμε εξηγήσει πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ζητάς από την Εθνική Ομοσπονδία το letter of clearance. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία για τα μελούμενα, όχι γι' αυτό. Η υπόθεση Γουόκαπ έκλεισε χωρίς να χρειαστούν όλα αυτά τα βήματα. Μετά θα πήγαινε στη FIBA, θα σου δίνε προσωρινό letter of clearance και θα οριζόταν ένα buyout. Όμως, όταν κατάλαβε και ο Ολυμπιακός, προφανώς, δηλαδή ο διαπραγματευτής του Ολυμπιακού, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ότι η υπόθεση αυτή έχει πολλά πλοκάμια και ότι δεν θα έβγαινε προς όφελος 100% του Ολυμπιακού, άρχισε να διαπραγματεύεται εκ νέου. Άρα από το σημείο που ακούγαμε δεν πωλείται ο παίκτης. 3 εκατομμύρια ακατέβατα. Τα θυμάσαι όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, κανονικά.
4: Ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι κάποιοι έπεσαν από την Ακρόπολη, δεν περίμεναν, δεν το πίστευαν όταν βγήκε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και ξέρα, υπόθηκε στο κείμενο, το διάβασαν, ότι ο Γόκαπ είναι παίκτης της Ντουμπάι. Μάλιστα. Επισήμως δεν δίδονται νούμερα γιατί έχουν υπογραφεί οι σχετικές ρήτρες. Δεν μπορεί να βγει ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά να δώσει νούμερα. Έχουν δεσμευτεί. Mm-hmm. Απορρίτα εμπιστευτικότητας. Αλλά ο παίκτης ανήκει στο Ντουμπάι. Οι διαρροές πάλι συνεχίστηκαν και ακούγονται και τα ποσά. Mm-hmm. Μάλιστα. Άλλος τα πιστεύει, άλλος δεν τα πιστεύει. Σημασία έχει όμως ότι την buyout δόθηκε. Λογικό buyout, κατά την άποψή μου, mm-hmm. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μου. Ο Ολυμπιακός πήρε τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Τι θυμάσαι, τι είχαμε πει όταν κάναμε τον υπολογισμό. Mm-hmm. Αυτά ήταν να του δώσεις. Αυτά σου δίνουν 5 πάνω, 5 κάτω. Αυτά είναι τα μανατζερικά. Το να μπαλάρεις, αφού δεν θέλει να παίξει για σένα, τον δίνεις και παίρνεις τριάρι φωνιά, είχαμε πει.
0: Ναι. Και τον στέλνεις όπως είναι.
4: Όπως είναι, ναι. Τώρα λοιπόν, να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Αν δεν θες να πάρεις τριάρι φωνιά, θα δίνεις τον Ντόρσεϊ πριν να έρθουν οι άλλοι μυστήρες. Ναι. Σε κάθε περίπτωση τώρα, ο παίκτης θα παίξει εκεί που ήθελε, στο Ντουμπάι. Ξεκάθαρο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Mm. Γιατί κανέναν δεν ενδιαφέρει το αν ούτε εμείς είμαστε λογιστές, ούτε κάνουμε κουμάντο στην τσέπη κανενός, ούτε θα γίνουμε ποτέ ιδιοκτήτες ομάδων. Τι μας νοιάζει εμάς, πόσα χρήματα έδωσε η Ντουμπάι ή πόσα έβαλε στο ταμείο του Ολυμπιακός ή πόσα έβαλε από την τσέπη του ΟΟΚΑΠ. Μας ενδιαφέρει.
0: Ή πόσα θα βάλει στην τσέπη του ΟΟΚΑΠ από το συμβόλαιο. Όχι, κανέναν δεν ενδιαφέρει.
4: Από πίτα που δεν τρώστη σε μέλη και αν καεί. Τι σε νοιάζει, τι μας νοιάζει, τι τους νοιάζει κτλ. Άρα, τι είναι η ουσία, πού θα παίξει ο αθλητής. Αυτή είναι η αθλητική ιστορία. Όχι το ποιος έβαλε και πόσα χρήματα στο ταμείο του ή τι λέει η ΑΒ ρήτρα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία, η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο παίκτης έσκησε το συμβόλαιό του ο ίδιος στις 18 Αυγούστου, μονομερός το είχε ανανεώσει ο Ολυμπιακός, μονομερός το έσπασε ο ίδιος. Είπε δεν το θέλω άλλο αυτή τη σύμβαση. Και έφερε μάλιστα και χρήματα ως ανταπόδοση στο ταμείο του Ολυμπιακού και πήρε μεταγραφή στο Ντουμπάι. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού για μένα. Βεβαίως θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί θα μπαιναν τα πράγματα και στο μπάσκετ όπως έχουν μπει και στο ποδόσφαιρο σε μια σειρά εάν περιμέναμε λίγες μέρες ακόμα, εάν δεν είχε βρεθεί δηλαδή χρυσή τομή στο οικονομικό και πήγαιναν οι δύο πλευρές στο διαιτητικό δικαστήριο για να βλέπαμε και την κατάληξη της υπόθεσης που κατά την άποψή μου ήταν γνωστή αλλά τέλος πάντων να την βλέπαμε και με τη βούλα.
0: Θα την είχαμε αλλά και επίσημα.
4: Αλλά αυτό δεν συνέφερε κανέναν γιατί θα δημιουργούσε ένα αδιαφυσβήτωτο δεδικασμένο
0: για τα επόμενα.
4: Για τα επόμενα χρόνια και δεν συνέφερε εδώ που τα λέμε ούτε την ίδια την Ευρωλίγκα.
0: Όχι, καθόλου δεν την συνέφερε την Ευρωλίγκα.
4: Γιατί δεν συνέφερε αυτό ούτε τους μετόχους της Ευρωλίγκας. Τα συνένα τέλος πάντων, για να τελειώνουμε, δεν αναγνωρίζονται πουθενά πλέον στη γη. Οι μονομερείς ανανεώσεις είναι για πλάκα. Αν ο παίκτης είναι δυσαρεστημένος, του έχει υποσχεθεί κάτι και δεν του το δώσεις, ή θα βρει κάτι πολύ καλύτερο, ανεξάρτητα από το αν του έχει υποσχεθεί ή δεν του έχει υποσχεθεί, στο συνένα μπορεί να φεύγει. Δεν υπάρχει συνένα. Ή θα του κάνει κλειστό. Ή δεν θα του κάνει συνένα. Και επίσης, από εδώ και πέρα θα μπαίνουν ρήτρες. Και το καινούργιο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε και έβαλε τις περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες. Ένα άλλο σημείο αμφισβήτησης. Ένα άλλο σημείο αμφισβήτησης των τελευταίων εβδομάδων. Και βέβαια με διαρροές περίτεχνες, όχι επίσημες τοποθετήσεις, ήταν το αν ο Γουόκαπ, θα το θυμάσαι, και αν δεν το θυμάσαι, το λέω εγώ τώρα. Είχε προτείνει η πλευρά του Γουόκαπ, δηλαδή γιατί ο ίδιος από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να μιλάει με τον Ολυμπιακό, οι δικηγόροι του μιλούσαν, ναι. Αν είχε προτείνει να μπει στη λύση του συμβολέου του και στο δικαίωμα δηλαδή να πάει στο Ντουμπάι με αντάλλαγμα οικονομικό, η ρήτρα, η δέσμευση, γραπτός όμως,
0: ναι.
4: Με νέο συμφωνητικό δηλαδή,
0: ναι, ναι.
4: Ξεκάθαρο, η ποινική ρήτρα, η ειδική ρήτρα, όπως θέλει μπορεί να την πει κανένας, ότι δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της καριέρας του. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση άλλαξε κατά τι, δηλαδή δεν γράφτηκε έτσι ακριβώς μέχρι το τέλος της καριέρας του, επειδή υπέγραψε τριετές κλειστό συμβόλαιο για 9,6 εκατομμύρια δολάρια με το Ντουμπάι, Mm-hmm. Τριετές κλειστό, επαναλαμβάνω, για 9,6 εκατομμύρια δολάρια. Το κειμενάκι άλλαξε. Και το κειμενάκι λέει ότι για τα τρία αυτά χρόνια παίζει στο Ντουμπάι. Αν όμως θελήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα πλην Ολυμπιακού, σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα, δηλαδή εδώ ο Ολυμπιακός στην πρόταση WOCAP, της πλευράς WOCAP για Παναθηναϊκό, πρόσθεσε, επί της ουσίας λέω τώρα, ναι, και τις άλλες τρεις ομάδες, δηλαδή ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και ΑΕΚ. Τι έβαλε? Δεν έβαλε τα ονόματα των ομάδων. Τι είπε? Σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα, αν θέλει να επιστρέψει πλην Ολυμπιακού, θα δίνει το τριπλάσιο τίμημα του buyout που πληρώθηκε τώρα για να πάει αυτός στο Ντουμπάι. Εδώ θα ξαναπώ, είναι πλήρως κατανοητό.
0: Από μένα είναι πλήρως κατανοητό, αλλά πες το άλλη μια φορά, μήπως κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν.
4: Η ρήτρα που υπέγραψε, πέρα από όλα τα άλλα, τα οικονομικά ανταλλάγματα, για να μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στο Ντουμπάι, χωρίς να έχει οριστική έκβαση κάποια δικαστική διαδικασία, mm-hmm, προκειμένου να αποφευθεί το δικαστήριο μεταξύ των δύο πλευρών, λέει ότι εάν στην τριετία που ακολουθεί ο WOCAP θέλει να ξαναπαίξει σε ελληνική ομάδα πλην Ολυμπιακού, θα πρέπει να καταβάλει το τριπλάσιο τίμημα, mm-hmm, που δόθηκε από το Ντουμπάι για να πάει εκεί φέτος.
0: Ωραία.
4: Δεν λέω τα ποσά, παρότι τα ξέρω, γιατί τα ποσά μερικές φορές αμφισβητούνται όταν δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας μεταξύ των δύο ομάδων και κανένας δεν θα βγει να επιβεβαιώσει το ποσά. Το λέω γιατί κυκλοφορούν τα ποσά.
0: Ναι, τα έχω
4: δει. Όμως παίζουν, που όμως, για μια ακόμη φορά, λογικό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, εξυπηρετούν το αφήγημα του καθενός, της κάθε πλευράς. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή τα ποσά που κυκλοφορούν σε διάφορες πλευρές παίζουν μπουνιές, όπως λέμε, μεταξύ τους.
0: Αλήθεια.
4: Όταν λέμε ότι υπέγραψε πως για να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα μέσα σε αυτή την τριετία θα πρέπει να καταβάλει τριπλάσιο τίμημα από αυτό που κατεβλήθη από το Ντουμπάι για να τον αποκτήσει, θα πρέπει να συνδυάζονται τα ποσά. Δηλαδή, αν δέχονται οι περισσότεροι ότι, γίνομαι επεξηγηματικός τώρα, ότι έδωσε 2 εκατομμύρια ή 2,2 εκατομμύρια ευρώ, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι, όχι σε δολάρια, σε ευρώ μιλάμε εμείς τώρα.
4: Ναι,
0: αλλά
4: ναι,
0: πριν μιλήσει,
4: Βαγγέλη,
0: πριν το συνεχίσουμε, επειδή σε 10-20 δευτερόλεπτα πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μείνε στη γραμμή, ακούμε τους τίτλους και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Εξειδικεύθηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για την κατανόησή σου. Έπρεπε να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ξέρεις ότι η χρόνια είναι ακριβίας εδώ στην Ερασπορ. Λοιπόν, άρα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για την κατανόησή σου. Έπρεπε να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ξέρεις ότι η χρόνια είναι ακριβίας εδώ στην Ερασπορ. Λοιπόν,

0: που θέλει και σε αυτή την τριετία, αν δεν τον θέλει Ντουμπάι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά όλα εννοούνται. Με το Ντουμπάι έτσι κι αλλιώς αυτός έχει εγγυημένα 9,6 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια.
1: Και εγγυημένο τριετές.
0: Για τον ίδιο, μακάρι να τον διώξει δύο μήνες, να του δώσει 9,6 και να πάει να πάρει κι άλλα από αλλού, που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει, δεν θα γίνει αυτό, αλλά λέμε.
0: Εκείνο που διευκρινίζουμε είναι, όταν λες ότι θα δώσεις τριπλάσια για να γυρίσεις, πάει να πει ότι σε άλλη ελληνική ομάδα ότι δεν θα γυρίσεις ποτέ. Διότι είτε είναι 2,2 το buyout, εκατομμύρια ευρώ, είτε είναι 2, είτε είναι 1,8, είτε είναι 1,7, όσο και να είναι.
1: Και 1,5 να είναι και 1 να είναι, δεν θα γυρίσεις ποτέ.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα για buyout. Για buyout, πέρα το συμβόλαιο. Και ο Μάικλ Τζόρνταν να ήταν στα 35 του, δεν θα μπορούσε να προσελκύσει τέτοιο ενδιαφέρον. Τώρα ο Γουόκαπ είναι 34, έτσι, γι' αυτό το λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ο Γουόκαπ. Και λέμε, και ο Μάικλ Τζόρνταν να ήταν, ποια ομάδα θα του έδινε στα 35 του ή στα 36 του τριπλάσιο buyout από αυτό που πλήρωσε τώρα το Ντουμπάι, σύν το συμβόλαιό του.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Άρα λέμε, υπέγραψε ποινική ρήτρα για να μην ξαναπαίξει
1: στην
0: Ελλάδα πλην Ολυμπιακού. Ωστόσο, τα νούμερα δεν είναι αυτά που γράφονται. Γιατί αν πιστέψουμε στο τριπλάσιο buyout, ας πούμε, ότι είναι 5 εκατομμύρια, τότε δεν είναι το buyout 2,2. Γιατί αν το buyout είναι 2,2, το ποσό της ρήτρας θα ήταν 6,6.
1: Σωστό.
0: Τα μαθηματικά είναι απλά.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μας νοιάζουν όμως, κλείνοντας, τα νούμερα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ποσά που καταβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι για κάποιους αριθμολάγνους. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η ουσία. Και η ουσία είναι ότι είπε ο παίκτης 18 Αυγούστου: δεν θέλω να ξαναπαίξω στον Ολυμπιακό. Και όντως δεν θα ξαναπαίξει.
1: Και θα παίξει εκεί που επέλεξε. Λοιπόν,
0: τέλος.
1: Αφήνουμε το Γουόκαπ και πάμε στον Ντόρση, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις στην Κρήτη, τώρα που βρέθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού για το τουρνουά που έγινε στην Κρήτη. Και τόνισε ότι ακόμα υπάρχει κάποια διαφορά.
0: Όχι κάποια, ότι είμαστε πολύ μακριά από συμφωνία.
1: Εντάξει, κάποια διαφορά μεγάλη.
0: Ο Ντόρσεϊ μετά τον αγώνα Ελλάδα-Ισπανία μου είχε πει ότι θέλει να παίξει τα πολλά επόμενα χρόνια εδώ μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Του αρέσει ο κόσμος, του αρέσουν οι αντιδράσεις των φιλάθλων, έχει αγαπήσει την Ελλάδα από μικρό παιδί. Πλέον δεν θέλει να ξαναφύγει, να πάει στη Μακάμπη, στη Φενέρη, σε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί ανέφερα Μακάμπη Φενέρη, επειδή εκεί έπαιξε. Μέχρι να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, είχε γραφτεί από συναδέλφους ότι ο Γουόκαπ έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Και είχαν αναφέρει και το ποσό.
1: Όπου Βαγγέλη, κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχουμε το δεύτερο γκολ της Λάτσιο που κάνει την ανατροπή 1-2, φοβερή κεφαλιά του Γκούτμουντσον. 1-2. Είχε ισοφαρίσει νωρίτερα ο Φρατέζη για τη Λάτσιο σε 1-1 τον γκολ της Ουντινέζε. Συνεχίζουμε.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτή η πληροφορία δεν ήταν αληθινή. Ο Γουόκαπ το είπε με άλλο τρόπο, ο Ντόρσεϊ το είπε με άλλο τρόπο. Ο Γουόκαπ το έκανε με άλλο τρόπο, ο Ντόρσεϊ κινείται διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
0: Έχει συμβόλαιο για 1,8 με τον Ολυμπιακό. Έκανε χρονιά καριέρας, μιλάω για τη χρονιά που πέρασε. Θέλει να κάνει άλλη μία και να πάρει όλα τα λεφτά. Τη νέα χρονιά. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να τον ανανεώσει τώρα, θα πρέπει να του κάνει μια πρόταση κοντά στα δικά του θέλω. Και τα δικά του θέλω είναι πολύ μεγάλα.
1: Από 3 ξεκινάει μπροστά ή 4.
0: Κοίταξε, το 3 νομίζω πρέπει να το ξεχάσουμε τώρα πια.
1: Πάμε για 4,
0: ναι. Δηλαδή θα ζητήσει το συμβόλαιο του Βεζένκοφ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί στο μεσοδιάστημα, και ενώ εξελισσόταν η υπόθεση του Γουόκαπ, είδαμε και πώς τώρα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και ενώ έρχονταν και καινούργιοι παίκτες, έκαναν τις κινήσεις τους οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Είδαμε τα ποσά που δαπανήθηκαν. Τα ποσά έχουν ξεφύγει. Πλέον τα νούμερα είναι πολύ ψηλά. Τα χρήματα που δίνονται είναι αστρονομικά τα ποσά. Άρα, ο Ντόρσε ξέρει ότι έχει ελληνικό διαβατήριο.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα που λείπει και ο Γουόκαπ, που έχει φύγει από τη μέση, τώρα που οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες, τα μεγάλα ταλέντα, πάνε στα κολέγια της Αμερικής, τώρα που σπανίζουν λοιπόν οι καλοί Έλληνες παίκτες, είναι ευκαιρία και γι' αυτόν να κάνει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Το οποίο...
0: Επειδή υπάρχουν μνηστήρες.
1: Και καλοί μυστήρες που δίνουν τα λεφτά.
0: Ναι, και επειδή υπάρχουν τώρα λοιπόν τα πορτοφόλια, ο Γουόκαπ το εκμεταλλεύτηκε από το Ντουμπάι, ο Ντόρσεϊ λέει να το εκμεταλλευτώ, επειδή παίζω ως Έλληνας και δεν έχω καλά σχέση με κανέναν, να το εκμεταλλευτώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά τους. Εάν ο Ολυμπιακός, που διατηρεί πάντα τον πρώτο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλει, εάν ο Ολυμπιακός θέλει, θα τον κρατήσει. Και είναι εύκολο να του δώσει τα χρήματα.

0: Εάν δεν θέλει, υπάρξουν άλλοι που θα του δώσουν τα χρήματα. Τόσο απλά. Τα πράγματα στον επαγγελματικό αθλητισμό, Άγγελε, είναι κοινικά. Θέλει να πάρει τον Γκουστάβο Πουέρτα, θα δώσει τη ρήτρα, 16 εκατομμύρια. Θέλει να πάρει τον Ουναή, θα πληρώσει τη Ρασίκ Σαντάντερ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όποιο, ό,τι θέλει να πάρει, το πληρώνει.
0: Ναι, αν θέλει, θα πληρώσει.
1: Αν
0: δεν θέλει,
1: δεν θα πληρώσει.
0: Ήθελε η Ντόρτμουντ να πάρει τον
1: Καρέτσα.
0: Τον Καρέτσα στην αρχή και μετά τον Κωνσταντέλια. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Πλήρωσε τα λεφτά.
1: Είναι.
0: Για τον έναν αλφα ποσό, για τον Κωνσταντέλια 26 εκατομμύρια συν 6 εκατομμύρια μπόνους. Τελειώσαμε. Θέλει η Χάλ να πάρει τον Τζολάκη, θα δώσει 23,5 εκατομμύρια. Θέλει να πάρει τον Μουζακίδη, θα δώσει 15 συν 5. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι λειτουργεί ο αθλητισμός. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Άρα, καταλήξαμε στο WOCAP και λέμε ότι ο Ντόρσεϊ θα παίξει φέτος με το συμβόλαιο που έχει και ναι. Αναμένονται συζητήσεις.
0: Άμα θέλει, αυτά που προηγήθηκαν δεν τον έπεισαν.
1: Ναι.
0: Δεν τον ικανοποιούν. Είναι ναι. Μακριά, είπε, ίδιο.
1: Ναι,
0: ο ίδιος
1: το είπε.
0: Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει προώρα όπως έκανε με το Φουρνιέ, αν θέλει να τον ανανεώσει όπως έκανε με το Φουρνιέ, πρέπει να τον πληρώσει. Αλλιώς του χρόνου θα είναι ελεύθερο στην αγορά.
1: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν ο Ντόρσεϊ παίζει φέτος με το συμβόλαιο που υπάρχει, που έχει με τον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός θέλει μέσα στο χειμώνα να τον ανανεώσει, τον ανανεώνει. Αλλιώς του χρόνου ελεύθερος.
0: Ακριβώς. Είναι τόσο απλό.
1: Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ο Παναθηναϊκός αύριο δεν πάει στη συνάντηση της ΕΟΚ για την διαιτησία. Αυτό γιατί?
0: Δεν το ξέρω το θέμα. Δηλαδή, φαντάζομαι ποιο είναι το νόημα. Αλλά δεν έχω προλάβει να επιβεβαιώσω αυτό που λέγεται. Αυτό που λέγεται είναι ότι δεν πιστεύει πως θα υπάρξουν αλλαγές.
1: Δεν πιστεύει ότι θα υπάρξουν αλλαγές, ναι.
0: Δεν πιστεύει. Άρα θεωρεί ανούσια την κουβέντα. Επίσης νομίζω ότι δεν έχει αρέσει και ακόμα και σε ομάδες που θα πάνε το γεγονός ότι έχουν γκρουπαριστεί σε τρία γκρουπ οι ομάδες. Δηλαδή μια συνάντηση με τις πρώτες πέντε, μια άλλη συνάντηση με τις δεύτερες πέντε, μια τελευταία συνάντηση με τις τελευταίες τέσσερις. Δεν έχει αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει χτυπήσει καλά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα... Πέραν του ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός έχει τους λόγους του να πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή αφού η διαιτησία δεν γίνεται επαγγελματική και δεν πάει στο Μεσάκη, εκεί που θα ήθελε να συζητήσει με τις άλλες ΚΑΕ, ο δεύτερος λόγος είναι αυτός. Δεν συζητάνε όλοι μαζί και οι 14, συζητάνε σε τρία γκρουπ.
1: Σε τρία γκρουπ.
0: Το ήξερες αυτό?
1: Ότι συζητάνε σε γκρουπ, όχι.
0: Ναι, σε τρία γκρουπ, σε διαφορετικές ώρες. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί και πάμε και στις δηλώσεις του Γκριγκόνης, ο οποίος έτσι δεν τα είπε καλά για τον πρώην προπονητή του, τον Αταμάν, στο site.
0: Εδώ που τα λέμε, παραβίασε τώρα ανοιχτές πόρτες. Ξέραμε ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια ο Αταμάν. Ξέραμε ότι με συγκεκριμένους παίκτες δεν διατηρούσε καλές σχέσεις, δεν βασιζόταν πάνω τους. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα μιλήσει και ο Τζέι Σόρτ και θα πει τα δικά του, ας πούμε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Η ουσία είναι ότι γι' αυτό έφυγε κιόλας ο Αταμάνα τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό μετά τη χρονιά του Βερολίνου δεν τα πήγε καλά από πλευράς αποτελεσμάτων. Είχε χάσει κάποιους συγκεκριμένους παίκτες.
1: Ωραία. Κάτι άλλο από την μπασκετική κοινότητα, Βαγγέλη, υπάρχει αυτή την ώρα?
0: Τίποτα. Περιμένουμε το πρόγραμμα της Super League στο ποδόσφαιρο για να βγει και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την ΑΕΚ, που ζητάει συγκεκριμένα πράγματα για την παραχώρηση του γηπέδου και δεν αποκλείεται μετά να υπαναχωρήσει και να αλλάξει έδρα, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, να δηλώσει το Περιστέρι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας άγνωστος αντιπερισφασμός, γιατί το Περιστέρι, ναι, μεν μπορεί να τον φιλοξενήσει για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν μπορεί να τον φιλοξενήσει για αγώνες Ευρωλίγκας.
1: Σωστό. Λοιπόν, περισσότερα τις επόμενες μέρες, Βαγγέλη.
0: Θα πρέπει να πληρώσει τώρα ο Ολυμπιακός αυτά που ζητάει ο Μάκης Αγγελόπουλος για να παίξει στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Και μέσα στη συμφωνία είναι και ο Λαρετζάκης.
0: 100% ο Λαρετζάκης έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, αυτό και δεν πήγε και στην Κρήτη.
1: Άρα λοιπόν περιμένουμε τις εξελίξεις από τις επόμενες ώρες.
0: Σωστά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Ιωάννου σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά νέα. Είπαμε για την ανατροπή που έχει κάνει η Λάτσιο. Προηγείται πλέον με 2-1 τη Ουντινέζε. Η Ουντινέζε που προηγήθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως η Λάτσιο στην αρχή με το Φρατέζι, με πολύ ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή και με την ασύλληπτη κεφαλιά του Γκούτμουνσον, στο 88 πλέον προηγείται με 2-1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η τελευταία σελίδα σε περίπου 15 λεπτά θα ρίξει αυλαία. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σε λίγη ώρα θα είναι κοντά σας και με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Έχουμε τελικό Ουντινέζε Λάτσιο. 1-2 προηγήθηκε η γηπεδούχος με τον Τζέσπερ Κάλστρεμ στο 48 λεπτό. Με 2 γκολ του Φρατέζη στο 75 και την κεφαλιά του Γκούντμουνσον στο 88, η Λάτσιο πήρε την νίκη στην έδρα της Ουντινέζε, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος αναλυτικά πριν ταξιδέψουμε στα γήπεδα του πλανήτη με τον Γιώργο Αθανασίου. Ξεκινάμε από τα παιχνίδια των 9:30. Παλέρμο Σαμπτόρια 3-1-2-0 το ημίχρονο. Πογκόν Βίσλα Πλοκ 1-1-0-0 το ημίχρονο. Νάντνανσι που τέλειωσε με 10-1-0-0-0 το ημίχρονο. Ουντινέζε Λάτσιο 1-2-0-0 το ημίχρονο. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-2. Κλαμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 2-0. Έλτσε Σοσιεδάδ παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί στο 0-2 από το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο, καλησπέρα. Είσαι έτοιμος για ταξίδι και σήμερα?
1: Καλησπέρα, είναι φυσικά και μεγάλη εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από την Ιταλία, καθώς η Λάτσιο με την νίκη αυτή που πέτυχε και μάλιστα με ανατροπή Ουντινέζε Λάτσιο 1-2, πέτυχε το 3-3 και έδωσε χαρά στην άλλη ομάδα των φιλάθλων.
0: Και με μανδά κάτω από το τέρμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Στην άλλη ομάδα, μεγάλη ομάδα των φιλάθλων, που έχουμε στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, στην Ρώμη.
0: Ναι, οι Ρωμαίοι γενικά είναι ευτυχισμένοι αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Και οι Λατσιάνοι και οι Ρωμαίοι.
1: Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο έχουν κάνει το 3-3 και είναι αυτές που οδηγούν την κούρσα στην Σέριε Α, στην Ιταλία.
0: Και η Ρώμα με ανατροπή το έκανε, έτσι.
1: Συμφωνώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι Ρωμαίοι πράγματι βρίσκονται σε πολύ ευχάριστο πείμα.
0: Θα ήθελα τώρα, ας πούμε, την Κυριακή να είχαμε ένα Ρώμα Λάτσιο.
1: Εγώ θα ήθελα να τρώγα μια πίτσα τώρα. Λοιπόν, Κάλιαρι Λέτσε στο άλλο παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα 1-0. Που πάμε αλλού, πάμε στην Ισπανία όπου έχει ακόμα τουλάχιστον ένα 20 λεπτό Έλτσε Ρεάλ.
0: Ακόμα στο 60 είμαστε.
1: 0-2, ναι, για αυτό σου λέω.
0: Ένα ημίωρο είναι, βάλε και καθυστερήσει.
1: Συμφωνώ.
0: Έχουμε μέλλον. Έχουμε δρόμο.
1: Και Τάφε Θέλτα Δε Βίγο νωρίτερα 1-1. Στην Αργεντινή έχει ένα παιχνίδι, μάλλον δύο παιχνίδια. Το ένα στη μία τα ξημερώματα, ο Ελλάδο Μπαρνάκα Σεντράλ Αργεντίνο Τζούνιορ. Στι 3 και 4 Ουνιόν Σανταφέ Ινστιτούτο. Στην Βραζιλία για το εθνικό πρωτάθλημα της χώρας, Βιτόρια Γκρέμιο στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Και ενώ αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα για σήμερα, ξημερώματα ποδοσφαιρικά σε Ελλάδα και συγγνώμη σε Ευρώπη και Νότια Αμερική, θα πάμε τώρα στο Champions League καθώς ξεκινά.
0: Τώρα αρχίζουν οι χώροι.
1: Τώρα η League Phase είναι μπροστά μας. Θα πρέπει να πούμε ότι η UEFA αποφάσισε τα πρώτα παιχνίδια, τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής να διεξαχθούν σε 3 διαφορετικές μέρες, 8, 9 και 10 του Σεπτέμβρη. Σαφώς μας ενδιαφέρει η αυριανή ημέρα, γιατί αγωνίζεται η δική μας εκπρόσωπος εδώ. Έχουν και μάλιστα νωρίς, 8 παρατέταρτο το βράδυ, Bridge Aston Villa το ένα παιχνίδι, AEK LASK από την Αυστρία το άλλο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα 4 έχουν προγραμματιστεί για τις 10 το βράδυ. Όλα είναι παιχνιδάρες, ακόμα και αυτό της ΑΕΚ. Ρεάλ Ίντερ στις 10. Ντόρτμουντ Βίγια Ρεάλ.
0: Αμάν.
1: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι.
0: Εδώ πάμε προς Σίτι, αλλά ποτέ μην ξεγράφεις τους δράκους.
1: Και Λίλ Ρεάλ Μπέτις.
0: Παιχνιδάρες όλα. Πάντως Γιώργο, πρώτη φορά θυμάμαι, εγώ τουλάχιστον μπορώ να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι η πρώτη αγωνιστική είτε στους ομίλους είτε στη League Phase να έχει ξαναγίνει σε 3 μέρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι πρώτη φορά, καλά θυμάμαι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Αυτό που έχω να σου πω όμως με βεβαιότητα ότι οι επαναληπτικοί αυτοί αγώνες, τα δεύτερα παιχνίδια των ίδιων ομάδων, τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί δεν είναι μέσα έξω, είναι διαφορετικό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Θα διεξαχθούν σε 2 αγωνιστικές.
0: Τρίτη Τετάρτη δηλαδή.
1: Σε 2 μέρες, ναι, ακριβώς 20.
0: Άρα δηλαδή η καινοτομία είναι ότι φέτος πάμε για την πρώτη αγωνιστική Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη και οι επόμενες αγωνιστικές πάμε στο Τρίτη Τετάρτη όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, γιατί η Πέμπτη πάμε στο Europa και στο Conference.
1: 13 και 14 του Οκτώβρη είναι τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας και της 3ης 20 και 21 Οκτωβρίου.
0: Ωραία.
1: Οπότε μόνο η πρεμιέρα θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές ημέρες. Να τα επαναλάβω.
0: Βέβαια, τα αυριανά μόνο, μην πάμε και στα μεθαυριανά, μόνο τα αυριανά. Γιώργο, μην μπερδευτούν οι φίλοι μας.
1: Να μην πω πρώτα τα αυριανά.
0: Τα αυριανά, αυτό σου λέω, μόνο
1: okay,
0: τα αυριανά.
1: Okay. Λοιπόν, League Face, πρώτα παιχνίδια. Bridge, Aston Villa, 8 παρατέταρτο το βράδυ. AEK, LASK, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Στις 10, Real Inter. Στις 10, Dortmund, Villarreal. Στις 10, Porto, Manchester City. Και στις 10, Lille, Real Betis. Αυτά είναι τα παιχνίδια για
0: που θα γίνουν αύριο Τρίτη για τη League Face, πρώτη αγωνιστική του Champions League.
1: 8 Σεπτεμβρίου. Πολύ σωστά τα αναφέρει.
0: Ωραία. Τα επόμενα που θα γίνουν την Τετάρτη θα τα πούμε αύριο το βράδυ.
1: Βεβαίως.
0: Μην μπερδευτούν.
1: Έχω να σου πω λοιπόν το εξής, 2-3 πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
1: Καταρχήν πρέπει να σου ομολογήσω κάτι για το οποίο έχω μείνει. Δεν το πίστευα δηλαδή, ότι κουρεύτηκε ο Χάλαντ. Είχα την εντύπωση ότι ήταν fake news με εικόνα, αλλά τελικά ο Νορβηγός κουρεύτηκε. Και το είδαμε βεβαιότητα, γιατί σκόρανε στον τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του και δεν ήταν εδώ ο Μαλιάς που ξέραμε όλοι. Σα ίσα το είχε κόψει πάρα πολύ μικρά. Το λέω αυτό διότι κυκλοφορεί, ξέρεις τώρα με
0: 0-3 ο Σούσιτς, Γιώργο, μόλις τώρα.
1: Τέλειωσε
0: η αναμέτρηση. Έλτσε Σοσιεδάδ, Σούσιτς το 62-0-3.
1: Λοιπόν, μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Ιφαντίνο επιβεβαιώνει ότι θα επιδιώξει να επανεκλεγεί πρόεδρος της FIFA. Εν μέσω κριτικής και διχασμένης υποστήριξης, ο πρόεδρος της FIFA θα επιδιώξει να ανανεώσει τη θητεία του για άλλη μία φορά στις εκλογές του επόμενου έτους. Πρόσεξε, ο Ιφαντίνο το είχε πει αυτό τον περασμένο Απρίλιο, αλλά δεν έδωσε κανείς πολύ σημασία, διότι θεωρούσαν ότι δεν θα υπάρχει άλλος, αλλά στην πραγματικότητα θα επανεκλεγεί. Ωστόσο, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επανέφερε το θέμα, επανέφερε την δήλωση, οπότε ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος σήμερα είναι ο Ιφαντίνο, ναι, θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος στις εκλογές 18 Μαρτίου το 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκο, και εκεί θέλει την πλειοψηφία των ψήφων μεταξύ 211 ομοσπονδιών που είναι μέλη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Ξαναβλέπω τώρα, Γιώργο, τον γκολ του Σούσιτς. Πολύ ωραίο γκολ, γιατί είδα μόνο το τελείωμα. Πολύ ωραίο γκολ. 0-3 πλέον. Το παιχνίδι νομίζω ότι γέρνει, όχι γέρνει, έχει τεράστιο προβάδισμα. Η Σοσιεδάδ για νίκη στην έδρα της Έλτσε περίπου μισή ώρα πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Είμαστε στο 64.
1: Και πάμε στην Κολομβία και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, όπου είχαμε ένα τρελό απρόοπτο. Αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω ξαναδεί ή δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Ο τερματοφύλακας την ώρα που χτυπούσε η αντίπαλη ομάδα.
0: Το δοκάρι στο κεφάλι.
1: Πέναλτι, ναι.
0: Το οριζόντιο δοκάρι.
1: Αυτό που κάνουν οι τερματοφύλακες, ξέρεις, για πηδηματάκια αγγίζουν το οριζόντιο.
0: Κάποια στιγμή
1: το οριζόντιο αυτό δοκάρι ξεκούμπωσε από τη μία πλευρά, από το ένα οριζόντιο, από το ένα κάθετο.
0: Από την αριστερή πλευρά, νομίζω, έτσι όπως το
1: είδα. Από τη δεξιά, όπως βλέπει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από τη δεξιά, όπως το βλέπει. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Έτσι. Ευτυχώς όχι σοβαρά, αυτό που είναι η μία είδηση. Η άλλη, η δεύτερη είδηση, είναι ότι παρότι δέχτηκε χτύπημα το κεφάλι, παρότι χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνο προκειμένου να κουμπώσει και πάλι το ένα δοκάρι με το άλλο, ο τερματοφύλακας έπιασε το πέναλτι, Άγγελε.
0: Ωραία, και εγώ να σου πω ότι το γκολ της Σοσιεδάδ το τρίτο ακυρώνεται. Μη παραμένουμε στο 0-2 μετά από επέμβαση VAR.
1: Και κάτι τελευταίο, ο Αμπέλ Φερέιρα, που πέρασε και από τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε ότι είναι στη Βραζιλία τελευταία χρόνια, είναι προπονητής Παλμέιρας, έχει αναδειχθεί και πρωταθλητής Βραζιλίας, έχει και πρωταθλητής του Λιμπερταδόρες, έχει όνομα, παιδί μου, με την συγκεκριμένη ομάδα, και μάλιστα το όνομά του ακούστηκε και για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, όπου είναι ο Αντζελότη. Ο Φερέρα λοιπόν σε ένα τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος Μπραζιλεράου.
0: Λοιπόν, με 10 η Σοσιεδάδ, Γιώργο, ο Γιον Μάρτιν απευθείας κόκκινη έξω. Και τον γκολ ακυρώθηκε του Σούσιτς και 2 λεπτά μετά με 10. Για να δούμε.
1: Στο Παλμέιρας Μιρασόλ που ήρθε ισόπαλο 1-1, Παλμέιρας είναι πρωτοπόρος πάντως στην Βραζιλία, κλώτσισε ένα μικρόφωνο χώρου στον αγωνιστικό γήπεδο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε κάνει και σε παιχνίδι του Copa Libertadores. Εκεί τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο. Στη Βραζιλία όμως δεν τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο, αλλά τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο παιχνιδιών, των δύο επόμενων παιχνιδιών που θα δώσει η δική του ομάδα, με Μποταφόγκο και Σάο Πάολο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή
0: λοιπόν,
1: εβδομάδα.
0: Παρελθόν από τον Άρη, είδηση της τελευταίας στιγμής, Ιδόνης και Κέρκες. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Δημήτρης Μαλιτσιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός, τώρα μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Πανετολικός έκανε το 3-3 μετά το 2-0 στη Λιβαδιά επί του Λιβαδιακού. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες έπειτα από το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το κύπελλο με το Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face στο κύπελλο Ελλάδος που θα γίνει σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ κλιμάκωσε τις διαμαρτυρίες του για τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, απευθυνόμενος επίσημα στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ. Αφορμή στάθηκε η φάση του μαρκαρίσματος του Φαν Ρόγκελεν πάνω στον Ενδιαγέ, για την οποία ο δικέφαλος του Βορρά θεωρεί ότι υπήρχε λόγος να καταλογιστεί πέναλτι. Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία πανηγύρισε ο Ηράκλης. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι Κιανό-Λευκοί επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, αναμένεται το πρωί της Τρίτης ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο 29χρονος Κροάτης, φτάνει μέσω Ζάγκρεπ στην Ελλάδα για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Αλέσιο Λύση. Η συμμετοχή του Λορέντσο Πιρόλα στο μάτς του Ολυμπιακού με την Καγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου θα κριθεί τις επόμενες μέρες, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ιταλού αμυντικού επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Πιρόλα μετά την αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τον Βόλο έδειξε θλάση πρώτου βαθμού, ως εκ τούτου ο Ιταλό στόπερ τίθεται εκτός πλάνων για την προσεχή αναμέτρηση με τον Όφη την Παρασκευή στις 7. Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός στόπερ θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και η κατάστασή του θα υπερεκτιμηθεί καθημερινά προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα προλάβει το παιχνίδι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο πλευρό του Αγίου Ελκαμπή μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός επιθετικός. Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Το μήνυμα στήριξης του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Το Μαροκινό επισκέφθηκε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του Αζεντίν Ουνάι προκειμένου να του εκφράσει και από κοντά τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση. Ο Σωτήρης Πανταλέων, μία από τις μεγαλύτερες σημαίες στην ιστορία του ελληνικού του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, θα αναλάβει ρόλο και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως αποφασίστηκε από την ηγεσία του ποδοσφαιρικού τριφυλιού. Θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, αντί να έχει απλώς μια άτυπη θέση στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Ουίλιαμς, αναφέρθηκε στην διαπραγματεύση με την ΑΕΚ για τον Ντέρεκ Κουτέσα, αποκαλύπτοντας ότι η ελβετική ομάδα αναπροσάρμοσε την προσφορά της επί το αποζήτημα που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις του παίχτη. Ο 40χρονος Πορτογάλος διευθυντής Λουίς Μιγκέλ, Μπράγκο Κοντίνιο, ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει τη συνάντηση ΑΕΚ ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League σήμερα στη Φιλαδελφία. Θα σημειωθεί ότι είχε διαιτητεύσει τη συνάντηση της ΑΕΚ με την Τζέλε για το Conference League. Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη Link Face και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ σε κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζουμε με την προσπάθεια των παιχτών μας. Δεν θέλουμε να είμαστε εδώ μόνο για συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Σχολίασε αρχικά ο Σέρβος προπονητής. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας καθώς ο κόσμος μας βοηθά πάρα πολύ και είναι ο 12ος παίκτης. Κοντά στην έξοδο από την ΑΕΚ βρίσκεται πλέον ο Φραντζή Πιερό, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Κύπρο, η Κιτρινόμαυρη είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΑΕΛ Λεμεσού για την παραχώρηση του διεθνού επιθετικού από την ΑΕΤ. Η ΑΕΚ δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 31χρονου επιθετικού με την Κυριακή ομάδα να εξετάζει φόρμουλα μέσω της οποίας θα αναλάβει σημαντικό μέρος των οικονομικών αποδοχών του. Να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο του Πιερό έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 27. Η εξαναβολή στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά θα διεξαχθεί 15 λεπτά αργότερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Super League. Η σέντρα για την προσεχή Πέμπτη θα γίνει αντί στις 21 στις 9 και 4, θα γίνει στις 9. Στην Ελλάδα και στη Super League επιστρέφει ο Χουάν Χωσέ Περέα, καθώς ο Ατρόμητος επισημοποίησε τη Δευτέρα τη συμφωνία του με τον Κολομβιανό επιθετικό. 26χρονο Σφόρη υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Περιστερίου και θα φορέσει την φανέλα με τον αριθμό 9. Ο Περέα γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Βόλου και του ΠΑΣ Γιάννενα πριν συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό με σημαντικότερο σταθμό τη Στουγκάρδη. Με ανακοίνωσή τη, η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε την ολοκλήρωση ενημέρωση για την ολοκλήρωση κοινής συνενέσεις της συνεργασίας του με τον Ντάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά του στο σύλλογο και ευχήθηκε καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με το τεχνί της υποχρεώσης του στη Super Bet Link 2, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 1-1. Με δύο εκπλήξεις, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έγινε στο Ελπάσο, συνεχίστηκε σήμερα η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Την Τετάρτη θα γίνει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στις 4. Ολυμπιακός και Ντουμπάι τα βρήκαν σε όλα και ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Με ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη και συγκίνηση, ο Τόμας Γουόκαπ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους της ομάδας μετά από 5 σεζόν, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους και τη συνέχιση της καριέρας του στη Ντουμπάι. Πολύ ψηλό ήταν το εμπόδιο, όπως αποδείχθηκε, ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο 23χρονος Αμερικανός νούμερο 9 στον κόσμο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κορυφαία Έλληνα τενίστα και πήρε άνετα την νίκη με 3-0 σετ σε 1 ώρα και 52 λεπτά για να κλείσει ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαλάθ στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open. Με την εθνική γυναικό να καταγράφει την κορυφαία επίδοση της ιστορίας στην Τουρκία να καταχθά τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στον τίτλο, ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Η Ελλάδα κατέλαβε την έκτη θέση τελικά ανάμεσα σε 24 ομάδες διοργάνωση, ξεπερνώντας την 8η που είχε κατακτήσει το συγκρότημα στο αντιπροσωπικό μας συγκρότημα το 1991. Τέλος, η περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνια ξεπέρασε το σοκ της πρεμιέρας με την Ομόνια Αραδίπου 0-0 και την απώλεια του Super Cup. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε τον Άρη Λεμεσού με 4-1, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στην Κυπριακή Λίγκα. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Θα σας κρατήσω συντροφή για τις δύο επόμενες ώρες. Πολύ περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Γκολ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον γκολ του Μπαρσένας. Έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χατζημανουήλ από πλάγια θέση. Εκεί στην κόντρα που έγινε και βρέθηκε τέτα τέτα από πλάγια αριστερά μέσα στην περιοχή. Και πετυχαίνει το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Ηρακλή. Και ο Λόπεθ είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 73 παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή 0-2 στο 73.
4: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Aerosport 101,8. Βράδυ μου, Ηλίας Διαμάντης. Καλή εβδομάδα, Ηλία, και σε όλο τον κόσμο, καθώς είναι Δευτέρα. Αύριο έχει 8 μήνας και η 79ου έχει χαρακτηριστεί ως μια δύσκολη μέρα πριν από 27-28 χρόνια, γιατί είχε συμβεί ο σεισμός με επίκεντρο την Πάρινθα, που είχαν χαθεί οι ανθρώπινες ζωές. Μεγάλος αριθμός κτηρίων είχε υποστεί ζημίες, τουλάχιστον 50.000 κατοικίες, αλλά το κυριότερο ότι χάθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Μια περίεργη μέρα. Αν δεν απατώμε, είναι Τρίτη, θα σκεφτώ αργότερα για εκείνη την ημέρα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά στην 8η του Σεπτέμβρη 2026. Είμαστε στο φθινόπωρο. Τα αθλητικά γεγονότα είναι εν εξελίξη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και αυτή η εβδομάδα θα μας δώσει πάρα πολλές ειδήσεις. Είμαι ο Δημήτρης Μανησιώβας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και όλων των αθλημάτων. Περιμένω τα μηνύματά σας στους 3 τρόπους επικοινωνίας, για το σχόλιο σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την αναφορά σας, την απορία σας, την επισήμανσή σας. Νούμερο 1 τρόπος αφορά το SMS. Γράφετε σπορτ, αφήνετε γύρω διάστημα, καταγράφετε αυτό που έχετε να πείτε και το αποστέλλετε στο 54160. Νούμερο 2 ο τρόπος, μέσω του Viber, βρίσκετε την Aerosport μέσα από το σύγχρονο κινητό σας και καταγράφετε επίσης το μήνυμά σας και το αποστέλλετε. Και νούμερο 3, τρόπος που δεν προτιμάτε, είναι ο τρόπος των email aerosport@r.gr. Να δώσω την καλησπέρα μας στον Βαγγέλη, τον περίφημο taxi driver όλων των αξιωματούχων της διαιτησίας. Διαιτησία η οποία είναι στο στόχαστρο και ιδιαίτερα του ΠΑΟΚ από χθες το βράδυ, μετά την περίεργη ενέργεια του έμπειρου Γερμανού ρέφερη να μην δώσει ένα πέναλτι που το είδαν όλοι, από τον Αλαφούζο μέχρι και τον τελευταίο φίλο του Παναθηναϊκού. Και ο ΠΑΟΚ ζητά από το πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά αυτός τοποθέτησε στην ΕΠΟ, τον κύριο Μάικ Γκαγκάτση, ζητά τους διαλόγους που διεμήφθησαν μεταξύ του ρέφερη και του βαρίστα. Λοιπόν, μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να απασχολήσει το επόμενο δίμηνο τον Ολυμπιακό, είναι η τοποθέτηση των φίλων του Ολυμπιακού μέσω της σελίδας στο Facebook της Θύρας 7, καθώς απέστειλε επιστολή ουσιαστικά στον Μιντιλίμπαρ, αποδείκτης είναι αυτός, ούτε λίγο ούτε πολύ, του λένε «Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε για το μεγάλο τρόπαιο του Conference, όμως ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους και αυτός ο Ολυμπιακός δεν μας αρέσει». Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Τι λέτε κι εσείς, να βάλουμε ένα quiz, αν αυτός είναι προπομπός για το τέλος του κύριου Μιντιλίμπαρ, δηλαδή τι πιστεύετε, θα τη βγάλει τη χρονιά ο Μιντιλίμπαρ ή όχι, ναι ή όχι, γράψτε το μήνυμά σας και το σχόλιο σας για να το αποστείλετε εκεί που σας προανέφερα, να δούμε αν υπάρχει θέμα. Το άλλο το θέμα το οποίο έσκασε και αυτό το βράδυ αργά είναι ότι ο ΠΑΟΚ, που και αυτός είναι σε μια δίνη θεμάτων, προβλημάτων, εσωστρέφειας, αγωνιστικού και διοικητικού μετασχηματισμού, όμως δείχνει να το παλεύει, δείχνει να μην το έχουν αμελήσει οι άνθρωποι του, καθώς βλέποντας τα αγωνιστικά κενά ήρθε στη συμφωνία με την Augsburg, καθώς μετά το Γιαννούλη που πήρε από αυτή την ομάδα παίρνει και τον Κροάτη Γιάκιτς, έναν παίκτη ο οποίος είναι στο νούμερο 6, ένα αναμετικό μέσο δηλαδή, καθώς πάσχει φοβερά σε αυτή τη θέση ο ΠΑΟΚ, αφού ο ΜΕΙΤΕ είναι τραυματίας. Πάντως η σκηνή της ημέρας, το viral της ημέρας, είναι ο πολύ καλός τραυματοφύλακας ο Γιώργος Αθανασιάδης του Ηρακλέως, ο οποίος ο Ηρακλής σήμερα νίκησε 2-0 εκτός έδρας στην Τρίπολη
Και οι φίλοι του Ηρακλή πάντα αυτά τα παιχνίδια τα ζουν στο κόκκινο, γιατί οι φίλοι του Ηρακλή δεν ξεχνούν το 2011 όταν έπεσε ο Ηρακλής με τα εξοδικητικά θέματα, με τα προβλήματα που είχε η διοίκησή του, επί Πυλάβιου τότε υπόθεση, και σώθη ο Αστέρας. Ο Ηρακλής λοιπόν σήμερα νίκησε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τον προπονητή του στον πάγκο, ήταν τιμωρημένος. Νίκησε, έδειξε τη ροπαλιά του, και ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε κάτι το οποίο έδειξε πόσο αγαπά τον Ηρακλή, αφού στην εκτέλεση του πέναλτι για το 0-2 δεν κοιτούσε τον εκτελεστή συμπαικτού, αλλά κοιτούσε πίσω που ήταν η εξέδρα των φίλων του Ηρακλή, και με το ξεπέταγμα των φίλων του Ηρακλή από τον γκολ το πανηγύρισε δεόντως, και στο τέλος είπε ότι πέρασε όλη η ιστορία μπροστά μου, τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Ο μπαμπάς μου ήταν στο γήπεδο, λέει, και ήταν αυτός ο οποίος μέτραγε στα γήπεδα για πολλά χρόνια για αυτό το σήμα, λέει, για το σήμα του Ηρά. Κατά τα άλλα, λοιπόν, είχαμε και την έναρξη της, το μάλλον την έναρξη, λέω, την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της Super League 2. Με ένα μεγάλο παιχνίδι στην Καλυθέα, 2-1 η Καλυθέα, παρότι βρέθηκε να χάνει. Την νίκη Βολού, που πήρε πολλά μπόνους μετά την εμφάνισή της με τον Παναθηναϊκό προημερών, ενώ στο ουδέτερο στην Κεσαριανή η Μαρκό κατάφερε με γκολ του Ελαραμπή να νικήσει τον Πανσεραϊκό, με τον Ελαραμπή μετά τον αγώνα να πάει και αυτό στο νοσοκομείο, εκεί που είχε πάει ήδη ο Ουναχή χθες το βράδυ, για να συμπαρασταθούν στον μεγάλο άτυχο τον LKB. Για αυτό το θέμα, για τον τραυματισμό του LKB, σκέφτηκα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει τραυματοφύλακας, καθώς πάρα πολλά βέλη έχει δεχτεί ο τραυματοφύλακας του Βόλου, ο Μάριος Σιαμπάνης, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έχει κάνει και δελτίο στον Ολυμπιακό, αν δεν απατώμε, ο οποίος ήταν ο άτυχος και αυτός, καθώς πάνω στη φάση είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του LKB. Έτσι λοιπόν θα προσκαλέσω τον Τάκη Παντέλη να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, με τους τραυματοφύλακες, με τους επιθετικούς, πώς συνέβη αυτό το γεγονός, καθώς το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα επαφών και έχουμε τραυματισμούς. Και τι να πούμε φέτος για τους τραυματισμούς. Ξεκίνησε ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Ένα χρόνο έξω. Ένα χρόνο, 8-9 μήνες. Το ίδιο θα υποστεί και ο LKB. Τώρα τραυματίζει και ο Γιαννούλης, τραυματίζει και ο Παντελίδης του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σκληρό επάγγελμα αυτό του ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα, έχουμε την ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρει αύριο αν θα έχει τερματοφύλακα το 300, καθώς απουσίαζε αύριο λίγο πριν τις 8 παρατέταρτο το πρώτο μάτι για το Champions League με την LASK Linz, την αυστριακή ομάδα, εκεί που έδωσε δανεικό τον Ljubicic, τον Κροάτη πρώην παίκτη της. Ένα δύσκολο μάτς. Να θυμίσουμε ότι οι Αυστριακοί είχαν χάσει 3-0 στην Γλασκόβια από τη Σέλτη και γύρισαν το 3-0 και πήραν αυτή την πρόκληση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι αυτό και αυτό είναι δύσκολο. Είναι επίπεδο Champions League. Να δούμε λοιπόν την ΑΕΚ πώς θα τα πάει. Για τον Ολυμπιακό, είπαμε το θέμα μας με την ανακοίνωση της θύρας 7. Ταυτόχρονα από το μεσημέρι έχουμε την ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συζήτησε, τα βρήκε με τον Ολυμπιακό και είναι στην αποστολή. Αύριο Ολυμπιακός το βράδυ παίζει με το Βόλο. Με το Βόλο που μόλις προχθές ήρθαν 1-1 και στην αποστολή του Βόλου μάθαμε ότι δεν θα είναι ο Σιαμπάνης. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός μέσω των ανθρώπων του δείχνει να ανησυχεί σφόδρα, καθώς είδαμε μπηχτές προς την ΕΠΟ και την Super League ότι θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στο συνεταίρο τους. Θυμίζουμε ότι ο Sky συνεργάζεται πλέον με την ΕΠΟ λόγω του κυπέλου Ελλάδος. Στον Άρη έχουμε το τέλος του Δόνη και του Κέρκεζ, ενός Σλοβαίνου. Περίεργο αυτό που φεύγει ο Δόνης. Από την άλλη υπάρχει μια ανησυχία για το βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ. Θα δούμε πώς θα αντεπεξέλθει ο Γρηγοριού. Ενώ στον ΠΑΟΚ είπαμε ότι
Υπάρχει ένα θέμα τώρα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και στέλεχος του ΠΑΟΚ επί χρόνια. Υπάρχει ένα θέμα τώρα του ΠΑΟΚ με τον κύριο Κακάτση. Δεν αισθάνεται καλά ο κύριος Σαββίδης, γιατί βλέπει πάρα πολλά και είναι σίγουρο ότι δύο άντρες θα μιλήσουν. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνει η ΕΠΟ. Τι θα κάνει η ΕΠΟ με το θέμα αυτό. Καταρχάς θα μάθουμε εάν θα δώσει στη δημοσιότητα ή στον ΠΑΟΚ, προφανώς δεν νομίζω να δώσει δημοσιότητα, στον ΠΑΟΚ να δει τι διεμήφθη, τι υπόθηκε μεταξύ του Βαρίστα και του Σφάιερ για το πέναλτι που δεν έδωσε ο Γερμανός και δεν τον εκάλεσε ο κύριος Βαρίστας. Αλλά παραμένει ενδιαφέρον η σχέση μεταξύ Γκαγκάτση και ΠΑΟΚ, καθώς πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται. Ένα θέμα που αλίευσα είναι ότι το Σάββατο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Και δείγμα των καλών σχέσεων των δύο ομάδων μετά και την τελευταία κίνηση, συμφωνία Γιαννούς και Αποστολάκη, οι φίλοι του Όφη θα έχουν 100 εισιτήρια. Θα είναι στη θύρα 27 στο Καραϊσκάκης. Και αν δεν απατώμε, αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο να υπάρχουν οπαδοί ομάδων στο Καραϊσκάκης. Οπαδοί των μεγάλων δεν υπάρχουν. Αλλά και οπαδοί των μικρών. Να λοιπόν που θα δούμε 100 φιλοσόφοι στο Καραϊσκάκης. Κατά τα άλλα, είχαμε στο μπάσκετ και την φυγή του Γόκαπ. Το ήθελε, το πέτυχε. Η Ντουμπάι πλήρωσε κάτι παραπάνω, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια και πλέον είναι παίκτης της Ντουμπάι. Γόκαπ, ο οποίος εκνεύρισε τους φίλους του Ολυμπιακού με τη συμπεριφορά του το τελευταίο δίμηνο. Ένα παιδί που τον αγκάλιασε ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια, 5 χρόνια να την απατώμε. Πολλοί τίτλοι, στρατιώτης, πεζοναύτης. Άρα η συμπεριφορά του εδώ το καλοκαίρι δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Φεύγει λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση, μια τοποθέτηση, προσπάθησε να ομαλοποιήσει το θέμα, την οργή των φίλων του Ολυμπιακού. Είναι παρελθόν λοιπόν ο Γκόκαπ. Και η Φιωρεντίνα πήρε προπονητή αυτό που απέλησε το καλοκαίρι, τον Πάολο Βανόλη. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν ο Βανόλη να έπαιξε στην Ελλάδα και δει στον ακράτητο? Ναι, συνέβη αυτό το μακρινό 2006, μόλις πριν από 20 χρόνια. Λοιπόν, να δώσω και την καλησπέρα μου στο Κρανίδι και να πω στο Κρανίδι ότι σε λίγο θα βάλουμε και το τραγούδι για τον αδικοχαμένο αδερφό του φίλου μας, του ακροατή, του Γιώργου, του Ατάκα. Ένα ωραίο τραγούδι που μου αρέσει και εμένα και αυτό θα γίνει ευθύς αμέσως. Να πούμε λοιπόν τα μότο της εκπομπής. Γιάννης Παπαγεωργίου δεν αναμένεται να έρθει, αύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Έτρεχε σήμερα με την Κεσαριανή στον αγώνα Μαρκό με την ομάδα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα εψιλον γιώτα. Νούμερο 2, η αλήθεια υπάρχει κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και νούμερο 3, η τέχνη μακρά κόμμα. Ο βίος όμως βραχής. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να το αφιερώσουμε, επαναλαμβάνω, στο γραφικό Κρανίδι που δεν έχω πάει ποτέ στο ζωή μου. Να δούμε πότε θα πάω. Να το ακούσει και ο Γιώργος, να θυμηθεί τον αδερφό του και να μπούμε σιγά σιγά στο πλαίσιο της εκπομπής. Μετά από 5-7 λεπτάκια θα κάνω την κλήση στον κύριο Τάκη Παντέλη για να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ευαίσθητο θέμα που δημιουργήθηκε μετά τον τραυματισμό του LKB στη φάση με τον τραυματοφύλακα τον Μάριο Σιαμπάνη.

Λοιπόν, και μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Τάκη Παντελή, να δούμε την ανακοίνωση των φίλων του Ολυμπιακού που περιμένουν το σχόλιο σας στα μήνυματά σας. Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμη και με τον πιο μικρό αντίπαλο, λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού επισήμως. Είμαστε προβλέψιμοι και πονοδιάστατοι. Ο θρύλος μας είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο. Δεν έχει βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας να είναι όπως όταν σήκωσε το ευρωπαϊκό. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων. Και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν. Είμαστε των έργων και των πράξεων. Και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε.

Για να κάνουμε την επικοινωνία μας, πάμε σε ένα γρήγορο τραγουδάκι για να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό μας και να έρθουμε σε επαφή με τον άνθρωπό μας πριν να ανοίξουμε το δρόμο των μηνυμάτων.

Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον ωραίο πύργο. Λοιπόν, ο δάσκαλος είναι έτοιμος και παρακολουθεί τα πάντα. Ενώ να πούμε την καλησπέρα μας και στην ωραία Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Αλέξανδρο Ματιάνη, ο οποίος είναι στο δρόμο και πάει για τη βάρδια του. Αλέξανδρε, να προσέχεις, θα τα πούμε.

Πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την επαφή μας με τον κύριο Παντελή. Λοιπόν, Αλέξανδρος από την Πρέβεζα. Ο παίκτης διαμαρτυρίας ότι δεν του δόθηκε πέναλτι, τα πέναλτι πια η γνώμη σας έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα, άραγε. Δεν καταλαβαίνω. Αναφέρεσαι στο θέμα του Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Ο Παναθηναϊκός θα νικούσε. Είτε ο ΠΑΟΚ σκόραρε με το πέναλτι, όχι, θα νικούσε. Πολύ καλύτερο συνολικά ο Παναθηναϊκός. Δεν υπήρχε θέμα. Απλώς υπάρχει ένα θέμα γιατί δεν είδαν αυτό το πέναλτι. Ο Παύλος, τι λέει ο Παύλος. Από την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, να πούμε ότι είναι η ομάδα που σκοράρει εντός εκτός. Ομάδα λοιπόν που σκοράρει, εγώ δεν τη φοβάμαι. Νομίζω ότι μπορεί να τη σκαπουλάρει. Ο Ηρακλής δεν θα πέσει και υπάρχει ένας άτυπος κανόνας. Οι δύο ομάδες που ανέρχονται από τη μικρότερη κατηγορία της Super League 2 στη Super League 1, συνήθως η μία εκ των δύο τη γλιτώνει και υποβάζεται η έτερη, η δεύτερη. Ο Ηρακλής είπαμε δεν πρόκειται να πέσει. Οπότε πέφτει το βάρος στην Καλαμάτα. Μπορεί να δούμε και τους δύο να σώζονται, γιατί η Καλαμάτα σκοράρει. Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν λέει κάτι, μόλις συνδέθηκε. Ο MCP λέει, είναι θέμα χρόνου να χαιρετήσει ο Μιντιλίμπαρ. Φέτος ήρθε η ώρα να γίνει το ταμείο στο Βοτανικό και πέδειξη οικογένειας. Οι επιχειρηματίες που είναι μαζί στα περισσότερα έργα αυτά αντιλαμβάνονται, αγαπητέ. Οπότε ετοιμάζεται έξοδος. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συνδέεσαι το με τη Λίμπαρ και με άλλα γεγονότα. Ο Νότης. Την καλησπέρα μου, Νότη. Ο πρόεδρος δήλωσε, στηρίζουμε το με τη Λίμπαρ. Ο συνάδελφος που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό απάντησε, θα αλλάξει ο προπονητή, το παίρνω πάνω μου. Επιτέλους μάθαμε το οργανόγραμμα, λέει, του Ολυμπιακού. Ο Μαρνάκης έχει την ομάδα, έχει το κανάλι, αλλά για να κρατήσει το προπονητή πρέπει να πάρει την άδεια πρώτα από τον δημοσιογράφο. Εντάξει, υπερβάλλεις. Γεια σου Λάζαρε που είσαι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Να πούμε ότι την Κυριακή Παναθηναϊκός Πανετολικός οι Αγρινιώτες ζήτησαν 500 εισιτήρια. Τι λέει ο Λάζαρος, ας κάνω και κανένα ευχέλιο, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Ναι, Λάζαρε, θα τα πούμε αύριο εμείς οι δύο. Λοιπόν, ο κύριος Ηλιάδης λέει, μεγάλη νίκη του Ηρακλή μας με MVP Αθανασιάδη και συγκινητικές δηλώσεις, είναι ένας από εμάς. Ναι, να πούμε καταρχάς, ο Αθανασιάδης είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Αθανασιάδης έχει πάρει και διπλό μέσα στον Μπερναμπέου, παίζοντας με τη Σέριφ Τίρασπολ, με τον Κολοβό, μαζί παίκτες. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Έπαιζε στην ΑΕΚ. Πώς το λέμε. Ήταν ίδια γενιά με Πασχαλάκη και προπονητή τερματοφυλάκων τον Κάντα, όταν τους είχε ο Ελευθερόπουλος στο Παθρακικό. Τώρα γυρίζουμε πίσω 12 χρόνια, 13. Ο Πασχαλάκης πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Αθανασίας πρώτα πήγε στην Τρίπολη. Μετά πήγε στην ΑΕΚ, μετά έφυγε και επανήλθε. Λοιπόν, ειλικρινά απλώς γελώ με τις ανακοινώσεις των Κωνσταντινοπολιτών για τη διαιτησία. Όλο το Big Greece μέσα στην κλάψα όταν τους παίζουν στα ίσα στην Ευρώπη τρώνε τα ντόρτια. Εντάξει, μπορεί να έχει τα θέματά σου με τον ΠΑΟΚ, φίλε Γιάννη, αλλά το πέναλτι είναι πέναλτι. Είναι απλό το θέμα. Ο Σταύρος, ο φίλος μου, ο οποίος είναι πάντα στην αυλίδα. Ομάδες με άδειες κερκίδες φέρνουν αλόκοτα αποτελέσματα και μας στείλουν συνέχεια στο κουβά. Καλό.

φίλος μου ο Αλέξανδρος από την ωραία Κέρκυρα μου κάνει μια πάσα με εκείνη λέει την προβατίνα που λέγαμε τι θα γίνει. Έλασε στην Αθήνα, Αλέξανδρε, για να το φτιάξουμε το θέμα. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη πολλά χρόνια είναι πίσω από τον ΠΑΟΚ, τώρα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το σχόλιο του. Μιχάλη μου, ναι, μετά από τόσα χρόνια, ναι. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φάει 7 γκολ. Έπρεπε να φάει, όχι 7, νομίζω 17. Είναι το καλύτερο αυτό. 17 γκολ έπρεπε να φάει ο ΠΑΟΚ εχθές. Ο Χρήστος ο Αρμπούτης, πιστεύω στη διακοπή θα έχει άλλο προπονητή, λέει ο Χρήστος. Ναι, να πούμε, διακοπή πλησιάζει. Περιμένουμε ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακός Βόλος, να δω την αντίδραση εξέδρας. Έχει ένα θέμα. Αλλά είναι σοβαρός προπονητής ο Μιντιλίμπαρ, δεν κάνει δημοσιογραφίες και αυτός, έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας στον ΠΑΟΚ προσπαθούν, λέει, να κρύψουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά λέει για τον Γκάγκουα. Τέλος πάντων, η εικόνα του ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς είναι κακή, αποκλεισμός. Είναι τυχερός που το κοντέρ σταμάτησε στα 3. Δηλαδή πώς έπρεπε να βάλει ρε Κώστα στον ΠΑΟΚ, 7, 15. Και τερματοφύλακα, σοβαρό. Δηλαδή όσες μπάλες θα πάνε μέσα θα πάνε γκολ. Μην τρελαίνεστε. Δεν υπήρχε κανένας φόβος, ο ΠΑΟΚ έχει άλλα προβλήματα. Δεν περίμενε το μάτς αυτό να δείξει ότι έχει προβλήματα. Είπαμε, φέτος η χρονιά του ΠΑΟΚ είναι προβληματική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Λοιπόν, καλογύρου. Κυρία Δέσποινα, από την ωραία Πρέβεζα. Ναι, αλλά γαρίδες δεν έστειλες, κυρία Δέσποινα.

Πάντως εδώ όμως ο Ηλίας μου λέει, Δέσποινα, ότι τις καλύτερες γαρίδες έχει ο παγασιτικός, όχι ο αμβραγικός. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, νομίζω πρέπει να φέρεις εσύ τις γαρίδες από το αμβραγικό. Να φέρει ο επιτρόπου από το παγασιτικό, να τις ψήσουμε ή να τις τηγανίσουμε, να τις φάμε για να μπορούμε να έχουμε μια σαφή άποψη. Ωραίο μήνυμα από το Ζώη. Χαιρετώ, λέει, μην τους ξυπνάς, να αφήσεις το Μιντιλίμπαρ μέχρι την έκτη αγωνιστική, θα πέσει πολύ γέλιο. Για πρωτάθλημα προβλέπω πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος Ολυμπιακός, τέταρτος Όφη, πέμπτος ΠΑΟ, κράτα το αυτό. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα, μην τρελαίνεσαι, Ζώη. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Για να υποσχελήσεις την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πρέπει να είσαι δύο φορές καλύτερος. Και εσύ τώρα δημιουργείς ομάδα. Η ΑΕΚ έχει ήδη ομάδα, κύριε Ζώη. Είπαμε πρώτο φαβορή ΑΕΚ, δεύτερο Ολυμπιακός, τρίτο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει άλλο φαβορή. Για τίτλο. Τρία είναι τα φαβορή. Κατ' εμέ, ταπεινά. Λοιπόν, γεια σου Σάκη, και ο Σάκης από μακριά. Ο Σάκης τώρα έχει φύγει από τη Λιέκη και έχει πάει στη Γάνδη. Ποιος σε πιάνει σε ένα Σάκη? Ο Τεό Χατζός. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί να πάρει επιθετικό. Μπορεί να πάρει από όλα τα πρωταθλήματα. Μπορεί να πάρει φυσικά μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Αλλά για την Ευρώπη νομίζετε μπορεί να πάρει μόνο επιθετικό, έτσι, μόνο center for. Αλλά δεν μπορεί να πάρει καλύτερο του Γιάρεμτσουκ. Άλλωστε, γιατί έγινε σήμερα η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών και ο Γιάρεμτσουκ να μπορέσει να έχει μια καλή ψυχολογία? Αλλά δεν νομίζω να πάρει καλύτερο από το Γιάρεμτσουκ, νομίζω.

πούμε ότι χάθηκε επικοινωνία με τον κύριο Παντέλη, αύριο με το καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγγελο. Λοιπόν, καλησπέρα από το ποτό Θάσο. Ωραία η Θάσος. Κάποτε σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ για το Μουντιάλ της Ισπανίας 82 με αφηγητή το μεγάλο Διακογιάννη, κατά τη διάρκεια όλου του αφιερώματος είχε μια πολύ ωραία μουσική που θα τέργεσαι στην εκπομπή σου. Εάν την βρεις τη μουσική, να μου τη στείλει σε παρακαλώ. Από την ωραία Θάσο. Αμάν η Δέσποινα επανέρχεται. Δεν σηκώνω, λέει, αντιρρήσεις όσον αφορά τη χαρίδα της Πρέβεζας. Ναι, αλλά άμα δεν τις δούμε, Δεσποινάκη, να τις δούμε. Τον Παναθηναϊκό τον είδαμε ότι είναι διαφορετικός από πέρυσι. Τις γαρίδες πρέπει να τις φάμε. Άμα δεν τις φάμε, τι να συζητάς τώρα. Λέει ο Ζώης, επανέρχεται. Η ΑΕΚ θα φθαρεί, λέει, από το Champions League. Δεν θα αντέξει τρία καρπούζια. Ναι, και ο Παναθηναϊκός έχει τρία καρπούζια. Αλλά η ΑΕΚ έχει το πρωτάθλημα. Και για να το πάρεις από την ΑΕΚ, πρέπει να είσαι δύο φορές καλύτερος. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να φτιάξει ομάδα. Θα καταφέρει και η ομάδα να φτιάξει και πρωτάθλημα να πάρει, θα είναι θαύμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:10. Για να πάμε τώρα στα άλλα τα θέματα μας. Να δούμε, να ανοίξουμε τα SMS. Η φάση του πέναλτι σας έμεινε, γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει επίπεδο. Δεν είναι αυτό το θέμα, φίλε μου. Είδα, απλώς το συζητήσαμε λίγο, τελείωσε το θέμα. Δεν θα το συζητάμε όλη τη μέρα. Η θεωρία από την πράξη απέχει, γιατί φωτός πάντα με υγεία και αγάπη. Εννοείται. Γιακ, λέει. Θα έρθει τελευταία, λέει ο άλλος φίλος. Εντάξει, μην τα μπλέκετε. Δεν θέλω να τα μπλέκετε. Λοιπόν. Σήμερα έτυχε να δω ένα μάτς του 89 ΑΕΛ Νοσατέλ Ξαμάξ. Η Άκη είχε, η Λάρισα είχε στεφτεί πρωταθλήτρια και παρατηρούσα ότι ήταν όλοι οι Έλληνες οι παίκτες της ΑΕΛ. Τρομερό αυτό που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, η Κέρκυρα είναι έτοιμη, λέει, θα είναι εδώ τον Οκτώβριο, οπότε και εγώ πρέπει να κινήσω γη και ουρανό για την προβατίνα. Κατά τα άλλα, να δώσω την καλησπέρα μας στον κύριο Μπινιάρη, όχι τον δεξιόπιστο φύλακα του Παναθηναϊκού που είναι εξελίξιμος, αλλά στο Μιχάλη. Καλό βράδυ και στο Μιχάλη. Λοιπόν, εσείς στείλετε τα μηνύματά σας και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ενώ το Ξυλόκαστρο είχε καιρό να εμφανιστεί, άλλος για προβατίνα ακούστηκε, αλλού είναι προβατίνα. Πρέπει να πάμε και στο Ξυλόκαστρο. Πρέπει να πάμε και στο Ξυλόκαστρο. Εντάξει, έχω ένα μήνυμα τώρα από τον Πύργο, ο οποίος μου λέει ότι ο Πύργος θρυνεί το πιλότο Γιάννη Μπλέσια που έπεσε, ναι. Τώρα αυτό το θέμα, ρε παιδιά, με τη... Εγώ ταπεινά θα πω τα Φάντομ. Βαριά. Δεν είναι για επιδείξεις. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό να σηκώνονται τα αεροπλάνα. Εντάξει, από κάτω ο κόσμος μας αρέσει εμάς να βλέπουμε τους πιλότους. Αισθανόμαστε ασφαλείς. Ξέρουμε ότι αν τυχόν γίνει κάτι με την Τουρκία, αμέσως τα παιδιά θα τρέξουν, θα πετάξουν, θα μας υπερασπιστούν. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα θέμα σε όλο τον κόσμο που γίνεται, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, οι πιλότοι δικοί μας είναι για περίοδο πολέμου ή για περίοδο ειρήνης για να σταματήσουν επιθετικές ενέργειες. Δεν είναι για θέματα. Θα μου πει τώρα, παραμονεύει παντού ο διάολος και έγινε γι' αυτό. Είπαμε και χθες στα συλληπιτήριά μας, τα θέματα είναι δύσκολα για τις οικογένειες. Τι να πεις. Η Κόρδος κάτι λέει, ο Παναγιώτης, ότι η Κόρδος προσπαθεί να δημιουργήσει ομάδα για το Λουτράκι και κάνει καλύτερη ομάδα. Γεια σου Παναγιώτη. Να πούμε τώρα για την
Με πήρα πάρα πολύ φίλοι από την Καρδίτσα σήμερα. Μου λέει, δεν μιλάς καθόλου για την NASA, η οποία έχει κάνει μια φοβερή προσπάθεια τις τελευταίες 20 μέρες, πήρε πολύ καλούς παίκτες και όλα μπορούν να γίνουν. Και έμαθα σήμερα ότι θα πάρει και άλλους παίκτες η ανακαίνιση Καρδίτσας, η οποία πήρε με ευκολία την ισοπαλία στη Λάρισα εχθές, σε μια ώρα πάρα πολύ δύσκολη, 4 το απόγευμα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτή τη νέα προσπάθεια της αναγέννησης, η οποία είναι μια ομάδα που ζει και αναπνέει με το όνειρο, αν ποτέ δηλαδή θα καταφέρει να παίξει στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η ανακοίνωση των φίλων του Ολυμπιακού πριν από λίγη ώρα, που βάζει ένα θέμα με τη Λίμπαρο ουσιαστικά, εκδίδοντας μια ανακοίνωση σχολιάζοντας την εμφάνιση του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια, την ώρα που νωρίτερα ο κύριος Καραπαπάς έγραφε στο Instagram: από δεκογραφίες μέχρι γήπεδα, από συμμαχίες μέχρι συνεταιρικά μίντια, εμείς το νομοθετικό διάδειγμα το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στο συνέτερό τους, στις business, θα το κάνουμε κομφετί. Δηλαδή κατηγορεί την ΕΠΟ και τη Super League ότι θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον Αλαφούζο. Και μόλις είμαστε στην τρίτη αγωνιστική, δηλαδή την έκτη, τι θα συζητούν οι αιώνιοι αντίπαλοι? Οπότε περιμένω τα σχόλιά σας για το θέμα αυτό. Αύριο θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ αύριο αγωνίζεται 8 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο κύπελο με το Βόλο. Να δω και την ώρα, μου φαίνεται 10 παρατέταρτο. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για το αν αυτή η ανακοίνωση είναι προπομπός, πόσο θα επηρεάσει τον κύριο Μιντιλίμπαρ και τι προβλέπετε να δούμε με την απουσία ήδη και του LKB, που δυσκολεύουν τα πράγματα για το Βάσκο τεχνικό.

Λέει ο φίλος μου Κώστας από την Κέρκυρα, αριστερό μπακ ο Πινιάρης, όχι δεξί. Ναι, αφού δεξιά τον βάζει, αριστερό μπακ, ναι, ναι, δεν το έχω δει το παιδί. Ο Ναχή δεν θα πιάνει τις επόμενες αγωνιστικές και όποιος αντίπαλος θα τον περιορίσει με βοηθείες θα αφήνει τους άλλους χαφ του ΠΑΟ να αλωνίζουν. Εντάξει, θα ήθελα παιδιά να μην βγάζουμε, να μην εξάγουμε συμπεράσματα τόσο γρήγορα. Σιγά σιγά. Οι ομάδες δένονται σιγά σιγά. Μην εντυπωσιάζεστε. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια χωρίς τίτλο και βλέπετε κάτι ωραίο. Αλλά μην ξεχνάτε, τρεις αγώνες στην Ευρώπη όλοι σκόραραν κατά τον Παναθηναϊκό. Ακόμη και ο ΠΑΟΚ που δεν βλεπόταν με 10 και αυτό σκόραρε. Άρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα ότι δέχεται γκολ από όλους. Πρέπει να λύσει αυτό πρώτα. Να δέσει την ομάδα του και όλα θα πάνε καλά. Αλλά πρώτα πρέπει να δέσει αυτό. Δέχεται γκολ από όλους ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όπως γκολ από όλους δέχεται και ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό είναι και η ομάδα στο στίγμα στο γκολ-γκολ. Όπως και η Καλαμάτα δέχεται γκολ από όλους, αλλά βάζει και σε όλους. Λοιπόν, η ώρα είναι λίγο πριν τη μία, περιμένω τα μηνύματά σας. Πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό, μια αλλαγή, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ώρα είναι 1 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ 101,8 με τον Ηλία Διαμάντη απέναντί μου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Είναι βαρύ αυτό το θέμα πραγματικά από την Κυριακή με τους δύο δικοχαμένους πιλότους της αεροπορίας μας και μεγάλες συζητήσεις γιατί και πώς και τα λοιπά. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, διότι δεν ξέρουμε και το θέμα. Ένα είναι σίγουρο, ότι έφυγαν τα παιδιά, μακάρι να είναι οι τελευταίοι. Παρερχόμαστε στα αθλητικά μας θέματα. Λέει ένας φίλος εδώ ότι για το Μεντιλίμπαρ το εντυπωσιακό δεν είναι ότι θέλουν να διώξουν τον Μεντιλίμπαρ, είναι ότι έχουν βρει τον διάδοχο. Τα κάνει όλα, λέει, αλλά δεν έχει όνομα ακόμη. Αυτό είναι μια σήμαντη λεπτομέρεια. Ναι, υπάρχει μια έντονη πίεση τώρα στο Βάσκο τεχνικό και σοβαρό άνθρωπο που είναι ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά και ο Μεντιλίμπαρ πρέπει λίγο να δει πώς μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το παιχνίδι του. Πώς μπορεί να σταματήσει να έχει αιμονές με παίκτες τύπου Γκαρθία κτλ. Ή Τσικίνιο, γιατί βλέπει ότι αυτοί δεν μπορούν να του προσφέρουν πολλά. Και αν επιμείνει, ενδεχομένως να φάει και το κεφάλι του. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θέλω το σχόλιο σας μετά την ανακοίνωση των φίλων του Ολυμπιακού. Τι προβλέπετε, πώς το βλέπετε το θέμα, αυτό που έχει προκύψει, και μετά θα πούμε τώρα δύο λόγια για την ΑΕΚ. Λέει ο Κώστας πάλι με τον Ολυμπιακό δεν πλήττεις ποτέ. Λέει, όταν κερδίζουν τίτλο είναι άξιοι. Όταν τους πάρει άλλη ομάδα, το πρωτάθλημα χαρίζεται. Ο Σαλιαρέλης κάποτε είχε κάνει έναν επιθετικό προσδιορισμό για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τότε πίσω στα 5 χρόνια του Ολυμπιακού κάποιοι δήλωναν αγγλική ομάδα ότι αγαπούν. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα στον Τάσο. Δυστυχώς δεν είναι εικόνα αυτή για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τάσος, με 48 πρωταθλήματα, ευρωπαϊκό τίτλο, πάρα πολλές μεταγραφές και με κόστος για τον Ολυμπιακό πολλών εκατομμυρίων. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι μια ομάδα που δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Αντίθετα, η ΑΕΚ με τον πρόεδρο, τον κύριο Ελιούπολο, που τον έλεγαν άσχετο την πρώτη χρονιά, όταν είχε αναλάβει, κατέκτησε τη δεύτερη χρονιά πρωτάθλημα. Είχε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, πήρε και το πρωτάθλημα και από ό,τι φαίνεται η ομάδα πατάει σταθερά. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά όταν η ομάδα έπαιξε 10 εναντίον 10. Θα βρει και δύσκολο με τον ΠΑΟΚ που περνάει κρίση. Βέβαια υπάρχουν και ομάδες κάτω από το Big Four οι οποίες κάνουν εξαιρετική πορεία φέτος. Ναι, Τάσο Διαμαντόπουλο, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και για να το κλείσουμε το θέμα, η ΑΕΚ είναι ξανά το φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Και σήμερα που είναι τα πράγματα, είναι και το ακλόνητο φαβορί. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό πώς θα είναι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Γιατί εφόσον και οι ομάδες είναι μέτρια στο Conference League, πολύ χαμηλής δυναμικής, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει μέχρι το Μάρτιο, μπορεί να πάει μέχρι στους 8, μπορεί να πάει μέχρι στους 4. Οπότε θα δούμε τότε τι θα γίνεται με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ένα ερωτηματικό, πώς θα καταφέρει να ξαναγίνει καλή ομάδα. Βέβαια πήρε παίκτες, ιδιαίτερα στα χαπ. Έχει καλό τερματοφύλακα. Πάσχει λίγο τώρα στα άκρα, στα μπακ του. Δεν είναι όπως τα φανταζόντουσαν. Έχει καλά χαπ. Και φανταστείτε να μπει και ο Μπέιλι μέσα. Να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι αυτός ο δαίμονας. Πολύ γρήγορος παίκτης και καλός ντριμπλέρ, πασέρ, εκτελεστής. Δεν είναι για την Ελλάδα. Το ότι ήρθε στην Ελλάδα είναι έκπληξη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει λύσεις. Έχει πολλές λύσεις. Το ζήτημα είναι αν θα έχει ισορροπία, αν θα έχει τον ίδιο προπονητή. Είναι πολλά τα θέματα για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Ερωτηματικό Ολυμπιακός. Ερωτηματικό και Παναθηναϊκός πότε θα καταφέρει να κουμπώσει, να δέσει, να έχει αυτοπεποίθηση, να παίρνει τα αποτελέσματα, να πιστέψει ότι μπορεί να κατακτήσει κάτι. Και ο ΠΑΟ κάποια στιγμή θα φτιάξει.
με την έλευση του ΜΕΙΤΕ σε 1,5 μήνα 2 του Ντεσπότοφ. Τώρα παίκτησε ένα σκληρό παίκτη στη θέση 6, οπότε απελευθερώνεται ο Ζαφίρης για να μπορέσει να δείξει αυτό το ταλέντο του. Άρα αν δέσουν αυτοί οι δύο θα έχουν ένα καλό μεσοδιάστημα η άμυνα και η επίθεση. Ήρθε ο Βραζιλιάνος ο στόπερ για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι στο επίπεδο τώρα του Ελουστόντο, ο οποίος το παιδί δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Καλύτερο να το φύλακα ο ΠΑΟΚ. Αριστερά είναι καλός και αυτός με τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη. Σεντερφό βέβαια δεν έχει υψηλού επίπεδου. Και ο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί. Όλοι θα βελτιωθούν. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμη.

Επανέρχεται ο Νότης και λέει σαν τέτοιο πατήλι έδιωξαν τον Μπαρτζόκα κάποτε και ζητούσαν το κεφάλι των Αγγελοπουλέων. Και σήμερα ουσιαστικά, λέει, με την ανακοίνωση που διαβάσατε, ζητούν την καρατόμηση του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Υπενθυμίζονται ότι και οι οπαδοί τώρα του ΠΑΟΚ και αυτοί ζητούν επισήμως την αποχώρηση του Σαββίδη. Άλλο θέμα αυτό μεγάλο. Ενώ όλοι οι οπαδοί λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε, δεν δικούμε εμείς κτλ. Όμως, όταν τοποθετήσε δημόσια, δημιουργήσε ένα κλίμα. Και αλλάζουν τα θέματα. Είναι λεπτά τα θέματα μετά. Και απομένει για την κάθε διοίκηση πώς θα χειριστεί αυτό το ζήτημα. Γιατί όλοι λένε ότι η οπαδοί μας είναι η δύναμή μας, είναι ο 12ος παίκτης.

στέλνει ένας φίλος από την Αρκαδία ένα μήνυμα όσον αφορά το θέμα του που χάθηκαν δύο πιλότοι, ότι πριν από δύο χρόνια, λέει, είχε πέσει, λέει, στη θάλασσα εκεί κοντά στην Ηλία ένα ακόμη F4 και είχαν χαθεί οι χειριστές. Α, δεν το θυμάμαι αυτό. Χάθηκαν δηλαδή και άλλοι δύο χειριστές. Πάλι Phantom. Με ίδια χαρακτηριστικά, λέει, πτώσεις. Περιμένουμε με ενδιαφέρον πώς συνέβη αυτό. Σε πιάνει η καρδιά σου. Σε πιάνει η καρδιά σου όταν χάνονται Ελληνόπουλα. Εν καιρό ειρήνης.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι του Ολυμπιακού σήμερα. Μετά θέλει να ανοίξει το στήρα σε 7. Ο Ολυμπιακός αύριο αγωνίζεται με την ομάδα του Βόλου, μόλις 3 μέρες μετά το 1-1. Με εκείνο το τρομερό λάθος του Ρέτσου που επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Αυτός δεν ήταν στον άξονα της εστίας, ήταν λίγο πιο αριστερά, πήγε να το προλάβει, πρόλαβε την μπάλα, αλλά μετά επήλθε η σέντρα και το γκολ. Ήταν ένα λάθος για τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή του Ρέτσο, καθώς ξέρει για αυτό καλύτερα από μένα ότι ποτέ δεν επιστρέφεται η μπάλα προς την εστία. Ποτέ επιστρέφεται η μπάλα εκτός εστίας στον τερματοφύλακα, αφού πλέον ο τερματοφύλακας είναι ένας από τους 11 και βοηθά την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Συνέβη λοιπόν αυτό. Αύριο ο Ορτέγκα είναι εκτός αποστολής. Θα παίξουν οι υπόλοιποι, προφανώς ο Σέρβος, ο Πόποβιτς. Ο Σιαμπάνης δεν θα έρθει. Δεν αισθάνεται καλά προφανώς. Ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει center for. Το ρεπορτάζ εδώ που διαβάζω αναφέρεται στον Σαλσίδο, ο οποίος είχε προταθεί και στον ΠΑΟΚ, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι θα πάει προς την Ρωσία αυτό το παιδί, που είναι καλούτσικο center for. Υπάρχει ελεύθερος ο Μάουρο Ικάρντι στα 33 του, ελεύθερος μετά από 3 χρόνια στη Γαλατασεράη. Άρα δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να πάρει τον Ικάρντι στα 33 του, ο οποίος είναι έτοιμος νομίζω για τη Σαουδική Αραβία. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός, πρέπει να τα λύσει. Επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και πολύ νωρίς, ότι έχει τελειώσει ο Δόνης από τον Άργη. Μου κάνει εντύπωση γιατί να φύγει. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τα 16 του στην Ιουβέντους, φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που το 17-18, όταν πρωτοήρθε στην εθνική ομάδα, λέγαμε ότι κάτι σπουδαίο θα γίνει. Είχε πάει στη Στουτγκάρντι, είχε κάνει ένα φοβερό γκολ με την Μπάγκερν. Είχε κάνει μια κούρσα 60 μέτρων, ένα βέλος πραγματικά ο Δόνης του Άρη, ο Τάσος Δόνης, έτσι, ένα από τα δύο παιδιά από τους φαρισαίους του Γιώργου. Τελείωσε λοιπόν από τον Άρη μαζί με τον Κέρκες και το θέμα είναι που θα τον βρει, σε ποια ομάδα θα βρεθεί ο γρήγορος Τάσος Δόνης.

Να πούμε ένα άλλο Ελληνόπουλο, ο Μανδάς, που φέτος είναι βασικός στη Λάτσιο. Απόδραση για τους Λατσιάλες στο Ούντινε, 2-1 με γκολ μετά το 80. Ο Μανδάς ήταν βασικός, καλός, και είδε την ομάδα του να φεύγει νικήτρια από το Ούντινε. Ενώ σε αφορά τους αγώνες στη Super League 2, έχουμε μια τοποθέτηση από την Ελλάς Σύρου, καθώς όπως αναφέρουν οι Συριανοί, ο αγώνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αλλοιώθηκε από το διαιτή. Του ζητάμε να αυτοεξαιρεθεί. Για να δούμε ποιος ήταν εκεί διαιτής. Ήταν ένας έμπειρος διαιτής, ο Αθηναίος Μπακογιάννης. Η σημερινή αναμέτρηση αλλοιώθηκε σοβαρά από μια σειρά καταφανών λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δεν δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Κουτσουδάκη, ενώ προκάλεσε ο κ. Μπακογιάννης την νοημοσύνη των φιλάθλων μας, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή μας. Στηρίζουμε έμπρακτα και αναγνωρίζουμε κάθε προσπάθεια της διοργανώτερης αρχής για την αναβάθμιση και την αξιοπιστία. Ωστόσο, είναι σαφές πως με διαιτησίες όπως η σημερινή, οποιοδήποτε όραμα αναβάθμισης ακυρώνεται στην πράξη. Με σεβασμό στα θεσμικά όργανα αλλά και μια αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση να προστατεύουμε τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας και τους σκόπους της διοίκησης, ζητούμε από τον κύριο Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της Ελλάς Σύρου. Ξεκινήσαμε δηλαδή. Και μια και έλεγα για το Μανδά, ένα στατιστικό που διάβασα σήμερα για τον εκπληκτικό Χρήστο Τζόλι, ο οποίος μετά την και την περσινή σεζόν, αρχίζοντας και η φετινή, σε μια ιδιότυπη καταγραφή assist από μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού, είναι στην πρώτη θέση με 24 assist, ενώ 22 έχει ο Μπρούνο Φερνάντες της United. Εντάξει, καλές assist, αλλά ο Τζόλι ήταν και σκόρερ. Και μέχρι στιγμής μου φαίνεται έχει βάλει μόνο ένα γκολ σε φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, έχει καπαρώσει βέβαια τη θέση του, είναι δεκάδα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχοντας αφήσει στον πάγκο παίκτες τύπου Έζε και Μαντουέκε. Αλλά πρέπει να βάλει και γκολ.

φίλος μου ο Βασίλης ο Δερμεντζής σχολιάζει τους αγώνες στην Ελλάδα και σε άλλα πρωταθλήματα όπως πήγε στη Βραζιλία, λέει. Θέλω να δω Βιτόρια Γκρέμιο για να δει πολλά γκολ, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν παίρνουν πολλά γκολ. Καταρχάς να πούμε στη Super League 2 που έλεγε προχθές με τον Γιάννη, από τα 8 μάτς τα 6 ήταν όλα άντερ και τελικά τα over ήταν 2 σήμερα. 2-2 στη Σύρο με την Καλαμαριά να ισοφαρίζει στο 85 και 2-1 με το Ζόρι, δηλαδή πάνω από 2 γκολ. Στην Καλυθέα, Καλυθέα Νικηβόλου 2-1. Τα υπόλοιπα ήταν όλα μέχρι 2 γκολ.

Λέει ο Σάκης από την ωραία, λέγει αν θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ με τη Διευθυνσία. Δεν νομίζω να δικαιωθεί. Τι να δικαιωθεί? Πάει το μάτς, το χάσε. Το θέμα είναι με τον ΠΑΟΚ τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με τον ίδιο το πρόσωπο που τοποθέτησε στην ΕΠΟ. Το στέλεχός του δηλαδή, το Μάικη Καγκάτση, καθώς ο χρηματοδότης και ο άνθρωπος που έβαλε τον Καγκάτση στην ΕΠΟ, ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή έχει παράπονα από το Μάικη Καγκάτση. Και μέσα στον κυκαιώνα των προβλημάτων του ΠΑΟΚ έχει και αυτό το πρόβλημα. Ότι σου λέει, ρε φίλε, τι γίνεται? Δεν χρειάζεται, έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας. Να έχουμε και τα προβλήματα της διαιτησίας, σκέφτονται. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πώς θα εξελιχθεί η σχέση ΕΠΟ-ΠΑΟΚ? Αυτό είναι το μείζον θέμα σε αυτή τη σειρά τώρα των γεγονότων. Περιμένουμε ενδιαφέρον και δούμε αν θα έχουμε κάποια διαρροή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηλεφωνήσει ο Ιβάν Σαββίδης στον μέχρι πρόσφατα υπάλληλό του Μάικη Καγκάτση που τον είχε στο μαγαζί του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν επαφή, άσχετα επισήμως δεν μπορεί να βγει κάτι. Και θα το δούμε αυτό στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε και τις διαιτησίες, θα δούμε και το Λανουά, θα δούμε πολλά.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και περιμένουμε τα μηνύματά σας για το θέμα του κύριου Μίτι Λίμπαρ και για το ζήτημα της ΑΕΚ αύριο. Τι περιμένετε αύριο για την ΑΕΚ? Επαναλαμβάνω, έχει ένα θέμα με τον Στρακόσια.

Τι λένε τα κομπιούτερ για αριθμοί, είπε ο μεγάλος Μητροπάνος. Η ώρα είναι 1 και 27, φίλες και φίλοι. Αεροσπόρα 101,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν πάμε στην ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου, ο 629, ο κύριος λέει Καραπαπάς, θα εκτεθεί, λέει, όπως έλεγε, λέει, ότι έχουμε 4-4 και για το περίφημο Μίλκο Καπ. Ναι, καλό είναι οι αξιωματούχοι των ομάδων να μην κάνουν μεγάλες δηλώσεις, γιατί μετά αλλάζουν τα γεγονότα. Λέει ο Κώστας από την Κέρκυρα, συμφωνώ με το σχόλιο σου για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Το όνομα σε αυτή η ομάδα αποκτήσει ομοιογένεια, έχει τόση ποιότητα που θα πετάει. Ενώ ο Μπέιλι του Ολυμπιακού πραγματικά είναι απίστευτος παίκτης. Κοίταξε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ είπα καταρχάς πριν από ένα μήνα ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου για αυτή τη σεζόν δεν θα βγει τέταρτος. Είναι ένα σίγουρο αυτό. Θα είναι από το 1 στο 3. Για να καταφέρει να κάνει το κόλπο γκρόσο, τώρα που ήρθε και ο Ναΐ, πρέπει να πεις σε αυτούς που είναι στον πάγκο ότι αξίζουν να είναι στον πάγκο. Γιατί όταν δεν έχεις παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίζουν, εκεί πρέπει να βρεις τον τρόπο ο προπονητής να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Γιατί ο πάγκος μιας ομάδος δίνει ουσιαστικά και τους τίτλους. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, οι καλές ομάδες, οι πολύ καλές ομάδες στηρίζονται σε ένα πυρήνα παικτών 13, βαριά 14 που είναι για την ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι γνωρίζουν εσωτερικά μέσα τους ότι δεν είναι για την ενδεκάδα. Το έχουν αποδεχθεί δηλαδή. Και αυτή η ισορροπία, η γνώση τους και η μη γκρίνια τους δεν δημιουργεί προβλήματα στον προπονητή. Ο προπονητής όμως είναι άπειρος. Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού τώρα θα μάθει. Είναι 38 χρονών. Λοιπόν, άρα λοιπόν με την πλειάδα καλών παικτών που έχει ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει τον τρόπο τώρα ο προπονητής να τους πείσει όλους ότι αυτοί που παίζουν σωστά παίζουν. Βέβαια υπάρχουν για τυχίες, τραυματισμοί, κόκκινες κάρτες τύπου εδώ του Ντέζερ, ας πούμε, κτλ. Οπότε ο προπονητής έχει τον τρόπο, έχει και τα εργαλεία να τα χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να ξεπεράσει τους κοπέλους που θα αντιμετωπίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει λοιπόν τη μαγιά, έπιασε να το που φαίνεται τα εκατομμύρια, να μπορέσει να κάνει μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. Το τι θα καταφέρει θα το δούμε. Έχουμε χρόνο. Πάντως είναι μέσα στους πρώτους 3 διεκδικητές. Ο ΠΑΟ για να γίνει θα χρειαστεί χρόνο και ενέργειες τον Ιανουάριο.

Για να δούμε τι λέει ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Αν έπαιζε ο Φορτούνης ή ο Φλόρι, η ομάδα θα παίρνει αέρας από τον Βόλο. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Μιντιλίμπαρ δεν εκτιμά το Φορτούνη. Αν τον εκτιμούσε, δεν θα τον έβαζε στα μάτς Κυπέλλου και σε θέση αριστερό εξτρέμ. Δεν μπορεί στα 34 να παίζει στο αριστερό άκρο. Ενώ τόσα χρόνια σε δεκάρι, φίλε μου Βασίλη, η ταπεινή μου άποψη. Έχουμε τόσους μήνες να κερδίσουμε. Κερδίζουμε το Στάνιο με τον Πανετολικό. Χρειάζεται για να γίνει ήρωας ο Τζολάκης. Ναι. Δεν μπορώ κι εγώ να αντιληφθώ πώς παίρνεις ένα δεκάρι σε το Φορτούνι που με αυτόν πήρες και το conference και θέλεις λες να τον έχεις στο άκρο. Να κάνεις το άκρο τι? Τι να κάνεις το άκρο? Να κάνει τι? Να εκνευρίζει το ίδιος? Δεν τα πιάνω αυτά τα θέματα, Βασίλη μου. Πραγματικά δεν τα πιάνω. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Έτσι χάνει η ομάδα, χάνει και ο παίκτης. Οπότε ο Βασίλης που μας λέει για την Κρέμιο να μας δώσει και τους αγώνες που υπάρχουν τώρα στην Βραζιλία, Βασίλη μου. Μην κάνεις μισές δουλειές.

Τώρα για το Φρόιλερ και τα λοιπά, με τα τόσα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός, άλλο θέμα και εκεί. Θα παίζει ο Φρόιλερ? Ο Γαμπρός θα παίζει? Ο Πουέρτας θα παίζει? Ο Σά θα παίζει? Ο Τσικίνιο θα παίζει? Επαναλαμβάνω, η παίκτης ή ενδεκαδάτη πρέπει να είναι μέχρι 13-14, μπορεί να είναι 16-17 ενδεκαδάτη, διότι μετά οι έξι θα γκρινιάζουν. Είναι νόμος αυτό, άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, πως οι ομάδες, δείτε στην Αγγλία, το έχω ξαναπεί, Liverpool, United, παίζουν οι βασικοί 11, έχει άλλους 2-3-4 καλούς και μετά οι άλλοι πιτσιρικάδες από τη δεύτερη ομάδα. Δεν έχει 20 εισάξιους, αυτό που λέγαν κάποιοι και το πίστευαν. Πώς θα έχεις 20 εισάξιους? Και θα κάνει το εισάξιο στον παγκό, που ένας παίκτης σημαίνει μάνατζερ, σημαίνει διαφημιστικές, σημαίνει χορηγίες, σημαίνει διαφήμιση, σημαίνει προσωπικότητα, σημαίνει οικογένεια, σημαίνει χορηγίες, σημαίνει διαφήμιση, σημαίνει προσωπικότητα, σημαίνει οικογένεια.

Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον Δημήτρη τον Ιφόρο, ο οποίος λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα με το θέμα Μιστακίδη. Ναι, άλλο θέμα αυτό. Είναι εκεί ο ΠΑΟΚ που δεν είχε μαντή να κλάψει πριν από 15 χρόνια, βρέθηκε με ένα πλούσιο το Σαββίδη και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια και με άλλο πλούσιο στο μπάσκετ, τον κύριο Μιστακίδη. Και κάποια στιγμή θα έχουμε σύγκρουση. Δεν μπορούμε να μην έχουμε. Την είχαμε πέρυσι μέσω του Εραστέχνη. Ένας από τους δύο θα επιβιώσει.

Επαναλαμβάνω ότι η τοποθέτηση τη θύρα 7 στέλνοντα το μήνυμα στο Μιντιλίμπα. Θα δούμε αυτό αν είναι προπομπό και πώ θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη θέση 6, το σκληρό παίκτη το Γιάκιτ διεθνή. Και άλλο Κροάτη, δηλαδή μετά τον Μάγερ. Την ενεργοποίηση του Γιάρεμτσουκ, ο οποίο αύριο θα παίξει με την ομάδα του Βόλου για το κύπελο. Πάντα ψάχνει ο Ολυμπιακός και άλλο σεντερφόρ. Και αύριο σιγά σιγά έχουμε και τον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ στο Champions League. Αν ξέχασα να πω για τον Ολυμπιακό ότι έχασε και τον Πιρόλα, ο οποίος δεν θα παίξει φυσικά αύριο, δεν θα παίξει το Σάββατο με τον Όφη, και θα δούμε, δεν νομίζω να προλάβει την επόμενη εβδομάδα με την Πολωνική για Αγγελόνια. Καλώς παίξει ο Πιρόλα, αλλά έχω την αντίληψη ότι έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια λόγω τραυματισμού.

Αύριο λοιπόν η ΑΕΚ χωρίς τον Στρακόσια ή αμφίβολος, να τον δώσουμε καλύτερα, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση τι θα γίνει αύριο 8 παρατέταρτο με την αυστριακή Λάσκ Λίντς, την ομάδα του Κροάτη Λιούμπιτσιτς, που τον έδωσε πίσω η ΑΕΚ δανεικό ουσιαστικά στην Αυστρία, από εκεί ήρθε ο Κροάτης. Δεν συμμετείχε στην προπόνηση ο Στρακόσια, αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Έτοιμο πόλεμος είναι ο Μπρινιόλι, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ, οπότε βασικός θα είναι ο Μπρινιόλι είτε ο Στράκος. Λοιπόν, καλή τύχη στην ΑΕΚ λοιπόν αύριο 8 παρατέταρτο. Εν τω μεταξύ, με το παιχνίδι σήμερα του Ηρακλή που νίκησε 2-0, έχουμε και την βαθμολογία να τη λέμε συχνά, γιατί στο Αγρίνιο το έχουν να το υπερηφανεύονται. Όπως ο περίεργος που με πήρε σήμερα τηλέφωνο, καθώς στην πρώτη θέση είναι ο Πανατολικός με 9 βαθμούς. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός που παίζει την Πέμπτη με την Κηφισιά 9 και 4 αγώνας, αν κερδίσει, πάει αυτό στην πρώτη θέση. Και μετά παίζει Παναθηναϊκός Πανατολικός την Κυριακή, με τον Πανατολικό να ζητάει και να παίρνει 500 εισιτήρια. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει 6 βαθμούς, θα νικήσει την Κηφισιά. Αν την νικήσει, θα πάει 9. Λοιπόν, και θα είναι ένα ντέρμπι των πρώτων την Κυριακή το βράδυ. Εντυπωσιακό. Ο Παναθηναϊκός βέβαια τυπικά στη βαθμολογία, για να είναι πρώτος, για να μην είναι ο Πανατολικός πρώτος, έστω αν είναι ισόβαθμοι, πρέπει να βάλει 3 γκολ και να μην δεχτεί κανένα, καθώς ο Πανατολικός έχει 7-1 γκολ ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 5-1. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός για να είναι πρώτος την Πέμπτη βράδυ πρέπει να νικήσει 3-0 την Κηφισιά. Εάν την νικήσει με λιγότερο από 3-0, θα έχει μεν τους ίδιους βαθμούς, αλλά θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι το τυπικό. Παρατηρώντας χαμηλά τον βαθμολογικό πίνακα, βλέπεις την πρώτη επίθεση του περσινού πρωταθλήματος να μην έχει κάνει γκολ. 0-8 αναφέρει το ταμπλό για το Λεβαδιακό. Απίστευτο και όμως αληθινό. 0-8. Τη δεύτερη χειρότερη καταγραφή την έχει ο Αστέρας με 1-6. Με 1-6. Ενώ η Καλαμάτα

Ο Βασίλης, τι να συνεχίσει την κουβέντα και λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι μάχη. Αν σκοτωθεί ο διπλανός σου, ζητάς εκδίκηση και συνεχίζει, δεν τα παρατάς. Ο Ρέτσος, απ' την άλλη, είναι επιρρεπής στα λάθη και αναφέρει εδώ κάποιους αγώνες με τον Παναθηναϊκό, τον Βόλο και την Μακάμπη. Ναι, ο Ρέτσος, ένα παιδί του Ολυμπιακού, πέρασε και αυτός πολλά, πολλούς τραυματισμούς, μεγάλη μεταγραφή το 2017. Για 18 εκατομμύρια ευρώ στην Leverkusen, μια υπόδειξη του Rudi Feller που ήταν τότε στην Leverkusen. Επέστρεψε, έγινε βασικός και όσο όταν παρούν τα χρόνια δεν μπορεί να κάνεις μεγάλα λάθη. Αυτό χαρακτηρίζει τους μεγάλους παίκτες. Και πραγματικά αυτό το λάθος το προχτές δεν μπορούσα να το καταλάβω. Με το Βόλο εύχομαι να μην το ξανακάνει, γιατί χαλάει την εικόνα του.

Είπαμε για το World Cup, ο οποίος έφυγε τελικά, εκνεύρισε τους φίλους του Ολυμπιακού με τη συμπεριφορά του τελευταίου διμηνού, και από την άλλη έχουμε και μια εξέλιξη στο μπάσκετ, καθώς υπάρχει μια συζήτηση, ένα κάλεσμα της Ομοσπονδίας του κυρίου Λιόλιου στις ομάδες να συζητήσουν με τον Παναθηναϊκό, όμως να αρνείται να συμμετέχει, καθώς θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την διαιτησία. Είναι γνωστές οι τοποθετήσεις του κ. Γιαννακόπουλου και δεν θέλει να πάει στην συνάντηση ο Γιαννακόπουλος, δίνοντας λευκή επιταγή στον κύριο Λιόλιο. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει να είναι παρόν και αυτός στις συζητήσεις, διότι η διαιτησία πάλι φέτος θα παίξει το ρόλο της, και φέτος είναι ενισχυμένος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ, άρα θα είναι πιο δύσκολο για τους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Εν τω μεταξύ, ενός κακού μοίρε έπονται, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσει. Έχουμε μια τοποθέτηση του κύριου Κουβεντίδη, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, καθώς ενημέρωσε ότι υπάρχουν στα social media λογαριασμοί ειδικού σκοπού, που μοναδικό σκοπό έχουν να προσβάλλουν και να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να επιφέρουν ένα διχασμό, καθώς ανέβασε πάνω ο κ. Κουβεντίδης, ανέβασε το λογαριασμό του, ένα κομμάτι ενός λογαριασμού που ανέφερε ότι ο Ζίβκοβιτς δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ του κάνει χαμηλή πρόταση οικονομική ανανέωσης. Αυτό η ΠΑΟΚ το θεωρεί ψευδές και μέσω του υπευθύνου του στέλνει το μήνυμα ότι σταματήστε να διχάζετε τον κόσμο μας. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ, τον Κρίστιαν Γιάκιτς, μαθαίνουμε, δυστυχώς πάντα το μαθαίνουμε απ' έξω, τώρα μας το δίνει η Bild, ότι ο Κροάτης, ο οποίος εντωμεταξύ αναμένεται αύριο 11 και 4 στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφές, αναφέρει ότι το κόστος του δανεισμού θα στηγήσει στον ΠΑΟΚ 500.000 ευρώ, 500.000 ευρώ, και αν ο ΠΑΟΚ μείνει ικανοποιημένος, πρέπει να καταβάλει του χρόνου 4 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg, όσο έχει καταβάλει δηλαδή και για τον Γιαννούλη, για να τον κάνει δικό του. Βέβαια, το κόλπο είναι για τον ΠΑΟΚ ότι αυτή η οψιόν δεν είναι δεσμευτική, οπότε 500.000 ευρώ θα κοστίσει ο Γιάκιτς για την Augsburg και προφανώς ένα συμβόλαιο για τον ίδιο κοντά στα 700, άρα θα συγχύσει τον ΠΑΟΚ κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ για τον Κροάτη, τον οποίο περιμένουν πώς και πώς να λύσει τα προβλήματα στη μεσαία του γραμμή.

Ο Νότης επανέρχεται και σχολιάζει το θέμα του Ρέτσου, ότι δεν μπορούσε να καταλάβει την γκέλα, λέει, στο Βόλο, τη στιγμή που μετά το σοκ που έπαθαν οι συμπαίκτες του Ολυμπιακού έπρεπε να συνεχίσουν τον αγώνα. Δεν είναι όλοι ανέστητοι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια δικαιολογία, αλλά ξέρεις ότι όταν είσαι στον πόλεμο συνεχίζεται, πέφτει μια σφαίρα, σκοτώνεται ο φίλος που είναι δίπλα. Πρέπει να συνεχίσεις να νικήσεις. Συνέβη αυτό με τον LKB. Δεν είναι ο πρώτος τραυματισμός, ούτε ο τελευταίος δυστυχώς. Αλλά οι παίκτες είναι σε τέτοια διαδικασία που πρέπει να τα αφήσουν πίσω. Πρέπει να συνεχίσουν. Γιατί ο Ολυμπιακός έχασε 2 βαθμούς. Και αυτό στήχησε. Και αν δεν γινόταν αυτή η λάθος πάσα του καλού παίκτη που λέγεται Ρέτσος, δύσκολα θα ο Ολυμπιακός δεν θα έφυγε με το τρίποντο. Και όμως έγινε. Γι' αυτό λέμε. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν μόνο καλός στο δεύτερο Ολυμπιακός. Δεν ήταν καλός και στο πρώτο, που δεν υπήρχε τραυματισμός. Να τα λέμε γι' αυτά. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ κάνει μια σωστή τοποθέτηση κατ' εμέ, μεταφέροντας τα λόγια του Άγγελου Αναστασιάδη, τον οποίο είχα την τιμή να φιλοξενήσω πριν από 25 μέρες, όταν δίπλα με το σωστό του είχα τον πολύ σπουδαίο Μπλένταρ Κόλλα, τον Χριστόφορο Κόλλα, ο οποίος είναι συνεργάτης του Μαρίνου Ζουνίδη εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα βρει με τον ΠΑΟΚ. Αλλιώς, λέει ο φίλος, τον βλέπω πέμπτο. Όχι, δεν θα βγει πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα βγει τέταρτος. Ποιος θα τον ξεπεράσει? Δεν νομίζω. Το χειρότερο σενάριο για τον ΠΑΟΚ είναι τέταρτος. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί, δηλαδή ο Σαββίδης, βλέποντας την πίεση και από τους οπαδούς που του είπαν να φύγει ως φίλος και από τον περίγυρο και από τον μπάσκετ, δεν σταματά, βλέπετε. Πήρε παίκτη ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει κι άλλον, πιστεύω. Θα πάρει κι άλλον σεντερφόρ. Και θα ενισχυθεί. Θα έρθει πίσω και ο ΜΕΙΤΕ με τον Ντεσπότοβ. Πήρε και τον Βραζιλιάνο Στόπερ. Έχει καλό τροματοφυλακά. Θα θυμηθεί και το ποδόσφαιρο και ο Ζαφίρης. Και να ξέρετε, η πίεση πολύ μεταφέρει την ευθύνη στους παίκτες, οι οποίοι για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την πίεση θα συμμαχήσουν, θα οργανωθούν, θα αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πάντα. Και θα δείξω το καλό του σε αυτό. Δεν θα πάει έτσι ο ΠΑΟΚ. Θα βελτιωθεί, βέβαια, μπορεί να έχει χάσει δρόμο μέχρι τότε και δεν θα μπορέσει να καλύψει το κενό. Αλλά είδαμε και πέρυσι που ο ΠΑΟΚ έπαιζε την καλύτερη μπάλα μέχρι το Μάρτιο και λέγαμε ποιος θα το σταματήσει. Το σταμάτησε ο Βόλος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έχει πολύ δρόμο ακόμη.

Λοιπόν, και για να ευθυμίσουμε λίγο πριν το τέλος, θέλω το σχόλιο σας για το νέο μαλλί του Τραμπ, κύριε Διαμαντή. Το δες? Το έβαψε καστανό. Έφυγε από το ξάνθο. Πορτοκαλί. Όχι, πορτοκαλί, λάθος. Κομωδινή. Ναι, το έβαψε καστανό. Και του πάει του μπαγάσα, του πάει. Αλλά ακόμα να τελειώσει τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας που είχε υποσχεθεί. Να πούμε πάλι ένα μπράβο στον Ηρακλή που, παρότι ο προπονητής του ήταν τιμωρημένος, κατάφερε, είχε στον πάγκο τον Σένα Ιταλό, τον οποίο πρωτοέφερε στην Ελλάδα πριν από 2-3 χρόνια ο μεγαλύτερος μάνατζερ που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, ο κ. Πασχάλης Παπαδόπουλος. Πλέον ξεπεράσει τα 70 ετή και χαλαρώνει κάπως στην Αμουλιανή τώρα, καθώς τον είχε φέρει για την ΑΕΠ Οντίον Κοζάνης, μια ομάδα που χρηματοδοτούσε ο κ. Πασχάλης. Αυτός ήταν στον πάγκο σήμερα και κούτσαρε με επιτυχία τον Γυραιό, ο οποίος κατάφερε χωρίς να παίξει φαντεζή ποδόσφαιρο να περάσει εύκολα σχετικά από την Τρίπολη, νικώντας με 2-0, και να μας χαρίσει και την στιγμή της αγωνιστικής με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος στην εκτέλεση του δεύτερου γκολ του Ηρακλή με πέναλτι, να μην κοιτά τον εκτελεστή συμπαίκτη, αλλά να γυρίσει την πλάτη προς αυτό και να βλέπει τους οπαδούς της ομάδος του, να πανηγυρίσει δεόντως μετά την επίτευξη του τέρματος και στο τέλος να πει με δάκρυα στα μάτια ότι ήταν και ο πατέρας μου στο γήπεδο και το χάρηκα πάρα πολύ. Με τον γκολ και τη νίκη πέρασε η ζωή μπροστά μου σαν μια ταινία, καθώς για 12 χρόνια ο πατέρας μου με πήγαινε στα γήπεδα για αυτό το σήμα, για το σήμα του Ηρακλή.

Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Καθώς αύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Βόλος, χωρίς τον Πυρόλα Ολυμπιακός που έχει θλάσει, χωρίς τον Σιαμπάνι ο Βόλος, δεν ακολούθησε την αποστολή. Και να πούμε ότι την Πέμπτη, Αστέρας Άρης είναι το κύπελο, ενώ την Τετάρτη ο Νέσος Χρυσούπουλης ταξιδεύει στην Κρήτη. Άρα έχουμε Ολυμπιακός Βόλος αύριο 10 παρατέταρτο, Τετάρτη το απόγευμα στις 5 ο Φινέστος και την Πέμπτη Αστέρας Άρης. Υπενθυμίζω ότι αύριο 8 παρατέταρτο Champions League ΑΕΚ Λίντς. Βλέπω εδώ USA Open με τον Σβέρεφ απέναντι στον Νταρντέρι, το μεγάλο όνομα. Ο Σβέρεφ, ο Σιτσιπάς δεν τα κατάφερε τα μεσάνυχτα το βράδυ, έχασε από τον Αμερικανό Σέλτον, σταμάτησε εκεί, αλλά δείχνει να επανέρχεται και το χρειαζόμαστε αυτό πάρα πολύ. Να θυμίσουμε που αύριο λοιπόν, αφήνοντας το τένις, πάμε στο ποδόσφαιρο, ότι πέραν της ΑΕΚ έχουμε και άλλα ωραία παιχνίδια. Να δούμε τον Κώστα Καρέτσα στις 10 το βράδυ, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, και νομίζω ότι αύριο θα γίνει και η εγχείρηση του Κώστα Ντελιά στο Μόναχο, μετά το βαρύ τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι πριν από 8 μέρες. Αύριο θα γίνει η εγχείρηση, αυτή την ημέρα είχαμε, και το βράδυ η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει το κίτρινο υποβρύχιο. Στις 10 το βράδυ επίσης η Ρεάλ αντιμετωπίζει την Ίντερ και είναι ένα ωραίο αυτό εντρικαδόρικο παιχνίδι, καθώς ο Μουρίνιο αντιμετωπίζει τον Κίβου, το σπουδαίο Ρουμάνο στόπερ, τον οποίο Κίβου είχε παίκτη το 9-10 που πήρε το Champions League με γκολ του Μιλίτο απέναντι στην Bayern ο Μουρίνιο. Επίσης στις 10 ένα άλλο ωραίο παιχνίδι στο Οπόρτο, η Πόρτο απέναντι στην City του Χάλαντ, ο οποίος έχει κουρευτεί εντελώς, δεν υπάρχει χέτη αυτή, με τον διάδοχο του Γκουαρδιόλα εκεί στην City. Πόρτο City, ωραίο παιχνίδι αυτό στις 10, ενώ νωρίτερα 8 παρατεταρτό η Club Bridge χωρίς πλέον τον Τζόλι απέναντι στην Άστον Βίλα του Εμερί, ενώ στις 10 έχουμε και το μάτς της γαλλικής Λίλ με την Μπέτις. Μπέτις η οποία την είχε στο μονότερμα η Ρεάλ προχθές, όμως κατάφερε, σκόραρε, προηγήθηκε, και όχι μόνο προηγήθηκε, πήρε και την νίκη αφού ο Ρεάλ έχασε το πέναλτι στο 90. Και μια ωραία ιστορία που βγήκε από αυτό το μάτς είναι ότι το γκολ της Μπέτις το πέτυχε ο Ιρλανδός Πάροτ. Ο Πάροτ, ο οποίος παλιά ήταν παίκτης της Τότεναμ, το 9-10 όταν ο Μωρίνο είχε πάει στην Τότεναμ και τον είχε βάλει να παίξει ένα παιχνίδι. Πάροτ, ο οποίος συνδέεται με τον Μωρίνο, και να το συνδέσω εγώ με την Μπενφίκα που πέρυσι ήταν εκεί ο Μωρίνο, αφού ο Πάροτ πήγε στην Αλκμάρ πριν από 2 χρόνια, όταν η Αλκμάρ πουλούσε πάνω από 20 εκατομμύρια τον Παυλίδη για την Μπενφίκα. Και μετά τα 2 χρόνια του Πάροτ στην Αλκμάρ, φέτος πήγε στην Μπέτις και τώρα το βρήκε μπροστά το Μωρίνιο και τον νίκησε ο Πάροτ. Είναι από τις ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Να δώσω για την ωραία μου καλησπέρα στον Αντώνη Μαυρέα, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας, με τα πράσινα πουλιά την Ακαδημία στην Καλαμάτα, τα πράσινα πουλιά που έχουν εξαφανιστεί στον Πειραιά, και αύριο θα βάλουμε το quiz γιατί εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, Μαυρέας, ο οποίος αγαπά και αναγέννηση καρδίτσας και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αφού το έτερο ίμιση είναι από τον νομό καρδίτσας.

Πριν πάμε προς το τέλος, μόλις λέει βλέπω ότι η Γκρέμιο θα νικήσει, να σκοράρουν και δύο ομάδες. Συγγνώμη ρε Βασίλη, και ένα over και να κερδίσουν, να σκοράρουν και 4,5 κάρτες. Όλα αυτά, μπράβο ρε Βασίλη. Δηλαδή και να σκοράρουν και δύο και πάνω από 4 κάρτες. Και έφτασε η απόδοση στο 10.75, καταπληκτικό. Μπράβο σου, μπράβο σου. Μεγάλη αυτή η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να τα συνδέεις όλα και να έχεις ως αποτέλεσμα αυτό. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει και κάποιο άλλο μήνυμα όσον αφορά τα SMS. Το τελευταίο είναι για το φίλο του ΠΑΟΚ. Όχι. Οπότε ευχαριστούμε. Να δούμε και στα email. Όχι, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε. Πάμε και στο τέλος στα στο Viber. Λοιπόν, α, μου θυμίζει ο Βασίλης, είχα πρόσκληση να πάω σε αυτό το παιχνίδι στο Βελιγράδι. Έπαιζε Τσερβένας Βέζ τα Παρτίζαν. Και βλέπω εδώ, μπράβο Βασίλη, έψαχνα σήμερα, δεν πρόλαβα να δω πόσο ήρθαν. 2-1 νίκησε ο Ερυθρός Αστέρας στην Παρτίζαν. 2-1 Παρτίζαν, έχασε και τον Ούγκρεσιτς. Να τα λέμε αυτά. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος θα είναι βασικός προφανώς στην επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ όλους. Καλή εβδομάδα. Αύριο θα τα πούμε, έχουμε και μάτς του Ολυμπιακού και μάτς της ΑΕΚ. 8 παρά η ΑΕΚ, 10 παρά 4 ο Ολυμπιακός. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη. Όλοι όσοι συνέβαλαν στην εκπομπή, να είστε πάντα καλά. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.